0: Ακούσαμε τον κύριο Τσιάρα που είπε ότι βγαίνει τα Σαββατοκύριακα στις εθνικές οδούς και είναι γεμάτες αυτοκίνητα που πάνε πάνω, κάτω.
1: Τι να πάει, στην εθνική είναι.
0: Δουλειά δεν έχουν εκεί πέρα.
1: Και όλα πάνε βόλτες.
0: Πάνε γεμίζουν και πάνε πέρα δόθη, σαν τις άδικες κατάρες. Έχω για τον κύριο Κουλκουδίνα, τη Σιγρού λέει. Δεν παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 10 ευρώ.
1: Με κατήγγειλε ο διευθυντής του σταθμού για την πρώτη αυτοκίνητα και έρχομαι στο σταθμό.
0: Και δίκιο ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος.
1: Και λέει ότι είμαι προκλητική, να ξέρει. Επίσης λέει αμακριώνω, λέει ότι ανάλυσε και κλίμα. Τι να κάνω, ψόφιζα πάνω εκεί. 12 βαθμούς είχαμε.
0: Είσαι μια μεγάλη ηλικία τώρα.
1: Πού το
0: πας. Καλά τα λέει ο Βασιλόπουλος.
1: Ναι, με καταγγέλει.
0: Είχαμε λοιπόν αυτούς τους πολιτικούς που έκαναν αυτές τις άστοχες τέλος πάντων δηλώσεις οι οποίες προκαλούν. Παιδιά προκαλούν. Δηλαδή τα νεύρα γίνονται τσατάλια. Έτσι. Αλλά να ξέρετε ότι δεν είναι οι μοναδικοί δείκτες οι οποίοι δείχνουν την ευημερία. Κατά
1: και
0: διαστήματα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί δείκτες οι οποίοι δείχνουν την ευημερία. Θυμάμαι για παράδειγμα πολλούς από τους πολιτικούς μας να λένε για τις εξόδους. Για τις μεγάλες εξόδους οι οποίες γίνονται την περίοδο των εορτών, ξέρω και τα λοιπά.
1: Χρήμα υπάρχει, ρε παιδί μου, λεφτά υπάρχουν. Γι' αυτό βγαίνουμε.
0: Δηλαδή, λες τώρα Χριστούγεννα, έτσι. Χριστούγεννα. Φεύγουν όλοι και πάνε διακοπές.
2: Αν υπολογίζει πραγματικά το διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα, το να είναι σήμερα όλα τα καταλήματα των Χριστουγέννων κλειστά και να μην βρίσκει ούτε ράτζο εδώ και ένα μήνα πριν, δεν δικαιολογείται. Πώς πάνε αυτοί οι διακοπές.
3: Και παλιά.
2: Πώς πάνε.
3: Γιατί είναι
2: μετά. Αφού δεν έχουν.
4: Γιατί σου λέει δεν ξοδεύω αλλού. Αυτή είναι. Αυτό είναι.
2: Γιατί έχουν και από αλλού εισοδήματα που δεν είναι δηλωμένα.
0: Α, έχετε τα μαύρα και φεύγετε και πάτε τα Χριστούγεννα και δεν υπάρχει ούτε σκαμπό μετά να βρει τα Χριστούγεννα.
1: Και μετά γκρινιάζετε.
0: Άρα σου λέει ρε
1: παιδί μου. Χρήμα.
0: Έτσι μπράβο. Δεν θες Χριστούγεννα. Πάμε στο Πάσχα. Τα ίδια και το Πάσχα.
5: Άκουγα και ένα συνάδελφό
2: που δείχνουν
5: να λέει ότι φέτος το Πάσχα ήταν Ιούλιος των Capital Controls. Σιγά ρε παιδιά. Εγώ κυκλοφόρησα, βγήκα έξω. Είδα τη μεγαλύτερη έξοδο που είχε γίνει ποτέ. Τα τελευταία 7 χρόνια. Τη μεγαλύτερη έξοδο είδα.
1: Όχι με τις
0: εξόδους. Μεγαλύτερη έξοδος του Πάσχα.
1: Ναι, δηλαδή
0: μεγαλύτερη
1: Πάσχα
0: και από τον Εβραίο. Όταν φύγανε από την Αίγυπτο. Εκεί πέρα που άνοιξαν εκεί οι ποταμοί και περάσανε μέσα.
1: Είδες όμως.
0: Μεγαλύτερη έξοδο.
1: Όλοι οι πολιτικοί με τις εξόδους ασχολούνται. Των ανθρώπων, έτσι, των πολιτών. Αν φεύγεις να πας στο χωριό σου, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς. Ας πούμε μετά θυμάμαι για παράδειγμα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τώρα, έτσι. Είναι υφυπουργός εργασίας ο κύριος Πετρόπουλος. Καλή του ώρα, να είναι καλά ο άνθρωπος. Το σταματάγανε στον δρόμο. Και τι του λέγανε.
6: Να μην συνεχίσει ο οποίος άλλος με σταμάτησε, γιατί ήταν και κάποιος καθώς πλησίαζε στο Υπουργείο και είναι αλήθεια αυτό που λέω. Που διαμαρτυρόταν γιατί μειώσαμε την εισφορά και θα πάρει μειωμένη σύνταξη και είναι και πολλοί που ζητούν να υπάρχει δυνατότητα να καταβάλουν και παραπάνω εισφορές. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Να καταβάλουν εισφορές παραπάνω για να μπορούν να πάρουν μεγαλύτερες συντάξεις.
1: Α, θέλουν να πληρώνουμε κι άλλο.
0: Σταματάγανε στον δρόμο.
1: Και του λέγανε.
0: Θέλουμε να πληρώνουμε κι άλλες εισφορές. Δεν μας φτάνουν.
1: Είναι λίγες, είναι προορισμένες.
0: Δίνουν δικαιώματα.
1: Δηλαδή.
0: Πάνε πάνω κάτω την εθνική.
1: Ναι, όπως και εγώ που έρχομαι το αυτοκίνητο στο σταθμό.
0: Πάνε τα Χριστούγεννα αυτοί. Πάνε το Πάσχα. Κάνουν μεγαλύτερη έξοδο.
1: Ζητάνε
0: να πληρώνουν παραπάνω.
1: Δηλαδή φταίμε κι εμείς. Είμαστε προκλητικοί, τέλος.
0: Δίνουν δικαιώματα. Πάνε διακοπές, ας πούμε, το καλοκαίρι. Γιατί πάτε διακοπές όλοι και γυρνάτε μαυρισμένοι, ας πούμε, και δίνετε δικαιώματα.
7: Αυτά τα επιπλέον λεφτά από πού ήρθανε, μπορεί να μας πείτε.
2: Πώς μας πείτε. Από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Ο κυριότερος λόγος και η μεγαλύτερη επιτυχία της
7: φόρους. Από τους φόρους. Αυτό συζητάμε.
2: Δεν υπεραπόδοση.
7: Από πού έρχεται.
2: Υπεραπόδοση είναι σημαντικό. Μπορείς να έχει τα διάσει το παντελόνι. Καλά και η οικονομία. Ο ένας το πρωί έλεγε πόσο ωραία πέρασε στην Κυκλάδα. Ο ένας πόσο ωραία πέρασε στην
7: Κρήτη. Δεν είπα ότι πεθάναμε κιόλας.
2: Πέρασα στη Ρόδο. Ο Τίτλος πόσο ωραία πέρασε στη Λίνο και στη Μυτιλίνη. Και έχουμε μείνει ξεπαραδεδεσμένοι. Ψυχραιμία. Δεν είμαστε εικόνα κοινωνικής καταστροφής. Μαυρισμένοι γυρίζαμε. Ωραία γυρίζαμε.
0: Γυρνάνε όλοι μαυρισμένοι.
1: Γιατί μαυρίζετε. Πάτε στους ήλιους, πάτε στα beach bar.
0: Δεν έχουν πρόβλημα, ρε παιδί μου. Πότε φεύγουν Χριστούγεννα, φεύγουν Πάσχα, φεύγουν καλοκαίρι. Φεύγουν πάνω κάτω την Εθνική, φεύγουν πάνω κάτω τη Σιγρού. Δηλαδή,
1: τι άλλο.
0: Υπήρχε και πέρα από τον κύριο Πετρόπουλο που τον σταματάγανε στον δρόμο
1: και του λέγανε αύξησε μας τις φορές.
0: Θέλουν να πληρώνουμε
1: παραπάνω.
0: Πάλι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυρία Καρακώστα. Η κυρία Καρακώστα είχε ένα διαφορετικό δείκτη που μετρούσε την ευημερία. Δηλαδή πόσο καλά πήγαιναν τα πράγματα.
8: Ένα δεύτερο κομμάτι ότι είμαστε η κυβέρνηση εκείνη που τελειώνουμε το μνημόνιο.
7: Καραγκούνης.
8: Και ένα παράδειγμα που θέλω.
7: Όχι, παράδειγμα, πάμε Καραγκούνη.
8: Έλα, μία φράση.
7: Έχουμε εκλογές που. Όχι, εδώ δεν είναι Κεντρική Επιτροπή. Ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε το.
8: Εγώ
7: σε ρώτησα πότε θα γίνουν εκλογές και μου κάνεις ανάλυση.
8: Και είχα να δω μπετονιέρα πάρα πολλά χρόνια. Ε? Έχω αρχίσει να βλέπω μπετονιέρα στον δρόμο.
7: Έχουμε 19%. Να πάμε και εμείς σε αυτό το δρόμο, να τις δούμε τις μπετονιέρες.
1: Μέχρι και μπετονιέρες.
0: Έβλεπε μπετονιέρες. Έβλεπε μπετονιέρες η κυρία Καρακώστα.
1: Χτίζονταν δηλαδή.
0: Να πηγαίνουν και να έρχονται μπετονιέρες.
1: Σημαίνει υπάρχουν λεφτά, υπάρχει χρήμα.
0: Υπάρχει χρήμα.
1: Έτσι.
0: Οπότε παιδιά, ζείτε μια ψευδέστηση. Μην είστε κακομοίριδες.
1: Ακριβώς. Σαν και εμένα, κακομοίρο.
0: Για να τα κάνετε όλα αυτά, πάνε να πείτε ότι έχετε λεφτά τώρα. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Άρα, από εδώ και πέρα, απαγορεύεται να πηγαίνετε στην Εθνική. Τέλος. Απαγορεύεται να κατεβαίνετε ή να ανεβαίνετε τη Συγκρού. Τέλος. Απαγορεύονται οι μπετονιέρες να πηγαίνουν έρχονται. Τέλος.
0: Και προς Θεού, μην τους σταματάτε στον δρόμο και τους λέτε θέλω να πληρώσω κι άλλα.
1: Και μην μαυρίζετε το καλοκαίρι. Μην βγαίνετε στον ήλιο και μαυρίζετε, παιδί μου.
0: Έτσι. Και μην φεύγετε Πάσχα, Χριστούγεννα, ναι, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, το Αγίου Πνεύματος. Και πάει λέγοντας, καθαρά Δευτέρα. Και λέει ο Δημήτρης, φαίνεται να τους ενοχλεί ακόμα και η ελάχιστη διασκέδαση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Τι να πει κανείς. Έλατε Δημήτρη μου, τι να πούμε με όλα αυτά τα οποία ακούμε. Καλημέρα στο Μανώλη στη Στουτγκάρδη. Αγαπητέ φίλε, δεν γνωρίζω σε τι αναφέρεσαι. Αν μπορείς, στείλε μας μια διευκρίνηση. Καλημέρα και στον Κώστα. Ναι, το χρήμα δεν φέρνει λέει την ευτυχία, αλλά αποκρούει άριστα την ξινομουρμουρίτιδα. Καλημέρα και στον Πάνο. Στις δημοσκοπήσεις πλέον λέει θα μετράνε και τους κακομοίριδες όπως τους αναποφάσεις τους.
1: Ναι, ακριβώς. Και επειδή κοιτάξτε, είμαστε κακομοίριδες οι περισσότεροι με βάση αυτά που λέει ο κ. Στεφάνης.
0: Εγώ δηλώνω κακομοίριδες. Και
1: εγώ, κακομοίρογλου. Περιμένουμε τα μέτρα στήριξης, έτσι δεν είναι? Ή έχεις να μας πεις κάτι άλλο πριν τα μέτρα στήριξης, γιατί τα περιμένουμε την Τετάρτη.
0: Το μόνο, επειδή μας είχε στείλει ένα μήνυμα ένας ακροατής νωρίτερα για το κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει λοιπόν απαγόρευση κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας από Ακαδημίας μέχρι Θεμιστοκλέους λόγω πυρκαγιά στην οδό Κατά Κουζινού. Έτσι. Υπάρχει πυρκαγιά λοιπόν αυτή την ώρα, βρίσκεται εκεί η πυροσβεστική, οπότε έχει διακοπεί η κυκλοφορία από Ακαδημίας μέχρι Θεμιστοκλέους λόγω πυρκαγιάς, ενώ λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ υπάρχει μποτιλιάρισμα στην Βασιλίση Σαμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Δύο προβλήματα λοιπόν στο κέντρο, μας ενημέρωσε ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Λοιπόν, και επειδή λέμε για κακομοίριδες, για νοικοκυρέους, όμως και για ακρίβεια και σήμερα το πετρέλαιο σημειώνει άλμα 3%, γιατί φαίνεται ότι τελικά δεν θα υπάρχει συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν για τα στενά του Ορμούς και τσαφ, να, με τη μία 3% πάνω το Brent, βλέπεις πώς, να τώρα. Λοιπόν,
0: τσαφ έκανε.
1: Τσαφ, πάνω και τέλος. Τι, δεν θέλει και πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει να πηγαίνει προς τα πάνω. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι στις 30 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, αναμένεται να ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης από την 1η Οκτωβρίου και για ένα 15ήμερο. Πλέον τα μέτρα στήριξης θα πηγαίνουν ανά 15ήμερο, γιατί στην κυβέρνηση και στο οικονομικό επιτελείο τι λένε? Ότι πρέπει να βλέπουμε και να αξιολογούμε τις συνθήκες που επικρατούν. Και αλλάζουν διαρκώς. Αυτό δεν είναι λάθος, έτσι. Απευθείας στην αντλία η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν πόσο θα είναι. 10 λεπτά ήταν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι μέτρων στήριξης για τα καύσιμα. Και στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθεί η απευθείας επιδότηση της τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης. Είπαμε ότι αρχίζει 15 Οκτωβρίου. Αναμένεται να ανακοινωθεί παράλληλη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20%, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, κρατήστε το αυτό, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, καυσόξυλα ή πέλετ. Ποια είναι τώρα, ποιος είναι ο στόχος, η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης να είναι χαμηλότερη, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Και οι προφορίες μιλούν για πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στο 1,50 ευρώ ανά λίτρο. Ίσως και λίγο χαμηλότερα, λέω εγώ, 1,5 ευρώ, ίσως και λίγο χαμηλότερα. Να πω ότι πέρυσι ήταν 1,10 περίπου η τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Οπότε εκεί γύρω στο 1,50.
1: 1,50 ίσως και λίγο χαμηλότερα. Θυμάσαι ότι και ο κύριος Τσίπρας στην παρέμβασή του μίλησε για 1,45, αν θυμάμαι καλά, ή 1,40. Okay. Κάπου εκεί κοντά το υπολογίζω εγώ. Εντάξει, και θα δούμε κιόλας, γιατί θα υπάρχουν σημαντικές εκπτώσεις από την πλευρά των δηληστηρίων. Υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ κυβέρνησης και δηληστηρίων και θα συνδράμουν και τα δηληστήρια προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά θα είναι ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι, αλλά άλλο το 1,90 και το 1,95 και το 1,80 και άλλο το 1,5 ευρώ ή το 1,40. 40 ή 45. Θα τα δούμε στις 14 Οκτωβρίου.
0: Πάντως το πετρέλαιο θέρμανσης ανησυχεί πάρα πολύ τους πολίτες και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που οι άνθρωποι το έχουν και περισσότερο ανάγκη, κακά τα ψέματα, από ότι εμείς για παράδειγμα εδώ πέρα κάτω στο Νότο. Στη Φλόρινα οι άνθρωποι είναι ανησυχοί, θα ακούσεις τώρα τι είπαν στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Θέλει εδώ πέρα τουλάχιστον 30 τόνους ξύλα για να βγει ένας χειμώνας. Γιατί έχουμε 8 μήνες χειμώνα εμείς εδώ πέρα. 3,5-4 χιλιάρικα για να βγάλεις ένα χειμώνα.
9: Την θέρμανση είναι άναψα και θέλω 30 τόνους ξύλα. Θέλω 3,5 χιλιάρικα. Πού να πάω να τα βρω? Πετρέλαιο δεν μπορώ να βάλω γιατί είναι πανάκριβο. Με 4 κατσουτάρικα που μας δίνει επιδότηση, μπορώ να βγάλω όλο το χειμώνα? Θα πάρουμε πάπλωμα και κουβέρτες και θα σκεπαζόμαστε. Θα καίμε δηλαδή μισή ώρα. Το λέμετε και το σμήνουμε.
10: Δεν είναι καθόλου εύκολο για μας εδώ πέρα πάνω. Και 6 μπαλέτες, γύρω στα 2,5 χιλιάρικα, 3. Οι συντάξεις είναι χαμηλές. Αν δεν κάνουμε κουμάντο λίγο από το καλοκαίρι, για να βγούμε το χειμώνα.
0: Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Ειδικά για τους κατοίκους πάνω στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Είναι λογικό.
0: Και στα ορεινά, για παράδειγμα, όπως ακούσαμε τώρα εδώ από τη Φλόρινα, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να σου πω ότι είδα ρεπορτάζ το Σαββατοκυριακό. Από τη Βόρεια Ελλάδα, λοιπόν, οι πολίτες, οι οδηγοί πηγαίνουν δίπλα σε Σκόπια, αλλά και Βουλγαρία πλέον, που περνάνε ελεύθερα, καθώς και η Βουλγαρία είναι στη ζώνη Σέγγεν. Και πάνε και βάζουν καύσιμα σε Σκόπια και Βουλγαρία. Πολύ πιο φθηνά, μιλάμε για διαφορές τουλάχιστον 50 λεπτών και στην αμόλυβδη και στον δίζελ. Οπότε τι να κάνουν οι άνθρωποι και από Θεσσαλονίκη και από Σέρες, περνάνε ή Βουλγαρία ή Σκόπια για να βάλουν καύσιμα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και πολλά πρατήρια τα οποία βρίσκονται εκεί στους ακριτικούς νομούς να κλείνουν. Γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ η κίνηση που έχουν. Όταν περνάνε οι άνθρωποι τα σύνορα για να βάλουν βενζίνη, φαντάσου τι γίνεται.
1: Βέβαια.
0: Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την πολιτική επικαιρότητα. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ναι. Είχαμε αυτές τις δηλώσεις. Έχουμε αντιπαραθέσεις. Έχουμε και μια αντιπαράθεση μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
1: Μένεται η μάχη. Εντάξει, λογικό είναι. Για την πρωτοκαθεδρία στην κέντρο αριστερά.
0: Ακριβώς αυτό. Για παράδειγμα, άκουσα τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ.
11: Εδώ λοιπόν έχουμε μια απίστευτη αλαζονία. Ένα Λουδοβίκο, ο οποίος δεν ξέρει τι συμβαίνει στην κοινωνία και δεν τον νοιάζει τον Πρωθυπουργό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μακριά από τις ανάγκες, μια κυβέρνηση μακριά από τις ανάγκες, η οποία σε όποιον δεν ζει καλά, τι του λέει, εσύ φταίς. Εσύ φταίς. Τώρα, αν θέλετε να σας πω για το δίλημα, γιατί μου είπατε.
4: Ναι, τώρα με το δίλημα
0: θα το
11: εργάλεισε το δίλημα. Η χώρα έχει ένα Λουδοβίκο, δεν χρειάζεται άλλο.
4: Ωραία.
11: Δεν χρειάζεται πολιτικούς που να θεωρούν ότι τους χρωστάει η χώρα. Χρειάζεται εργάτες που νιώθουν ότι χρωστάνε στη χώρα.
0: Η χώρα έχει ένα Λουδοβίκο, δεν χρειάζεται δεύτερο, λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Και έρχεται και η απάντηση από την κυρία Κούφο Νικολάκου σχετικά με την Ελλάς και το Πασόκ.
12: Για μένα υπάρχει μόνο προγραμματικός ανταγωνισμός με το Πασόκ. Και είναι ένας ανταγωνισμός που, κατά τη γνώμη μου, είναι επωφελής, είναι ευεργετικός για τον πολιτικό διάλογο αυτή τη στιγμή, γιατί τον εμπλουτίζει. Επομένως, δεν βλέπουμε το Πασόκ ως αντίπαλο και το έχει ξαναπεί αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό το δίλημα που έθεσε, το έθεσε στην εξής βάση. Στη βάση του ότι υπήρχαν 3 χρόνια, ήταν στη διάθεση του κυρίου Ανδρουλάκη να καλύψει αυτό το κενό της αντιπολίτευσης.
11: Κύριο Καθελάκη έχρισε.
12: Όπως ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδυναμωθεί. Επομένως, αυτό που περιέγραψε δεν ήταν μια δήλωση αλαζονίας. Mm-hmm. Ήταν μια de facto κατάσταση. Mm-hmm. Περί αυτού πρόκειται.
4: Είχε μια ταπεινότητα, λέτε, μέσα.
12: Γύρισε και είπε ότι χαίρομαι όταν κερδίζει έδαφος το Πασόκ. Δηλαδή, αυτό δεν το σχολιάζει κανείς.
0: Αυτό δεν το σχολιάζει κανείς, ναι. Λέει. Είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας ότι εγώ χαίρομαι όταν παίρνει μισή μονάδα.
1: Ναι, το είπε.
0: Το Πασόκ.
1: Ακριβώς.
0: Και λέει η κυρία Κούφο Νικολάκου, αυτό δεν το σχολιάζει κανείς.
1: Λοιπόν, επειδή μιλάμε λοιπόν για την πολιτική επικαιρότητα, θα συνομιλήσουμε και τον ευχαριστούμε με τον κύριο Γρηγόρη Τσιμογιάννη, επικοινωνιολόγο και σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας. Γρηγόρη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
13: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, έβαλε τα διλήμματα, το βάζω τα κόμματα και εγώ βλέπω μία μάχη η οποία μένεται και ίσως και θα ενταθεί μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την πρωτοκαθεδρία στην αριστερά. Πώς βλέπεις λοιπόν την πολιτική επικαιρότητα και κυρίως αυτή την κόντρα να εξελίσσεται?
13: Τα μόνα πραγματικά διλήμματα είναι αυτά που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Αυτό που περιγράφατε πιο πριν.
1: Κακομοίρης και εσύ, Κακομοίρογλου.
13: Ναι, θα θέλαμε να είμαστε στους κακομοίρες, να είμαστε στους εμμύριδες, αλλά επειδή αυτή η κατηγορία δεν έχει μεγάλη κρισμιακή δύναμη, παραμένουμε σε αυτούς που παλεύουν. Και άρα αυτό θα καθορίσει και τον πολιτικό ανταγωνισμό. Τι θέλω να πω. Είναι εντυπωσιακό ότι ενώ είμαστε πια σε μια άτυπη αλλά ουσιαστική προεκλογική περίοδο, βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Αντί αυτές οι πολλώσεις, οι συγκρούσεις, καθώς μπαίνουν στην τελική ευθεία, και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την αντιπολίτευση, να συσπηρώνει το κοινό, βλέπουμε σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις το ποσοστό των αναποφάσεων να ανεβαίνει.
1: Αυτό τι σημαίνει.
13: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι τα διλήμματα που βάζουν τα κόμματα δεν βρίσκουν απήχηση. Όχι γιατί αυτό που σχολιάζουν στην καθημερινότητά τους απέχει, αλλά γιατί δεν δίνουν μια διέκδοση στους πολίτες και παραμένουν οι ίδιοι σε φάση απόγνωσης. Και αυτό νομίζω ότι είναι το κρίσιμο στοιχείο που μάλλον πρέπει να το δουν τα κόμματα, καθώς φαίνεται σήμερα να αποτυγχάνουν όλα τα κόμματα, συμπεριλαμβάνει και τις κυβέρνησεις και τις εκλογικές στόχους.
0: Να το πω λίγο πιο απλά, λίγο πιο λαϊκά. Δεν τον ενδιαφέρει τον πολίτη η αντιπαράθεση με τα πολιτικά επιχειρήματα που προσπαθεί ο ένας να υπερισχύσει έναντι του άλλου όσον αφορά ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η καθημερινότητα. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η τσέπη του. Είναι η ακρίβεια, είναι τα καύσιμα και ό,τι απασχολεί ένα νοικοκυριό. Αυτό δεν θέλουμε να πούμε.
13: Ακριβώς. Διότι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, το θέμα με τη βενζίνη, και με το πετρέλαιο κίνηση, με το πετρέλαιο θέρμανση, αυτός ο κύκλος δεν αφορά μόνο αυτούς τους τομείς, αφορά όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Άρα θα επηρεάσει και τα τρόφιμα και τις τιμές του σούπερ μάρκετ και θα περιορίσει ακόμη περισσότερο το κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματος που έχει μια οικογένεια για να τα φέρει βόλτα. Επηρεάζει επίσης και το κομμάτι της ενέργειας, το οποίο και αυτό επιβαρύνει την εφοδιαστική αλυσίδα. Και σας θυμίζω ότι στο κομμάτι της ενέργειας, ναι, ο πόλεμος έχει παίξει ένα καθοριστικό ρόλο, αλλά έχουμε πιάσει τους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του 30, το έχουμε πιάσει από το 24. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν κάναμε τίποτα για το κομμάτι της αποθήκης της ενέργειας και το κόστος που πληρώνει κάθε νοικοκυριό, αλλά και η μικρομεσαία επιχείρηση, αλλά και οι βιομηχανίες, είναι τεράστιο. Συνεπώς, μάλλον στραβά αρμενίζουμε και δεν είναι στραβός ο γυαλός.
0: Μάλιστα. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με το σχόλιο.
1: Και εγώ, με τον Γρηγόρη απόλυτα, ναι.
0: Απόλυτα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία.
1: Ευχαριστούμε,
0: και για το
1: Γρηγόρη
0: σχόλιο.
1: Μου, καλή εβδομάδα.
13: Και ένα τελευταίο.
1: Ναι,
0: παρακαλώ.
1: Ναι.
13: Αυτές οι δηλώσεις των πολιτικών που δείχνουν να είναι Μαρίες Αντουανέτες και να μην καταλαβαίνουν και να προκαλούν τον κόσμο με αυτές τις δηλώσεις, νομίζω θα ενισχύσει και τους αποφάσεις, αλλά και την αντιστημική ψήφο και πρέπει γρήγορα να αλλάξουν πεδίο.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

0: μέσα στην καλή χαρά για την εθνική ομάδα.
1: Βέβαια,
0: ο κόσμος αυτό περιμένει, ρε παιδί, να πάρει μια χαρά.
1: Ακριβώς. Και πραγματικά είναι. Σου φτιάχνει τη διάθεση. Και όταν βλέπεις νέα παιδιά έτσι να κερδίζουν και τη Γερμανία. Εντάξει, αισθάνεσαι. Μια υπερηφάνεια την αισθάνεσαι. Πώς να το πούμε τώρα. Και
0: απλά,
1: μπράβο.
0: Πρέπει να πούμε το εξής. Μην πετάμε και στα σύννεφα. Το είπε πολύ σωστά ο Γιωβάνοβιτς.
1: Α, καλό το πάνε.
0: Ότι δεν αλλάξαμε επίπεδο.
1: Όχι.
0: Πάμε εντάξει. Καλά. Χτίζουμε μια καινούρια ομάδα.
1: Αυτό,
0: με πολύ ταλαντούχα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Που φαίνεται το μέλλον θα είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά. Θα έρθουν κάποια στιγμή και οι ήττες, θα έρθουν και οι ισοπαλίες, θα έρθουν και αποτυχίες, έτσι. Επειδή το έχουμε αυτό σαν λαός, από τη μία στιγμή στην άλλη, να ανεβάζουμε και να κατεβάζουμε, να είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Προς το παρόν, πάντως.
1: Όπως είσαι εσύ συγκρατημένος.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Δηλαδή στα μπασκετικά, ποδοσφαιρικά. Για την ομάδα σου, είσαι συγκρατημένος. Χαμηλούς τόνους.
0: Και
1: να πούμε και μπράβο στον Ολυμπιακό που και φέτος πήρε το Super Cup. Έτσι κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Μια πολύ καλή ομάδα. Εγώ χάρηκα με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε, νομίζω, ΠΑΟΚ. Ποιον κέρδισε? Τον Παναθηναϊκό, γιατί αυτά δεν τα λέει όλα. Λοιπόν, εντάξει, από ό,τι λέει ο Καλαμαράκης, ο Παναθηναϊκός δεν τον ενδιαφέρει το Super Cup. Τον ενδιαφέρουν οι μεγάλες διοργανώσεις και γι' αυτό δεν έδωσε το 100%.
0: Και είναι και πολύ νωρίς για όλες τις ομάδες.
1: Όχι μόνο
0: για τον Παναθηναϊκό.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Για όλες τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Αλλά για να κλείσουμε το κεφάλαιο Εθνικής, μην ξεχνιόμαστε την Πέμπτη Τούμπα. Ελλάδα-Ολλανδία και την Κυριακή επίσης στην Τούμπα Ελλάδα-Γερμανία. Δύο συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Τώρα να σας πω ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί ΔΕΗ, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Αναφέρεται στην εθνική ομάδα και λέει αντικειμενικά πιστεύω ότι είναι η πιο ταλαντούχα ομάδα των τελευταίων 30 χρόνων σίγουρα. Καλημέρα Νικόλα, καλή εβδομάδα. Πάμε και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί εκεί αναμένεται η άρση απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, εκεί όπου θα γίνουν γνωστές πολλές πληροφορίες. Πρέπει να σου πω ότι άκουσα το δικηγόρο της οικογένειας Μασονάκη, τον κύριο Λικούδη, μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα την Παρασκευή, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Mm-hmm. Είπε ότι θεωρεί καθοδηγούμενη την κατάθεση της νοσηλεύθριας. Γιατί? Γιατί λέει αποκάλυψε στοιχεία που ήξερε ότι θα γίνουν γνωστά τις επόμενες
1: μέρες. Αλλά λόγω της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου.
0: Από την άρση του απορρίτου, δηλαδή με ποιον μίλησε και γιατί μίλησε. Οπότε δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Και επίσης, επειδή έκανε την αναφορά στη μέθη, είπε ότι και αυτό θα αποκαλυφθεί από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.
1: Ναι.
0: Και επίσης λέει ότι θεωρεί ότι προσπαθεί να βγάλει λάδι τον γιατρό. Τον άνδρα γιατρό, λέγοντας ότι όντως εκείνος κοιμόταν και δεν είχε πάρει είδηση τι γινότανε στο διπλανό μέρος του ιατρείου κτλ. Οπότε ο κύριος Λικούδης θεωρεί καθοδηγούμενη την κατάθεση της νοσηλεύτριας και ότι προσπαθεί να στηρίξει το αίτημα αποφυλάκησης που θα καταθέσει ο γιατρός.
1: Με περιοριστικούς όρους. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές, θα βγουν τοξικολογικές. Έρεται το απόρριτο των τηλεφωνικών συνομιλιών, άρα. Η έρευνα προχωρά και προχωρά με γρήγορους ρυθμούς.
0: Υπάρχει όμως μία δήλωση της νοσηλεύθριας που την άκουσα στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Είπε ότι είχε τύχει σε έλεγχο που είχε γίνει από την Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου. Άκου λοιπόν τι είπε η νοσηλεύθρια.
2: Έτυχε να είμαι μία φορά, νομίζω ένας χρόνος πριν καλοκαίρι. Ήταν μία όμως ασθενής κυρίας σε γυναικολογική εξέταση στο δωμάτιο που ήταν το ίνους. Δεν κρύφτηκε το μηχάνημα, το μηχάνημα ήταν εκεί. Απλά δεν ανοίξαν ποτέ την πόρτα.
1: Ναι.
0: Ήμουν, λέει, εκεί σε έλεγχο.
1: Ναι, αλλά δεν ανοίξαμε.

0: Ουσιαστικά.
1: Αλλά δεν
2: ανοίξαμε. Ήταν, δεν το κρύψανε.
1: Δεν
2: εκεί.
1: Το κρύψαμε το μηχάνημα.
2: Δεν ανοίξαν, και αυτό δεν είναι
1: προβληματικό. Απλά δεν ανοίξαμε την πόρτα.
2: Μα και αυτό δεν είναι προβληματικό. Το ότι έχει το έλεγχο και δεν ανοίγει.
1: Εννοείται.
2: Τι έχει να κρύψει και δεν ανοίγει την πόρτα.
1: Και ο έλεγχο έτσι φεύγει.
2: Ακριβώ.
1: Και πάμε το κουδούνι.
2: Ακριβώ. Και δεν ανοίγουν και γεια σα μια χαρά όλα.
1: Το μηχάνημα λέει δεν το κρύβαμε.
2: Ναι.
1: Απλά λέει είχε μια εξέταση. Γυναικολογικό πρόβλημα και δεν ανοίξαμε την πόρτα. Ναι. Αυτό λέει η νοσηλεύτρια. Θυμάσαι τι είχε πει ο κύριος Πατούλης στο δελτίο ειδήσεων του Νίκου Χατζηνικολάου.
2: Ότι χτυπούσαμε και δεν μας άνοιγαν και τι να κάνουμε.
1: Το μηχάνημα είχε ρόδες.
2: Ναι.
1: Μπορεί να το κρύβαν σε ντουλάπια και όλα τα υπόλοιπα. Η νοσηλεύτρια λέει: εμείς δεν το κρύβαμε το μηχάνημα.
2: Ναι, τώρα, ναι.
1: Εκεί το αφήναμε. Ναι, απλά δεν ανοίγαμε την πόρτα.
2: Ναι, απλώς όμως δεν πήγαινε ο έλεγχος μέσα. Δηλαδή, μένανε, φεύγανε.
1: Αφού δεν
2: ανοίγανε και φεύγανε. Ναι, αυτό λέω.
1: Ο κύριος Πατούλης είχε πει τις προηγούμενες ημέρες.
3: Καθώς υπήρχε ανοχή, οι πρόεδρες του συγκεκριμένου.
4: Όχι.
3: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
4: Εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση.
3: Ακούστε, θα ρωτήσετε. Μήπως υπήρχε ανοχή.
4: Ακούστε.
3: Μήπως έμπαιναν οι υποτιθέμενοι ελεγκτές και έβλεπαν εκεί τα μηχανήματα και όλα αυτά και δεν μιλούσαν. Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
4: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου
3: άρεσε
4: μετά από ένα τέταρτο.
3: Ή το βάζανε μέσα στο
4: σπίτι. Έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Κατσίνη.
3: Ανοίξτε και θα του λέω εγώ όταν τα ανοίξω τα ντουλάπια.
1: Να κάνει, να πάει να ανοίγει τα ντουλάπια, να σκαρφαλώνει στα μπαλκόνια.
2: Ναι,
1: είχε καιρόδες.
2: Είχε καιρόδες, αλλά από ό,τι λέει ο νοσηλεύτρια,
1: δεν ανοίγαμε. Ούτε τις ρόδες χρησιμοποιούσαν για να τους φιλήσουν, ούτε το κρύβαν σε ντουλάπια.
2: Ναι, άρα.
1: Πολύ απλά δεν ανοίγανε την πόρτα.
2: Και λέω, γιατί δεν κάναν αυτό που έπρεπε ο έλεγχος, δηλαδή ελεγκτές για να ανοίξουν την πόρτα και να δουν αν όλα είναι σύνομα και υπάρχουν οι άδειες των μηχανημάτων και ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν. Γιατί μέχρι και τον απεινιδωτή τον είχαν σε κουτί. Δεν είχε μπαταρίες. Πέραν τηλέφωνο τον άνθρωπο, το οποίο του πούλησε το. Υπάρχουν εταιρείες που πουλούν τέτοια
1: μηχανήματα.
2: Προμηθευτής. Και του έλεγαν πώς να το χρησιμοποιήσουν.
1: Μα δεν την είχαν βάλει καν την μπαταρία.
2: Ναι, ναι, απίστευτο. Απίστευτο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Τόρπη. Συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα. Να είσαι καλά, βεβαίως. Καλημέρα και στο Σωτήρι τον Τριφυλάρα και εκείνος με την εθνική και ο Γιώργος από την όμορφη Καλαμαριά. Το Σανάλη από το Σταύρωσον απέχει τρεις ημέρες. Αυτό είναι το παρήγορο ότι προπονητής και παίκτες δεν έθελο τυφλούν και δουλεύουν δυνατά και μεθοδικά. Μπράβο σε όλους τους. Και να τους στηρίξετε, αγαπητέ Γιώργο, τώρα που έρχονται Θεσσαλονίκη, Πέμπτη και Κυριακή. Γεμάτο το γήπεδο. Καλημέρα στο Δημήτρη, όπως άκουσες και στους τίτλους των ειδήσεων, θα μας πει τώρα και ο Παναγιώτης Βολάνιος που μπαίνει στο στούντιο, τι συμβαίνει εκεί Ακαδημίας ως Θεμιστοκλέους με τους δρόμους που είναι κλειστοί. Θα μας πει τώρα αναλυτικά ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα Παναγιώτη, γιατί έχουν έρθει μηνύματα.
5: Καλημέρα και πάλι, καλή και καλή εβδομάδα. Από το κέντρο της Αθήνας θα ξεκινήσουμε προφανώς. Κλειστή παραμένει Ακαδημίας μέχρι Θεμιστοκλέους λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην οδό κατά Κουζινών. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους.
1: Συγγνώμη, επειδή ρωτάνε οι ακροατές, είναι κλειστή η Ακαδημίας μόνο.
5: Ναι, μέχρι το ύψος της Μισθοκλέους.
1: Ωραία. Okay. Όχι ωραία, εννοώ που το αποσαφηνίσαμε. Ναι.
5: Έχουμε ποτηλιάρισμα και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, γιατί πριν από λίγο είχαμε και ακινητοποιημένο τρόλεϊ στη Βασιλής της Αμαλίας στο ύψος Φιλελλήνων, οπότε τώρα είναι αρκετά δύσκολα να περάσει από Σύνταγμα. Απροσπέλαστη είναι και η άνοδος στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στον Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Τζιτζιφιές μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο 25-30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών οι καθυστερήσεις από Κόμβο Ανθούσας μέχρι Κόμβο Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτών οι καθυστερήσεις από Κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
1: Ωραία, πήξαμε στον κόμβο και όπως λέει και ο Παντελής στο μήνυμά του, κόμβο ακούμε και κόμβο δεν βλέπουμε. Καλημέρα, Παναγιώτη Βολάνιε. Καλημέρα και στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Άκουσε νωρίτερα τη δήλωση της νοσηλεύτριας που λέει ότι γινόταν εκείνη την ώρα γυναικολογική εξέταση και λέει αφού ήταν άνευ ειδικότητας η συγκεκριμένη. Δεν είχε την ειδικότητα, άρα άλλο ένα ατόπιμα, ναι. Όπως αποκαλύφθηκε, δεν είχε συγκεκριμένη ειδικότητα, δήλωνε γυναικολόγος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στο φίλο μας τον Ντεμάη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στην Αγγελική την Τζόρτζη, η οποία είναι εξωφρενών με τον κύριο Θεοχάρη και τους κακομύριδες.
2: Ναι.
1: Κύριε Θεοχάρη, έχετε κάνει πολύ μεγάλο γκέλ, να ξέρετε.
2: Όπως
1: με τη συγκεκριμένη δήλωση. Πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Ο κύριος της Παρασκευής.
1: Ο κύριος Κουλκουδίνας.
2: Κουλκουδίνας.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ναι. Απλώς να πω ότι στην Ισπανία συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις και οι διαμαρτυρίες για την έξωση της κυρίας αυτής της με πρόβλημα της Μαρή Κάρμεν. Παρέμειναν, λέει, διαδηλωτές 2 μέρες έχουν παραμείνει εκεί και μάλιστα συμμετείχε και ο διάσημος σκηνοθέτης Αλμοδοβάρ. Και τρίτη η κυβέρνηση και ο Πέδρο Σάντσεθ θα ανακοινώσει ένα νομοσχέδιο για μέτρα, λέει, για την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων και περιορισμού στις εξώσεις. Πραγματικά βράζει η Ισπανία. Είναι το φυτίλι που άναψε η περίπτωση της κυρίας αυτής, της κυρίας Μαρή Κάρμεν. Έχουν ξεσηκωθεί πάντες στην Ισπανία. Να το βλέπουμε αυτό, γιατί το στεγαστικό θέμα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες, αλλά ο κόσμος πια, και βλέπουμε οι πολίτες στην Ευρώπη, ότι ξεσηκώνονται.
1: Καλημέρα και στην Ελένη, η οποία είναι και εργαζόμενη στον χώρο της υγείας,
2: ναι, ναι,
1: και σχολιάζει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είχε και ρόδες, έλεος. Αυτά, ναι, τα οποία έλεγε ο κ. Πατούλης. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή και επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή για τα τελευταία 10 λεπτά της σημερινής εκπομπής. Πού θέλεις να σε πάω? Θέλεις να σου δώσω λίγο ατμόσφαιρα Πασόκ? Θέλεις λίγο Πασόκ?
1: Πώς δεν θέλω, Πασοκάρα.
0: Πάντα για το Πασόκ.
1: Πασοκάρα, γιατί?
0: Είσαι ανοιχτή πάντα για το Πασόκ.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Πουλάκι μου, πουλάκι μου. Η κυρία Αναστασίου εδώ στη συνέντευξη είπε ότι ρεαλιστικός στόχος είναι να είμαστε πρώτοι στις εκλογές, να περιμένουμε λέει, ψυχραιμία κτλ. Και χαρακτήρισε το δίλημα «Ή εμείς ικανείς» που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, όπως θα ακούσεις τώρα.
2: Είδαμε προχθές εδώ, στο φιλόξενο κανάλι σας, τον κύριο Τσίπρα να θέτει ένα συχαμένο δίλημα επίπεδου δελφιναρίου «Ή εμείς ικανείς». Τι πάει να πει «εμείς ικανείς», κύριε Τσίπρα μου, «κανείς» στις δημοσκοπήσεις σας περνάει. Πάνω από εσάς είναι.
0: Συχαμένο δίλημα είναι. Συχαμένο.
1: Έτσι, αυτό εμείς ικανείς.
0: Το δίλημα το συχαμένο, ναι, όπως ναι, είπε η κυρία Αναστασίου.
3: Συχαμένος. Συχαμένος. Σύχαμα.
0: Έρχεται όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης, ναι, ο οποίος πάει στη Σαντορίνη και αναφέρεται τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα και βάζει μια φράση η οποία έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
4: Θα είναι πάντα κάτι και στο μαξί μου. Το πιστεύω, το πιστεύω. Γι' αυτό με περίσσια λαζονία είπανε το Μητσοτάκη σε χάος. Γι' αυτό με περίσσια λαζονία φτάσανε να πούνε το Μητσοτάκη σε Ερντογάν. Γι' αυτό κάποιοι προηγούμενοι μας είπανε ή εμείς ή κανείς. Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο χροντούλα από τη ιστορία. Εμείς λέμε ένα πράγμα στον Νικολάο. Όλοι μαζί, όλοι μαζί απέναντι στην αλαζονία.
0: Το χρονοτούλα από τη ιστορία. Το είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Έτσι θυμάσαι στην ιστορική εκείνη ομιλία. Ναι, ναι, ναι. Είχε πει απόψε η δεξιά μπαίνει στα χρονοτούλα τη ιστορία. Το είπε τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, το έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, βέβαια το έχει χρησιμοποιήσει.
5: Να στείλουμε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας τις δυνάμεις του χθες.
0: Και άλλο χρονοτούλαπο.
1: Πολλά χρονοτούλαπα.
0: Πολλά χρονοτούλαπα έχουν μαζευτεί, το έχει χρησιμοποιήσει, όχι βέβαια με ιδιαίτερη επιτυχία, και ο Ευκλήδης Τσακαλώτης.
6: Μας είπε ο κύριος Καραθόπουλος το δικό του αφήγημα. Το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούπαλο, στο χρονοτούπαλο της ιστορίας.
0: Αυτό είναι χρονοτούπαλο.
1: Είναι χρονοτούπαλο, σαν καρούπαλο που λέμε κάτι, χρονοτούπαλο.
0: Πες το.
1: Το πάω. Βρε τι τράβα, ό, τι
0: το Μαρίνος θέλει Ανδρέα να ακούσει.
1: Όχι, ποιον, τον Ευκλήδη θα ήθελε.
0: Το χρονοτούπαλο
1: ήθελε, εντάξει, εντάξει. Πάντως, εγώ νομίζω πέρα από το ότι εντάξει, η μάχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του Πασόκ με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η μάχη Πασόκ ελληνικής αριστερής συμπαράταξης θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί η δεύτερη θέση είναι, τώρα μου λένε πολλοί, είναι ζωή-θάνατος. Δηλαδή αυτός που θα είναι τρίτος θα εξαφανιστεί. Το ακούω. Αλλά βεβαίως την ώρα το βράδυ
0: σίγουρα
1: των εκλογών.
0: Σίγουρα πάντως ένα ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών,
1: ναι,
0: θα πιεστεί πάρα πολύ.
1: Μα αυτή, ναι, το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας έτσι, στην τηλεοπτική του συνέντευξη. Ότι φυσικά η δεύτερη η κάλπη πάντα ευνοεί και τον δεύτερο.
0: Καλημέρα στο Διονύση στην Καρσρούη.
1: Ναι.
0: Άκου μήνυμα. Μπορείτε να φανταστείτε, λέει, να είστε στη Γερμανία σε γραφείο με 10 ημεδαπούς και να σου λένε καλημέρα με σκυμμένο κεφάλι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλημέρα, βρε Διονύση. Πολλούς χαιρετισμούς από την πατρίδα. Έτσι, χαρείτε το. Καλημέρα και στον Τριαντάφυλλο. Ό,τι έχει ρόδες, λέει, φαίνεται ότι δεν ελέγχεται. Για αυτό που είχε πει ο κύριος Πατούλης, είχε ρόδες στο μηχάνημα. Καλημέρα, Ανδρέα. Όταν αναφέρατε, λέει, Σκόπια αρκετές φορές σήμερα, για τα κάψιμα, ότι πηγαίνουν, ναι, οι πολίτες από τη Βόρεια, ναι, Ελλάδα, ναι, υποθέτω, λέει, ότι εννοούσατε την πρωτεύουσα. Εσύ θέλεις να μας πας τώρα στα της συμφωνίας των Πρεσπών. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ρε φίλε. Αναγνωρίζω ότι υπάρχει μια συμφωνία και ότι η γειτονική χώρα λέγεται Βόρεια Μακεδονία, αλλά μου βγαίνει δύσκολα. Δηλαδή θέλω έτσι με ευκολία να λέω Σκόπια.
1: Κι εγώ ναι, με ευκολία, ναι.
0: Το προτιμώ. Δεν εκπροσωπώ τη χώρα διεθνώς,
1: ναι,
0: οπότε δεν είμαι υποχρεωμένος, οπότε αναφέρομαι στα Σκόπια. Καλημέρα και στον Πάνο για τις δηλώσεις των πολιτικών προσώπων των τελευταίων ημερών. Καλημέρα και στον Στέφανο, στο ίδιο μήκος κύματος. Έχουν προκαλέσει όργοι. Καλημέρα και στη Γεωργία. Πώς γίνεται να είναι, λέει, πιο φτηνά τα καύσιμα στις γειτονικές χώρες, στη Βουλγαρία και στα Σκόπια? γιατί δεν είναι τόσο υψηλή η φόρη. Ενδεχομένως.
1: Να πούμε ότι μειώθηκαν τα έσοδα από τον ειδικό φόρο στα καύσιμα κατά 200 εκατομμύρια.
0: Πολύ
1: δηλαδή
0: σωστά.
1: Εδώ φαίνεται ότι μειώνεται η κατανάλωση. Και ακούω και τους πρατηρούχους να λένε ότι ο κόσμος βάζει λιγότερο καύσιμο ή μετακινεί το αυτοκίνητό του για τα άκρως απαραίτητα. Δηλαδή δεν κάνει άσκοπες μετακινήσεις. Άρα αυτό θα επιφέρει πλήγμα και στα έσοδα. Είναι λογικό αυτό.
0: Καλημέρα και στη Χρύσα, δηλαδή αν πάμε διακοπές λέει έστω στο εξοχικό μας θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μας. Καλημέρα και στον Πάνο, τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, δώστε τα σε μένα και θα κάνω τον δυστυχισμένο. Καλημέρα και σε σένα. Έπεσε το τελευταίο για σήμερα. Isn't she lovely, τραγουδούσε ο Stevie Wonder σαν σήμερα το 1976, γιατί μόλις είχε γεννηθεί η κόρη του η Αΐσα. Την αντίκρισε λοιπόν και έγραψε το Isn't She Lovely. Με αυτό θα σας αφήσουμε, θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κακομύριδες.

0: Σήμερα στις 10 το πρωί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 4.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Όλο ανακαλύψεις είναι εκεί στην κυβέρνηση. Όλο ανακαλύψεις. Ξεπέρασε, λέει, τα 2,20 αμόλυβδη βενζίνη. Άντε να είμαστε καλά. Τι να πω, να πω και του χρόνου. Πολλές, πολλές καλημέρες, τι κάνετε. Εδώ είμαστε, ανταμώνουμε και σήμερα. Μετά από εκεί, 24 ώρες περίπου, 22 για την ακρίβεια. Και πάλι πολλά πράγματα έχουν συμβεί. Πολλά είναι αυτά τα οποία μας έχουν στεναχωρέσει όσον αφορά στην καθημερινότητά μας. Και βεβαίως το θέμα της ακρίβειας είναι αυτό το οποίο απασχολεί τους πάντες και τα πάντα. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Ελάτε να τα πάρουμε τα πράγματα, να τα βάλουμε σε μία σειρά, διότι έχουμε πολλά πράγματα για να πούμε και σήμερα, και με τη δική σας βοήθεια θα χαρτογραφήσουμε την επικαιρότητα. Θα περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της ειδησιογραφίας που είναι μπόλικο, έχει αρκετές διακυμάνσεις, αρκετά pan-cut που θα λέγαμε, αλλά για ελάτε, θα τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Απέναντί μου η απόλυτη αρχόντισσα, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Καλημέρα σας, κυρία Χριστοδούλου, καιρό έχω να σας δω πρωί. Ξεκουραστήκαμε, εντάξει, το Σαββατοκύριακο ήταν με δυναμική, έτσι πρέπει, έτσι χρειάζεται. Στο 211-200-8200 η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. 4 και 4, 4 και 4, 4 και 4, ναι, 8 και όλα τα σχετικά. Και μας αρέσουν οι διπλοί αριθμοί, ξέρετε, το ξέρετε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Θα πορευτούμε μαζί μέχρι τις 6. Έχουμε πραγματικά πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Σας έχω και ρεπορτάζ. Αμέ, μπόλικο ρεπορταζάκι. Και για θέματα που αφορούν στην πολιτική επικαιρότητα και γενικότερα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, μου δίνετε τον παλμό της πόλης. Θέλω τα μηνυματάκια σας. Όσοι βαριέστε να γράψετε, δεν έχετε παρά να καλέσετε στο 211-200-8200. Εκεί η κυρία Καλοχέρη θα σας καθοδηγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όσοι δεν θέλετε να σας ακούσουν οι διπλανοί σας, studio@papakirialfm.gr, στέλνετε το mail σας αθόρυβα, και μετά ο θόρυβος ο μεγάλος γίνεται που το λέμε, το διαβάζουμε στον αέρα και το σχολιάζουμε κιόλας. Αυτή είναι η δική σας εκπομπή. Φτιάξτε καφέ και ελάτε να τα πούμε, διότι έχουμε πολλά να πούμε. Σήμερα λέω να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Για πάμε παρακαλώ.

Κάπως έτσι, με ερωτισμό, διότι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω, μόνο ερωτικά μπορούμε να τα δούμε. Το θέμα είναι το εξής: ποιος είναι αυτός που έχει το πάνω χέρι, και δυστυχώς δεν το έχουμε εμείς.

Σήμερα ημέρα Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 17 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα δύσει 13 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει, μικραίνει η ημέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Εμείς με σκοτάδι ερχόμαστε, με σκοτάδι φεύγουμε. Αλλά ενδιάμεσα ρίχνουμε άπλετο φως σε όλες τις σκοτεινές γωνιές της ειδησιογραφίας. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Διανύουμε ήδη τη 272η ημέρα του έτους.

Σήμερα, σύμφωνα τουλάχιστον εδώ με το ημερολόγιο μας, γιορτάζει ο Κυριάκος και η Πετρωνία. Προσέξτε, όχι η Φεβρωνία, η Πετρωνία. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή, να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Γενικότερα, χρόνια πολλά σε όλους, σε όλες, που κάποιες μπορεί να έχετε γενέθλια. Οπότε να σβήσετε τα κεράκια, να μην φοβάστε, όσο είσαστε τόσα κεράκια. Καλό είναι. Καλό είναι να τιμάμε γενικότερα την ηλικία στην οποία βρισκόμαστε. Ακριβώς όπως μας τα φέρνει ο χρόνος. Διότι όσο προσπαθούμε να αλλάξουμε ή να επιβραδύνουμε το χρόνο, το πράγμα γίνεται... φτάνει και τα όρια ρε παιδί μου, εγώ θα το πω, της γελοιότητας. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Το Σάββατο πήγαμε έτσι παρεΐτσα και φάγαμε, ξέρετε, σε μια παραδοσιακή ταβέρνα με σούσι. Σούσο ταβέρνα. Ναι, είχε καλά, μην νομίζετε, είχε μπουφέ. Έβλεπες τον κόσμο, πρώτα απ' όλα η σάλα ήταν πάρα μα πάρα πολύ γεμάτη, υπερβολικά, σφιχτικά, δεν είχαμε κλείσει τραπέζι. Δεν... Α. Και αλήθεια λέω, παναθεμάμαι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Έπρεπε να φτερνιστώ. Τι να κάνω κι εγώ. Αριθμό θέλω να μου δώσετε. Άντε. Με αυτό θα συνεχίσουμε.

Συνεχίζουμε με αυτό, διότι σαν σήμερα να έχει γενέθλια, είδατε, είπαμε, όσοι έχετε γενέθλια, ο Γιώργος Νταλάρας έχει γενέθλια, γεννήθηκε το 1949, αφιερωμένο από ένα ντουετάκι που μου αρέσει ιδιαίτερα, με το ροκά μας, με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου.

Μητσοτάκη μου, καλλιτεχνική ημέρα, διότι εκτός από τον Γιώργο Νταλάρα έχει γενέθλια και ο Σοκράτης Μάλαμας που γεννήθηκε το 1957 και ο Φίβος Δελιβοριάς που γεννήθηκε το 1973. Α, χρόνια πολλά σε όλους. Να χαρείτε την ημέρα σήμερα. Συνεχίζουμε με αυτό.

Για έλατε να ξυπνάμε, διότι εσείς κοιμάστε, αλλά η τύχη σας δεν δουλεύει, διότι η τιμή της βενζίνης πηγαίνει, έχει πάρει την ανηφόρα. Η ζωή δεν ξέρω αν τραβάει την ανηφόρα, αλλά σίγουρα η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης τραβάει την ανηφόρα πολύ άγρια. Έλεγα λοιπόν εκεί που είχαμε πάει γεμάτη η σάλα, μπουφέ, ναι ξέρετε, 17 ευρώ το άτομο, διότι δεν σε παίρνει για παραπάνω, διαφορετικά πηγαίνεις για κανένα σουβλάκι, που και εκεί πανάκριβο είναι το πράγμα, αλλά τέλος πάντων. Έβλεπα λοιπόν στα τραπέζια για να δείτε πόσο πλεονέκτης είναι ο Έλληνας ρε παιδιά, γενικότερα όσοι ζούμε στην Ελλάδα, γιατί δεν είμαστε μόνο Έλληνες, πηγαίνανε, γεμίζανε τα πιάτα, τα ξαναγεμίζανε, σου λέει κάτσε να πάρουμε όσα περισσότερα μπορούμε από το μπουφέ, μας τα φάνει άλλοι. Και στο τέλος μένανε πάνω στα τραπέζια. Διότι το αναφέρω διότι σήμερα Διεθνή ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Μην πετάτε μωρέ το φαγητό. Μην πετάτε το φαγητό. Να το σεβόμαστε το ψωμάκι. Money for nothing, διότι ναι, εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, σίγουρα αρχίζουμε να ψάχνουμε γενικότερα και να ψαχνόμαστε μεταξύ μας. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Και περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, διότι έχουν καθυστερήσει υπερβολικά. Τους ψέγουν από την πλευρά της αντιπολίτευσης και πολύ καλά κάνουν και τους ψέγουν, διότι θα έπρεπε να έχουν ληφθεί ήδη μέτρα. Όταν έχει φτάσει, έχει πραγματικά, είναι στο 2,20, 2,227, 224. Σε κάθε περίπτωση, εκεί, σε όλα τα βενζινάδικα. Άντε βρίσκεις κανένα βενζινάδικο στο Τσακίρ Κέφι στο 2,169. Εγώ το πέτυχα ένα δίπλα στο κανάλι, εκεί και έβαλα και μπόλικη βενζίνη, γιατί λέω δεν ξέρω αύριο μεθαύριο τι θα γίνει. Θα κάνει τις ανακοινώσεις η κυβέρνηση. Εάν κάνει τις ανακοινώσεις και πέσει η τιμή την επόμενη μέρα, εντάξει θα κάνω ένα refill αναγκαστικά, γιατί ούτως ή άλλως την καίμε τη βενζινούλα. Λοιπόν, φτιάξτε καφέ και ελάτε λίγο, γιατί δεν σας βλέπω πάρα πολύ ζωηρούς. Τι γίνεται, χθες σπάσαμε ρεκόρια και σήμερα σας βλέπω πολύ υποτονικούς, πάρα πολύ υποτονικούς. Για να ξυπνάμε λέμε.

Θα ξεκινήσω λοιπόν με την σύσκεψη, η οποία αναμένεται. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο στις 30 του μήνα, αύριο δηλαδή. Ναι, 29. Πρέπει να πληρώσω και το ρεύμα. Από καήλα μας. Τι μου θύμισα τώρα και γιατί μου το θύμισα. Τέλος πάντων, αύριο λοιπόν θα έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο. Περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό του Συμβούλιο. Εκεί αναμένεται να δώσει και το στίγμα, να δώσει και τον οδικό χάρτη για τις επόμενες ημέρες. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο κίνησης και για την αμόλυβδη βενζίνη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τι λένε οι πληροφορίες? Μία είναι έτσι, μία είναι αλλιώς. Σε κάθε περίπτωση θα συνεχιστεί η επιδότηση και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η κίνηση ΜΑΤ την οποία αναμένεται να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι λένε επίσης οι πληροφορίες? Ότι θα επαναξιολογείται η κατάσταση ανά 15 ημέρες, για να καταλάβετε και την κρισιμότητα της κατάστασης.

Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ελάτε όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε. Υπενθυμίζω ότι πέρυσι ξεκίνησε με το 1,10 το πετρέλαιο θέρμανσης και πάλι γκρινιάζαμε και πολύ καλά κάναμε που γκρινιάζαμε. Φέτος το πράγμα έχει ξεφύγει. Η δικαιολογία, οι διεθνείς εξελίξεις. Η αιτιολογία, ότι είμαστε ανίκανοι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε έχει σχέση με την ακρίβεια σε αυτή τη χώρα.

Και ασφαλώς λόγω της ακρίβειας, λόγω όλης αυτής της κατάστασης την οποία βιώνουμε όλοι οι Έλληνες στην καθημερινότητά μας, είχαμε και έκρηξη της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της κυβέρνησης και του Παύλου Μαρινάκη, με αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Ναι, ούτε δεν βγαίνει για να το πω, γιατί το κόστος μας έχει γονατίσει όλους. Και φτάσαμε και στο σημείο που μας αρέσει, ξέρετε. Είναι το βίντεο κλιπ τέτοιο. Όσοι δεν το έχετε δει, χάνετε. Εγώ θα ζητήσω από την κυρία Χριστοδούλου να μας το δώσει μπροστά έτσι για να το απολαύσουμε.

Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης. Ενώ, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, η κυβέρνηση κρατά μία στάση υπεύθυνη για να μην υπάρχει πρόβλημα και για να μην έχουμε δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς. Αλλά βεβαίως, εγώ θυμάμαι ότι μας μιλούσαν για δημοσιονομικές εφεδρίες. Πού είναι αυτές οι δημοσιονομικές εφεδρίες? Και πώς ακριβώς θα λυθεί το ενεργειακό? Και πώς ακριβώς θα λυθεί το πρόβλημα με τη μετακίνηση όλων που πηγαίνουν στις δουλειές τους? Τι ακριβώς θα γίνει? Περιμένουμε, επαναλαμβάνουμε, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις, παρόλο που μας ξεκαθαρίζουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί και ασφαλώς δείχνουν προς την πλευρά της Ευρώπης. Προς την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τα θέματα της επικαιρότητας που εμείς ακόμα δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε, δεν μπορούμε να δηλαδή το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο για να βρεις τελικά τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Πρώτα απ' όλα έχει να κάνει και με την ατομική ευθύνη. Κατά δεύτερον, έχει να κάνει, και ίσως το σημαντικότερο, ασφαλώς είναι το σημαντικότερο, έχει να κάνει με μια πολιτεία η οποία αυτή η πολιτεία δεν μπορεί με κανέναν τρόπο και σε καμία έκφανσή της να προστατεύσει το κοινωνικό σύνολο. Διότι ακούστε τώρα τι μαθαίνουμε. Εχθές τηλεοπτικά που φιλοξενήσαμε τον αντιδήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Γραμματικογιάννη, ωραίος, πραγματικά, τα είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Σντουπ, εκεί, ακούστε λέει, πρώτα απ' όλα όλοι πιστεύαμε ότι αυτό το οίκημα ήταν πολύ παλαιότερο. Αν δεν είναι, η άδεια κατασκευής, η άδεια για την... είναι το 1979. Άρα, 80-81, αυτό ήταν εκεί. Προσέξτε κιόλας, η άδεια για τη χρήση του οικίματος ήταν τελείως μα τελείως διαφορετική από αυτό το οποίο συνέβαινε και είχαμε και την κατάρρευση του κτηρίου. Δηλαδή, είχε άδεια ο κάτω χώρος για κατάστημα και οι δύο πάνω όροφοι ήταν όροφοι ουσιαστικά αιθουσών. Τώρα, πώς από αυτό έφτασε στο σημείο το συγκεκριμένο οίκημα να έχει διαμερίσματα, αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Και μάλιστα ο αντιδήμαρχος Αθηναίων, πολιτικής προστασίας, επαναλαμβάνω, πολύ, εμένα μου άρεσε, διότι πρώτον ήταν διαβασμένος και δεύτερον είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Ψάχνουμε, λέει, να βρούμε εάν όντως αυτές οι ανακατασκευές, οι ανακαινήσεις ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έχουν γίνει κατόπιν αδείας. Και δεν έγιναν αυθαίρετα, γιατί ξέρετε, μπαίνει ο άλλος μέσα και λέει: α, λοιπόν, ωραίος ο χώρος, αλλά δεν μ' αρέσει. Γκρέμισε αυτό το τοίχο, φτιάξε άλλο τοίχο εκεί, αυτή η κολόνα στη μέση με ενοχλεί, κόψ' την. Γιατί να έχει μια κολόνα στη μέση του πουθενά, μήπως για λόγους στατικότητας, έλα μωρέ που να κάθεσμα να το σκεφτούμε. Όχι. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα φανούν στην έρευνα η οποία εξελίσσεται. Αλλά επαναλαμβάνω, στη χώρα του ό,τι να είναι και του όπως να είναι, ναι, συμβαίνουν και τέτοια πράγματα. Τώρα το πώς έγινε η έκρηξη, αρχίζει να απομακρύνεται, λέει, το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Άρα τι έγινε εκεί, άρα πώς πάει το πράγμα. Λοιπόν, η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές, για αυτό το οποίο έγινε, είναι πάρα πολύ άμεση. Πάρα πολύ άμεση. Γιατί δεν έχουμε μόνο αυτό το περιστατικό, ξέρετε. Έχουμε και αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί στις πολυκατοικίες της Κυψέλης, που ακόμα δεν έχει βγει άκρη. Και να σας πω και κάτι. Καλά κάνει ο Δούκας που το έχει πάρει επώμου το συγκεκριμένο θέμα. Έχει κάνει πολύ καλά. Πόσες φορές τον έχουμε βάλει στη γωνία τον Δήμαρχο Αθηναίων για πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Εδώ όμως έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Και μάλιστα ο Δήμαρχος Αθηναίων ήταν παρόν σε συνέντευξη τύπου που έδωσε η Επιτροπή Κατοίκων της Κυψέλης. Έχουν προγραμματίσει νέα κινητοποίηση το ερχόμενο Σάββατο με πορεία στην περιοχή, διεκδικώντας σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις. Επαναλαμβάνω, πολύ καλά έχει κάνει ο Δούκας που το συγκεκριμένο θέμα το έχει πάρει επώμου. Για φανταστείτε να χτυπήσουμε ξύλο για να γλιτώσουμε και τα χειρότερα.

Έτσι, μπράβο για να σας ξυπνήσουμε, ε. Ήτανε το τραγουδάκι το οποίο μας συντρόφευε τις πρώτες εκπομπές που ξεκινήσαμε στις 4 η ώρα το πρωί. Δεν θέλω να τα αφήνουμε μόνο του, γι' αυτό είπα να το θυμηθούμε. Σήμερα λοιπόν με πληροφορίες, στεγανό και χωρίς διαρροή, βρέθηκε το τμήμα του κεντρικού αγωγού παροχής φυσικού αερίου που κατέληγε στο ισόγειο του κτηρίου. Την ίδια ώρα, εντάξει, αυτό είναι και το απόλυτα τραγικό, βρίσκονται στην χώρα μας οι συγγενείς των θυμάτων, οι οικογένειες αναμένεται να δώσουν γενετικό υλικό προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη σύγκριση DNA και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Οι έρευνες εστιάζονται και στα γύρω κτίρια που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές και εκφράζονται έντονοι φόβοι για τη στατικότητά τους. Αυτά, για πάμε στα μηνυματάκια σας, τα οποία ναι, τώρα έχουμε φτάσει σε έναν πάρα πολύ καλό αριθμό. Θέλω κι άλλα, επαναλαμβάνω.

Γεια σου ρε Τζόνι από τα Χανιά. Γεια σου ρε Γιάννη, καλημέρα Σπύρο. Επειδή δεν ταιριάζουν οι ώρες μας. Έλα ρε παιδί μου που δεν ταιριάζουν. Θα τη βρούμε την άκρη, μην ανησυχείς. Κάτσε να βγάλω και φωτογραφία εδώ που μου έχει στείλει το μήνυμα. Γιατί ξέρεις εγώ με την τεχνολογία τα έχουμε πει. Δεν χρειάζεται να λέμε κάτι παραπάνω. Πρώτα απ' όλα θέλω να μου πεις τι γίνεται εκεί. Αμέ με έξτρα πίκλσος Γιάννη. Καλή δύναμη και σε σένα. Να μου πεις τι γίνεται στα Χανιά. Από ό,τι καταλαβαίνω μάλλον είσαι βάρδια, ε? Την κάνουμε μαζί τη βάρδια, κάνουμε μαζί παρεΐτσα. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Εκεί έξω που βρίσκεστε από πάρα πολύ νωρίς, πρέπει να σας πω ότι είχε αρκετή κινησούλα σήμερα. Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή στην Αττική Οδό ήμασταν μπόλικα αυτοκίνητα. Και μετά όταν βγήκα στην Κηφισίας, εκεί όπως βγαίνουμε από το δαχτυλίδι δεξιά, είχε μπόλικα αυτοκινητάκια. Μπήκα στον πειρασμό να σταματήσω κι εγώ. Αλλά λέω, άσε, δεν θα προλάβω τώρα. Πάμε να κάνουμε εκπομπούλα. Αύριο θα ξεκινήσω νωρίτερα για να δω τι ακριβώς γίνεται. Διότι ξέρετε, θέλω να μοιράζομαι μαζί σας αυτά τα οποία γίνονται στην πόλη, όπως μοιράζεστε κι εσείς μαζί μου αυτά τα οποία παρατηρείτε κι εσείς σε αυτή την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Πολλές καλημέρες λοιπόν σε όλες και σε όλους που εργάζεστε, που προετοιμάζετε την πόλη για να την βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη.

Στις πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές του ημερολογίου της ατζέντας μας το 1941, επειδή ξέρετε η, πώς να το πω τώρα, η σκληρότητα των Γερμανών, των Ναζί, έχει φανεί σε πάρα πολλές φάσεις. 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Ντμίτρι Σωστάκοβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας, αριθμός 13 γνωστής και ως Μπάμπι Γιάρ. Το 1943 εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες οι 49 πρόκριτοι της παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους.

0: Γεια σου ρε Νικόλα από το Βιετνάμ, από το Ho Chi Minh City, εκεί από τη Σαϊγκόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Σε ακούω λέει κάθε μέρα, αλλά δεν στέλνω μηνύματα κάθε μέρα. Το ξέρω, το αντιλαμβάνομαι. Και μόνο το ότι αισθάνομαι ότι είσαι στην παρέα μας, αυτό πρέπει να σου πω μου αρκεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Νομίζω ότι αυτή είναι η πεμπτουσία της δημοσιογραφίας. Όταν ξεκινούσα πριν από μερικά χρονάκια, πριν από 32 τα ρημάδια φτάσανε, 32, αμέ, 32 στα 33 παιδιά, όχι 32, ναι, μη με μεγαλώνω, εκεί στα 32, μια χαρά είμαστε. Οι παλαιότεροι, οι δάσκαλοί μας, αυτό μας είχαν μάθει. Αν μη τι άλλο, να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Εντάξει, τώρα το σχόλιο, έχουμε και εμείς δικαίωμα στο σχόλιο, έχουμε και εμείς δικαίωμα στην άποψη, άλλες φορές συμφωνούμε, άλλες φορές διαφωνούμε. Ένα πράγμα μπορώ να πω, θα μου επιτρέψετε απλά να το επαναλάβω, ότι δεν πρόκειται να ακούσετε ψέματα από το στόμα μου. Δεν πρόκειται. Τώρα από εκεί και έπειτα, το ότι μπορεί να πέφτουμε σε λάθη, το ότι μπορεί να μας ξεφεύγουν πράγματα, αυτό είναι κάτι άλλο. Ασφαλώς και θα συμβεί αυτό. Είναι πάρα πολύ έντονη η δυσιογραφία που δεν μπορείς να τα προλαβαίνεις όλα. Δεν κάνουμε κάτι επίτηδες, τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά, όταν μας ξεφεύγει κάτι. Άλλες φορές ξεχνάμε κιόλας κάποια πράγματα. Μερικές φορές με πιάνει και αυτή η παροπλημμύρα, να πούμε, η διάρρεια που με πιάνει.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Ξεκίνησε και αλλού θέλει να πάει ένα πράγμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, Νικόλα. Πραγματικά σε ευχαριστώ, την αγάπη μου. Έτερος Νίκος από το Ηράκλειο Κρήτης. Όμορφη μέρα σε όλους. Να είσαι καλά, Νικόλα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Ηρένα, καλημέρα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Θερβάντες. Α, ναι, γιατί δεν το έχουμε εμείς αυτό. Για κάτσε, μισό λεπτάκι. Για το μήνυμα. Ηρένα, καλημέρα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Θερβάντες. Α, ναι, γιατί δεν το έχουμε εμείς αυτό. Για κάτσε, μισό λεπτάκι. Όχι, εντάξει. Ναι, Μιγγέλ Δε

Νάπολη. Δεν το ήξερα. Μάλιστα. Και το Ροσινάντε λέει είναι από το Ρόσιν, δεν ξέρω αν το προφέρω τώρα σωστά, κόκκινο, και το άντε το πριν. Ναι. Και το άντε που λέμε εμείς εδώ, βρε άντε από εδώ, λέμε πριν αυτό, δεν, όχι, είναι άλλο πράγμα. Με αυτό συνεχίζουμε και πολύ μ' αρέσει.

Την ώρα που συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία, η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ακούσε τώρα την εξής εξέλιξη. Οι δικηγόροι του Ηλία Θεοδωρόπουλου, του γιατρού, του συζύγου, γνωστοποίησαν ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους αποκλειστικά στον ίδιο, παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της συζύγου, της κατηγορουμένης. Στην ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν δικονομικά αναγκαίο τον υπερασπιστικό τους ρόλο στην υπόθεση και εφόσον κριθεί αναγκαίο επιφυλάσσονται να αναπτύξουν αναλυτικά τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Σας το είπα, έχει πολλά πλοκάμια αυτή η υπόθεση. Το θέμα είναι το εξής, εξαιτίας της ανευθυνότητάς τους και στο βωμό του χρήματος δεν είναι πλέον ανάμεσά μας ο Γιώργος. Δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Και θα πρέπει να δούνε και το ρόλο, και το βλέπουν οι ανακριτικές αρχές, το ρόλο του καθενός σε αυτή την ιστορία. Στο μεταξύ, αυτό το οποίο έκανε τρομερή εντύπωση, τουλάχιστον διαβάζοντας αυτά τα οποία βγαίνουν από την δικογραφία, έχει ανασκευάσει την αρχική της κατάθεση στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, η γυναίκα, η συνταξιούχος παρακαλώ νοσηλεύτρια, η οποία δούλευε η μία απασχόληση στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Οι πληροφορίες λένε ότι η γυναίκα φέρεται να είπε στον ανακριτή πως βρισκόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου και πως δεν είχε φύγει στις 4 και 4, όπως είχε καταθέσει προανακριτικά. Φέρεται να περιέγραψε και τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο. Προσέξτε, το μέλημα της κυρίας ήταν να τους μαζέψει όλους και να τους ορμηνεύσει τι να πούνε, βλέποντας βεβαίως την καταστροφή να έρχεται, εφόσον ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του. Έρε τώρα τι να πούμε, δηλαδή, και δεν βάζουμε και μυαλό, καθόλου όμως.

Επειδή αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους οι αρχές σε αυτή τη χώρα, θα τα είχαμε προλάβει όλα αυτά. Για κοιτάξτε τώρα, ακούστε μάλλον, μέσα από όλη τη διαδικασία, μέσα από τον αλγόριθμο, μέσα από τις έρευνες που γίνονται με σοβαρό τρόπο, τι βρέθηκε. Παιδιά, είναι όντως, δηλαδή το διάβαζα και λέω, προφανώς κάνουνε πλάκα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και όμως γίνεται, γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Είχαμε τη διακοπή λειτουργίας, ανακοινώθηκε και επιβλήθηκε η διακοπή λειτουργίας και η ανάκληση της άδειας σε μια κλινική στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή είναι η εισήγηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Για ποιο λόγο? Διότι η συγκεκριμένη κλινική λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα. Παράνομο ογκολογικό τμήμα. Διαπιστώθηκε λοιπόν μεταξύ άλλων η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος, η οποία δεν ήταν μόνιμη, δεν ήταν νόμιμη, δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους

γιατρούς, τους επιστημονικά υπεύθυνους τμήματων, δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους γιατρούς της κλινικής, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού, δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Δηλαδή μιλάμε αυτή τη στιγμή ογκολογικό τμήμα χωρίς το απαραίτητο προσωπικό, χωρίς απαραίτητες ειδικότητες. Μιλάμε για εγκλήματα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στο νεοποιή. Υπήρχαν κάποιοι που κάνουν τα στραβά ματιά. Και ποιοι ήταν αυτοί? Πόσο ψηλά? Μέχρι που φτάνει η ασυδοσία? Μέχρι που φτάνει η ασυδοσία? Να πηγαίνουν άνθρωποι που έχουν τον καημό τους, τους έχει χτυπήσει αυτή η ρημαδοασθένεια, και να πηγαίνουν κάπου που δεν υπήρχε ούτε εξειδικευμένο προσωπικό, νόμιμο εξειδικευμένο προσωπικό, ούτε και το απόλυτα καταρτισμένο προσωπικό. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που τα κάνουν αυτά δεν πρέπει να τιμωρηθούν? Για ποιο λόγο τους άφηνε η πολιτεία τόσα χρόνια, τόσο καιρό, να ενεργούν με τέτοιο τρόπο εις βάρος του κοινωνικού συνόλου? Έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης. Έχουν όλοι τεράστιο μερίδιο ευθύνης. Όλα τα υπόλοιπα, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά εγώ τα ακούω Βερεσέ. Ωραίο τραγουδάκι αυτό. Το πατήσαμε, το λιώσαμε κάτω, αλλά δεν πειράζει. Ας ακούσουμε το τελείωμα.

μου φαγωθήκατε με την ανάρτηση. Έτοιμη και η ανάρτηση. Τι να κάνουμε τώρα? Ναι, καταλαβαίνω. Απ' εδώ είμαστε. Πατάμε και το τελευταίο κουμπάκι. Πρώτο τελευταίο ήταν αυτό. Πατάμε και το τελευταίο κουμπάκι και συνεχίζω με τα μηνύματά σας. Καλημέρα, καλημέρα, ελπίδα μου, την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Να και ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Η ημέρα μου ξεκίνησε με μία 500, λέει, για μπαταρία για το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Ακριβές δεν τις έχετε και τις μπαταρίες, σαν 500 δολάρια Αυστραλίας, ε. Πόσο είναι πάνω κάτω? Τι αυτοκίνητο έχεις? Τι μπαταρία παίρνεις? Εργοστασιακού τύπου? Εσύ έχεις, είσαι πιο ακριβώς και από μένα. Λοιπόν, την αγάπη μου, συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή έβαλες το κλειδί πρωί-πρωί, πήγες για να βάλεις μπροστά και έκανε κλίτς, κλίτς, κλίτς, ε. Το έχω περάσει κι εγώ αυτό. Τώρα που μου το θύμισες, πρέπει να βάλω εγώ το αυτοκίνητο μέσα. Καμιά εβδομαδούλα λίγο για να αρχίσουν να το φτιάχνουν από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, δεν πειράζει. Οι ατυχίες είναι μέσα στη ζωή και έτσι να τις αντιμετωπίζεις πάντα με χαμόγελο, Τέλη μου. Δώσε και άλλες πληροφορίες. Καλημέρα, αδελφέ μου, στέλνει ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Αν σκεφτεί κανείς πως όσα χρήματα θέλουν 500 άνθρωποι στην Ελλάδα για φαγητό για μία ημέρα, με αυτά τρώνε 10.000 στο Καμερούν. Το έχει πει, λέει, ο Πάτερ Ευάγγελος Παπανικολάου, που είναι στην Ιεραποστολή στο Καμερούν. Οπότε μην πετάτε φαγητό. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ξεκίνησες τη βάρδια ή τώρα την τελειώνεις? Την καλημέρα μου σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, που βρίσκονται εκεί έξω για τη δική μας εξυπηρέτηση. Την καλημέρα μου, να προσέχετε μακριά από τους περίεργους, κυκλοφορούν πολλοί, τα έχουμε πει. Μπόλικο μεροκαματάκι στο σπιτικό σας και σταθερά χέρια στο τιμόνι.

δεν έκλεισε το MTV και εξακολουθούν να υπάρχουν και να υφίσταται τα βραβεία, τα MTV Video Music Awards. Τα θυμάστε οι παλιότεροι, με αυτά έχουμε μεγαλώσει. Περιμέναμε πώς και πώς, και μάλιστα επειδή εμείς ήμασταν και ροκάδες από τα γενοφάσκια μας, περιμέναμε ανάμεσα στη γιορτή της pop μουσικής να πεταχτεί και κανένα έτσι πιο ροκ, πιο... Πανηγυρίζαμε με τους Bon Jovi, να καταλάβετε. Μία χρονιά νομίζω ήταν και οι... είχαν παίξει και οι Metallica, γιατί τα είχαν κάνει και λίγο ότι άλλο τραγούδι ήταν να πούν, αλλά είπαν στο τέλος. Γεια σου ρε Άντριου, για την Κύπρο δεν έχει παγκόσμιες εξελίξεις. Αχ φύλακα λέει, αχ, τι φυλάμε, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς εννοείς. Άκου, τώρα δεν ξέρω για ποιο αφεντικό μιλάς, αλλά δεν, εντάξει, έχετε και τις παιδιές σας αυτό, το καταλαβαίνω, όλοι τις έχουμε, δεν είναι, nobody's perfect, nobody's perfect σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα από τα θέματα, είναι ένα από τα θέματα. Η Κύπρος αγοράζει διυλισμένα καύσιμα από μας, από την Ελλάδα. Και όμως η τιμή είναι εκεί στο 1,69-1,70. Γιατί εκεί δεν υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί? Θα μου πεις διαφορετική οικονομία, ασφαλώς. Αλλά εδώ, επειδή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είναι έκτακτες, είναι ιδιαίτερα έκτακτες οι καταστάσεις, θα πρέπει να ληφθούν και έκτακτα μέτρα. Το πράγμα, παιδιά, πάει από το κακό στο χειρότερο. Έρχεται η στιγμή που θα πούνε οι σούπερ μαρκετάδες ότι όχι μόνο δεν μπορούμε να τηρήσουμε τη συμφωνία. Ποια συμφωνία? Εγώ τα μπελάκια δεν έχω δει. Ένα έχω δει. Το λέω και το ξαναλέω. Θα πούνε λοιπόν δεν μπορούμε να τηρήσουμε τη συμφωνία και όχι μόνο δεν θα έχουμε εκπτώσεις, δεν θα έχουμε μειώσεις τιμών, αλλά θα έχουμε και ανατιμήσεις.

Ρε, τι γίνεται με τους πολιτικούς εκεί έξω? Τι έχουνε πάθει? Έχουνε βρει το κόλπο, άντε να πετάξω και μία μπαρούφα παραπάνω διότι γίνομαι viral? Παιδιά, έχει ξεκινήσει, αδέρφια μου, έχουν ξεκινήσει σταυροφορίες. Σου λέει κάτσε, πρέπει εγώ να προηγηθώ. Πρέπει να πείσω τον κόσμο να έρθει όχι μόνο να ψηφίσει το κόμμα στο οποίο είμαι, αλλά να βάλει και σταυρουδάκι δίπλα στο όνομά μου. Και έχει ξεκινήσει και γίνεται. Πραγματικά το έλα να δεις. Ο Δημήτρης ο Καλογερόπουλος, ο πρώην δήμαρχος Εγάλεο, ναι, φίλος. Έχει δίκιο, λέει η Μπακογιάννη. Για αυτούς οι οποίοι έχουν καβαλικέψει και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, και μάλιστα είπε και μια ωραία φράση, λέει. Προφανώς, λέει, τους αρέσει να καβαλάνε τα γαλάμια. Αλλά δεν είναι σωστό, μάλλον τους αρέσει. Εντάξει, ήταν λίγο άκομψο, αλλά το είπε όπως αισθάνεται ο άνθρωπος. Αλλά δεν έχουμε μόνο. Είχαμε το Θεοχάρη, ο οποίος Χάρης Θεοχάρης, εντάξει, μετά έκανε και μία, το πήρε και λίγο πίσω. Αλλά γενικότερα οι δηλώσεις είναι η μία πίσω από την άλλη. Ο άλλος λέει βλέπει κίνηση, λέει στη Συγκρού. Όλα καλά πάνε. Εφόσον ο συνονόματος ο Σπύρος ο Κουρκουβίνος, συμπαθάτε με αν δεν λέω σωστά το όνομά σας, αγαπητέ, λέει, αν δεν έχετε, λέει, 10 ευρώ για να βάλετε βενζίνη, να πάτε, λέει, με τα μέσα. Με τα μέσα μαζικής μεταφορής. Μήπως η κυβέρνησή σας, αγαπητέ μου συνονόματε, έχει καταφέρει να φτιάξει σωστά μέσα μαζικής μεταφοράς? Ή πρέπει να κάνουμε 3 τέρμινα μέχρι να πάμε στη δουλειά μας? Ή αν μας απολύσει ο εργοδότης, θα μας βρείτε εσείς δουλειά? Λοιπόν, για σοβαρευτείτε. Όχι ότι από την άλλη πλευρά τα πράγματα πάνε καλύτερα. Δηλαδή και η τοποθέτηση του κατά τα άλλα και συνάδελφος ο Γιώργος ο Καραμέρος, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει, κάνει πλασμαφαίρεση στους πολίτες και δεν τους επιστρέφει, λέει, και το αίμα. Τους το πίνει, λέει, με το καλαμάκι. Εγώ είμαι 100% σίγουρος ότι όλο το βράδυ, επειδή το πρωί είχε να πάει σε πάνελ, όλο το βράδυ ο Γιώργος σκεφτότανε τι θα πω. Τώρα, συνέδεσε την πλασμαφαίρεση με την πολιτική ζωή, με το Μητσοτάκη, την ώρα που έχει χαθεί ο Γιώργος και όλο αυτό. Εγώ δεν ξέρω για σας, εγώ δεν το βρίσκω πάρα πολύ κόμψο. Τέλος πάντων, το τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό τους, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά καταλαβαίνω ότι στο βωμό του viral, να ακουστούμε όσο γίνεται περισσότερο, υπάρχουν και διάφορες, έτσι, ακρότητες, θα πω εγώ. Ευγενικά θα το πω. Τι κρουαζιέρα κάνεις, Άντριου? Έλα ρε αληθινέ φύλακα, καλημέρα από την κρουαζιέρα. Ποια κρουαζιέρα? Μοιράσου το μαζί μας. Μη μας αφήνεις να είμαστε στο σκοτάδι. Καλή εκπομπή, Σπύρο, καλημέρα σε σένα και σε όλο το σταθμό. Ο Νίκος από το Αρτοπείο. Γεια σου ρε Νίκο, εκεί από τον Μπελβί, από τη Νέα Σμύρνη. Την καλημέρα μου και στους Αρτοπείους της Γλυφάδας. Καλημέρα και στον Άσο από το Γυμνό Ευβίας. Σε όλους τους Αρτοπείους, σε όλους τους φουρναρέους που είσαστε εκεί από το πρωί, που ζυμώνετε, που ψήνετε ψωμάκια και μοσχοβολάει η γειτονιά.

Γεια σου ρε Μιχαήλ, πολλές καλημέρες. Καλημέρα λέει, ακόμα με τα κόμματα ασχολείστε? Μα με τι θες να ασχοληθούμε? Ασχολούμαστε και με τα άλλα θέματα. Δεν έχεις παράπονο? Α, με συγχωρείς, όλα τα έχουμε πει. Και ακόμα έχουμε κι άλλα να πούμε. Αλλά θέλεις να σου πω κάτι? Λέει, η αποχή θα είναι μεγάλη. Αν συνεχίσουν έτσι, ασφαλώς και θα είναι μεγάλη. Και δεν δέχεται να σπάσουμε και ρεκόρ αποχής. Εγώ, να ξέρετε, δεν το εύχομαι. Τώρα ο Μιχαήλ μάλλον το εύχεται, λέει, διότι έρχεται, λέει, η άμεση δημοκρατία των δημοψηφισμάτων όπως στην Ελβετία. Εδώ πέρα το έχεις, ας πούμε, το έχεις στην κουλτούρα μας να πηγαίνουμε κάθε τρεις και λίγο για να κάνουμε δημοψήφισμα, θα γίνει το πρώτο, θα γίνει το δεύτερο, μετά μην τον είδατε τον Παναή. Μετά θα είναι ανάλογα την εποχή που θα γίνεται το δημοψήφισμα, ο καθένας λέει, πάλι δημοψήφισμα, μας έχουν ζαλίσει. Στην αρχή όλοι θα πανηγυρίσουν και θα λένε, δημοψηφίσματα. Εμείς αποφασίζουμε, ο ελληνικός λαός, για το κάθε τι θα γίνεται και μία ερώτηση. Παραδείγματος χάρη, πετάει τουρκικό F-16 πάνω από το Αιγαίο. Να σηκώσουμε δικά μας αεροσκάφη για να το αναχαιτήσουν? Δημοψήφισμα. Θα είναι ένα γρήγορο δημοψήφισμα, ρε παιδί μου. Ναι. Μέχρι βέβαια να γίνει, να σηθεί, να κάνει ναράνι, αυτό θα έχει προσγειωθεί πάλι στον Παλικεσίρ. Θα έχει πάει πίσω. Αλλά δεν έχει τίποτα. Σας λέω, την πρώτη φορά θα πανηγυρίζουμε. Ότι, να, μπράβο, η εξουσία στο λαό, όπως το έλεγε ο Ανδρέας, έτσι. Τη δεύτερη φορά, ναι, μπράβο. Και πάλι θα αποφασίσουμε εμείς. Ο ελληνικός λαός αποφασίζει. Άμεσα. Από την Τρίτη και μετά θα λέμε, πάλι δημοψήφισμα, πάλι θα τρέχουμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μετά θα δεις την αποχή, εκεί να δεις ρεκόρια.

Καλημέρα, ρε Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, λέει Σπυράκο, καλή εκπομπή, αγορίνα μου. Ναι, εντάξει, τώρα δεν θα το διαβάσω το μήνυμα. Το αφήνω έτσι να ιωρείτε. Πρέπει να το κοιτάξω. Σε κάθε περίπτωση, αγαπάμε το πρόγραμμα του Real FM. Τα σπάει και πολύ καλά κάνεις. Και ακούς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αυτό είναι το σωστό. Γεια σου, ρε Γιώργο από το Βραχάτι. Καλημέρα, λέει κύριε Σπύρο. Μία απορία έχω που μάλλον δείχνει και τη βούληση της κυβέρνησης. Γιατί δεν βάζουν πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δύο εταιριών διελιστηρίου και στους παρόχους ρεύματος? Μόνο τα σούπερ μάρκετ και τα βενζινάδικα υπάρχουν. Αδερφέ μου, πρώτα απ' όλα πρέπει να σου πω ότι δεν έχει βάλει κανένα απολύτως, πώς να σου το πω τώρα, ακόμα και για τα σούπερ μάρκετ, γενικότερα για το θέμα της ακρίβειας, μια συμφωνία κυρίων έχει γίνει. Εθελοντικά συμμετέχουν, δεν έχει υπάρξει κάποιο πλαίσιο. Και ο λόγος που έχουν καθυστερήσει τώρα για να το μαρτυρήσουμε, το είπαμε, το φέραμε από εδώ, το φέραμε από εκεί, να το μαρτυρήσουμε και απευθείας. Ο λόγος λοιπόν που έχουν καθυστερήσει οι ανακοινώσεις δεν έχει να κάνει μόνο με το ταξίδι του Πρωθυπουργού, ο οποίος Πρωθυπουργός βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει να κάνει και με το γεγονός, τα τεχνικά ζητηματάκια που λέγαμε, τα τεχνικά ζητηματάκια, ξέρετε τι είναι? Είναι η διαπραγμάτευση. Διότι και εδώ γίνεται διαπραγμάτευση. Τι θα αποφασίσουν στο τέλος της ημέρας? Ο Θεός και η ψυχή τους. Αύριο. Αύριο θα τα ακούσουμε. Ελπίζω να ακούσουμε καλά μαντάτα, διότι στο 2,2 η αμόλυβδη βενζίνη είναι η κατάσταση, επαναλαμβάνω, τραγική.

Ο Γιώργος ο Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, μίλησε σε ομογενειακό ραδιόφωνο, ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας. Τόνισε πως οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί, με την Τουρκία ασφαλώς, ότι τετελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Αλλά βεβαίως ο κύριος Γεραπετρίτης, εκεί που είπε ότι οι διάβλοι επικοινωνίες πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί, έριξε και το ότι παράλληλα απαιτείται συνέπεια στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Στο επίκεντρο των ελληνοτουρκικών διαφορών παραμένει η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Είναι η βασική πηγή διαφωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Από τη χώρα μας υπογραμμίζεται ότι η διπλωματία και ο παραγωγικός διάλογος αποτελούν το δρόμο για την αντιμετώπιση των διαφορών, χωρίς όμως να υποχωρούμε από τις βασικές αρχές που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Βοήθειά μας, πολύ μ' αρέσουν αυτές οι δηλώσεις.

0: Παρόλο βεβαίως, και αυτό πρέπει και να το επισημάνουμε, πρέπει να το πούμε, παρόλο που η επιθετική ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας συνεχίζεται, παρόλο που συνεχίζονται και διάφορες πράξεις οι οποίες είναι πάρα πολύ ενοχλητικές. Έχουνε βάλει στο μάτι το καλώδιο. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο καλώδιο θα τους βγει ξινό. Αυτή την αίσθηση έχω. Από την άλλη, ο Ερντογάν θέλει να έχει αυτή την αναμπουμπούλα. Τα έχουμε πει. Θα κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος για να πάει σε πρόωρες εκλογές με την αιτιολογία των εθνικών θεμάτων. Αμέ, το 27 δεν θα έχουμε εκλογές μόνο στην Ελλάδα. Δεν θα έχουμε μόνο στη Γαλλία. Θα έχουμε και νομίζω και μόνο στην Ολλανδία. Θα έχουμε και στην Τουρκία. Καλημέρα, Ποθητή. Καλημέρα σας από τη Σαντορίνη. Στέλνει η Ποθητή να έχετε μια όμορφη μέρα. Χαιρετισμούς και ωραίο όνομα και φοβερό το σημείο που μας στέλνεις το μήνυμα. Προσπαθώ να διαβάσω όλα τα μηνύματάκια σας, έτσι για να μην έχω εκκρεμότητες όταν θα αλλάξουμε την ώρα 5 με 6, για να τους δείξουμε εμείς σε αυτούς που ξυπνάνε αργά. Αμέ, ξυπνάνε μεσημέρι αυτοί που ξυπνάνε στις 5 η ώρα το πρωί και βαριούνται να στείλουν και μήνυμα. Ενώ αυτοί που ξυπνάνε στις 4 η ώρα, πανικός γίνεται από τα μηνυματάκια. Γεια σου ρε Τόρπη, καλημέρα Σπύρο μας. Και σε όλη την οικογένεια του Real FM, με υγεία και αγάπη για εσάς μαζί με τις οικογένειές σας. Να είσαι καλά ρε αδερφέ. Χρόνια πολλά για όλους αυτούς που γιορτάζουν και για μας που αλλάζουμε και βουλιάζουμε. Το θυμήθηκες? Ήταν εισήρθημα του Γιώργου του Παπανδρέου. Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Αμέ. Καλό δεν είναι? Δεν ακούγεται σαν ανέκδοτο? Μετά ήρθε το Καστελόριζο, όπου είπε, α, δυστυχώς σε βουλιάξαμε. Δεν ξέρω αν ακούει και ο Νιφλής, γιατί πολύ του αρέσει όταν κάνω σχόλια γενικότερα έτσι για το Πασόκ. Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Ρε, τι έχει ζήσει αυτή η χώρα. Γεια σου ρε συνονόματε Σπύρο. Ταξιτζής επίσης ο Σπύρος. Μας ακούτε πάρα πολύ ταξιτζίδες και πάρα πολύ μου αρέσει. Γενικότερα επιτρέψτε μου να στείλω καλημέρες και στους οδηγούς των απορριμματοφόρων, στα πληρώματα που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων, σε όλους και όλες που μας ξεβρωμίζετε. Και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλή σου μέρα αδερφέ μου, να προσέχεις στους δρόμους. Πρωινός πάντα μου γράφει ο Γιάννης. 3:45 είμαι στο δρόμο, με εξαίρεση το Σάββατο που βγαίνω και βράδυ μέχρι τις 2. Σκληρό το μεροκάματο. Ο Άντριου, οδηγός ταξί είμαι και εδώ είναι το γραφείο μου, μου λέει. Τα κρουαζιερόπλοια στον Πειραιά έχει 4 σήμερα. Αμέ, μια χαρά λειτουργεί το πράγμα εκεί με την κρουαζιέρα. Ο Τέλης, για να δω. Εντάξει, μια χαρούλα είσαι. Η αγόρα σε λέει, τι, σε ένα λεπτάκι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάλι καλά. Όλα καλά, αδερφέ, όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Καλό δρόμο. Είχα το πιο παλιά, το πενταράκι, να ξέρεις. Κάτι πρέπει να κάνει, μου γράφει ο Σπύρος, με τα καύσιμα. Δεν βγαίνει το μεροκάματο με αυτή την τιμή. Λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα από ταξιτζίδες, από όλους εσάς που μου λέτε το ίδιο πράγμα. Ο Πέτρος μου είχε γράψει τις προάλλες ότι είναι η κατάσταση τόσο μα τόσο πολύ άσχημη, που αναγκάζεται ανά μια μισή μέρα να φουλάρει με 140 ευρώ, 145 ευρώ τα 2/3, λέει, του τζίρου τα αφήνει στο δρόμο. Ό,τι και να πούμε λίγο. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα πάμε σε αλλαγή ώρας. Πάω να κάνω refill κι εγώ στον καφέ. Να βάλω, θες να σου βάλω κι εσύ ένα? Όχι, δεν πάω να καταλάβω. Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ θα βάλω καφέ, θα κάνω refill και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι, θα κάνουμε την επανεκκίνησή μας στην ειδησιογραφία, σε όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν και σε όλα όσα έχουν συμβεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εσείς μη φύγετε και περιμένω τα μηνυματάκια σας. Ακόμα περισσότερα. Κύριε Χριστοδούλου, δικό σας.
1: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Έτσι ξεκινάμε λοιπόν τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μέχρι τις 6 ώρα θα είμαστε μαζί. Είμαστε τώρα στα 2 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Τα μισά τα έχουμε ξεχάσει. Θα τα θυμηθούμε όμως τώρα στο 5 με 6. Αλλά θέλω από εσάς να συνεχίσετε να μου στέλνετε τον παλμό της πόλης. Εσείς που βγαίνετε τώρα έξω στους δρόμους, να μου πείτε αν υπάρχει κίνηση. Τώρα θα μου πεις τέτοια ώρα κίνηση, ρε Παπαδάκη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ σε σχέση με το πριν. Γιατί εγώ την ώρα που ερχόμουν, επαναλαμβάνω, είχε κινητικότητα. Είχε μπόλικη κινητικότητα στους δρόμους. Δεν ξέρω γιατί. Είχε μπόλικα αυτοκινητάκια και στην Αττική Οδό, αλλά και στη Λεωφόρο Κηφισίας. Ξενυχτήσαμε. Ήτανε τίποτα ανοιχτά, γινότανε κανένα φεστιβάλ, κάτι οτιδήποτε. Πάντως είχε πράγμα. Να τα λέμε και αυτά. Μπράβο στον κόσμο που βγαίνει. Βρελές να έχουν δίκιο. Ότι να λέει, ο κόσμος περνάει καλά, γι' αυτό βγαίνει έξω. Βρε, μαζευτείτε, μαζευτείτε και να βουτάτε τη γλώσσα σας στο μυαλό σας πριν μιλήσετε. Διότι η κοτσάνα πάει σύννεφο. Σας είπα την εκδοχή μου, έχω την εντύπωση ότι μάλλον το έχουν βρει το κόλπο, επειδή γίνεται viral αυτές οι τοποθετήσεις. Έχουν ξεκινήσει οι σταυροφορίες. Έχει ξεκινήσει η μάχη του Σταυρού, η μάχη των ψηφοδελτίων, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και επειδή βλέπουν ότι τα ποσοστά είναι χαμηλά, γιατί σε όποιο κόμμα και αν δεις, αν στρέψεις το βλέμμα σου, είναι χαμηλά τα ποσοστά. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει λιγότερους βουλευτές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα γίνει το έλα να δεις. Πολλές καλημέρες.

Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου εδώ στο ραδιοθάλαμο, η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Με ανέχετε, ναι, εντάξει, θα πάμε μέχρι τις 6 ώρα με μουσικάρες και ασφαλώς με πάρα πολλές ειδήσεις. Το 211-200-8200 είναι πλέον η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Στείλαμε για ξεκούραση την κυρία Καλοχέρη. Στούντιο papakirialfm.gr, το ξέρετε πλέον το κόλπο. Είτε θα στείλετε μήνυμα, mail σε αυτή τη διεύθυνση, στο στούντιο papakirialfm.gr, σε περίπτωση που δεν θέλετε να σας ακούσουν οι διπλανοί σας, τι θέλετε να υποθεί στον αέρα. Ή θα πάρετε τηλέφωνο στο 211-200-8200 και θα σας καθοδηγήσει εκ του ασφαλούς η κυρία Κούρτη. Σήμερα ημέρα Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, 17 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί θα ανατείλει ο ήλιος. Μικραίνει η ημέρα. Θα δύσει 13 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε ήδη τη 272η ημέρα του έτους. Με τα μεγάλα φώτα της πόλης συνεχίζουμε.

Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι γονίτσες του σημερινού ημερολογίου, της σημερινής μας ατζέντας. Το 1825 οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, Σπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης, επισκέπτονται στο Foreign Office, τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, τον George Canning. Στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Canning τους τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει κι αυτός. Το 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. Αμέ. Το 1941, 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι, όπως τους είχαν χαρακτηρίσει, εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. 1943 εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες οι 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους. 1964 κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. Διάβαζες Μαφάλντα, Μαρία? Όχι, καθόλου. Δεν έπεφτε καθόλου συναντήρι με κάτι σε αυτό? Ναι, ναι. Εγώ διάβαζα όπου μου τύχαινε. Πλάκα είχε. 1995. Ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλώνει ο τότε Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας. Και στα γεννητούρια, σήμερα είναι καλλιτεχνική ημέρα. Ακούσαμε νωρίτερα Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος γεννήθηκε το 1949. Σοκράτης Μάλαμας, γεννήθηκε το 1957. 1973 γεννήθηκε ο Φίβος Δελιβοριάς. Είπαμε, καλλιτεχνική ημέρα.

έχω μήνυμα από τον κύριο Νιφλή. Φανταστική, λέει η φέτα. Δεν ξέρω τι εννοεί. Τι γίνεται, παιδιά? Έχουμε βγάλει στη μαύρη αγορά τη φετούλα? Εκεί που έχει φτάσει? Τι θα γίνει τώρα? Θα αρχίσουμε τη φέτα κάτω από το τραπέζι να τη δίνουμε? Έλα, βγάλε μου και 10 γραμμές παραπάνω και θα σου φέρω εγώ ένα κιλό φέτα. Ή πάει αντίθετα το πράγμα? Τι γίνεται εδώ, θα μας πείτε? Θέλω να μπω κι εγώ στη συμμορία της φέτας. Πολύ καλό αυτό. Παιδιά, πηγαίνετε, αδέρφια μου, πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσετε φέτα. Βλέπεις τις τιμές και φεύγεις. Φεύγεις, όπου φύγει. Ή κάνεις το εξής. Πήρα μισό κιλό, έχω κατεβάσει την ποσότητα. Από εκεί που έπαιρνα ένα κιλό, τώρα μισό κιλό. Μου βγαίνει πάνω κάτω στα ίδια. Τα ίδια χρήματα που έδινα τότε, τα ίδια χρήματα δίνω και τώρα. Την τρώω κομματάκι-κομματάκι, σιγά-σιγά. Ξέρετε, με το μικρό το μαχαιράκι, ναι, αυτό, ίσα-ίσα για τη γεύση. Το αφήνω. Το μισό ουσιαστικά για να κάνω απόσβεση, το αφήνω να γίνει ροκφόρ. Οπότε έχω δύο τυριά σε ένα, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Βρε, τη φετούλα, μωρέ, τη φέτα, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο με προβληματίζει, δυστυχώς. Με προβληματίζει ότι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και με την έλλειψη ζωικού κεφαλαίου, γιατί αυτό είναι το οποίο συμβαίνει, εδώ λοιπόν είναι το πράγμα, έχει πολλές παραμέτρους και διαφορετικές παραμέτρους, διότι και εδώ κάτι έχει γίνει λάθος. Σίγουρα κάτι έχει γίνει λάθος. Έχουμε λοιπόν αυτές τις ελλείψεις με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί η φέτα και αυτό το οποίο, η τιμή της φέτας, και αυτό το οποίο με προβληματίζει πραγματικά είναι ότι φοβάμαι ότι στο τέλος της ημέρας θα βρίσκουμε μόνο λευκό τυρί. Και πραγματικά είναι ανησυχητικό, είναι άσχημο και θα πρέπει όντως σοβαρά να επιληφθεί η πολιτεία επί του θέματος. Το άσμα το ακούτε.

Ήρθε η ώρα λοιπόν για τα αρχαία μας γνωμικά και σήμερα θα μιλήσουμε γενικότερα για τον πόλεμο. Πώς ακριβώς οι αρχαίοι ημών πρόγονοι μιλούσαν για τον πόλεμο, για την ειρήνη. Το πιο αρχαίο, το πιο γνωστό αρχαίο γνωμικό για τον πόλεμο ανήκει στον Ηρόδοτο. Στην ειρήνη οι γη θαύουν τους πατεράδες τους, στον πόλεμο οι πατεράδες θαύουν τους γιους. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Ο Ηράκλητος. Πόλεμος πάντων μεν πατήρεστη, πάντων δε βασιλεύς. Ο πόλεμος είναι ο πατέρας των πάντων και ο βασιλιάς των πάντων. Και θα κλείσουμε με Δημοσθένη. Πόλεμος ένδοξος, ειρήνης εσχρός, αιρετότερος. Ένας ένδοξος πόλεμος είναι προτιμότερος από μία ντροπιαστική ειρήνη. Τροφή για σκέψη. Τροφή για μπόλικη σκέψη. Πάμε για άλλα, κυρία Χριστοδούλου.

Καλημέρα στον άδερφο, στον Μάνο τον Ιφλή. Καλό δρόμο, να φτάσετε με ασφάλεια και εσύ και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς στο στούντιο. Καλή εκπομπή να έχετε, αδέρφια μου. Ανοίγετε την ενημέρωση εκεί στο Open. Σας παρακολουθούμε, να ξέρετε. Έστω και με το ένα μάτι ανοιχτό. Την αγάπη μου, να είστε καλά. Για πάμε λίγο, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι εκεί πέρα στην Πλάκα εξακολουθούν να υφίσταται οι έρευνες. Περιμένουμε να δούμε τι θα δείξουν. Πάντως εχθές και με τον αντιδήμαρχο που μιλήσαμε, πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων, αλλά και γενικότερα κάνοντας ρεπορτάζ, μάθαμε το εξής: ότι ήταν στεγανό και χωρίς διαρροή το τμήμα του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου, αγωγού παροχής φυσικού αερίου που κατέληγε το ισόγειο του κτηρίου. Μάθαμε επίσης κάτι ακόμα, ότι το κτίριο δεν είναι τόσο παλιό, η άδεια κατασκευής είναι του 1979. Μάθαμε επίσης και το εξής, ότι η χρήση ήταν τελείως διαφορετική από αυτή που χρησιμοποιούσαν το κτίριο. Στο ισόγειο μαγαζί, κατάστημα και οι δύο πάνω όροφοι αίθουσες. Τώρα από αυτό το σημείο φτάσαμε στο σημείο να είναι γεμάτο διαμερίσματα. Τι ακριβώς έχει γίνει, αν έχουν ληφθεί άδειες, αν οι αλλαγές αυτές έχουν γίνει με νόμιμο τρόπο και όχι με αυθαίρετο τρόπο, είναι κάτι το οποίο το ψάχνουν και στο Δήμο μέσω πολεοδομίας, αλλά γενικότερα και οι πυροσβεστικοί, οι ανακριτικές αρχές σε κάθε περίπτωση. Τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε για να δούμε γενικότερα αν και το δίκτυο του φυσικού αερίου είναι σε καλή κατάσταση. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε για να δούμε αν έχουν γίνει και άλλες αλλαγές σε άλλα κτίρια. Γίνονται γενικότερα έλεγχοι. Πώς ακριβώς έγινε με την υπόθεση Μαζονάκη, που αμέσως μετά ανακαλύψαμε και τον αλγόριθμο. Ωραίος τύπος αυτός ο Δοξαράς, ο οποίος έχει τον αλγόριθμο, το σύστημα. Έχει βρει τα πάντα και δεν έχω. Το έχω φέρει το χαρτί μαζί μου. Δεν το έχω φέρει το χαρτί μαζί μου. Α, είδατε, θα σας διάβαζα και τα στοιχεία. Αλλά ούγαρ έρχεται μόνον. Τα ξέχασα. Λοιπόν, δεν τρέχει τίποτα. Και αύριο μέρα είναι. Ούτως ή άλλως κάποιοι δεν. Καταλαβαίνετε τώρα. Όσον αφορά στο θέμα της υπόθεσης Μαζονάκη, επειδή είπαμε υπάρχουν πάρα πολλά πλοκάμια. Πολλά πλοκάμια. Έχουμε να δούμε πολλά πράγματα. Πάρα πολλά ακόμα. Από αυτή την υπόθεση. Δυστυχώς φαίνεται και εδώ η ανευθυνότητα και των αρχών. Εγώ θα το πω και θα το πω ξεκάθαρα. Δεν γίνονταν έλεγχοι ή οι έλεγχοι που γίνονταν δεν γίνονταν με το σωστό τρόπο. Για κοιτάξτε τώρα πώς έχουν ανακαλύψει τα πάντα. Ανακάλυψαν κιόλας ότι υπάρχει κλινική η οποία στη Βόρεια Ελλάδα. Κλινική η οποία κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα. Ό,τι και να πούμε λίγο, Ο άλλος πήγαινε εδώ, η κυρία και ο κύριος, η κυρία επιτοπλίσων, φαίνεται ότι τελικά η πηγή του κακού μάλλον έχει συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο. Όχι, δεν θέλουμε να πούμε κάτι, αλλά αυτά φαίνονται τουλάχιστον από τις... Από τα μέχρι τώρα ευρήματα. Νομίζω δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η δικηγόρη του Θεοδωρόπουλου, του συζύγου, για να μην λέμε και ονόματα, γιατί υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας, πάντα, του συζύγου οι δικηγόροι απέσυραν τη νομική του στήριξη στη σύζυγο. Άρα κάτι συμβαίνει. Και αν λέει συντρέχουν λόγοι, θα δημοσιοποιήσουμε τους λόγους της αποχώρησής μας. Άρα εκεί κάτι δεν τα βρίσκουν, δεν είναι, τι ακριβώς. Στο μεταξύ για την υπόθεση που σας λέω για αυτή την κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, η έκθεση του ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ. Είδατε, άνοιξε ο ασκός του Αιώλου. Και τώρα κοιτάξτε πώς λειτουργούν τα πράγματα. Αλλά σε αυτή τη χώρα δυστυχώς τα θαύματα μόνο 3 μέρες διαρκούν. Μόλις ξεχαστεί, μόλις καταλαγιάσει, μόλις πέσει η σκόνη, μετά θα ξαναμπούμε
στην ίδια διαδικασία και στον ίδιο τρόπο λειτουργίας. Και γιατί το λέω? Γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει να γίνονται στην Ελλάδα. Να διαψευστώ, μακάρι. Μακάρι να διαψευστώ. Πραγματικά μακάρι. Τι άλλα έχουμε όσον αφορά στην ειδησιογραφία? Το μεγάλο πρόβλημα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Μάνο μου, έβαλες βενζίνη? Έβαλες βενζίνη ή μπήκες και εσύ στη διαδικασία του ηλεκτρικού πατινιού? Γιατί έχω την εντύπωση ότι σιγά σιγά όλοι εκεί θα καταλήξουμε. Ακούστε λοιπόν τώρα, επειδή είναι εβδομάδα αποφάσεων, είναι εβδομάδα ανακοινώσεων, επιτέλους έρχονται οι ανακοινώσεις. Αύριο, ημέρα Τετάρτη, μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, σήμερα ο Πρωθυπουργός, επειδή με ρωτάτε, καούρα που την έγινε μερική μισό λεπτό. Στον Ασπρόπυργο πάει σήμερα ο Μητσοτάκης. Θα σας τα πω. Θα σας τα πω μόλις τα βρω κιόλας. Ναι, λοιπόν. Θα επισκεφθεί το 4ο γυμνάσιο Ασπροπύργου σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης. Με ρωτήσατε, δεν φταίω εγώ. Μετά θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, τον κύριο Γιάννη Ηλία. Στις 12 θα συναντηθεί με πολίτες στο κέντρο της πόλης. Περιοδία κανονική, κυρία Χριστοδούλη. Θέλετε να πάμε? Έχει και κάτι ωραίες πλανοταβέρνες στον Ασπρόπυργο εκεί. Και στις 6 θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης στην Οδό Πανεπιστημίου. Έχει δουλίτσα σήμερα, έχει τρέξιμο. Έλειπε αρκετές μέρες ο κύριος Μητσοτάκης και τώρα θα κάνει και περιοδία στον Ασπρόπυργο. Γενικότερα ξεκινά περιοδίες, μαθαίνω. Αλλά το κυρίως μενού έχει να κάνει με την αυριανή ημέρα, Υπουργικό Συμβούλιο. Στην εισήγησή του ο κύριος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα της ενέργειας, στις πρωτοβουλίες που αναμένεται να πάρει η κυβέρνηση και θα στείλει και μηνύματα, μαθαίνω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Bonjour, Ursula. Τις το αφιερώσουμε αυτό το σημείο, ας τις το αφιερώσουμε.

Bonjour, στην Ursula von der Leyen, γενικότερα εκεί στις Βρυξέλλες. Καρακοσμάρα τελείως. Δώσ' τους μύδια στον Λεόν de Bruxelles και πάρ τους στην ψυχή, τίποτα άλλο. Καφεδάκι εσπρεσάκι στη Σεμπλόν, βολτίτσα στην Grand Place και είναι όλα μια χαρά. Να πηγαίνετε και στο καφενείο. Υπάρχει ένα ελληνικό μαγαζί το οποίο ονομάζεται το καφενείο. Έχει τα πάντα μέσα, να ξέρεις. Από μοσχαρίσιες μπριζόλες μέχρι ελληνικό σουβλάκι, σου φτιάχνει μέχρι και φραπέ. Τα πάντα.

Είναι δίπλα στο ζήτημα στους Λήψιους, εκεί στον Μπέλεμον, όπως πάτε δεξιά θα το βρείτε. Είναι χαρακτηριστικό, έχει μια τεράστια ταμπέλα. Προφανώς εκεί πηγαίνουν, πίνουν και τα κρασάκια τους το βραδάκι και είναι μια χαρά. Καταπληκτικά. Τώρα να καθίσουν να ασχοληθούν με άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη ότι πρέπει να αλλάξει το μείγμα της οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι υπάρχει τεράστιο θέμα με τα καύσιμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γκρινιάζουν οι Γερμανοί. Έχουν φτάσει στο σημείο και γκρινιάζουν οι Γερμανοί. Τώρα εντάξει. Ο Φρίντριχ Μέρκς, εκπληκτική δουλειά. Έχει καταφέρει, κοίταξε να δεις που θα βάλει να πούμε καγκελάριο ακροδεξιό. Θα καταφέρει και θα εκλέξει καγκελάριο ακροδεξιό ο Μέρκς. Διότι αυτά τα οποία κάνουν στη Γερμανία, ειλικρινά, και ένα παιδάκι 15-12 χρονών να βάλει, θα τα κάνει καλύτερα. Καλύτερα θα τα κάνει. Υποτίθεται ότι είναι η πιο ισχυρή οικονομία της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρομάρα τους. Στο Καστελόριζο θα έρθει και ο Μέρτς για να γυρίσει και να πει: δυστυχώς εβουλιάξαμε. Θα το πει στα γερμανικά. Εγώ τα γερμανικά δεν τα κατέχω. Να ξέρετε, ένα Unfiederzen και αυτό από το γήπεδο. Ένα Gutnachten, ένα Good Morgen και μέχρι εκεί. Good Morgen, εν πάση περιπτώσει. Αλλά όντως θα πρέπει να συζητήσουν πάρα πολύ σοβαρά, πολύ σοβαρά πλέον στην Ευρώπη για το πώς ακριβώς θα αντιμετωπιστεί όλο αυτό το κύμα της ακρίβειας, για το πώς ακριβώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα της βενζίνης. Εδώ τώρα στην Ελλάδα να σας πω ότι αύριο θα έχουμε τις ανακοινώσεις μετά το Υπουργικό Συμβούλιο. Μαθαίνω, και αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ, ότι ανά 15 ημέρες θα έχουμε την επαναξιολόγηση της κατάστασης. Ανάλογα πώς θα τρέχουν και οι διεθνείς εξελίξεις. Παραδείγματος χάρη, εάν αύριο θα έχουμε τις ανακοινώσεις, ναι, θα πούν ότι εκεί η επιδότηση συνεχίζεται, θα αυξήσουν την επιδότηση. Πόσο καλά έχει πάει η διαπραγμάτευση, τα τεχνικά ζητήματα που λέγανε. Θα ανακοινωθεί κάτι παραπάνω, το οποίο ίσως δώσει και μία όθηση στην ελληνική οικονομία για να μην γκρινιάζουν οι πάντες. Δεν είναι η γκρινιά, δεν είναι, είναι απόρρια της πραγματικότητας, δεν είναι επειδή γκρινιάζουμε έτσι για να γκρινιάξουμε. Όχι, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, τεράστιο. Είτε θέλουν να το δούνε κάποιοι, είτε δεν θέλουν, το βλέπουν. Τώρα γιατί δεν κάνουν κάτι, τι να σας πω. Δεν λέγανε ότι υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρίες, πούντες παναθεμάτες. Λοιπόν, στη δεύτερη φάση, η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου. Θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο τη διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, αλλά ακριβώς επειδή ανά 15 ημέρες θα κάνουν επαναξιολόγηση, ενδέχεται να έχουμε ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο κίνησης και για την αμόλυβδη βενζίνη. Θα παρακολουθούν, λέει, τις εξελίξεις. Ο πρωινός καφές έχει μετατραπεί σε ένα καθημερινό παρατηρητήριο τιμών, πρέπει να σας πω, εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Όταν λοιπόν βλέπουν ότι ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου Brent, θα παίρνουν μέτρα. Διότι σου λέει, με το που ανεβαίνει, θα ανεβαίνει και η τιμή στην Ελλάδα. Διότι ο Έλληνας βενζινάς ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Με το που βλέπει, παραδείγματος χάρη, να τσιμπάει το πετρέλαιο, το βαρέλι, το Brent, τσιμπάει και την τιμή στο ταμπλό. Όταν πέφτει, εκεί δεν πέφτει. Α, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ό,τι σηκώνεται στην Ελλάδα δεν πέφτει. Για τη βενζίνη, για τη τιμή μιλάω, μην πάει το μυαλό σας αλλού.

Πέτρο μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Όση θετική ενέργεια, πάντα την έχει θετική ενέργεια και πάντα σε έχω στο μυαλό μου. Ο Πέτρος Οπουλόπουλος, το πιο γρήγορο και ασφαλές γκάζι σε ολόκληρη την Αττική. Λοιπόν, έχω δύσκολη ημέρα, λέει σήμερα, φίλε Σπύρο. Καλή δύναμη και σήμερα. Έχω θετικά vibes, παρακαλώ. Πάντα θετικά τα vibes, πάντα. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέψεις στο σπιτικό σου, εκεί στο πανέμορφο Πόρτο Ράφτη, αδερφέ μου, την καλημέρα μου.

0: Προσοχή γενικότερα και στους απατεώνες που κυκλοφορούν εκεί έξω. Το τι τεκνάσματα βρίσκουν για να μπορέσουν να βάλουν χέρι στα χρήματά σας δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πρώτα απ' όλα τους βοηθά υπερβολικά δυστυχώς αυτό το οποίο λέμε AI. Και πώς τους βοηθά? Τους βοηθά διότι μπορούν μέχρι και τη φωνή ενός δικού σας ανθρώπου να την κοπιάρουν και να πάρουν τηλέφωνο, παραδείγματος χάρη, εγώ στη μανούλα μου, να ξέρετε, κάτω στο χωριό της έχω πει: άκουσε μάνα, αν σε πάρει κανείς τηλέφωνο με τη φωνή μου και σου πει οτιδήποτε, έχω πάθει αυτό, έχω πάθει εκείνο, έχω πάθει το παράλληλο, να ξέρεις ότι δεν είμαι εγώ. Και μου λέει, και αν χτύπα ξύλο, συμβεί κάτι, δεν πρόκειται ζήτω να πάρω εσένα τηλέφωνο. Το ξεκαθαρίζουμε. Οπότε να τους κλείσεις το τηλέφωνο ή να πας στην αστυνομία. Βεβαίως τώρα, για να πω και του στραβού το δίκιο, επειδή μια τελευταία υπόθεση κατάφεραν και κορόιδεψαν μια γιαγιά, της πήραν, λέει, 33.000 ευρώ. Τώρα είμαι περίεργος εγώ που το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι το εξής, ρε Μάρια, δεν ξέρω τώρα αν κάνω, αν είναι αμαρτία που το σκέφτομαι ή οτιδήποτε, αλλά μου περνάει από το μυαλό. Πώς γίνεται να έχεις 33.000 ευρώ, ρε παιδάκι μου, μέσα στο σπίτι? Πώς τα μαζεύεις? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Μα καλά να είναι οι άνθρωποι. Εντάξει, θα μου πεις κόπη μια ζωής. Κόπη μια ζωής. Εντάξει, και 33.000, στην άλλη βρήκανε, τις πήραν 40. Σε μία άλλη, θυμάμαι, πριν από κανένα εξάμηνο, 70. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Τέλος πάντων, μήπως κάτι δεν κάνουμε καλά? Είναι μάλλον προφανές ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας. Είναι και 28, μόλις πάει και 30. Θα αρχίσουμε να διαβάζουμε τα μηνυματάκια σας. Ναι, το θέμα της βενζίνης είναι αυτό. Α, να ξέρετε το εξής. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο 47ος. Αυτός ο τύπος, ο οποίος μας έχει αλλάξει τα φώτα από την αρχή του χρόνου. Ναι, που κάνει κάτι πολέμους δεξιά και αριστερά. Έχει σταματήσει, λέει, 8 πολέμους. Δεν ξέρω που το βλέπει. Δεν ξέρω τι οράματα βλέπει κι αυτός. Είναι φοβερό. Θέλει σώνει και καλά να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Για να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης, τι κάνει? Σου λέει, θα ξεκινάω πολέμους και μετά θα τους σταματάω. Θα πάρω το Νόμπελ Ειρήνης. Εντάξει, θα έχουν ξεχάσει ότι ουσιαστικά εγώ τον ξεκίνησα τον πόλεμο. Θα θυμούνται όλοι ότι τον σταμάτησα. Αν δε, την ιδέα εγώ την έχω ρίξει. Εκεί στην Ακαδημία, στο Hollywood, έχει Όσκαρ. Να του δώσουν λοιπόν ένα γαλματίδιο, να του δώσουν ένα Όσκαρ. Δεν έχει υποκριτικό ταλέντο ο Τραμπ? Οσκαρικές ερμηνείες σε όλα τα επίπεδα. Ακούστε τώρα τα σοβαρά. Το Ιράν, λέει, έχει συζητήσει με Καταριανούς διαμεσολαβητές μία σειρά από προτάσεις οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αναμένει να λάβει μέσω της Ντόχα την τελική απάντηση της Ουάσιγκτον. Και αυτά, ξέρετε, είναι δηλώσεις επίσημες από τις οποίες δηλώσεις έχει κάνει ο Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Και μάλιστα οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε Νέα Υόρκη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Τη μία, λοιπόν, διαβάζουμε και χαιρόμαστε την είδηση ότι κάτι γίνεται τον Ατάλο. Βγήκε κιόλας και ένα τηλεγράφημα ότι προσέφερε ο Τραμπ, λέει, στο Ιράν χαλάρωση των κυρώσεων, αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων, με αντάλλαγμα να υπάρξουν παραχωρήσεις από την Τεχεράνη όσον αφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα, που και καλά όλος ο πόλεμος αυτός έγινε για το πυρηνικό πρόγραμμα. Κουραφέξαλα, για τα στενά του Ορμούς γίνεται η όλη ιστορία, για την ταμπακέρα, για το μαύρο χρυσό, για τα χρήματα. Γι' αυτό γίνεται. Θέλει να κάνει το στενό του Ορμούς, θέλει να το κάνει στενό των Ηνωμένων Πολιτειών. Γενικότερα, βαφτίζει. Έχει βαφτίσει την λίμνη του Οντάριο, έχει βαφτίσει το Νέο Μεξικό, έχει βαφτίσει τον κόλπο εκεί πέρα του Μεξικού. Θέλει όλα τα πάντα να τα κάνει. Θέλει να αφήσει.

Σε λίγο θα αρχίσω να διαβάζω τα μηνύματά σας. Θέλω κι άλλα μηνύματα. Τώρα δεν έχετε ξεκινήσει τη δουλίτσα σας? Δεν πηγαίνετε στις δουλειές σας κάποιοι? Λοιπόν, να μου δώσετε τον παλμό της πόλης θέλω, έτσι για να τους ξεπεράσετε. Είσαστε ακόμα στα μισά του δρόμου, για να καταλάβετε τι γίνεται. Όλα αυτά λοιπόν ο Τραμπ τα διέψευσε. Δεν έγινα, λέει, ποτέ. Ούτε έχω προσφέρει κάτι στο Ιράν, ούτε τίποτα. Και μάλιστα δήλωσε έκπληκτος. Φαντάζομαι το ύφος του. Όταν θα έκανε τη δήλωση ο Ντόναλντ Τραμπ. Με την απελευθέρωση, λέει, με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε αεροπορική βάση στην Βρετανία που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με εκπλήσει που τους άφησαν ελεύθερους. Δεν θα το έκανα εγώ αυτό. Καλά, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα το έκανες, ρε Ντόναλντ. Δεν χρειάζεται τώρα, αγαπητέ 47, εκεί ο Σέριφμαν και ο Deputy Sheriff, ο Ντιβάνς. Άλλη ιστορία από εκεί, άλλη ανοιχτή πληγή. Τώρα, σε κείμενο που ουσιαστικά διάβασε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας ο Γκουντέρες, καταδίκασε έντονα, λέει, την αδιάκοπη επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη. Τσουτσουριάσαμε. Όλο ανακοινώσεις είναι. Θα μας φάνε τη δουλειά αυτή, να ξέρετε. Δημοσιογραφικά θα μας τη φάνε τη δουλειά. Διότι στο σχόλιο είναι πρώτοι. Βέβαια βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις για να κάνουν άλλα πράγματα. Αλλά εντάξει. Πώς το λέει η Κούκου ένα πράγμα. Στα θετικά. Στα θετικά. Τα οποία θετικά δεν είναι από... Δεν έχουν ελληνικό πρόσημο. Η 87χρονη συνταξιούχος εκεί στην Ισπανία, που έγινε και σύμβολο, σας υπενθυμίζω ότι την έβγαλαν από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη και είχε προκαλέσει οργή, διότι έμενε 50 χρόνια, 70, ούτε ξέρω, από το είχαν οι γονείς της νοικιασμένο. Όλη τη ζωή της την έχει περάσει σε αυτό το διαμέρισμα και πλήρωνε με τη σύνταξή της, παίρνει 1200 ευρώ σύνταξη, ήταν γύρω στα 500 ευρώ το ενίκιο. Ο ιδιοκτήτης το πούλησε το διαμέρισμα, όπου το αγόρασε μια εταιρεία, η οποία εταιρεία αυτή έδωσε τα δικαιώματα σε μια μεγαλύτερη εταιρεία real estate το Νατάλο και αυτομάτως πήγανε και της είπανε αύξηση 2.500 ευρώ. Πού να τα βρει η γυναίκα? Πού να τα βρει η γυναίκα? Λοιπόν, και με κινητικά προβλήματα η συγκεκριμένη. Όσοι έχετε δει διάφορα βιντεάκια τα οποία κυκλοφορούν, πραγματικά συγκλονιστική η 87χρονη. Είχαμε διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία. Πλέον μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της. Επιτεύχθηκε μια συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της, και πλέον μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της. Είδατε, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Αυτά είναι τα λεγόμενα κοινωνικά αντανακλαστικά, τα σωστά κοινωνικά αντανακλαστικά. Και για τους σωστούς λόγους. Και γι' αυτό το λόγο, όταν υπάρχουν τέτοιου είδους κοινωνικά αντανακλαστικά, πετυχαίνεται στο τέλος της ημέρας και ο σκοπός. Αυτά, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Τουλάχιστον δεν αισθάνομαι εγώ την ανάγκη να πω κάτι παραπάνω. Αν θέλετε εσείς, εδώ είμαστε. Είτε στο 211-200-8200 που σας περιμένει η κυρία Ειρήνη Κούρτη, είτε στο στούντιο papakirialfm.gr. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Πάλι τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Αλλά εκείνη την ώρα εγώ είμαι στο κανάλι, δεν ξέρω. Και χθες έλεγε τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Έβρεξε καθόλου, ρε Μαρία, χθες? Έχω την εντύπωση πως δεν έβρεξε. Α, τέλος, προχθές έβρεξε και έριξε και ωραίο, έριξε δυνατό πράγμα. Αλλά τέλος πάντων. Μία ομπρελίτσα σε κάθε περίπτωση να την πάρεις. Αχρίαστη να είναι, αλλά βάλε μία ομπρελίτσα και δεν παθαίνεις τίποτα. Τώρα, ζακετούλα από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αν είσαι με τη δική μου πετριά, δεν χρειάζεσαι ζακέτα. Ναι.
Ξεροβύχη, κυρία Χριστοδούλου.

θέλει να μου περάσει κάποιο μήνυμα. Κρύωσες με τον τέτοιο, είσαι εντάξει. Έχω κουβερτούλα κάτω στο αυτοκίνητο. Θε να σα φέρω, θα μου πει την κουβερτούλα στο αυτοκίνητο, τι θε. Να, για κάτι τέτοιε περιπτώσει. Για κάτι τέτοιε περιστάσει. Έχω και δύο μπουφάν, να ξέρει. Το ένα πιο χοντρό από το άλλο. Με ρωτάει κάθε φορά η Μαρία, τι τα πέτα, γιατί τα κουβαλά στα μπουφάν. Λέω, θα έρθει η στιγμή που θα κρυώσει. Μου λέει, εσύ δεν, εγώ δεν. Το ξέρει τώρα πλέον γενικότερα με τα κοντομάνικα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Όπως σας είπα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Και με αυτές τις φοβερές τραγουδάρες upside down. Όλα έρχονται ανάποδα. Γενικότερα όλα πάνε ανάποδα. Προσπαθούμε να τα ισιώσουμε. Με το που ισιώνει το ένα, στραβώνει το άλλο. Γιατί? Διότι είμαστε στην Ελλάδα. Που έλεγε ένας τύπος εχθές. Σήμερα είναι Τρίτη, εχθές Δευτέρα. Μου έλεγε λοιπόν ένας τύπος εκεί πέρα, ένας καλός φίλος, ότι να ρε παιδί μου, για ποιο λόγο είδες τι γίνεται, και μου έλεγε διάφορες χώρες. Τι γίνεται στην Ολλανδία, είναι κοσμογυρισμένος. Τι γίνεται στην Ολλανδία, τι γίνεται στο Βέλγιο, τι γίνεται στο Λουξεμβούργο, τι γίνεται στη Γαλλία. Μου λέει εδώ γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και προσπαθούσα να του δώσω να καταλάβει ποια είναι η διαφορά. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Στην Ολλανδία ζουν Ολλανδοί. Στη Γαλλία ζουν Γάλλοι. Στο Βέλγιο ζουν Βέλγοι. Στην Ελλάδα ζουν Έλληνες. Χρειάζεστε κάτι άλλο? Δεν χρειάζεστε κάτι άλλο. Για ελάτε, πάμε στα μηνύματα για σας.

είχα έμπνευση και παραγγελιά και είπα στην κυρία Χριστοδούλου για το τελευταίο τραγουδάκι με τι θα κλείσουμε σήμερα. Θα έχουμε και παράδοση παραλαβή, μαθαίνω σήμερα, με Παγάνη και Βραχά. Οπότε μείνετε, διότι έχουμε τζέρτζελο. Σας έχω και άλλα θεματάκια. Θα σας πω και για Καραμαλή. Θα μου πείτε, δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ το έχω το ρεπορτάζ, πρέπει να το πω. Πρέπει να το βγάλω από μέσα μου. Τι, θα περιμένω να το διαβάσω κάπου αλλού? Το πούμε πρώτοι. Λοιπόν, γεια σου ρε Νικόλα, καλημέρα Σπύρο από Ρόδο. Είσαι ωραίος φίλε. Εντάξει, κρατάς όμορφα τις ισορροπίες και δεν χάνεις το κέφι σου ακόμα και στο γερμανικό 4-6. Δεν είναι γερμανικό τότε. Το 2-4 είναι γερμανικό. Ή όχι, δεν τα θυμάμαι καλά. Βέβαια δεν είχα λιώσει και στη Σκοπιά, πρέπει να σας πω. Δεύτερο τρίτο γραφείο ήμουνα στην Ελληνική, κάτω στο δεύτερο τάγμα πεζικού, εκεί στην Αθαλάσσα. Εμείς τον Τούρκο τον βλέπαμε στα μάτια. Κουραφέξαλα. Δεύτερο τρίτο γραφείο. Ξύπναγα κατά τις 9 η ώρα. Δεν έχω σου να με ξυπνήσω. Ωραία είχαμε περάσει. Σαββατοκύριακο πηγαίναμε στην Αγία Νάπα. Έχεις πάει στην Αγία Νάπα? Α, μαράκι, πρέπει να πας στην Αγία Νάπα. Η Ήμπιζα μπροστά της. Ήμπιζα. Τι Ήμπιζα, ρε τραχανοπλαγιά να πούμε. Ήμπιζα. Βγήκατε από το τέτοιο. Στην Αγία Νάπα είναι εκπληκτικά πάντως. Είναι δίπλα εκεί στην Αμόχωστο. Φοβερό μέρος. Είχαμε περάσει πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα, στρατιωτικό. Ήμουνα 14 μήνες εκεί στην Κύπρο. 18 μήνη θητεία τότε. Όχι σαν αυτό τώρα που είναι 9, 10 μήνες, 12 και όλα τα σχετικά, αλλά αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις κάτι παραπάνω ξέρουν. Την αγάπη μου Νικό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου σε ολόκληρη τη Ρόδο εκεί, να περνάτε όμορφα και ασφαλώς με χαμόγελο, μωρέ. Εγώ να ξέρετε την αγαπάω την επαρχία πάρα πολύ. Μου λένε κιόλας, μη λες επαρχία. Προσβάλλονται. Ποιοι προσβάλλονται? Δεν μπορεί να το καταλάβει. Επαρχία. Επαρχία είμαστε, επαρχιοτόπεδα είμαστε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Δεν το καταλάβει. Περιφέρεια λέει. Σιγά μην είναι να πούμε και μπούστο. Άκου λέει περιφέρεια. Λοιπόν, καλημέρα. Έχουν αλλάξει τις ονομασίες τα πάντα. Εμείς μεγαλώσαμε και ξέραμε ότι η Μολάη είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς. Να, ωραίο ερώτημα. Θα μου πείτε τώρα. Στη Λακωνία τι δουλειά έχει Επίδαυρος? Για να μου πείτε. Το ξέρετε? Εύκολο είναι τώρα τη σήμερα. Παλιά θα πηγαίναμε στη βιβλιοθήκη να αρχίζουμε να ψάχνουμε. Τώρα απλά θα γκουγκλάρετε. Για να δω ο πρώτος που θα γκουγκλάρει και θα μου στείλει απάντηση για ποιο λόγο λέγεται η επαρχία, λεγόταν τουλάχιστον επαρχία Επιδαύρου Λιμηράς, εκεί στον νομό Λακωνίας, στους Μολάους. Έτσι για να τα μαθαίνουμε κιόλας. Και έχει δωράκι. Ο Γιάννης, συνεννοηθήκαμε για να πάρει το δωράκι του. Λοιπόν, καλημέρα στον Άγγελο. Καλημέρα λέει στην παρέα μας. Η κατάσταση έχει περάσει πλέον στην απελπισία με την εξωφρενική ακρίβεια στα καύσιμα, στα σούπερ μάρκετ, σε λογαριασμό ρεύματος κλπ. Είναι γνωστά όλα αυτά μεν, αλλά άγνωστο δε για το γιατί δεν κάνουμε κάτι. Αλλά τι. Ο Άγγελος. Ένας παλιός πολιτικός έχει αποσυρθεί τώρα. Εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος αυτός, έτσι και το μυαλό του, παίρνει πάρα πολλές στροφές και τον έχω και σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Μου είχε πει το εξής, ότι εάν ο πολιτικός δεν βλέπει μπροστά, δεν βλέπει πιο μπροστά από τον πολίτη, δεν τον έχεις ανάγκη αυτόν τον πολιτικό. Τι να τον κάνεις? Να ακολουθεί τα γεγονότα? Να κυνηγά τις εξελίξεις? Το θέμα είναι να προηγείται των εξελίξεων. Εδώ λοιπόν όλοι καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Και ναι, το παράδειγμα της Κύπρου είναι ένα υπαρκτό παράδειγμα. Γιατί δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε? Γιατί είναι διαφορετική λέει η οικονομία. Σωστό. Να αλλάξουμε το μείγμα λοιπόν. Σε λίγο, εάν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, το πράγμα θα γίνει πολύ, θα γίνει ακατάλληλο για ανηλίκους. Αυτά, γεια σου ρε Τάσο. Καλημέρα, τι έγινε, το καλώδιο αλλάζει θέση? Ναι, είναι ανάλογα το πώς πηγαίνουν τα κύματα. Πάει μία από εδώ, μία από εκεί, μία παραπέρα. Θα το βάλουν λέει πιο μέσα για να σπάσει η ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου. Όταν έχεις ένα πρωθυπουργό. Ναι, δεν θα το διαβάσω αυτό γιατί είναι μηνύσιμο.
Αυτό το οποίο ξέρω εγώ από το ρεπορτάζ είναι το εξής. Η πόντιση του καλωδίου θα γίνει με βάση τις προδιαγραφές και με βάση το σχεδιασμό που έχει γίνει από την πρώτη στιγμή. Αυτό επίσης το οποίο γνωρίζω και το καταθέτω ως ρεπορτάζ, ως πληροφορία, είναι ότι στην τελευταία του επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Παρίσι και στην τελευταία συνάντηση που είχε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, λόγω της εμπλοκής αυτής της γαλλικής εταιρείας Παύλα Κολοσσός, την περίοδο που θα ξεκινήσουν οι εργασίες θα βρίσκεται ο Λοζιόλου τυχαία στην ευρύτερη περιοχή, το Charles de Gaulle, το γαλλικό αεροπλανοφόρο. Το οποίο, ξέρετε, αυτό δεν πηγαίνει μόνο του, έτσι, δεν ξεροσφύρει, έχει και συνοδεία. Θα είναι και κάτι μπελαρά γύρω-γύρω. Συν τις δικές μας, αλλά... έλα ρε Πέτρο. Λοιπόν, ο Πέτρος είναι αυτός, είδες. Το δωράκι, Πέτρο μου, εκεί στο πορτοράφτη. Οφείλεται στο γεγονός ότι από το 1864 οι Μολάοι αποτελούσαν την έδρα της επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς, η οποία ήταν υποδιαίρεση του νομού Λακωνίας και όχι ξεχωριστός νομός. Έτσι. Εγώ όμως θέλω το εξής. Ούτως ή άλλως το δωράκι το έχεις. Πάμε λοιπόν για δεύτερο. Για ποιο λόγο έχει ονομαστεί η επαρχία με αυτόν τον τρόπο? Για ποιο λόγο έχει την ονομασία επαρχία Επιδαύρου Λιμηράς? Αυτό θέλω να μου πείτε. Αυτό θέλω να μου γράψετε. Λοιπόν, δεν πρόκειται να αλλάξει ο σχεδιασμός. Αυτό μαθαίνω. Αντιθέτως, εάν θελήσουν οι Τούρκοι να κάνουν το οτιδήποτε, εκεί η Ελλάδα δεν θα είναι μόνη της, θα είναι και η Γαλλία. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να προστατεύσει τα συμφέροντα μιας πολύ μεγάλης γαλλικής εταιρείας όπως είναι η Μεριάν. Έτσι, ναι. Καλημέρα φίλε, μου γράφει ο Παναγιώτης. Όχι, με τις τιμές στην ενέργεια με ροκάμα το ταξί δεν βγαίνει. Αλλά ποιον χειμώνα ήταν φθηνή? Κατά τα λοιπά λέει ο αντιανεμικός αναπτήρας είναι καλύτερος του συμβατικού. Οκ. Άσχετο. Εμένα δεν μου αρέσει με τον αντιανεμικό, πρέπει να σου πω, να ανάβω είτε τσιγάρο είτε οτιδήποτε έτσι καπνιστικό διαφορετικό, διότι το νιώθω ότι το καίει υπερβολικά, ρε παιδί μου. Κλασικός αναπτήρας. Κλασικός. Ούτε καν με το ζύπο. Όταν ήμουν πιτσιρικάς είχα ζύπο. Τώρα έχω άλλους αναπτήρες, ξέρεις, αυτούς τους σκηνούς. Το απολαμβάνω καλύτερα. Καλό είναι βέβαια να μην καπνίζεις, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι και... γεια σου ρε ο Θανάσης, γεια σου ρε Θανάση. Είσαι σε λάθος ώρα, λέει. Έπρεπε να ήσουν με Κασίμη το απόγευμα. Και πώς θέλεις, καμάρι μου, και πώς θα πήγαινα μετά στην εκπομπή? Δηλαδή, αν έκανα εκπομπή 5 με 7, πρώτα απ' όλα Μπογδάνος all the money. Έτσι, δίδυμο φωτιά με τη Στεφανία, με το τσουνάμι μας. Αλλά εάν έκανα εκπομπή το απόγευμα 5 με 7, μετά τι θα διακτηνιζόμουν για να φτάσω στο κανάλι για να κάνω την τηλεοπτική εκπομπή 7 με 8. Δεν γίνεται. Ξέρετε, μερικές φορές όταν αλλάζουν τα δεδομένα, αναγκαστικά, ωραία δεν είναι εδώ, εμένα μου αρέσει. 4 με 6, ούτως ή άλλως, όταν πρώτο ήρθα στο Real FM, και μάλιστα η πρώτη χολύπτρια, έχω να το λέω αυτό, Γουρλού, Γουρλού, η Μαρία Χριστοδούλου. Η πρώτη χολύπτρια με την οποία συνεργάστηκα ήταν η Μαρία Χριστοδούλου. Και αυτό δεν πρόκειται ποτέ να μου φύγει από το μυαλό. Σας ευχαριστώ, κυρία Χριστοδούλου. Αλλά όταν ήρθα στο Real FM, ήρθα για το 5 με 6 το πρωί. Έτσι. Με κοιτάτε, η περσινή χρονιά ήταν 5 με 8 μαζί με τη Στεφανία. Αλλά επειδή αλλάζουν τα δεδομένα στη ζωή μας, αλλάζει η καθημερινότητά μας. Ξέρετε, υπάρχουν και πράγματα τα οποία εκ των πραγμάτων πρέπει να προλαβαίνουμε να τα κάνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έπρεπε να βρεθεί μια χρυσή τομή. Και ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα το γεγονός ότι η διοίκηση θέλησε να ξεκινάει η ενημέρωση από το Real FM. Είμαστε ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός που ξεκινά την ενημέρωση στις 4 ώρα το πρωί. Αυτό.
Τώρα, το αν βλέπω από τα μηνύματά σας ότι καλά πάει. Καλά πάει. Όταν σας πάρουν τηλέφωνο για να σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, να πείτε Real FM. Μην πείτε τίποτα άλλο. Γιατί μετά θα έχουμε θεματάκια. Θα τα μάθω εγώ να ξέρετε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου, Θανάση μου. Μου αρέσουν, λέει, τα γνωμικά σας. Αγαπάω τη Λακωνία. Πολύ καλά κάνεις. Τώρα το υπόλοιπο. Αχ, ρε Θανάση, άρε Θανάση. Τραβάς και εσύ τα ζόρια σου, ε. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, θα το κρατήσω και θα το στείλω στη Στεφανία το μήνυμα, ναι. Άντε, τα φιλιά μου. Καρακοσμάρα, λέει ο Αβραάμ, ενώ ο Πούτιν τους εμπέζει ψηλό γαζί. Η Φον, γιατί Φον Ντερ Λάιεν, μου ακούγεται πολύ Σαλονικιά πάντως. Χαλαρά. Καλημέρα από Ουρανούπολη, στέλνει ο Αβραάμ. Να είσαι καλά, αδερφέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου και να περνάτε καλά εκεί. Γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Να τα λέμε και αυτά. Εντάξει. Το μετρό πλέον υπάρχει, οπότε το ανέκδοτο. Έχετε δει το μετρό της Θεσσαλονίκης? Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό δεν είναι. Πλέον δεν υφίσταται, υπάρχει. Εντάξει, θα μου πείτε μία γραμμή είναι, αλλά το γεγονός ότι από τη μία πλευρά της πόλης, από τη μία άκρη της πόλης μέχρι την άλλη πηγαίνει σε 22 λεπτά, δεν το λες και άσχημο. Δεν το λες και κακό. Κάθε άλλο, ε. Λοιπόν, πάω γρήγορα γιατί έχει πάει και 50 και έχουμε και διαγωνισμούλη, έχουμε και Real News εφημερίδα και θέλω να διαβάσω όσα περισσότερα μηνύματα γίνεται. Καλημέρα σε όλους στο στούντιο, στέλνει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Άρε Σαλόνικα. Καλή εκπομπή, υγεία σε όλους μας. Πάνω απ' όλα υγεία, παιδιά. Υγεία και χαμόγελα. Χαμόγελα, όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα. Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να χαμογελάμε. Πρέπει όλα τα πράγματα να τα βλέπουμε και ναι, να τα φέρνουμε στα μέτρα μας. Δεν θέλει μιζέρια η ζωή. Η φτώχεια, πώς το λέει, η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Θυμάμαι μία εποχή, μου είχαν φέρει κάτι. Είχαν τελειώσει τα. Που να δείτε άλλες εποχές που λένε τώρα 20-22 του μήνα τελειώνουν τα χρήματα. Που να δείτε άλλες εποχές. Λοιπόν, έχουν τελειώσει τα χρήματα. Ούτε για τσιγάρα, Μαρία. Ούτε για τσιγάρο, τίποτα. Λοιπόν, και επειδή μου είχαν φέρει κάτι πουρα, είχε έρθει ένας φίλος από τις Βρυξέλλες και μου είχε φέρει κάτι πουρα. Και λέω, ωραία, δεν έχουμε φράγκο, τίποτα. Δεν έχουμε ούτε για τσιγάρα. Άνοιξε τίποτα πίσω. Φοβάμαι μην κάνει καμία καταδρομική ο Παγάνης. Λοιπόν, δεν έχουμε ούτε τσιγάρα ούτε τίποτα το ένα άλλο, αλλά το πουρο πουρο. Πάλι καλά που ήταν δώρο. Η φτώχεια λοιπόν θέλει καλοπέραση. Ένιωσα μία ανάταση που κάπνιζα την πουράκλα. Αμέ. Πάλι καλά που ήταν δώρο. Γεια σου ρε Αντώνη. Όλα τα βήματα λέει μέχρι τώρα δείχνουν ότι η Ευρώπη, Γερμανία, Αγγλία ετοιμάζονται για πόλεμο. Εξοπλισμοί, έντεχνα άνοδος ακροδεξιάς και μετατροπή σε πολεμική οικονομία. Μας το λένε κιόλας, δεν το κρύβουν. Αν διαβάζει κανείς ιστορία, θα δει ότι ακολουθείται το ίδιο μοτίβο. Σωστός είναι ο Αντώνης. Όσον αφορά στις Βρυξέλλες, αυτές είναι μια παρέα, αυτό δεν θα το διαβάσω, είναι μηνύσιμο, οι οποίοι τρώνε χρήματα με έργα, ΜΚΟ, μετανάστευση κτλ. Το μέλλον είναι ζωφερό. Αν είστε έξυπνος, θα σας πρότεινα να κρατήσετε λίγη γη και να διώξετε τα παιδιά σας από την Ελλάδα. Η Ευρώπη, ναι. Από την Ελλάδα ή να στείλω τα παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα ξαδέρφια τους, είναι και αυτή μια λύση. Ναι, δεν αντιλέγω. Αλλά υπάρχουν αναλυτές οι οποίοι λένε ξεκάθαρα ότι είναι όλα τα σημάδια. Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει και ο ένας και ο άλλος παγκόσμιος πόλεμος. Είχαμε πρώτα οικονομική κρίση και όλα τα σχετικά. Σε διάφορα σημεία είχαμε εστίες πολέμου, όπου κάποια στιγμή έγινε το πικ. Εδώ λέει δεν έχει γίνει ακόμα το πικ και μακάρι να μην γίνει ποτέ ο Θεός να βάλει το χέρι του, διότι έχουμε ήδη μπλέξει, μην μπλέξουμε περισσότερο. Αυτό θα πω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, αγαπητέ μου Αντώνη. Ο Αλέξανδρος, ο περιπτεράς από το Μενίδη, στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, αδερφέ μου. Να προσέχετε τα 24 ώρα τα περίπτερα. Γενικότερα, πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί κυκλοφορούν και διάφοροι εκεί περίεργοι τύποι. Πολύ περίεργοι τύποι. Για να δούμε εδώ πέρα, να κάνουμε και ένα refresh στο ενικός.gr και στο real.gr για να δούμε τι γίνεται. Η φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, πολύ περίεργη ιστορία. Όπως επίσης πάρα πολύ περίεργη ιστορία και αυτή με την καθηγήτρια, με τη δασκάλα στα Άνω Λιώσια, νηπιαγωγός μάλλον,
ήταν εκτός αυτού, φώναζε σε μικρά παιδιά και η ίδια καταγγέλει βιοπραγία εις βάρος της. Είναι και αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία. Ο Παύλος από το Ντίζελντορφ, καλή σου μέρα αδερφέ μου, να είσαι καλά. Ο Θανάσης, την καλημέρα μου και σε σένα Θανάση. Θα πάω πάρα πολύ γρήγορα διότι φτάνουμε στο τέλος. Καλημέρα σε όλους τους κακομύριδες, θέλει ο Μιχάλης. Αμέ, δεν αισθανόμαστε κακομύριδες. Αυτοί που αισθάνονται κακομύριδες, το πήρε βέβαια πίσω ο Θεοχάρης, το μάζεψε, σου λέει δεν ήταν. Αλλιώς άλλο πράγμα πήγε να πει. Πήγε προφανώς να πατήσει στα χνάρια της μιζέριας που είχε πει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, αλλά το είπε με διαφορετικό τρόπο ο Γεωργιάδης. Αυτό ήταν πολύ άκομψο έτσι όπως ακούστηκε. Γενικότερα γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα της γκάφας στο κάγκελο. Καλημέρα σε όλους, στέλνει έτερος Μιχάλης. Ποιο σταθμό ακούτε? Real FM. Αυτό. Αυτό ρε Παύλο. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν δεν μου στείλεις μήνυμα, γιατί στέλνεις μηνύματα κάθε φορά με διαφορετικό nickname. Μόνο ως Batman. Τα έχουμε πει αυτά. Την καλημέρα μου. Την αγάπη μου σε όλες και σε όλους.

Νέος διαγωνισμός, εβδομαδιαίος διαγωνισμός. Μύκονος. Τρεις μέρες στη Μύκονο, παρακαλώ. Αμέ, αυτό είναι το κεντρικό δώρος του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο στο Aeolos Resort στη Μύκονο. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες στο aeolosresort.com και στο seajets.com. Και το ταξίδι ξεκινά με Sea Jets, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Αυτό είναι το πρώτο δώρο. Έχουμε κι άλλο. Σετ συσκευών πρωινού Μόρις, τέσσερις συσκευές παρακαλώ, σειρά ρετρό. Πολύ μου αρέσει αυτή, τη θέλω. Φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων. Όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus είναι το τρίτο δώρο. Με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Για βάλε το σημείο, το σημείο αυτό. Με αυτό θα κλείσουμε, ούτως ή άλλως είναι μεγάλο, έχει μεγάλο μήκος το τραγούδι. Αυτή την Κυριακή με τη Real News δεν θέλω να μου ξεχνιέστε, διότι η Real News κυκλοφορεί κάθε Κυριακή όχι μόνο με συνεντευξάρες και θεματάρες, αλλά και με δωράρες. Κρυμμένες σελίδες στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μία ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος από τη συγγραφέα Μπέντι Χέκμαν, παρακαλώ. Μαζί Real Taste and Style μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα. Μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Σας αφήνω, αλλά δεν σας αφήνω, διότι θα έχουμε παράδοση παραλαβή με Γιώργο Παγάνη, Κασιανή Βραχά, Κασιανή Βραχά, Γιώργο Παγάνη. Θα τα πούμε αύριο στις 4. Κυρία Χρυσοδούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνεργασία και για τις αντοχές σας απέναντί μου. Κυρία Κούρτη, σας ευχαριστώ και εσάς. Συνεχίζουμε για λίγο την αγάπη μου με αυτό. Είναι τραγούδι με νόημα. Για χαρά.

0: Real FM.
1: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το ενικός.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: μόνο το σύζυγό της, επίσης προφυλακισμένο, επικαλούμενη διαφοροποίηση υπερασπιστικών θέσεων. Στην πλάκα, οι ερευνητές εξετάζουν διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο. Το κεντρικό δίκτυο φέρεται στεγανό. Οι ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν αν τα θύματα είχαν προλάβει να εισπνεύσουν μονοξίδιο του άνθρακα. Οι έρευνες εστιάζονται πλέον αποκλειστικά στον δεύτερο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αρνήθηκε ότι προσφέρει παραχωρήσεις στην Τεχεράνη με αντάλλαγμα δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Μήνυμα του Μοτσάμπα Χαμενεή αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποχωρήσουν από τη Μέση Ανατολή εξαιτίας των επώδυνων χτυπημάτων μας. Το δημόσιο πρέπει να αποζημιώνει ιδιοκτήτες ακινήτων για ζημιές που υπέστησαν από παράνομες οικοδομικές άδειες κοντά σε ρέματα, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, η δόμηση ή τακτοποίηση ιδιοκτησιών επιτρέπεται μόνο μετά την οριστική οριοθέτηση του ρέματος. Σημαντική επίθεση σε βάρος εκπαιδευτικού μέσα σε νηπιαγωγείου των Άνων Λιωσίων, καταγγέλει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, αναφέρει ότι έχουν κινητοποιηθεί οι αρχές για την άμεση εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με τέρμα του Ολίσε στο 88 λεπτό, η Γαλλία κέρδισε στις Βρυξέλλες με 1-0 το Βέλγιο για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Στην Προύσα, η Ιταλία επικράτησε με 4-1 της Τουρκίας. Στο Handball, στο ντέρμπι του πρωταθλήματος της Α1 των ανδρών, η ΑΕΚ νίκησε με 28-24 τον ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άραιες νεφώσεις στην Αθήνα με λίγες βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23.

0: 6 λεπτά μετά τις 6, καλημέρα σας, 29 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη σήμερα.
1: Καλή σας ημέρα, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: 14 βαθμούς βλέπω αυτή την ώρα στο Μαρούσι και κοιτώντας εδώ τον Ρουφιάνα που έχω στα χέρια μου αυτό τη συσκευή.
1: Α, τη συσκευή,
0: έλεγες. Ναι, ναι, ναι. Θα πάει μέχρι 21 βαθμούς σήμερα.
1: 21 βαθμούς, καλά είναι.
0: Ναι. Και επειδή άκουγα και τον Παπαδάκη, και επειδή θέλω έτσι λίγο να τα συνδέσω, να συνδέσουμε τις δύο εκπομπές.
2: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εμείς από εκεί που είμαστε ακροατές σας, είμαστε συνομιλητές σας τώρα.
2: Ναι. Σε ποιους μιλάει στο πληθυντικό?
1: Σε εσένα.
0: Σε εμάς. Γαλατική ευγένεια.
2: Σε εμάς μιλάτε.
0: Εσένα, τον Σπύρο και τον Παπαδάκη.
2: Α, μάλιστα. Σε εμάς μιλάτε.
1: Ευχαριστούμε που μας κάνετε.
0: Για να το κάνουμε εικόνα στους φίλους που μας ακούνε και στις φίλες, έχει φέρει η Ειρήνη Κούρτη φέτα από τα Καλάβρητα. Την οποία την έχει. Τη συνοδεύουν δύο άτομα, αν έχεις δει έξω εκεί.
2: Ναι.
0: Σε συσκευασία. Θα την κάνει δώρο σε κάποιον συνάδελφο. Δεν θα πούμε σε ποιον.
1: Χρηματοποστολή έφτασε.
0: Δεν θα το πούμε γιατί μετά μπορεί να έχει φορολογικά ζητήματα.
2: Μισό λεπτό. Η κυκλική οικονομία πρώτα απ' όλα ξεκινά και φαίνεται ξεκάθαρο ότι ξεκινά από το Real FM. Μου στείλε μήνυμα.
0: Ποιο σου στείλε?
2: Ο Νυφλής.
0: Ότι που είναι η φέτα.
2: Όχι. Πες την Κούρτη, πολύ ωραία η φέτα. Και το είπα στον αέρα.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, τι σημαίνει
0: α,
2: αυτό?
0: Α, εσύ φταίς.
2: Για τα πάντα φταίω εγώ, εννοείται. Ελνίνιο, λιμίσεις, μη καταποντισμοί, χτυπασίλο. Ναι. Όλα γενικότερα. Α, πάντως η κυκλική οικονομία ξεκινάει από το Real FM. Ορίστε, πήγε στα Καλάβρητα, στην ιδιαίτερη πατρίδα της Ειρήνη.
0: Καταλάβες.
2: Έφερε φέτα.
0: Συνοδεία δύο ατόμων.
2: Α, εννοείται.
0: Οι οποίοι θα αποχωρήσουν όταν παραλάβει ο Νυφλής.
2: Κάπως έτσι θα πάει η ιστορία.
0: Ναι.
2: Εγώ πήγα προχθές, πρέπει να σου πω ότι τα ίδια χρήματα που έδινα για τη φέτα πριν την ανατίμηση τα δίνω και τώρα.
0: Και απλά παίρνεις μικρότερη ποσότητα.
2: Εντάξει, από το ένα κιλό έχω πέσει στο μισό κιλό.
0: Ποιο μισό?
2: Και
0: στο ένα τέταρτο.
2: Και την κόβω.
0: Είναι σαν τη βενζίνη, Κασιανή.
2: Ναι.
0: Πηγαίνεις έξω στο πρατήριο και λες: εγώ 50 ευρώ, έβαζα 50 στην κόβω. Φεύγεις όμως και λέω: παιδιά, τι έγινε, πού είναι η βενζίνη?
2: Κοίτα να δεις ο προύχοντας 50. Εμείς το 20.
0: 20.
2: Είναι 20 ευρώ, έβαζα 20 ευρώ βάζω.
1: Το αμάξι με 20 ευρώ που, μέχρι που πήγαινε.
2: Στην κατηφόρα.
0: Μετά πάει με τις εξατμίσεις.
2: Μετά παίρνεις τηλέφωνο την οδική βοήθεια και λες: επειδή εδώ έχει ανηφορίτσα, μήπως μπορείτε λίγο να μου.
1: Λίγο να με ανεβάσετε, μετά θα τσουλήσω.
2: Μετά θα τσουλήσω, ναι, ακριβώς. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο.
0: Καλύτερο.
2: Στο χειρότερο. Εχθρός του καλού το καλύτερο. Θυμάσαι ποιος το είχε πει αυτό, ε?
0: Ο Συνητής.
2: Όχι, παιδί μου, Ρουσόπουλος.
0: Α, Ρουσόπουλος.
2: Ρουσόπουλος σε briefing.
0: Ναι.
2: Εχθρός του καλού το καλύτερο.
0: Δεν έχει άδικο. Εχθρός του καλού το καλύτερο.
2: Ναι, όντως.
0: Απλά δεν είχε ζήσει εποχές Τραμπ αυτός. Τώρα τη
2: ναι,
0: ο κύριο Ρουσόπουλο.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Μαζί με εμά του υπόλοιπου δηλαδή.
1: Τι κακό μα έχει βρει τώρα με αυτό
2: με
1: το
2: τραμ, με το 47ο.
1: Ναι.
2: Είναι φοβερό αυτό ο τύπο.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχει ένα πολύ ωραίο και σύντομο όνομα Τραμπ. Γιατί θε να το κάνει 47ο και να μιλά δύο λεπτά μόνο για να πει το.
0: Ξέρει τι λέει αυτό.
1: Το προσωνύμιο.
2: Του έχω κι άλλα.
0: Παπαδάκη, ξέρει τι λέει.
2: Σέριφμαν.
1: Σέριφμαν.
2: Ναι. Μαζί με τον τέπιο τη Σέριφ. Άλλη μεγάλη ιστορία από εκεί. Πάρ τον έναν και χτύπα τον άλλον.
0: Ανοίγω παρένθεση.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει 47ο. Υποθέτω ότι ο Σπύρος το λέει για άλλο λόγο. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Εάν κερδίσει ο Τραμπ στις ενδιάμεσες του Νοεμβρίου που είναι τώρα στις ΗΠΑ, θα σας πω κάτι και πετάξτε το. Θα τραβήξουν τα πάνδυνα για να τον ξεφορτωθούν τον Τραμπ. Αυτοί που δεν τον θέλουν στην Αμερική. Στην Αμερική.
2: Okay.
0: Καταλάβατε τι λέω.
2: Ναι, αλλά είναι τόσο ξεκάθαρο το Σύνταγμα γενικότερα.
0: Φαίνεται ότι έχουν ακόμα εκεί κάποιους νόμους που τους ακούνε.
2: Ναι. Λες να ακολουθήσεις το παράδειγμα του Ερντογάν, ο οποίος προσπαθεί να τα κάνει παντού, να δημιουργήσει θέματα
0: για
2: να πάει σε πρόορες εκλογές.
0: Έχει πει για τον Ερντογάν, he's a fantastic guy, I love him, he's a
2: fantastic guy. He's a fantastic guy, I like him.
0: Έχει πει για τον Πούτιν ότι είναι.
2: Αλλά F-35, άστο μεταξύ τα αεροπλάνα τα οποία αγόρασε. Πήγε και έδωσε ο άλλος, ο Άμυρος, 40. Έχω αρχίσει και στεναχωριέμαι.
0: Γιατί?
2: Διότι πρώτα απ' όλα ο Γουγάρη έχει μόνον, έχει αρχίσει και το χάνει.
1: Ποιο
2: ο Ο Ερντογάν. Λόγω ηλικία.
0: Τι χάνει ρε, εδώ θυμήθηκε την αμαρχία της Πρέβεζας.
2: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι το εξής. Πήγε και έδωσε 40 δισεκατομμύρια.
1: Δεν το ξέρεις ότι ο Γέρι μεγαλώνοντας θυμούνται τα παλιά και όχι τα καινούργια.
0: Έδωσε χαρακτήρια στο πολιτικό.
2: Θέλεις κάτι να πεις για τις ιστορίες που λέω για το παρελθόν, ρε Κασιανή?
1: Όχι, για τον Ερντογάν το λέω, ρε παιδάκι.
2: Εντάξει.
0: Έδωσε ο άνθρωπος, ο γραφικός αυτός τύπος και εδώ όσοι τον υποστηρίζουν διάφοροι. Γιατί δεν μπορούν κάποιοι, δεν του φγαίνει, δεν αντέχουν. Είναι συγκινημένοι με τον Ερντογάν εδώ κάποιοι. Λοιπόν, έδωσε συγχαρητήρια στο πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας για την επικράτηση, την ιστορική νίκη της ναυμαρχίας της Πρέβεζας του Μπαρμπαρόσα.
2: Ναι.
0: Ποιος παρεπτόντως να ξέρετε την ιστορία του Μπαρμπαρόσα, έτσι. Έλληνας ήταν,
2: ναι.
0: Από τη Λέσβο. Τυχοδιώκτης βεβαίως. Έγινε μουσουλμάνος εκείνη τη στιγμή και τους λέει: παιδιά, σας φτιάξω εγώ ναυτικό. Και ξεκίνησε εκεί με τους. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, εκεί έχει φτάσει ο γίγαντας. Είμαστε στην ναυμαχία της Πρέβεζας τώρα.
2: Το Μάλτα Γιόκ, ξέρεις πώς έχει βγει.
0: Με τον στρατηγό, ο οποίος.
2: Ναύαρχος. Άσκηση του ΝΑΤΟ. Η Κασιανή δεν τα ξέρει.
0: Δεν τα ξέρει.
2: Είναι μικρή.
0: Και οι ακροατές μας ενδεχομένως περισσότεροι.
2: Άσκηση του ΝΑΤΟ, σενάριο ανακατάληψης του νησιού που ήταν η Μάλτα. Είχαν βάλει έτσι. Συμμετείχαν οι πάντες. Ο τουρκικός στόλος είχε την ευθύνη να φτάσει πρώτος στη Μάλτα για να ξεκινήσει η ανακατάληψη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ήταν όλοι κανονικά στα σημεία που έπρεπε να είναι και όλοι περίμεναν τον ναύαρχο τον Τούρκο με το στόλο τον τουρκικό για να φτάσει στη Μάλτα. Ρε που είναι, δεν μπορούσαν να βρουν τη Μάλτα. Για ποιο λόγο δεν μπορούσαν να βρουν τη Μάλτα?
0: Αυτό είναι το πιο ωραίο.
2: Λοιπόν, εκεί που υπήρχε απλωμένος μπροστά ο χάρτης, επειδή ο ναύαρχος ήταν μερακλής, κάπνιζε πούρο.
1: Πούρο.
2: Ναι, και πάνω στο χάρτη είχε βάλει το τασάκι. Πού είχε βάλει το τασάκι λοιπόν? Πάνω στη Μάλτα.
0: Και λέει,
2: και εκεί βγήκε
0: παιδιά,
2: το περιβόητο.
0: Δεν το βλέπω.
2: Ναι, Μάλτα Γιόκ.
0: Πού είναι το νησί? Πού είναι το νησί? Δεν το βλέπω. Λοιπόν, άντε να γυρίσουμε τώρα στα δικά μας. Μην κάνουμε τον Ερντογάν. Μην έχουμε πάει. Μην γυρίσουμε πίσω τώρα αιώνες και στο Βαρμπαρός.
1: Και τι συζητούσαμε για τον Ντόναλντ τον Τραμπ? Συζητούσαμε. Και που δεν συμφωνεί με τίποτα ο Ντόναλντ τον Τραμπ. Δεν θέλει να το τελειώσει τον πόλεμο. Αλλά όταν τον τελειώσει, θα πέσουν οι τιμές κατακόρυφα.
0: Ναι, κατευθείαν.
2: Οπότε θα τελειώσει τον πόλεμο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Μπας και πάρει κανένα ψηφαλάκι παραπάνω.
0: Μετά.
2: Μετά τις ενδιάμεσες.
0: Δεν θα το συνέβαινε να τελειώσει τον πόλεμο πριν?
2: Όχι, θέλει πρώτα να πάρει την ψήφο. Σου λέει ψηφίστε με.
0: Ναι.
2: Και το σώστε μετά τις ενδιάμεσες για να σταματήσω, για να τον τελειώσω.
0: Αν δεν με ψηφίσετε, δεν τον τελειώνω.
2: Άμα δεν με ψηφίσετε, δεν θα σε
0: ενδιαφέρω.
2: Δεν θα με ενδιαφέρει.
0: Ναι, σωστό.
2: Είναι και αυτό μια πολιτική. Είναι μια άποψη πολιτική. Τέλος πάντων, έχουμε πέσει.
0: Γιατί ξέρεις, έχουμε και εδώ φανατικούς που ομνύουν ξανά στον Τραμπ εδώ και Έλληνες φανατικούς πολύ και κόμματα και όλα και πολιτικούς γνωστούς και,
2: ναι,
0: και ακροατές και τηλεθεατές. Λατρεύουν τον Ντόναλντ.
2: Τον Ντόναλντ.
0: Ναι. Και δικαιώνεται και η πολιτική του, λέει.
2: Και εγώ τον Ντόναλντ λατρεύω, αλλά τον Ντακ.
0: Εγώ το υποπτεύω. Α, εντάξει.
2: Είναι και συμπαθής και είναι και τέτοιο. Πώς το λένε, και είναι και ανώδυνος.
0: Για να το σε ρωτήσουμε, γιατί σε ρωτήσαμε χθες με την Κασιανή κουβεντία και ξεκινήσαμε την εκπομπή.
2: Ναι.
0: Με αυτές τις πετυχημένες δηλώσεις που έχουν κάνει γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, έχουν μαζευτεί αρκετές. Που τους βλέπεις, δηλαδή, ότι κάποιοι λένε συγγνώμη, αλλά μετά επιμένουν. Ναι, συγγνώμη για αυτό που. Αλλά είχα δίκιο.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Όπως ένας αυτός ο κύριος. Πώς λέγεται αυτός ο κύριος ο βουλευτής για τον οποίο δεν είχαμε ξανακούσει τίποτα.
2: Ο συνονόματος.
0: Ο Κουρκουμπινιάς, πώς λέγεται.
2: Όχι. Δεν είναι Κουρκουμπίνας. Τέλος πάντων, συνονόματος. Ο κύριος Σπύρος.
0: Συνονόματος με ποιον? Α, με σένα, ναι.
2: Ναι, συνονόματος με ποιον?
0: Σπύρο τον λένε.
2: Σπύρο τον λένε.
0: Εντάξει, το μάθαμε τώρα.
2: Ναι, αυτό. Επειδή δεν μπορώ εγώ να πω το επώνυμο για κάποιο λόγο. Εδώ δυσκολεύομαι να πω το δικό μου. Το Παπαδάκης πάρα πολλές φορές το κάνω λάθος.
0: Γιατί το κάνεις λάθος?
2: Γιατί το κάνω λάθος? Τι να κάνουμε τώρα? Μέχρι εκεί φτάνουν οι δυνατότητές μου.
1: Κουλκουδίνας.
0: Συγγνώμη, ρε Σικασιανή, τον είπα τον άνθρωπο, ζητάω συγγνώμη.
2: Λοιπόν, ο οποίος έκανε τη δήλωση αυτή ότι είναι δυνατόν να μην έχουμε 10 ευρουλάκια τώρα και να βάλουμε βενζίνη. Αν δεν έχουμε 10 ευρουλάκια, να πάρουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ρε Γιώργο. Αδικό έχει.
0: Δεν είναι ο μόνος όμως ο οποίος λέει ανοησίες, θέλω να πω.
2: Γενικότερα γίνεται της γκάφας.
1: Εντάξει, είχαμε τον Εμμύρη και τον Κακομοίρη, είχαμε διάφορα.
2: Ο κύριος Θεοχάρης το πήρε λίγο πίσω.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Ναι.
0: Το πήρε λίγο ή όχι πολύ?
2: Το πήρε. Ναι. Κοίτα, προσπάθησε να μιμηθεί και να πει αυτό το οποίο είπε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης με τη μιζέρια.
1: Ναι.
2: Αλλά το είπε με διαφορετικό τρόπο ο Γεωργιάδης. Έχει τον τρόπο, τρε παιδί μου, ο Άδωνης. Ο Άδωνης ξέρει πώς θα το πουλάει το κάθε τι.
1: Έκανε και άλλες αποκαλύψεις ο Γεωργιάδης. Να τις πιάσουμε αργότερα.
2: Ναι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η τοποθέτηση του Δημήτρη του Καλογερόπουλου.
0: Για πες.
2: Πρώην δημάρχου Μεγαρέων, όχι Μεγαρέων, Εγάλεο.
0: Ναι.
2: Είπε ότι έχει δίκιο η Μπακογιάννη που μιλάει για λαζονία και για καβαλημένα καλάμια. Είναι μερικοί που τους αρέσει να καβαλάνε το καλάμι.
0: Πρόσεξε τώρα να δεις. Ανακαλύπτω νέα πτέρυγα. Είναι δηλαδή αυτοί οι οποίοι κάνουν τα λάθη. Ναι. Δεν είναι ακριβώς λάθος, Κασιανή, εάν δεν αντιλαμβάνεσαι τι περνάει ο κόσμος έξω. Δεν είναι ακριβώς λάθος.
1: Όταν δεν ξέρεις τι σου γίνεται.
0: Όταν δεν καταλαβαίνεις που πάει η κοινωνία, που υποφέρει, που αγχώνεται, γιατί είσαι σε ένα κλόβο, δεν είναι ακριβώς λάθος. Είναι, πώς να το πω τώρα, Έχει να κάνει με την αντίληψη, με τον τρόπο με τον οποίο βρίσκεσαι κάπου που δεν θα έπρεπε να βρίσκεσαι. Πάση περιπτώσει, αυτά ελπίζω να διορθωθούν. Υπάρχει και η νέα.
2: Παλιά θα λέγαμε το εξής. Θα λέγαμε ότι έχει αποκοπεί
0: Η
2: κυβέρνηση από την πραγματικότητα.
0: Μπράβο, ρε,
2: εγώ θα πω κάτι διαφορετικό.
0: Αυτή η συγκεκριμένη θέλω να πω.
2: Ναι, εγώ θα πω όμως κάτι άλλο. Ναι. Έχουν ξεκινήσει οι σταυροφορίες, Γιώργο μου. Έχει ξεκινήσει η μάχη του Σταυρού. Και θέλουν να ακουστούν όσο γίνεται περισσότερο τώρα, να ακουστεί το όνομά τους τώρα.
0: Για τους λάθος λόγους όμως.
2: Πρόσεξε, μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, την ώρα που θα κληθεί ο άλλος για να βάλει το σταυρουδάκι δίπλα, αυτές οι δηλώσεις, αυτές οι τοποθετήσεις θα έχουν ξεχαστεί. Και επειδή όλοι γνωρίζουν ότι οι βουλευτές, ο αριθμός των βουλευτών θα είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με αυτό τον αριθμό που έχουμε τώρα, και αυτό έχει να κάνει με όλα τα κόμματα. Δεν θα έχει λιγότερους βουλευτές μόνο η Νέα Δημοκρατία.
0: Σωστό.
2: Θα έχουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Γιατί αν έχεις περισσότερα κόμματα μέσα στο κοινοβούλιο, έχεις μικρότερο αριθμό βουλευτών στις υπάρχουσες δυνάμεις.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Στις κοινοβουλευτικές.
2: Τι θέλουν λοιπόν τώρα, θέλουν να δείξουν, να βγάλουν το όνομά τους στην επιφάνεια
0: για να
2: αποτυπωθεί, να δώσουν στίγμα και να αποτυπωθεί στο μυαλό του.
0: Αυτή είναι μια κατηγορία. Υπάρχει και η άλλη κατηγορία όμως, συνάδελφοι, κατά την ταπεινή μου άποψη. Διατείνομαι προσωπικά. Είναι οι αντιπολιτευόμενοι συμπολιτευόμενοι. Αυτοί δηλαδή που ανήκουν στη συμπολίτευση αλλά αντιπολιτεύονται. Τύπου Γιώργος Βλάχος. Ήταν την ερώτηση στον Μαρκόπουλο, τον υφυπουργό, χθες, πότε την έκανε.
2: Χθες,
0: και του είπε στενάχωρο. Η ερώτηση αφορούσε τους συνεπείς δανειολήπτες. Δίκαιη ερώτηση.
2: Σωστό.
0: Για μένα. Δίκαιη, αλλά δεν χρειαζόταν να αυτοχαρακτηριστεί παράξενος βουλευτής.
2: Όχι, ρε παιδί μου, είπε ότι νιώθω ότι γίνεται μια ξεπέταση όσον αφορά στην απάντηση.
0: Ενός παράξενου βουλευτή.
2: Ενός παράξενου βουλευτή. Ναι. Ότι ένας παράξενος βουλευτής ήρθε και έκανε μια ερώτηση.
0: Αυτοχαρακτηρίστηκε παράξενο.
2: Αυτοχαρακτηρίστηκε παράξενο.
0: Είναι αυτή η κατηγορία που σας είπα. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Οι αντιπολιτευόμενοι συμπολιτευόμενοι.
2: Ο καραμαλικός κύριος Γιώργος Βλάχος. Να μην δώσουμε και το στίγμα.
1: Όταν ανοίξει ένα κόμμα, πρέπει να συμφωνεί με όλε του τι πολιτικέ και με όλε του τι κινήσει.
0: Όχι, αλλά
2: δεν είμαστε στην Ελβετία, είμαστε στην Ελλάδα. Εδώ υπάρχει ακόμα η κομματική πειθαρχία.
1: Ένα μην υπάρχει κομματική πειθαρχία.
0: Μην κοιτά που είσαι στο Real FM και στο Real Media Group. Παλιά, στα παλιά τα χρόνια, και ο Παπαδάκης και εγώ ω παιδάκια, κληθήκαμε κάποια στιγμή να πάρουμε θέση. Όχι ότι θέλαμε δηλαδή. Έτσι είναι η Ελλάδα. Εδώ στο Real FM δεν σου λέει κανείς πάρε θέση ή είσαι υπέρ αυτού ή κατά.
1: Ναι,
0: στην Ελλάδα πρέπει να παίρνεις θέση.
1: Αλλά νομίζω ότι η ερώτηση του κυρίου Βλάχου δεν ήταν τύπου Σαλμάς να σας θέλω να φωτώ στην Δημοκρατία.
0: Αυτό χαρακτηρίστηκε παράξενος.
2: Πρώτα απ' όλα είναι η τέταρτη φορά που κάνει την ερώτηση αυτή.
0: Ναι, και επίσης το παράξενο είναι για τους ψηφοφόρους που είπε ο Σπύρος. Τους δυνητικά ψηφοφόρους και τους παραδοσιακά ψηφοφόρους του. Στο υπόλοιπο Αττικής δεν πολιτεύεται.
2: Στο υπόλοιπο Αττικής είναι δυνητικά, στους δυνητικούς ψηφοφόρους. Μπορεί σε δυνητικό κόμμα, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Έλα, ρε, πες τι γίνεται τώρα και μην πετάς υπονοούμενα.
2: Όχι, δεν είναι υπονοούμενα, μα είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέω. Όταν θα ανακοινώσει το κόμμα ο Σαμαράς, θα δούμε πολλά πράγματα τα οποία ενδεχομένως ο περισσότερος κόσμος να μην μπορεί να τα φανταστεί.
0: Λέει ο Σπύρος.
1: Σπύρο.
0: Γιατί είναι καλά διαβασμένος ο Σπύρος. Ότι μπορεί να είναι κάποια ονόματα από νυν βουλευτές και δεν είναι μόνος. Είναι κι άλλοι. Δεν είναι βέβαιο θα είναι με την Νέα Δημοκρατία. Εφόσον ο Σαμαράς εξαγγείλει κόμμα, γιατί χθες ήταν στο Καρνάγιο, το ξέρεις το Καρνάγιο στην Κυπαρισία.
2: Το ξέρω το Καρνάγιο. Έχω
0: πάει. Έχω ψελάκωνας, πώς πήγες από εκεί.
2: Τι σημασία έχει.
0: Τρεις ώρες.
2: Έχω πάει και στη Ζαχάρο.
0: Από το χωριό σου εκεί είναι τρεις ώρες.
2: Ναι, εντάξει. Δεν είναι.
0: Κατά λάθος. Έψαχνα να βρει του Μολάου και μπερδεύτηκε.
2: Και μπερδεύτηκα, ναι. Γιώργο μου, είμαστε σε αυτή τη ζωή συλλέκτες εμπειριών.
0: Ναι. Ναι.
1: Και εγώ είμαι από τα Τζουμέρκα, αλλά έχω πάει και στα Ζαγόρια.
0: Ναι, δηλαδή, εσείς από τα Τζουμέρκα, αλλά δεν ήρθε εκεί να κάνει να πει ότι έρχεται το κόμμα.
2: Έχω. Ναι, γιατί. Στα Τζουμέρκα τι να κάνει. Στα Τζουμέρκα θα μπορούσε άλλους να.
0: Θα έρθει ποιος, ο Σαλμάς δεν θα έρθει εκεί.
1: Όχι, ο Σαλμάς είναι από τα Γρήνιο.
0: Από τα Γρήνιο.
2: Από τα Γρήνιο ο Σαλμάς, αλλά δεν θα κατέβει ο Σαλμάς στο Αγρίνιο.
0: Ο Τσίπρας είναι. Αλλά λέμε με το Σπύρο για το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Ποιο θα είναι εκεί, Σπύρο, στα Τζουμέρκα, στο χωριό τη Κασιανή.
2: Δεν ξέρω ακόμα. Θα μάθω.
0: Εκεί πάντως εγώ έμαθα.
2: Μου απαντάνε σε στοχευμένες ερωτήσεις που κάνω.
0: Είναι με multiple choices, δηλαδή.
2: Είναι ένα τέτοιο πράγμα.
0: Τους λες.
2: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, παίρνεις τηλέφωνο και τους λες. Έχουμε τίποτα. Για ρώτα.
0: Και λες. Έχουμε.
2: Θέλω αυτό. Ναι. Τι συμβαίνει εκεί, τι συμβαίνει στο παράλληλο. Ναι. Και σου απαντάνε. Κάποιες φορές, εάν επειδή έχω την τρέλα, εγώ δεν μένω ποτέ σε μία πηγή, ρε παιδί μου. Θα πάρω τον έναν, θα πάρω και τον άλλον. Το μεγάλο πάρτι γίνεται
0: αυτό
2: όταν
0: να
2: ο ένας. Ναι, αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου.
0: Σωστά.
2: Το μεγάλο πάρτι γίνεται όταν ο ένας σου λέει, παραδείγματος χάρη, Χ και ο άλλος σου λέει Ψ, ωμέγα. Τελείως όμως διαφορετικά πράγματα.
0: Εκεί καταλαβαίνεις και τη διάσταση απόψεων όμως.
2: Εκεί καταλαβαίνεις και τη βλακεία που υπάρχει γενικότερα.
0: Ναι. Εκεί λοιπόν στο.
2: Μια χούφτα άνθρωποι δεν μπορούν να συνεννοηθούν.
0: Στο Καρνάγιο.
2: Ναι.
0: Εντάξει, δεν του κάνω διαφήμιση. Είναι, εγώ το ξέρω το μαγάζι αυτό. Ναι. Αν και είναι μακριά από τα μέρη μου. Είναι γύρω στα 40 χιλιόμετρα. 45 από τα μέρη μου, τα δικά μου εκεί.
2: Εκτός
0: από θεά στη θάλασσα και φρέσκο ψάρι, είχε και παρουσίες εχθές. Είχε πάνω Παναγιωτόπουλο. Είχε τον Τζαβάρα. Τι, ναι, συμφωνείς?
2: Απόλυτα. Είχε... Μου έχουν στείλει και φωτογραφίες.
0: Ναι.
2: Θα σας στείλω, ναι, και να τις βάλεις στο
0: real.gr. Πες κανέναν άλλο. Μπορούμε να τους πούμε. Αφού ήταν εκεί, δεν μπορούμε να τους πούμε. Και έγινε τέτοια συζήτηση. Είναι λάθος να τους πούμε.
2: Όχι, αφού υπάρχουν φωτογραφίες. Ήταν και ο κύριος Χρυσομάλης, ήταν ο κύριος Τζαβάρας.
0: Ο Χρυσομάλης, ο Μίλτος.
2: Ναι.
0: Να σε καλά, ρε Μίλτο, καλημέρα. Είναι από τους βουλευτές, κάποιους βουλευτές, οριζόντια μιλάς. Όχι μόνο από ένα κόμμα. Μιλάς με βουλευτές, οριζόντια, έτσι, με κάποιους βουλευτές. Να θυμίσω απλώς ότι είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα. Ήταν εκεί, βέβαια. Λοιπόν.
2: Μα πρώτα απ' όλα, ο κύριος Χρυσομάλης, Γιώργο μου, οπουδήποτε πηγαίνει ο Σαμαράς μέσα στα όρια του νομού Μεσσηνίας, είναι δίπλα του.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, θυμάμαι τον Κώστα Ζαχαριάδη, που τον ρωτάγαμε εδώ στο Real FM, πριν να πάει ο άνθρωπος, πριν να δηλώσει ότι, ή να γίνει η συζήτηση αυτή για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το έλεγε. Ήταν εκπρόσωπος τύπου και το έλεγε, ότι παιδιά, για μένα, ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης της αριστεράς. Δεν το κρύβε.
2: Όχι.
0: Και όταν δόθηκε, εν πάση περιπτώσει, μια οδηγία ατύπωση από τον Αλέξη Τσίπρα, ότι όσοι θέλετε, παρετήστε. Καλά, ο Κώστας Ζαχαριάδης δεν ήταν βουλευτής, αλλά παρετήθηκε όμως έντοιμα κατευθείαν, είπε φεύγω,
1: ναι,
0: γιατί εγώ είμαι εκεί.
1: Ναι.
0: Ή ο Καραμέρος. Όχι απλά. Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί γίνεται μια κουβέντα του τύπου μαθαίνω, κύριε Σπύρο, και πες μου εσύ, αν ισχύει ή όχι. Είμαστε κατά 95% έτοιμοι, λένε. Έχουμε βρει τους ανθρώπους. Ένα 5% μας λείπει. Μπορεί και να είναι και 3% αυτό που λείπει.
2: Για το... Από τα ψηφοδέλτια.
0: Από τα ψηφοδέλτια. Ναι. Και ότι πάμε τώρα να δώσουμε, πώς το λένε, στίγμα.
2: Ναι.
0: Το στίγμα μας είναι ότι η Νέα Δημοκρατία να επιστρέψει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις.
2: Οκ. Okay.
0: Αλλά να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδιά. Εκεί ακούω ότι συζητάνε και με στελέχεια παλιά του Πασόκ. Είναι και κάποιοι, λέει, που συζητάνε, που έχουν επιλέξει από το χώρο της αριστεράς.
2: Είναι ακριβώς όπως το λες.
0: Ναι. Άρα, να γυρίσει η Νέα Δημοκρατία στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, αλλά εμείς να κάνουμε την υπέρβαση.
2: Κοίταξε. Είναι, ακούγεται πολύ ωραία η λέξη διεύρυνση. Άρα λοιπόν θα διευρύνει τους ορίζοντες, ναι, γενικότερα.
1: Συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία και την κατηγορία.
2: Δεν έφυγε.
0: Το διαγράψαν.
2: Εγώ θα κάνω το.
0: Έτσι.
2: Το συνήγορο του διαβόλου.
0: Σωστό.
2: Δεν έφυγε, το διαγράψαν.
1: Τον διέγραψαν από τη Νέα Δημοκρατία. Μας έχει κάνει δηλώσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι είναι κόμμα Μητσοτάκη, δεν είναι Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν έτσι και να γυρίσει, όπως είπε και ο Κιώρος, η Νέα Δημοκρατία σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Και τώρα θα κάνει διεύρυνση προς τα αριστερά. Στο δικό του το κόμμα.
2: Καλά τώρα, και εσύ το έκανες λύσα.
0: Δεν θα κάνει διεύρυνση.
2: Δεν θα είναι 2, 3, 5, 10.
0: Αυτό λένε. Αν του ρωτήσει, αυτό ο Σπύρος το λέει πολιτικά. Και καλά κάνει γιατί μιλάει πολιτικά. Αν του ρωτήσει, σου λένε δε, θα τσιμπολογήσουμε. Δεν είναι διεύρυνση.
2: Ναι.
1: Θα τσιμπολογήσουμε.
0: Ναι. Δηλαδή ένα-δύο στελέχη, τρία, ας πούμε. Αυτό δεν είναι οργανωμένο όπως το κάναμε Μητσοτάκη που φέρε, σου λέει.
2: Έτσι.
0: Το μισό Πασόκ. Βέβαια, εγώ θυμάμαι ότι ο Σαμαράς έκανε κυβέρνηση και είχε αντιπρόεδρο τον Ευάγγελο Βενιζέλο.
2: Αναγκαστικά.
0: Και τον Κουβέλη από κάτω.
2: Αμέ.
0: Καλά, δεν θυμάμαι.
2: Πολύ καλά θυμάσαι.
0: Άξι, okay.
2: Ο οποίος πρόεδρος Φώτης έφυγε όταν έπεσε το μαύρο.
0: Στην ΕΡΤ.
2: Το θυμάσαι το μαύρο.
0: Ήταν μικρό παιδί, αλλά θυμάται.
1: Θυμάμαι.
2: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση.
0: Ξέρεις, εμείς έχουμε προλάβει την ΕΡΤ. Με τη φρουτοπία που να σου λέω τώρα, σένα δεν είναι.
2: Ποια φρουτοπία?
0: Τον πίκο απίκο και το.
1: Ναι, καλέ, την ξέρω τη φρουτοπία.
0: Πού την ξέρεις?
1: Από περιγραφές. Όχι, έβλεπα και εγώ φρουτοπία.
2: Σε φαδίεσαι ο Φιόγκος, και ο Ρούχλα να είναι.
0: Την έχουν προλάβει.
2: Μια χαρά.
0: Ο μόνος που δεν έχει δίνει ο Σαφρανίδης, γιατί δεν είναι ο παρούς.
2: Ερώτηση. η λέξη, ας πούμε, το ακρονίμιο ΙΕΝΕΒ σου λέει κάτι?
1: Ναι, καλέ.
2: Α, εντάξει.
0: Τι σου λέει? Σου λέει.
1: Το, η ΕΡΤ δεν είχε γίνει η ΕΝΕΒ κάποια στιγμή?
2: Η ΕΡΤ είχε γίνει η ΕΝΕΒ. Να πας πάρα πολύ καλά.
1: Η ΕΝΕΒ είχε γίνει η ΕΡΤ.
2: Λοιπόν, ήταν η ΕΡΤ και η ΕΝΕΒ. Υπηρεσία ενημέρωσης ενόπλων δυνάμεων. Μπράβο,
0: από εκεί ξεκίνησε.
2: Από εκεί.
1: Α, ναι.
2: Εμείς το έχουμε προλάβει. Είχαμε δύο κανάλια. Είχαμε μία τηλεόραση στο χωριό. Βόξον, την έχω κρατήσει ακόμα.
0: Έλα, ρε, εσύ.
2: Άνοιγες το κουμπί, το άνοιγες, έφευγες. Έφευγες, ρε παιδί μου, πήγες βόλτα στην πλατεία. Ή, εν πάση περιπτώσει, πήγαινες να φας ή οτιδήποτε. Γυρνούσες σε κανένα τέταρτο και εκείνη την ώρα άρχιζε σιγά σιγά να σκάει η εικόνα. Εάν δηλαδή πήγαινε στο σπίτι στις 7.30 για να δεις το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 8.
0: Έκανες προθέρμανση.
2: Ναι. Πώς το προλάβαινες, δεν το προλάβαινες.
0: Κασιανέ, πώς ανοίγεις το φούρνο για να το ζεστάνεις, για να βάλεις μέσα κάτι να ζεστάνεις και έχεις ξεκινήσει και ζεσταίνεις το φούρνο για να μπει μέσα το ταψί?
1: Ναι.
0: Έτσι ήταν και η πλευρά
1: του. Ήταν προθερμασμένη.
2: Και όχι στους 180, στους 220.
0: Και όπως τα λέει ο Σπύρος, φεύγουμε κύριε Σαπρανίδη κατευθείαν. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά Γιανούλα, η οποία έλεγε στον παππού. Πήγαινε να αλλάξεις κανάλι, γιατί δεν υπήρχε ακόμα κοντρόλ τότε, να δούμε τις ειδήσεις. Και η μεγάλη επανάσταση στο σπίτι τους έγινε όταν ήρθαν τηλεοράσεις με τα τηλεκοντρόλ. Εκεί δεν χρειάζεται να σηκώνεται ο Μπαρμπαγιώργος να αλλάξει κανάλι, το σήκωνε, το άλλαζε κατευθείαν η Γιανούλα.
2: Λοιπόν, προλαβαίνω να δώσω είδηση, διότι για να την κάψουμε εμείς, για να μην μας την κάψει άλλος.
0: Κάψε, χρόνο. Κάψε.
2: Λοιπόν, 7 Οκτωβρίου. Ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής, το ξέχασα, δεν το είπα την ώρα της εκπομπής μου. Στις 7 Οκτωβρίου, λοιπόν, η πρεσβεία της Κίνας θα κάνει μια εκδήλωση στο Ποδοσάκιο, κατά πάσα πιθανότητα. Θα υπάρχουν Κινέζοι επιχειρηματίες, πανεπιστημιακοί και όλα τα σχετικά. Θα μιλήσει, λοιπόν, ο Καραμαλής και για τις συνοελληνικές σχέσεις, αλλά και για τα γεωπολιτικά. 7 Οκτωβρίου. Κρατήστε.
0: Κάνεις επισήμανση τώρα σημαντική.
1: Περιμένουμε παρέμβαση.
2: Και επίσης, εάν περιμένετε καμία δημόσια εμφάνιση κοινή Καραμαλή Σαμαρά, ξεχάστε τη.
0: Μένεις, αφού πάμε σε αυτά, 13 Οκτωβρίου του 1981, η κυβέρνηση έγινε πράσινη και ήρθε η αλλαγή στη χώρα και θα την γιορτάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, επειδή λέγαμε πριν για τον Ερντογάν που λέει για τον Μπαρμπαρός και την ναυμαχία της Πρέβεζας.
1: Κουράστηκα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σφραγίζεται παράνομη ογκολογική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, από την οποία χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ασθενείς και μη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr. Παρετήθηκαν της υπεράσπισης οι δικηγόροι της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη λόγω διαφοροποίησης των θέσεων. Συνεχίζουν να εκπροσωπούν τον προφυλακισμένο σύζυγό της. Στην Πλάκα οι έρευνες εστιάζονται πια στον δεύτερο όροφο για διαρροή φυσικού αερίου. Ιστοπαθολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν τα θύματα εισέπνευσαν. Στην Πλάκα οι έρευνες εστιάζονται πια στον δεύτερο όροφο για διαρροή φυσικού αερίου. Ιστοπαθολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν τα θύματα εισέπνευσαν μονοξίδιο του άνθρακα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 6. Κασιανή Βραχά.
1: Γιώργος Παγάνης.
0: Με Σπύρο
1: Παπαδάκη.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση των ήχων, να πούμε. Ειρήνη Κούρτη στο 2.11.208.200. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας.
2: Να κάνουμε καταδρομή και να τους πάρουμε τη φέτα.
0: Ναι. Κούρτη. Για κάνε μια που πειράσαι εδώ. Για κάνε.
2: Θα το προσπαθήσουμε μετά.
0: Θα σε βάλει μέσα στο τενεκεδάκι τη φέτα.
1: Μην τσακώνεστε. Θα σα φέρω εγώ από τα γρήγορα φέτα.
2: Φέτα.
0: Αγρινιωτική.
2: Συγγνώμη.
0: Αυτό που λες τώρα. Ανταλλακτική οικονομία. Και εγώ θα σου φέρω λάδι Καλαμάτα.
1: Έχουμε και λάδι στα γρήγορα.
0: Λάδι Καλαμάτα. Εσεί έχετε λάδι Καλαμάτα στα γρήγορα.
1: Όχι Καλαμό. Έχουμε καλό λάδι.
2: Σιγά το λάδι.
0: Μίλησαν οι Μολάοι τότε.
2: Εκεί έχουμε να πούμε και το λάδι. Οι ελιές μας είναι πάνω στο βράχο. Με η πέτρα κάνει το Μολάοι. Καλύτερο λαδάκι.
0: Γι' αυτό τις έχουμε για διακοσμητικές αυτές.
2: Τις δικές σας κοιτάμε.
0: Λοιπόν,
1: κάτι μου γιατί... έλεγες εντωμεταξύ για το Πασόκ.
0: Γιατί γελάσατε πριν που σας είπα, κυρία και κύριε συνάδελφε, ότι στις 13 Οκτωβρίου γιορτάζουμε τη νίκη του Πασόκ το 1981. 13 Οκτωβρίου 1981.
2: Διότι είναι ακόμα 29 Σεπτεμβρίου.
1: Όχι, εγώ δεν γέλασα με αυτό. Γέλασα με τα πανηγύρια. Τι θα κάνει, εκδήλωση ο Ανδρουλάκης.
0: Έχει γιορταστεί εκδήλωση γιατί το Πασόκ. Θέλω να σου πω γιατί εσύ δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Εκείνη την εποχή, ο Παπαδάκης, ξέρεις εσύ.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, πιτσερικά ήμουν. Στους Μολάους δεν υπήρχε πέμπτος.
0: Εντάξει, κατάλαβα, ξέρει. Εκείνη την εποχή, μισή, μπορεί και παραπάνω. Την Κυριακή εκείνη δηλαδή, πανηγύριζαν με το Πασόκ και οι άλλοι μισοί τους κοιτάγανε με ανοιχτό το στόμα γιατί δεν ξέρανε ότι έχουν ψηφίσει Πασόκ. Γιατί μετά ξεκίνησε με το κρατήριο του Πασόκ.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες τη σούπα τώρα.
1: Ναι.
0: Οι μισοί που πανηγυρίζανε είχαν αφήσει τους άλλους και κοιτάγανε νέοι γιατί δεν ξέρανε ότι έχουν ψηφίσει Πασόκ. Κατάλαβες. Μετά γίνανε οι κλαδικές και τα λοιπά και όλα τα ωραία της χώρας και αυτά.
2: Εντάξει. Αυτό το οποίο γνωρίζω εγώ είναι ότι στους Μολάους τότε δεν ήταν καλά τα πράγματα.
0: Στους Μολάους δεν άλλαξε πολύ κατάσταση.
2: Καλά. Οχτώ ψήφους είχε το Πασόκ, θυμάμαι.
0: Και τώρα πώς έχει.
2: Και ψάχνανε να τους βρουν ποιοι είναι οι οκτώ.
0: Τους βρήκανε.
2: Φαντάζομαι πως ναι, διότι μετά το 85 ουσιαστικά ήταν τέσσερις οι ψήφοι υπέρ του Πασόκ. Οπότε ναι,
0: στους Μολάους.
2: Τους τέσσερις τουλάχιστον τους βρήκαν.
0: Παραδοσιακά αδύναμη. Η Νέα Δημοκρατία, θα μου πεις, μεγάλη έκπληξη.
2: Ναι.
0: Όχι μόνο στους Μολάους, στη Λακωνία. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
2: Έχει πολλά και δυνατά αριστεροχώρια που τα λέμε εμείς κάτω στη Λακωνία.
1: Βάλτε μια ανατελή, έχουμε τόσο αρνιακό στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλώς τον. Καλημέρα. Γιατί
3: καλημέρα.
0: Εδώ λέει
3: καλημέρα, Γιώργο.
0: Λέει ο Παπαδάκης ότι ξαναπάμε σε 30-32. Δεν πιστεύω να παίζει
3: όχι,
0: αυτό.
3: Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη έχει 30. Ναι,
2: επειδή εμείς Τάσο εδώ μιλάμε, ξέρεις τώρα, και ευρωπαϊκά. Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με την Ούρσουλα που πηγαίνει για μύδια κάθε μέρα.
0: Είναι
2: απλά. Τα καλύτερα μύδια είναι. Με κοιτάει, συγγνώμη Τάσο, με κοιτάει περίεργα η Κασιανή. Τα καλύτερα μύδια είναι στο Βέλγιο.
0: Έχει δίκιο και τα σερβίρουνε με...

0: μαγιονέζα και τηγανιτές πατάτες.
1: Τηγανιτές πατάτες, σος Ανδαλούς. Έχεις φάει σος Ανδαλούς?
2: Όχι, δεν
0: το φάει. Λοιπόν, έλα Τάσο, γιατί σε διακόψαμε. Πού πάει το πράγμα?
2: Λοιπόν, πού πάει το πράγμα? Σε φθινόπωρο, βαθύ φθινόπωρο. Καλός ή κακός, στην Ελλάδα απολαμβάνουμε ένα πρωτόγνωρο Σεπτέμβρη.
0: Τάσο μου, συγγνώμη, σε διακόπτω. Μια φορά ζητήσαμε να είναι λίγο πιο ζεστός ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος και δεν μας κάνει τη χάρη. Εννοώ για τους γεωπολιτικούς λόγους, για αυτά που συμβαίνουν.
2: Κατάλαβα. Πάντως στην Ευρώπη έχουμε τριαντάρια και αυτή τη στιγμή πάλι. Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία. Ψήνονται. Σε αντίθεση με εμάς εδώ που έχουμε θερμοκρασίες κάτω από τις κανονικές, στους 23 με 24, τοπικά 25 βαθμούς. Άντε λίγο 26 στα δυτικά. Και έτσι θα πάει η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες θα πέσει, μάλιστα, καθώς οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 με 8 τοπικά στο Αιγαίο, ακόμα και τα 9 μποφόρ. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ξεχνάμε το καλοκαίρι πια, αφού και η πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη μέχρι τις 8-10 του μηνός δεν φαίνεται να έχουμε κάποια αλλαγή. Αρκετή ψύχρα και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα μονοψήφιες θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή. 7-8 βαθμούς. Χώρια που πέσαν και τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο και στο Καϊμαξαλάν, και έχουμε εκεί θερμοκρασίες που πλησιάζουν πια το μηδέν στα ορεινά. Αλλά ας δούμε τα σημερινά ενδιαφέροντα πράγματα, που οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, οι περιοχές που προσβάλλονται από το βοριά, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη, θα έχουν κάποιες συννεφιές με τοπικές βροχές και κάποιες μπόρες, κυρίως στις παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 στις περισσότερες περιοχές της χώρας το μεσημέρι και στα δυτικά τους 26. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα, κυρίως στα ορεινά, και πιθανότητα να βρέξει για λίγο, κυρίως στην Πάρνηθα, την Πεντέλη, τον Κιθερώνα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5, στα νυχτά τα 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχή στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη θα έχουμε ακόμα πιο επιβαρεμένο καιρό, με περισσότερες βροχές στις ανατολικές περιοχές της χώρας, ξεκινώντας από τη Χαλκιδική και μετά την Εύβοια, πάλι την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, και σποραδικές καταιγίδες πάλι στις θαλάσσιες περιοχές. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 με 8, δεν αποκλείεται τοπικά και τα 9 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, και θερμοκρασία σε μικρή πτώση στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
1: 14 Οκτωβρίου, ξέρουμε τι καιρό θα κάνει, Τάσο.
2: Είναι λίγο νωρίς ακόμα για βεβαιότητες.
0: Το λέει για τα μέτρα, Τάσο.
1: Για τα μέτρα, βέβαια.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, εάν την ημέρα που ανακοινώνουν τα μέτρα και λένε ότι τα καταφέραμε στο 1,70 παραδείγματος χάρη το πετρέλαιο θέρμανσης και έξω το κρύο είναι τσουχτερό, τι έχει να γίνει. Αν είναι τάλα ο ήλιος, θα πει ο άλλος, εντάξει.
2: Όπως για να το κάνουμε. Δυστυχώς θα υποστούμε αυτή τη βάσανο φέτος των ακριβών καυσίμων, και στην κίνηση και στη θέρμανση. Είναι απότοκο δυστυχώς και του χειμώνα αλλά και της πολεμικής κατάστασης που βιώνει η περιοχή μας και όλος ο κόσμος.
0: Επειδή ο Τάσος Αρνιακός είναι γνωστός εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την επιστημονική του ακεραιότητα και την ψυχραιμία που έχει, εγώ θα τολμήσω μια ερώτηση. Βλέπω ότι γυρνάει κυρίως στα blogs και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια πρόβλεψη με ημερομήνια που βάζει μέσα χιονοπτώσεις για τα Χριστούγεννα μέχρι και καύσωνες για το επόμενο καλοκαίρι. Τα κοιτάμε αυτά ή τα αφήνουμε τα προσπερνάμε?
2: Θα έλεγα δεν τα κοιτάμε. Παρόλη την εξέλιξη, ένδειξη για τον επόμενο μήνα, άντε το 2 μήνες, όχι παραπάνω. Ενδείξεις όμως και όχι σοβαρές προγνώσεις που να μπορούμε να στηρίξουμε ορισμένες κινήσεις.
3: Τα έβγαζε κάθε χρόνο τα μερομήνια.
2: Όχι, ναι.
0: Το πήρε γι' αυτό η μπάλα. Είδες πως σαν κύρος άλλους και χρησιμοποίησαν τον Τάσο.
2: Κοιτάξτε να σας πω, τα μερομήνια είναι κάτι που τα χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι τότε όταν δεν είχαν
4: τις
2: αναγκαίες γνώσεις και η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει τόσο πολύ. Καταλαβαίνουμε την αγωνία του ανθρώπου να ξέρει τι θα γίνει τα Χριστούγεννα, τι θα γίνει το Πάσχα κτλ. Αλλά επιστημονικά δεν είναι επιβεβαιωμένο τίποτα και τις περισσότερες φορές δεν επιβεβαιώνονται αυτά. Χώρια που στην Ελλάδα έχουμε ένα ετερόκλητο κλίμα που μπορεί να έχει λιακάδα και το βράδυ να το γυρίσει σε κρύο ή το αντίθετο και σε διάφορες περιοχές. Είναι ουτοπία να προσπαθούμε να πούμε με σοβαρότητα τον καιρό πέραν των 7 ημερών.
0: Μάλιστα. Έχουμε άλλη ερώτηση, κύριε συνάδελφε, κυρία συνάδελφε.
4: Όχι, ευχαριστούμε πολύ.
0: Τάσο Σαρδιακός.
2: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, γεια.
4: Καμερομήνια λοιπόν. Τα έλεγε πρώτος από όλους ο Γιώργος Αυτιάς.
0: Ναι, βέβαια.
4: Όταν αποσύρθηκε ο Γιώργος
1: Αυτιάς.
0: Και με ανάλυση φοβερή. Ναι.
4: Επίσημα έδωσε το δαχτυλίδι στο Δημήτρη Μιχαλέλη.
1: Επίσημα.
4: Βέβαια.
0: Ο Μιχαλέλης διαχειριζόταν το δαχτυλίδι του Αυτιά.
1: Στη Σιχώρου το έδωσε το.
4: Τι?
0: Και δεν ήταν μονόπετρο.
1: Κάτι δικά μου, ρε παιδί μου. Θυμάμαι εγώ διάφορα τώρα.
4: Έγινε ο διάδοχος λοιπόν στο Βερομίνιο Μιχαλέλης. Ο οποίος είχε πολλές πηγές, να ξέρετε. Δεν τα βγάζει έτσι σκιτζίδικα.
0: Ναι.
4: Μίλαγε με πολλούς παλιούς που τα βγάζανε.
0: Μίλαγε με Λέσβο, που ήταν και ιδιαίτερη του πατρίδα. Μίλαγε με διάφορα, με Ήπειρο.
1: Με Μυτιλίνη μιλούσε ή μόνο με Λέσβο.
0: Και με τις δύο.
4: Αέρα, τι τραβάμε. Ελπίζω να μην ακούει
1: τα ημερομήνια ούτως ή άλλως. Πού να ακούει, τα ημερομήνια ούτως ή άλλως. Παιδί μου, είμαστε στην Ελλάδα. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν σε πονάει το πόδι σου ή το χέρι σου στη Γερμανία ή στο Βέλγιο ή οπουδήποτε, τι κάνεις, πας σε ορθοπαιδικό. Εδώ απλά λες, αλλάζει ο καιρός. Σε πονάει το κεφάλι σου. Στη Γερμανία, στην Γαλλία, οπουδήποτε, πας σε παθολόγο, παίρνεις ένα παυσίπονο. Εδώ λέμε, έχω μάτι. Έτσι λειτουργεί η Ελλάδα. Λοιπόν, να σας πω, συγγνώμη που σας παίρνω το τέτοιο. Έχει ένα τρακάρισμα στο Δαφνί.
0: Ναι. Για όχι, πες το. Ναι.
1: Καλημέρα, λέει, τρακάρισμα τριών οχημάτων στην αριστερή λωρίδα λεωφόρου Αθηνών, ακριβώς πριν το φανάρι στο Δαφνί με κατεύθυνση προς Ασπρόπυργο.
0: Οπα.
1: Οπότε όσοι ακούτε, προσοχή εκεί, χαμηλώστε ταχύτητα.
0: Αθηνών, είπε, Σπύρο.
1: Ναι. Λεωφόρο Αθηνών.
4: Ποιο ρεύμα, λέει.
1: Προς Ασπρόπυργο. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα πάει Ασπρόπυργο.
4: Έχει πολύ
0: κίνηση.
4: Έχει κίνηση. Από εκεί περίπου, δηλαδή από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Ασπροπύργου, επηρεάζονται και η άνοδος της Χιστού.
1: Πώς τα λες έτσι, παραλία Ασπροπύργου.
0: Ναι,
1: μέχρι και στον Ασπρόπυργο θα το ακούνε και θα λένε παραλία.
4: Έτσι λέγεται η περιοχή, ρε παιδί.
1: Α, λέγεται παραλία η περιοχή.
4: Ναι, Ασπροπύργου.
1: Όχι παραλία Ασπροπύργου για να τέτοιο.
0: Γιατί ο Παπαδάκης φαντάζεσαι ξαπλώστε και ομπρέλε.
4: Δεν είναι παραλία, παιδί μου, μόνο αυτό.
1: Η παραλία Ασπροπύργου είναι που είναι η λίμνη Κουμουνδούρου. Πώς θα έλεγε ο μέγος Κουμουντουρού απέναντι. Μάλιστα. Να πάμε να βουτήξουμε, Γιώργο. Θα βγούμε με τρία χέρια και με τέσσερα πόδια.
4: Και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, θα συναντήσετε αυτή την ώρα καθυστερήσεις.
0: Έχει πράγμα.
4: Οι υπόλοιποι δρόμοι εκτός της αγαπημένης οδού του Γιώργου Παγάνη, εκεί στην άνοδο του Καρέα από Ελευθερίου Βενιζέλου. Μπράβο.
0: Ναι.
4: Και από Ηλιούπολη και εκεί έχει καθυστερήσει από τώρα.
0: Από τώρα.
1: Ολόκληρη λεωφόρο μας την έκανε οδό.
4: Ρε παιδί μου, είπα ότι είναι το αγαπημένο του Παγάνη.
0: Ναι.
1: Η Κατεχάγη. Να σου πω σε όλα τα εξωτικά σημεία πηγαίνει.
0: Ναι, εκεί
1: σε βλέπω. Είναι εκεί που παίρνει τα βουνά.
0: Εκεί. Μπράβο, εκεί, από πάνω.
1: Εκεί από πάνω. Λοιπόν, έχει πάει εκεί από πάνω που λέει.
0: Δεν ξέρει η Κασιανή. Δεν είναι η περιοχή της.
1: Λοιπόν, Κασιανή, θα πάμε ένα Σαββατοκυριακό όταν θα πάει ο Γιώργος εκεί που κάνει τα δικά του. Εμείς θα καθίσουμε στο περίπτερο. Έχει ένα ξύλινο εκεί. Έχει κάτι ωραίο. Όχι περίπτερο, ρε παιδί μου.
0: Ξέρω τι
1: λες. Έχει κάτι ωραία σαγανάκια, το ένα τ' άλλο από εδώ. Θα τρέχει ο Γιώργος. Εμείς θα τρέχουμε με διαφορετικό τρόπο.
0: Δίπλα είναι αυτά που λες. Θα σε πάω εγώ.
1: Α, πας ακόμα πιο ψηλά.
0: Ναι.
1: Πειράζει εγώ να πάω με το αυτοκίνητο πάνω στις κεραίες και να σε περιμένω.
0: Με το αυτοκίνητο και θα φύγουμε και οι δύο 4 κιλά πιο
1: πάνω.
0: Ναι. Λοιπόν, μην
4: φύγεις.
0: Μην φύγεις γιατί θέλω να τελειώσουμε την κουβέντα εδώ με την αριστερά. Να αρχίσει με τη δεξιά. Μετά θέλω να σε ρωτήσω για την αριστερά.
1: Για την αριστερά. Έχουμε και από την αριστερά. Γιατί γκάφες. Δεν έχουν κάνει μόνο οι δεξιοί βουλευτές.
0: Γκάφες είναι οριζόντιες.
1: Είναι οριζόντιες. Ακριβώς συμφωνώ.
0: Γκάφες είναι οριζόντιες. Όλοι κάνουν. Όλοι έχουν δικαίωμα στην γκάφα.
1: Ναι.
4: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Real FM.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε τη βούρτσα. Μόνωση. Μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
3: Έκθεση.
2: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
3: Age of Content.
2: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
3: Οράκλ.
2: Ρόμπερτ Άικ.
3: Ιδίποδας.
2: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
3: Συζήτηση.
2: Ρωμαίο Καστελούτσι.
3: Φάουστ.
2: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
3: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
2: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
3: Λάμπλες.
2: Νίκος Καραθάνος.
3: Έπος.
2: Η προπόληση για την νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα. Αυτό νομίζω ότι στους επόμενους μήνες θα γίνει επιτυχία.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Να σου πω, είσαι πάρα πολύ μπροστά. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
0: Ναι,
1: ναι, όντως.
0: Καινούργιο τραγούδι.
2: Δεν είναι καινούργιο τραγούδι, το ξέρω ότι είναι παλιό. Τι εννοείται, δεν ξέρω.
1: Δεν είναι. Θα γίνει επιτυχία. Και εγώ συμφωνώ. Ποιο?
2: Το θρίλερ.
1: Το θρίλερ, ναι.
2: Θρίλερ
1: είναι η πολιτική ζωή του τόπου.
2: Ποιο είναι, δηλαδή.
1: Θρίλερ είναι, περίμενε. Θρίλερ είναι το γεγονός. Πρόσεξε μισό λεπτάκι, γιατί εδώ τα έχω. Να σου πω, να σου πω.
2: Εντάξει,
1: μπερδεύτηκα. Θέλει λίγο πλήσιμο.
0: Να πούμε μια καλημέρα στην Ελισάβετ και στο Λευθέρη που μας στέλνουν από το Facebook.
1: Δεν το κατάλαβε. Λέω, θέλει λίγο πλήσιμο η Νταϊάννα. Dirty Diana, το τραγούδι, ο τίτλος.
0: Το κάνει, ρε παιδί μου, το μεταφράζει.
1: Ναι.
0: Οπα. Λοιπόν.
1: Οκ.
0: Για πάμε τώρα να πούμε εδώ πέρα τα... πώς το λένε, έχουμε να περάσουμε σε διαφορετικό περιβάλλον. Λοιπόν, νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
3: Η τεχνολογία προχωράει παντού, κάποια στιγμή θα έφτανε και στην ταράτσα. Αλλά στο Flex ST από την Elastotet, με τεχνολογία σιλανικών ρητινών για στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, για τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα του Πειραιά, το Zeus Piraeus Grant, το Zeus Piraeus Grant, δημιουργεί μια νέα επιλογή διαμονής για στελέχη, συνεργάτες και επαγγελματικές ομάδες. 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, 24 ώρες υποδοχή, ασφάλεια, υπόγειο πάρκινγκ, χώρος εργασίας και room service. Στο rooftop, το must rooftop bar restaurant και η θερμενόμενη πισίνα ολοκληρώνουν την εμπειρία. Γι' αυτό λοιπόν, Zeus Piraeus Grant. Λοιπόν, πάμε για τα υπόλοιπα λεπτά μέχρι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα. Κλείνουμε το θέμα της κεντροδεξιάς και της δεξιάς και όσα συμβαίνουν εκεί πέρα με το παρασκήνιο. Πάμε να δούμε λίγο την αριστερά.
1: Λοιπόν, γκάφες, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, δεν κάνουν μόνο οι γαλάζιοι βουλευτές.
0: Ναι.
1: Έχουμε γκάφες και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, η τοποθέτηση του Γιώργου του Καραμέρου δεν ήταν και πάρα πολύ... Πώς να το πω, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, είπε στο
1: ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει πλασμαφαίρεση στους πολίτες και δεν τους επιστρέφει το αίμα, τους
0: τον έβγαλε ο Νίκος Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα και είπε ότι ήταν μια λεκτική υπερβολή. Ναι. Ότι αυτό που ήθελε να πει στην ουσία είναι, ρε παιδί μου, ότι η κυβέρνηση κάνει αφέμαξη.
2: Ναι, ότι πίνουν το αίμα
0: του κοσμάκι. Όπως το έλεγε και το λέει παραδοσιακά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σε αυτή τη λογική δηλαδή.
1: Όπως Γιάννης Βαρουφάκης, Γιάννης με τον Ανή. Σε τουρκικό μέσο, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Μεγάλο λάθος η συνεργασία μας με το Ισραήλ. Δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Εντάξει, είσαι πολιτικός αρχηγός. Είσαι αρχηγός, είσαι πρόεδρος σε ένα κόμμα. Γραμματέας στην προκειμένη περίπτωση, λόγω της δομής του Μέρα 25. Πας σε ένα τουρκικό μέσο και δίνεις τροφή. Το κάνανε viral βεβαίως οι Τούρκοι αυτό, έτσι. Και απόλυτα λογικό.
0: Το χρησιμοποίησαν.
1: Ναι,
0: αλλά δεν είναι όμως μόνο ο Γιάννης Βαρουφάκης.
1: Δεν σου είπα. Σου λέω ενδεικτικά όμως ότι οι γκάφες δεν γίνονται μόνο από τη μία
0: ένα
1: πλευρά.
0: Ένα κομμάτι μεγάλο της αριστεράς λέει ότι κακώς συνεργάζεστε στην ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή, αμυντικά με το Ισραήλ. Αυτό δεν λέει η Κασιανή.
2: Ναι, με όλο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αριστεράς το λέω αυτό. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα για τις γκάφες που λένε που έχουν κάνει οι αριστεροί. Εδώ έχουμε γκάφες που έχουν κάνει όλοι.
0: Ναι,
2: δεν,
0: εντάξει,
2: έχει,
0: ναι.
2: Δεν έχει σημασία αν είναι δεξί ή αριστερή. Στην προκειμένη φάση ο κύριος Θεοχάρης, ας πούμε, είπε τους κακομύριδες και τους νοικοκύριδες. Ο άλλος είπε για τα 10 ευρώ. Ο παράλληλος είχε πει κάποια στιγμή κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που οι άνθρωποι πραγματικά στενάζουν να τα βγάλουν πέρα, να μαζευτούν λίγο τα στόματα. Αυτό.
0: Σωστό.
1: Απόλυτα σωστό.
0: Και υπάρχουν και αυτοί που δεν μιλάνε καθόλου και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουν τώρα με όλη αυτή την περιραίους ατμόσφαιρα, με τις δηλώσεις κάποιων στελεχών που βγαίνουν και προτείνουν συνεργασία ανάμεσα στο Πασό και στην ελληνική αριστερή παράταξη. Και βγαίνει μετά ο Αλέξης Τσίπρας και λέει «Ή εμείς ή κανείς», εννοώντας το Πασόκ. Και απαντάει το Πασόκ ότι εμείς επιμένουμε να είμαστε πρώτοι με μία ψήφο. Δεν έχω ακούσει, ας πούμε, τον Δήμαρχο, τον Λατρεμένο.
2: Το Χάρη Δούκα.
0: Ο Δούκα των Αθηνών. Δεν έχει βγει να μας μιλήσει για αυτό το θέμα.
2: Καλύτερα να ασχοληθεί λίγο με το Δήμο του κύριο Δούκα. Μην ασχολείται με το τι γίνεται στο Πασόκ.
1: Ναι.
2: Πάλι... Να τον ακούσουμε να λέει για το Δήμο του. Να μην τον ακούμε να λέει για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ναι. Έπεσε ένα κτίριο στην Αθήνα. Κάποια άλλα στην Κυψέλη εκεί. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Και όλα τα σχετικά. Και η αλήθεια είναι ότι ασχολείται πλέον με το Δήμο Αθηναίων, ο Δήμαρχος Αθηναίων.
0: Ωραία.
1: Έτσι να τα λέμε και αυτά. Εντάξει, ναι. Το θετικό της ιστορίας είναι ότι ειδικά στο κομμάτι της Κυψέλης έχει κάνει και έκτακτα δημοτικά συμβούλια και όλα τα σχετικά.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο, εξαιρετικά. Βέβαια. Αλλά μέχρι αυτό το σημείο εγώ δεν τον έχω νιώσει ως Δήμαρχο Αθηναίων.
2: Ο Γιώργος το λέει τώρα αυτό, γιατί είναι υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Δούκας.
0: Ρε παιδί μου, όχι ακριβώς του Αλέξη Τσίπρα, της σύμπραξης, ενδεχομένως της προγραμματικής συμπόρευσης, της συζήτησης, ενός σχήματος συνεργατικού κάπως.
2: Εντάξει, ναι, το υποστηρικτής θα το βάλουμε σε εισαγωγικά.
0: Ναι.
2: Αλλά τώρα μάλλον δεν τον συμφέρει να μιλήσει, γι' αυτό ασχολείται μετά του Δήμου του.
0: Γιατί έχουν αρχίσει οι πυροβολισμοί εκατέρωθεν τώρα. Βαράνε από εδώ, βαράνε από εκεί, στην κεντροαριστερά εννοώ.
2: Η κυρία Κουφανκολάου είπε ότι ο κύριος Τσίπρας είπε μάλιστα ότι χαίρομαι πολύ όταν κερδίζει έδαφος το Πασόκ.
0: Μάλιστα.
2: Και ότι το EMC κανείς το είπε, γιατί είχε ο κύριος Ανδρουλάκης το χρόνο του να σηκώσει κεφάλι και με το που εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, τσουπ, μπήκε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία από τους πολίτες δημοσκοπικά.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό τα είπε αυτά ο κύριος Τσίπρας, δεν είχε κακή πρόθεση.
1: Εχθές πάντως τηλεοπτικά είχαμε την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία μας ήρθε με πράσινο σακάκι. Ναι, να το πω.
0: Δεν είναι στην παλέτα της ελληνικής αστέρας παράταξης του πράσινου, δεν θυμάμαι.
1: Φόρουσε πράσινο σακάκι. Ρε παιδί μου, και ξεκινήσαμε. Εγώ έτυχε και φορούσα, κόκκινη γραβάτα.
0: Α, ωραία, δέσατε.
1: Ναι, δέσαμε. Ο Σωτήρης ήταν τέτοιο. Στο σκούρσα. Ο Σωτήρης έκανε το κουκούτσι.
0: Τι χρώμα ήταν ο Σωτήρης?
1: Κατάμαυρος. Οπότε. Και τη ρώτησε ο Σωτήρης, λέει, το πράσινο σακάκι σημαίνει κάτι? Όχι, λέει, μην πάει το μυαλό σας.
2: Απλά μου πάει
1: έβαλε, έβαλε τέλος σε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας. Στα πολύ γρήγορα να κλείσουμε το εξής. Επειδή έχει φτάσει στα 2,20 το λίτρο η βενζίνη, στα 2,22 το ντίζελ, στο Μέγαρο Μαξίμου προσανατολίζονται ανά 15 ημέρες να κάνουν επαναξιολόγηση της κατάστασης.
2: Λοιπόν,
1: αυτό, ναι, επειδή αύριο θα έχουμε τις ανακοινώσεις, μετά από 15 μέρες θα δούμε αν οι ανακοινώσεις αυτές θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην τσέπη μας. Έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν το βλέπουμε.
2: Χαιρετάμε. Γεια σας, κύριε Σπύρο.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
4: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιο στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
5: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
4: Για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Κόκκι κόκκινη!
10: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Real FM. Η ώρα είναι 7.
14: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
15: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
16: Κρυβελόγια.
14: Ακούω.
15: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
16: Κρυβελόγια.
15: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
16: Ρε κρυβελόγια.
14: Μάλιστα.
15: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
14: Μοντέλα. Το ξέρα.
15: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
16: Ρε φίλε.
17: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σφραγίζεται από την περιφέρεια Θεσσαλονίκης παράνομη ογκολογική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και μη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην Πλάκα οι ερευνητές εξετάζουν διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο όπου συνέβη η μοιραία έκρηξη. Το κεντρικό δίκτυο φέρεται στεγανό. Οι ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν αν τα θύματα είχαν προλάβει να εισπνεύσουν μονοξίδιο του άνθρακα. Παρετήθηκαν της υπεράσπισης οι δικηγόροι της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη λόγω διαφοροποίησης των θέσεων. Συνεχίζουν να εκπροσωπούν τον προφυλακισμένο σύζυγό της. Σωματική επίθεση σε βάρος εκπαιδευτικού μέσα στο πρώτο νηπιαγωγείο των Άνων Λιωσίων καταγγέλει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Η εκπαιδευτικός νοσηλεύεται τραυματισμένη. Σφοδρό σφυροκόπημα της Ρωσίας στην Ουκρανική πρωτεύουσα με ντρόουν και πυράβλους. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε 9 νεκρούς και 80 τραυματισμένους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν το Ιράν, ο Μοτσταμπα Χαμενεΐ προειδοποιεί για επώδυνα χτυπήματα στα στενά του Ορμούζ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι το Δημόσιο θα αποζημιώνει ιδιοκτήτες ακινήτων για ζημιές που υπέστησαν από παράνομες οικοδομικές άδειες κοντά σε ρέματα. Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, η δόμηση ή τακτοποίηση ιδιοκτησιών επιτρέπεται μόνο μετά την οριστική οριοθέτηση του ρέματος. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια.
24: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
25: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
26: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Διπλασίασε τις επιτυχίες της στην πρώτη κατηγορία του Nations League Γαλλία, κερδίζοντας εκτός έδρας με 1-0 το Βέλγιο. Πρώτη νίκη στη διοργάνωση για την Ιταλία. Στην Προύσα με 4-1 επικράτησε της Τουρκίας. Για την δεύτερη κατηγορία η Σουηδία νίκησε 3-1 την Πολωνία, ενώ στην τρίτη κατηγορία η Κύπρος ήρθε ισόπαλη εκτός έδρας 0-0 με την Λετωνία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Άραιες νεφώσεις στην Αθήνα με λίγες βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
3: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
5: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου. Εδώ είμαστε από τις 7 η ώρα το πρωί, όπως και κάθε μέρα, μέχρι και αργά το μεσημέρι, με όλες τις εκπομπές του σταθμού και όλους τους συνεργάτες για την πλήρη ενημέρωσή σας. Και ό,τι δεν προλαβαίνετε να ακούσετε, να το διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας. Μπείτε στο www.realvoice995.gr.

0: βάλουν.
1: Κάντε καφεδάκι, καθίστε όμορφα, ωραία, αναπαυτικά. Πρώτη καλημέρα, Μανώλης Παπάζογλου στα ραδιοφωνά σας. Εννοείται παρέα με τον Μπέρι Βασιλάκη.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα ακούτε από εδώ τους συνεργάτες για την Pepco. Φοβερή εταιρεία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, αλλά το φθινόπωρο είμαστε πιο οργανωμένοι τόσο στο σπίτι όσο και στην καθημερινότητά μας. Και τώρα που ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco, στις 30 του μήνα οι φθινοπορεινές μας αγορές θα μπουν ακόμη περισσότερο σε ταξί. Γιατί εκεί τι θα βρούμε? Θα βρούμε τα πάντα. Είδη σπιτιού και διακόσμησης, είδη ένδυσης και υπόδυσης, αλλά και παιχνίδια πάντα στις πιο ελκυστικές τιμές. Έτσι, και το καλύτερο, την ημέρα του opening, όσοι βρεθούν εκεί θα φύγουν με δώρο επιταγές. Να το επαναλάβω, καλό, πολύ καλό. Την ημέρα του opening, όσοι βρεθούν εκεί θα φύγουν με δώρο επιταγές. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν, νέο κατάστημα Pepco Kai στη Ρόδο, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, δίπλα ακριβώς στα Λίνδου.

Καλημέρα και στα Απόλλωνα, στο καφενείο του Βασίλη. Σε αυτούς που δεν μου μιλάνε και καλά. Ξέρετε. Τι τραβάμε. Καλημέρα, μάγκες εκεί πάνω, καλημέρα. Θέλω να πω και καλημέρα και στην Πατμό, στην κυρία Ελένη, να είναι πάντα καλά με τις ωραίες φωτογραφίες της καθημερινά από το νησί της Πατμού. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Να είστε και εσείς καλά.

Λοιπόν, κάπου εδώ να σας πω για χθες το βράδυ. Η μέρα δεν έκλεισε και πολύ καλά. Έτσι, εδώ στη Ρόδο είχαμε ένα νεκρό περίπου 50 ετών στην περιοχή της Κρεμαστής. Ένα άσχημο γεγονός. Πατέρας τριών ανήλικων παιδιών, αλλοδαπός ο ίδιος. Ξαφνικά έγινε όλο αυτό και από μαρτυρίες και από τη γειτονιά. Δεν το περιμένανε. Πραγματικά τα είχαν όλοι χαμένοι. Ειλικρινή συλληπιτήρια αγώνα προς την οικογένεια. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία μας στέλνετε δεν χρήζουν σχολιασμού προφανώς, έτσι δεν το συζητάμε. Το τι συνέβη εκεί προφανώς και θα το δουν οι υπεύθυνοι αρχές και θα μάθουμε, θεωρώ και εμείς. Βρέθηκε στο σπίτι του άνθρωπος, έτσι χωρίς τις στήσεις του. Υπήρξε μια κινητοποίηση στην Κρεμαστή, υπήρξε μια ανησυχία προφανώς, έτσι όταν βλέπετε αστυνομίες, όταν βλέπετε ασθενοφόρα και μεγάλη κινητοποίηση, κόσμος εκεί να μαζεύεται, γειτονιά, καταλαβαίνετε.

Λοιπόν, σίγουρα όλοι θα είδατε την ανάρτηση του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, του Γιώργου του Χατζημάρκου, για το παλιόνιο κλασικό σχολείο της Μεσαιωνικής πόλης, έτσι, που μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό χώρο, πραγματικά έτσι, φοβερό, ανοιχτό χώρο σύγχρονου πολιτισμού και γνώσης. Αν δεν το έχετε δει ειδικά, που μπείτε στην ιστοσελίδα μας, το έχουμε πρώτο θέμα στο www.realvoice995.gr. Πολιτισμός. Αυτό είναι η Ρόδος. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα του Γιώργου του Χατζημάρκου, της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, αλλά και της ίδιας της υπουργού της Λίνας Μεδόνη. Θα ξαναχρησιμοποιήσω μία ατάκα του Γιώργου του Χατζημάρκου, που είχε πει τότε ότι αν δεν υπήρχε η υπουργός Μεδόνη, θα έπρεπε να την εφεύγουμε. Και έχει απόλυτο δίκιο. Ξεκάθαρα ερωτευμένη, έτσι, με την πολιτιστική κληρονομιά της, δεν θα πω της Ροδού, λάθος, των νησιών μας. Το έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, ένα απέραντο εργοτάξιο το έχει κάνει στη θητεία της. Αυτό δεν μπορεί να μην το βλέπει κάποιος. Όποιος δεν το βλέπει, να του προτείνουμε εμείς από εδώ διάφορες κλινικές οφθαλμολογικές, έγκριτες. Έχουμε και αυτά τώρα, είναι και η εποχή περίεργη.

Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια και κάποια στιγμή πρέπει να παραδεχτούμε πράγματα και καταστάσεις που συμβαίνουν, έτσι, στο Νότιο Αιγαίο γενικά και ειδικά στην εποχή της Υπουργού Μεντωνή.

φανταστικό μέρος, ένα πάρα πολύ πανέμορφο μέρος, έτσι, δεν το συζητάμε. Ένα μέρος το οποίο από την ιστορία που το διακατέχει, είδαμε και σχολεία και πολλών ανθρωπών που ήξεραν το σχολείο αυτό. Από την ιστορία λοιπόν, η οποία είναι εκεί, στον παλάτι π.χ. του Μεγάλου Μαγίστρου, είναι εκεί και μας υπενθυμίζει το ποιοι είμαστε. Έτσι λοιπόν και αυτό το έργο σιγά σιγά παραδίδεται στον Ροδιακό λαό και όχι μόνο, έτσι, και στους επισκέπτες του, και βλέπει στο μέλλον. Αυτή είναι η αλήθεια.

ειδικά όταν γίνονται κινήσεις και δεν μένουν μόνο στα λόγια, έτσι, και υλοποιούνται στην πράξη, το βλέπουμε. Το βλέπουμε και εμείς. Δεν χρειάζεται κάποιος να μας το πει, το βλέπουμε και εμείς. Έτσι. Όπως με την περβόλα, θα τα υπενθυμίσω αυτά. Νομίζω δεν χρειάζεται. Όλοι, όλοι, μα όλοι, το έχουμε χαρεί αυτό το μέρος.

πολλά συγχαρητήρια λοιπόν και στο Υπουργείο Πολιτισμού που κι αν έχει ακούσει από αυτό το νησί, δεν το συζητάμε, κι αν έχει ακούσει από αυτό το νησί, ευτυχώς κλείνει τα αυτιά του σε τέτοιες περιπτώσεις μιζέριας, κακομοιριάς και δεν ξέρω εγώ τι, και πάει παρακάτω. Και πάει πολύ παρακάτω. Πάει στις πράξεις. Αφήνουν τους άλλους να λένε, το Υπουργείο απαντά με τις πράξεις. Είναι τόσο απλό. Αν δεν υπήρχαν πράξεις, να ξέρετε, εμείς θα ήμασταν εδώ οι πρώτοι που θα τα συζητούσαμε και θα τα λέγαμε όλα. Καλημέρα στον Παύλο, καλημέρα και στο Γιάννη, κοινότια, φιλιά πολλά παιδιά. Καλή δουλειά να έχετε. Καλημέρα και στο Ραφαήλ. Εκεί στο σχολείο υπάρχει μια ζημιά που μετράει μέρες. Μέρες στο σχολείο εκεί, στο 13ο, στο δημοτικό, μετράει μέρες. Για πείτε μου λίγο τι έχει γίνει εκεί, στείλτε μου εσείς ένα μήνυμα, εγώ έχω το πριν. Θεωρώ ότι το έχετε κι εσείς, έτσι, και ο σύλλογος και όλοι όσοι με ενημερώσατε τότε. Πείτε μου λίγο τώρα, σήμερα που μιλάμε, περίπου 15 μέρες μετά, 20. Τι έχει γίνει εκεί, στείλτε μου ένα μήνυμα. Θυμίζω για τη ζημιά που είχε γίνει με τα νερά, τρέχουν νερά, έτσι βιδεϊάρο, τι νερά είναι αυτά, έτσι. Υπήρξε μια βλάβη εκεί σε έναν αγωγό, τέλος πάντων, στο σχολείο. Αυτά τα οποία ξέρω εγώ, γιατί μίλησα, προφανώς και μίλησα με τους υπεύθυνους, μου είχαν πει ότι θα λυθεί το θέμα αυτό, έπρεπε να συγχρονιστεί οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου με την ΔΕΙΑΡ, όπως τα ακούτε. Και οι δυο μαζί δηλαδή πρέπει να συντονιστούν. Τώρα έχουν περάσει κάποιες μέρες, φαίνεται ότι δεν βρίσκεται αυτή η συνεννόηση. Υπάρχουν ακόμα εκεί καρεκλίτσες, τα κορδελάκια, τα κόκκινα και όλες αυτές οι ωραίες ιστορίες. Θα τα πεις τώρα πάλι αυτά, να έχεις πάλι μουρμούρες και ένα σωρό τέτοια ωραία πραγματάκια. Όπως αυτά που έγιναν στην Έμπονα. Δεν έγινε κάτι εκεί, υπήρξε κάτι εκεί, εσείς θα μας πείτε. Γιατί ο κόσμος αρκετά λέει για συμπεριφορά. Πήγατε και σε συγχωριανούς και σε κοντοχωριανούς. Δύσκολα να μην μάθουμε τι έγινε. Αλλά δεν θα σταθώ σε αυτό. Το έχουμε ζήσει, το έχουμε ξαναζήσει. Εγώ προσωπικά το έχω ζήσει πολλές φορές. Άλλο θέλω να πω. Θέλω να σταθώ λίγο, μια που το ανέφερα το θέμα, στην ανάρτηση. Τη θεϊκή ανάρτηση που έκανε, σε εντόνη ανάρτηση για την πολιτική προστασία και τους ανθρώπους της, ο κύριος Στομάτος, ο υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας, προϊστάμενος πολιτικής προστασίας του Δήμου, ο οποίος τι λέει με λίγα λόγια, γράφει αυτά τα οποία έτσι πρέπει να είναι. Γράφει αρκετά σωστά πράγματα για τους ανθρώπους που όντως είναι πρώτοι, στην πρώτη γραμμή, έτσι όταν χρειαστούν κτλ. Αλλά αυτό το κάτω τα χέρια από την πολιτική προστασία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι 1, 2, 3, 10, 15, δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι ή ποιος δουλεύει, ποιοι εργάζονται γενικώς, ούτε με απασχολεί τι έγινε και αν έγινε. Είναι γνωστά όλα αυτά. Απλά μην τα γράφετε τώρα αυτά, κύριε Θωμάτο μου, αγαπητέ φίλε Θωμάτο, μην τα γράφετε τώρα αυτά. Ειδικά για αυτές τις συμβάσεις, αν θέλεις πάρε με ένα τηλέφωνο, σου πω εγώ προσωπικά τι είναι αυτές οι συμβάσεις. Εγώ θα σου το πω προσωπικά. Οπότε, εντάξει, το πετάμε τώρα για να το δει ο κόσμος και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Okay. Αφήστε το αυτό το θέμα. Μην το ξύνετε. Δεν ξέρω ποιους συμφέρει. Πάμε παρακάτω λίγο. Δείτε το λίγο αλλιώς. Σας το λέω εγώ, που έχω περάσει από αυτές τις καταστάσεις. Τα γνωρίζω, το τι γίνεται. Όχι και σκοτωνόμαστε, για να ξέρουμε και τι λέμε. Αν χρειαστεί το οτιδήποτε, ναι, αχρειαστεί να είναι. Αλλά δεν είναι αυτή η πρόσληψη, η σύμβαση. Οπότε κάτω τα χέρια, πολιτική προστασία και όλα αυτά, ανατριχύλα. Κυριολεκτική ανατριχύλα. Τώρα όσο για τις συμπεριφορές,
Υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί και είναι, θεωρώ, μεγάλο. Μεγάλο. Δεν το συζητάμε. Anyway, ο κόσμος βλέπει. Κρίνει, βγάζει φωτογραφίες, βγάζει βίντεο, άλλοι σχολιάζουν ή άλλοι θετικά. Υπάρχουν και αυτοί. Γιατί όχι. Στη ζωή είναι όλα. Δεν το συζητάμε. Απλά πρέπει να ξεχωρίζουμε λίγο πράγματα, καταστάσεις, πού βρισκόμαστε, τι λέμε εκεί που βρισκόμαστε και αν είναι η ώρα. Γιατί το 70 με 80% όσων επενέβησαν εκεί στο συμβάν στην έμπονα με τον Δήμαρχο της Ρόδου και με έναν διαπληκτισμό που υπήρξε εκεί, αυτό του είπαν. Δεν είναι ώρα τώρα να τα πούμε αυτά. Αλλά πρέπει να σου το πει ποιος.

εντάξει, τα βάλαμε και με έναν άνθρωπο που. Τι δουλειά κάνει, πού εργάζεται, είναι στην πολιτική προστασία του νησιού, μήπως γενικός. Όχι του Δήμου, λέω εγώ. Έτσι αυτά τα παίρνει κάτω από τα χέρια την πολιτική προστασία, αλλά κάνουμε εκείνο, κάνουμε το άλλο και κάπως έτσι. Κάπου δεν κολλάει όλο. Κάπου δεν κολλάει όλο. Αν μας διαβάσει και κανένας με το τι γίνεται εκεί, θα τρελαθούμε. Θα πει σου λέει τι κάνουν αυτοί στη Ρώσο, σοβαρά τώρα τόσο πολύ. Τόσο πολύ εκεί σκοτώνονται στη δουλειά. Μονακό, κανονικό, δεν το βλέπετε. Μιλάνε οι πράξεις μας.

Καλημέρα και στο Βαγγέλη Συγκρεμαστή και στον Αντώνη Αρχάγγελο. Πασόκλη. Ρε Πασόκάρα. Ρε, να ορίστε, είχατε και συνάντηση. Δεν το διαβάζω το υπόλοιπο το μήνυμα. Και είναι αυτοί που μας στείλατε. Καταρχάς δεν σας στείλαμε. Και δεύτερον, αυτή είναι. Τι ψάχνετε αλλούς.

Λοιπόν, εχθές έγινε και μια ωραία εκδήλωση στην πλατεία Δημαρχείου για την ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Ήταν αυτή η εκδήλωση η οποία είχε ανεβληθεί. Λόγω καιρικών συνθήκων είχε γίνει, υπήρξε αυτή η αναβολή και έγινε χθες. Πολύ ωραία η συμμετοχή. Μια που το θυμήθηκα, επειδή είδα και ανερδημένο το βίντεο, έχω μια πρόταση στον κύριο Παυλακίδη. Χίλιες φορές την επόμενη φορά να μας μιλάει αγγλικά. Ο αντιδημαρχός, ο κύριος Παυλακίδης, στα ελληνικά μας τα λέει λίγο ζανετουλίστικα, οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα. Και είπα, μας τα λέει στα αγγλικά. Ήταν καλύτερος εχθές στα αγγλικά, πάντως. Καλημέρα στο Ζανετούλη, το φίλο. Αρχάγγελο ήταν κι αυτός. Γιάννη.

Λοιπόν, ένα άλλο τρομερό γεγονός που είδαμε χθες και σήμερα το πρωί, πρωί-πρωί, στις τηλεοράσεις μας, στις ειδήσεις γενικώς που κυκλοφορήσανε, έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Τι έγινε τώρα εκεί? Εγώ σας το είχα πει από την αρχή ότι με την υπόθεση Μαζονάκη έχει ανοίξει όχι απλά ο ασκός του αιώλου, θα ακούσουμε πολλά. Τι έγινε στη Θεσσαλονίκη λοιπόν? Υπήρξε ιδιωτική κλινική, έτσι, χωρίς άδειες, και έκανε χημειοθεραπείες, λειτουργούσε ογκολογική μονάδα και έκανε χημειοθεραπείες σε ασθενείς. Με καρκίνο. Προσέξτε εδώ,

0: Προφανώς.
1: Ανεξέλεγκτα όλα.
0: Όλα. Όταν λέμε όλα, όλα. Και τώρα πού, στον τομέα υγείας. Και λες ρε παιδί μου, ποιος τα ελέγχει όλα αυτά, ρε γαμώτο. Δηλαδή, τι γίνεται. Τι γίνεται, πραγματικά ρε παιδιά, τι γίνεται. Χημειοθεραπείες, ογκολογική κλινική, χωρίς άδειες, χωρίς, δηλαδή, πού πάμε. Νιώθεις έναν εκνευρισμό, η αλήθεια είναι. Εγώ όταν το άκουσα αυτό το θέμα και σκεπτόμενος και ό,τι έχει περάσει, έχω περάσει εγώ προσωπικά, δεν από για το κάθε σπίτι, για το που έχει περάσει προβλήματα το κάθε σπίτι έτσι, με τέτοιου είδους ασθενείες, προφανώς. Δεν το συζητάμε, προφανώς. Κάπου έχουμε ένα γνωστό, έναν φίλο, ένα συγγενή που έχει περάσει από τέτοιες καταστάσεις. Όταν το άκουσα αυτό εχθές το θέμα, θα μου πείτε, έπεσε από τα σύννεφα. Δεν ξέρω τι να σας πω. Έπεσα από τα σύννεφα γι' αυτό, για τη συγκεκριμένη ιδιωτά, για καρκινούς, για χημειοθεραπείες, για να τρελαίνεσαι. Εσείς πάτε καλά, αλήθεια τώρα. Δηλαδή, στον πόνο του αλληνού, για να μην πω λίγο πριν το φεδιό του καθενός. Γιατί υπάρχουν και δύσκολες καταστάσεις. Τις είδαμε τις μαρτυρίες εχθές. Και ακόμα που είστε. Και με εντολή εισαγγελέα σφραγίστηκε. Προφανώς. Αλλά πότε, τι κακό έχει γίνει στους ανθρώπους αυτούς, έχει γίνει. Μακάρι να μην έχει γίνει. Αλλά ποιος μας το υπογράφει αυτό, ποιος μας το λέει στα σίγουρα αυτό. Δεν έχω καταλάβει. Τι γίνεται, πραγματικά τι γίνεται. Βλέπεις δεξιά-αριστερά πράγματα και καταστάσεις στη χώρα και λες, μην ξανακούσω για τριτοκοσμικές χώρες και ιστορίες τέτοιες. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί τομείς που εμείς τους ξεπερνάμε από τις τριτοκοσμικές χώρες.

φίλος ο Πέτρος λέει γιατί τα... τι τραβάμε. Σε αυτό που μου γράφει το μήνυμα δεν αφιβάλλω καθόλου και αναφέρεται στα κέντρα αισθητικής. Έχουν όλα άδειες. Εδώ στο νησί μας είναι όλα νόμιμα. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι αυτή η πλατφόρμα που έφτιαξε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης για να βοηθήσει. Προσέξτε εδώ που έχουμε φτάσει έτσι. Φτιάχνουμε μια πλατφόρμα για να βοηθήσουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να κάνει έλεγχο ο ίδιος ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Το έχει πει, το έχουν πει γενικώς. Έτσι υπάρχει αυτή η τοποθέτηση για να τα λέμε και τα πράγματα όπως έχουν. Υπάρχουν όμως ιατρικοί σύλλογοι που δίνουν άδειες, που κάνουν ελέγχους. Κύριε Πατούλη μας, βλέπε Κανεάδου και υπόθεση Μαζονάκη που βρίσκαμε τα μηχανήματα. Ή πηγαίναμε για να κάνουμε έλεγχο και υπήρχε ασθενής μέσα, οπότε δεν γίνονταν ο έλεγχος. Και αυτά τα γράφουμε επίσημα σε έγγραφα, σε χαρτιά. Και αποφάσισαν οι νοσηλεύτριες, βασικά η νοσηλεύτρια, έτσι. Να πούν την αλήθεια. Να πούν την αλήθεια ξεκάθαρα, το τι γινόταν εκεί. Το ότι με λιγενέστε θα το μάθουμε, θα το δούμε το αποτέλεσμα. Βέβαια στη μεγάλη εικόνα το αποτέλεσμα είναι ένας νεκρός. Δεν έχει σημασία αν ήταν ο Μαζονάκης ή ο Παπάζογλου ή δεν ξέρω ποιος. Ένας άνθρωπος είναι νεκρός στα χέρια τους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε νομίζω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε.

0: Λοιπόν, μια που λέγαμε για πολιτική προστασία πριν, πάμε μέχρι το νησί της Κο. Θα πάμε να κάνουμε μια βόλτα μέχρι το όμορφο νησί του Ιπποκράτη. Θα πάμε στην Κο να συναντήσουμε τον Θοδωρή, τον φίλο του Θοδωρή, τον Τριανταφυλλίδη, που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ηγείται μια εθελοντική ομάδα. Έτσι, ο Θοδωρής. Εγώ θα πω προσωπικά, έτσι, όχι επειδή τον έχω στον αέρα, μια σπουδαία εθελοντική ομάδα. Έτσι. Που πραγματικά όχι απλά παράγει έργο στον χρόνο που μπορεί να έχει, είτε ελεύθερο χρόνο είτε όχι, να τα λέμε όλα εθελοντικά αυτά όλα, έχουν προβλήματα, υπάρχουν διάφορα προβλήματα εκεί, κυρίως με τους άρχοντες εκεί, ειδικά το Δήμο, γίνονται αρκετές ιστορίες και δεν καταλαβαίνω το γιατί πραγματικά, να το πω χήμα και ομά. Και να καλημερίσω με την πρόταση αυτή τον Θοδωρή που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Όλα αυτά τα οποία είδαμε να αναρτώνται, να συζητώνται και σε άλλες εκπομπές που έχει βγει ο Θοδωρής και έχει μιλήσει και έχει πει και το έργο το οποίο παράγει η ομάδα, αλλά και το παραπονό του, προφανώς. Δεν το συζητάμε. Τώρα, κάνουμε τέτοιες ιστορίες και τέτοιες καταστάσεις σε εθελοντές. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται να καλύψουν το δικό μας το κενό σαν κράτος, θα τους τυμπούμε και από πάνω ή θα τους λέμε ό,τι να είναι ή δεν θα παρέχουμε τις απαραίτητες βοήθειες που χρειάζονται, αλλά έμπρακτα, όχι θα ή το έκανα και δεν έγινε ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στην ΚΟ, πάμε να δούμε τι γίνεται. Έχουμε αρκετά να συζητήσουμε. Επί την ευκαιρία θέλω να ανοίξουμε λίγο και το κεφάλαιο με το άσχημο γεγονός, έτσι, του πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του από τον έμπονα, να δούμε λίγο έτσι και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να υπάρχουν. Θα ανοίξουμε λίγο την κουβεντούλα, θα τα πούμε όλα με τον Θοδωρή. Θοδωρή μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπάζογλου, καλημέρα από την Ομορφικό. Εύχομαι να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Να είσαι πάντα καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καλημέρες σου. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Μου επιτρέπεις καταρχάς τον Ενικό, Θοδωρή. Εγώ το πήγα κατευθείαν Ενικό. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης είναι, για όσους δεν γνωρίζετε, αν δεν ακούσατε πριν που είπα το επίθετο. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται, Θοδωρή μου, γιατί βλέπω μια αναστάτωση, η αλήθεια είναι. Πέρα από τις αναρτήσεις που γίνονται κτλ., έχουμε προφανώς και έχουμε και εμείς ενημέρωση από το νησί, από ανθρώπους που ήρθαν σε επικοινωνία και το μόνο που άκουσα είναι ντροπή να γίνεται αυτά τα πράγματα εδώ. Έτσι, για ανθρώπους που βοηθάνε έμπρακτα και όχι πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Γιατί υπάρχουν και αυτοί. Να τα λέμε όλα. Υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Μας δουλεύουν, μάλλον, πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που είναι όχι στην πρώτη γραμμή, πιο μπροστά ακόμα από την πρώτη γραμμή. Για να μην τα λέμε. Να μην τα πούμε χήμα πια και παρεξηγηθούν και κάποιοι. Τι έγινε τώρα, Θοδωρή μου, τι συμβαίνει.
1: Για να βάζω όλο αυτοί που γράφουν στα πληκτρολόγια, κοροϊδεύουν τον εαυτό του, δεν κοροϊδεύουν κανέναν άλλον. Και δεν μας τοούν καθόλου. Όποιος θέλει και μπορεί να αναμετρηθεί με την καλή έννοια, ας βγει με ονοματεπώνυμο, ας βγει με προτάσεις, ας βγει με λύσεις, με οτιδήποτε, να το συζητήσουμε. Mm-hmm. Εμείς ασχολούμαστε τουλάχιστον 15 χρόνια με όλα αυτά τα προβλήματα του νησιού. Πραγματικά, όχι να είχαμε να λέγαμε, mm-hmm. Με έγγραφα, γιατί είναι η αγωνία μας. Η αγωνία μας είναι το να γίνει κάτι σωστό, ειδικά στα μέρη που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Και καταντήσαμε να είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι κινδυνολογούμε, οι οποίοι φοβίζουμε κτλ. Κτλ. Στην Ελλάδα το κακό είναι αυτό, ότι αν μιλάς και λες την αλήθεια, κινδυνολογείς, παίρνεις τον τρόμο κτλ. Κτλ. Δηλαδή, είναι πολύ τραγικό αυτό. Mm-hmm. Το να ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα σε ένα συγκεκριμένο μέρος, και να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Mm. Αυτό, εγώ προσωπικά, που ηγούμαι αυτής της ομάδας τόσα χρόνια, mm-hmm. δεν μπορώ να το καταπιώ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ ήσυχος. Γιατί θεωρώ ότι συγκαλύπτουμε κάτι, ότι αφήνουμε κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνουν κάποια πράγματα για την ασφάλεια του τόπου mm-hmm. και του κόσμου, και παρόλα αυτά σφυρίζουμε διάφορα. Δεν μπορώ να ακούω εγώ ανθρώπους οι οποίοι να λένε δεν είμαστε αρμόδιοι, δεν ξέρουμε, αλλά πραγματικά σε αυτό το μέρος υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, τι κάνει μια νιώση στα κεραμίδια.
0: Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά, με λίγα λόγια.
1: Και αναφέρομαι στο κομμάτι π.χ. της Ζιάς που μαζεύει τόσο κόσμο. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο αυτό, για όλο το νησί θα μιλήσω. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι εννοούμε όταν λέμε πάμε για οργάνωση και πρόληψη. Ναι. Έχουν φαγωθεί με τα εναέρια, δηλαδή έλεος. Ας κάνουμε την πρόληψή μας στα επίγεια και ας αφήσουμε τα εναέρια. Τα εναέρια θα έρθουνε. Μακάρι να έχουμε εδώ, να έχουμε κυστικό. Αλλά είπαμε, το πρόβλημα μας είναι να κάνουμε την πρόληψη στο επίγειο κομμάτι.
0: Η αλήθεια είναι ότι...
1: Δεν μπορούν να το καταλάβουνε.
0: Σωστό, σωστό. Η αλήθεια είναι ότι και από προχθές μάλλον, γιατί είχαμε ένα ραντεβού χθες, το οποίο αναγκαστικά το ακύρωσα και τα λοιπά, και συγγνώμη για αυτό, Θοδωρή μου.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά καταλαβαίνεις, η ροή των ειδήσεων πολλές φορές μας αναγκάζει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσοι στείλανε μήνυμα και μας είπανε για το θέμα, για το να ασχοληθούμε ουσιαστικά, μας είπανε με το θέμα αυτό. Στην αρχή, όταν το είδα, λέω πλάκα κάνουν. Αποκλείεται. Λέει κάτι λάθος, ίσως δεν έχει καταλάβει ο Θοδωρής. Δεν μπορεί να μιλάμε για εθελοντές με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί να μιλάμε για ανθρώπους που. Είπες πριν μια μεγάλη λέξη, τη λέξη ασφάλεια. Δεν ξέρω αν την παίρνουμε στα σοβαρά αυτή τη λέξη. Αλήθεια τώρα. Θοδωρή, πραγματικά με αυτά που βλέπω, δεν ξέρω αν την παίρνουμε στα σοβαρά.
1: Όχι, δυστυχώς στην Ελλάδα δεν τα παίρνουμε στα σοβαρά. Και θέλετε να πάμε στο τραγικό περιστατικό που έγινε στη Ρόδο,
0: ναι,
1: με τον συνάδελφο.
0: Θα ήθελα την γνώμη σου, γιατί έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω σου. Έτσι, όποιοι ξέρουν, σε ξέρουν πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό ήθελα να, λίγο να τα πούμε έτσι γενικώς. Τώρα, τι μπορεί να πήγε εκεί λάθος, ρε Θοδωρή, τι ακριβώς.
1: Λίγο για να πούμε, το ότι είμαστε εθελοντές. Υπάρχουν οι εθελοντές οι οποίοι μπορεί να είναι αυτοί που θα βγουν να μαζέψουν τα σκουπίδια, να καθαρίσουν, να κάνουν ράνο. Υπάρχουν και εθελοντές πολιτικής προστασίας οι οποίοι ασχολούνται με την έρευνα, με τη διάσωση, με την τεχνική διάσωση, με σκηνιά, με πλημμυρικά φαινόμενα, με τη δασοπυρόσβεση, με τη δασοεπιτήρηση. Mm-hmm. Είναι αντικείμενα τα οποία χρήζουν εκπαίδευση όλο το χρόνο. Χρειάζονται εξοπλισμό, χρειάζονται γνώσεις, συνέχεια. Mm-hmm. Καινούργια πράγματα. Δεν μπορούμε να μιλάμε ότι είμαστε μια γενική έννοια. Είμαι και εγώ εθελοντής. Βγήκε τις προάλλες με ο τεχνικός σύμβουλος και είπε και εγώ εθελοντής είμαι. Δηλαδή όλοι είναι εθελοντές. Εντάξει, όλη η Ελλάδα είναι εθελοντές.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι όταν πας να επιχειρήσεις, έχεις τις γνώσεις, μπορείς. Και όταν σε εμπιστεύεται ένα πυροσβεστικό σώμα, εδώ ο διοικητής πυροσβεστικής ο κ. Μαυρίδης,
0: mm-hmm,
1: σε εμπιστεύεται και σε καλεί σε δύσκολα συμβάντα. Για να βοηθήσεις, να δώσεις ένα χέρι βοηθείας. Τι σημαίνει αυτό?
0: Βέβαια.
1: Ότι δεν εμπιστεύεται, δεν γνωρίζει τι ξέρει ο άλλος, τι δεν ξέρει η κάθε ελλοντική ομάδα και πάει λέγοντας.
0: Mm-hmm.
1: Και εγώ τώρα μέσα από το σταθμό σας το έχω πει και στους ψηλόβαθμους που συναντιόμαστε στα συντονιστικά. Εάν θέλουμε στα νησιά μας που είμαστε αποκομμένοι,
0: mm-hmm,
1: δεν μπορούμε να έχουμε σε μία-δύο ώρες μια εξειδικευμένη ομάδα όπως είναι η ΕΜΑΚ εδώ.
0: Ναι.
1: Πάρε 2-3 ανθρώπους από κάθε πυροσβεστική υπηρεσία, από τη Ρόδο, από την ΚΟ, εκπαίδευσέ τους στο κομμάτι της ορεινής διάσωσης, εξόπλισέ τους, φέρ τους, στείλ τους πίσω, να φτιάξουν μια ομάδα, να κάνουν ένα team ωραίο, 5, 6, 7, 8 ανθρώπους, να γνωρίζουν το αντικείμενο, να έχουν μέτρα ασφαλείας, να έχουν υλικά, να έχουν εξοπλισμό. Δεν μπορούμε να στέλνουμε. Ή ακόμα και να πάει να δει, να δώσει και μια εντολή να πάει να δει τι ακριβώς γίνεται, όταν το σημείο είναι δύσβατο και θα πρέπει άλλος να βγει στην άκρη του γκρεμού για να δει, ακόμα και εκεί, γιατί το ύψος σε ρουφάει κάτω, ακόμα και εκεί πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν πρωτόκολλα για όλα αυτά.
0: Βέβαια.
1: Είναι αντικείμενα που τα δουλεύουμε χρόνια, προσπαθήσαμε και δόξα τω Θεώ με τη βοήθεια των επιχειρηματιών εδώ στην ΚΟ. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Έχουμε πάρει ένα πάρα πολύ καλό εξοπλισμό όσον αφορά για την τεχνική διάσωση με σκηνιά.
0: Mm-hmm.
1: Το δουλεύουμε πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι.
0: Ακούστε
1: καθημερινά.
0: Ακούστε τώρα εδώ, θα βάλω μια άλλη τελεία. Ακούστε τώρα τι είπε ο Θοδωρής. Υπάρχουν κάποιοι επιχειρηματίες που έχουν βοηθήσει την ομάδα έτσι με τον εξοπλισμό κτλ. Το επαναλαμβάνω αυτό που είπε. Επιχειρηματίες. Προσέξτε. Έχει μεγάλη διαφορά από το. Να σε παίρνει ένας δημόσιος φορέας και να σου ζητάει τη βοήθειά σου σε ένα συμβάν, αλλά να μην υπάρχουν οι βοήθειες οι απαραίτητες. Ούτε ο εξοπλισμός που πρέπει να δοθεί σε αυτές τις πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες. Έτσι, γιατί μιλάμε για πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και έρχομαι και σε ρωτάω, τι βοήθεια έχεις εσύ και η ομάδα στο Δωρή, είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση και γενικώς, πέρα από τους επιχειρηματίες.
1: Στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν υπήρχε ποτέ.
0: Mm-hmm.
1: Κάποια βοήθεια, όσες φορές και να κάναμε χαρτιά, σταματήσαμε να ασχολούμαστε βασικά. και δεν έχουμε στρέψει πλέον για να μας βοηθήσουν σε επιχειρήσεις του νησιού. Και δόξα τω Θεώ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή μαζέψαμε γύρω στα 5.000 και πήραμε εξοπλισμό. Ο άλλος έδινε 300, άλλος 400, άλλος έδινε 100, άλλος έδινε 50, ό,τι έδινε ο καθένας. Ναι. Για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ομάδα, να φτιάξουμε έναν εξοπλισμό όσον αφορά για αυτά τα κομμάτια. Ακόμα και στο κομμάτι της δασοπυρόσβεσης. Mm-hmm. Οι μόνοι που βοηθήσανε ήταν από την περιφέρεια, οι οποίοι μας παραχωρήσανε, και ευχαριστώ πάρα πολύ την περιφέρεια του κύριου Χατζημάρχου, που μας εμπιστεύτηκε αυτό το όχημα, που μας το στείλανε στο νησί. Mm-hmm. Δεν το στείλανε για μας, mm-hmm. το στείλανε για το νησί.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Και όπως είδατε, φέτο το αυτοκίνητο εργάζονται από πάνω μέχρι κάτω την ΚΟ, από τη μία άκρη στην άλλη.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι όλα να φαίνονται. Στα έγγραφα που έχουμε στείλει στα περίπολα.
0: Βασικά, για να το πω όπως πρέπει, γιατί με διόρθωσε τώρα ο Θοδωρής εδώ και πολύ καλά έκανε, επειδή είπα τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ ξεκάθαρα το Δήμο εκεί, για να είμαστε και
1: απλοί. Όχι, όχι, για μια βοήθεια. Λέτε και έχουμε να κάνουμε κάποιο συναγωνισμό. Δηλαδή, εντάξει, είναι τραγική κατάσταση. Δεν ασχολούμαι καθόλου άλλο. Έχει γίνει τραγικό το κομμάτι. Εγώ χαίρομαι εσάς στη Ρόδο, που εκεί ο Δήμος τουλάχιστον και ο κύριος Στομάτος, που το έχω γνωρίσει το παλικάρι, mm-hmm. Ασχολείται και βοηθάει και είναι κοντά στους εθελοντές. Mm-hmm. Βλέπετε τι έχετε χτίσει εκεί με τόσες εθελοντικές ομάδες, πώς έχουν εξοπλιστεί όλες.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, τόσο δύσκολο είναι. Λεφτά υπάρχουν. Και δεν θέλω να ακούσω από κανέναν ότι δεν υπάρχουν λεφτά και δεν μπορούμε και δεν κάνουμε. Τα πάντα γίνονται όταν θέλουν. Τα πάντα γίνονται, τα λεφτά βρίσκονται. Έχεις δύο-τρεις ομάδες εδώ πέρα. Mm-hmm. Εξόπλισε τις όμορφα και ωραία. Εκπαίδευσε τις διαφορετικά. Φέρε εκπαιδευτές. Να γίνουν προγράμματα όμορφα και ωραία. Κύριε Βασόγλου, μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολλά πράγματα.
0: Θέλεις να έχουμε.
1: Για να έχουμε. Βεβαίως. Θέλεις, δεν υπάρχει. Γνώσεις. Και όταν δεν έχεις γνώσεις το αντικείμενο το οποίο είσαι υπεύθυνος, δεν μιλάμε για τίποτα άλλο.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Το πιστοποιώ και εγώ αυτό. Σε κάποιες φωτιές πιο παλιά, πριν το 23, που χρειάστηκε ένα κάλεσμα που είχε γίνει στο χωριό Απόλλωνα τότε από τους συγχωριανούς να πάμε να βοηθήσουμε την κατάσταση εκεί, μη τυχόν και ξεφύγει και μπει προς το χωριό. Οφείλω να σου πω, Θοδωρή, ότι εγώ σηκώθηκα όπως ήμουν από το σπίτι μου, σαν χωριανός, έτσι, σαν Απολωνιάτης. Και πήγα χωρίς να έχω ιδέα. Το λέω, το ομολογώ, χωρίς να έχω ιδέα. Λοιπόν, πιο πολύ φοβήθηκα, Θοδωρή. Και από αυτά τα οποία άκουσα από τους ανθρώπους εκεί, που ουσιαστικά τι μας λέγανε, αν δεν μπορείς ή αν δεν το γνωρίζεις, πιο καλά μείνε στην άκρη. Για να μην υπάρχουν προβλήματα, έτσι. Όντως το παραδέχομαι, δεν είχαμε ιδέα που πηγαίναμε ή τι κάναμε.
1: Έτσι ακριβώς. Για σκεφτείτε ένα χωριό, όπως λέτε, να γνωρίζουν 50-100 άτομα το τι γίνεται, να υπάρχει μια εκπαίδευση, να υπάρχει ένας εξοπλισμός. Το πιο απλό πράγμα, για να πας σε μια φωτιά θες μια μάσκα, mm-hmm. ένα γυαλί και ένα γάντι και να γνωρίζεις δύο πράγματα. Πόσο βοήθεια θα είναι στην τοπική κοινωνία σε ένα συμβάν. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα λέμε. Εκμεταλλευόμαστε τους πάντες. Γιατί είμαστε νησιά, είμαστε νησιωτική περιοχή, είμαστε αποκομμένοι. Δεν μπορεί άλλος σε μία ώρα να έρθει με το πυροσβεστικό από το διπλανό νησί. Mm-hmm. Τέλος. Αυτό θέλω να το έχουμε στο μυαλό μας. Γι' αυτό λέμε συνέχεια ότι όλοι πρέπει να είναι στο παιχνίδι και είναι δουλειά του Δήμου.
0: Εγώ ψάχνω να βρω το παράλογο σε αυτό που λες. Αλήθεια σου λέω, ψάχνω να βρω τι παράλογο λες και ο Δήμος κλωτσάει και αντιδράει. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Εντάξει, όταν δεν θέλεις να ασχοληθείς, όταν δεν θες πραγματικά να ασχοληθείς, βρίσκεις συνέχεια τα προβλήματα, βρίσκεις συνέχεια προφάσεις γιατί και πώς. Αυτό το πράγμα τους λέμε. Mm. Οργανώστε όλο τον κόσμο. Και τι λέμε όλο τον κόσμο. Ο κόσμος διψάει, και ειδικά όταν είναι κάτω από την ομπρέλα του Δήμου, εμπιστεύεται διαφορετικά. Θα έρθει πιο κοντά, θα έρθει πιο γρήγορα, πιο εύκολα.
0: Ναι,
1: αλλά
0: αυτό.
1: Είπαμε, όταν δεν υπάρχουν γνώσεις για να δουλέψει όλο αυτό το κομμάτι, εδώ να σου πω κάτι. Εδώ κάνανε ένα σχέδιο για τη ΔΙΑ και πήραν τις προτάσεις τις δικές μας, αυτά που τους είχαμε πει για το σχεδιασμό το οποίο είχαμε βγάλει εμείς, τους είχαμε παρουσιάσει και δεν τα αναφέρανε καν. Και ξέρετε τι, ότι αυτό είναι πιο επικίνδυνο, γιατί δεν γνωρίζεις πώς το έχουμε φτιάξει εμείς και για ποιο λόγο το φτιάξαμε.
0: Σωστό,
1: καταλάβατε.
0: Σωστό αυτό.
1: Είναι τραγικά πράγματα. Είναι τραγικά πράγματα. Ειλικρινά.
0: Τώρα εγώ μας ερωτήσω προσωπικά από την εμπειρία σου, γιατί μπορεί να συμβαίνει όλο αυτό, ρε Θοδωρή. Αλήθεια σου λέω τώρα, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι προσωπικά δεν έχετε τίποτα με κανέναν. Αυτό το υπογράφω, έτσι.
1: Εννοείται δεν έχουμε κάτι με κανέναν. Το θέμα μας, είπαμε, είναι. Δεν μπορώ να βλέπω ότι υπάρχει εκεί ένα θέμα και να μην πάμε για να το λύσουμε. Τα πάντα λύνονται. Τα πάντα λύνονται. Αρκεί να καθίσεις και να το κοιτάξεις. Αλλά είπαμε, όταν δεν έχεις γνώσεις και δεν τρίβεσαι με το αντικείμενο, τότε δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί μιλάμε. Πραγματικά. Δεν μπορώ αύριο να έρθω να καθίσω στην καρέκλα σου να κάνω εκπομπή. Γιατί δεν έχω τις γνώσεις, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Ναι, σωστό.
1: Αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Το ότι ανεβήκανε δύο συνάδελφοι σου πάνω στη Ζιάκη και γίνανε δύο ρεπορτάζ, τα οποία δείχναν το πρόβλημα όλο. Όλο το πρόβλημα. Και ξαφνικά βγαίνουν και λένε, εντάξει, θα το κάνω. Σοβαρά, τώρα τόσα χρόνια. Και δεν μιλάω μόνο για αυτή τη δημοδιάρχη.
0: Ναι.
1: Τόσα χρόνια και δεν ασχοληθήκανε όπως έπρεπε να γίνει. Και πάμε 2026 και είμαστε 50 χρόνια πίσω. Εντάξει, εγώ δεν το ανέχομαι αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τα πάντα έχουν αλλάξει. Οι καιρικές συνθήκες έχουν αλλάξει. Τα πάντα έχουν αλλάξει. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε εμείς τόσο πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι, κάτι πάει πολύ λάθος. Και όταν αυτά τους τα λες, με όμορφο τρόπο, πας και τους χτυπάς το καμπανάκι και τους λες ότι ξέρετε, εδώ υπάρχει θέμα. Και σφυρίζουν αδιάφορα, να σου πω κάτι. Όταν γίνει το κακό και μετά, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Το θέμα είναι να μην χαθούν οι ψυχές.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Το πρόβλημα μας είναι αυτό. Δηλαδή, γι' αυτό λέμε για πρόληψη. Mm-hmm. Η πρόληψη δεν είναι το εναέριο. Το εναέριο είναι μετά. Έχουν κολλήσει με αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Καταλαβαίνω.
1: Κάνε πρόληψη κάτω. Και δεν... μετά, άσε το. Θα έρθει και εκείνο.
0: Πρόληψη μηδέν με λίγα λόγια, έτσι. Δεν, στο νησί δύσκολο.
1: Όταν σας λέω, κοιτάξτε, στα λόγια, είναι ωραία. Έχουμε κάνει την πρόληψη και στα συντονιστικά που μαζεύομαστε. Όλοι είμαστε έτοιμοι. Οι πάντες είναι έτοιμοι, τα πάντα είναι έτοιμα. Όταν γίνεται ένα συμβάν και θέλετε να μιλήσουμε πραγματικά τι γίνεται, αφήστε το.
0: Ναι.
1: Εκεί θα κλάψουμε.
0: Error 404.
1: Αυτό όμως φοβούνται. Αυτά φοβούνται όμως να τα πούνε, εντάξει. Όλα είμαστε καλά, όλα είναι με λιγάλα.
0: Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάω. Αλήθεια σου λέω ή να εκνευρίζεσαι με όλο αυτό, γιατί επαναλαμβάνω, μιλάμε για εθελοντές, ρε παιδιά. Δηλαδή θα τρελαθούμε.
1: Κύριε Παπαδόπουλο, με είδατε στο συντονιστικό στην περιφέρεια, εκεί γνωριστήκαμε από κοντά.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αν ήσταν στην αίθουσα μέσα, δεν ξέρω αν ακούσατε όταν μιλούσα. Για ποιο λόγο εγώ πήγα στη Ρόδο?
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο ήθελα να μιλήσω μπροστά στον Υπουργό και στον Αρχηγό?
0: Mm-hmm.
1: Για να εξετάσω αυτά τα προβλήματα. Δεν πήγα για να κατηγορήσω κανέναν.
0: Σωστό.
1: Και
0: σωστό.
1: Αν είσαι σε θεσμικό θέση, θα πρέπει, αφού έχεις αυτή την εντολή από τον κόσμο για τον υπηρετής, θα την υπηρετείς.
0: Βέβαια.
1: Δεν γίνεται να σφυρίζουμε αδιάφορα. Θα πρέπει να φτιαχτεί λίγο αυτή η κατάσταση.
0: Βέβαια. Θα σου μεταφέρω ένα μήνυμα. Θα σου μεταφέρω ένα μήνυμα του φίλου του Μιχάλη, πολίτης εδώ από τη Ρόδο, ο οποίος λέει να το ακούσεις κι εσύ. Η πρόληψη, Μανώλη, κοστίζει λιγότερο από την αποκατάσταση. Αυτό πότε, πότε θα το εμπεδώσουμε αυτό? Δηλαδή, πότε θα το καταλάβουμε, ρε παιδί μου, αυτό? Πραγματικά.
1: Πότε. Όταν λέει κάποιος ότι όταν ξεκινάει η φωτιά θα φύγουν οι φορτωτές για να μας ανοίξουν, αυτό είναι τραγικό. Αυτό είναι τραγικό. Αυτό δεν σημαίνει πρόληψη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά είναι τα μεγάλα μας κενά.
0: Είναι κατόπιν εορτής. Όχι, σωστό.
1: Δεν είναι. Μιλάμε για πρόληψη. Πρόληψη. Το έχουμε ξεχάσει. Εμείς πάμε ευθείας για την καταστολή. Μιλάμε για καταστολή.
0: Ναι.
1: Είναι ακριβώς όπως είπε ο φίλος. Ότι μετά, άμα ήθελες 100 για να κάνεις την πρόληψη, θα θέλεις 1000 για να κάνεις την καταστολή.
0: Βέβαια.
1: Και την αποκατάσταση. Γιατί μετά θα είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Όχι, πολύ σωστό αυτό.
1: Δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Λοιπόν, Θοδωρή μου, κουράγιο, υπομονή. Εσείς συνεχίστε αυτό που κάνετε. Ξέρω ότι το συνεχίζετε έτσι κι αλλιώς. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά.
1: Μέχρι να μας κρατά τα πόδια μας.
0: Αυτό. Μέχρι να είστε καλά, να σας έχει ο Θεός καλά όλους. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Την καλημέρα μου σε όλη την ομάδα και πάντα πάντα να είστε δυνατοί όπως είσαστε όλο αυτό τον καιρό, έτσι.
1: Καλημέρα και από εμάς από την Αμορφικό.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή μου.
1: Καλημέρα.
0: Καταλάβατε τώρα ποιο είναι το πρόβλημα του ευθυτενή στην ΚΟ? Το καταλάβατε. Πας να του μιλήσεις για πρόληψη ή να του πεις ότι επειδή εγώ είμαι εδώ, το βλέπω, το ζω το πρόβλημα, σου τη λέγει από πάνω. Σε εθελοντές τώρα μιλάμε. Προσέξτε.

0: μας.
1: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο. Στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην άνοδο Αλίμου Κατεχάκης από Ηλιούπολη έως τον Βύρονα. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται στον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας καθυστερήσεις έως και 20 λεπτά. Σφραγίζεται από την περιφέρεια Θεσσαλονίκης παράνομη ογκολογική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και μη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην Πλάκα, οι ερευνητές εξετάζουν διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο όπου συνέβη η μοιραία έκρηξη. Το κεντρικό δίκτυο φέρεται στεγανό. Οι ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν αν τα θύματα είχαν προλάβει να εισπνεύσουν μονοξίδιο του άνθρακα. Παραιτήθηκαν της υπεράσπισης οι δικηγόροι της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση Μαγζονάκη λόγω διαφοροποίησης των θέσεων. Συνεχίζουν να εκπροσωπούν τον προφυλακισμένο σύζυγό της. Σωματική επίθεση σε βάρος εκπαιδευτικού μέσα στο πρώτο νηπιαγωγείο των Άνω Λιωσίων καταγγέλει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Η εκπαιδευτικός νοσηλεύεται τραυματισμένη. Σφοδρό σφυροκόπημα της Ρωσίας στην Ουκρανική πρωτεύουσα με ντρόουν και πυράβλους. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε 9 νεκρούς και 80 τραυματισμένους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν το Ιράν, ενώ επισημαίνει ότι δεν προσέφερε άρση κυρώσεων ούτε ξεπάγωμα κεφαλαίων. Ο Μοτσουτάπα Χαμενεή προειδοποιεί για επώδυνα χτυπήματα στα στενά του Ορμούς.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο

0: αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στην απόκτηση του Λιθουανού σέντερ Ντονάτας Μοντεγιούνας προχωράει η ομάδα του μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστέρα αναμένεται αύριο ή την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Αραιές νεφώσεις στην Αθήνα με λίγες βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Προμαχώνας του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Μουσικές μεταμορφώσεις. Jazz Quartetto με τους Χρήστο Παπαγεωργίου, Αναστάσιο Πάπα, Βιλέν Καραπετιάν, Πάνο Θωμαίδη.
7: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα» συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
8: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη. Έγκαιρη διάγνωση. Θεραπεία.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
10: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
11: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
10: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
2: Πρωινό
12: Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Real Voice, στο πρωινό μας Express. Yeah. Είναι Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Τελειώνει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου. Με ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία που σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου εδώ, στη Ρόδο. Στην πόλη της Ρόδου.

Σας καλωσορίζω λοιπόν και σήμερα εδώ στη μεγάλη παρέα του Real Voice, του πρωινού μας Express, για να δούμε μαζί την επικαιρότητα, με τους καλεσμένους μας να τη σχολιάσουμε, να τη συζητήσουμε. Θέματα που και σήμερα έχουμε επιλέξει από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, και συμβαίνουν πολλά, είναι η αλήθεια. Και μαζί με την ειδησιογραφία, η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Παίρνετε ήδη το πρώτο δείγμα για την εκπομπή μας, Toto και Hold the Line.

0: στο μετέχμιο της δεκαετίας του 70 με την επική δεκαετία του 80. Πόσο ήταν αυτό περί εκεί, γύρω στο 77-78, κάπου εκεί στο τέλος, στο κλείσιμο της δεκαετίας του 70. Να παρουσιάσω την ομάδα μας, ο Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο, όπως όλοι πια το ξέρετε. Και το διαπιστώνετε καθημερινά. Η Νατάσα Παμπρή είναι στα γραφεία σύνταξης για τα δελτία ειδήσεων. Θα ακολουθήσει με την εκπομπή της μαζί στις 10, αμέσως μετά το πρωινό μας εξπρές, συμπληρώνοντας έτσι την ενιαία πρωινή ενημερωτική ζώνη που ξεκίνησε στις 7 το πρωί από το Μανώλη τον Παπάζογλου και θα κλείσει εκεί στις 11, οπότε συνδεόμαστε με τον Real FM για να δούμε τι γίνεται και κεντρικά και να επανέλθουμε στις 12 με την Νατάσα Ράγιου. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, ο τεχνικός υπεύθυνος, ο άνθρωπος που μας ενώνει όλους στη συχνότητα των 99,5, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 μαζί και το βράδυ ξανά μαζί σε επανάληψη εκπομπή μας στις 9 το βράδυ. Έτσι σε τελείως διαφορετικό mood από το πρωί. Η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα δύο σούπερ μάρκετ για τις αγορές σας. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο και στην Ιαλισσό για ό,τι θέλετε για το σπίτι σας, για το τραπέζι σας. Το καλύτερο για την οικογένειά σας, για τους φίλους σας. Τεράστια ποικιλία, δεκάδες χιλιάδες κωδικοί και από την άλλη πλευρά η καλύτερη ποιότητα στις καλύτερες τιμές της αγοράς με υπέροχες προσφορές για τις οποίες και σήμερα μπορείτε να ενημερωθείτε από το φυλάδιο το οποίο καθημερινά είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Εκεί θα τα δείτε όλα για να κάνετε και σήμερα τον προγραμματισμό σας. Κυρίες και κύριοι, θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Πάπου, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, για να σας πω έτσι γρήγορα τι έχει η ατζέντα μας, τον κύριο Γιάννη Πάπου, για να δούμε λίγο τα απόνερα αυτής της ιστορίας με την πυρκαγιά στο Blue Carrier 2, το πλοίο, και τι σημαίνει αυτό για την αγορά, γιατί χθες έδωσε και μία δήλωση στη δημοσιότητα και θέλω λίγο να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, να δούμε τα παρελκόμενα αυτού του συμβάντος. Και όπως καταλαβαίνω δεν είναι καθόλου ασήμαντες οι επιπτώσεις αυτής εδώ της υπόθεσης και θα τα δούμε σε λίγο μαζί του. Σήμερα θα μιλήσουμε και πάλι για τη ΔΕΙΑΡ. Είχαμε καιρό να ασχοληθούμε με τα κατορθώματά της. Έχουμε καινούργια να σας πούμε. Θα τα ακούσετε και αυτά εδώ σήμερα στην εκπομπή μας. Για τα κατορθώματά της επαναλαμβάνω. Τζάμπα οι 5-6 σελίδες ανακοινώσεων που βγάζουν κατά καιρούς, αφού τι τα βγάζουν αυτά. Να μου πείτε, δεν τους είναι και κόπος τώρα, το GPT τους τα γράφει. Αλλά έρχεται μετά η πραγματικότητα, έρχονται τα γεγονότα, η ίδια η ζωή και τους διαψεύδει. Παραδεχτείτε ρε παιδιά από την αρχή ότι κάνατε ένα λάθος. Δεν χάλασε πια και ο κόσμος. Τι είναι αυτές οι γελοιότητες, τι είναι αυτά τα σύριαλ που παρακολουθούμε και τα σεντόνια, 5-6 σελίδες εκεί μέσα, ό,τι να είναι, και μετά η εξέλιξη έρχεται και σας διαψεύδει. Για ένα σοου ζείτε τελικά. Τι είναι αυτό το κακό με εσάς εκεί πέρα, σε αυτή τη δημοτική αρχή. Για ένα σοου ζείτε τελικά. Θα σας τα πω στην συνέχεια, αναλυτικά. Και θα ασχοληθούμε και με το θέμα της πολιτικής προστασίας, καθώς βρισκόμαστε πια στην αντιπλημμυρική περίοδο, εν όψη αντιπλημμυρικής περίοδου. Είχαμε και τις πρώτες βροχές. Όπως πάει η δουλειά, θα έχουμε και το Σαββατοκυριακό και τις επόμενες μέρες βροχερό καιρό. Ο Γιάννης Μανολάς θα μας τα πει για τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Θα τα συζητήσουμε με τον συντονιστή πολιτικής προστασίας, τον κύριο Μινά Παπαδάκη. Αυτά έχουμε σήμερα έτσι στην εκπομπή μας. Τα μεγάλα θέματα μαζί με όλα τα υπόλοιπα βέβαια, τα οποία σχολιάζουμε ενδιάμεσα τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Όχι μικρά, εννοείται πολύ σημαντικά, απλά κάθε μέρα επιλέγουμε και κάποια για να τα συζητήσουμε με τους προσκεκλημένους μας. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, πάμε στο Γιάννη Μανολά για την πρόγνωση του καιρού.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις σαν αδιαστήματα να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα και μετά. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερη στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, το ίδιο και στην Λίνδο μέχρι 27 βαθμούς και εκεί ο Ιδράργυρος το μεσημέρι και χαμηλότερες στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς, υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι και πάλι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν παροδικά, κυρίως στην ορεινή Ρόδο, και μάλιστα θα έχουν και μικρή πιθανότητα να δώσουν έτσι κάποια παροδική μπόρα το μεσημέρι, όχι κάτι το ιδιαίτερο, γρήγορα θα σταματάνε τα φαινόμενα. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 26, υψηλότερες στην Λίνδο και το Καστελόριζο από 20 και 21 βαθμούς αντίστοιχα, μέχρι 26 το μεσημέρι και στις δύο περιοχές, και στα ορεινά από 17 μέχρι 23 οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, υγρασία μεταξύ 45 και 65%.
0: Μάλιστα. Σήμερα και αύριο λοιπόν ο καιρός, ίδιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες και για σήμερα Τρίτη και για αύριο Τετάρτη. Έχω την εντύπωση ότι από την Πέμπτη και μετά θα πρέπει να περιμένουμε την μεταβολή του καιρού με βροχές και εδώ. Έτσι είναι, Γιάννη μου, αν με ακούς, στείλε ένα μήνυμα. Νομίζω από την Πέμπτη και μετά τουλάχιστον οι ενδείξεις που έχουμε στους υπολογιστές μας, στα κινητά μας με τα applications αυτά για τις προβλέψεις μας δείχνουν ότι από την Πέμπτη και μετά και μέχρι και την Κυριακή στα μέρη μας, εδώ στα νησιά μας, θα έχουμε βροχερό καιρό. Λοιπόν, και μια και ο καιρός γίνεται βροχερός και καταλαβαίνουμε πια ότι έχουμε μπει στο φθινόπωρο, σιγά σιγά τα καλοκαιρινά μπαίνουν στην άκρη, κατεβάζουμε τα φθινοπωρινά από τις δουλάπες, το Σαββατοκύριακο είναι ιδανικό για τέτοιες δουλειές. Και μια και λέμε φθινοπωρινά, να σας πω κυρίες και κύριοι, αύριο 30 του μήνα ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco εδώ στη Ρόδο και εκεί θα βρούμε τα πάντα για να κάνουμε αυτή την μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Από είδη σπιτιού, διακόσμησης, ρούχα για όλη την οικογένεια, παιχνίδια, αλλά και δώρο επιταγές για όσους βρεθούν εκεί στα Pepco στο opening. Αύριο, επαναλαμβάνω, 30 του μήνα. Ραντεβού λοιπόν στα Pepco στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, είναι δίπλα στα Lidl, για full φθινοπωρινές αγορές και πάντα στις καλύτερες τιμές.

0: Λοιπόν, το μήνυμα ελήφθη. Παιδιά, ναι, το GPT κάποιος το χειρίζεται. Κάποιος του δίνει εντολές, κάποιος του δίνει περιεχόμενο. Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Το πήραμε το μήνυμα, τα ξέρουμε αυτά που μας γράφετε. Τα ξέρουμε. Να είστε καλά, χρήσιμες οι πληροφορίες σας. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να ξεκινήσω γιατί έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και θέλω να ξεκινήσουμε από το θέμα αυτό του Blue Carrier, γιατί είχαμε και δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του Βασίλη του Κικίλια. Έδωσε χθες μια συνέντευξη στο Open. Η πρώτη προτεραιότητα της ηγεσίας του Λιμενικού Σώματος και του Υπουργείου ήταν η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, τόνισε. Η κατάσταση σήμερα είναι ελεγχόμενη. Με τα δεδομένα που υπάρχουν, δεν βλέπουμε κίνδυνο ρύπανσης. Το πλοίο συγκρατείται από δύο ρημουλκά. Συμπληρώνοντας ότι η αντιμετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού απαιτεί συγκεκριμένα και πολύ προσεκτικά βήματα για να διασφαλίζεται η ευστάθεια του πλοίου. Τώρα θα ακολουθήσουν τεχνικοί έλεγχοι, ρημούλκηση σε ασφαλές σημείο, ολοκλήρωση των αναγκαίων ενεργειών, άντληση υδάτων, καυσίμων, λιπαντικών κλπ. Αναφερόμενος τώρα στην τροφοδοσία, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Το ένα και άλλο είχε να κάνει με το τι γίνεται με το πλοίο αυτό καθ' αυτό. Αναφερόμενος στην τροφοδοσία και την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών που εξυπηρετούσε το Blue Carrier 2, ο Υπουργός Ναυτιλίας υπογράμμισε ότι στο Υπουργείο εγκρίνουμε άμεσα κάθε αίτημα για πρόσθετα δρομολόγια εφόσον απαιτηθούν. Όπως είπε, αναμένονται από την εταιρεία αιτήματα για έκτακτα δρομολόγια για τις 29 Σεπτεμβρίου, για σήμερα δηλαδή, καθώς και τις 2-3 Οκτωβρίου, ενώ από τις 6 Οκτωβρίου η εταιρεία θα δρομολογήσει πλοίο σε μόνιμη βάση, ώστε να ομαλοποιηθεί πλήρως η σύνδεση των νησιών. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, ο κύριος Γιάννης Πάπου, έκανε δήλωση, είχε δώσει χθες το μεσημέρι και τη σχετική ανακοίνωση, το σχετικό δελτίο τύπου στην δημοσιότητα, με το αίτημα να καλυφθεί άμεσα το μεταφορικό κενό του Blue Carrier 2 και να διασφαλιστεί η ομαλή τροφοδοσία των νησιών. Και αυτό είναι ένα θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί του τώρα. Γιατί πέραν από το τι θα κάνει το Υπουργείο, και ακούσατε τον τι είπε ο κύριος Κικίλιας, μόνιμο πλοίο στη γραμμή από τις 6 Οκτωβρίου και μέχρι τότε οποιοδήποτε αίτημα ναυτιλιακής εταιρείας να καλύψει το κενό αυτό θα εγκρίνεται άμεσα, αρχής γενομένης και από σήμερα 29 του μήνα. Το θέμα όμως τι γίνεται με τα εμπορεύματα. Γιατί έχω μιλήσει και με φίλους οι οποίοι περίμεναν εμπορεύματα δεκάδων χιλιάδων ευρώ να τα παραλάβουν. Τι γίνεται με τις ασφαλιστικές εταιρείες, θα πάρουν τα χρήματά τους, πότε θα τα πάρουν, τι γίνεται με τον εξοπλισμό των μεταφορικών εταιρεών, όπως είναι τα containers, εκατοντάδες containers ήταν μέσα στο πλοίο. Όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι δεν πατάς ένα κουμπί από τη μία στιγμή στην άλλη και όλα διευθετώνται. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Είναι από τα παρελκόμενα αυτής εδώ της ιστορίας. Κύριε Πάπου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Διακίδη, καλημέρα στους ακροατές σας. Πράγματι είχαμε το πολύ ατυχές συμβάν της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Blue Star Carrier 2. Να το διορθώσω, Blue Carrier 2, όχι Blue...
0: Ναι, Blue Carrier 2,
1: ναι. Το Blue Carrier 2. Το σκάφος το συγκεκριμένο εκτελούσε μια ζωτικής σημασίας διαδρομή για εμάς. Εξυπηρετούσε σε ένα δρομολόγιο τα νησιά της Δωδεκανήσου, Ροδοκό αλλά και τα μικρότερα. Μετέφερε πολύ μεγάλο αριθμό επαγγελματικών οχημάτων. Ήταν πράγματι ζωτική σημασία για τα νησιά μας. Το ευτύχημα είναι ότι δεν είχαμε ανθρώπινη απώλεια, δηλαδή είναι απόλυτα ασφαλές τόσο το πλήρωμα του σκάφους όσο και ο ένας επιβάτης ο οποίος ήταν στο ταξίδι το συγκεκριμένο. Από την άλλη πλευρά βεβαίως έχει ήδη δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη αριθμία στον εφοδιασμό των νησιών μας. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν λείψουν από την αγορά ένας τόσο μεγάλος αριθμός, ένας τόσο μεγάλος όγκος εμπορευμάτων, των οποίων μετέφεραν 170 φορτηγά αυτοκίνητα, είτε ξηρού φορτίου είτε ψυχόμενα ψυγεία, τα οποία μάλιστα μεταφέρουν προϊόντα πρώτης ανάγκης όπως είναι τα τρόφιμα, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν παρουσιαστεί κάποιες σχετικές ελλείψεις στην αγορά. Η εκτίμηση βεβαίως μετά τις επικοινωνίες που έχουμε κάνει τόσο με την πλειοκτήτρια εταιρεία, με το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και με αρκετές από τις μεγάλες βιομηχανίες οι οποίες τροφοδοτούν με προϊόντα την αγορά, είναι ότι αυτό θα ομαλοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα, και η εκτίμηση είναι ότι την ερχόμενη εβδομάδα δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή είναι μια αριθμία της αγοράς η οποία θα κρατήσει το πολύ 10 ημέρες.
0: Ναι, θα μπει πλοίο μέχρι τις 6 του μήνα. Από τις 6 του μήνα θα μπει μόνιμο πλοίο στη γραμμή, θα βάλει η εταιρεία.
1: Πλοίο θα μπει, ναι. Και πλοίο θα μπει, αλλά και θα γίνει επαναποστολή των εμπορευμάτων τα οποία χάθηκαν στην πυρκαγιά. Αντιλαμβάνεστε ότι για τα οχήματα τα οποία ήταν ψυγεία, το 100% των προϊόντων είναι κατεστραμμένα.
0: Έχει καταστραφεί, ναι.
1: Είτε έχει καεί το ψυγείο φορτηγό, είτε δεν έχει καεί. Δηλαδή, οι πληροφορίες που έχουμε από την εταιρεία,
0: ναι,
1: είναι ότι τα δύο καταστρώματα δεν υπέστησαν καμία απολύτως βλάβη, δηλαδή από τη φωτιά. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι επειδή διεκόπη η παροχή ρεύματος στο σκάφος προκειμένου να εκτελεστεί η κατάσβεση, αντιλαμβάνεσαι ότι τα ψυγεία αυτά δεν λειτουργούν. Οπότε, ό,τι
0: είχε είναι ευπαθή αυτά τα προϊόντα. Από τη στιγμή που μεταφέρονται σε συνθήκες ψήξης, καταλαβαίνουμε ότι έχουν αχρηστευτεί, δεν μπορούν πλέον να διατεθούν στην αγορά. Από εκεί και πέρα, έχετε εικόνα, κύριε Πάπου, τι γίνεται πέραν από τα προϊόντα? Φαντάζομαι ότι αυτά είναι και ασφαλισμένα. Έτσι, δηλαδή, οι άνθρωποι, ας πούμε, που θα πρέπει τώρα να ξανακάνουν τις παραγγελίες από την αρχή, καινούρια, θα αποζημιωθούν για την απώλεια αυτών των προϊόντων. Πολλοί περίμεναν προϊόντα δεκάδων χιλιάδων ευρώ, έτσι, όχι μικρά ποσά.
1: Να δώσουμε ένα παράδειγμα, κυρία Διακηδή, ότι ένα πλήρες φορτίο μεταφοράς εμφιαλωμένου νερού κοστίζει γύρω στις 2 με 2.500 ευρώ.
0: Ναι.
1: 32 παλέτες. Υπάρχει όμως προϊόν όπως είναι τυροκομικό, όπου εκεί η μία παλέτα μπορεί να κοστίζει 2-2,5 χιλιάδες ευρώ. Έχει να κάνει λοιπόν η ζημιά ανάλογα με το τι προϊόντα ήταν μέσα. Δεν έχουμε μια πλήρη εικόνα των προϊόντων που μετέφερε η κάθε μεταφορική εταιρεία και τι βρισκόταν ακριβώς σε κάθε ψυγείο. Αυτό, ξέρετε, θα γίνει η καταγραφή όταν το πλοίο πλέον δέσει σε ένα ασφαλές σημείο στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Μπουν μέσα οι εκπρόσωποι της εταιρείας καθώς και οι τεχνικοί σύμβουλοι και ασφαλιστές και γίνει μια πλήρης καταγραφή των εμπορευμάτων.
0: Σε κάθε περίπτωση είναι μια διαδικασία που παίρνει χρόνο πάντως. Έτσι,
1: είναι χρονοβόρα.
0: Χρόνο.
1: Ναι. Ναι. Η επικοινωνία που είχαμε όμως με την ναυτιλιακή εταιρεία μας ενημέρωσαν ότι το σκάφος είναι πλήρως ασφαλισμένο, θα υπάρξει πλήρης καταβολή της ζημιάς στον κάθε ένα, και αυτό είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον μας χαροποιεί, ότι δεν θα υπάρξει κάποιος αρνητικός οικονομικός αντίκτυπος στην επιχειρηματική κοινότητα της Δωδεκανήσου. Το μεγάλο το πρόβλημα όμως, κυρία Διακίδη, είναι ότι θα πρέπει οι μεταφορικές εταιρείες να αντικαταστήσουν άμεσα τα όποια εργαλεία μεταφοράς, είτε μιλάμε για ψυγεία είτε εξηρού φορτίου, τα οποία έχουν υποστεί ζημιά.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, γιατί λέτε στην ανακοίνωσή σας ότι μετέφερε το πλοίο αυτό 166 φορτηγά και 29 γεωταχή. Γνωρίζουμε αν αυτά έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ποια είναι η κατάσταση αυτών? Έχετε κάποια πληροφορία, έχετε κάποια εικόνα?
1: Οι πληροφορίες που είχαμε μέχρι χθες το βράδυ, δεν έχω κάποια νεότερο, αλλά οι πληροφορίες ή χθεσινοβραδινές, είναι ότι τα δύο καταστρώματα από τα τέσσερα του σκάφους δεν έχουν υποστεί καμία απολύτως ζημιά. Τα δύο άλλα δυστυχώς έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, οπότε μιλάμε για περίπου τα μισά οχήματα τα οποία μετέφερε. Τα γιοταχή τα οποία μετέφερε δυστυχώς ήταν στα καταστρώματα τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς. Το πρόβλημα, κυρία Τεγεκίδη, όμως είναι άλλο αυτή τη στιγμή. ότι οι μεταφορικές εταιρείες θα πρέπει να τρέξουν να αναζητήσουν για αντικατάσταση τα οχήματα τα οποία έχουν πάθει ζημιά, και δυστυχώς δεν υπάρχουν τέτοια διαθέσιμα στην Ελλάδα.
0: Μα γι' αυτό σας ρώτησα αν ξέρετε πόσα έχουν καταστραφεί, γιατί προφανώς θα πρέπει οι μεταφορικές εταιρείες να ανανεώσουν τώρα τον εξοπλισμό τους.
1: Ακριβώς. Η εικόνα είναι γύρω στα 50 με 60, με 60 οχήματα. Άρα, να το πούμε χονδρικά, γιατί μιλάμε χωρίς να έχουμε την καταγραφή, την απαραίτητη καταγραφή, το 50% των οχημάτων τα οποία μετέφερε. Αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο προκειμένου να μπορέσουν και οι εκπρόσωποι των μεταφορικών εταιριών να μεταβούν στο εξωτερικό, είτε Ιταλία είτε Γερμανία, να αγοράσουν τα οχήματα τα οποία είναι απαραίτητα, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν το μεταφορικό έργο, το οποίο είναι απαραίτητο και για την δική τους επιβίωση αλλά και για την καλή τροφοδοσία των νησιών μας.
0: Άρα λοιπόν εδώ θα υπάρχει ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά εταιρείες οι οποίες δεν θα έχουν πλέον τα μέσα για να μεταφέρουν τα προϊόντα.
1: Ξέρετε κυρία Διακίδη, αυτό το είχαμε πει και σαν επιμελητήριο από την αρχή, ότι μπορεί να δρομολογηθεί άμεσα νέο σκάφος, αλλά προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην φοδιαστική αλυσίδα, θα πρέπει και τα αντίστοιχα πρακτορία μεταφοράς να βρουν τα εργαλεία που χρειάζονται, όσα έχουν καεί, να τα αντικαταστήσουν. Και επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν τέτοια εργαλεία. Δηλαδή,
0: δεν πήγα αύριο και έκανα μια παραγγελία και μετά από 2 μέρες τα πήρα.
1: Ναι, δεν είναι τέτοιος μεγάλος αριθμός, 50-60 διαθέσιμα οχήματα επαγγελματικά, δεν νομίζω ότι υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στην αγορά της Ελλάδος, και αυτό θα μας δημιουργήσει μια μικρή αριθμία. Ευχάριστο βεβαίως είναι ότι τόσο το Υπουργείο όσο και η εταιρεία, η ναυτιλιακή εταιρεία, επέδειξαν άμεσα αντανακλαστικά. Θα δρομολογηθεί νέο σκάφος μόνιμο από την ερχόμενη εβδομάδα. Θα υπάρξει ενίσχυση των δρομολογίων εντός της εβδομάδας, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά. Επαναλαμβάνω, το πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή είναι να αντικατασταθούν τα επαγγελματικά οχήματα.
0: Μάλιστα. Οπότε μια κάποια αριθμία θα υπάρχει, καταλαβαίνω, για τους επόμενους μήνες. Ακόμα εννοώ και όταν θα μπει καινούριο πλοίο, όταν θα μπει άλλο πλοίο μάλλον, θα αντικαταστήσει τον Blue Carrier 2, η αριθμία αυτή θα παραμείνει λόγω του προβλήματος που δημιουργείται στις μεταφορικές εταιρείες και τον εξοπλισμό τους.
1: Θα χρειαστεί ένας χρόνος προκειμένου να ομολοποιηθεί η κατάσταση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν παραλυφθεί στο λιμάνι της Ρόδου 160 ανταλίκες, οι οποίες ήταν γεμάτες. Ένας χρόνος προκειμένου να ομολοποιηθεί η κατάσταση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν παραλυφθεί στο λιμάνι της Ρόδου 160 ανταλίκες.

0: προβλήματα αντιμετωπίζει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Λειτουργούμε τον τουρισμό εν μέσω πολεμικών σειράξεων, τόσο του Ρωσο-Ουκρανικού όσο και τώρα του νέου πολέμου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Τα προβλήματα δυστυχώς έχουν αγγίξει και εμάς, προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε ότι οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτιναχθεί δυστυχώς, και ειδικά για το πετρέλαιο, το οποίο είναι το καταξοχήν ζητούμενο για την παραγωγική διαδικασία καύσιμο, δηλαδή το ντίζελ είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιούν και για την πρωτογενή τομέα, αλλά και στην βιομηχανία πολλές φορές. Αυτό λίγο μας δημιουργεί μεγάλους προβληματισμούς σχετικά με την εξέλιξη των τιμών και ειδικότερα για τις τιμές των προϊόντων που είναι βασικής ανάγκης για την λειτουργία της καθημερινότητας των οικογενειών.
1: Μάλιστα.
0: Εκτιμούμε ότι θα πάρθουν αναγκαία μέτρα για την συγκράτηση των τιμών. Αναμένουμε
1: επίκεντρες ανακοινώσεις,
0: την εξαγγελία από πλευράς της κυβέρνησης για τον μηχανισμό στήριξης και για το ύψος της στήριξης. Είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο προκειμένου να προστατεύσουμε την καθημερινή λειτουργία και της κοινωνίας και της κάθε οικογένειας και της αγοράς των επαγγελματιών, των επιχειρηματιών.
1: Αλληλένδετα είναι, κύκλος είναι η οικονομία, ανατροφοδοτείται.
0: Είναι απόλυτος κύκλος. Ναι. Δεν υπάρχει υγιής επιχειρηματικότητα χωρίς υγιή κοινωνία.
1: Έτσι,
0: και
1: σωστό.
0: Δεν μπορεί και η κοινωνία να είναι υγιής χωρίς υγιή επιχειρηματικότητα.
1: Όπως το λέτε.
0: Είναι μάλιστα απόλυτα συνδεδεμένα μεταξύ τους.
1: Μάλιστα. Κύριε Πάπου, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή μέρα. Γεια σας.
1: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε ό,τι αφορά το Blue Carrier 2. Το πλοίο θα αντικατασταθεί από τις 6 με έκτακτα δρομολόγια μέχρι τις 6 του μήνα. Από τις 6 του Οκτώβρη και μετά η εταιρεία θα βάλει σε μόνιμη βάση άλλο. Αλλά όπως ακούσατε, εδώ υπάρχει ένα θέμα με τις μεταφορικές εταιρείες για το πότε και πώς θα μπορέσουν να αναπληρώσουν τον εξοπλισμό των οποίων έχασαν μέσα στο πλοίο, γιατί δεν είναι εύκολο να βρεις στην ελληνική αγορά αυτού του είδους τον εξοπλισμό. Θα πρέπει να τον ψάξεις και να τον βρεις από το εξωτερικό, και εννοείται ότι αυτές δεν είναι διαδικασίες οι οποίες γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη, και υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι και οι εταιρείες έχουν και την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσουν άμεσα στην αντικατάσταση του εξοπλισμού που χάθηκε στην φωτιά. Και οι αποζημιώσεις, ασφαλισμένα κτλ. Όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και πατάς ένα κουμπί και την άλλη μέρα τα έχεις. Είναι χρονοβόρες διαδικασίες. Εκ των πραγμάτων λοιπόν θα υπάρξουν αριθμίες, θα υπάρξουν ελλείψεις και στην αγορά κάποιων ειδών και στις ξενοδοχειακές μονάδες που περίμεναν προϊόντα και δεν μπόρεσαν τελικά να τα παραλάβουν γιατί καταστράφηκαν εμπλό.

Και πάμε στα κατορθώματα της ΔΕΙΑΡ. Πάμε λίγο πίσω για ένα θέμα που ξεκινήσαμε να το παρακολουθούμε τον Αύγουστο. Πριν από 1,5 μήνα περίπου. Θα σας πω λίγο το ιστορικό για να καταλάβετε γιατί ακριβώς μιλάμε και για να διαπιστώσετε κι εσείς πλέον από την ίδια την εξέλιξη των πραγμάτων, αυτό που σας έλεγα το πρωί στον πρόλογό μου, στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ότι κάνουν ολόκληρη φασαρία, χαρτοπόλεμο απίστευτο, για να υποστηρίξουν

0: μια θέση η οποία αποδεικνύεται από τις δικές τους ενέργειες στη συνέχεια ότι είναι ψέμα. Αυτό που προσπαθούσαν να μας πείσουν εκείνη την περίοδο με το χαρτοπόλεμο στα μέσα του Αυγούστου, τέλη Αυγούστου για να ακριβολογώ, εκεί γύρω στις 25-26 του Αυγούστου, κατέρευσε μέσα από τις κινήσεις και τις διαδικασίες που έκαναν οι ίδιοι. Αλλά οπωσδήποτε προηγουμένως έπρεπε να δώσουν το σόου. Και καλά έγγραφα και καλά πιστήρια και καλά ντοκουμέντα για να πείσουν γιατί για αυτό που κατέρευσε από μόνο του, από τις ίδιες τις διαδικασίες στην πράξη. Και αναρωτιέμαι, γιατί τόση φασαρία? Πείτε ναι, έκανα λάθος, να τελειώνουμε παιδιά και να πηγαίνουμε παρακάτω. Δηλαδή αυτή η ιστορία με αυτούς εκεί έχει καταδύσει πάρα πολύ κουραστική. Και για τους ίδιους φαντάζομαι, κάποιους τουλάχιστον, όχι όλοι, γιατί κάποιοι προφανώς αρέσκονται μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, να δημιουργούν όλο αυτό το τζέρτζελο μόνο και μόνο για την επικοινωνιακή πλευρά του πράγματος, για να κάνουν φασαρία, για να είναι στα μέσα, για να ασχολούνται μαζί τους. Δεν ξέρω τελικά τι είδους υπαρξιακά ζητήματα έχουν, αλλά έχει καταντήσει πάρα πολύ κουραστικό όλο αυτό, όταν αποδεικνύεται στην πορεία των πραγμάτων ότι δεν είναι έτσι όπως ισχυρίζονταν ότι είναι. Και εξηγούμε. Θα τα πάρω λίγο τα πράγματα από την αρχή και σε λίγο θα δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις με τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας, τον κύριο Ταρασλιά, τον οποίο θα έχουμε κοντά μας. Θυμίζω λοιπόν πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία. Έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με τα έργα εκεί στην περιοχή Μασάρων Καλάθου από την ΔΕΙΑΡ από τις αρχές του Αυγούστου. 13 Αυγούστου λοιπόν, ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου και αρμόδιος για την πολιτική προστασία, γιατί εδώ μιλάμε τώρα για έργα και παρεμβάσεις μέσα σε ρέμα, που είναι της αρμοδιότητάς του, ο Χρήστος Ευστρατίου λοιπόν είχε δώσει τότε ένα δελτίο τύπου και έλεγε ότι τις τελευταίες μέρες, 7 και 8 Αυγούστου, επαναλαμβάνω 13 Αυγούστου το είχε δώσει στη δημοσιότητα, είχαν περιέλθει σε γνώση του πλήθος καταγγελιών για αυθαίρετες επεμβάσεις εντός ρέματος στην περιοχή Καμηρή στα Μάσαρη της Ρόδου και πέριξ της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου στο ύψος της Καλάθου. Έγινε λοιπόν αυτοψία από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, επιβεβαίωσε τα καταγγελθέντα στις υπηρεσίες της περιφέρειας και η από τον νόμο δεσμευτική και ταυτοχρόνως αυτονόητη πράξη της αναφοράς των ευρημάτων στην περιοχή οδήγησε τότε σε ένα μπαράζ δηλώσεων από πλευράς Βαγιανού αλλά και από πλευράς Παυλακίδη, του Αντιδημάρχου της Λίνδου. Κρεσέντο δηλώσεων εκείνες τις μέρες, αλλά και δηλώσεις οι οποίες ήταν και αντιφατικές. Άλλα τη μια, άλλα την άλλη. Γνωστό είναι αυτό. Σε όλες τις περιπτώσεις το έχουμε δει. Ενδεικτικά, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Αντιδήμαρχος Παυλακίδης. Το έργο είναι πλήρως αδειοδοτημένο, κρατήστε το αυτό. Το έργο είναι πλήρως αδειοδοτημένο και με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Την ίδια μέρα, 7 Αυγούστου, ηλεκτρονικό δημοσίευμα. Βαγιανός. Το έργο έχει αδειοδοτηθεί και εγκριθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. 7 Αυγούστου. Ρεπορτάζ πάλι ηλεκτρονικού μέσου. Η ΔΕΙΑΡ εκτελεί έργο χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, γεγονός που σημαίνει πλήρη εξασφάλιση της νομιμότητας των διαδικασιών. Δευτέρα, Βαγιανός. Ποια άδεια είναι αυτή? Σε συνέντευξή του, σε ραδιόφωνο. Ως προς την άδεια, λέει, ενώ είχαν πει ότι είναι πλήρως αδειοδοτημένο, επειδή είχε χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, άρα σου λέει αδειοδοτημένο είναι. Τη Δευτέρα λοιπόν, αφού πέρασε το Σαββατοκύριακο, ως προς την άδεια, λέει ο Βαγιανός, να μας πει ο κύριος Ευστρατίου ποια είναι η άδεια που θα έπρεπε να πάρουμε. Η νομοθεσία, λέει, για τα δίκτυα ίδρευσης, κάτι που μάλλον δεν γνωρίζει ο κύριος Ευστρατίου, τα οποία εξαιρούνται περιβαλλοντικής αδειοδότησης κλπ. Κλπ. Ισχυρίστηκε δηλαδή ότι αυτά τα έργα δεν χρειάζονται αδειοδότηση. Την Τρίτη επανέρχεται πάλι με ραδιοφωνική του συνέντευξη και με μια ηρωνία προς τον Ευστρατείου. Να είμαι εδώ να τον βοηθήσω, να με πάρει τηλέφωνο, γιατί δεν τα έχει καταλάβει και προφανώς δεν ξέρει από τις διαδικασίες. Και ελάτε να του δώσω λίγο από τα φώτα μας, να του εξηγήσουμε τι γίνεται, πώς λειτουργεί το πράγμα. Και τέτοιες ιστορίες. Ο Ευστρατείου λοιπόν ο Χρήστος, αρμόδιος επαναλαμβάνω για την πολιτική προστασία από τη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι γίνονται αυθαίρετα, χωρίς άδειες παρεμβάσεις μέσα σε ρέμα, στο Καμυρί, ζητάει από τη ΔΕΙΑΡ, από τον Βαγιανό, να γνωστοποιήσει στη δημοσιότητα, να δώσει συγκεκριμένα πράγματα. Την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, αφού ισχυριζόταν ότι είναι πλήρως αδειοδοτημένο, βέβαια μετά είπε ότι δεν χρειαζόντουσαν άδειες, εντάξει. Τα συμπεράσματα δικά σας, δεν δίνω χαρακτηρισμό. Την αδειοδότηση και έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ζητά ο Χρήστος Ευστρατείου να δοθεί, και την απόφαση ένταξης του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης. Φτάνουμε, κυρίες και κύριοι, περνούν οι μέρες, ήταν 13 Αυγούστου, μεσολαβεί ο 15 Αυγούστος, γιορτές, χαλαρώνουν λίγο τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε. Φτάνουμε 25 Αυγούστου και επανέρχεται με νεότερη δήλωσή του ο Χρήστος Ευστρατείου και λέει ότι 12 μέρες μετά τη δημόσια δήλωσή του, με την οποία ζητούσε συγκεκριμένες απαντήσεις για τις παρεμβάσεις της ΔΕΙΑΡ, από Βαγιανό και Παυλακίδη, λαλίστα τους εκεί γύρω στις 13 του μήνα, απόλυτη σιωπή. Δεν δόθηκε στη δημοσιότητα απολύτως τίποτα. Επαναλαμβάνει το αίτημα του Ευστρατείου. Δώστε στη δημοσιότητα περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, αδειοδότηση και έγκριση Υπουργείου Περιβάλλοντος, απόφαση ένταξης του Ταμείου Ανάκαμψης, δημοπράτηση του έργου, σύμβαση με τον ανάδοχο. Αυτά στις 25. Και μάλιστα στέλνει και επιστολή, αυστηρή επιστολή, την ίδια μέρα, 25 Αυγούστου, ο Χρήστος Ευστρατείου προς τον Βαγιανό, για τις εργασίες που διαπιστώθηκε να εκτελούνται από τη ΔΕΙΑΡ 7 και 8 Αυγούστου στην περιοχή Καμυρί και τις οποίες συνεχίζεται να εκτελείται, προσέξτε, 25 Αυγούστου το έγγραφο λέει ότι συνεχίζονται να εκτελούνται αυτές οι εργασίες και ζητάει πια 13 δεδομένα στοιχεία να δοθούν. Δεν σας διαβάζω τώρα 13 στοιχεία που να δοθούν για την οικονομία του χρόνου, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο Χρήστος Ευστρατείου επέμεινε από τη στιγμή που συνεχίζονταν και οι εργασίες. Εκείνη λοιπόν τη μέρα δίνει στη δημοσιότητα, αναγκάστηκε πια να δώσει στη δημοσιότητα το κατεβατό των 56 σελίδων από το GPT ο Βαγιανός, για να πει ότι όλα είναι εδώ, να τα στοιχεία, να τα έργα και όλα αυτά. Και εκεί μέσα λοιπόν και οι άδειες, εκεί μέσα λοιπόν ισχυρίζεται δύο πράγματα. Ότι τα έργα αυτά δεν έχουν να κάνουν, δεν απαιτούν περιβαλλοντικές άδειες, γιατί πρόκειται λέει για δίκτυα μεταφοράς νερού κτλ. Κτλ. Σύμφωνα με την... δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση. Και ότι ο νόμος δεν θεσπίζει αυτοτελή διοικητική άδεια ή έγκριση επέμβαση σε υδατόρεμα χορηγούμενη από την τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας. Αυτά ισχυριζότανε. Το ότι έδωσε δηλαδή ένα κατεβατό με 5 σελίδες δεν σημαίνει ότι αυτά εκεί μέσα ήταν και αληθή τα στοιχεία, έτσι όπως ερμήνευε ο ίδιος το νόμο. Και σε ό,τι αφορά την παρέμβαση μέσα στο ρέμα, αλλά σε ό,τι αφορούσε και το δεύτερο κομμάτι του έργου που είχε να κάνει με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, με το απαλωτριωμένο κομμάτι το οποίο ήταν αρμοδιότητας της περιφέρειας, συνεπώς θα έπρεπε να έχει πάρει και από εκεί την έγκριση της περιφέρειας για να πάει να κάνει το ΜΕΣ, να σκάψει κατά το κοινό λεγόμενο για να περάσει τους αγωγούς, πολύ δε περισσότερο μέσα στο ρέμα, που τα ρέματα βάσει νόμου είναι ξεκάθαρος, είναι σαφής ο νόμος, δεν επιδέχεται καμία αμφιβολία. Αρμόδια υπηρεσία φορέας για την αστυνόμευση των ρεμάτων είναι οι περιφέρειες. Που σημαίνει δεν μπορεί να γίνει τίποτα, απολύτως τίποτα μέσα σε ρέμα, εάν δεν έχει την επίβλεψη, την εποπτεία, την έγκριση της οικίας περιφέρειας. Κάπως έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα για το ιστορικό του πράγματος, έτσι. Και φτάνουμε τελικά, κυρίες και κύριοι, στο σημείο να πληροφορούμε ότι ενώ διερήγνυαν τα ημάτια τους για να πείσουν στη μία περίπτωση ότι όλα είναι αδειοδοτημένα και όλα είναι όπως πρέπει και λίγο μετά ότι δεν χρειάζονται άδειες και όλα αυτά, τελικά εκ των υστέρων και αφού έγινε όλο αυτό το σοου και όλη αυτή η φασαρία, βεβαίως κατέθεσαν αίτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιπέτειας για την εκτέλεση εργασιών τομής οδού, αυτοί που έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να το κάνουν αυτό, το κατέθεσαν και μετά από κάποιες μέρες, από ένα διάστημα, πριν από λίγες μέρες, πήραν και την άδεια. Γι' αυτό διερωτώ με και λέω, ωραία, κάνατε που κάνατε την αυλεψία και πήγατε με το έτσι θέλω, δεν είναι η πρώτη φορά, το έχουν ξανακάνει. Στην Ακάβη δεν το κάνανε και είπανε ότι είχαν άδεια ενώ τελικά έβγαλε η φορεία νεωτέρων μνημείων και τους λέει σταματήστε καμία άδεια. Δεν το κάνανε στη γέφυρα στο Φαλιράκι. Δεν το κάνανε στη γέφυρα στη Νότια Ρόδο που ξαφνικά κάνανε εργασίες και βρέθηκαν κάτι κατασκευές εκεί από μπετόν μέσα στο πουθενά. Ερμηνεύουν τον νόμο όπως θέλουν. Όπως θέλουν, κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς εγκρίσεις, χωρίς άδειες. Το έχουν, φαίνεται, σύστημα. Μου φαίνεται ότι θα κάνω και άλλο αφιέρωμα. Τα έργα της ΔΕΙΑΡ χωρίς εγκρίσεις και χωρίς άδειες. Όπως έκανα με τις 19 συμβάσεις. Και λέμε τώρα, τι πιο απλό. Ναι, όταν διαπιστώνετε με αλφαγιώτα, από καταγγελίες, ότι έχετε κάνει πράγματα τα οποία έπρεπε να πάρετε εγκρίσεις. Σταματήστε εκείνη την ώρα, πάτε, κάντε τη διαδικασία, πάρτε τις εγκρίσεις, πείτε και ένα mea culpa, πείτε ναι, έκανα λάθος και πάμε παρακάτω. Τι είναι όλος αυτός ο χαρτοπόλεμος και όλη αυτή η γελοιότητα, εν πάση περιπτώσει. Για να φτάσουμε στο σημείο να βάζετε τελικά την ουρά στα σκέλια, να κάνετε ετεροχρονισμένα εκ των υστέρων το αίτημα για την άδεια και να την πάρετε. Γιατί δεν το κάνετε από μια αρχή, παιδιά, να γλιτώσουμε όλοι μαζί. Κύριε Δερασλιά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Παυλάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θεώρησα σκόπιμο να αναφερθώ στο ιστορικό, γιατί διαφορετικά ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να θυμάται από τις αρχές του Αυγούστου τι έχει γίνει και σε ποιο θέμα ακριβώς αναφερόμαστε, ώστε να φτάσουμε στο διατάφτα. Και την αίτηση κάνανε και την έγκριση πήρανε, αφού περάσαμε από 40 κύματα.
1: Και πολύ καλά κάνατε, διότι δυστυχώς όλη αυτή η προσπάθεια που κάνει ο Σωτήρης ο Βαγιανός, θέλοντας να στήσει το σκηνικό της αγιογραφίας του, δεν είναι υποχρεωμένοι οι πολίτες να θυμούνται όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Τελικά φαίνεται ότι όλη αυτή η συμπεριφορά έχει ένα κοινό το οποίο το ευχαριστεί, αλλά η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Και θα απευθυνθούμε λοιπόν σε όλο τον κόσμο, ο οποίος πραγματικά θέλει διαδικασίες να γίνονται με τον σωστό τρόπο, και να τονίσω στο σημείο αυτό ότι δεν ξύπνησε ένα πρωί ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου να πάει να ελέγξει τη ΔΕΙΑΡ. Είναι οι πολίτες οι οποίοι βλέποντας έργα μέσα σε ρέματα, οι πολίτες οι οποίοι βλέπουν έργα μέσα στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, ξέρουν ότι είναι έργα αρμοδιότητας της περιφέρειας και ρωτούν τι ακριβώς κάνετε. Και έκανε το αυτονόητο ο Χρήστος Ευστρατίου. Πήγε επί τόπου και έκανε μια αυτοψία. Και ρωτάει λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα κάνετε ένα έργο. Πώς το κάνετε, γιατί το κάνετε, όπως πολύ σωστά πάλι επισημάνατε, τα ρέματα είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας για να πραγματοποιηθεί οτιδήποτε, όπως και η Εθνική Οδής. Όχι μόνο δεν πραγματοποιήσανε την απαιτούμενη διαδικασία, όχι μόνο δεν κρατήσανε αυτό που λέει ο νόμος, οφείλουμε για να κάνουμε ένα έργο, μπράβο, πολύ ωραία με το νερό, πρέπει από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα αρμόδια τμήματα, να ακολουθήσουμε μία σειρά από διοικητικές πράξεις, να κάνουμε τα αιτήματα για να λάβουν γνώση. Όχι μόνο δεν το κάνανε, αλλά απαξιώσανε με τραγικό τρόπο το πρόσωπο του αντιπεριφερειάρχη, απαξιώσανε, αν θέλετε, εν γέννη όλη την περιφέρεια με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο, και δεν είναι πρώτη φορά, το έχουμε ζήσει. Ο Σωτήρης ο Βαγιανός έχει επιλέξει, κυρία Παυλάκη, να πορεύεται δημόσια με τα ίδια πάντοτε υλικά. Διαστρέβλωση όσων υπόθηκαν, παραποίηση όσων συνέβησαν, επίμονη υπεράσπιση παραβατικών συμπεριφορών με μια αμετροπρέπεια που πλέον δεν αφήνει χώρο για στοιχειώδη συνεννόηση. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς θέλουμε να συνεννοηθούμε. Αυτό το νταϊλίκι το οποίο υπάρχει και μάλλον βρίσκει κοινό, γιατί πρέπει να το επισημάνουμε και αυτό, ίσως είναι κάτι που έχει καταλάβει ότι του πάει. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη. Τελικά, μετά από όλη αυτή την απίστευτη εναλλαγή θέσεων και απόψεων, γιατί όπως πάλι σωστά είπατε, άλλα έλεγε ο κ. Παυλακίδης, άλλα έλεγε η πολιτική ηγεσία της ΔΕΙΑΡ, πήραμε άδειες, δεν χρειαζόμαστε άδειες. Τελικά.
0: Μα και ο ίδιος ο Βαγιανός έλεγε άλλα τη μια, άλλα την άλλη. Όχι μόνο, δεν υπήρχε διάσταση μόνο μεταξύ Παυλακίδη Βαγιανού. Και ο ίδιος ο Βαγιανός τη μια έλεγε ότι είναι αδειοδοτημένο, γιατί δεν θα μπορούσαμε να το εντάξουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, εάν δεν είναι αδειοδοτημένο. Και την άλλη, μα δεν χρειάζεται. Τα περιβαλλοντικά έργα δεν χρειάζονται άδειες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άλλα τη μια, άλλα την άλλη.
1: Στο διατάφτα πρέπει να πούμε ότι τελικά κατέθεσαν όσον αφορά την τομή επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, τη Δημοτική Κοινότητα Λίνδου, αυτό που λέγατε προηγουμένως όσον αφορά το δρόμο, τον εθνικό δρόμο, και φυσικά η περιφέρεια έδωσε, διότι δεν έχει κανένα πρόβλημα η περιφέρεια να δώσει τις νόμιμες άδειες. Η περιφέρεια, κυρία Παυλάκη, δεν έχει πρόβλημα να χρηματοδοτήσει έργα όπου έχουν σχέση με τη ΔΕΙΑΡ και το Δήμο. Να το πούμε ξανά και ξανά και ξανά. Οφείλουμε όμως να ακολουθήσουμε μία διαδικασία. Ο νόμος δεσμεύει την πραγματοποίηση συγκεκριμένων πραγμάτων. Δεν μπορεί η κάθε παράβαση η οποία γίνεται να θεωρείται δικαίωμα. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ένα νταϊλίκι, μία μαγιά. Μα δεν χρειάζεται να το κάνεις. Εδώ είμαστε δύο δημόσιοι φορείς, περιφέρεια, δήμος, εμπροκειμένου η ΔΕΙΑ. Όπου ακολουθούμε τις διαδικασίες μας, η διοικητική μας, θέλοντας να εξυπηρετήσουν όλο αυτό το οραματικό, ας το πούμε, έργο το οποίο μπορεί να έχει ο καθένας, οφείλουν να πράξουν τα δέοντα σύμφωνα με τον νόμο. Ξέρετε τι νομίζω, κυρία Παυλάκη, έχει μπερδέψει λιγάκι ο Σωτήρης ο Βαγιανός, επειδή είναι στο νερό. Νομίζει ότι ίσως είναι η κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να μπαίνει μέσα, να εξαγνίζεται και με αυτόν τον τρόπο να μην λέει ούτε καν μια κούλπα. Θεωρεί με μια εμβάπτιση του εκεί μέσα να μπορεί να προχωρεί και να κάνει πράγματα. Δεν είναι όμως έτσι η δημόσια διοίκηση. Η δημόσια διοίκηση δεν είναι έτσι και θα σας πω και το εξής. Ναι, μεν ετηθήκανε όσον αφορά την τομή πάνω στον δρόμο, δεν έχουν ετηθεί όμως ακόμα το κομμάτι το οποίο κάνουν εργασίες μέσα στα ρέματα.
0: Μέσα στο ρέμα,
1: ναι. Μέσα στο ρέμα δεν το έχουν κάνει. Εντάξει, εάν και εφόσον ζητήσουν, σαφέτατα θα το δίνε η περιφέρεια και σε αυτό το κομμάτι. Κάτι το οποίο είναι λογικό, εντάσσεται σε ένα έργο, είναι δυνατόν μια υπηρεσία να πει όχι? Ακόμα και σας είπα προηγουμένως, όχι μόνο σε επίπεδο έργων που είναι μια διοικητική διαδικασία, ναι, και σε επίπεδο οποιασδήποτε άλλης πρότασης που έχει να κάνει για χρηματοδότηση. Γιατί δεν δοθήκαν τα χρήματα όσον αφορά το υδραγωγείο κάτω στα Λάερμα. Εντάξει. Δηλαδή, πότε είπε όχι η περιφέρεια, κυρία Παυλάκη? Πότε είπε όχι?
0: Η περιφέρεια δεν λέει όχι από τη στιγμή που έχουν ακολουθηθεί νόμιμες διαδικασίες και έχοντας παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια, όλο αυτό το ρεπορτάζ και ό,τι γίνεται. Όταν έχεις μια περιφέρεια η οποία στη χώρα πρέπει να κατέχει και τα σκύπτρα στον αριθμό των προγραμματικών συμβάσεων που σημαίνει συνεργασία με τους δήμους σε 50 νησιά, νομίζω ότι δεν μπορεί να σταθεί το οποιοδήποτε, έτσι, οποιοδήποτε ισχυρισμός ότι η περιφέρεια τέλος πάντων δεν θέλει να γίνει το έργο ή δυσκολεύει ένα έργο κτλ. Προϋπόθεση όμως είναι οι νόμιμες διαδικασίες. Και εδώ βλέπουμε ότι δεν είναι μία μεμονωμένη περίπτωση, κύριε Ταρασιά. Εδώ θέλω λίγο να σταθούμε. Το ανέφερα εγώ λίγο πριν. Δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις. Δηλαδή εδώ ερμηνεύεται από εκείνους εκεί μέσα ο νόμος κατά το δοκούν και επιχειρηματολογούν, έτσι. Εγώ βλέπω, έχω μπροστά την απάντηση εδώ του Βαγιανού. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση λέει έτοιμα υπαριθμών 6. Τα δίκτυα μεταφοράς νερού της κατηγορίας του παρόντος έργου δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με τάδε, τάδε, τάδε. Πώς είναι δυνατόν να μην υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση έργα? Έχει να κάνει δηλαδή με το ότι όχι, δεν σκάψαμε πολύ, να σκάψαμε λίγο, δεν εκτρέψαμε τίποτα, δεν αλλάξαμε την οριοθέτηση. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το ξέρει κανείς εκ προημίου για να πει εκ των υστέρων ότι μα δεν χρειαζόμουν άδεια. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν η πραγματικότητα δεν τον εξυπηρετεί, ο Σωτήρης ο Βαγιανός την ανακατασκευάζει. Και πρέπει να πούμε ότι σε τελευταία ανάλυση το έγγραφο ή το αίτημα το οποίο κατέθεσαν οι υπηρεσίες στους υπηρεσίες περιφέρειας δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια δημόσια παραδοχή ότι έγινε μια αυθαιρεσία και προσπαθεί πλέον με κάποιο τρόπο να μπορέσει να τη γιατρέψει, να την λιάνει. Όμως ήδη έχουν υποθεί σκληρά λόγια. Έχει όχι απλώς υποτιμηθεί με τρόπο πάρα πολύ άσχημο ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης ο οποίος βρίσκεται πάντα στους δρόμους και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, αλλά πρέπει να πούμε ότι και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος ο Χατζημάρκος, ποτέ μα ποτέ δεν τους είπε το παραμικρό. Επιθυμεί συνεργασία, επιθυμεί συνένεση.
0: Ναι.
1: Είναι έτσι. Η κατάσταση είναι έτσι, κυρία Παυλάκη. Έτσι θα πορευτούμε.
0: Να σας πω όμως.
1: Έτσι θα πορευτούμε.
0: Εγώ όμως, διαβάζοντας το αυτό, θέλω να βάλω και μια άλλη παράμετρο που τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική, κύριε Τρασλιά. Όσο το διαβάζω, το καταλαβαίνω εδώ. Περιβαλλοντική οδειοδότηση, έτοιμα υπαριθμών 6 κτλ. Καταλήγει αυτή η παράγραφος. Μιλάω τώρα για την απάντηση που έδωσε τότε ο Βαγιανός στον Χρήστο Ευστρατείου. Σημειώνεται, λέει, περαιτέρω, ότι κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου ΤΑΔΕ-ΤΑΔΕ του 14, ούτε η ίδια η διαδικασία οριοθέτησης υδατορρεμάτων υπάγεται σε καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεται κανείς πόσο σοβαρό είναι αυτό. Εγώ ξέρετε πώς το εκλαμβάνω. Είναι σαν να κλείνεις το μάτι στον οποιονδήποτε αυτή τη στιγμή, να του δίνεις ένα επιχείρημα και το δίνει επίσημος φορέας, έτσι. Δεν το έδωσα εγώ, δεν το δώσατε εσείς, δεν το έδωσε κάποιος που κάθεται στο πληκτρολόγιο στο Facebook του και γράφει ό,τι θέλει. Είναι σε επίσημο έγγραφο φορέα. Είναι δυνατόν, δεν κλείνεις το μάτι στον οποιονδήποτε αυτή την ώρα, ιδιώτη θα σας πω εγώ, και ειδικά με τα ρέματα που έχουμε, τα έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά, αυθαιρεσίες και όλα αυτά μέσα στα ρέματα, σαν περιοχή, να λες ότι δεν υπάγεται σε καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δηλαδή πήγαινε και κάνε ό,τι σου γουστάρει, μπορείς. Αυτή τη σοβαρότητα αυτής της παραμέτρου την αντιλαμβανόμαστε, αλήθεια?
1: Υπάρχουν πολίτες που την αντιλαμβάνονται. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι όλος αυτός ο τρόπος με τον οποίο κινείται, θα ξαναπώ τη λέξη αυτό το νταϊλίκι, είναι αρκετά έτσι ενδιαφέρον να δούμε ότι κάποιοι το θεωρούν σαν μια δυναμική δράση. Δυστυχώς όμως δεν ανατρέχουν πάρα πολλοί πολίτες το ότι έχει πραγματοποιηθεί, όπως και εσείς είπατε και σε άλλα έργα. Να θυμίσουμε την ιστορία με τη γέφυρα που είχε πέσει με τον Μπόρα στο Παλιράκι και τι ακριβώς κάνανε. Να σας πω ότι στην περίπτωση που αναφέρατε για την Νότια Ρόδο, φτιαχτήκανε κάποια μπήκαν κάποια τσιμέντα τα οποία κλείσανε τη δυνατότητα να περπατάει ο κόσμος, χωρίς ένα σχεδιασμό, χωρίς οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Και χωρίς εγκρίσεις από τον καθήλυν αρμόδιο φορέα, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η περιφέρεια για το εθνικό δίκτυο, όπως είπατε, και από την άλλη είναι σαφές ότι ό,τι και να γίνει σε ό,τι αφορά τα ρέματα, μικρή, μεγάλη, σημαντική παρέμβαση αρμόδια για την αστυνόμευση των ρεμάτων είναι η περιφέρεια, η εκάστοτε περιφέρεια. Επομένως, ό,τι και να θέλεις να κάνεις εκεί, πρέπει να αιτηθείς το αντίστοιχο στην οικία περιφέρεια. Τι να κάνουμε τώρα? Εδώ όμως φαίνεται ότι υπάρχει σύστημα. Ακριβώς και από τις περιπτώσεις τις οποίες προαναφέρατε, ο νόμος να παρακάμπτεται, δηλαδή είναι δικό μας τσιφλίκι, τέλος πάντων, ό,τι θέλουμε κάνουμε, και ότι όταν έρθει ο κόμπος στο χτένι και χρειαστεί να επικαλεστούν τον νόμο, εκεί τον ερμηνεύουν κατά το δοκούν. Αυτό βλέπουμε να συμβαίνει κάθε φορά.
1: Βέβαια, γιατί όταν ο νόμος το δεσμεύει, τότε επιχειρεί να παρουσιάσει αυτή την παράβαση ως δικαίωμα. Ακριβώς. Έχει τη λογική ότι εγώ θέλω να εξυπηρετήσω τον πολίτη, εγώ θέλω να είμαι δίπλα του, και δεν καταλαβαίνουν πάρα πολύ, πιστέψτε με, δεν καταλαβαίνουν πάρα πολύ ότι δεν είναι πρόβλημα μια απλή αίτηση. Δεν χρειάζεται κόπο.
0: Προφανώς δεν χρειάζεται κόπο, άρα δεν είναι θέμα του κόπου που χρειάζεται, έτσι. Γιατί πιο εύκολο είναι να κάνεις μια αίτηση που είναι μια σελίδα, δυο σελίδες, και να την υποβάλεις στην αρμόδια υπηρεσία, παρά να κάθεσαι να γράφεις ολόκληρα κατεβατά σελίδες επί σελίδων και να ανατρέχεις σε νόμους και αυτά, για να τεκμηριώσεις κάτι που σε δύο λεπτά με την αίτηση θα είχες ξεμπερδέψει. Δηλαδή η σύγκριση και στο χρόνο που απαιτείται, ας πούμε, είναι συγκλονιστική, έτσι. Στη μία περίπτωση είναι δύο λεπτά και στο άλλο έχεις βάλει να ψάχνουνε, δεν ξέρω αν πείτε τον GPT τα ψάχνει πια, αλλά εν πάση περιπτώσει έχεις βάλει να ψάχνουν εκεί πέρα για να τεκμηριώσουν το προφανές. Έπρεπε να πάρεις άδεια. Και για να την κλείσουμε τη ζήτηση αυτή, γιατί έχει ολοκληρωθεί και ο χρόνος, έρχεται λοιπόν το αίτημα. Το οποίο πότε το καταθέσανε? Εκείνες τις μέρες νομίζω το καταθέσανε, ναι. Κύριε Τρασλιά, 26 του μήνα το καταθέσανε.
1: Μετά από, Μετά από λίγες μέρες και μάλιστα εμείς πριν από λίγες μέρες
0: δώσατε και την έγκριση.
1: Πολύ γρήγορο χρόνο. Ναι. Δεν είναι πίσω ότι τους καθυστερήσαμε για οτιδήποτε.
0: Ναι. Άρα λοιπόν κατέθεσαν το αίτημα για να πάρουν την έγκριση, να πάρουν την άδεια από την περιφέρεια, αφού είχε γίνει όλη αυτή η φασαρία. Έτσι.
1: Σαφέστατα.
0: Που σημαίνει ότι αν δεν είχε γίνει όλη αυτή η φασαρία και αν δεν είχε αντιδράσει ο καθήλυνα αρμόδιος για την πολιτική προστασία αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Ευστρατίου, θα συνεχίζανε το βιολί-βιολάκι. Χωρίς έγκρισης, χωρίς άδειες, χωρίς τίποτα. Πιθανολογώ από την εξέλιξη των πραγμάτων, εννοείται, έτσι, το πιθανολογώ.
1: Και λυπάμαι που θα το πω στον υπόλοιπο χρόνο που υπάρχει. Μέχρι να τελειώσει αυτή η δημοτική επιτυχία, επιτρέψτε να σας πω ότι πάλι εδώ θα είμαστε, πάλι μαζί θα συζητάμε για άλλες περιπτώσεις οι οποίες κινούνται με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν έχει
1: να κάνει με κάποιο άλλο λόγο, κυρία.
0: Μάλιστα. Καλά,
1: Παυλάκη. Κοιτάξτε, και να σας πω και κάτι άλλο. Τα δημόσια έργα δεν είναι αυθαίρετα. Τα δημόσια έργα δεν μπορούν να γίνονται τη νύχτα και στο μιλητό. Δεν μπορούν να γίνονται έτσι. Υπάρχει διαδικασία. Λοιπόν. Και να σας πω και ένα τελευταίο έτσι για να κλείσουμε. Αν το έργο ήταν νόμιμο τότε, δηλαδή είχαν απολύσει τις διακατσίες, θα είχαν βγει και θα το είχαν διαφημίσει. Για οτιδήποτε βγαίνουν και το διαφημίζουν. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση το κάνανε εγκρυπτό και εμείς το αντιληφθήκαμε. Όχι επειδή πάμε, δεν ξυπνάει κάθε πρωί ο Ευστρατίου.
0: Ναι, το είπατε. Ήρθαν καταγγελίες από κόσμο που ρωτούσε τι γίνεται εκεί πέρα. Τι γίνεται εκεί. Και το διατάφτα λοιπόν, γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Για να φανεί μέσα από τις ίδιες τις ενέργειες και τα έγγραφα που την αίτηση που έκαναν και την έγκριση που πήραν, ότι τότε που υπεραμείνονταν της νομιμότητας και των διαδικασιών και της αδειοδότησης, τίποτα από όλα αυτά δεν υπήρχε. Και τους απογυμνώνει η εξέλιξη αυτή. Εκ των υστέρων λοιπόν και το αίτημα κάνανε για την αδειοδότηση, άρα τότε δεν υπήρχε που ξυφουλκούσαν εναντίον του Χρήστου του Ευστρατίου και μάλιστα με πολύ απαξιωτικό τρόπο για την προσωπικότητά του που, και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουνε, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουνε, έτσι. Και αποδείχθηκε εν της πράγμαση ότι ναι, είχε δίκιο ο Ευστρατίου και ναι, το έργο το έκαναν χωρίς άδειες. Εκ των υστέρων συμμορφώθηκαν αφού έκαναν όλη αυτή τη φασαρία.
1: Και όχι με όλες τις άδειες.
0: Και όχι με όλες. Μόνο για την τομή. Μόνο για την τομή. Για το ρέμα εκεί ισχυρίζονται ότι δεν χρειάζεται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Αν είναι δυνατόν. Μάλιστα. Κύριε Στερασλιά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Αυτά και καταλάβατε τώρα εδώ τι γίνεται. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω κάτι άλλο. Επί του παρόντος. Δελτίο ειδήσεων από την Ατάσα Παμπρή και επιστρέφουμε.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. 5η 1η Οκτωβρίου, Ιερός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Μουσικές πινελιές από το ρομαντισμό μέχρι σήμερα. Συναυλία του γερμανικού κουαρτέτου εγχόρδων, Ast Quartet.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice είναι Τάσα Παμπρή. Σημαντικές ποσότητες εμπορευμάτων, κυρίως προϊόντα τροφοδοσίας για τη Ρόδο, βρίσκονταν στα γκαράζ του πλοίου Blue Carrier 2, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες το πρωί της Παρασκευής, ενώ έπλεε στην θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου κατά την εκτέλεση του δρομολογίου από Πειραιά προς Κο και Ρόδο. Συνολικά 106 καρότσες από 14 μεταφορικές εταιρείες που μεταφέρονταν στη Ρόδο βρίσκονταν μεταξύ των εμπορευμάτων. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο κατάστρωμα του φορτηγού οχηματαγωγού. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Κολοσσός Κώστα Στυλιανού, στα εμπορεύματα αυτά βρίσκονταν κυρίως προϊόντα τροφοδοσίας για το νησί. Ο επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας στη Ρόδο, Λάζαρος Ιωαννίδης, είναι μεταξύ των πληγέντων, καθώς είχε φορτωμένα στο πλοίο εμπορεύματα σε 42 τρέιλερ και ένα δικό του καινούριο γιοταχή, το οποίο και κάει και ολοσχερός. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας δήλωσε χθες, αναφερόμενος στην τροφοδοσία και την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών που εξυπηρετούσε του Blue Carrier 2, ότι στο Υπουργείο Ναυτιλίας εγκρίνεται άμεσα κάθε αίτημα για πρόσθετα δρομολόγια εφόσον απαιτηθούν. Όπως είπε, αναμένονται από την εταιρεία αιτήματα για έκτακτα δρομολόγια για τις 29 Σεπτεμβρίου καθώς στις 2 και 3 Οκτωβρίου, ενώ από τις 6 του μήνα η εταιρεία θα δρομολογήσει πλοίο σε μόνιμη βάση ώστε να ομαλοποιηθεί η σύνδεση των νησιών. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 12 Νήσου Γιάννης Πάπου ζητά την άμεση λήψη μέτρων για την κάλυψη του μεταφορικού κενού που δημιουργείται, την διασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας των νησιών και την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τον προγραμματισμό των επόμενων δρομολογίων. Το ΕΒΕΔ ζητά να υπάρξει χωρίς καθυστέρηση λύση για την μεταφορά των εμπορευμάτων προς τη Ρόδο και την ΚΟΚ αλλά και τα υπόλοιπα νησιά, όπως επίσης να προχωρήσει και η καταγραφή των ζημιών που έχουν υποστεί επιχειρήσεις και μεταφορικές εταιρείες. Ο κ. Πάπου, μιλώντας στον Real Voice, αναφέρθηκε στην αριθμία που θα προκληθεί στην αγορά, αφού θα πρέπει εκτός των άλλων να αντικατασταθεί και ο εξοπλισμός των μεταφορικών εταιριών που καταστράφηκε, θέμα χρονοβόρο και αν υπάρχει δυνατότητα από τους επιχειρηματίες. Γονατίζουν οι επιχειρήσεις μπροστά στο κύμα αυξήσεων στο ενεργειακό κόστος, αλλά και με τις ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες, μεταφορικά και καύσιμα, με τον κλάδο της αρτοπίας και της ζαχαροπλαστικής να εκπέμπει σήμα κινδύνου, καθότι είναι από τις πλέον ενεργοβόρες επιχειρήσεις, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Μίλτος Σταματίδης, πρόεδρος του Σωματείου Αρτοζαχαροπλαστών 12 Νήσου. Ανέφερε μάλιστα ότι ο κλάδος προετοιμάζεται μέσω της Ομοσπονδίας για κινητοποιήσεις προς το Υπουργείο Ενέργειας, καλώντας την κυβέρνηση να δώσει λύση, ενώ προειδοποίησε για λουκέτα σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν. Στη Ρόδο φέρεται να βρίσκονται δύο πολυτελείς σκάφη που συνδέονται με τον Μουχάμεντ Γιαρίζ, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Πουσούλε Πορτφόιλ, ο οποίος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για την υπόθεση των επενδυτικών φαντς στην Τουρκία. Δύο από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά μέτωπα που έχουν ανοίξει στη Ρόδο το τελευταίο διάστημα, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές και η υπόθεση της παράνομης διάνοιξης δρόμου στον προστατευόμενο Ακραμίτη, βρίσκονται σε κομβική φάση. Ο Γιάννης Βογιατζής, ηλεκτρολόγος μηχανικός, μέλος της ομάδας πολιτών για μια πράσινη Ρόδο, μίλησε στον σταθμό μας για τις ενέργειες που έχουν προηγηθεί αλλά και τα επόμενα βήματα. Στην περίπτωση των ΑΠΕ, η προετοιμασία επικεντρώνεται πλέον στην κατάθεση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ για τον Ακραμίτη αναμένεται η οριστική έκθεση ελέγχου της περιφέρειας, από την οποία θα προκύψει αν καταλογίζονται παρεμβάσεις, κυρώσεις και συγκεκριμένες υποχρεώσεις αποκατάστασης. 10 νέα δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα στο πλαίσιο του Aegean Skills ξεκινούν τον Οκτώβρη σε 12 Άνεσα και Κυκλάδες από την Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με νέες θεματικές και περισσότερες ευκαιρίες μάθησης για τους κατοίκους των νησιών. Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων ΚΟ υπόθεση κλοπής και ταυτοποίηση κανιδράστες. Πρόκειται για έναν 39χρονο ημεδαπό, ο οποίος παραβίασε κατοικία και αφαίρεσε κοσμήματα, και έναν 56χρονο αλλοδαπό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών ΚΟ. Επίσης, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Νότιας Ρόδου δύο ημεδαποί 24 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών και όπλου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις σαν αδιαστήματα να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ακουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα και μετά. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερη στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, το ίδιο και στην Λίνδο μέχρι 27 βαθμούς και εκεί ο Ιδράργυρος στο μεσημέρι και χαμηλότερες στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς, υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι και πάλι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν παροδικά, κυρίως στην ορεινή Ρόδο, και μάλιστα θα έχουν και μικρή πιθανότητα να δώσουν έτσι κάποια παροδική μπόρα το μεσημέρι, όχι κάτι το ιδιαίτερο, γρήγορα θα σταματάνε τα φαινόμενα. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 26, υψηλότερες στην Λίνδο και το Καστελόριζο από 20. Και 21 βαθμούς αντίστοιχα μέχρι 26 το μεσημέρι και στις δύο περιοχές και στα ορεινά από 17 μέχρι 23 οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, υγρασία μεταξύ 45 και 65%.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5 και 29. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2 και 99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2 και 15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3 και 89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

Να συνδέσω λίγο αυτά που λέγαμε νωρίτερα για τα ρέματα γενικώς, τις αρμοδιότητες, στη συζήτηση την οποία είχαμε με τον κύριο Κώστα Δρασλιά, τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Είναι ξεκάθαρο, είναι σαφές, στο νόμο δεν επιδέχεται παρερμηνίας σε κανένα επίπεδο και για κανένα λόγο ότι η αρμοδιότητα ανήκει στις περιφέρειες για τα ρέματα, η αστυνόμευσή τους, η παρακολούθησή τους, που σημαίνει ότι οτιδήποτε γίνεται εκεί δεν μπορεί να γίνεται ερήμην της. Τόσο απλό. Η ΔΕΙΑΡ βέβαια έχει το δικό της τρόπο λειτουργίας, η ΔΕΙΑΡ έχει τη δική της αντίληψη και τη δική της ερμηνεία του νόμου. Το έχουμε δει πολλές φορές το έργο. Ερμηνεύει το νόμο κατά το δοκούν. Και δεν είναι η μόνη περίπτωση που το έχει κάνει. Εδώ τώρα στο ρέμα το συγκεκριμένο, εκεί στο έργο το οποίο εκτελεί στην περιοχή Μασάρων Καλάθου, πολλές φορές έχει κάνει παρεμβάσεις χωρίς να έχει τις απαιτούμενες εγκρίσεις, να έχει ισχυριστεί ότι τις έχει. Για παράδειγμα, εκεί στην παρέμβαση στη Βίλα Ακάβη, λέγοντας ότι είχε την έγκριση της εφορίας νεωτέρων μνημείων για να βγει την επόμενη μέρα η ανακοίνωση και το σήμα παύσης εργασιών, γιατί ήταν χωρίς άδεια. Αλλά ξέρετε, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουν και καμία έτσι αυτοσυγκράτηση, καμία εδώ να το πω, ή κανένα πρόβλημα το ότι την επόμενη μέρα θα διαψευστούν. Αυτό πάλι δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ξέρεις ότι η αλήθεια θα βγει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Θα έρθει η διαδικασία η ίδια. Θα αντιδράσουν αυτοί οι φορείς τους οποίους επικαλείσαι. Δεν είναι δυνατόν. Πραγματικά δηλαδή, το ότι την επόμενη μέρα θα έχεις γίνει περίγελος, γιατί θα φανεί ότι δεν λες την αλήθεια, λες ψέματα για το ΑΒ θέμα, δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους αγγίζει. Η εντύπωση της δεδομένης στιγμής να κερδιθεί, από τη δύσκολη θέση της δεδομένης στιγμής να βγούμε και ό,τι να είναι. Δηλαδή, αν υπάρχει μια κατάσταση όπου αυτή η φράση που λέμε στην καθομιλουμένη μας, ό,τι να είναι, ταιριάζει Γάντι, είναι αυτή, ό,τι να είναι. Το έχουμε δει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε λίγες φορές, και από τον ίδιο τον Κολιάδη, ό,τι να είναι. Άλλα τη μια, άλλα την άλλη. Και όχι από τη μία συνεδρίαση στην άλλη. Και μέσα στην ίδια συνεδρίαση, πολλές φορές, και μέσα στην ίδια τη φράση. Αλλιώς ξεκινάει η φράση, αλλιώς καταλήγει η φράση. Δεν ξέρω, παιδιά, δηλαδή. Δεν έχουν ιρμό όλα αυτά τα πράγματα. Και επιφυλάσσομαι και να τα ερμηνεύσω, δηλαδή, για ποιο λόγο και σε ποια σφαίρα πρέπει να αναζητηθεί η ερμηνεία τους. Βλέπω ανάρτηση πριν από 10 λεπτά από τον Περιφερειάρχη για τα ρέματα συγκεκριμένα. Καλημέρα, η δουλειά στα νησιά μας δεν σταματά ποτέ. Υπάρχει και βίντεο να το δείτε, έχει ένα πολύ ωραίο βίντεο. Η δουλειά στα νησιά μας δεν σταματά ποτέ. Εκτός από τα μεγάλα εργοτάξια υπάρχει και η καθημερινότητα της συντήρησης, της πρόληψης, της φροντίδας. Ο καθαρισμός του κρεμαστενού ποταμού στη Ρόδο είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Μια απαιτητική παρέμβαση, μέρος της καθημερινής δουλειάς της περιφέρειας της Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, σε ένα εκτεταμένο δίκτυο ποταμών και ρεμάτων, η προσπάθεια χρειάζεται προτεραιότητες, προγραμματισμό και συνέχεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο και δίνουν αυτόν τον υπέροχο αγώνα. Τι θα στήχιζε αλήθεια στη ΔΕΙΑΡ? 2-3 λεπτά δουλειά είναι. Κάνε μια αίτηση στην περιφέρεια για το ρέμα. Κάνε άλλη μια στην περιφέρεια για την τομή στην Εθνική Οδό. Πάρε τις εγκρίσεις σου, κάνε τη δουλειά σου κανονικά, συντεταγμένα, νόμιμα. Και όχι αυτός ο κακός χαμός, ηρωνίες, δηλώσεις τη μια από εδώ, δηλώσεις παραπέρα, εναντίον του ευστρατείου, προσβολές στην προσωπικότητά του ανθρώπου, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν, υποτίμηση να έρθει να του δώσουμε τα φώτα μας. Ποιο φώτα σας ακριβώς θα του δώσετε? Αφού σας διαψεύδουν οι ίδιες οι ενέργειές σας, ποια φώτα σας? Αφού πήγατε εκ των υστέρων και υποβάλατε αίτημα στην περιφέρεια, όχι για το ρέμα όμως. Γιατί κατά την άποψή σας εκεί είναι μπάτε σκύλια λέσετε στα ρέματα. Δεν χρειάζεται να πάρετε καμία περιβαλλοντική έγκριση από εκεί. Δεν είναι αυτό επικίνδυνο και μόνο το μήνυμα που περνάει ένας φορέας? Με το να διατυμπανίζει ότι δεν χρειάζονται εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και περιβαλλοντικές άδειες για να κάνεις οριοθέτηση στα ρέματα ή παρέμβαση στα ρέματα. Δηλαδή ο καθένας
μπορεί μετά να πάει να κάνει ό,τι γουστάρει, επικαλούμενος δηλώσεις Βαγιανού και ερμηνεία του νόμου από το Βαγιανό, και μετά να ζητάνε και τα ρέστα όταν έχουμε καταστροφές ή οτιδήποτε άλλο από αυθαίρετες παρεμβάσεις στα ρέματα και στα ποτάμια. Και μετά δίνουμε σόου όταν συμβεί ότι είναι θα πατάξουμε, θα ξεχάσω εγώ τον Γκολιάδη. Το σόου εκεί στο ξενοδοχείο, στην Ιαλισσό. Πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι και πώς το λέγανε το ξενοδοχείο. Αυτό εκεί πέρα τέλος πάντων. Με τις ζημιές που γκρεμίσανε τη γέφυρα γιατί έκοβε την απορροή προς τη θάλασσα, το Golden Beach, έκοβε την απορροή και βλέπαμε εκεί πέρα τις περήφανες δηλώσεις, θα πατάξουμε την παρανομία και όλα και εκείνα και τάλα και από εδώ και στο εξής και αλλαγή νοοτροπίας και αυτά με τα έργα. Σόου, παιδιά, σόου. Και μετά όταν ξαναστήθηκε η γέφυρα και του πανηγύρι, δεν το ξέρα, υπηρεσίες. Δεν το ξέρα. Εν τω μεταξύ είχε εσωτερική αλληλογραφία από 5 διαφορετικά άτομα μέσα στο Δήμο. Εκείνος δεν το ξέρε. Καταλαβαίνετε τι αντιμετωπίζουμε. Αν τα θυμηθούμε δηλαδή και τα βάλουμε τα κομμάτια του παζλ σε κάθε θέμα το ένα δίπλα στο άλλο, καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ πέρα. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Σόου τη δεδομένη στιγμή να γίνει, να το παίξουμε νταϊλίκι, εντάξει, θα πατάξουμε, θα κάνουμε, εμείς εδώ, εμείς παραπέρα, νταϊλίκι και Άγιος ο Θεός. Και τίποτα άλλο. Το ότι την επόμενη μέρα θα καταρρεύσουν όλα αυτά, μετά φταίνει υπηρεσίες. Ναι, μωρέ, φταίνει υπηρεσίες, δεν το κάνανε, δεν καταλάβανε, δεν με ενημερώσανε, δεν το είδα, δεν ξέραμε. Πόσες φορές το έχουμε δει το έργο και όπως έλεγε και ο Κώστας Ραζλιάς νωρίτερα, κυρία Παυλάκη, λέει θα το ξαναδούμε. Το θέμα είναι ότι θα ξανάμαστε εδώ πέρα σε λίγο καιρό και θα ξαναλέμε τα ίδια. Ίσως για κάποια άλλη υπόθεση, αλλά το μοτίβο θα είναι το ίδιο. Καλά, έχουν μοτίβα συγκεκριμένα, έτσι. Τα μοτίβα είναι συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα, πάντα με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν σε όλα. Έτσι είναι κατηγοριοποιημένα τα πράγματα, το πώς λειτουργούν. Θα το ξαναπώ. 19 δημόσιες συμβάσεις. 19 δημόσιες συμβάσεις. Έπεσαν, όλες έπεσαν. Γιατί? Γιατί ήταν παράτυπες, παράνομες και δεν πέρασαν από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Αυτοί ξέρετε τι θα λένε τώρα. Εάν τα έργα μας δεν συμβαδίζουν με την νομοθεσία, τόσο το χειρότερο για την νομοθεσία. Δεν είναι δικό μας το πρόβλημα, της νομοθεσίας είναι. Θυμίζει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν. Άδειες λέει και εγκρίσεις. Τι είναι αυτά? Κράτος εν κράτη. Εμείς θα τα κάνουμε όλα όπως εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να γίνουν. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι 44-12. Τι είναι αυτός?

Αυτή η μανία που έχουν μην τυχόν και δείξουν ότι έχουν ανάγκη κάποιον, ότι ανάγκη δεν είναι και σωστή διατύπωση που κάνω τώρα, ότι πρέπει να ακολουθήσουν μια διαδικασία, ότι πρέπει να ζητήσουν μια έγκριση, ότι πρέπει να κάνουν κάτι σε συνεργασία με κάποιον άλλο, δεν το έχουν σε καλό. Πρέπει να είναι το ζήτημα, δηλαδή να θεωρούν ότι μετά από αυτούς το χάος. Μπορούν μόνοι τους, δεν έχουν ανάγκη κανέναν. Αποφασίζουν, διατάζουν. Τσιφλίκι, φέουδο, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Ποια έγκριση, ποια άδεια, ποιος νόμος, τι είναι αυτό. Άπαξ και είπαμε εμείς θα το κάνουμε. Τι θέλετε τώρα, ποια περιφέρεια, ποια νομοθεσία, ποια υπουργεία, τι είναι αυτά τώρα που λέτε. Ποια ελεκτικά συνέδρια, ποια αποκεντρωμένη, ποια εαδησή, τι είναι αυτά τώρα. Τι είναι αυτά. Ανάγκη είναι τώρα. Εμείς εδώ για όλα.

0: Απλές καταστάσεις. Δηλαδή, πραγματικά το λέω και το ξαναλέω και το χωράω νους μου. Απλές καταστάσεις. Απλά πράγματα. Μια αίτηση, ένα χαρτί στις υπηρεσίες. Στο δίνουν, συνεχίζει σαν άνθρωπος. Ωραία. Νόμιμα. Τακτοποιημένα. Όλα όπως πρέπει να γίνονται. Ούτε καθυστερήσεις, ούτε μπλοκαρίσματα, ούτε τίποτα. Και κυρίως, ούτε αυτή η ξεφτύλα εκ των υστέρων να σε διαψεύδουν τα ίδια σου τα έγγραφα. Για αυτά τα οποία ισχυριζόσουν. Και βέβαια και η παράμετρος αυτής της απίστευτης έπαρσης, αλαζονίας, αμετροέπειας, έλλειψη σεβασμού σε άλλο θεσμό, ηρωνίας προς τον αντιπεριφερειάρχη για την προσωπικότητά του, αν ξέρει, αν δεν ξέρει. Σε επίσημα έγγραφα τώρα αυτά. Τι είναι αυτά, παιδιά, τι είναι Far West είναι εδώ πέρα? Τι είναι σερίφιδες είναι εδώ πέρα, τι γίνεται εδώ? Λοιπόν, πάμε λίγο στα θέματα της αντιπλημμυρικής περίοδου, γιατί τις τελευταίες μέρες είχαμε την σχετική προετοιμασία και από τα συντονιστικά, το συντονιστικό στις Κυκλάδες και το συντονιστικό στα Δωδεκάνησα, και μάλιστα χθες είχαμε και μία άσκηση στην περιφέρεια ετοιμότητας, λειτουργίας των υπηρεσιών και όλα αυτά. Είναι κοντά μας ο συντονιστής πολιτικής προστασίας, ο κύριος Μινάς Παπαδάκης, για να το συζητήσουμε λίγο το θέμα της ετοιμότητας και τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Δηλαδή, προετοιμάζομαι για την αντιπλημμυρική περίοδο. Μάλιστα έχουν έρθει και οι σχετικές εγκύκλοι εδώ και πολύ καιρό από το αρμόδιο Υπουργείο, από την Πολιτική Προστασία, από τη Γενική Γραμματεία. Τι σημαίνει στην πράξη? Πώς προετοιμάζεται μια περιοχή, πολύ δε περισσότερο όταν έχουμε και πάρα πολλές προειδοποιήσεις και πάρα πολλά δημοσιεύματα από την επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως για το Ελνίνιο, λέει, το φετινό, το οποίο θα είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Που τι σημαίνει Ελνίνιο? Βροχές. Υψηλές θερμοκρασίες και βροχές. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δόξα τω Θεώ.
0: Καλά είστε?
1: Καλά. Προετοιμαζόμαστε.
0: Προετοιμαζόμαστε. Ενώ. Τι σημαίνει λοιπόν πρακτικά προετοιμαζόμαστε, κύριε Παπαδάκη, για πείτε μας.
1: Πρακτικά στο επίπεδο της περιφέρειας ήδη έχουμε ξεκινήσει με τη σύγκληση των δύο περιφερειακών επικεσιακών συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Και την άσκηση πολιτικής προστασίας που έγινε με τις υπηρεσίες εδώ της περιφέρειας, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα την περίοδο που μας έρχεται. Αυτό ακριβώς σημαίνει. Mm-hmm. Αυτή είναι η προετοιμασία. Έγιναν πάρα πολύ σοβαρές συζητήσεις και ανακοινώσεις από τους φορείς και αλληλοενημέρωση σε όλα τα επίπεδα και στο επίπεδο των υπηρεσιών της περιφέρειας. Μας ενημέρωσε η Γενική Διεύθυνση Υποδομών για όλα τα έργα τα οποία εκτελούνται. Να σας πω ότι το πρώτο στάδιο των καθαρισμών των ρεμάτων, που είναι μέσα στα προληπτικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται, έχει εκτελεστεί. Απομακρύθηκαν φερτά υλικά, βλάστηση, επιχώματα και πολλές φορές και αποθέσεις που έγιναν στα ρέματα έτσι από ανεύθυνους ανθρώπους.
0: Mm-hmm. Συνεχίζεται αυτό, συνεχίζεται αυτό, έτσι με...
1: Δυστυχώς. Mm-hmm. Και ξέρουμε και βλέπουμε έχει γίνει πλήθος αντιπλημμυρικών έργων στα νησιά και συνεχίζονται με σκοπό την προστασία των ανθρώπων και των οικισμών. Mm-hmm. Έτσι τώρα συνεχίζονται οι εργασίες είναι στο πικ, δεν σταματάνε εδώ πέρα. Ήδη για την ΚΟ και για τη Ρόδο και την ΚΟ έχει καλυφθεί περίπου το 80% των καθαρισμών. Συνεχίζονται οι εργασίες με ένταση. Εγκρίθηκε μάλιστα πριν από λίγες ημέρες και νέα χρηματοδότηση από τον Περιφερειάρχη περίπου 1,6 εκατομμύρια για τον καθαρισμό των ρεμάτων. Και σκοπός αυτών των εργασιών είναι έτσι η απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλουμε, να φεύγουν γρήγορα τα όμβρια και έτσι ώστε με το σκοπό αυτό να μειωθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.
0: Ναι. Είδαμε
1: κυρίως σε οικισμούς.
0: Σε οικισμούς, ναι. Είδαμε και το βίντεο το οποίο ανέβασε σήμερα το πρωί ο Περιφερειάρχης για τον καθαρισμό του Κρεμαστενού ποταμού.
1: Ναι,
0: πραγματικά με τα μηχανήματα εκεί.
1: Εκπληκτική δουλειά.
0: Ναι.
1: Είναι εκπληκτική δουλειά. Mm-hmm. Επίσης ένα άλλο σημαντικό σημείο, το οποίο μας αφορά όλους. Έγινε και η επικαιροποίηση των θέσεων των Ιρλανδικών. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό σημείο, το οποίο μας αφορά όλους, έγινε και η επικαιροποίηση των θέσεων των Ιρλανδικών διαβάσεων και ενημερώθηκε η αστυνομία. Mm-hmm. Ιρλανδικές διαβάσεις, ξέρετε, είναι εκεί...

0: αναφέρθηκαν στα περιφερειακά συντονιστικά όργανα έχουν ενταχθεί στην διαδικασία και ώστε να ικανοποιηθούν.
1: Στο σχεδιασμό σας, τι είδους αιτήματα είναι αυτά, ακριβώς. Δηλαδή πάλι για καθαρισμούς ρεμάτων,
0: ναι,
1: που τα εντοπίζουν οι Δήμοι στην περιοχή τους, έτσι, και ζητάνε τη συνδρομή της περιφέρειας για τον καθαρισμό.
0: Πάρα πολύ σημαντικές εργασίες, προληπτικές εργασίες για την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου. Ξέρουμε ότι ιστορικά ότι η πλημμύρα στο Νότιο Αιγαίο μπορεί να εξελιχθεί από ένα πολύ μικρό, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από ένα έντονο καιρικό φαινόμενο σε σοβαρή κατάσταση έκθεσης ανάγκης.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή το έχουμε δει αυτό, ότι πέφτει πολύ νερό, πάρα πολύ νερό, ίσως και της χρονιάς ολόκληρης το νερό να πέσει μέσα σε λίγες ώρες σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
0: Το έχουμε βιώσει, τα νησιά μας έχουν βιώσει στο παρελθόν μεγάλες καταστροφές. Ναι. Έτσι, και μάλιστα αν ξεκινήσουμε από το 1994 που είχαμε το Φεβρουάριο, χάσαν τη ζωή τους τρεις στρατιωτικοί, δεν ξέρω αν το θυμάστε, στην περιοχή των Καλυφιών.
1: Ναι.
0: Και οι δύο εκπαιδευτικοί που πνίγηκαν το 2013 στην παλιά γέφυρα της Κρεμαστής.
1: Και πιο παλιά στο Χαράκι, θυμάμαι τουρίστες πιο παλιά ήταν στο Χαράκι, εκεί στη γέφυρα. Ναι, έχει κατά καιρούς, δυστυχώς.
0: Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Είχαμε και το 24 με την καλοκαιρία την Πόρα. Μεγάλες καταστροφές, φυσικά δεν είχαμε απώλειες, αλλά είχαμε μεγάλες καταστροφές στην Ιαλισσό, στην Κρεμαστή.
1: Ναι, έμεινε ορόσημο η Μπόρα, η αλήθεια, με τις καταστροφές που έγιναν. Πάντως, επειδή μιλάμε για τα ρέματα τα οποία πέρασαν στην αρμοδιότητα των περιφερειών το 2022, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, ή νωρίτερα, δεν είμαι και σίγουρη, πάντως τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει. Έχει περάσει η αρμοδιότητα στις περιφέρειες. Και εδώ τώρα μιλάμε για ένα τεράστιο έργο, κύριε Παπαδάκη, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά χιλιόμετρα τελικά. Δηλαδή, εάν τα αθροίσουμε όλα αυτά, ρέματα, ποτάμια, χυμάρους σε 50 νησιά, είναι τεράστιος ο αριθμός. Και αναρωτιέμαι πώς ανταπεξέρχεστε σε όλο αυτό το τεράστιο πραγματικά έργο.
0: Μεγάλη προσπάθεια της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών. Χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για τον καθαρισμό των ρεμάτων. Και σας είπα ότι μέσα στην πρόληψη είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή να βοηθήσουμε στην απρόσκοπτη απορροή των εμβρίων.
1: Ναι.
0: Που είναι μέσα στις προληπτικές δράσεις τις οποίες λαμβάνει η περιφέρεια για την προστασία του πληθυσμού και των οικισμών. Βέβαια έχουμε και άλλα εργαλεία. Δηλαδή έχουμε αναθεροποιήθηκαν οι ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου εντάσσονται αρκετές περιοχές, που είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο αυτό για να προσανατολιστούν και οι δράσεις και τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Να πούμε ότι στη Ρόδο, για παράδειγμα, έχουμε την Ανατολική Ακτή εκεί στη Μαλώνα, Μάσαρη κτλ. Έχουμε την περιοχή της Αφάντου που είναι. Μιλάμε για τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας.
1: Μάλιστα,
0: τα
1: κατανοητό.
0: Έχουμε τις βορειοδυτική ακτή της Ρόδου, έχουμε τις χαμηλές ζώνες στην ΚΟ, έχουμε την νήσο Σίμη, έχουμε τη χαμηλή ζώνη Καλύμνου, την νήσο Ψέριμου και τις χαμηλές ζώνες της νήσου Λέρου. Αυτές έχουν χαρακτηριστεί σαν ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου.
1: Δυνητικά υψηλού κινδύνου. Σημαίνει δηλαδή ότι η πολιτική προστασία και σε κεντρικό επίπεδο το αρμόδιο Υπουργείο καταγράφει τα συμβάντα ακριβώς, των τελευταίων χρόνων. Ακριβώς. Στατιστικά λοιπόν βγαίνουν εκεί τα νέα δεδομένα και επικαιροποιούνται και οι αντίστοιχοι χάρτες προφανώς.
0: Γίνεται ιστορικά ακριβώς. Ναι. Γίνεται δηλαδή, για παράδειγμα, η τελευταία αναθεώρηση αφορά το διάστημα 19-24, που είχαμε και τα μεγάλα πλημμυρικά συμβάντα τόσο στη Ρόδο το 19 και το 24, όσο στην ΚΟ το 19, στη Λέρο, στην Ίσυρο, στην Πάτμο κτλ. Και ανάλογα βγαίνουν οι ζώνες, οι οποίες βέβαια έχουν σχέση και με την ιστορία βέβαια, αλλά και με την οικιστική ανάπτυξη και με άλλα...
1: Όλες οι παράμετροι συνυπολογίζονται λοιπόν, όλες οι παράμετροι που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν, να ενισχύσουν μάλλον τον πλημμυρικό κίνδυνο σε
0: κάποια περιοχή. Και μας προσανατολίζουν και για τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, αλλά και για την προσοχή η οποία θα αναδείχνουν οι υπηρεσίες στις συγκεκριμένες περιοχές και στα νησιά.
1: Ναι.
0: Έτσι και φυσικά ξεκινάμε νωρίτερα την προετοιμασία, ήδη δεν έχει λήξει ακόμα η διπυρική περίοδος, η οποία λήγει 31 Οκτωβρίου. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν οι εργασίες πολύ νωρίτερα. και έχουν

0: δοθεί χρηματοδοτήσεις, γιατί ξέρουμε ότι περίπου οι μισές πλημμύρες, σύμφωνα έτσι με τα ιστορικά δεδομένα, σημειώνουν το φθινόπωρο, έτσι, Οκτώβριο και Νοέμβριο.
1: Ναι, εκεί είναι πάντα.
0: Αυτό είναι. Όχι ότι δεν παρουσιάζεται και το καλοκαίρι, έτσι, έχουμε και περιπτώσεις που το.
1: Ναι, αλλά στατιστικά όμως και τα θυμόμαστε. Τα μεγαλύτερα φαινόμενα είναι εκεί. Είναι τα ισχυρότερα, μάλλον. Είναι Οκτώβριο, είναι Νοέμβριο, τέλος Νοεμβρίου.
0: Ναι.
1: Θυμόμαστε περιστατικά πάντα σε αυτήν την χρονική περίοδο. Πάντως, κάτι που θέλω έτσι να σας πω, να παρατηρήσω μάλλον, ότι τελικά είναι και μια δουλειά η οποία δεν τελειώνει. Για, με δεδομένο, είπατε νωρίτερα, με φερτά υλικά, με μπάζα που ρίχνουν. Δηλαδή, εσείς έχετε περάσει, έχετε καθαρίσει. Έτσι, και μετά από λίγο, σε κάποιες περιοχές μπορεί, πέραν από τη βλάστηση, που είναι φυσικό φαινόμενο, έτσι, πώς να το σταματήσεις τέλος πάντων αυτό, έχεις και τους ασυνείδητους. Έχεις περάσει, έχεις καθαρίσει και μετά από λίγο η κατάσταση μπορεί να είναι η ίδια. Δεν είναι κάτι που είπατε περάσαμε, το κάναμε, θα το ξανακάνουμε του χρόνου.
0: Και είναι τόσο ασυνείδητοι που δεν σκέφτονται ότι όλο αυτό, αυτή η πράξη τους μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημίες σε οικισμούς. Έτσι, δηλαδή μπορεί να φτάσουμε από διακοπή του επαρχιακού δικτύου, σε καταρρεύση γεφυρών, υποχώρηση οδοστρωμάτων κτλ. Ζημιές σε ιδιωτική περιουσία, δηλαδή διώχνουν από πάνω τους κάποια υλικά τα οποία τους είναι άχρηστα κτλ. Και δεν τους ενδιαφέρει τι θα γίνει.
1: Ναι, αλλά θα είναι και οι πρώτοι που, αν ομιγαίνει το συμβεί κάτι, θα είναι και οι πρώτοι που θα κουνούν και το δάχτυλο και θα λένε πού είναι το κράτος, πού είναι η πολιτεία. Συνήθως έτσι γίνεται. Θα τους στέλνουν πάντα οι άλλοι, εκτός από. Ναι. Αυτό είναι.
0: Αυτό το ξέρουμε.
1: Αυτό είναι, δυστυχώς.
0: Αυτό το ξέρουμε.
1: Τώρα, με την
0: πάντως
1: ευκαιρία.
0: Εμείς έχουμε εκδώσει ναι, σαν περιφέρεια, η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ήδη το δελτίο τύπου, που δίνουμε τις οδηγίες προστασίας από έντονα καιρικά φαινόμενα. Και φυσικά αυτό θα επικαιροποιούνται κάθε φορά που θα έχουμε τα έκτακτα δελτία επιδείνωσης του καιρού. Πιστεύουμε, βέβαια, έτσι από ό,τι βλέπω και διάβασα και ενημερωτικά, ότι λειτουργεί από φέτος εντατικά υπό Επιτροπή Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου στη Γενική Γραμματεία, η οποία πιστεύω να μας εντοπίζει καλύτερα τα σημεία στα οποία θα γίνουν πλημμύρες, έτσι ώστε και εμείς να προετοιμαζόμαστε σαν φορείς καλύτερα και να ενημερώνουμε τον πληθυσμό για τα αναμενόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Εδώ αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Από την άλλη, βέβαια, έχει γίνει και δύσκολη η πρόβλεψη. Έτσι, ακούω δηλαδή και τους μετεωρολόγους, ό,τι πουν, το λένε με πολύ μεγάλη επισφάλεια. Ναι, μεν λέει μπορεί να γίνει, αλλά δεν είμαστε και σίγουροι ή τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν από τη μία στιγμή στην άλλη.
0: Έχει παρατηρηθεί αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, προσπαθεί η Γενική Γραμματεία τώρα, επειδή έχει εντοπίσει αυτό ακριβώς το πρόβλημα, να έχει αυτή την επιτροπή μέσα στο ΕΣΚΕΔΙΚ, μέσα στην Γενική Γραμματεία, η οποία θα δίνει την πρόβλεψη με μεγαλύτερη ακρίβεια, έτσι ώστε να ετοιμαστούμε κι εμείς για να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα και να ενημερώσουν τον πληθυσμό και να θυμηθείτε την τελευταία ενημέρωση που κάναμε για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Πραγματικά ο πληθυσμός τουλάχιστον της Ρόδου άκουσε τις ανακοινώσεις, πήρε τα προληπτικά μέτρα και μου έλεγε ένας πυροσβέστης ότι κινήθηκε από τη Ρόδο μέχρι το Γενάδη και δεν συνάντησε ούτε ένα αυτοκίνητο, που σημαίνει ότι οι κάτοικοι άκουσαν τις
1: συμμορφώνεται πλέον ο κόσμος, συμμορφώνεται, αποκτά τέτοια
0: κάθε περιττή μετακίνηση, και μπόρεσαν μια μετακίνηση η οποία μπορούσε να γίνει την επόμενη μέρα, γιατί αν την κάνουμε εκείνη τη μέρα εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων.
1: Σωστά, ναι. Ο κόσμος αρχίζει να αποκτά μια τέτοια κουλτούρα τελικά, γιατί δεν γίνεται και διαφορετικά, δηλαδή δεν μπορεί να επιβαρύνεται μια κατάσταση ήδη δύσκολη, γιατί ο καθένας εκείνη την ώρα δεν έχει συνέστηση του τι ακριβώς γίνεται, τι συμβαίνει ή τι κίνδυνος μπορεί να.
0: Πορεία πρέπει να φτάνει άμεσα στον πολίτη και επανειλημμένα, έτσι ώστε να γνωρίζουν και τους κινδύνους αλλά και γνωρίζουν τα επερχόμενα καιρικά φαινόμενα, τα οποία θα δημιουργήσουν πρόβλημα και στους κυθμούς και στις μετακινήσεις, και να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, όπως να αποφεύγουν κάθε περιττή κίνηση, έτσι, να πηγαίνουν σε περίπτωση πλημμύρας σε ψηλότερα σημεία του σπιτιού, έτσι, να αποφεύγονται τα υπόγεια και τα ισόγεια, όταν μιλάμε για οικισμούς που έχουν ένα ιστορικό, έτσι, Και ειδικά με τις Ιρλανδικές διαβάσεις δεν τις διασχίζουμε
1: με τις, γιατί με, με τίποτα, έτσι, ποτέ. Με τίποτα,
0: δηλαδή
1: με τίποτα.
0: Κάνουμε, κάνουμε μια παράκαμψη και κάνουμε 5-6 χιλιόμετρα παραπάνω για να πάμε στον τόπο αν βρισκόμαστε εν κινήσει, δηλαδή όταν
1: μιλήσουμε. Παρά να διακινδυνεύσει να περάσει μέσα από το ποτάμι.
0: Παρά, έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι, και μάλιστα ειδικά αυτό το συνέβη και το 1994 με τους τρεις στρατιωτικούς αλλά και τους δύο εκπαιδευτικούς, είδατε εκεί πέρα μείναν στην κήτη του ρέματος και ξαφνικά μια μεγάλη ποσότητα νερού τους παρέσει, τους έπληξε.
1: Τα θυμόμαστε δυστυχώς όλα αυτά, γι' αυτό λέω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να αποκτούμε μια διαφορετική κουλτούρα σε ό,τι αφορά αυτού του είδους τα φαινόμενα που πλέον με μαθηματική ακρίβεια είναι πάρα πολύ έντονα. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω, έχετε καθόλου ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον επερχόμενο χειμώνα, κύριε Παπαδάκη? Δηλαδή
0: όχι,
1: ακριβώς επειδή διαβάζουμε πολλά για το φαινόμενο το Ελνίνιο, ότι φέτος θα είναι το πιο ισχυρό που έχει καταγραφεί ποτέ, και αυτό σημαίνει Ελνίνιο, σημαίνει υψηλές θερμοκρασίες και βροχές, έτσι. Γι' αυτό ρωτώ, έχετε κάποια ενημέρωση επιπλέον?
0: Όχι, τώρα υπάρχουν αυτά που γράφονται στα μέσα ενημέρωσης, ναι. Εμείς παρακολουθούμε μέρα με τη μέρα την κατάσταση. Έχουν γίνει όλες αυτές οι προληπτικές εργασίες με τους καθαρισμούς και τις εργασίες στα ρέματα. Έχει γίνει η ενημέρωση του πληθυσμού, υπάρχει συνεργασία μεταξύ των φορέων. Οι Δήμοι έχουν λάβει μέτρα προστασίας και από εκεί πέρα είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή και να ξέρουμε... Και να το ξέρουμε, εμείς προετοιμαζόμαστε για το worst case scenario, τέλος πάντων. Δεν,
1: έτσι, μα έτσι, αυτό είναι.
0: Αυτό κάνουμε, ναι. Από εκεί πέρα,
1: και
0: θα στην περιοχή.
1: Αχρίαστο να είναι, έτσι, και να μην χρειαστεί να εφαρμοστεί.
0: Ακριβώς.
1: Και να μην χρειαστεί να εφαρμοστεί.
0: Προληπτικές δράσεις, να πούμε και συγχαρητήρια τώρα για την αντιπυρική περίοδο, στην οποία είχαμε πάρα πολλές ενάρξεις, να ξέρετε κύριε Παυλάκη, πυρκαγιών. Το επιχειρησιακό σχέδιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το οποίο υλοποιήθηκε με τη συνεργασία όλων των φορέων, των εθελοντικών οργανώσεων κτλ., λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και σε πυρκαγιές στα μικρά νησιά, όπου είχαμε άμεση μετάβαση δυνάμεων από τα μεγαλύτερα νησιά προς τα μικρά. Στην Ίσυρο προχθές μέσα σε μια ώρα είχαν φτάσει δυνάμεις και οι πήγες και οι εναέριες σε μια ώρα, και ετοιμάστηκαν και άλλες και τα λοιπά, και το συμβάν έληξε πολύ γρήγορα. Είχαμε λοιπόν πολλές ενάρξεις, αλλά κατάφερε η πυροσβεστική υπηρεσία με τη συνεργασία των εθελοντικών οργανώσεων που υπάρχουν στα νησιά, σε όλα σχεδόν τα νησιά, και όσα δεν υπάρχουν κοιτάμε και προσπαθούμε να υποστηρίξουμε αυτή την ιδέα του εθελοντισμού, γιατί τελικά είναι προστασία των ίδιων των εαυτών μας. Τα περιστατικά τελειώσαν πάρα πολύ γρήγορα και δεν είχαμε καμία επέκταση στα περισσότερα νησιά, εκτός αν αφαιρέσουμε την περίπτωση της Πάρου που καήκαν εκεί περίπου 11.000 στρέμματα σε μια τελείως ειδική φωτιά με ισχυρούς ανέμους και πολύ δύσκολες συνθήκες,
1: ναι.
0: Που δεν πέταγαν και τα εναέρια μέσα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και τον περιορισμό της φωτιάς.
1: Μάλιστα.
0: Άρα συγχαρητήρια σε όλους. Λειτουργήσε το επιχειρησιακό σχέδιο πάρα πολύ καλά. Βέβαια είχαμε την απώλεια του πυροσβέστη, το οποίο βέβαια δεν ήταν σε βασική πυρκαγιά, αλλά παρόλα αυτά ήταν κάτι που...
1: Με αφορμή αυτό λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω, ναι. Να πάω τη συζήτηση εκεί, γιατί και σε προηγούμενες εκπομπές έχουν ακουστεί πολλά. Ένα ζήτημα το οποίο τίθεται, όχι βέβαια για την πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί η πυροσβεστική υπηρεσία έχει την ευθύνη το πώς θα εκπαιδεύσει, πώς θα εξοπλίσει το στελεχειακό της δυναμικό, είναι δικιά της δουλειά. Δεν είναι δικιά σας. Όμως υπάρχει και το θέμα των εθελοντών. Και εδώ είναι ένα ζήτημα, επειδή ξέρω ότι ως Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εδώ και αρκετά χρόνια ασχολείστε πάρα πολύ με το κομμάτι των εθελοντών, πολύ περισσότερο μετά από τα μεγάλα συμβάντα τα οποία έχουν σημειωθεί και στο νησί της Ρόδου και σε άλλα νησιά, τόσο για την εκπαίδευσή τους που είναι βασική, όσο και για τον εξοπλισμό τους. Αυτό λοιπόν παραμένει ένα μεγάλο κεφάλαιο, ώστε οι άνθρωποι αυτοί όταν βγαίνουν εκεί έξω να είναι κατά το δυνατόν ασφαλείς. και σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, την εκπαίδευση και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Γιατί πολύ λόγος έγινε για τον άτυχο πυροσβέστη που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του, για το αν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό για να πάει να κάνει τη διάσωση κτλ. Εδώ στο επίπεδο αυτό λοιπόν των εθελοντών, πού βρισκόμαστε ως περιφέρεια, τι ακριβώς κάνετε, κύριε Παπαδάκη?
0: Έχει μια μεγάλη προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζεται. Να σκεφτείτε ότι μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 24, από 4 εθελοντικές ομάδες φέτος ξεκίνησε
1: περίοδος... Το 23.
0: Όπου είχαμε 4 εθελοντικές ομάδες, φέτος ξεκινήσαμε με 14, πλήρως εξοπλισμένες, με μεγάλο αριθμό εθελοντών, πιστοποιημένο εθελοντών. Αυτή είναι η διαφορά τώρα του εθελοντή. Ο εθελοντής προστρέχει για να βοηθήσει κτλ. Συνήθως δεν είναι προετοιμασμένος, δεν είναι εκπαιδευμένος. Είδαμε εικόνες με παιδιά τα οποία πραγματικά με διάθεση να προσφέρουν κτλ. Ήρθαν σε γεγονότα με σαγιονάρες, γυμνή από τη μέση και πάνω. Προχθές στην Ίσυρο δύο έτσι δραστήριοι εθελοντές, μη πιστοποιημένοι, μπήκαν στη φωτιά, καήκανε. Και τρέχανε να τους καήκανε, πέσαν κάποιες κάθερες επάνω, δηλαδή δεν είναι τώρα σοβαρό. Και τελικά από

0: πέσαν κάποιες κάθερες επάνω, δηλαδή δεν είναι τώρα σοβαρό. Και τελικά αποπροσανατολίζονται οι δυνάμεις και
1: αντίστοιχα
0: προσπαθούν να,
1: να σώσουν τους ανθρώπους. What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. Προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Μινά Παπαδάκη, τον συντονιστή πολιτικής προστασίας. Κάτι δεν πάει καλά εδώ στην τηλεφωνική επικοινωνία. Θα δούμε αν καταφέρουμε να τον έχουμε κοντά μας. Για αυτό το θέμα ακούσατε τι είπε. Δεν είναι δυνατόν να άνθρωποι οι οποίοι, ναι, η καρδιά τους το λέει, να πάνε να βοηθήσουν, να τρέξουν σε ένα συμβάν, είτε φωτιά είναι αυτό είτε πλημμύρα. Αλλά εάν δεν έχεις τις γνώσεις, δημιουργείς μεγαλύτερο πρόβλημα. Δημιουργείς μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί οι δυνάμεις οι οποίες έχουν αφοσιωθεί στο έργο της αντιμετώπισης της καταστροφής, είτε φωτιά, επαναλαμβάνω, είναι αυτό είτε πλημμύρα, αποσπώνται, γιατί πρέπει να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέσει τη ζωή τους σε κίνδυνο, ναι, από την καλή τους την καρδιά, από το να πάνε να βοηθήσουν, αλλά δεν γίνεται έτσι. Δημιουργείς μεγαλύτερο πρόβλημα από την προσφορά που θέλεις να δώσεις, να κάνεις. Κυρία Παπαδάκη, είστε κοντά μας?
0: Κοντά, κοντά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, είχαμε μείνει σε αυτό το σημείο ότι υπήρξε, αποσπάστηκε η προσοχή των δυνάμεων για να βοηθήσουν ανθρώπους οι οποίοι χωρίς να έχουν τη γνώση και τον εξοπλισμό, από την καλή τους την καρδιά, από τη διάθεση τους, από την αυτοθυσία τους να βοηθήσουν, αλλά δεν βοηθούν με αυτόν τον τρόπο. Χειρότερα τα κάνουν τα πράγματα.
0: Θα βοηθήσουν πάρα πολύ αν ενταχθούν στις εθελοντικές αυτές ομάδες,
1: ναι,
0: είτε των Δήμων, είτε τις εθελοντικές ομάδες επιστοποιημένες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που κατά τη φροντίδα της Γενικής Γραμματείας θα εκπαιδευτούν, θα τους δοθεί εξοπλισμός, μέτρα ατομικής προστασίας, θα τους δοθεί, φέτος δώσανε σχεδόν στους όλους τους εθελοντές, η Γενική Γραμματεία έδωσε στολές, άρβυλα. Επίκειται τώρα και η χρηματική βοήθηση των εθελοντικών ομάδων, ήδη υποβάλλαν τα χαρτιά τους οι πιστοποιημένες ομάδες. Σε αυτές τις ομάδες μπορεί και η περιφέρεια να δώσει υλικά και μέσα. Ήδη έχει δώσει αρκετά οχήματα στις εθελοντικές ομάδες.
1: Ναι, και άκουγα το πρωί εθελοντή να μιλάει πόσο αποτελεσματικό μιλούσε στο Μανώλη Παπάζογλου το όχημα το οποίο δόθηκε στην ΚΟ εκεί και πόσο βοήθησε αυτό στη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περίοδου η ύπαρξη του οχήματος.
0: Ακριβώς, δόθηκαν αρκετά οχήματα στην ΚΟ και στη Ρόδο, τα οποία περιπολούν, τα οποία βρίσκονται σε ετοιμότητα, τα οποία έχουν ενταχθεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της πυροσβεστικής, τρέχουν απευθείας, επειδή είναι διασπαρμένα σε όλα τα νησιά, σε όλα τα σημεία, τρέχουν άμεσα σε κάθε περιστατικό.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε, είναι προφανές ότι έχουν την ευελιξία.
0: Λοιπόν, ευελιξία. Όπως θέλουν να βοηθήσουν, που θέλουν να βοηθήσουν από τώρα, από τον καιρό προετοιμασίας και της ειρήνης, έτσι λέμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να ενταχθούν σε αυτές τις...
1: Ποιος τους εκπαιδεύει στο διατάφτα, κύριε Παπαδάκη?
0: Το πυροσβεστικό σώμα.
1: Το πυροσβεστικό σώμα τους εκπαιδεύει. Και τα υλικά, ας πούμε, τον εξοπλισμό τους, όχι μόνο σε οχήματα, αλλά και στο τι θα φορέσουν. Αν έχουν τα κατάλληλα ρούχα, αν έχουν τα κατάλληλα παπούτσια.
0: Λοιπόν, δεν μπαίνουν στο περιστατικό.
1: Ναι. Αυτά ποιος τα παρέχει.
0: Αυτά παρέχει είτε η πυροσβεστική υπηρεσία, είτε η περιφέρεια, είτε η Δήμη, είτε από δωρές.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και φυσικά, όταν βλέπεις ότι μια εθελοντική ομάδα προστατεύει το σπίτι σου, προστατεύει τον οικισμό σου, προστατεύει ο επιχειρηματίας που μπορεί να δώσει κάποια χρήματα ή να δώσει μια βοήθεια, με μεγάλη προθυμία δίνει αυτά τα υλικά.
1: Ναι. Εσείς δηλαδή, εσείς πώς το κάνετε? Σας διακόπτω, κύριε Παπαδάκη, γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος, αλλά επειδή είναι πολύ κρίσιμο αυτό το σημείο που συζητάμε, εσείς δηλαδή, δεν ξέρω ποιος, τα αιτήματα, μια εθελοντική ομάδα, όταν θέλει βοήθεια, θέλει στον εξοπλισμό της, σε ποιον θα αποταθεί? Θα αποταθεί στην πυροσβεστική, θα αποταθεί στο Δήμο, θα αποταθεί σε εσάς ως περιφέρεια? Ποιος το συντονίζει όλο αυτό?
0: Συντονίζεται πλέον απευθείας κεντρικά από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
1: Μάλιστα.
0: Και όταν υπάρχουν ανάγκες και ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν και οι οποίες προκύπτουν, γιατί αυτή έχει τη γενική, τη μεγάλη εικόνα των θεμάτων. Για παράδειγμα, τώρα σε λίγο θα αποχαρακτηριστούν κάποια πυροσβεστικά οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και θα μπορέσουν να δοθούν σε όλες τις εθελοντικές ομάδες τέτοια ζητήματα. Έτσι, βγαίνουν επιστώσεις για όλους τους εθελοντές και σας λέω και ότι θα υπάρχει και χρηματική ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων, να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα, βενζίνες, πετρέλαια κτλ. Όλα αυτά.

0: που έχουν. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, όπου υπάρχει κενό, επεμβαίνει η περιφέρεια. Ήδη είχε κάνει πριν 2-2,5 χρόνια, έδωσε 5 οχήματα, καινούργια οχήματα με τον εξοπλισμό επάνω. Στις πιστοποιημένες, θα επαναλαμβάνω.
1: Πιστοποιημένες, ναι, ναι, ναι, προϋπόθεση είναι αυτή.
0: Υλικά τώρα έχουν εκτεθεί ένα μεγάλο ποσό για υλικά αναλώσιμα αυτά, μεσολίνες, αυλούς κτλ. Και μέτρα δομικής προστασίας για εθελοντικές ομάδες, από πιστώσεις περιφέρειας τα οποίες διατίθεται. Υπάρχει ένας συντονισμός έτσι ώστε να μην υπάρχει, ας πούμε, και μία ομάδα.
1: Ναι, αυτό, αυτό, έτσι. Δηλαδή, πού θα αποταθεί μία ομάδα όταν θεωρεί ότι δεν έχει.
0: Θα αποταθεί στην Γενική Γραμματεία και σε εμάς φυσικά, για να δούμε πώς μπορούμε, με τις πιστώσεις που έχει στο κωδικό αυτό η περιφέρεια να ανακαλύψει κάποιες από αυτές τις ανάγκες.
1: Να καλύψει από τις ανάγκες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ διαφωτιστική συζήτηση που είχαμε για θέματα τα οποία...
0: Καλά, και ιδιαίτερη προσοχή να δώσουμε στα επερχόμενα καιρικά φαινόμενα την επόμενη χρονική περίοδο, τον χειμώνα που έρχεται και θα ζήσουμε.
1: Εντάξει, εδώ θα είμαστε και εμείς ως μέσα ενημέρωσης κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δώσουμε την ενημέρωση στους πολίτες.
0: Στους πολίτες, ώστε όλοι να είναι ενημερωμένοι.
1: Όλοι να είναι ενημερωμένοι. Έτσι.
0: Φαινόμενα.
1: Και να υπακούν, αυτό έχει σημασία. Να υπακούν, να ενημερώνονται και να τα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη αυτά.
0: Καταλαβαίνουν.
1: Καταλαβαίνουμε πια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα,
1: γεια σας. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. Λοιπόν, με αφορμή αυτά τα οποία συζητάμε τώρα για τους πυροσβέστες, για τους εθελοντές, για την πολιτική προστασία, να πω κυρίες και κύριοι ότι τις προηγούμενες μέρες είδε το φως της δημοσιότητας από τοπικό μέσο ενημέρωσης, από την πρώτη έκδοση συγκεκριμένα, την ιστοσελίδα. Ένα σοβαρό επεισόδιο στον Έμπονα με τον Αλέξανδρο Κολιάδη να φωνάζει σε πυροσβέστη «Θα σε θάψω». Το δημοσίευμα επικαλείται δηλώσεις του ιδίου του πυροσβέστη και μάλιστα κατά πληροφορίες είναι και εποχικός πυροσβέστης, ο οποίος πλησίασε τον Αλέξανδρο Κολιάδη για να του πει κάποια πράγματα, δεν του άρεσε όπως περιγράφονται τα πράγματα και επαναλαμβάνω όπως το δημοσίευμα στηρίζεται σε δηλώσεις τις οποίες έκανε ο ίδιος ο Παθών, που περιγράφει, αναφέρει τι του είπε ο Κολιάδης όταν τον πλησίασε και του είπε ότι δεν μπορώ να σε βρω στο γραφείο σου και μια και σε βρήκα εδώ, ήταν η μέρα της κηδείας του άτυχου πυροσβέστη στον Έμπονα και εκεί ξέφυγαν τα πράγματα και ελέγχθηκαν τέτοια πράγματα, βλέπεις αυτά εκεί, εκεί θα πας δείχνοντας το νεκροταφείο και κάτι τέτοια. Είναι πραγματικά εξωφρενικά, δεν μπορώ να τα υιοθετήσω, δεν ξέρω αν έχουν συμβεί, δεν ήμουν παρούσα, διαβάζω αυτά που διαβάσατε κι εσείς, τα οποία αποδίδονται σε συγκεκριμένο άνθρωπο να τα λέει αυτά. Από μαρτυρία, τα λόγια του σε εισαγωγικά, με bold, τι ακριβώς ελέγχθη. Το θέμα λοιπόν αυτό έχει πάρει έκταση και έχει πάει και στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης. Το βλέπω να δημοσιεύεται σιγά σιγά όλο αυτό το πράγμα και διαπιστώνω τελικά ότι για δεύτερη φορά μετά από εκείνα τα απίθανα τα οποία ελέγχθησαν στο σχολείο στο ΕΠΑΛ, για δεύτερη φορά έχουμε τον Αλέξανδρο Κολιάδη να πρωταγωνιστεί σε περιστατικά όπου ο ίδιος είναι εκτός αυτού. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν αυτό είναι ακριβώς έτσι όπως περιγράφεται. Αν είναι έτσι όπως περιγράφεται, είναι εξαιρετικά σοβαρό. Είναι εξαιρετικά σοβαρό, δηλαδή δεν έχω λόγια να το χαρακτηρίσω αυτό το περιστατικό. Αν όντως του απάντησε έτσι όπως του απάντησε, όπως λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ότι του συμπεριφέρθηκε ο Κολιάδης όταν τον πλησίασε και του είπε ότι θέλω 2-3 πράγματα, τέλος πάντων, ότι ήθελε να πει. Όλοι άλλωστε δεν λέμε τα παράπονά σου στο Δήμαρχο. Γι' αυτό είναι αυτοί οι άνθρωποι εκεί, για να ακούν τους πολίτες. Και πολύ περισσότερο σε μια τέτοια φορτισμένη στιγμή και ένα τέτοιο περιβάλλον. Αν είναι έτσι, πραγματικά είναι εξωφρενικό. Αν είναι έτσι, βάζω ένα αν, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχει λάβει χώρα ένα τέτοιο περιστατικό, το οποίο επαναλαμβάνω, αρχίζει και κυκλοφορεί πλέον, έχει πάρει το δρόμο του και στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, το έχω δει ήδη στο site αυτοδιοίκηση.gr και καταλαβαίνετε τώρα πώς πάει. Μετά το ΕΠΑΛ είναι το δεύτερο κρούσμα που γινόμαστε viral στον αθηναϊκό τύπο, στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα λοιπόν βγαίνει ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, ο Μιχάλης Οθωμάτος, να κάνει μια μακροσκελέστατη ανάρτηση. Μην χτυπάτε εμένα. Αν θέλετε να χτυπήσετε τον εμάς, χτυπάτε μας εμένα, χτυπάτε τον Δήμαρχο, αφήστε τον κόσμο απ' έξω της πολιτικής προστασίας. Τι σχέση, παιδιά, έχει το ένα μετάλλο, επειδή χαρακτηρίζεται ως αντιπερισπασμός σε αυτό το περιστατικό? Ποιος ασχολήθηκε με τους ανθρώπους της πολιτικής προστασίας? Αυτό εδώ που είδε το φως της δημοσιότητας είχε να κάνει με το πολιτικό προσωπικό, όχι με τους ανθρώπους της πολιτικής προστασίας. Μην τα κάνουμε όλα έναν αχταρμά μόνο και μόνο για να λιάνουμε τις εντυπώσεις, τραγικές εντυπώσεις, από αυτό εδώ το δημοσίευμα, στο βαθμό βεβαίως που απηχεί όντως τις δηλώσεις ενός ανθρώπου ο οποίος βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Γκολιάδη στον Έμπονα. Πληθαίνουν τα περιστατικά αυτά, αυτών των συμπεριφορών. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω γιατί τέτοια απώλεια ψυχραιμίας. Λοιπόν, να σας πω τώρα κλείνοντας ότι σε λίγο η Νατάσα Παμπρή στην εκπομπή της θα ασχοληθεί και αυτή με το θέμα του Blue Carrier 2 και τις επιπτώσεις στην αγορά. Θα έχει τον κύριο Κώστα Στυλιανού, πρόεδρο του Κολοσσού, να μιλήσουν για το θέμα αυτό, και τον ιδιοκτήτη μεταφορικής εταιρείας, τον Λάζαρο τον Ιωαννίδη, ενώ θα ασχοληθεί, θα πάει και στην Κάλυμνο, θα ασχοληθεί με την επικείμενη επίσκεψη για μία ακόμα φορά του Άδωνη Γεωργιάδη στο νησί, γιατί εγκαινιάζεται τις επόμενες μέρες η νέα καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου στην Κάλυμνο. Αυτά από την εκπομπή της Νατάσας που θα ακολουθήσει σε λίγα λεπτά και μετά το δελτίο ειδήσεων από την ίδια. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσταν και σήμερα κοντά μας, εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Να σας ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη μέρα και να σας υπενθυμίσω ότι η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται στις 9 το βράδυ. Γεια χαρά!
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες? Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Σημαντικές ποσότητες εμπορευμάτων, κυρίως προϊόντα τροφοδοσίας για τη Ρόδο, βρίσκονταν στον γκαράζ του πλοίου Blue Carrier 2, το οποίο τυλίχθηκε στις Φλόγες το πρωί της Παρασκευής, ενώ έπλεε στην θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου κατά την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου Πειραιά, Σύρο, Βαθύ, Κορόδο. Συνολικά 106 καρότσες από 14 μεταφορικές εταιρείες που μεταφέρονταν προς Ρόδο βρίσκονταν μεταξύ των εμπορευμάτων στο πλοίο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Κολοσσού, ως Κώστας Τηλιανούς, τα εμπορεύματα αυτά βρίσκονταν κυρίως προϊόντα τροφοδοσίας για το νησί. Ο επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας στην Ρόδο, Λάζαρος Ιωαννίδης, είναι μεταξύ των πληγέντων, καθώς είχε φορτωμένα στο πλοίο εμπορεύματα σε 42 τρέιλερ και ένα δικό του καινούριο αυτοκίνητο, το οποίο και κάηκε. Ο Υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε χθες, αναφερόμενο στην τροφοδοσία και την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών που εξυπηρετούσε το Blue Carrier 2, ότι στο Υπουργείο Ναυτιλίας εγκρίνεται άμεσα κάθε αίτημα για πρόσθετα δρομολόγια εφόσον απαιτηθούν. Όπως τόνισε, αναμένονται από την εταιρεία αιτήματα για έκτακτα δρομολόγια για τις 29 Σεπτεμβρίου, τις 2 και τις 3 Οκτωβρίου, ενώ από τις 6 Οκτωβρίου η εταιρεία θα δρομολογήσει πλοίο σε μόνιμη βάση, ώστε να ομαλοποιηθεί πλήρως η σύνδεση των νησιών. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Γιάννης Πάπου, ζητά την άμεση λήψη μέτρων για την κάλυψη του μεταφορικού κενού που δημιουργείται, την διασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας των νησιών και την πλήρη ενημέρωση των επιχειρήσεων για τον προγραμματισμό των επόμενων δρομολογίων. Το ΕΒΕΔ ζητά να υπάρξει χωρίς καθυστέρηση λύση για την μεταφορά των εμπορευμάτων προς Ρόδο, Κό και τα υπόλοιπα νησιά, όπως επίσης να προχωρήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών που έχουν υποστεί επιχειρήσεις και μεταφορικές εταιρείες από τα εμπορεύματα και τα οχήματα που επλήγησαν, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα των οικονομικών επιπτώσεων του περιστατικού. Ο κύριος Πάπου, μιλώντας στον Real Voice, αναφέρθηκε στην αριθμία που θα προκληθεί στην αγορά, αφού θα πρέπει εκτός των άλλων να αντικατασταθεί και ο εξοπλισμός των μεταφορικών εταιριών που καταστράφηκε, θέμα χρονοβόρο και αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα από τους επιχειρηματίες. Γονατίζουν οι επιχειρήσεις μπροστά στο κύμα αυξήσεων στο ενεργειακό κόστος, αλλά και με τις ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες, μεταφορικά και καύσιμα, με τον κλάδο της αρτοπίας και της ζαχαροπλαστικής να εκπέμπει σήμα κινδύνου, καθότι είναι από τις πλέον ενεργοβόρες επιχειρήσεις, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Μίλτος Σταματίδης, πρόεδρος του Σωματείου Όρτων Ζαχαροπλαστών Δωδεκανήσου. Ο κ. Σταματίδης ανέφερε μάλιστα ότι ο κλάδος προετοιμάζεται μέσω της Ομοσπονδίας για κινητοποιήσεις προς το Υπουργείο Ενέργειας, καλώντας την κυβέρνηση να δώσει λύση, ενώ προειδοποίησε για λουκέτα σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Στον καθαρισμό των ρεμάτων από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναφέρεται σε σημερινή του ανάρτηση ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, με ιδιαίτερη αναφορά στον κρεμαστινό ποταμό της Ρόδου σε μια απαιτητική παρέμβαση. Σε ένα εκτεταμένο δίκτυο ποταμών και ρεμάτων, η προσπάθεια συνεχή χρειάζεται προτεραιότητες, προγραμματισμό και συνέχεια, επισημαίνει χαρακτηριστικά. Στη Ρόδο φέρεται να βρίσκονται δύο πολυτελείς σκάφοι που συνδέονται με τον Μουχάμεντ Γιαρίζ, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Πουσούλα Πορτφόι, ο οποίος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για την υπόθεση των επενδυτικών φαντς στην Τουρκία. Όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στην Μαρίνα της Ρόδου βρίσκονται τα πολυτελείς σκάφοι των απαταιώνων του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης. Αύριο στις 2.30 το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτων στην ΚΟ για την ανέγερση αθλητικού κέντρου και στο Καστελόριζο για την ανέγερση αθλητικού κέντρου και πολυχώρου εκδηλώσεων. Οι συζητητές θα είναι ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης και ο Νικόλαος Χρύσαλος από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου. Την ίδια ημέρα θα συνεδριάσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου στις 5 το απόγευμα με 21 θέματα. 10 νέα δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα στο πλαίσιο του Aegean Skills ξεκινούν τον Οκτώβριο σε 12 και Κυκλάδες από την Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με νέες θεματικές και περισσότερες ευκαιρίες μάθησης για τους κατοίκους των νησιών. Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων ΚΟ υπόθεση κλοπής και ταυτοποιήθηκαν οι δράστες. Πρόκειται για έναν 39χρονο ημεδαπό, ο οποίος παραβίασε κατοικία και αφαίρεσε κοσμήματα αξίας περίπου 7.000 ευρώ, και έναν 56χρονο αλλοδαπό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Επίσης, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Νότιας Ρόδου δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών και όπλου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας και μέσα από τον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις, σαν αδιαστήματα να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ακουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα και μετά. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερη στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, το ίδιο και στην Λίνδο μέχρι 27 βαθμούς και εκεί ο υδράργυρο στο μεσημέρι, και χαμηλότερες στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς, υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι και πάλι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν παροδικά, κυρίως στην ορεινή Ρόδο, και μάλιστα θα έχουν και μικρή πιθανότητα να δώσουν έτσι κάποια παροδική μπόρα το μεσημέρι, όχι κάτι το ιδιαίτερο, γρήγορα θα σταματάνε τα φαινόμενα. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 26, υψηλότερα στην Λίνδο και το Καστελόριζο από 20 και 21 βαθμούς αντίστοιχα, μέχρι 26 το μεσημέρι και στις δύο περιοχές, και στα ορεινά από 17 μέχρι 23 οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, υγρασία μεταξύ 45 και 65%.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή, 800 γραμμάρια, 5,29. Γάστρα φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, 1,19. Νίκας Παριζάκη, 500 γραμμάρια, 2,99. Κολλιός, στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 500 γραμμάρια, 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα, 1,050 γραμμάρια, 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. 5η-1η Οκτωβρίου, Ιερός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Μουσικές πινελιές από το Ρομαντισμό μέχρι σήμερα. Συναυλία του Γερμανικού Κουαρτέτου Εγχόρδων, Ast Quartet.
6: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή, κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα, με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 3η 29 Σεπτεμβρίου, 10 και 15 πρώτα λεπτά και ακούτε Real Voice στα ραδιόφωνά σας. Σε αυτή την αγαπημένη συχνότητα, στους 99,5. Νατάσα Παμπρίου στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, ο Μανώλης Παπαζόγλου στα γραφεία σύνταξης, η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου στην κόμμα της ανταποκρίσης της, ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού και ο Βαγγέλης Καρακατσάνης τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού. Μέχρι και τις 11 με την εκπομπή μαζί στις 10 και αφού πήραμε σκυτάλη από την Ρένα Παυλάκη που είχε πρώτο φιλοξενούμενο στην εκπομπή της τον Γιάννη Πάπου, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Θα συνεχίσουμε και εμείς για το ίδιο θέμα και μιλάμε βεβαίως για την περίπτωση με τις ποσότητες εμπορευμάτων, κυρίως προϊόντα τροφοδοσίας που προορίζονταν για την Ρόδο και την ΚΟ και βρίσκονταν στο πλοίο Blue Carrier 2, το οποίο τυλίχθηκε στις Φλόγες το πρωί της Παρασκευής, ενώ έπλεε στην θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου κατά την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου Πειραιά-Σύρο Βαθύ-ΚΟ Ρόδο και συνολικά 106 καρότσες από 14 μεταφορικές εταιρείες που μεταφέρονταν στη Ρόδο βρίσκονταν μεταξύ των εμπορευμάτων στο πλοίο, όπως θα μας πει σε λίγο ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Κολοσσός, ο Κώστας Τηλιανού, γιατί πλέον αρχίζει μια αριθμία στην αγορά και αυτό τόνισε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, ο κ. Πάπου, λίγο νωρίτερα, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων για την κάλυψη του μεταφορικού κενού που δημιουργείται, την διασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας των νησιών και την πλήρη ενημέρωση των επιχειρήσεων για τον προγραμματισμό των επόμενων δρομολογίων. Και μάλιστα ο κ. Πάπου έδωσε και την διάσταση τώρα, πέρα από την αριθμία στην αγορά, πέρα από την εικόνα που είδαμε όλοι με το πλοίο να φλέγεται και να έχουν υποστεί ζημιές τα εμπορεύματα μέσα, τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, και στο πώς θα αντικατασταθεί όλος αυτός ο εξοπλισμός των μεταφορικών εταιριών που κατεστράφει, ένα θέμα, όπως είπε, χρονοβόρο, και αν υπάρχει και δυνατότητα οικονομική από τους επιχειρηματίες να το κάνουν αυτό, που θα πρέπει να αναζητήσουν εξοπλισμό στο εξωτερικό, πότε θα έρθει και πότε θα ρολάρει, να το πω πολύ απλά, η κατάσταση και πάλι στην μεταφορά των εμπορευμάτων, των φαρμάκων, των ψυγειοκαταψυκτών για τα εμπορεύματα εδώ στα νησιά. Χθες είχαμε και τις δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Βασίλη Κικίλια, που δήλωσε για το θέμα σχετικά με την τροφοδοσία και την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών που εξυπηρετούσε το πλοίο Blue Carrier 2, ότι στο Υπουργείο Ναυτιλίας εγκρίνεται άμεσα κάθε αίτημα για πρόσθετα δρομολόγια εφόσον απαιτηθούν και, όπως είπε, αναμένονται από την εταιρεία αιτήματα για έκτακτα δρομολόγια για σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, για τις 2 και 3 Οκτωβρίου, ενώ σύμφωνα με τον Υπουργό Ναυτιλίας από τις 6 του μήνα η εταιρεία θα δρομολογήσει πλοίο σε μόνιμη βάση ώστε να ομαλοποιηθεί πλήρως η σύνδεση των νησιών. Και βεβαίως τα ερωτήματα είναι τόσα πολλά, από το αν και πώς θα αποζημιωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υπέστησαν την καταστροφή στον εξοπλισμό ή στα εμπορεύματα, οι επιχειρηματίες, μετά οι προμήθειες που θα έρχονταν, τι γίνεται. Για παράδειγμα, χθες το συζητούσαμε εδώ στο στούντιο που ήταν καλεσμένος και ο κύριος Μίλτος Σταματίδης, που μας έλεγε και ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή ότι περίμενε και εκείνος ένα φορτίο με ξηρούς καρπούς και λοιπά, μια παλέτα με σακούλες αξίας 2.000 ευρώ, που δεν έχει ιδέα με τι γίνεται, ας πούμε, σε μια τέτοια περίπτωση. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον κύριο Λάζαρο Ιωαννίδη, ο οποίος είναι επιχειρηματίας, είναι ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας και είναι μεταξύ των πληγέντων, γιατί θα μας πει ο ίδιος πόσα τρέιλερ είχε φορτωμένα, αλλά ακόμη και ένα δικό του γεωταχή αυτοκίνητο που περίμενε εδώ στην Ρόδο. Και βεβαίως ο ίδιος θα μας πει και στο θέμα τώρα της επικοινωνίας με την εταιρεία, την ακτοπλοϊκή, με το Υπουργείο, με τις ασφαλιστικές, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση και βεβαίως τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Καλημέρα, κύριε Ιωαννίδη.
1: Την καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές και σε όλους τους εργάτες σας.
0: Δεν προλάβαμε να τα πούμε την περασμένη Πέμπτη, κύριε Ιωαννίδη, για τις τιμές των καυσίμων και την τρελή κούρσα. Και την επόμενη μέρα συνέβη αυτό. Η αλήθεια, από την πρώτη στιγμή μου ήρθατε στο μυαλό και λέω: δεν μπορεί να τα λέγαμε χθες και ο άνθρωπος να έχει υποστεί ζημιά. Και όμως,
1: δυστυχώς, η ζημιά.
0: Θέλω μόνο να σας παρακαλέσω να πιάσετε το κινητό κανονικά και να μου μιλάτε, όχι με ανοιχτή ακρόαση με Bluetooth. Θέλω τη συσκευή και να μιλάτε κανονικά, γιατί αλλιώς αλλοιώνεται η φωνή σας και το σήμα δεν είναι δυνατό στον αέρα.
1: Με ακούτε τώρα καλύτερα?
0: καλύτερα, ναι. Λοιπόν, για πάμε. Για πείτε μας τη δική σας περίπτωση καταρχήν, έτσι, για το τι υποστήκατε κι εσείς ως ζημιά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η ζημιά είναι τεράστια. Εμείς προσωπικά σαν εταιρεία μέσα είχαμε 42 τρέιλερ τα οποία ήταν Γιακό και Ρόδο. Καθώς όλος τυχαίως είχα και ένα καινούριο γιοταχή το οποίο είχε φορτωθεί προσωπικά δικό μου. Το οποίο αυτό εντάξει έχει καεί όλος καιρός από ό,τι έχω ενημερωθεί. Όχι από ό,τι έχω αντιληφθεί, γιατί ειδικά ξεκίνησε η φωτιά από το πάνω γκαράζ, ήταν ανοιχτό και τα γιοταχή μπαίνουν εκεί. Άρα δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Από εκεί και πέρα, σε όλο το θέμα περί διακίνησης, ότι θα γίνει το κενό, αν αφήνει κενό για τα νησιά.
0: Ναι.
1: Ο Carrier το 2 ήταν ένα από τα βαπόρια που το αγαπούσαμε, γιατί κάλυβε μεγάλο κενό, ειδικά η τουριστική σεζόν. Το οποίο βοηθούσε πάρα πολύ
0: σε
1: όλη τη διακίνηση των εμπορευμάτων προς τα νησιά μας. Και το πιο βασικό, βασικά, Νατάζα μου, είναι ότι δεν υπήρξαν θύματα.
0: Αυτό
1: είναι
0: το βασικό.
1: Όλο αυτό.
0: Βέβαια. Η ανθρώπινη ζωή εννοείται πάνω απ' όλα. Εννοείται.
1: Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, πόλεμος χωρίς θύματα δεν υπάρχει. Δεν το λέω, σαν παρομοίωση, ότι όχι προς τις ανθρώπινες ψυχές, ότι σε κάθε δουλειά υπάρχουν τα καλά, υπάρχουν και τα κακά. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να χορεύουμε τον ανάλογο χορό όταν γίνουν όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Το καλό σε όλο είναι ότι από την πρώτη στιγμή η Blue Star ήδη έχει δηλώσει και έχει βάλει το Carrier 1 σε αντικατάσταση του Carrier 2. Και καθώς εχθές ανακοίνωσε και άλλο ένα βαπόρι επιβατικό που έρχεται εντός των ημερών.
0: Μάλιστα.
1: Άρα καταλαβαίνετε λίγο, ο πόρος μας θα είναι 3-4 μέρες. Δεν είναι παραπάνω. Αλλά να ενημερώσουμε ότι η διακίνηση των προϊόντων της αγοράς γίνεται κανονικά.
0: Ναι.
1: Ειδικά των ευπαθών. Όταν λέμε ευπαθών πρώτων αναγκών. Γάλατα, κρέατα, νερά, όλα αυτά έρχονται κανονικά. Τώρα αν δεν έρθει το σίδερο και μείνει και το σημέντο πίσω και έρθουν τα γάλατα, καταλαβαίνετε. Εντάξει, γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό. Μα τα σίδερά μου, μα τα έτσι μου.
0: Άρα κύριε Ιωαννίδη, δεν θα μείνουμε από τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης, από την τροφοδοσία
1: δεν
0: και από τα φάρμακα. Όλα λέτε ότι θα μεταφέρονται κανονικά.
1: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση κανονικότατα, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όλοι έχουμε στριμωχτεί, ακόμα είναι η τουριστική σεζόν, δεν μπορεί να μείνουν πίσω. Ήδη η εταιρεία απευθείας ανταποκρίθηκε και καταλαβαίνετε ότι όλα θα έχουν πάρει το δρόμο τους. Τώρα αν υπάρχουν καθυστερήσεις σε κάποια ξηρά φορτία, είναι δικαιολογημένο. 4 μέρες υπομονή, 3 μέρες υπομονή. Τι να κάνουμε. Εδώ πέρα πρέπει να γίνουμε όλοι ένα για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα.
0: Έχουμε, είστε καταρχάς σε επικοινωνία και με το μελητήριο Δωδεκανής, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, με όλες τις επιχειρήσεις, ώστε να υπάρχει μια πλήρης εικόνα της κατάστασης και να παρέμβει και εκείνο από την πλευρά του όπου χρειαστεί. Απ' την άλλη, μιλάτε
1: και
0: με
1: την. Και μάλιστα σε ό,τι είναι κάτι επίγον, υπάρχει όλη διάθεση να βοηθήσουμε κι εμείς, σαν μεταφορική. Να δώσουμε μια προτεραιότητα. Λόγω ότι έχουμε τις ψυχιομεταφορές και τα λοιπά, είμαστε ανοιχτοί. Δεν είναι ότι έχει σταματήσει εντελώς ή έχει κλείσει βρύση και δεν κινείται τίποτα. Καταλάβατε, γιατί κάποια πράγματα μεταφέρονται λάθος γενικά.
0: Ναι.
1: Και έτσι λοιπόν πρέπει να ξέρει και ο κόσμος το τι γίνεται.
0: Ναι. Λοιπόν, εσείς τώρα, για παράδειγμα, τα τρέιλερ σας αυτά τα 42 που δεν ξέρετε φαντάζομαι πόσα έχουν υποστεί τη ζημιά, με κάει και το αυτοκίνητο που περιμένατε και λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Εσείς τώρα από την πλευρά σας πώς θα αποζημιωθείτε, από την δική σας ασφαλιστική, σε συνεργασία της ακτοπλοϊκής εταιρείας με την ασφαλιστική, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Νατάσα μου, αυτά εδώ θα ψυχώ λίγο, να πάει εκεί που πρέπει να πάει, να ανοιχτεί, και από εκεί πέρα το υπόγειο και το ημιυπόγειο μπορεί να μην έχουν πάθει

0: να καεί όλα.
1: Μάλιστα. Μπορεί... Οπότε να γίνει πρώτα η καταγραφή, έτσι. Πολύ σωστά το θέτετε.
0: Εγώ πιστεύω, σαν επαγγελματία, επειδή το έχω ζήσει το βαπόρι, δεν νομίζω ότι έχει πάθει υπόγειο και ημυπόγειο. Χωρίς βέβαια αυτό να είμαι εγώ εμπειρογνώμονα προ Θεού. Αλλά σας λέω ότι γενικά ελπίζουμε ότι επειδή ήταν τα περισσότερα τρέλια εκεί και ότι έκλεινε, ήταν αρρωστεγός, δεν έχει γίνει τεράστια ζημιά. Σαφώς θα υπάρχουν κάποιες ελαφρές ζημίες, αλλά ελπίζω ότι δεν έχει γίνει τεράστια ζημιά. Βέβαια τα προϊόντα πάνε όλα για πέταμα, αλλά τουλάχιστον τα τρέιλερ...
1: να έχουν σωθεί. Και σε αυτή τη διάσταση που έδωσε και ο κύριος Πάπου λίγο νωρίτερα στη Ρένα Παυλάκη, θέλω να αναφερθείτε λίγο, επειδή εσείς το γνωρίζετε από πρώτο χέρι. Είπε ο άνθρωπος ότι δεν είναι μόνο το θέμα τώρα το πώς θα εξυπηρετούμαστε ταχύτατα και πάλι στα νησιά κλπ. Είναι και η διάμετρος, τις ζημιές που έχουν υποστεί οι άνθρωποι των μεταφορικών εταιριών, και δεν είναι εύκολο, λέει, αυτός ο εξοπλισμός να αντικατασταθεί.
0: Γιατί
1: τα παραγγέλλεται από το εξωτερικό, φαντάζομαι. Υπάρχει ή καθυστέρηση, και συγγνώμη αν το τελειώσω για να μου πείτε ακριβώς. Και αν υπάρχει και η οικονομική δυνατότητα από τον κάθε επιχειρηματία να το κάνει αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, ειδικά να μιλήσω εγώ που η εμπειρία μου είναι στις μεταφορές, το να πάω να πάρω 20 θαλάμους είναι μια επένδυση τουλάχιστον 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ. Αν υπολογίσετε ότι κάνει κάθε θάλαμος 100-120 χιλιάρικα, κάπου εκεί βγαίνει και το ανάλογο. Αλλά δεν είναι και μεταχειρισμένο να πάρεις. Θα πρέπει να υπάρχουν οι προσδιαγραφές. Του εξωτερικού είναι άλλες, της Ελλάδος είναι άλλες. Θέλει μπροστά μηχανάκι, θέλει πίσω άλλο μηχανάκι για τις ψήξεις. Δηλαδή θα είναι μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό κρατάω λίγο την ελπίδα ότι δεν έχουμε πάρει τεράστια ζημιά. Αν δεν ανοίξει το βαπόρι, είναι το περιμένω τόσο πολύ που αγωνίω πραγματικά.
1: Και μάλιστα σύμφωνα με όσα είπε και ο Υπουργός, η περαιτέρω τεχνική διαχείριση έχει ανατεθεί από την πλειοκτήτρια εταιρεία σε εξειδικευμένη ελληνική εταιρεία.
0: Βέβαια.
1: Μετά είναι τα επόμενα στάδια, τεχνική έλεγχη, ρημούλκηση του πλοίου, αυτό που είπατε και εσείς, σε ένα ασφαλές σημείο.
0: Ακριβώς.
1: Η απάντηση των υδάτων, των καυσίμων, των λιπαντικών. Έτσι τώρα ότι προσπαθώ να θυμηθώ και εγώ από όλα αυτά.
0: Βέβαια. Αλλά να καταλάβετε ότι υπάρχει και μεταφορέας ο άνθρωπος που έχει μόνο 2 αμαξάκια και πάει και έρχεται ο ίδιος, και σαφώς λοιπόν είναι μεγάλο πλήγμα. Μην βλέπετε τώρα ότι μιλάμε εμείς τώρα σαν εταιρεία. Υπάρχουν και ανθρώποι συναδέλφοι που έχει 2-3 αυτοκινητάκια και πάει και έρχεται και εξυπηρετεί. Γιατί και αυτός ο άνθρωπος και ο πιο μικρός εξυπηρετεί την κάθε τρύπα, καταλάβατε. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Και έτσι λοιπόν όταν θα μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες, καλό είναι να βοηθήσει και το κράτος, ο ανάλογος φορέας βέβαια, αλλά καλό είναι να βοηθήσει όλη αυτή την κατάσταση, γιατί δεν είναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν άλλο τρέιλερ. Ναι, δυστυχώς δεν μπορούν να πάνε. Γιατί η κατάσταση είναι έτσι, καταλάβατε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Δεν είναι κάτι το εύκολο. Τώρα σε κάτι άλλο που από τώρα στέλνουν εξώδικα, γιατί λέει το κουτί μου και αυτά, δεν πάνε να στέλνουν. Δηλαδή τι θα κάνουμε, μέσα σε 4 μέρες στέλνεις εξώδικο πού?
1: Πού στέλνουν τα εξώδικα, δηλαδή κάποιοι
0: που περίμεναν... Εμένα προσωπικά μου στείλανε εξώδικο.
1: Μάλιστα. Κάποιος επιχειρηματίας εδώ που περίμενε, ας πούμε, τα προϊόντα του να φτάσουν...
0: Κάποιος επιχειρηματίας.
1: Για τρόφιμα δηλαδή... μιλάμε.
0: Όχι, δεν ήταν για τρόφιμα, για ένα μηχάνημα ήταν.
1: Για ένα μηχάνημα. Λοιπόν... Και εσύ έστειλε εξώδικο, δεν έβλεπε ειδήσεις, δεν κατάλαβε τι έγινε.
0: Και φίλος. Δυστυχώς και φίλος. Δηλαδή, μην το τραβάμε τώρα. Σαφώς σας έχω πει, θα γίνουν όλες οι διαδικασίες. Σαφώς όλος ο κόσμος θα πληρωθεί έτσι όπως πρέπει να πληρωθεί. Δεν θα πληρωθούν οι αεριτζίδες, να ξέρετε. Και όταν λέω αεριτζίδες, το λέω με μεγάλη αγανάκτηση, γιατί αυτό με πείραξε χθες εμένα του εξώδικου, να ξέρετε. Ναι. Παρόλο ότι είχε τιμολόγια κανονικά, όλα με φορτωτικές κτλ. Αλλά δεν θα πληρωθούν οι αεριτζίδες. Δεν θα πληρωθεί αυτός που έφερε 15 χαλιά χωρίς τιμολόγιο και θα πάει να ζητήσει από την εταιρεία, φέρε μας 50 χιλιάρια και τα χαλιά μου κάηκανε. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μάλιστα. Μέσα σε αυτό τα βλέπεις όλα. Και επειδή μιλάω και με την εταιρεία και ξέρω πάρα πολύ καλά, θα τρελαθείτε αν ακούσετε πράγματα, θα πείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Μάλλον ζητάει σμαράγδια και ρουμπίνια. Μην τρελαθούμε τώρα. Οπότε,
1: λέτε ότι αν δεν φαίνονται στα τιμολόγια ακριβώς το τι είναι, μπορεί να ζητάει για να βγάλει επιπλέον χρήμα βρίσκοντας μια ευκαιρία. Αυτό που είπατε ως παράδειγμα τώρα, τα 10 χαλιά τα κάνει 300.
0: Ακριβώς. Μετά, εγώ ξέρω, σαν ροδί της επιχειρηματίας, σε αυτές τις καταστάσεις, ξέρω ένα πράγμα. Γινόμαστε όλοι ένα και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Και ειδικά και από συναδέλφους, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο. Γιατί πρέπει να καλύψουμε όλο το κενό της Ρόδου, της αγοράς, καταλάβατε.
1: Λοιπόν, μ' αρέσει που είσαστε ψύχρεμος, είσαστε καθησυχαστικός, κύριε Ιωαννίδη, και παρότι είσαστε ένας από τους πληγέντες αυτή τη στιγμή και μόνο το αυτοκίνητό σας που κατεστράφει ολοσχερός και ξαναεκφράζω πάλι την λύπη μου για το, για όλα, έτσι εννοείται, για όλη την περιπέτεια αυτή που έχετε υποστεί όλοι οι επιχειρηματίες, αλλά εννοώ έτσι, περιμένατε το μαξάκι σας κιόλας να έρθει.
0: Μεγάλο πόνο και καημό.
1: Ναι, παρόλα αυτά είστε μια ψύχρεμη φωνή που προσπαθείτε να δώσετε κουράγιο και στους άλλους. Αυτό είναι συγκλονιστικό.
0: Το παν για όλα παιδιά είναι η υγεία μας. Και όλα τα υπόλοιπα έρχονται.
1: Μπράβο.
0: Όλοι έχουμε πάθει μήλες στη ζωή μας. Και μεγάλες.
1: Μπράβο, έχετε φιλοσοφήσει πολύ σωστά τελικά το νόημα της ζωής. Αυτό είναι το βασικό. Η υγεία πάνω από όλα, κύριε Ιωαννίδη.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, να ευχηθώ να πάνε όλα καλά.
1: Ακριβώς.
0: Καθώς και στους ακροατές σας, ότι αν είναι κάτι άμεση ανάγκη, είμαστε εδώ να εξυπηρετήσουμε. Από εκεί και πέρα. Να ελπίσω ότι όλα θα πάνε καλά και η Παναγία μαζί μας.
1: Και την επόμενη φορά εύχομαι όταν πια γίνουν όλα αυτά με την καταγραφή και λοιπά, να έχουμε ευχάριστα νέα να μας πείτε να μην έχετε υποστεί αυτή την μεγάλη ζημιά που φαντάζεστε τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Να είστε καλά, κύριε Ιωαννίδη, ευχαριστώ και
0: να είστε
1: πάλι.
0: Καλά. Καλημέρα μου.
1: Καλημέρα. Καλημέρα μου.

0: ψύχρεμος ο κύριος Λάζαρος Ιωαννίδης, που ακούσατε στη συνομιλία μας έτσι ένα δεκάλεπτο περίπου. Είναι ο άνθρωπος που επλήγει περισσότερο από όλους εδώ στην Ρόδο, όπως μας είπε, η μεταφορική του εταιρεία, γιατί είχε 42 τρέιλερ και βέβαια καταστράφει ολοσχερός και ένα καινούριο αυτοκίνητο που περίμενε να το υποδεχθεί πώς και πώς να το παραλάβει, αλλά τελικά είναι σίγουρο ότι έγινε, λέει, κάρβουνο, γιατί στο σημείο που βρισκόταν ήταν εκεί που ξέσπασε και η φωτιά προφανώς, εκεί που εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στο φορτηγό χηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2. Και πάμε τώρα στον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινητιστών Δημοσίας Χρήσεως, Δωδεκανήσου Κολοσσός, σιδηρόδρομος, κύριε Στυλιανού, όλο αυτό για το σωματείο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρομαι που είστε κοντά μας. Κάπως πρέπει να το μικρύνετε, να το μαζέψετε λίγο.
1: Να το μαζέψετε, ναι.
0: Πώς είστε, όλα καλά? Είστε στεναχωρημένος με αυτά που ακούτε, φαντάζομαι.
1: Κοιτάξτε, είναι τόσα πολλά τα προβλήματα του κλάδου του δικού μας. Γιατί

0: κατηλωμένη στο νησί πάνω τα πρακτορία αυτά που είναι περίπου γύρω στα 10, αν θυμάμαι καλά, που είναι τοπικοί φορείς, οι τοπικοί συνάδελφοι, να το πω έτσι, ναι. Γιατί με τον κύριο Ιωαννίδη προς Θεού είναι μια μεγάλη εταιρεία που ιδρύει σε όλη την Ελλάδα, έχει μεγάλο όγκο εργασιών, έτσι, και μπορεί να τα απεξέλθει κόβοντας από κάποια άλλη σημεία της Ελλάδος, να φέρει τα εμπορεύματα κάτω και προς τιμή του αυτό που λέει. Αλλά οι συνάδελφοι, οι άλλοι που είναι εδώ πέρα, τι κάνουμε? Όπως είπε προηγουμένως, είναι με δύο καρότσες, τρεις καρότσες.
1: Μα το είπε ο άνθρωπος, το είπε, ναι, και ναι, λέει, ναι, καλά, ναι, εμείς, ναι, είμαστε, ναι, έχουμε ένα μεγάλο, ναι, στόλο. Ναι, ναι. Οι άλλοι που είναι με ένα-δυο αμάξια, τι θα κάνουν?
0: Και ήθελα να επισημάνω, ναι, να εστιάσουμε λίγο το πρόβλημα. Γι' αυτό το λέω.
1: Άρα
0: το,
1: δεν διαφωνείτε μαζί του πουθενά, συμφωνείτε?
0: Όχι, δεν διαφωνώ με το προς Θεού. Αυτό είπα, ότι συμφωνώ και λέω τώρα, η κοινωνία, ειδικά με τοπική κοινωνία. Και οι βουλευτές και το επιμελητήριο με τον κύριο Πάπου. Έτσι προς Θεού, και ο κ. Πάπου σε αγωνεί πάρα πολύ, γιατί το γνωρίζει το αντικείμενο.
1: Ναι.
0: Το γνωρίζει το αντικείμενο. Αυτοί οι συνάδελφοι τι γίνεται? Τι θα κάνουν αυτοί οι συνάδελφοι? Εδώ είναι το ερώτημα, το μετά.
1: Mm-hmm.
0: Το μετά είναι εδώ. Όπως είπε και ο συνάδελφος, ότι ναι, θα περιμένουν να ανοίξει το καράβι, να δούμε, και πραγματικά ας ελπίσουμε οι μικροεταιρείες που υπάρχουν στη Ρόδο να ήταν στο μεσαίο αμπάρι και να μην έχουν προστεί μεγάλη
1: συνέχεια. Μακάρι, μακάρι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή το ευχόμαστε όλοι. Αλλά προς τιμή του, και καλό μέσα από το ραδιοφωνό σας στους συναδέλφους όλους, αν μας ακούνε,
1: ναι,
0: να κάνουν ένα τηλεφώνημα στην Blue Star, γιατί όσοι έχουν κάνει το τηλέφωνο, το τι γίνουν τα εμπορεύματά τους, η Blue Star προς τιμή της είναι κοντά στους συναδέλφους μας. Ήδη έχει στείλει τα email επικοινωνίας, το που μπορούν να επευθυνθούν τα πρακτορία όλα,
1: ναι,
0: να δηλώσουν τα εμπορεύματά τους για να ξεκινήσει η διαδικασία, να είναι σχεδόν έτοιμη όταν ανοίξουν τα αμπάρια.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Οπότε, δηλαδή, υπάρχει, ναι, έχουμε αυτό το σκέλος. Ναι. Εσείς τώρα, ναι, επειδή έχετε συνολική εικόνα και σε σημερινό ρεπορτάζ που έχω και στη Δημοκρατική, μου το αναφέρατε από χθες, συνολικά 106 καρότσες που μεταφέρονταν με νταλίκες, ναι, προορίζονταν για τη Ρόδο μόνο, ναι, έτσι.
0: Ναι, ναι, για τη Ρόδο μόνο. Για τη Ρόδο, 166 νταλίκες που είχε μέσα. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Δυστυχώς τώρα αυτό, όπως είπε και ο συνάδελφος, και περιμένουμε να δούμε, να ανοίξουμε, να δούμε τι γίνεται. Ναι. Τι καταστροφές έχει γίνει.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Αλλά θα υπάρξει επίπτωση στα μικροαντικείμενα και στα ξηρά.
1: Ναι.
0: Γιατί είπαμε, τα 10 πρακτορία αυτά δεν έχουν δυνατότητα τώρα, αυτή τη στιγμή, να μπορέσουν να καλύψουν το κενό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Και όλα αυτά βεβαίως στις διαστάσεις που αναφέραμε και λίγο νωρίτερα με τον, ναι, κύριο Ιωαννίδη, και το πώς θα γίνει. Εκείνος λέει ότι τουλάχιστον η τροφοδοσία για τα είδη πρώτης ανάγκης θα γίνεται κανονικά, δεν θα υπάρξει καμία αριθμία στην αγορά. Ναι. Σε άλλα τώρα ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις. Το πώς θα γίνει αυτή η αντικατάσταση του εξοπλισμού που αναφέραμε και μαζί, κυρία Στυλιανού, και αυτό είναι ένα, ναι, μεγάλο κομμάτι πλέον. Το πώς θα γίνουν οι αποζημιώσεις. Ας περιμένουμε, λοιπόν, να δούμε να ανοίξει και το πλοίο με όλες αυτές τις τεχνικές εκθέσεις, την αυτοψία και λοιπά, τις αποζημιώσεις, πώς θα γίνουν. Ακούσατε τον άνθρωπο, μέχρι εξώδικο λέει, του έστειλε ένας, το ακούσατε έτσι?
0: Αυτό ακριβώς, εκεί ήθελα να εστιάσω. Καλό όλους τους συναδέλφους να μην υποκύψουν σε κανέναν, ναι. Πελάτη να το πω εγώ,
1: ναι,
0: και έτσι, να μην υποκύψουν σε κανέναν, ναι, για καμία αποζημίωση μέχρι να ανοιχτεί το καράβι και να βγουν τα πορίσματα και να δούμε το τι έχει σωθεί και τι όχι. Γιατί ενδεχομένως, αν πληρώσει ο κύριος Ιωαννίδης που μίλησε προηγουμένως, ναι, ή ο κύριος Τσιλιανού ένα εμπόρευμα στην κυρία Νατάσα, ναι, Παπρί, να το πω έτσι απλά,
1: ναι,
0: ενδεχομένως το εμπόρευμα να έχει σωθεί.
1: Mm-hmm.
0: Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
1: Σωστό.
0: Άρα περιμένουμε όλοι.
1: Καλά, φαντάζομαι ότι θα ενημερωθούν και από τους νομικούς τους και από τις ασφαλιστικές, ναι, εταιρείες.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε θα έχουν πλήρη εικόνα.
0: Αυτό, γιατί το καλό είναι ότι δεν έχουμε τρινήσει θύματα, έχουμε απώλειες εμπορευμάτων, συμφωνούμε σε αυτό, αλλά αν δεν ανοίξει, να δούμε το τι έχει σωθεί, το τι έχει καταστραφεί. Κανένας μα κανένας δεν μπορεί να ζητάει αποζημίωση από κανέναν συνάδελφο, από κανένα πρακτορείο.
1: Ναι.
0: Ξέρω, όλοι είναι στεναχωρεμένοι.
1: Ναι.
0: Είναι όλοι στεναχωρεμένοι για τα εμπορεύματά τους. Αλλά πιστέψτε με, εμείς είμαστε σε χειρότερη θέση, συνάδελφοι μου, αυτή τη στιγμή. Διότι είναι αυτοί οι άνθρωποι που κουβαλάνε από Αθήνα την πρώτη και τη δεύτερη ύλη στη Ρόδο και στα υπόλοιπα νησιά. Και είναι οι υπεύθυνοι εισαγωγικά των έρχονται εμπορεύματά τους σε καλή κατάσταση. Έγινε, ναι, ένα παν. Χωρίς να το θέλει κανένας μας,
1: mm-hmm,
0: και άρα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, να δούμε την επόμενη μέρα, τις επόμενες μέρες.

0: πώς θα εξελιχθεί το θέμα.
1: Ναι. Κάτι τελευταίο και πολύ γρήγορα θέλω την τοποθέτησή σας για το θέμα των καυσίμων που έχουν πάρει πια όχι τρελή κούρσα. Βλέπουμε όλοι και τρίβουμε τα μάτια μας όταν περνάμε από τα πρατήρια υγρών καυσίμων.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα έχω παρακολουθήσει και άπειρα πλέον ρεπορτάζ για το θέμα που έχει μειωθεί και η κίνηση στα βενζινάδικα, έτσι. Γιατί το σκέφτεσαι πλέον πώς θα γεμίσεις το ρεζερβουάρ. Και πολλοί και στη Ρόδο έχουν κόψει τις μεγάλες αποστάσεις. Δηλαδή δεν θα πάνε πλέον όπως πήγαιναν για μπάνια. Κύριε Στυλιανού, λέω τώρα έτσι παράδειγμα,
0: από τη
1: Ρόδο προς την Κάμηρο Σκάλα ή προς το Κιωτάρι, ή δεν θα πάνε την Κυριακή που πήγαιναν κάθε Κυριακή για φαγητό προς Έμπονα, Απόλλωνα κλπ. Περιορίζουν τις αποστάσεις με τις διαδρομές και εσείς ως επαγγελματίας το βιώνετε ακόμη περισσότερο.
0: Και να σας πω ακριβώς, κύριε Αμπίσκη, ευχαριστώ για την υποθέτηση αυτή. Λοιπόν, ακούστε, εγώ την περασμένη εβδομάδα ήμουν επίσημη και αντιπρόεδρος Ελλάδος. Έκανα μια συνάντηση, μια σύσκεψη πάνω με το διοικητικό της Ομοσπονδίας μας. Πέρα από τα υπόλοιπα θέματα ήταν και το κύριο θέμα το καύσιμο.
1: Ναι.
0: Βλέποντας κάποιους ομοσπονδίες, κάποια σωματεία να φωνάζουν για να μας βοηθήσει η κυβέρνηση, να μας δώσει επιδοτήσεις και. Το θέμα δεν είναι η επιδότηση, το θέμα δεν είναι το θα μας δώσει η κυβέρνηση. Το θέμα είναι να σταματήσει η άνοδος των καυσίμων. Εμείς θέλουμε να σταματήσει και αυτό κάναμε το έγγραφο, ότι πρέπει να σταματήσει διότι κυλιόμενο το κομμάτι του καυσίμου ανεβαίνουν όλα. Όλα. Ο καταναλωτής πλέον δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να βγει όπως είπατε να πάει για ένα, για ένα περίπατο, ούτε για θάλασσα, αλλά ούτε για να μπορεί να πάρει τα πρώτα είδη ανάγκης.
1: Εδώ δεν μπορούν να πάρουν τα παιδιά τους πλέον στα φροντιστήρια τα απογεύματα.
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή θα πρέπει η πολιτεία, και είναι παγκόσμια, δεν είναι μόνο στην Ρόδο, αυτό είναι σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Θα πρέπει η πολιτεία να σταματήσει την άνοδο το κάψιμο. Θα πρέπει όμως και οι βουλευτές μας, θα το ξαναπώ για ακόμα μια φορά, να πιέσουν την κυβέρνηση. Αυτή η άνοδος που γίνεται στα νησιά λέγεται κλεψιά. Όταν το καύσιμο στην στερεά Ελλάδα έχει 5 και 10 λεπτά πιο κάτω και εμάς συνέχεια αυξάνεται. Ο λόγος ποιος. Είμαστε νησί. Μα δεν πρέπει να έχουμε προνόμια το νησί. Νησιωτική, πολιτική, πού είναι. Έχουν ασκήσει κανένα από όλους αυτούς μια νησιωτική πολιτική να πούνε stop, σταματήστε εδώ πέρα. Σταματήστε, μην κάνετε άλλες αυξήσεις. Δεν βλέπω κανέναν να βγαίνει και να φωνάζει. Παλεύουμε μόνοι μας. Και έχουμε κουραστεί να παλεύουμε μόνοι μας, το γιατί δεν εισαγωγόμαστε. Και το μόνο που θα σε ακουστούμε, ξέρετε πως είναι πάλι, κάνοντας μια κινητοποίηση, κάνοντας μια απεργία. Βάζοντας τον κόσμο δηλαδή σε μια διαδικασία απεργίας. Υπάρχει λόγος δηλαδή να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει
1: διάλογο. Και θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Στυλιανού, επειδή δεν έχω χρόνο, γιατί έχω κι άλλο καλεσμένο μετά από εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Θα τα πούμε και πάλι αναλυτικότερα σε μια επόμενη συνέντευξη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κώστας Στυλιανού για το θέμα βεβαίως με τις μεταφορές των εμπορευμάτων, της τροφοδοσίας κλπ. Προς τα νησιά μας, προς την Ρόδο και την Κο, μετά την περιπέτεια με το Blue Carrier 2. Και ακούσατε και τον ίδιο, ακριβώς το ίδιο μήκος κύματος με τον κύριο Λάζαρο Ιωαννίδη, τον επιχειρηματία και ιδιοκτήτη μεταφορικής εταιρείας που προηγήθηκε λίγο νωρίτερα στην εκπομπή.

0: Αλλάζουμε εντελώς θέμα, αλλάζουμε κλίμα και αφήνουμε προς το παρόν το θέμα αυτό με το Blue Carrier 2, το πλοίο, για να πάμε στον χώρο της υγείας. Και θα μεταφερθούμε ραδιοφωνικά τώρα μέχρι την Κάλυμνο. Έχουμε κοντά μας τον διοικητή του νοσοκομείου, του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλύμνου, το Βουβάλιο, τον κύριο Παντελή Κόγκα. Τι κάνετε, κύριε διοικητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Και επίσης πρέπει να ομολογήσω ότι με πήρατε μια μέρα που πλέον έχω συμπληρώσει ένα χρόνο στο τιμόνι του νοσοκομείου.
0: Α, μάλιστα. Εύχομαι να είναι πολλά και επιτυχημένα, να είναι δημιουργικά.
1: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Υγείας για την εμπιστοσύνη που μου έχει δείξει και να ευχαριστήσω το προσωπικό μου για το σκληρά εργαζόμενο προσωπικό μου, με το οποίο πετύχαμε πολλά πράγματα σε όλους τους άξονες.
0: Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς η διαδικασία της αξιολόγησης είχε μπει μέσα από το ΑΣΕΠ, οπότε είχατε τα απαραίτητα εφόδια, τα απαραίτητα προσόντα, τη μοριοδότηση που έπρεπε, περάσατε από συνεντεύξεις τότε, πέρα από τα πτυχία και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε νομίζω ότι δεν σας χαρίστηκε κάτι, κύριε Κόγκα, με βάση το βιογραφικό σας, επαναλαμβάνω, και την αξιολόγηση που έγινε, μπήκατε σε αυτή τη θέση. Άρα καλά κάνετε και ευχαριστείτε τους συναδέλφους, γιατί είναι το βασικότερο κομμάτι, να έχετε μια άψογη συνεργασία με το προσωπικό εκεί.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Περιμένετε τον Υπουργό Υγείας, αφού ξεκινήσατε με τις ευχαριστίες προς το πρόσωπό του, να έρθει στις 6 Οκτωβρίου. Διάβασα και ένα ρεπορτάζ στο Κάλυμνος News για τα εγκαίνια της ανακαινισμένης πλέον καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Νομίζω ότι έχει γίνει μια καλή δουλειά από αυτά που ήδη διάβασα. Μου στείλετε και τα σχετικά έγγραφα με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Βάλτε μας το κλίμα, πείτε μας έτσι περί τίνος πρόκειται.
1: Ναι, επειδή υπάρχει μια ενότητα των δύο χώρων, πρέπει να αναφέρουμε ότι η ανακαίνιση αφορούσε 400 τετραγωνικά μέτρα του νοσοκομείου,
0: ναι,
1: που έγινε με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας και της δεύτερης ΥΠΕ, τα οποία εξοπλίστηκαν με υπερσύγχρονο ξενοδοχειακό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Τα 200 τετραγωνικά αποδόθηκαν στο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών, το οποίο το ολοκληρώσαμε και το θέσαμε σε λειτουργία πλήρως ανακαινισμένο.
0: Είναι η μονάδα, το τμήμα που ανακαινίστηκε και εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο, οπότε ήταν, σωστά.
1: Εγκαινιάστηκε από τον Υπουργό μας 11 Ιουλίου του 2026.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συνεχίζοντας όμως, υπάρχουν άλλα 200 τετραγωνικά μέτρα που ανακαινίστηκαν μαζί με αυτά τα πρώτα 200, όπου δημιουργήσαμε μια νέα πτέρυγα με 4 δίκλινα δωμάτια και χώρους γραφείων και νοσηλείας. Μια πλήρης κλινική για τους καρδιολογικούς ασθενείς. Έτσι αυξήθηκαν οι κλήσεις του νοσοκομείου μας κατά 8. Τώρα προσέξτε, με την επικείμενη πρόσληψη των δύο καρδιολόγων στο νοσοκομείο μας, θα είμαστε σε θέση να νοσηλεύσουμε τους καρδιολογικούς ασθενείς σε ένα καινούριο χώρο, εφάμινο των ιδιωτικών κλινικών, πλήρως εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που εξασφαλίζουν την ασφάλεια του ασθενή. Επίσης η κλινική βρίσκεται στο κατάλληλο τόπο, γειτονιάζει με τα 200 τετραγωνικά του ΤΕΠ, του Τμήματος Επιγόντων, όπου οι καρδιολόγοι μας θα εργάζονται για να είναι έτοιμοι να δεχτούν και τα επίγοντα περιστατικά από το χώρο αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα έχει γίνει ένα τμήμα ανακαινισμένο σε 400 τετραγωνικά μέτρα, από ό,τι μου είπατε, με την υπερσύγχρονη πλέον καρδιολογική μονάδα, δίπλα από τα επίγοντα που είχαν ανακαινιστεί και εγκαινιάστηκαν στις 11 Ιουλίου του 2026. Το προσωπικό είναι αρκετό για να στελεχωθεί αυτή η μονάδα, για να λειτουργήσει όπως πρέπει, γιατί είναι καλά τα μηχανήματα, καλά όλα αυτά να γίνονται, εννοείται, αλλά μα δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό.
1: Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού γίνεται πάντα, είναι στο πλάνο μας, πρέπει να είναι επίμονη και επίπονη πολλές φορές. Γίνεται στη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας στη δεύτερη ΔΥΠΕ, αλλά και με τον Ιατρικό Σύλλογο, το τοπικό. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία, όπως και όλα τα νοσοκομεία της χώρας, όπου έχουμε ζητήσει επικουρικό προσωπικό για την ενίσχυσή μας. Αυτή τη στιγμή η διαδικασία τρέχει και εμείς εμπεριστατωμένα έχουμε κάνει αιτήματα για να ενισχυθούμε, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και να λειτουργήσουμε όπως πρέπει και το νέο καρδιολογικό τμήμα.
0: Μάλιστα. Σήμερα πόσοι υπηρετούν στη συγκεκριμένη κλινική?
1: Συγκεκριμένη κλινική σήμερα υπηρετούν 2 νοσηλευτές και θέλουμε να τους αυξήσουμε σε 6. Θα ζητήσουμε δηλαδή 4 επικουρικούς νοσηλευτές και να καλύψουμε αυτό το τμήμα όπως πρέπει.
0: Οι καρδιολόγοι?
1: Οι καρδιολόγοι είναι, αυτή τη στιγμή οι καρδιολόγοι είναι 2 καρδιολόγοι, ο κύριος Κουκουβάς και ο κύριος Κουρούνης, οι οποίοι είναι ιδιώτες αυτή τη στιγμή.
0: Και συνεργάζονται έτσι με τη δυνατότητα αυτή που δίνεται.
1: Ναι, ναι. Προσέξτε όμως, επίκειται όμως η πρόσληψη 2 καρδιολόγων, δηλαδή με την προκήρυξη που έτρεξε, έχουν κλειδώσει 4 θέσεις μάχημων γιατρών για το Βουβάλιο, 2 καρδιολόγοι, ένας διευθυντής και ένας επιμελητής Α, ένας πνευμονολόγος και ένας παθολόγος. Μιλάμε, θα ενισχυθούμε με την τωρινή προκήρυξη, με γιατρούς πρώτης γραμμής, δύο καρδιολόγους, ένα παθολόγο και ένα πνευμονολόγο, επαναλαμβάνω.
0: Ναι. Με τα κίνητρα που δίνονται γενικώς, υπάρχει πλέον, λέτε, ενδιαφέρον με τα κίνητρα γενικότερα που δίνονται και από την περιφέρεια και από τους δήμους, από το κράτος, γενικά όλα αυτά βοηθάει αυτό στο να προσελκύσουν τους επιστήμονες να έρθουν πλέον στην ακριτική Ελλάδα?
1: Εμείς είμαστε στην ευχάριστη θέση Κάλυμνος, όπου υπάρχει πάρα πολύ ιατρικό προσωπικό, πολύ Καλύμνοι, οι οποίοι είναι στην ειδικότητα του γιατρού. Οπότε έχουμε εδώ πέρα διτή παρουσία του τομέα υγείας, τον ιδιωτικό τομέα με ιδιώτες γιατρούς σε όλες τις ειδικότητες, αλλά και το βάλει νοσοκομείο, το οποίο τώρα επίκειται να ενισχυθεί με γιατρούς πρώτης γραμμής με την προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας.
0: Ναι.
1: Οπότε οι Καλύμνοι είναι στην ευχάριστη θέση να μπορούν να υποστηριχθούν από ντόπιους Καλύμνους γιατρούς. Πέραν τούτου όμως, με αυτά τα κίνητρα τα οποία αναφέρατε που υπάρχουν, πλέον το Βουβάλιο, και λόγω του ότι βρίσκεται σε μια πολύ καλή κατάσταση η ιστορική του λειτουργία, και αυτό είναι πλέον γνωστό πανελληνίως, προσελκύουμε ειδικευόμενους γιατρούς. Αυτή τη στιγμή, να καταλάβετε, έχουμε δύο ειδικευόμενους χειρούργους και δύο ειδικευόμενους παθολόγους. Είναι γιατροί από άλλους τόπους, όχι Καλύμνοι, οι οποίοι επέλεξαν το Βουβάλιο μόνοι τους, γνωρίζοντας ότι είναι ένα νοσοκομείο πλέον αρκετά σύγχρονο, το οποίο εξυγχρονίζεται συνεχώς και το οποίο σε ιστορική λειτουργία είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το αποδεικνύει και η φωνή του ασθενή, όπου αξιολογηθήκαμε με τη φωνή του ασθενή, δηλαδή με SMS μετά από την νοσηλεία, μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας, για την περίοδο μάλιστα που έτραξε εγώ διοικητής από τον Ιούλιο του 25 μέχρι και τώρα, όπου λάβαμε 4,6 με άριστα το 5 το Βουβάλιο, παρακαλώ.
0: Ναι. Για πείτε μου λίγο για τη χρηματοδότηση της ανακαινισμένης καρδιολογικής και την δωρεά επίσης που έγινε.
1: Ναι, ναι. Η χρηματοδότηση ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ανακαίνιση, ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου, που πάλι έρχεται βέβαια από την ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας, αυτά τα χρήματα, όπου αγοράστηκε ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός και συνεχίζουμε να τον ενισχύουμε. Και έτσι περαιτέρω, ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός είναι δωρεά των αδελφών Καθοπούλη, της Εκατερίνης και του Ηλία, εις μνήμην του πατέρα τους, του αείμνηστου Μιχάλη Καθοπούλη, ο οποίος ήταν χειρουργός γιατρός και υπηρέτησε το Βουβάλιο για πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διοικητά, για την ενημέρωση που μας δώσατε. Θα περιμένω και φωτογραφικό υλικό από την καρδιολογική για να δημοσιεύσουμε στο σχετικό άρθρο με το ηχητικό μας από αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Και θα τα ξαναπούμε και πάλι πάρα πολύ σύντομα. Δεν ξέρω, κλείνοντας, αν θέλετε εσείς κάτι άλλο να αναφέρετε και να προσθέσετε.
1: Όχι, θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι το προσωπικό μου και τον Υπουργό Υγείας για τη στήριξη που μου έχει δώσει μέχρι στιγμή σε κάτι κοντά μου.
0: Αυτό. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Κόγκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Την 3η, λοιπόν, 6 Οκτωβρίου, τα εγγένεια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Καλύμνο το Βουβάλιο, στις 11 το πρωί, παρουσία του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως ακούσατε να μας λέει ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος, ο κύριος Κόγκας, ο οποίος σήμερα κλείνει έναν χρόνο ακριβώς στο νοσοκομείο, στα καθήκοντα του διοικητή. Η νέα κλινική βρίσκεται σε ένα χώρο δίπλα στο πρόσφατα ανακαινισμένο ΤΕΠ, το οποίο είχε εγγενιαστεί στις 11 Ιουλίου από τον Υπουργό πάλι. Και βεβαίως έχουμε και αυτή τη δωρεά που μας είπε ο κύριος Κόγκας, των αδελφών Κατερίνας και Ηλία Καθοπούλη, παιδιά του αείμνηστου γιατρού Μιχαήλ Καθοπούλη, μέσω της οποίας εξοπλίστηκε η νέα καρδιολογική κλινική.

0: 10 και 55 πρώτα λεπτά και για το κλείσιμο θα πάμε στο απαραίτητο δρομολόγιο τώρα μέχρι την ΚΟ. Είναι η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου κοντά μας. Από την Κάλυπνο μεταφέρομαι στην ΚΟ. Τι κάνεις Κλεοπάτρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ στο τρέξιμο. Πάμε να δούμε τα θέματα μας. Ναι, πες μου.
0: Από την ΚΟ τι λένε εκεί οι επιχειρηματίες με τα εμπορεύματα κλπ. Με το πλοίο Blue Carrier, γνωρίζεις καθόλου, έχεις εικόνα?
1: Πολύ γενικές πληροφορίες ότι γενικά είναι όλοι σοκαρισμένοι με αυτό που έχουν συμβεί, ότι έχουν πάθει σίγουρα μεγάλες ζημιές και ότι αναμένουν και εκείνοι να ανοίξει επιτέλους το συγκεκριμένο μπάρι και να δουν το μέγεθος της ζημιάς που έχει συμβεί.
0: Ναι. Οπότε πάμε στα υπόλοιπα για να προλάβουμε και το χρόνο.
1: Να πούμε λοιπόν ότι με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη πραγματοποιήθηκε χθες η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της ΚΟ. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τη στελέχωση των παιδικών και έβρεφων υπηακών σταθμών του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με τη σύσταση 69 οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού για τις δομές προσχολικής αγωγής. Οι θέσεις Νατάσα αφορούν παιδαγωγούς, βοηθούς έβρεφων υπηακών, ψυχολόγους, μάγειρες και προσωπικό καθαριότητας με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε περίπου 1.257.000 ευρώ και η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει μέσω ΑΣΕΠ μετά και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκρίσεων. Ενώ σημαντικό θέμα αποτέλεσε και η πρόθεση του Δήμου για την ίδρυση εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου στην Κέφαλο με στόχο την ταχύτερη πρώτη επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συμβάντος.
0: Ναι.
1: Τώρα, να πούμε ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού που ήταν χθες και με τη φετινή τουριστική περίοδο να οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, ο υποψήφιος δήμαρχος της ΚΟ Σπύρος Κλάδης καταθέτει και αναφέρθηκε επίσης στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, σημειώνοντας ότι η ΚΟ επηρεάζεται από περιορισμούς που αφορούν μεταξύ άλλων τις νέες κλίνες και τη δόμηση, ενώ επικαλείται και τις αντιδράσεις της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Ενώ τέλος σε ό,τι αφορά τα φετινά στοιχεία, ο κύριος Κλάδης αναφέρει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport που επικαλείται τον Αύγουστο, οι αφήξεις στο αεροδρόμιο της ΚΟ αυξήθηκαν κατά 0,6% σε σχέση με πέρσι, ενώ στο οκτάμηνο καταγράφεται οριακή μείωση 0,3%. Γενικά είπε πάρα πολλά, νομίζω δεν προλαβαίνουμε τώρα να τα αναφέρουμε όλα αυτά που αναφέρει στο δελτίο τύπου.
0: Όχι, έτσι επιγραμματικά για το θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Πάντως δεν έχει ανακοινώσει επί του παρόντος ούτε κάποιον που τον πλαισιώνει ο κύριος Κλάδης, τίποτα έτσι, ούτε συνεργάτες, τίποτα. Οπότε
1: και
0: κρατάει
1: μίλησα...
0: ερμητικά κλειστά τα χαρτιά του.
1: Μίλησα πριν από λίγο μαζί του όμως και θα μας δώσει τις επόμενες μέρες μια ενδιαφέρουσα σύνδεξη για τον Real Voice.
0: Ναι.
1: Οπότε αναμένουμε να δούμε μήπως μας αποκαλύψει κάποιο όνομα ή ανοίξει τα χαρτιά του σε αυτή τη συνέντευξη.
0: Ναι. Οπότε έχουμε τον Θεοδόση Νικήταρα που φαντάζομαι θα διεκδικήσει εκ νέου τον Δήμο. Έχουμε τον κύριο Κλάδη που άνοιξε τα χαρτιά του. Η Λαϊκή Συσπήρωση σίγουρα και πάλι θα κατέλθει στις δημοτικές εκλογές. Και από εκεί πέρα παίζουν τα ονόματα του Νίκου Πουλιού πολύ δυνατά, του γνωστού ξενοδόχου της ΕΚΟ, ο οποίος αυτή τη φορά φαίνεται ότι το έχει αποφασίσει και ήδη η κοινωνία της ΚΟ νομίζω ότι με αναφέρεται στο όνομά του εδώ και μήνες, ότι αυτή τη φορά είναι η λυμμένη απόφαση του Νίκου Πουλιού για κάθοδο στις δημοτικές εκλογές. Η Ντίνα Σβήνου που έχει εκφράσει βεβαίως στο παρελθόν, έτσι, μάλλον έχει ανιχνεύσει τέλος πάντων την κατάσταση, αλλά σε περίπτωση που κατέβει ο Νίκος Πουλιού ξεκαθαρίζει ότι θα συστρατευτεί μαζί του, ότι δεν πρόκειται να κάνει το επόμενο βήμα, και βεβαίως και η περίπτωση του Παναγιώτη Αυρίθη, του γνωστού νομικού της ΚΟ, ο οποίος έχει εκφράσει βεβαίως την πρόθεση να είναι υποψήφιος δήμαρχος. Συζητήσεις και ζυμώσεις γίνονται μεταξύ των τριών. Για να δούμε στο τέλος τι θα βγει για τις δημοτικές εκλογές στην ΚΟ και αντί να μου τα περιγράψεις η Κλεοπάτρα μου, τα λέω εγώ για σένα.
1: Και δεν γνωρίζουμε ακόμα αν η δύναμη αλλαγής θα κατέβει, γιατί πέφτει και αυτό το σενάριο να μην κατέβει τελικά στις επόμενες εκλογές η παράταξη της δύναμης αλλαγής.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που συζητιέται εδώ στο νησί μας.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Βεβαίως απέχουν 2 χρόνια ακόμη οι δημοτικές εκλογές, αλλά οι ζυμώσεις, οι επαφές, οι συναντήσεις γίνονται.

0: και θα έχουν ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα και κυρίως μετά τις εθνικές εκλογές. Οι εθνικές εκλογές που είναι να γίνουν την άνοιξη του 27 και επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτό, με πληροφορίες να λένε πια από το Μάρτιο στον Μάιο, κάποιοι δίνουν και ημερομηνίες για μετά το Πάσχα, για να δούμε τι θα περιμένουμε και εκεί, και από εκεί θα εξαρτηθούν πάρα πολλά γενικότερα στις αυτοδιοικητικές πρώτου και δευτέρου βαθμού. Κλεοπάτρα μου, σε χαιρετώ γιατί είναι 11, οπότε θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Σε χαιρετώ, χαιρετώ και όλη την ΚΟ μαζί, την αγαπημένη. Τα φιλιά μου σε όλους. Καλημέρα.
1: Καλή
0: γεια σας. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και βεβαίως αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού από τον Γιάννη Μανολά, ο οποίος μας έχει πει ότι θα είναι άστατος ο καιρός Πέμπτη Παρασκευή. Κρατήστε το, διαβάστε και την πρόγνωσή του και μέσα από το site μας realvoice995.gr. Στη συνέχεια Real FM, σύνδεση με τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στις 12 θα είναι κοντά σας η Νατάσα Ράγιου για ένα δίωρο Real Blonde. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Σημαντικές ποσότητες εμπορευμάτων, κυρίως προϊόντα τροφοδοσίας για τη Ρόδο, βρίσκονταν στον γκαράζ του πλοίου Blue Carrier 2, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες το πρωί της Παρασκευής, ενώ έπλεε στην θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου κατά την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου Πειραιά, Σύρο, Βαθύ, Κορόδο. Συνολικά 106 καρότσες από 14 μεταφορικές εταιρείες που μεταφέρονταν προς Ρόδο βρίσκονταν μεταξύ των εμπορευμάτων στο πλοίο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Κολοσσού, ως Κώστας Τηλιανούς, τα εμπορεύματα αυτά βρίσκονταν κυρίως προϊόντα τροφοδοσίας για το νησί. Ο επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας στην Ρόδο, Λάζαρος Ιωαννίδης, είναι μεταξύ των πληγέντων, καθώς είχε φορτωμένα στο πλοίο εμπορεύματα σε 42 τρέιλερ και ένα δικό του καινούριο αυτοκίνητο, το οποίο και κάηκε. Ο Υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε χθες, αναφερόμενος στην τροφοδοσία και την εκτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών που εξυπηρετούσε το Blue Carrier 2, ότι στο Υπουργείο Ναυτιλίας εγκρίνεται άμεσα κάθε αίτημα για πρόσθετα δρομολόγια εφόσον απαιτηθούν. Όπως τόνισε, αναμένονται από την εταιρεία αιτήματα για έκτακτα δρομολόγια για τις 29 Σεπτεμβρίου, τις 2 και τις 3 Οκτωβρίου, ενώ από τις 6 Οκτωβρίου η εταιρεία θα δρομολογήσει πλοίο σε μόνιμη βάση, ώστε να ομαλοποιηθεί πλήρως η σύνδεση των νησιών. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Γιάννης Πάπου, ζητά την άμεση λήψη μέτρων για την κάλυψη του μεταφορικού κενού που δημιουργείται, την διασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας των νησιών και την πλήρη ενημέρωση των επιχειρήσεων για τον προγραμματισμό των επόμενων δρομολογίων. Το ΕΒΕΔ ζητά να υπάρξει χωρίς καθυστέρηση λύση για την μεταφορά των εμπορευμάτων προς Ρόδο, Κό και τα υπόλοιπα νησιά, όπως επίσης να προχωρήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών που έχουν υποστεί επιχειρήσεις και μεταφορικές εταιρείες από τα εμπορεύματα και τα οχήματα που επλήγησαν, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα των οικονομικών επιπτώσεων του περιστατικού. Ο κύριος Πάπου, μιλώντας στον Real Voice, αναφέρθηκε στην αριθμία που θα προκληθεί στην αγορά, αφού θα πρέπει εκτός των άλλων να αντικατασταθεί και ο εξοπλισμός των μεταφορικών εταιριών που καταστράφηκε, θέμα χρονοβόρο και αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα από τους επιχειρηματίες. Γονατίζουν οι επιχειρήσεις μπροστά στο κύμα αυξήσεων στο ενεργειακό κόστος, αλλά και με τις ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες, μεταφορικά και καύσιμα, με τον κλάδο της αρτοπίας και της ζαχαροπλαστικής να εκπέμπει σήμα κινδύνου, καθότι είναι από τις πλέον ενεργοβόρες επιχειρήσεις, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Μίλτος Σταματίδης, πρόεδρος του Σωματείου Όρτου Ζαχαροπλαστών Δωδεκανήσου. Ο κ. Σταματίδης ανέφερε μάλιστα ότι ο κλάδος προετοιμάζεται μέσω της Ομοσπονδίας για κινητοποιήσεις προς το Υπουργείο Ενέργειας, καλώντας την κυβέρνηση να δώσει λύση, ενώ προειδοποίησε για λουκέτα σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Στον καθαρισμό των ρεμάτων από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναφέρεται σε σημερινή του ανάρτηση ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, με ιδιαίτερη αναφορά στον κρεμαστινό ποταμό της Ρόδου σε μια απαιτητική παρέμβαση. Σε ένα εκτεταμένο δίκτυο ποταμών και ρεμάτων, η προσπάθεια χρειάζεται προτεραιότητες, προγραμματισμό και συνέχεια, επισημαίνει χαρακτηριστικά. Στη Ρόδο φέρεται να βρίσκονται δύο πολυτελείς σκάφοι που συνδέονται με τον Μουχάμεντ Γιαρίζ, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Πουσούλα Πορτφόι, ο οποίος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για την υπόθεση των επενδυτικών φαντς στην Τουρκία. Όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στην Μαρίνα της Ρόδου βρίσκονται τα πολυτελείς σκάφοι των απαταιώνων του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης. Αύριο στις 2.30 το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτων στην ΚΟ για την ανέγερση αθλητικού κέντρου και στο Καστελόριζο για την ανέγερση αθλητικού κέντρου και πολυχώρου εκδηλώσεων. Οι εισηγητές θα είναι ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης και ο Νικόλαος Χρύσαλος από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου. Την ίδια ημέρα θα συνεδριάσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου στις 5 το απόγευμα με 21 θέματα. 10 νέα δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα στο πλαίσιο του Aegean Skills ξεκινούν τον Οκτώβριο σε 12 και Κυκλάδες από την Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με νέες θεματικές και περισσότερες ευκαιρίες μάθησης για τους κατοίκους των νησιών. Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων ΚΟ υπόθεση κλοπής και ταυτοποιήθηκαν οι δράστες. Πρόκειται για έναν 39χρονο ημεδαπό, ο οποίος παραβίασε κατοικία και αφαίρεσε κοσμήματα αξίας περίπου 7.000 ευρώ, και έναν 56χρονο αλλοδαπό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Επίσης, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Νότιας Ρόδου 2 ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών και όπλου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν συλλήφθηκαν στην εισαγγελία πρωτοδικών Ρόδου, τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας και μέσα από τον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις σαν αδιαστήματα να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ακουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα και μετά. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερη στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, το ίδιο και στην Λίνδο μέχρι 27 βαθμούς και εκεί ο υδράργυρος στο μεσημέρι, και χαμηλότερες στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς, υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι και πάλι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν παροδικά, κυρίως στην ορεινή Ρόδο, και μάλιστα θα έχουν και μικρή πιθανότητα να δώσουν έτσι κάποια παροδική μπόρα το μεσημέρι, όχι κάτι το ιδιαίτερο, γρήγορα θα σταματάνε τα φαινόμενα. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 26, υψηλότερα στην Λίνδο και το Καστελόριζο από 20 και 21 βαθμούς αντίστοιχα, μέχρι 26 το μεσημέρι και στις δύο περιοχές, και στα ορεινά από 17 μέχρι 23 οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, υγρασία μεταξύ 45 και 65%.
3: Ορθόδοξο Πασόκ.
4: Έτσι ακριβώς.
3: Της εποχής του Ανδρέα.
4: Καθολικός διαμαρτυρόμενος.
3: Καθολικός διαμαρτυρόμενος. Σωστό.
4: Νίκο. Έλα. Θυμάσαι εκείνα τα ρολόγια που τα παλιά που κάναν άμα τα κούρδιζες έκαναν έτσι, ναι. Πρέπει ο Μητσοτάκης να κάνει την κυβέρνηση να την κουρδίσει λιγάκι.
3: Τη βλέπεις ξεκούρδιστη?
4: Κάπως εκεί βλέπω λίγο. Θέλει να την κουρδίσει λιγάκι, δεν τα βλέπω καλά.
3: Πάει η κοτσάνα σύννεφο τελευταία, για να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη του σειρμού. Πάει σύννεφο, ναι. Τι πάει έχουνε τώρα. Πάθει όλοι.
4: Κοίταξε, τι να σου
3: έχουνε
4: πω,
3: πάθει.
4: Τώρα η αντίληψη είναι...
3: Βγαίνουν και λένε φοβερά πράγματα. Δηλαδή είμαι έκπληκτος πραγματικά.
4: Πήραν τη σκυτάλη από το Φλωρίδη, ο οποίος είπε μετά το ντου, μετά άμα η κυβέρνηση θα έχουμε ντου, και οι άλλοι το πήγαν στο πιο ελαφρολαϊκό βέβαια, έτσι. Αλλά δυστυχώς με αναφορές που προσβάλλουν τον κόσμο, έτσι. Ο ένας βλέπει ότι τα λεωφορεία πάνε μια χαρά, αλλά πηγαίνει με λεωφορεία και δεν χρειάζεται αυτή και λοιπά. Αλλά τα είπαμε και χθες αυτά. Ας τα δει ο Μητσοτάκης. Γιατί είναι σαν το γυμνασιάρχη που λείπει κάποια εβδομάδα και μετά γίνεται το άλλο να δεις.
3: Λες με την επιστροφή του να δούμε κανένα μίνι ανασχηματισμό?
4: Όχι, δεν υπάρχει.
3: Το αποκλείεις, ε?
4: Ναι, το αποκλείω.
3: Τα μίνι δηλαδή ο κύριος Θεοχάρης.
4: Ναι.
3: Με τους νοικοκύριδες.
4: Είναι θέμα. Είναι θέμα αξιολόγησης. Αν είναι καμιά πιο μεγάλη κοτσάνα, μπορεί μέχρι εδώ κάτι γίνεται. Αυτά τα βολεύει ο Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος. Σου λέει, έκανε πίσω, είπε συγγνώμη.
3: Είπε συγγνώμη ο κύριος Θεοχάρης. Ναι,
4: για πες μου, Νίκο, τι γίνεται τώρα, για πες μου.
3: Τι να γίνεται.
4: Τι βλέπεις?
3: Δεν βλέπω.
4: Δεν βλέπεις, ε?
3: Δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω θολό σκηνικό.
4: Ναι.
3: Και περιμένω να δω ποιες θα είναι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για το θέμα του πετρελαίου. Ναι, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού και των πολιτικών κινήσεων για το επόμενο διάστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά η αντιπολίτευση έχει σηκώσει το θέμα της ακρίβειας.
4: Ναι.
3: Για πρώτη φορά. Όλα τα κόμματα, αριστερά και δεξιά.
4: Για πολλά πράγματα.
3: Ναι, αριστερά και δεξιά.
4: Για το ειδικό φόρο, για το πόσο πρέπει να μειωθεί, αν τα έχουν υπολογίσει σωστά. Να δούμε, εκεί νομίζω γύρω στο 1,49 θα καταλήξει η πρόταση.
3: Α, αυτό είναι κοντά σε αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Ναι.
3: 1,40 είπε ο Τσίπρας. Λέγανε όμως ότι αυτό που είπε δεν είναι εφικτό. Τώρα φαίνεται ότι έγινε.
4: Τα βρήκαν τα λεφτά, ξέρω εγώ τι να πω. Το άλλο θέμα στα πολιτικά είναι ότι περιμένουμε μια, εδώ καιρό έχει να μιλήσει, μια παρέμβαση του Σαμαρά, κάπου θα μιλήσει, δεν θυμάμαι τώρα, κάπου μου είπανε, για κάπου θα
3: κάνει κόμμα, Αντώνη.
4: Την άλλη εβδομάδα. Εγώ ιτήθηκα σε αυτό. Έλεγα δεν θα κάνει, αλλά θα κάνει κόμμα.
3: Θα κάνει.
4: Θα κάνει.
3: Είναι βέβαιο δηλαδή.
4: Μην με ξαναπάς πάλι στα παλιά τα δικά μου.
3: Ρωτώ αν είναι βέβαιο.
4: Εγώ έλεγα όχι.
3: Αλλά γιατί τελικά... όλο πάει προς τα πίσω.
4: Ναι,
3: λέγανε
4: ναι, ναι.
3: Το Σεπτέμβριο ότι θα σκάσει αυτό. Δεν ξέρω.
4: Τώρα το κάνει με την παρέλαση, ξέρω εγώ, με την εθνική εορτή. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν έχω πληροφόρηση αυτό.

0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Στη συνέχεια, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες, Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, σε 2-3 λεπτά. Και Θάνος Πλεύρης, υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, λίγο μετά τις 11.30. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Η Προτέρια, η ενέργεια της Metlen, φέρνει έναν κόσμο γεμάτο προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές. Είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια πουκαμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. Κάτι ήθελες να πεις, Αντώνη?
1: Ναι, σήμερα είναι το Αγίου Κυριάκου, αλλά μην μπερδεύετε ο κόσμος, δεν είναι το γιορτάζει ο Μητσοτάκης. Είναι το Αγίου Κυριάκου το Αναχωρητού.
0: Ναι. Ο Μητσοτάκης έχει επιλέξει να γιορτάζει τις Αγίες Κυριακής το καλοκαίρι. Έτσι δεν είναι?
1: Γιατί ο Άγιος Κυριάκος Αναχωρητής άφησε τα κοσμικά και πήγε μόνας. Οπότε ο Μητσοτάκης δεν το ταιριάζει αυτό. Οπότε διάλεξε άλλη ημέρα προς το παρόν.
0: Τις Αγίες Κυριακής, που είναι το καλοκαίρι.
1: Έτσι.
0: Γιορτάζει όμως ο Κυριάκος Βελόπουλος σήμερα. Του τα είπαμε τα χρόνια πολλά λίγο πριν. Δεν ξέρω αν γιορτάζει και ο Κυριάκος Πιερακάκης, να του πούμε τα χρόνια πολλά, ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup.
1: Να τον ψάξουμε, είναι στη Βασιλεία κάπου βρει γύρω, είναι στη γύρα για το Eurogroup.
0: Α, είναι, έχουμε εκτός. Eurogroup, μάλιστα.
1: Έχουμε Eurogroup, ναι, επαφές.
0: Λοιπόν, πάμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε Μάντζο, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και Χατζη Νικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα. Χρόνια πολλά στους Κυριάκους, χρόνια πολλά και στον κύριο Πρωθυπουργό, και ας μην γιορτάζετε σήμερα. Μπορεί να είναι μια καλή αφορμή να σκεφτεί την αναχώρηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Τουλάχιστον εμείς γι' αυτό εργαζόμαστε. Χρόνια πολλά σε όλους, λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Ωραίες ευχές του δώσατε πάντως.
2: υγεία μετράει. Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Έλεγε ο Νίκος.
2: Ο λαός θα τα αποφασίσει ούτως ή άλλως. Εννοείται. Πέρα από το χιούμορ που κάνουμε.
1: Αυτά δεν τα αποφασίζουν ούτε οι πρέσβεις ούτε οι παράγοντες.
2: Ευτυχώς. Και χαίρομαι που το ακούω και από τους κυβερνητικούς μετά από πολλές ώρες καθυστέρηση.
1: Ξέρω οι κυβερνητικοί τι λένε. Εμείς δεν είμαστε κυβερνητικοί, εμείς το λέμε πάντως.
2: Όχι, ναι. Το ακούω τώρα δειλά και από κυβερνητικό εκπρόσωπο και από υπουργού σιγά-σιγά να το λένε μετά από πολλές ώρες από ένα δημοσίευμα. Καλό είναι να υπάρχουν απαντήσεις. Αλλά πρέπει να μιλήσουν και οι ίδιοι εμπλεκόμενοι υπουργοί.
1: Να τους περιμένουμε. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Είπε ο Νίκος πριν ότι είχαμε καιρό να δούμε την αντιπολίτευση εν χορό, να πω έτσι μια έκφραση, να τοποθετείται τα θέματα της ενέργειας, ζητώντας από την κυβέρνηση να κάνει κάτι και με συγκεκριμένες προτάσεις που προσομοιάζουν μείωση φόρων, ΦΠΑ, ειδικού φόρου κλπ. Εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση θα πάει σε μια απόφαση που θα διευκολύνει σε ένα βαθμό τουλάχιστον προς ώρα στο πρόβλημα που δημιουργείται από τα κόστη στην ενέργεια?
2: Κοιτάξτε, το ελπίζω να αλλάξει ρότα. Ελπίζω πραγματικά, γιατί στην ίδια χώρα ζούμε όλοι και τα προβλήματα τα μοιραζόμαστε πέραν των πολιτικών και ιδεολογικών αποχρώσεων. Θα πρέπει η κυβέρνηση του τόπου να ακούσει τις ανάγκες των πολιτών, να μην τους υποτιμά, να μην τους διχάζει σε κακομύριδες και νοικοκύριδες, να μην τους κάνει μάθημα από άμβονος, αλλά να έρθει και να τους κοιτάξει κατάματα και να τους πει ότι τους κατανοεί και ότι τα προβλήματά τους είναι πραγματικά και τα συνειδητοποιεί και η ίδια. Διότι εδώ και πολλές εβδομάδες είναι σαν να ζουν σε άλλη χώρα, όταν γνωρίζει όλη η Ευρώπη ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Ο Πρωθυπουργός 17 Σεπτεμβρίου, πιεζόμενος από τις εξελίξεις, λέει ότι θα ανακοινώσει μέτρα και οι υπουργοί δεν τα εξειδικεύουν και συνιστούν υπομονή, και την ίδια ώρα στην Αντλία του καυσίμου οι Έλληνες στενάζουν και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα και τα κρύα. Σκεφτείτε τι θα γίνει όταν αρχίσει στη Βόρεια Ελλάδα ιδίως να πέφτει ο υδράργυρος δραματικά. Τότε είναι πράγματι σαν να ζουν σε άλλη χώρα. Γιατί αυτά, κύριε Δελατόρα, κύριε Χατζηνικολάου, τα λέμε χρόνια. Την ανάγκη, για παράδειγμα, να μην μένουμε μόνο στα επιδόματα, τα οποία όχι απλώς δεν μειώνουν την τιμή, αλλά αυξάνουν τις πληθωριστικές πιέσεις σε μια αγορά με χαμηλή προσφορά, όπως είναι η ελληνική αγορά. Να μην μένουμε μόνο στα επιδόματα, παραλαμβάνω, αλλά να πάμε σε δύο μέτρα τα οποία είναι απολύτως αναγκαία, δύο δέσμες μέτρων. Το πρώτο έχει να κάνει με τη ρύθμιση και την παρακολούθηση της αγοράς, την εποπτεία της αγοράς σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, να παρατηρούνται και να εντοπίζονται οι διευρύνσεις των περιθωρίων κέρδους και να φορολογούνται τα υπερκέρδη εκεί όπου θα εντοπίζονται. Και το δεύτερο είναι η έμμεση φορολογία. Δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι πολλά κράτη-μέλη της Ευρώπης, χωρίς οποιαδήποτε άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προχώρησαν σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση ακρίβειας στην ενέργεια. Ένα παράδειγμα, το οποίο δεν το λες και σοσιαλιστικό, είναι η κυβέρνηση Μελώνη στην Ιταλία, η οποία ακριβώς επειδή υπεραπέδιδε κατά πολύ η έμεση φορολογία, ο φόρος προστιθέμενης αξίας για παράδειγμα, μπόρεσε μέσα από αυτή την υπεραπόδοση να χρηματοδοτήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δημιουργώντας ανακούφιση στους συμπολίτες μας. Έτσι ώστε το αποτέλεσμα, για πρώτη φορά ίσως στην ιστορία, δεν θυμάμαι κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν, η Ιταλία, η γειτονική μας Ιταλία, δεν το έχω αυτή τη στιγμή πρόχειρο το ποσοστό, δεν είναι σε γνώση μου αυτή τη στιγμή. Γνωρίζω όμως ότι οι μειώσεις, οι οποίες γίνονταν περιοδικά και επαναξιολογούμενα, οδήγησαν αυτή τη στιγμή στο καλό αποτέλεσμα η γειτονική μας Ιταλία να έχει χαμηλότερη τιμή καυσίμου από την Ελλάδα, ακόμα και στις βόρειες περιοχές της, που το εισόδημα εκεί είναι πολύ υψηλότερο από το μέσο ελληνικό εισόδημα. Άρα υπάρχουν λύσεις, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση να προχωρήσει η κυβέρνηση σε τέτοιου είδους λύσεις ευρωπαϊκές, που δεν είναι η ανακάλυψη του τροχού, δεν την κάνουμε εμείς. Την έχουν κάνει άλλοι οι Ευρωπαίοι πριν από εμάς και μας δείχνουν το δρόμο.
0: Ναι, πάντως η Ευρώπη κεντρικά δεν έχει κάποια γραμμή που να μας δημιουργεί αισιοδοξία. Βλέπω σήμερα τον τίτλο της εφημερίδας των συντακτών, που είναι και επιτυχημένος τίτλος κατά τη γνώμη μου: «Γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε». Μετακυλεί στους πολίτες το πρόβλημα, αρνούμενη η ίδια να προχωρήσει σε γενναίες λύσεις.
2: Έχετε δίκιο, κ. Νικολάου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ απογοητευτική και απαισιόδοξη η εικόνα που έρχεται από τις Βρυξέλλες για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Θυμίζει οι μέρες 2022, όταν είχαμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την πρώτη συνειδητοποίηση ότι η ενεργειακή κρίση έχει και γεωπολιτικά πια χαρακτηριστικά, άρα πιο μόνιμα. Είναι σαν να γυρίζουμε 4 χρόνια πίσω και να ανακαλύπτουμε ότι ξαφνικά έχουμε πρόβλημα στην Ευρώπη. Και η Επιτροπή να συνιστά στους πολίτες, στους Ευρωπαίους, να ζεσταθούν λιγότερο, να κινηθούν λιγότερο, να θερμαίνουν τα σπίτια τους λιγότερο, άρα να μετουσιώνεται το πρόβλημα σε ατομική ευθύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή δεν μπορεί
1: εσείς
2: να είναι
1: απαντή. Εκεί ακριβώς, Ευρωπαϊκή...
2: να το πω, αν μου επιτρέπετε μια φράση, εκεί ακριβώς είναι και το πρόβλημα του εμπεγμού τον οποίο δεχόμαστε από την ελληνική κυβέρνηση. Όταν η ελληνική κυβέρνηση μας λέει δεν θα πάρω μέτρα τα οποία μπορώ να πάρω και θα περιμένω από την Κομισιόν να μου τα επιτρέψει, και η Κομισιόν έχει αυτή τη στάση που έχει κεντρικά, αποδεικνύεται πόσο αναποτελεσματικός είναι αυτός
0: που επιτρέπει. Γιατί στο συγκεκριμένο κάνει λάθος που θέλει τη ρήτρα διαφυγής. Γιατί το λέτε αυτό. Εσείς δεν θα το διεκδικούσατε αυτό από την Ευρώπη σε μια τέτοια κρίση.
2: Δεν είναι όμως αναγκαίο αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μειωθούν
0: οι... Μια χαρά, όχι, δεν λέω ότι είναι αναγκαίο. Λέω όμως ότι αν γίνει δεκτό, είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα.
2: Ασφαλώς και είναι.
0: Επομένως, γιατί επικρίνεται αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης.
2: Γιατί συνδέει την ορθή συζήτηση που πρέπει να ανοίξει για το δημοσιονομικό πλαίσιο, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το πώς θα κατανέμεται ο δημοσιονομικός χώρος στα κράτη-μέλη, το πώς τα ταμεία συνοχής, η αγροτική πολιτική, η ενεργειακή πολιτική δεν θα αδικηθούν έναντι της αμυντικής πολιτικής. Μια μεγάλη συζήτηση, στην οποία ορθώς η χώρα μας συμμετέχει και θα παίξει καταλυτικό ρόλο σε ένα χρόνο από τώρα που θα έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό ορθώς λέω γίνεται. Το συνδέει όμως η κυβέρνηση με τη μείωση των έμεσων φόρων που πρέπει να γίνει τώρα, λέμε εμείς, προκειμένου να μην προχωρήσει στις παρεμβάσεις που απαιτούνται. Δηλαδή, τι λέω πιο απλά, η κυβέρνηση μας λέει: δεν μπορώ να μειώσω τους έμεσους φόρους, διότι υπάρχει το ταβάνι δαπανών. Λέμε κάτι διαφορετικό. Δεν λέμε στην κυβέρνηση να αυξήσει.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι η πρωτοβουλία της είναι λάθος. Μπορεί να μην κάνει και το άλλο που λέτε εσείς. Αλλά όταν ζητήσει, κύριε Μάντζο, γιατί δεν έχουν γνώση τη δική σας οι ακροατές, να το καταλάβουμε. Όταν ζητάει για να μην μετριέται στις δαπάνες αυτό, είναι μια επιτυχία αν γίνει δεκτό. Και να περιμένουμε να δούμε αν το Συμβούλιο Κορυφής στις 12 του μηνός πάρει μια τέτοια απόφαση. Από την άλλη, αυτό που λέτε εσείς μπορεί να είναι επιπρόσθετο και να είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά δεν είναι αποκλείει ότι είναι κακή πρωτοβουλία. Αυτό νομίζω
2: λέμε
1: εμείς. Τον Νίκο πιο
2: Το λέω πιο καθαρά στους ακροατές μας. Αυτό που λέμε εμείς είναι κάτι που πρέπει να γίνει τώρα. Είναι κάτι που κάνανε η Ιταλία, η Κύπρος, η Ισπανία, η Πορτογαλία, πολλές χώρες. Τουλάχιστον 6-7 χώρες. Το κάνανε χωρίς οποιαδήποτε άδεια. Και δεν μπορεί να αναβάλλεται αυτό που λέμε εμείς, που θα ανακουφεί στους συμπολίτες μας, εν ώψη μιας μελλοντικής συζήτησης που ορθώς έχει ανοίξει και το δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να αναβάλουμε τα μέτρα, τα άμεσα, τα αναγκαία για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί μια συζήτηση που θα διαρκέσει μήνες. Το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι σαφές, αλλά εμείς δεν λέμε στην κυβέρνηση να αυξήσει τις δαπάνες. Λέμε το αντίθετο. Τις λέμε να μειώσει την υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, να μειώσει τα φορολογικά έσοδα τα οποία έρχονται ουρανοκατέβατα εξαιτίας της ακρίβειας, και αν πρέπει να βρει δημοσιονομικό χώρο, να πάει να τον βρει στα διηλιστήρια και τις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες που αποκομίζουν υπερκέρδη. Άρα δεν αλλάζουμε το πλαίσιο, δεν αμφισβητούμε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο, λέμε όμως να μειώσει την υπεραπόδοση ενός φόρου ο οποίος υπεραποδίδει εξαιτίας της ακρίβειας και όχι εξαιτίας της οικονομίας, όπως μας λένε κάποιοι. Δεν υπεραποδίδουν οι έμεσοι φόροι εξαιτίας της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Όχι στο βαθμό που μας λέει η κυβέρνηση τουλάχιστον. Υπεραποδίδουν οι έμεσοι φόροι λόγω της ακρίβειας. Αυτό πρέπει να σταματήσει.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι, κύριε Μάντζο, σε 5-6 λεπτά για να θέσουμε 2-3 τελευταία ερωτήματα για τις πολιτικές εξελίξεις.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
13: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
14: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
15: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καμπανάκι για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης χτυπάει η Κομισιόν, απευθύνοντας συστάσεις στις κυβερνήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Στα 2,092 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ευρώπη σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν. Η Ελλάδα κατέχει την έκτη ακριβότερη τιμή στη βενζίνη ανάμεσα στις 27 χώρες. Αναμένονται αύριο κυβερνητικές αποφάσεις για τα καύσιμα. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στην εφόλης της ύλη συνέντευξή του στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Περισσότερα στο real.gr. Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής από την Καβάλα που είχε τραυματιστεί σε αγώνα στη Θάσο.
21: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
20: Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα και στο Καρπενήσι τους 19.
22: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
23: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
24: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
25: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου. Καθυστερήσεις επίσης στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία.

0: Πριν επιστρέψουμε στη συνέντευξή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Μεταφερόμαστε τώρα στη Χαλκιδική, όπου οι σκουριές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής, με τα επίσημα εγκαίνια του έργου να αναμένονται τις επόμενες μέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλείου στις σκουριές, στην Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι, ενώ σε αυτήν της λειτουργίας προβλέπονται περί τις 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα. Ελληνικός Χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Έλα, Αντώνη.
1: Κύριε εκπρόσωπε, να ρωτήσω, βλέποντας μια δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό του Politica.gr, βλέπουμε να μειώνεται, έτσι τουλάχιστον δείχνει αυτή η δημοσκόπηση, η απόσταση που σας χωρίζει από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Και υπάρχει και ένα σχόλιο, μια εκτίμηση ότι αυτό ίσως οφείλεται και στην εξαγγελία σας για επαναφορά του 13ου μισθού, λέω. Μπορεί να είναι και αυτό ή και αυτό. Θεωρείτε ότι είναι εφικτός ο στόχος μέχρι τις εκλογές να έχετε περάσει δημοσκοπικά δεύτερη, και που θα σημαίνει πολλά στην πορεία για προς τις εκλογές του Ιουνίου. Τέλος ο στόχος μέχρι τις εκλογές να έχετε περάσει δημοσκοπικά δεύτερη, και που θα σημαίνει πολλά στην πορεία προς τις εκλογές.

0: Τουντέ για το πώς το κίνημα με τον πρόεδρό του και την ομάδα του τόσο στην Κρήτη όσο κυρίως στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση, απέδειξε ότι έχει αντοχή, ανθεκτικότητα, ένα μέταλλο πολιτικό το οποίο χρειάζεται στο μαραθώνιο, δεν είναι ο αργώνας ταχύτητας και εκλογές, στο μαραθώνιο δρόμο τον οποίο έχουμε να τρέξουμε και στην επιμονή μας στο στόχο που είναι η πολιτική αλλαγή. Για μας δηλαδή δεν είναι στόχος ο μικρός τελικός της δεύτερης θέσης, όπως ενδεχομένως είναι για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εμείς έχουμε άλλον αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση που παράγει και αναπαράγει ανισότητες, και προσπαθούμε μέσα από τον προγραμματικό μας λόγο, τον αισιόδοξο, θετικό προγραμματικό μας λόγο, να υπερβούμε τα διλήμματα τα εκβιαστικά που κάποιοι θέτουν στους Έλληνες πολίτες. Όταν ακούμε από τη μια πλευρά το ή εγώ ή το χάος ή το ή ο Μητσοτάκης ή ο Ερντογάν ή απέναντι, να το πω ακριβέστερα, ή ακούμε από την άλλη πλευρά ή εμείς ή κανείς, εμείς ερχόμαστε χωρίς εκβιαστικά διλήμματα να μην υποδείξουμε στους συμπολίτες μας τι πρέπει να κάνουν φοβίζοντάς τους, αλλά προσφέροντάς τους μια αισιόδοξη, ελπιδοφόρα, εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση του τόπου με έναν άλλο τρόπο. Άρα θεωρούμε
1: ότι. Μα και εσείς δεν λέτε το μαζί. Το μαζί δεν το λέτε. Αυτοί λένε τα δικά τους που είναι λίγο πολύ, πώς να το πω, αξιωτικά για άλλους κομματικούς χώρους, αλλά. Και εσείς δεν λέτε το μαζί. Πότε θα πείτε το μαζί?
2: Το χειρότερο είναι ότι σας βλέπω χαρούμενους που μειώσατε λίγο τη διαφορά από τον δεύτερο. Αυτό είναι το χειρότερο. Ενώ υποτίθεται ότι ο στόχος σας είναι η πρώτη θέση.
0: Όχι, το είπα.
2: Και εδώ ακούω όλα τα στελέχη του Πασόκ περίπου να πανηγυρίζουν ότι κουνήθηκε λιγάκι η βελόνα και πήρατε μια μονάδα και μειώθηκε λίγο η διαφορά από τον δεύτερο, Τσίπρα.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, με όλο το σεβασμό, νομίζω ότι πριν από λίγα λεπτά είπα το ακριβώς αντίθετο. Ότι δεν είναι περιθώριο εδώ για πανηγυρισμούς. Υπάρχει μια σπουδαία δουλειά που έχουμε να κάνουμε μπροστά μας για την πολιτική αλλαγή. Δικός μας πολιτικός αντίπαλος.
2: Μα δεν μιλώ προσωπικά για εσάς.
0: Ναι, όχι, σας απαντώ και εγώ εκπροσωπώντας το Πασόκ την εκπομπή σας. Ότι εμείς συνολικά δεν το βλέπουμε έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει ο μικρός τελικός και αυτές οι μικροδιαφορές της δεύτερης θέσης. Εμείς έχουμε έναν πολιτικό στόχο που ταυτίζεται με τον κοινωνικό, το κοινωνικό αίτημα της πολιτικής αλλαγής. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε για αυτό. Και λέμε το μαζί. Δεν το λέμε στα πολιτικά κόμματα και στους σχηματισμούς που γύρω-τριγύρω ανταγωνίζονται. Το λέμε στους πολίτες. Εμείς υπερβαίνουμε τις διαιρέσεις του πολιτικού σκηνικού και κοιτάζουμε τους πολίτες στα μάτια. Οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι μας ακούν, μας αξιολογούν και στο τέλος της ημέρας θα κληθούν να τοποθετηθούν θετικά.
2: Ναι, αλλά βάζετε όλοι μπροστά τα κομματικά σας λάβαρα. Δεν βλέπω καμία διάθεση συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και στο Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Βλέπω αντίθετα ότι τον τελευταίο καιρό ανταλλάσσετε πυροβολισμούς.
0: Κοιτάξτε, είναι δικαίωμα του κυρίου Τσίπρα να στοχοποιεί το Πασόκ. Εγώ το κατάλαβα αυτό από την τελευταία του συνέντευξη. Καταρχάς, αν κάποιο χαίρεται που ανεβαίνει το Πασόκ, πρέπει να είναι ο κύριος Τσίπρας, γιατί το είπε ότι κάθε φορά και μισή μονάδα να παίρνει το Πασόκ θα χαίρεται. Φαντάζομαι αυτές τις ώρες είναι λίγο πιο χαρούμενος. Άρα, ο κύριος Τσίπρας είναι εκείνος ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο το Πασόκ και το έκρινε ως πολιτικό του ανταγωνιστή και αντίπαλο. Θα το πω καθαρά, γιατί δεν το είπε εκείνος καθαρά. Είναι δικαίωμά του. Εμείς δεν θα κάνουμε το ίδιο. Εμείς έχουμε αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλουμε την πολιτική αλλαγή. Αλλά για να πετύχουμε αυτή την αλλαγή, χρειαζόμαστε τη συμμετοχή των πολιτών στις κάλπες.
1: Καλά, αυτό είναι αυτονόητο που λέει. Ο Νίκος λέει ότι αν υπάρχει δυνατότητα σύγκλησης, κύριε Μάτσο, αυτό λέει ο Νίκος. Και μάλιστα θα σας πω το εξής. Χθες ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα στο επιμελητήριο, ο οποίος είπε: στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ελαφρύνσεις στα νοικοκυριά, τήρηση του δημοσιονομικού κανόνα. Και εσείς τα λέτε αυτά. Δεν υπάρχει μια διάθεση και από τις δύο πλευρές, θα λέγω, σύγκλησης, ώστε να πει και ο πολίτης, να βρε παιδί μου, υπάρχει μια δυνατότητα να βρεθούν μετά. Οπότε, γλιτώσαμε από το Μητσοτάκη. Αν λοιπόν, άμα δεν το βλέπει αυτό, τι να πει κι ο άλλος, να πούμε, εγώ ή το χάος, λέει, μετά εγώ ή ο Ερντογάν, λέει ο Φλωρίδης, και πάμε στα συνθήματα. Αφού δεν υπάρχει διάθεση σύγκλησης για πράγματα που μπορείτε να τα βρείτε μεταξύ σας, έστω μετοκλογικά, θα πάμε σε ένα σκηνικό το οποίο είναι όπως είναι τώρα. Θα είναι
0: είπε ο κ. Χατζηνικολάου πριν κάτι παραστατικό, ότι βάζουν μπροστά τα κομματικά τους λάβαρα, όλα τα κόμματα. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι τοποθετούμε κομματικά λάβαρα μπροστά. Βάζουμε το πρόγραμμά μας, ωστόσο, για να φανούν και οι διαφορές. Γιατί πολλά φαίνονται ότι μοιάζουν. Αλλά εγώ, για παράδειγμα, είδα τα δίδυμα φεγγάρια που το έχουμε ξαναπεί να μοιάζουν μεταξύ τους. Ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Τσίπρα περισσότερο από εμάς προγραμματικά σε κρίσιμα πεδία τα οποία περιμένουν οι πολίτες από εμάς. Περιμένουν, για παράδειγμα, να επιστρέψει το ΕΚΑΣ και η 13η Σύνταξη και δεν το ακούσανε από κανέναν από τους δύο. Το ακούσαν από εμάς. Περιμένουν στο δημόσιο να γυρίσουν.

0: ένα 13ο μισθό, ο οποίο θα δώσει το δικαίωμα να έρθουν δημόσιοι υπάλληλοι να δουλέψουν και να μην του παίρνει όλου ο ιδιωτικό τομέα, ώστε να έχουμε ένα κράτο το οποίο θα μπορεί να σταθεί αρρωγό του πολίτη. Δεν το άκουσαν από κανέναν από του δύο, το άκουσαν από εμά. Περιμένουν την προστασία τη πρώτη κατοικία και μια ρύθμιση στην αγορά των funds. Κανένα από του δύο δεν το είπε. Το είπε το Πασόκ και ο πρόεδρο του. Άρα οι διαφορέ τελικά δεν είναι μόνο, αν θέλετε, ιδεολογικέ ή ιστορικέ. Δεν έχει να κάνει με λάβαρα. Έχει να κάνει με προγράμματα. Και δεν λέμε τα ίδια. Αξιολογούμαστε για τις διαφορές μας. Οι πολίτες είναι εκείνοι οι οποίοι θα κρίνουν ποιο πρόγραμμα είναι το πιο αναγκαίο και ωφέλιμο για τη ζωή τους. Και εκείνοι θα δείξουν στα κόμματα τι θα κάνουν και όχι το αντίστροφο.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα και καλό μεσημέρι.
2: Real FM.
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε συστάσεις περιορίζεται η Κομισιόν εν μέσω ενεργειακής κρίσης και ακρίβειας, προτείνει μείωση του φωτισμού και λιγότερη θέρμανση σε δημόσια κτίρια. Κρούει καμπανάκι για τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη χειμώνα, πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα για τα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινωθούν. Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια σε ασθενείς που δεν είχαν κακοήθεια. Δεν διέθετε ούτε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Ρεκόρ στα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία και ψηφιακή κάρτα. Ξεπέρασαν τα 34 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο οκτάμηνο του έτους. Γιατί αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι, τι δείχνουν τα στοιχεία.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Τι έγινε?
8: Τι κάνεις?
7: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
8: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
7: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
8: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
7: Γιατί?
8: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
7: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
8: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
9: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Κύριε Πλεύρη, τα θέματα της μετανάστευσης και του ασύλου, όπως είναι ο τίτλος και του Υπουργείου, δεν είναι τόσο ψηλά στην ατζέντα και της επικαιρότητας και των μετρήσεων της κοινής γνώμης. Ωστόσο υπάρχουν, είναι εδώ, δημιουργούν, ο τρόπος με τον οποίο τα χειρίζεστε, οι προτάσεις σας, η απόδοση που έχετε, δημιουργούν και πολιτικά ζητήματα και πάνω σε αυτά δυστυχώς πάνε και στηρίζονται και κόμματα με μονοκομματική ατζέντα σε αυτά, μονοθεματική. Ήθελα να ρωτήσω πού βρίσκεται αυτό το θέμα σε ό,τι αφορά τις ροές, γιατί βλέπουμε ότι και στην Κρήτη υπάρχουν ροές και στη Θεσσαλονίκη εμφανίστηκαν διακινητές, στην Καβάλα επίσης. Τι συμβαίνει, πού βρισκόμαστε σε σχέση με πέρυσι?
1: Πρώτα απ' όλα, ναι, και αυτή τη στιγμή σε σχέση με πέρυσι ήμασταν 20.000, Αύγουστος με Αύγουστος, 20.000 λιγότερες ροές. Όλο το Αιγαίο μέχρι χθες έχει 6.000 ροές. Όλο το Αιγαίο, το 6.000 ροές στο Αιγαίο, αντιλαμβάνεστε, ήταν ροές δεκαημέρου. Ο Εύρος και συνολικά η άλλη Ελλάδα είναι πάλι στο ίδιο νούμερο. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η Κρήτη. Η Κρήτη είναι πάνω από 15.000 στο 9 μήνο περίπου. Πέρυσι έκλεισε με 20.000, άρα βλέπουμε ότι έχουμε μια ροή σταθερή που είναι απολυβή μέσω Κρήτης, μια αρκετά δύσκολη ροή, υπό την έννοια ότι σε αντίθεση με τον Εύρο και το Αιγαίο, που έχεις και τις δυνατότητες αποτροπής σε τόσο κοντινά σημεία, σε ένα ανοιχτό πέλαγος όπως είναι το Λιβικό, το θέμα είναι να μην ξεκινάνε οι βάρκες, και εκεί πέρα και το Υπουργείο Ναυτιλίας κάνει συνεχείς επαφές με την πλευρά του Χαφτάρ, να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία. Όμως, κύριε Δελατόλα, αύριο την Πέμπτη στο Υπουργείο Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Υπουργών, η Ελλάδα παρουσιάζει την πρόταση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, την παρουσιάζω εγώ όπως την είχε αναδείξει το καλοκαίρι για τα γεγονότα της Θέουτα, και έγινε αποδεκτή από τη Φον ντερ Λάιεν για την ανάγκη ύπαρξης ενός έκτακτου μηχανισμού. Τι είναι αυτό, να το πω πάρα πολύ απλά. Το σύμφωνο μετανάστευσης μπορεί να καλύψει λελογισμένες ροές, όπως αυτές που έχουμε τώρα. Δηλαδή είναι φτιαγμένο για να διαχειριστεί ροές έως 150, άντε 200.000 ροές κατέτος σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που γίνεται στη Θέουτα και πήγε να γίνει στον Εύρο το 2020 είναι εκτός πλαισίου. Εκεί λοιπόν εμείς με την εμπειρία μας του Εύρου εισφέρουμε στην Ευρώπη ότι σε αυτές τις περιπτώσεις εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού με ροές δεκάδες χιλιάδες σε λίγα 24 ώρα, θα πρέπει να έχουμε έναν άλλον μηχανισμό, ο οποίος θα είναι η πλήρης απουσία ελέγχου ασύλου, θα ενεργοποιείται αυτό που κάναμε στον Εύρο, προστασία, πλήρη απουσία εξέτασης ασύλου και άμεση επιστροφή κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις transit χώρες ή στις χώρες που είναι η καταγωγή μεταναστών. Είναι ένας μηχανισμός που εμείς τον εφαρμόσαμε στον Εύρο και προτείνουμε στην Ευρώπη αυτό που δεν έκανε η Ισπανία στη Θέουτα, να το υιοθετήσει ως καλή ευρωπαϊκή πρακτική σε αυτές τις συνθήκες.
0: Τώρα πάμε και στην πολιτική σκηνή. Τι έχει γίνει εκεί με τους συναδέλφους σας στην κυβέρνηση και στην κοινοβουλευτική ομάδα? Μπαράζ κοτσάνας και ανοησίας, θα με συγχωρήσετε να πω, το τελευταίο διάστημα από υπουργούς, πρώην υπουργούς, βουλευτές με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τους πολίτες και με μια προσέγγιση στη δυσκολία την οικονομική των νοικοκυριών με τις αυξημένες τιμές των καυσίμων που πραγματικά εκπλήσει.
1: Κύριε Χατζηνικολάου,
0: τι έχει συμβεί και πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση σε αυτό?
1: Θα σας μιλήσω με μια απόλυτη ειλικρίνεια. Είναι τελείως διαφορετικό να προσπαθείς να εξηγήσεις στους πολίτες τις προσπάθειες τις οποίες έχουν γίνει και δεν πρέπει να μηδονίζονται, και τελείως διαφορετικό να δίνουμε μια εικόνα ότι δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στους πολίτες. Είμαστε μέσα στην κοινωνία κι εμείς. Οι πολίτες δεν χρειάζεται να τους διαφημίσει πράγματα. Γνωρίζουν ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες και τις εκτιμούν. Αλλά οι ίδιοι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένα κόστος ζωής που σε μεγάλο βαθμό απέχει από αυτό που θέλουν προκειμένου να μπορούν να έχουν την διαβίωσή τους. Εκεί λοιπόν, κατά τη δική μου εκτίμηση, δεν πας να πεις στους πολίτες κάτι δεν καταλαβαίνετε σωστά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, εξηγώντας την κατάσταση, να δείξουμε ότι μπαίνουμε στα παπούτσια τους. Ότι ένας άνθρωπος, λόγου χάρη να σας το πω απλά, που μπορεί να πληρώνει τη βενζίνη με βάση τα εισοδήματά του, ας φτάσει και 2,5 και 3 ευρώ, δεν σημαίνει ότι είναι χαρούμενος που τρώει ένα κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματός του για να το πληρώσει για κάψιμα. Γι' αυτό τι λέω. Εγώ λέω, πιστεύω ότι εκεί είναι τελείως διαφορετικό να υπηρετούμε την πολιτική και να εξηγούμε το τι κάνουμε, και τελείως διαφορετικό να δείχνουμε ότι λέμε στους πολίτες περνάτε καλά και δεν το καταλαβαίνετε.
0: Εδώ είπε υφυπουργός, μίλησε για νοικοκύριδες και κακομύριδες.
1: Νομίζω ότι κύριε Πλεύρη, ο Χάρης κατάλαβε ότι ήταν λανθασμένη διατύπωση, γιατί προφανώς είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και εκφράζουμε όλους τους Έλληνες και δεν υπάρχουν κακομύριδες. Ένας άνθρωπος ο οποίος αδυνατεί αυτή τη στιγμή να μπορέσει να τα αποκριθεί είναι ένας άνθρωπος που μας κοιτάει και προσδοκά στη στήριξή μας. Δεν κοιτάει να του πούμε ότι δεν εκπροσωπούμε εσένα και εκπροσωπούμε κάποιον άλλον, και νομίζω ότι αυτό το κατάλαβε ο κύριος Θεοχάρης και το διευκρίνησε.
0: Οι επιχειρήματα του τύπου, βλέπω τη Συγκρού γεμάτη αυτοκίνητα, που είπε ο κύριος, πώς τον λένε το βουλευτή, ούτε το όνομά του δεν θυμάμαι, γιατί πρώτη φορά το έμαθα το όνομά του από αυτή την εξυπνάδα που είπε.
1: Άκουσα την κυρία Μπακογιάννη και από τότε που το λέει σκέφτομαι κάτι. Αντί να βλέπουμε αν έχουμε ή δεν έχουμε έπαρση, να γυαλιζόμαστε στον καθρέφτη υπουργοί κάθε πρωί και να σκεφτόμαστε ότι μετά από 8 χρόνια η ανοχή που έχουν οι πολίτες απέναντί μας είναι περιορισμένη. Άρα το οτιδήποτε πούμε κάτω από οποιοδήποτε πρίσμα θα πρέπει να λέγεται με τέτοιο τρόπο που να μην προκαλεί. Και πιστεύω ότι άμα το κάνουμε όλοι αυτό θα έχουμε και μια καλύτερη παρουσία.
2: Ναι, τώρα, με αφορμή και αυτά που λέμε και για τον τρόπο που τα χειρίζονται διάφοροι υπουργοί, υφυπουργοί, τα διάφορα θέματα επικαιρότητας που δημιουργούν αυτά τα ζητήματα που έθεσε και ο Νίκος, εμείς εδώ λέμε πολλές φορές, ως παράδειγμα, για όταν θέλουμε να δούμε πού βρίσκονται τα κόμματα δημοσκοπικά, λέει ο Νίκος αυτή τη φράση του Γερουλάνου ότι κόλλησε βελόνα. Βλέπει κανείς όμως ότι η βελόνα έχει κολλήσει σχεδόν για όλους. Αρχίες γενομένες από την κυβέρνηση μέχρι πηγαίνοντας κάτω προς την Ελλάσσον αντιπολίτευση. Μικρές οι διακυμάνσεις.
0: Ναι, συγγνώμη για τη διακοπή που θα σου κάνω, Αντώνη. Η βελόνα ξεκολλάει καμιά φορά και προς τα κάτω, όχι μόνο προς τα
2: και
0: πάνω.
2: Προς τα κάτω.
0: Ναι, ναι. Εγώ μια υπενθύμηση κάνω.
2: Ωραία, σωστό. Και την έχουμε τη δει να εφαρμόζεται πάλι.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, λοιπόν, σε ό,τι αφορά εσάς, τώρα αφήστε την αντιπολίτευση. Εκεί και εσείς κολλημένοι είστε να πάτε στο 30 με την εκτίμηση, 3,1, αν είναι κανένας πιο γκουβαρντάς στις δημοσκοπήσεις, σας δίνει και λίγο παραπάνω, άντε και 31. Η πρόθεση ψήφου εκεί 26-27, δεν έχετε περάσει σχεδόν ποτέ το 28 των ευρωεκλογών, παρότι οι ευρωεκλογές έχουν και άλλα χαρακτηριστικά. Δεν φαίνεται η αυτοδυναμία να είναι στόχος εφικτός, μόνο ελπίδα.
1: Ναι, κοιτάξτε, προφανώς τα κόμματα έχουν τους στόχους τους και μετά προσαρμόζονται στα αποτελέσματα που έρχονται. Άλλα κόμματα έχουν ως φιλοδοξία να είναι πρώτα κόμματα. Εμείς λέμε ότι θέλουμε να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες της αυτοδυναμίας. Θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο ο χειρισμός που θα κάνει η κυβέρνηση και περιμένουμε και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και τις πρωτοβουλίες που θα πάρει. Όλοι περιμένουμε και το γνωρίζουμε έναν δύσκολο χειμώνα. Όταν μπροστά σου έχεις ένα δύσκολο χειμώνα, η προσδοκία των πολιτών για την αντιπολίτευση είναι αυτό που θα πει, για την κυβέρνηση αυτό που θα κάνει. Θεωρώ λοιπόν, κύριε Δελατόλα, ότι τους επόμενους μήνες και σε έναν δύσκολο χειμώνα δίνεται η δυνατότητα στην κυβέρνηση να εξαντλήσει τις δυνατότητες τις οποίες υπάρχουν, να τον χειριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διεκδικεί σε παρουσίαστα από τους πολίτες την αυτοδυναμία σε ένα πλαίσιο σταθερότητας. Αλλά αυτό θα κριθεί στο πεδίο. Δεν θα κριθεί στα λόγια, γιατί οι πολίτες από εμάς σε μεγάλο βαθμό, οι αναποφάσεις που αναφέρομαι, βρίσκονται σε μια στάση αναμονής. Μπορεί να έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν τοποθετηθεί σε άλλα κόμματα και περιμένουν να δούμε πώς θα χειριστούμε καταστάσεις. Άρα εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Όχι να έχουμε μια διαδικασία, κοιτάμε αιμονικά τους αριθμούς. Κοιτάμε τα προβλήματα και λύνοντας προβλήματα μπορεί να ξεκολλήσει βελόνα προς τα πάνω. Αν δεν λύνεις μπορεί να πάει και προς τα κάτω, όπως είπε ο κ. Χατζηνικολάου. Άρα εμείς θα κρυθούμε στο πεδίο και το πεδίο είναι μπροστά μας.
0: Τώρα, κλείνοντας, πρέπει μία λέξη να μας πείτε για αυτή την υπόθεση που ξέσπασε εξ αφορμής του θανάτου Μαζωνάκη με το συγκεκριμένο ιατρείο. και τις βολές που δεχθήκατε κι εσείς και για την περίοδο που ήσασταν στο Υπουργείο Υγείας, αλλά και για το γεγονός ότι επικοινωνήσατε με τον συγκεκριμένο γιατρό την επομένη του θανάτου.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα, εγώ έχω δεχτεί σε δύο επίπεδα τα πειρά. Το πρώτο είναι για ένα χαιρετισμό που κάνα στο συνέδριο και νομίζω βγήκε χθες σε ραδιοφωνική εκπομπή ο κύριος Τούντας. Ο κύριος Τούντας ήταν πρόεδρος του ΟΦ επί Πασόκ, φοβερός καθηγητής, και εξήγησε με πλήρη ενάργεια ότι αυτοί με την Οργανωτική Επιτροπή κάναν το συνέδριο. Οι υπουργοί, εγώ, ο κύριος Κικίλιας, χαιρετήσαμε την πρώτη μέρα, δεν συμμετείχαμε στο συνέδριο, αλλά αυτό για εμένα θεωρώ ότι αυτό είναι το στελιόν. Στο δεύτερο επίπεδο που δέχτηκα κάποια πειρά ήταν όταν βγήκα και είπα ότι μετά το μόλις βγήκε στα site το θάνατος του, του μεγάλου μας αυτού τραγουδιστή του Μαζονάκη, επικοινώνησα μια επικοινωνία που τελικά ήταν λίγο δευτερολέπτων, δεν επετεύχθη, με το γιατρό γιατί τον γνώριζα. Και εκεί πέρα αναφέρθηκα πράγματι σε μια γνωριμία την οποία είχα όταν πέρασα την περιπέτεια της υγείας μου. Το Πασόκ ανέδειξε ότι υπήρχε ένα προηγούμενο στάδιο, μιλάμε δηλαδή για 15 χρόνια πριν, όπου πήγαμε να συστήσουμε ένα σωματείο. Αυτό το οποίο λέω και μπορώ να καταλάβω ότι κάποιος καχύποπτος δεν το αποδέχεται, παρόλο που έχει μικρή αξία, γιατί όταν έχεις αποκαλύψει μια γνωριμία, δείχνεις το λόγο για τον οποίο πήρες τηλέφωνο. Είναι ότι εγώ τη σχέση με αυτόν τον γιατρό δεν την οριοθετώ όταν μαζευτήκαμε 30 άτομα να κάνουμε μια προσπάθεια που λίγο πολύ δεν γνωριζόμασταν και τελικά αυτή η προσπάθεια δεν έγινε ποτέ, 15 γιατροί και 15 δικηγόροι. Την οριοθετώ σε ένα πλαίσιο που υπήρξε αυτή η σχέση και ανέπτυξα και μια προσωπική επαφή μαζί. Αυτό είπα και από εκεί και πέρα νομίζω ότι το θέμα αυτό έχει λήξει. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλά πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά δεν νομίζω ότι αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης είναι αν έχεις επικοινωνήσει με έναν άνθρωπο που τον γνώρισες, όταν έμαθε σε ένα τέτοιο συμβάν που πιστεύω ότι πολλοί που θα τον γνώριζαν θα παίρνανε ένα τηλέφωνο να δουν τι έχει γίνει.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μαζί μας και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ όλα αυτά τα χρόνια της πορείας της εργάζεται μεθοδικά για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των παραγωγών αποβλήτων. Εφαρμόζοντας υπεύθυνες πρακτικές, εξασφαλίζει σημαντικά ωφέλη για τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών, του περιβάλλοντος και της εθνικής μας οικονομίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία μιας αληθινής κουλτούρας ανακύκλωσης στην Ελλάδα. ΑΝΑΚΕΜ. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα εδώ στον Real FM. Και μην ξεχνάτε, 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Σημαντικές ποσότητες εμπορευμάτων, κυρίως προϊόντα τροφοδοσίας για τη Ρόδο, βρίσκονταν στο γκαράζ του πλοίου Blue Carrier 2, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες το πρωί της Παρασκευής, ενώ έπλεε στην θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου κατά την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου Πειραιά, Σύρο, Βαθύ, Κορόδο. Συνολικά 106 καρότσες από 14 μεταφορικές εταιρείες που μεταφέρονταν προς Ρόδο βρίσκονταν μεταξύ των εμπορευμάτων στο πλοίο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Κολοσσός Κώστα Στυλιανού, τα εμπορεύματα αυτά βρίσκονταν κυρίως προϊόντα τροφοδοσίας για το νησί. Ο επιχειρηματίας ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας στην Ρόδο, Λάζαρος Ιωαννίδης, είναι μεταξύ των πληγέντων, καθώς είχε φορτωμένα στο πλοίο εμπορεύματα σε 42 τρέιλερ και ένα δικό του καινούριο αυτοκίνητο, το οποίο και κάηκε. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας δήλωσε χθες, αναφερόμενος στην τροφοδοσία και την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών που εξυπηρετούσε το Blue Carrier 2, ότι στο Υπουργείο Ναυτιλίας εγκρίνεται άμεσα κάθε αίτημα για πρόσθετα δρομολόγια εφόσον απαιτηθούν. Όπως τόνισε, αναμένονται από την εταιρεία αιτήματα για έκτακτα δρομολόγια για τις 29 Σεπτεμβρίου, τις 2 και τις 3 Οκτωβρίου, ενώ από τις 6 Οκτωβρίου η εταιρεία θα δρομολογήσει πλοίο σε μόνιμη βάση, ώστε να ομαλοποιηθεί πλήρως η σύνδεση των νησιών. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Γιάννης Πάπου, ζητά την άμεση λήψη μέτρων για την κάλυψη του μεταφορικού κενού που δημιουργείται, την διασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας των νησιών και την πλήρη ενημέρωση των επιχειρήσεων για τον προγραμματισμό των επόμενων δρομολογίων. Το ΕΒΕΔ ζητά να υπάρξει χωρίς καθυστέρηση λύση για την μεταφορά των εμπορευμάτων προς Ρόδο, Κό και τα υπόλοιπα νησιά, όπως επίσης να προχωρήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών που έχουν υποστεί επιχειρήσεις και μεταφορικές εταιρείες από τα εμπορεύματα και τα οχήματα που επλήγησαν, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα των οικονομικών επιπτώσεων του περιστατικού. Ο κύριος Πάπου, μιλώντας στον Real Voice, αναφέρθηκε στην αριθμία που θα προκληθεί στην αγορά, αφού θα πρέπει εκτός των άλλων να αντικατασταθεί και ο εξοπλισμός των μεταφορικών εταιριών που καταστράφηκε, θέμα χρονοβόρο, και αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα από τους επιχειρηματίες. Γονατίζουν οι επιχειρήσεις μπροστά στο κύμα αυξήσεων στο ενεργειακό κόστος, αλλά και με τις ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες, μεταφορικά και καύσιμα, με τον κλάδο της αρτοπίας και της ζαχαροπλαστικής να εκπέμπει σήμα κινδύνου, καθότι είναι από τις πλέον ενεργοβόρες επιχειρήσεις, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Μίλτος Σταματίδης, πρόεδρος του Σωματείου Όρτου Ζαχαροπλαστών Δωδεκανήσου. Ο κ. Σταματίδης ανέφερε μάλιστα ότι ο κλάδος προετοιμάζεται μέσω της Ομοσπονδίας για κινητοποιήσεις προς το Υπουργείο Ενέργειας, καλώντας την κυβέρνηση να δώσει λύση, ενώ προειδοποίησε για λουκέτα σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Στον καθαρισμό των ρεμάτων από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναφέρεται σε σημερινή του ανάρτηση ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, με ιδιαίτερη αναφορά στον κρεμαστινό ποταμό της Ρόδου σε μια απαιτητική παρέμβαση. Σε ένα εκτεταμένο δίκτυο ποταμών και ρεμάτων, η προσπάθεια χρειάζεται προτεραιότητες, προγραμματισμό και συνέχεια, επισημαίνει χαρακτηριστικά. Στη Ρόδο φέρεται να βρίσκονται δύο πολυτελείς σκάφοι που συνδέονται με τον Μουχάμεντ Γιαρίζ, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Πουσούλα Πορτφόι, ο οποίος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για την υπόθεση των επενδυτικών φαντς στην Τουρκία. Όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στην Μαρίνα της Ρόδου βρίσκονται τα πολυτελείς σκάφοι των απατεώνων του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης. Αύριο στις 2.30 το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτων στην ΚΟ για την ανέγερση αθλητικού κέντρου και στο Καστελόριζο για την ανέγερση αθλητικού κέντρου και πολυχώρου εκδηλώσεων. Οι συζητητές θα είναι ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης και ο Νικόλαος Χρύσαλος από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου. Την ίδια ημέρα θα συνεδριάσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου στις 5 το απόγευμα με 21 θέματα. 10 νέα δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα στο πλαίσιο του Aegean Skills ξεκινούν τον Οκτώβριο σε 12 άνεσα και Κυκλάδες από την Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με νέες θεματικές και περισσότερες ευκαιρίες μάθησης για τους κατοίκους των νησιών. Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων ΚΟ υπόθεση κλοπής και ταυτοποιήθηκαν οι δράστες. Πρόκειται για έναν 39χρονο ημεδαπό, ο οποίος παραβίασε κατοικία και αφαίρεσε κοσμήματα αξίας περίπου 7.000 ευρώ, και έναν 56χρονο αλλοδαπό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Επίσης, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Νότιας Ρόδου 2 ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών και όπλου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν εισέλθηκαν στην εισαγγελία πρωτοδικών Ρόδου, τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας και μέσα από τον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις σαν αδιαστήματα να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ακουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα και μετά. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερη στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, το ίδιο και στην Ελλήνδο μέχρι 27 βαθμούς και εκεί ο Ιδράργυρος στο μεσημέρι, και χαμηλότερες στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς, υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι και πάλι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν παροδικά, κυρίως στην ορεινή Ρόδο, και μάλιστα θα έχουν και μικρή πιθανότητα να δώσουν έτσι κάποια παροδική μπόρα το μεσημέρι, όχι κάτι το ιδιαίτερο, γρήγορα θα σταματάνε τα φαινόμενα. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 26, υψηλότερα στην Ελλήνδο και το Καστελόριζο από 20 και 21 βαθμούς αντίστοιχα, μέχρι 26 το μεσημέρι και στις δύο περιοχές, και στα ορεινά από 17 μέχρι 23 οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, υγρασία μεταξύ 45 και 65%.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρινό ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. 5η 1η Οκτωβρίου, Ιερός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Μουσικές πινελιές από το ρομαντισμό μέχρι σήμερα. Συναυλία του γερμανικού κουαρτέτου εγχόρδων Ast Quartet.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη, με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο, κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, αρχίζουμε με αυτό το κομμάτι, γιατί το ρεφρέν του και ο τίτλος γενικότερα είναι το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση τον τελευταίο καιρό και όχι μόνο. Staying alive. Διότι αυτό είναι το ζητούμενο. Με όλα αυτά που μας συμβαίνουν είναι να παραμείνουμε ζωντανοί. Λέμε τώρα. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice 99,5 και ακούτε την εκπομπή Real Blonde κάθε μεσημέρι στις 12. Νατάσα Ράγκη στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκης στα ηχητικά, τη μουσική και όλοι οι υπόλοιποι εδώ να στηρίζουν το έργο του Real Voice, του αγαπημένου σταθμού των 12 νήσων. Λοιπόν, σήμερα είναι λίγο περίεργη εκπομπή. Έχουμε πάρα πολλά live. Είναι εκπομπή έκπληξη, γιατί θα παρελάσουν εδώ από το στούντιο του Real Voice πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί τώρα κι εσείς. Τρεις θα είναι. Εντάξει. Πολλές εκρήξεις γράφει το Black Pepper του ιστότοπου του site του σταθμού Real Voice News και πραγματικά είναι πάρα πολλές οι εκρήξεις και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αν σκεφτεί κανείς τι έχει γίνει στην Πλάκα, τι έχει γίνει στην πολυκατοικία προχτές πάλι που έπεσε. Και πριν από λίγα λεπτά είχαμε και τηλεφώνημα για βόμβα στην εισαγγελία Πειραιά. Είναι το δεύτερο μέσα σε λίγες μέρες. Εκρήξεις παντού λοιπόν. Καλά θα πάει και αυτό, καλά θα πάει και ο Σεπτέμβρης θα τελειώσει, καλά θα μπει και ο Οκτώβριος και ο χειμώνας μας περιμένει. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν να σας πω τι είναι αυτό που κάνει επίκαιρη την παρουσία εδώ στο στούντιο της Νάνσης Παπαδάτου, που είναι ειδική παιδαγωγός, είναι από τη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε στη Ρόδο για διακοπές ολιγοήμερες και την αρπάξαμε. Γεια σας κυρία Παπαδάτου.
1: Καλημέρα σας κυρία Ράγιου.
0: Έχουν αρχίσει τα σχολεία, τα παιδιά γύρω για άλλους είναι ευλογία. Παλιά τουλάχιστον λέγαμε ότι τα παιδιά είναι ευλογία. Φαίνεται πως τελευταία για κόσμο, αλλά και για τους καθηγητές και τους δασκάλους είναι απειλή. Πιθανόν, δεν ξέρω αν είναι και απειλή για την κοινωνία. Πάντως, με αφορμή αυτό το περιστατικό, ούτε ραντεβού να το είχαμε. Αυτό το περιστατικό που έγινε σήμερα, που έγινε στα Άνω Λιώσια, νομίζω.
1: Ναι.
0: Στα Άνω Λιώσια. Δεν ξέρω αν δεν ακούγεται καλά το ηχητικό. Πέρι, μπορείς να το βάλεις να δούμε πώς ακούγεται. Ακούστε. Ούτε να ουρλιάζει σε κατάσταση ιστερίας στα παιδιά ενός νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Είναι η διευθύντρια που φωνάζει στα παιδιά λέγοντάς τους ότι τι ήταν αυτά που κάνετε, θα πληρώσετε, καταστρέφετε την περιουσία του σχολείου κτλ. Η εξέλιξη ξέρετε ποια είναι, αφού έχει γίνει viral στο διαδίκτυο όλο αυτό. Ότι συνέλαβαν μια μητέρα μετά από μήνυση που υπέβαλε η διευθύντρια, αυτή που ούρλιαζε και φώναζε σε κατάσταση αμόκ, η διευθύντρια του νοσοκομείου, του νηπιαγωγείου, συγγνώμη, στα Άνω Λιώσια. Καταγράφεται στο βίντεο να ουρλιάζει προς τα παιδιά, να χρησιμοποιεί ανίκειες εκφράσεις. Ωστόσο, κάνει μήνυση, συλλαμβάνεται μια μητέρα και αναζητείται και ένας πατέρας για σωματική βλάβη και εξύβριση. Διώκονται. Και τώρα πάμε να δούμε με τη βοήθεια της Νάνσης Παπαδάτου, της κυρίας Παπαδάτου, τι συμβαίνει εκεί έξω με τα παιδιά, τους δασκάλους, τους καθηγητές, τους γονείς. Ένα κουλουβάχο το έχουμε γίνει όλοι. Προς μεγάλη έκπληξη κάποιων, δεν είναι πάντα οι καθηγητές, δεν μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν ξέρουμε, αλλά δεν είναι πάντα οι καθηγητές και οι δάσκαλοι που έχουν το άδικο, όταν λέτε έρχονται στα όρια τους.
1: Κοιτάξτε κυρία Ράγιου, είναι γεγονός ότι πολλές φορές έρχονται στα όρια τους, γιατί έχουν να διαχειριστούν ανάλογα το αν είναι στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παιδιά σε διάφορες ηλικίες. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει εξ αρχής της συζητήσεως να ξεκαθαρίσουμε ότι τα παιδιά δεν εκπαιδεύονται με φόβο. Σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Ένα παιδί, ας αναφερθούμε λίγο στο περιστατικό, ναι, γιατί αυτό έχει πάρει πολύ μεγάλη έκταση. Ένα παιδί 4 ή 5 ετών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους απειλής, εκφοβισμού.
0: Και ουρλιαχτά.
1: Ακόμα και εξευτελισμού, ακόμα και όταν έχει κάνει κάτι που το θεωρούμε εμείς παραβίαση κανόνων. Γιατί στην προσχολική ηλικία η αυτορύθμιση, μια από τις βασικές εκτελεστικές λειτουργίες, είναι στο στάδιο της εξέλιξής της. Αυτορύθμιση είναι μία δεξιότητα που αποκτά το παιδί από την προσχολική ηλικία και την εφαρμόζει και σε μεγαλύτερες ηλικίες και ως ενήλικας, να μπορεί να αυτοοριοθετεί την παρόρμησή του. Να ξέρει δηλαδή αυτό που με απλά λόγια λέμε, ξέρω τι πρέπει να κάνω και πότε. Πώς αντιδράω, μέχρι πού πρέπει να φτάσω, να μην υπερβώ τα όρια. Αυτό λοιπόν το κομμάτι, αυτή λοιπόν η δεξιότητα και ο έλεγχος της παρόσμησης, που συνεπάγεται και την κατανόηση τους, το ότι έχει συνέπειες μια πράξη μου, βρίσκονται ακόμα σε ανάπτυξη σε αυτή την ηλικία. Ο ενήλικας λοιπόν είναι αυτός που οφείλει να λειτουργήσει σαν ρυθμιστής αυτής της κατάστασης.
0: Μισό λεπτό, κυρία Παπαδάτου. Μισό λεπτό. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που λέτε και επιστημονικά τεκμηριωμένα, φαντάζομαι. Όμως εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι που θα το καταλάβουν αμέσως όλοι οι ακροατές. Ξαφνικά περάσαμε από την εποχή του να φάει και μια ξυλιά, να συνέλθει το παιδί, είτε από το γονιό, είτε από τον δάσκαλο ή τον καθηγητή, από την εποχή της τιμωρίας, δεν έκανες αυτό, θα κάνεις αυτό, και ξαφνικά έχουμε πάει σε ένα άλλο άκρο. Δεν ξέρω αν το σωστό ή η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Σήμερα λοιπόν, έτσι και το δάσκαλος, δεν λέω να χτυπήσει το παιδί παλιά που έπεφτει βέργα και το ξύλο στα σχολεία, αλλά μία επίπληξη να κάνει στο παιδί, κάτι να πει στους γονείς κακό γι' αυτό, γίνεται επανάσταση. Γιατί όλοι οι γονείς πιστεύουν ότι τα παιδιά τους είναι τα καλύτερα, έτσι κι αλλιώς. Και οτιδήποτε έχει να κάνει με το παιδί και την τιμωρία, τον έλεγχο, την πειθαρχία ή οτιδήποτε, θεωρείται μη εκπαιδευτικό. Μην το μαλώσεις το παιδί, του δημιουργείς ψυχολογικό πρόβλημα, μην του φέρεις αντίρρηση, κάν του ό,τι θέλει. Τι έχει γίνει ακριβώς εδώ, τι συμβαίνει?
1: Έχει προχωρήσει πάρα πολύ η επιστήμη. Από εκεί ξεκινάνε όλα και από τις έρευνες που αποδεικνύουν ότι το «θα σε κάνω να φοβηθείς για να μην ξανακάνεις κάτι» δεν λειτουργήσε σωστά και σύμφωνα με τα, ας πούμε, προβλεπόμενα όταν ναι. εφαρμοζόταν ως μέθοδος παιδαγωγική. Δεν λειτουργήσε στην σωστή και ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, έτσι ώστε να είναι αργότερα ισορροπημένοι ενήλικες. Γιατί θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας ότι η διαπαιδαγώγηση που παίρνει ένας άνθρωπος, όλα τα βασικά χαρακτηριστικά που έχει ένας άνθρωπος, ορίζονται μέχρι την ηλικία των 6 ετών.
0: Εκεί λοιπόν, να μείνουμε λίγο σε αυτό, μέχρι την ηλικία των 6 ετών, καταγράφονται μέσα του όλα αυτά τα ερεθίσματα που πρέπει να έχει για να γίνει αργότερα αυτό που λέμε ένας λειτουργικός και ένας καλός άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, στην κοινωνία. Αυτό το έχουμε καταλάβει, θέλω να πιστεύω, όλοι οι γονείς. Πείτε μου λοιπόν, τι λάθος κάνουν οι γονείς και τα παιδιά σήμερα είναι τόσο επιθετικά, τόσο προβληματικά, πολλά παιδιά. Πάρα πολλά παιδιά, γιατί δεν είναι ένα και δύο και τρία. Το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολλά τα παιδιά που εκφράζουν και επιθετική συμπεριφορά, που δείχνουν ότι μεγαλώνουν όχι σε οικογένειες, σε στάβλο. Να δεχθούμε όλοι ότι η αιτία και όλων είναι η οικογένεια. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί καταλήγουν όλα.
1: Είναι μία παράλληλη διάσταση που έχει όλο αυτό το θέμα, ο ρόλος της οικογένειας. Το παιδί δεν έρχεται στον νηπιαγωγείο ως ένα λευκό χαρτί. Έρχεται έχοντας ήδη μάθει από το σπίτι του πώς να ζητά αυτό που θέλει, πώς να αντιδρά όταν ακούει όχι, πώς να διαχειρίζεται το θυμό και την απογοήτευσή του και κυρίως έρχεται έχοντας μάθει πώς επιλύονται οι συγκρούσεις. Αν ένα παιδί λοιπόν μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου το όχι συνοδεύεται πάντα από φωνές, απειλές ή τιμωρία, ή σε ένα περιβάλλον όπου η επιθετικότητα θεωρείται αποδεκτός τρόπος για να επιβληθεί κάποιος, τότε είναι πολύ πιθανό αυτές τις συμπεριφορές το παιδί να τις μεταφέρει στο σχολείο.
0: Μισό λεπτό. Πέρι, πόσο χρονών είναι η Φανή?
2: 18.
0: Εσύ ως πατέρας, πώς την μεγάλωσες την Φανή? Δηλαδή κάποια στιγμή της έριξες και καμία στον κόλο, κατάλαβες τι εννοώ?
2: Ναι,
0: έχει φάει στον ποπό, έχει δεχτεί και παρατήρηση. Αμέ. Έχει μπει και τιμωρία.
2: Πρώτα με παρατήρηση και μετά με...
0: Ναι, θέλω να πω, δεν ήταν μην πούμε κάτι και το παιδί το ταράξουμε. Όχι. Δεν είναι μην να του κάνουμε όλα τα χατήρια. Δεν είναι ότι μην πάθει ψυχολογικά. Και μιλάμε για ένα παιδί που είναι τώρα 18 χρόνια. Δεν μιλάμε πριν από 40 χρόνια ή 20. Εσείς είστε ειδική παιδαγωγός, είστε πάρα πολύ κοντά σε παιδιά και περισσότερο σε παιδιά με προβλήματα, αλλά και σε γονείς. Θεωρείτε ότι οι γονείς είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι? Τι λέει η επιστήμη γι' αυτό, εν πάση περιπτώσει?
1: Κυρία Ράγιου, δεν υπάρχει εγχειρίδιο καλού γονέα. Κάθε γονέας ξεκινάμε πάντα έχοντας ούτε καν στο πίσω μέρος του μυαλού μας, έχοντας ως δεδομένο ότι κάθε γονέας διαπαιδαγωγεί το παιδί του με τον τρόπο που θεωρεί ότι είναι καλύτερο γι' αυτό.
0: Και πιθανόν με βάση τα βιώματά του.
1: Προφανώς και με βάση τα βιώματά του. Εάν αυτό θα αποδειχθεί σωστό ή όχι, θα το δείξει η πορεία.
0: Ωραία.
1: Αυτό που πρέπει να, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σοβαρά είναι ότι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, που είναι οι δύο βασικές συνιστώσεις που παιδαγωγούν τα παιδιά, οφείλουν να στέλνουν στο παιδί το ίδιο βασικό μήνυμα. Και ποιο είναι αυτό το μήνυμα? Έχεις δικαίωμα να θυμώνεις, δεν έχεις δικαίωμα να χτυπάς, έχεις δικαίωμα προφανώς να διαφωνείς, δεν έχεις δικαίωμα να απειλείς, και όταν κάνεις ένα λάθος δεν σε τιμωρούμε, δεν σε εξευτελίζουμε, σε βοηθάμε να το διορθώσεις. Ένα παιδί που μαθαίνει να διαχειρίζεται το θυμό του στο σπίτι έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να μπορέσει να τον διαχειριστεί στην τάξη, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να μπορέσει να τον διαχειριστεί ως ενήλικας. Μάλιστα. Να μην ξεφύγει. Το γεγονός ότι υπάρχει, ας πούμε, μεγάλη αύξηση της εγκληματικότητας των ενηλίκων έχει τις ρίζες του στην...
0: Αυτό θα σας ρώταγα. Η τόσο μεγάλη εγκληματικότητα, η βία μεταξύ ανηλίκων, πάλι έχει τη ρίζα της στο σπίτι?
1: Όλα έχουν τη ρίζα του στο σπίτι.
0: Έχει να κάνει με την οθόνη, με την αιμονή στις οθόνες των παιδιών και τη βία που εκπέμπει αυτή η οθόνη?
1: Σίγουρα έχει να κάνει με την απεριόριστη και απρόσκοπτη πρόσβαση των παιδιών στο διαδίκτυο και την πληροφορία. Παρόλα αυτά όμως θα σας πω ότι τα παιδιά μαθαίνουν από αυτά που βλέπουν εμάς να κάνουμε. Πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, κάναμε μια έτσι γρήγορη συζήτηση με τη διευθύντρια του σταθμού σας, δίπλα, η οποία έλεγε ότι η σημερινή γενιά γονέων, αυτή που σήμερα είναι, ας πούμε, στη δεκαετία 35-45, διαπαιδαγωγούν διαφορετικά τα παιδιά τους, γιατί προσπαθούν να σπάσουν την αλυσίδα. Προσπαθούν, με δεδομένο ότι τα παιδιά είναι καθρέφτης των γονέων τους, προσπαθούν να μην γίνουν οι γονείς τους.
0: Ναι.
1: Όμως το κάνουν με ακραίο τρόπο. Έχουν φτάσει στο άλλο άκρο αυτή τη στιγμή. Και εκεί κάπου θεωρώ εγώ ότι πρέπει να βρεθεί η ισορροπία σε αυτό. Ναι, δεν θέλω να είμαι όπως ήταν η μαμά μου απέναντι σε μένα. Που σημαίνει τι? Ότι ήταν αυταρχική, επέβαλε την άποψή της, δεν μου έδινε τη δυνατότητα να αναπτύξω εγώ πρωτοβουλία, γιατί θεωρούσε πάντα με γνώμονα το καλό μου. Έτσι. Ναι. Αυτό δεν το αμφισβητούμε σε καμία περίπτωση. Όταν λοιπόν αυτές οι συμπεριφορές που εμένα με ενόχλησαν ως παιδί ή ως έφηβη, τώρα μεγαλώνοντας τις έχω αναλύσει, τις έχω ερμηνεύσει και λέω δεν θέλω να είμαι έτσι, σήμερα δυστυχώς παρατηρείται το γεγονός να πηγαίνουν οι νέοι γονείς στο άλλο άκρο αυτού που δεν τους άρεσε.
0: Μα είπατε καταρχάς το εξής, ότι αν δεν συνεργάζονται γονείς και εκπαιδευτικοί, και αν είναι δύο αντίπαλα στρατόπεδα, ή ποιος είσαι εσύ που θα πεις για το παιδί μου, ή ο εκπαιδευτικός ότι δεν είσαι γονιός εσύ, αν δεν είναι στο ίδιο στρατόπεδο, έχει τελειώσει. Έχει αρχίσει η καταστροφή ήδη για το παιδί, κατά την άποψή μου.
1: Ναι, γι' αυτό παρατηρούνται τα φαινόμενα που παρατηρούνται στη σημερινή κοινωνία. Γιατί οι γονείς προσπαθούν να σπάσουν αυτή την αλυσίδα που λέμε, με αποτέλεσμα να φτάνουν στο άλλο άκρο των συμπεριφορών σε σχέση με αυτές που τις ενοχλούν. Με αποτέλεσμα τι? Να έχουμε παιδιά που δεν έχουν όρια, να έχουμε παιδιά που δεν κατανοούν τι σημαίνει όχι, να θεωρούν οι γονείς ότι μεγαλώνουν παιδιά που θα είναι ανεξάρτητα και θα έχουν πάντα ισχυρή θέληση και θα ικανοποιούν τα θέλω τους, αφήνοντας τα ανεξέλεγκτα, χωρίς να προσδιορίζουν ότι το θέλω μου θα πρέπει να μπαίνει μέσα σε αυτούς τους κανόνες και στα όρια του πλαισίου στο οποίο κινούμε. Από την άλλη πλευρά, έχουμε τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι και βάσει επιστημονικής κατάρτισης και βάσει γνώσεων και βάσει εμπειρίας προσπαθούν να τα οριοθετήσουν, να τους εξηγήσουν, προσπαθούν με κάποιο τρόπο να εξηγήσουν στα παιδιά ότι το σχολικό πλαίσιο, που είναι το πρώτο ευρύ κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκονται μετά την οικογένεια, έχει κανόνες, έχει κάποια όρια, δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε ανεξέλεγκτα σε αυτό. Και εκεί έρχεται η σύγκρουση μεταξύ γονέων και παιδιών. Γονέων και εκπαιδευτικών.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως, θα ήθελα να σταθούμε και σε σχέση με το χθεσινό περιστατικό. Εάν ισχύουν όλα αυτά για τη βία που ασκήθηκε στη διευθύντρια για τον τρόπο που αντέδρασε από τους γονείς, είναι και αυτή μια παράμετρος η οποία θα πρέπει να μπει μέσα στο τραπέζι της συζήτησης. Στη βία δεν απαντάμε με βία.
0: Ναι.
1: Και επίσης, αν θεωρήσουμε ότι ο ρυθμιστής της συμπεριφοράς των παιδιών είναι ένας ενήλικας, και αν πάρουμε επίσης σαν δεδομένο αυτό που λέει η επιστήμη, ότι τα παιδιά δεν μαθαίνουν επειδή ακούν, μαθαίνουν επειδή βλέπουν.
0: Ναι.
1: Γίνανε τα παιδιά, οι μαθητές αυτού του νηπιαγωγείου, εχθές μάρτυρες συμπεριφορές ενηλίκων, οι οποίες είναι κάκιστες. Mm. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στη διευθύντρια, η οποία προφανώς είναι καταδικαστή η συμπεριφορά της, αυτό δεν το συζητάμε, έχασε τον έλεγχο.
0: Κατανοητό για κάποιες περιπτώσεις λέτε, αλλά όχι να το δικαιολογήσουμε κιόλας.
1: Όχι, δεν το δικαιολογούμε σε καμία περίπτωση. Μπορούμε όμως μέχρι σημείο να το ερμηνεύσουμε. Είναι το αντίστοιχο που έκαναν οι γονείς μιας προηγούμενης εποχής, όταν πίστευαν ότι χτυπώντας με τον ξυλοδαρμό θα συνετίσουν τα παιδιά τους. Και εκείνοι τον έλεγχο χάνανε.
0: Ναι.
1: Είναι, δεν είναι αποδεκτό.
0: Ξέρετε όμως ποιο είναι το απόσταγμα από τότε, ότι καλά κάναμε γιατί βάλανε μυαλό τα παιδιά με το ξύλο. Το λένε ακόμα και σήμερα οι μεγαλύτεροι. Ότι τότε δεν υπήρχαν όλα αυτά που υπάρχουν σήμερα. Το ότι το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Την ξέρετε τη θεωρία. Έτσι δεν είναι?
1: Την ξέρω τη θεωρία. Θα σας πω όμως το εξής. Ότι το καλά κάνανε, εγώ δεν το ασπάζομαι σε καμία περίπτωση και δεν το υιοθετώ. Αποδείχθηκε το ότι κάποιοι ενήλικες έμαθαν να οριοθετούνται όταν στη μετάβαση από τη μαθητική ζωή στην ακαδημαϊκή πια κατάφεραν να ερμηνεύσουν, να εκλογικεύσουν ή και να εξηγήσουν αυτές τις συμπεριφορές που είναι, είναι απόλυτο, έτσι, ότι είναι καταδικαστές. Ναι. Δηλαδή δεν χτυπάς το παιδί σου για να το συνετίσεις. Ναι. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος αριθμός σημερινών ενηλίκων που δεν κατάφερε να τα διαχειριστεί και που την καταπίεση που υπέστη την βγάζει πάλι με βία ως ενήλικας.
0: Και έτσι ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται, έτσι, η αλήθεια ακριβώς είναι. Πάμε σε πολύ γρήγορα δύο ερωτήσεις, έχουμε 3 λεπτά ακόμα πριν τον επόμενο καλεσμένο. Ένα παιδί λοιπόν που ξεκινάει τώρα και πάει είτε νηπιαγωγή είτε πρώτη, πώς αντιμετωπίζει ο γονιός το ότι δεν θέλει να πάει σχολείο? Δεν θέλει. Τι κάνει ο γονιός εκεί όταν το παιδί αρνείται πεισματικά να, ή να πάει πρώτη φορά ή να επιστρέψει στο σχολείο?
1: Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι πολλές φορές αυτή η άρνηση, πίσω από αυτή την άρνηση, το πρόβλημα δεν είναι το σχολείο συνολικά. Μπορεί να είναι κάτι συγκεκριμένο που συμβαίνει μέσα σε αυτό. Ένα παιδί μπορεί να δυσκολεύεται σε ένα μάθημα, μπορεί να φοβάται μήπως εκτεθεί, ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί, μπορεί να αντιμετωπίζει κοινωνικές δυσκολίες, μπορεί να τώρα απορρίπτουν οι συμμαθητές του για οποιονδήποτε λόγο. Αυτό βέβαια γίνεται πιο έντονο στα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Αλλά αυτός ο φόβος, πρέπει πάντα πίσω από αυτή την άρνηση να προσπαθούμε να δούμε ποιος είναι ο λόγος της άρνησης των παιδιών.
0: Γι' αυτό... Κουβέντα, συζήτηση. Μου φαίνεται χρειάζεται ένας ψυχολόγος σε κάθε σχολείο τουλάχιστον. Θεωρητικά λέτε ότι υπάρχει.
1: Είναι πολύ σημαντικό να μην ακυρώνουμε ποτέ το συναίσθημα ενός παιδιού. Όπως το ίδιο σημαντικό θεωρώ εγώ ότι είναι να μην ακυρώνουμε και το συναίσθημα ενός ενήλικα. Όταν το παιδί λέει «δεν θέλω να πάω γιατί δεν περνάω καλά», δεν είναι απάντηση το «δεν έχεις να... έλα μωρέ, στο μυαλό σου είναι».
0: Ξαναλέω, αν αυτή η φράση ακουγόταν σε ένα σπίτι πριν από 30 χρόνια, 40 χρόνια, τον περασμένο αιώνα, ότι δεν θέλω να πάω σχολείο, παναγγελιά μου, έπεφτε μια ξυλιά στον κόλο, πάρ' τη σάκα σου και πήγαινε. Και τελείωνε εκεί.
1: Ναι, κυρία Λάγιο, όμως προχωράμε. Προχωράει η επιστήμη, προχωράει η έρευνα, προχωράει η τεχνολογία. Δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε όπως συμπεριφέρονταν οι γονείς και οι παππούδες μας 30, 40 και 50 χρόνια πριν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούς το συναίσθημα του παιδιού, όπως επιμένω εγώ και του ενήλικα. Το συνέστημα είναι κάτι.
0: Πρέπει
1: είναι
0: να
1: μια κατάσταση που δεν αμφισβητείται.
0: Σωστά.
1: Όταν νιώθω πληγωμένη, έτσι νιώθω. Δεν μπορείς να μου πεις, έλα μωρέ, δεν έγινε και τίποτα.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Δεν κάναμε και τίποτα τώρα. Τι σε πείραξε,
0: πολύ
1: πλάκα
0: σωστά
1: κάναμε. Και δεν αμφισβητείτε.
0: Και κάτι άλλο, να μιλήσουμε και λίγο, μια και είστε ειδική παιδαγωγός. Να μου πείτε λίγο, παρακαλώ πολύ, για το πόσο αποδέχονται. Έχουμε μιλήσει και άλλη φορά για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Εγώ θέλω να σταθούμε στην τελευταία αυτή η απάντησή σας. Πόσο έτοιμοι είναι οι γονείς εκεί έξω που μας ακούν να δεχθούν και να κατανοήσουν και να βαδίσουν με βάση αυτό ότι το παιδί τους έχει κάποιες δυσκολίες μαθησιακές?
1: Δυστυχώς δεν είναι έτοιμοι.
0: Δεν είναι.
1: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι χρόνο με το χρόνο το ποσοστό των γονέων που αποδέχονται τις δυσκολίες των παιδιών του αυξάνεται. Αυτό είναι ένα θετικό που μας συμβαίνει. Αλλά δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι δύσκολα για κάθε γονέα, ξέρετε κυρία Ράγιου, το παιδί του είναι το ιδανικό στη συνείδησή του. Και δύσκολα θα αποδεχθεί ότι έχει μία δυσκολία. Παρόλα αυτά όμως, επειδή τώρα πια είναι και πολύ μεγάλη πρόσβαση στην πληροφορία και επειδή δίνουν και οι δημοσιογράφοι βήμα και σε εμάς που έχουμε μια πιο εξειδικευμένη κατάρτιση στο αντικείμενο να πούμε κάποια πράγματα, η αλήθεια είναι ότι αρχίζει και απενεχοποιείται σιγά σιγά. Γιατί έχει πάψει να γίνεται ταμπού, γιατί ήταν μεγάλο πρόβλημα αυτό. Ένας ακόμα λόγος που οι γονείς αρνούνται να αποδεχτούν τη δυσκολία του παιδιού τους είναι ο στιγματισμός ο κοινωνικός.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα είναι τόσα πολλά παλιά, δεν ξέρω αν δεν βγαίναν όλα στην επιφάνεια. Ήταν αραιά και πού, ο δακτυλοδεικτούμενος του χωριού που είχε ένα παιδί που είχε πρόβλημα. Τώρα είναι πάρα πολλά τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
1: Δεν είναι πολύ περισσότερα από όσα ήταν. Ναι, σαφώς είναι περισσότερα.
0: Περισσότερα.
1: Δεν είναι όμως όσο πολλά φαντάζεστε εσείς ή οι ακροατές σας ή όποιος εν πάση περιπτώσει παρακολουθεί λίγο στο διαδίκτυο διάφορα άρθρα. Δεν έχει πολλαπλασιαστεί ο αριθμός με γεωμετρική πρόοδο. Ο λόγος για τον οποίο έχουν αυξηθεί τα διαγνωσμένα περιστατικά, αυτή είναι η διαφορά. Τότε ήταν αδιάγνωστα. Τώρα έχουν αυξηθεί τα διαγνωσμένα περιστατικά, γιατί έχουν διευρυνθεί τα διαγνωστικά κριτήρια, γιατί υπάρχουν αξιολογητικά εργαλεία πολύ εξειδικευμένα, που με βάση τα ορόσημα, τα αναπτυξιακά, κοιτάμε τι περιμένουμε από ένα παιδί, τι δεν περιμένουμε να κάνει. Γιατί η επιστήμη έχει προχωρήσει, έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες, έχουν συνδεθεί πράγματα που συμβαίνουν.
0: Να μην κάνει τα στραβά μάτια ο γονιός και να κάνει πως δεν τρέχει τίποτα. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό.
1: Αυτό είναι το σημαντικό και επίσης αυτό που πρέπει να μείνει στους ακροατές σας, το οποίο είναι εμπειρικό μεν, αλλά μη αμφισβητήσιμο πια, ναι, είναι ότι όταν είναι στικτοδός ο γονέας από πολύ μικρή ηλικία του παιδιού του και κυρίως η μητέρα που έχει άλλο δεσμό, ναι, με το παιδί της. Εάν ενστικτοδός νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά, στις 10 περιπτώσεις,
0: όντως,
1: στις
0: 9
1: κάτι δεν πάει καλά. Και είναι πολύ κακό να ακούν τον περίγυρό τους, να λένε έλα μωρό όλα τα παιδιά έτσι είναι, έλα μωρέ είναι μικρό, να αφήνουν τους ειδικούς να τους επιβεβαιώνουν, να τους διαψεύδουν το ένστικτο, αν και στις περισσότερες φορές το ένστικτο επιβεβαιώνεται.
0: Κυρία Παπαδάτου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

Τώρα σε κάθε τι που έχουμε θέμα που αναδεικνύουμε τα κακά, τα στραβά και τα ανάποδα, να βάζει ο Πέρης Βασιλάκης στο What a Wonderful World. Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι είμαστε σαν happy εδώ πέρα λειτουργούμε. Happy, κανονικό. Λοιπόν, αλλαγή σκυτάλης, αλλαγή μικροφόνου, αλλαγή καρέκλας, τις μουσικές καρέκλες παίζουμε εδώ. Μπήκε στο στούντιο ένας άλλος της παρέας. Δεν σας είπα όλη την ιστορία. Η κυρία Νάνση Παπαδάτου, ειδική παιδαγωγός, ήρθε εδώ με μια παρέα και εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε συνέντευξη σε μέλη της παρέας, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες. Αφιερώνουμε στον Αντώνη Τσιλιμπόνη αυτό το τραγούδι.

Δεν ξέρω αν είχατε bad dreams στο βράδυ, τα προηγούμενα βράδια, αλλά το τραγούδι αυτό είναι υπέροχο. Κοινώς τα σπάει. Αντώνης Τσιλιμπόνης, καταξιωμένος hair stylist να πω, hair creator να πω, κομμωτής με πολυετή εμπειρία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και επέκταση σημαντική στην Αθήνα. Ήρθα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν μου έφερε τρίγωνα πανοράματος Ελληνίδη, μου έφερε βεβαίως κομμωτής με πολυετή

0: Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να πούμε στη μισή ώρα σήμερα, αλλά εγώ λέω να κάνουμε κουτσομπολιό σήμερα.
1: Γεια σου Νατάσα,
0: ομιλητικά
1: και αγαπημένη μου Νατάσα, υπέροχή μου. Θα συζητήσουμε
0: ό,τι μας θέλουμε, ό,τι θέλουμε, παιδιά. Να σας πω κάτι, χρειαζόμαστε που και που. Όταν μου είπε ο Αντώνης ότι έρχεται με μια παρέα εδώ στη Ρόδο για 2-3 μέρες, εκμεταλλεύτηκα. Λέω: εσένα θα σε έχω σίγουρα. Πες μου κι άλλο ένα μέλος της παρέας, την Άνση Παπαδάτου, ειδική παιδαγωγό. Πάρα πολύ ωραία, θα την κάνουμε συνέντευξη. Όπως και εσένα. Καταρχάς, πώς περνάς εδώ στη Ρόδο?
1: Υπέροχα.
0: Ναι, υπέροχα, αλλά 2 μέρες ήρθες μόνο.
1: Είναι το καλό είναι για λίγο. Έτσι ναι. Πρέπει. Να ξαναφεύγουμε και να βρίσκουμε λόγους να ξαναγυρνάμε πάλι.
0: Σου έλεγα και χθες ότι και το χειμώνα είναι εξαιρετική.
1: Και είναι ένας λόγος αυτός. Εξίσου σημαντικός όπως και η δικιά σου παρουσία, για να ξαναέρθουμε
0: τι
1: πάλι
0: ωραία,
1: να σε δούμε.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Πόσα χρόνια, 30 χρόνια.
1: Σχεδόν 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια ασχολείσαι με τις γυναίκες και τους άνδρες.
1: Και με τις
0: ό,τι έχει
1: με
0: να
1: τα
0: κάνει
1: μαλλιά.
0: Με τα μαλλιά γενικότερα.
1: Με την καλαισθησία.
0: Με την καλαισθησία και τα λοιπά. Γι' αυτό και η πολιτική σου εμπειρία και όλα αυτά που ξέρεις. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, παιδιά, την προηγούμενη φορά που κάναμε συνέντευξη. Θα την βρείτε αν ανατρέξετε στο σταθμό, στο site του σταθμού. Μου είχε κάνει εντύπωση ο τόσο επιστημονικός και λεπτομερής τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεις. Δηλαδή, δεν είναι α, έλα εδώ να κάνουμε ένα μαλάκι που είναι τάδε. Έχεις κάνει ανατομία της τρίχας, του κεφαλιού. Δεν ξέρω και εγώ τι. Το έχεις σπουδάσει πάρα πολύ, το έχεις διαβάσει πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι απαιτείται πλέον και από το κοινό και από το πελατολόγιο να έχεις μια πιο επιστημονική, πιο εξειδικευμένη άποψη γύρω από την αισθητική και την υγεία των μαλλιών.
0: Λοιπόν, πες μου τώρα, έχεις κοινό στο κομμωτήριό σου και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Ποιες είναι οι πιο δύσκολες πελάτησες και πιο απαιτητικές, οι Αθηναίες ή οι Θεσσαλονικές?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Θα στο βάλω σε κατηγορία η αναποφάσιστη. Η αναποφάσιστη πελάτησα νομίζω ότι είναι η πιο δύσκολη, η οποία ναι, μεν θέλει να κάνει αλλαγή, ίσως δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις, έχει ίσως παράλογες απαιτήσεις. Νομίζω ότι αυτή η πελάτησα είναι η πιο δύσκολη, η οποία γεωγραφικά μπορεί να τη βρει και στη Θεσσαλονίκη.
0: Και στην Αθήνα. Και ναι, στην αλλά Αθήνα. Οι πιο καλοκτενισμένες που βρίσκονται στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη?
1: Νομίζω ότι είναι. Κοίτα, η Θεσσαλονίκη φημίζεται να τα
0: σκεφτεί. Μα γι' αυτό τώρα.
1: Θα το πούμε, ναι.
0: Προσπαθώ να στο φέρω γύρω-γύρω να σου πω ότι η Θεσσαλονίκη φυσάει σε αυτό.
1: Φυσάει. Έχει βγει αυτό το όνομα πάρα πολλά χρόνια και το επιβεβαιώνει η Θεσσαλονίκη. Είναι γύρω από τα κομμωτήρια, από τον καλοπισμό, από την καλαισθησία.
0: Τι είναι το ντύσιμο, τα αυτά. Το λούσο, άλλωστε η λέξη γούστα. Ναι. Είναι θεσσαλονικιώτικη έκφραση.
1: Επίσης, θα σου πω ότι και σε ένα πολύ πιο μικρό κοινό, συγκριτικά με την Αθήνα, ότι η Θεσσαλονίκη, αν είσαι ένας καλός τεχνικός στα μαλλιά, ή θα σε ανεβάσει ή θα σε κατεβάσει. Αντίστοιχα, το έχουν πει νομίζω και πάρα πολλοί και τραγουδιστές και καλλιτέχνες, ότι η Θεσσαλονίκη έχει πολύ πιο δύσκολο, πιο δύσκολη άποψη για να σε φτιάξει. Η Αθήνα είναι λίγο διαφορετική η αγορά.
0: Ναι,
1: της.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ ετερόκλητο το πλήθος. Η Θεσσαλονίκη είναι πιο απαιτητική, λες.
1: Νομίζω μεγαλύτεροι γνώστες.
0: Και πιο πολύ γνώστες.
1: Ναι, ναι, περισσότερο.
0: Ελάτε να δούμε παρέα με τον Αντώνη, γιατί δεν πρόλαβα σήμερα. Ήθελα να κάνω τη συνέντευξη με την κυρία Παπαδάτου. Ελάτε να δούμε μαζί την επικαιρότητα, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει ευρύτατες γνώσεις. Θέλεις να δούμε τι συμβαίνει σήμερα μαζί?
1: Πάμε, εννοείται.
0: Λοιπόν, η είδηση της ημέρας, κυρίες και κύριοι, είναι ότι στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος για παράβαση καθήκοντος. Ο Τριαντόπουλος, λοιπόν, ο πρώην υφυπουργός, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση του μπαζώματος στα Τέμπη. Μια παραπομπή που βασίζεται στην πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Δημήτρη Μητρουλιά, κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στον τόπο της τραγωδίας για το γνωστό μπάζωμα. Και η κατηγορία αφορά την αλλίωση του χώρου πριν προλάβουν να ολοκληρωθεί η περισυλλογή των θυμάτων. Το γνωστό μπάζωμα για το οποίο ακούγαμε όλα αυτά χρόνια. Από την άλλη, πόσα χρόνια έχουν περάσει? 3 από τα Τέμπη, παιδιά. Πάρα πολύ ο καιρός και το συζητάγαμε και χθες, Αντώνη. Και το συζητάγαμε και σε συνάρτηση με την πρόεδρο πια του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, την κυρία Καριστιανού, που εκεί που την ξέραμε ως την τραγική μητέρα, τώρα είναι πρόεδρος κόμματος έτοιμη για πρωθυπουργία.
1: Ναι, είναι γενικότερα τόσο άσχημο το γεγονός, Νατάσα, το οποίο πραγματικά μόνο λύπη και θλίψη μπορεί να φέρει όλο αυτό. Νομίζω, η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι και το μετά είναι ακόμα πιο δύσκολο. Δείχνει έναν μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργήσε ποτέ. Είναι άσχημο, πραγματικά.
0: Είναι άσχημο. Το θέμα όμως είναι το άλλο για την κυρία Καριστιανού που βγαίνει σήμερα στη δημοσιότητα, είναι ότι το μηχάνημα που βρέθηκε, λέει, στο ιατρείο της Καριστιανού απαγορεύεται και δεν ξέρω πώς χρησιμοποιείται σε παιδιά, να ρωτιέται η κυρία Παγώνη. Ρε παιδί μου, βλέπεις πώς εμπλέκονται όλοι και όλα. Εννοείται ότι όλο αυτό είναι συνεπία του τραγικού γεγονότος του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί ξαφνικά βρήκαν έναν τρόπο να ελέγχουν τα μηχανήματα. Τώρα βρήκαν τον τρόπο να ελέγχουν. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτός ο έλεγχος. Έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης για να

0: γίνει όλο αυτό. Υπάρχει λοιπόν το MedWatch πια, το έθεσαν σε εφαρμογή τώρα τελευταία, ένα μηχάνημα που, ένας τρόπος μάλλον που βρίσκουν τα μηχανήματα που, αν είναι παράνομα ή όχι, και φύγει και αυτό. Δεν ξέρω πώς είναι στο μυαλό κάποιον όταν εμπλέκεται. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, στην ουσία μια τραγική ιστορία όπως εκείνη τότε μπορεί με την πολιτική. Στο μυαλό σου εσένα είσαι απλός ψηφοφόρος.
1: Είμαι απλός ψηφοφόρος, έχω πολιτική, όχι κομματική άποψη.
0: Βέβαια.
1: Εννοείται. Θα σου πω μια γέφυρα μεταξύ των δύο γεγονότων είναι μία. Βλέπεις ότι αν δεν θρηνήσουμε θύματα, πραγματικά και είναι το δυστυχές και το λυπηρό, είναι ότι δεν λειτουργούν κάποιοι μηχανισμοί.
0: Απίστευτο.
1: Οι οποίοι και πληρώνονται, ναι, και η ευθύνη τους είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Εγώ θα κάνω την εξής ερώτηση. Αν δεν λεγόταν Γιώργος Μαζωνάκης και ήταν ένας απλός Αντώνης Τσιλιμπόνης.
0: Υπέρης Βασιλάκης.
1: Ναι. Θα είχε τον ίδιο πόγο, γιατί πρέπει να θρηνήσουμε. Γιατί πρέπει
0: έναν
1: να,
0: επώνυμο, δε.
1: Έναν επώνυμο, να γνωρίζουμε. Έναν καλλιτέχνη τεράστιο. Γιατί θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτά τα άκρα για να κινηθούν οι μηχανισμοί.
0: Γιατί είναι τραγικός ο τρόπος, ο αντανακλαστικός της πολιτείας γενικότερα, της κάθε κυβέρνησης που περιμένει να γίνει το κακό. Είτε λέγεται Τέμπη, είτε λέγεται. Καλά, και σε περιπτώσεις όπως τα Τέμπη και το Μάτι, όχι ότι φτιάχνεται μετά το κακό. Αλλά είτε λέγεται υπόθεση Μαζωνάκη. Βρήκαν τώρα το μηχανισμό που να πιάνει τα παράνομα ιατρία. Τώρα.
1: Ναι, είναι τρελό, Νατάσα. Δεν υπάρχει.
0: Βέβαια είναι τρελό. Έτσι κι αλλιώς σε έναν τρελό κόσμο ζούμε. Και γενικώς εσύ κινείσαι στους χώρους του λαμπερού jet set, δηλαδή του λαμπερού κόσμου, των show business. Το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, Αντώνη, γιατί και οι πελάτες σου και οι πελάτησές σου κινούνται σε αυτό το χώρο. Υπάρχει μια ματαιοδοξία. Δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, εκείνα τα ερωτήματα που προέκυψαν μετά την ιστορία του Μαζωνάκη είναι πόσο όλοι τρέχουν, ακόμα και σε κομμωτήρια, θα πω εγώ, που έχουν παραβάν, που κάνουν αισθητικές επεμβάσεις.
1: Βέβαια. Εννοείται. Κοίτα, Νατάσα, δεν είναι ευθύνη του πελάτη να μπει μέσα σε έναν χώρο και να πει: θέλω την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Θέλω την.
0: Να όμως που ήρθε η ανάγκη να το κάνει και αυτό.
1: Αυτό θεωρητικά ο πελάτης είναι καλυμμένος από μια αρμόδια αρχή που το έχει κάνει πριν από αυτόν για αυτόν.
0: Λέμε
1: όταν
0: τώρα.
1: Δεν έχει γίνει. Ναι. Εκεί παίρνει θέμα πολιτικό, θέμα κομματικό και παίρνει μια άλλη.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά.
0: Ναι. Είναι τραγικό. Πρέπει να, μέχρι και οι κομμωτές πρέπει να περιφρουρήσουν το επάγγελμά τους για να μην, πώς το λένε, θεωρηθούν υπεύθυνοι. Δηλαδή, εγώ ξέρω κομμωτήρια, μέχρι και, τι να σου πω, και σαλόν de beauté που έχουν να κάνουν με νύχια, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, που ανά πάσα στιγμή σου λέει να σου πατήσω και μια νεσούλα, έλα δίπλα.
1: Νατάσα, φαντάζομαι. Ναι, είναι απίστευτο αυτό. Είναι απίστευτο, πραγματικά. Γίνεται, γινόταν. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να εξακολουθεί να γίνεται. Γι' αυτό και υπάρχουν και αντίστοιχες ειδικότητες. Δηλαδή, δεν μπορούμε να καθαρίσουμε πλαστικούς χειρούργους, δερματολόγους, οι οποίοι έχουν τη γνώση, έχουν τα πάντα, και να γίνεται μια κατάχρηση της ιατρικής. Αυτό δεν
0: συμφωνώ απολύτως μαζί σου.
1: Ένας κομμωτηριακός χώρος σίγουρα δεν είναι αρμόδιος για να κάνει τέτοιες παρεμβάσεις.
0: Μα είναι δυνατόν. Κάντε τα πάντα σε σχέση με τα μαλλιά, παιδιά, όχι άλλα πράγματα. Λοιπόν, και παρεπιπτόντως, να διαβάσω και την είδηση, μια άλλη είδηση. Σφραγίστηκε η ιδιωτική στην Πατρίδα. Σφραγίστηκε η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομες χημειοθεραπείες. Πώς είναι δυνατόν, ρε παιδιά, να κάνεις παράνομες χημειοθεραπείες? Γίνεται αυτό? Τέλος πάντων, πάμε σε κάτι άλλο, στο θέμα των ημερών, γιατί αφήσαμε για λίγο, φαντάζομαι, το Μαζωνάκη και πιάσαμε τη Βύση. Πες μου, σε παρακαλώ, δεν πήγες στη συναυλία.
1: Δεν μπόρεσα, ήμουν εδώ πέρα μαζί σου.
0: Γιατί ήσουν εδώ και δεν πήγαμε, γιατί θα ήσουν εδώ. Πες μου, σε παρακαλώ, πάρα πολύ, όλη αυτή η παραφιλολογία. Λοιπόν, έχουμε διαβάσει και έχουμε ακούσει, έχουμε το αγαπημένο θέμα των ημερών, είναι η Βύση. Τι θέλει μεγάλη γυναίκα η Βύση, σου διαβάζω σχόλια. Ναι. Τι θέλει μεγάλη γυναίκα και τραγουδάει ακόμα. Τι ρούχα είναι αυτά που φοράει στην ηλικία της. Γιατί βγαίνετε τόσες χιλιάδες άνθρωποι 90 να πάτε στη συναυλία και δεν βγαίνετε στους δρόμους αφού δεν έχετε να φάτε? Είναι αλήθεια ότι ψέκασαν τα σύννεφα για να πιάσει η βροχή και να αναβληθεί η συναυλία της Βύση? Πόσες πλαστικές θα κάνει επιτέλους? 70 χρονών έφτασε. Τα λεφτά για τη Βύση έχετε. Για ΔΕΗ όμως δεν έχετε. Έπρεπε να έχει σταματήσει εδώ και μια δεκαετία τις δημόσιες εμφανίσεις. Η ίδια και ο Καρβέλας. Σατανίστρια είναι η Βύση γιατί άδειασε τις εκκλησίες και ο κόσμος πήγε στη συναυλία. Παιδιά, δεν ξέρω. Σε παρακαλώ, μίλησε μου. Δεν ξέρω. Πραγματικά.
1: Κοίταξε,
0: δεν ξέρω.
1: Σε ένα ευρύ φάσμα όλων αυτών των.
0: Τρελαθώ. Εσχρά σχόλια για την ηλικία από γυναίκες, δε. Θες να σου πω κάτι. Συγγνώμη που είμαι λίγο μακάβρια. Όταν θα φύγει, κάποια στιγμή θα φύγει. Δεν θα κλαίνε όλοι. Because everyone loves you when you are dead.
1: Βέβαια, ναι, έτσι.
0: Δηλαδή.
1: Νατάσα, η
0: ανάπτυξη μεγάλη.
1: Είναι φαινόμενο.
0: Είναι δυνατόν.
1: Είναι φαινόμενο. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Τώρα, εμένα με στεναχωρεί τόση η τοξικότητα στα σχολεία. Δεν βρίσκω το λόγο, βρε Νατάσα. Αντί να πούμε συγχαρητήρια σε μια γυναίκα που και στην ηλικία των 70
0: ή 80.
1: Δεν θεωρώ. Έχει την εμπειρία και όπως και η ίδια έχει πει σε δηλώσεις της, αυτά που έχω ακούσει, ότι είναι η χρειά της καλύτερη από ποτέ. Νιώθει, βέβαια, με μια απίστευτη ενέργεια, είναι υπέροχη. Δεν θα μπω στη διαδικασία. Όταν ειδικά τα σχόλια προέρχονται από ανύπαρκτα προφίλ, με νούμερα
0: παιδί
1: που είναι πάνω.
0: Μου είναι η αραχτή είναι... του πληκτρολογίου που κάθονται και περνάει και λέει ο καθένα στο μακρύ του και το χύνει το δηλητήριο.
1: Γιατί πρέπει να έχει βαρύτητα ο λόγος.
0: Και γιατί πρέπει να το αναπαράγουμε.
1: Και γιατί πρέπει να το σκεφτούμε και να το δούμε.
0: Ή να στενοχωρηθεί κάποιο γι' αυτό.
1: Το έχει αποδείξει. Γεμίζει η γυναίκα 95.000 πόσο κόσμο.
0: Μπράβο της, δηλαδή πραγματικά.
1: Και είμαι σίγουρος ότι και την επόμενη μέρα, αν θα έκανε μια ακόμα συναυλία, πάλι θα το γέμιζε.
0: Έτσι νομίζω και εγώ, παιδιά. Ναι. Να έρθουμε λίγο πάλι, αφού μιλάμε για Άννα Βύση και για μαλλιά, δεν πρέπει να βάλουμε το σαντρέ της Άννας Βύση. Τι λες. Άλλη μωρέ.
1: Βέβαια.

0: Θες να μας πεις κάτι για τα σαντρέ μαλλιά?
1: Τα σαντρέ μαλλιά είναι υπέροχα. Mm-hmm. Είναι μια τάση εποχής, τη ζητάνε όλοι. Ειδικά όταν συζητάει η κοκκινομάλα να σου λένε την κάνει σαντρέ.
0: Πώς γίνεται η κοκκινομάλα ραντεβού να γίνει σαντρέ, ρε φίλε?
1: Δεν θα γίνει ποτέ. Και αν θα γίνει κάτι καλλιπτικό σε 5 λουσίματα, θα ξαναβγεί πάλι ο κόκκινος τόνος των μαλλιών από κάτω.
0: Γιατί η κορακομάλα πώς θα γίνει σαντρέ?
1: Το έχω ξαναπεί. Δεν είναι όλα για όλους. Και είπαμε, το έχουμε πει να τάσαμε τα όχι, χτίζονται οι μεγαλύτερες καριέρες παντού.
0: Αυτό είναι παντού. Πραγματικά το έχω κρατήσει από σένα. Ναι, ναι, με τα όχι, χτίζονται οι μεγαλύτερες καριέρες παντού και είδου του λόγου το αληθές. Τον αγαπώ πάρα πολύ τον Αντώνη Τσιλιμπόνη, παιδιά, διότι εκτός από ένας υπέροχος κομμωτής και ένας άξιος κομμωτής, είναι και ένας καταπληκτικός άνθρωπος για παρέα. Είναι φίλος μου, τελειώσαμε. Θέλω λοιπόν να μου μιλήσεις τώρα, να κάνουμε και λίγο τσομπολιό. Έχουμε ακόμα 10 λεπτάκια να μην μπούμε για τις επώνυμες πελάτησές σου.
1: Βεβαίως.
0: Πες μερικές και πελάτες σου.
1: Νατάσα Ράγιο, εσένα θέλω να φτιάξω τώρα.
0: Άσε με εμένα τώρα.
1: Εσένα έχω βάλει στο μάτι, θα σε φτιάξω. Θα είναι λόγος για να κατέβω τον Νοέμβριο.
0: Εντάξει,
1: να
0: λοιπόν, θα το έτσι δεχτώ. Άμα είναι να έρθεις εσύ εδώ, θα το δεχτώ. Εγώ δύσκολα ανεβαίνω. Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, θα φέρω. Θα πω Εβιδρούτσα, που την αγαπώ και πολύ. Είναι και πάρα πολύ.
0: Εβιδρούτσα, αγαπημένη, ταλαντούχα, εξαιρετική, καλή.
1: Είναι εξαιρετική. Είναι ένα παιδί. Είναι η Εύη μας ένα παιδί εξαιρετικό. Και τόσο ωραίος ο λόγος της, τόσο ωραία η άποψή της, τόσο ωραία αφήνεται ως καμβά σε ένα καλλιτέχνη. Δεν μου έχει πει ποτέ, δεν μου έχει υποδείξει. Είναι υπέροχη. Πραγματικά την αγαπώ. Εξαιρετική. Η Κατερίνα Στανίση, Κώστας Μαρτάκης, αρκετοί άνθρωποι.
0: Αχ, πες. Κατερίνα Στανίση δεν είναι θεά.
1: Κατερίνα Στανίση.
0: Την αγαπώ την Κατερίνα λοιπόν, πολύ. Είναι τόσο αυθεντική.
1: Ξέρεις τι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι οι καλλιτέχνες που είναι με τα τόσα χρόνια εμπειρίας αφήνονται πολύ πιο ελεύθερα από τα νεότερα παιδιά τα οποία παίρνουν βήμα και βγαίνουν και βλέπεις ότι υπάρχει από πίσω μια ανασφάλεια, μια φοβία, μη γίνει εκείνο, μη γίνει το άλλο.
0: Ακομπλεξάριστη πάλι, παιδί μου.
1: Ναι, τελείως διαφορετικά. Κατερίνα είναι εξαιρετική και θα σου πω ότι, να σας κάνω και γέφυρα, ότι όταν συνεργαστήκαμε ήμασταν σε ένα, στην πύλη αξιού, σε συνεργασία της με τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Και για τον οποίο έχω να πω ότι εξαιρετικά, εξαιρετικός.
0: Τον ήξερες?
1: Τον είχαμε γνωριστεί, εξαιρετικός. Ως προς τη συνεργασία τους οι καλλιτέχνες ήταν.
0: Μα όλοι έχουν να πούν τα καλύτερα. Δεν έχει υπάρξει άνθρωπος που να πει κάτι στο τόσο κακό.
1: Και να προσέχουμε να μην τα λέμε εκ των υστέρων. Τα καλά να τα λέμε.
0: Ναι, ρε παιδιά, να τα ακούει και ο ίδιος. Δηλαδή, πραγματικά, αν και εγώ που είμαι λίγο έτσι, θέλω να πιστεύω ότι τα ακούει και το παίρνει όλο αυτό. Η ψυχούλα του το παίρνει όλο το κύμα αγάπης. Πραγματικά. Ποιος άλλος, Κώστας Μαρτάκης?
1: Κώστας Μαρτάκης.
0: Τι κάνει ο Κώστας Μαρτάκης?
1: Ο Κώστας είναι ένα παιδί υπέροχο.
0: Ένας κούκλος καταρχάς.
1: Ένας κούκλος είναι υπέροχος και μια φωνή υπέροχη όπως
0: ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Αλλά δεν είναι λίγο στα μετόπισθεν τώρα?
1: Νομίζω ότι...
0: Στη βιομηχανία του θεάματος τη λεγόμενη.
1: Νομίζω ότι γενικότερα η βιομηχανία του θεάματος, Νατάσα, είναι λίγο περίεργη. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά δεδομένα όσο αφορά όλο τον καλλιτεχνικό στερέωμα, δηλαδή είτε είναι ηθοποιός είτε είναι τραγουδιστής, αλλάζουν. Τώρα κάτι που ζητούσαμε και χθες, είπαμε και για το AI πλέον, ότι
0: αυτό με το
1: βγαίνουν
0: AI,
1: τραγούδια, βγαίνουν τραγουδιστές, φωνές που δεν υπάρχουν, στίχοι.
0: Εσύ ήσουν αυτός που μου είπες ότι είναι το... Του μου χρωστάς έναν άμπλου στο AI.
1: Ο Μιχάλης
0: το είπε αυτό. Εσύ ήξερες ότι το μου χρωστάς έναν Αύγουστο πέρι είναι AI?
2: Ναι.
0: Αλήθεια. Παιδιά, έπαθα σοκ.
1: Και είναι και κάτι το οποίο το ζητάμε με την Εύη και λέει, αν μη τι άλλο, εμείς έχουμε κάνει κατάθεση ψυχής, μη έχει γράψει τραγούδια.
0: Μα τι λες τώρα?
1: Ξαφνικά να μπαίνουν όλα σε έναν υπολογιστή, σε ένα μηχάνημα, σε ένα κάτι και να σου βγαίνει έτοιμο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αυτή η εξέλιξη πού μπορεί να οδηγήσει.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικά. Όλοι έχω συνεργαστεί, οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί.
0: Σας
1: αγαπώ πάρα πολύ. Με βάλεις τώρα να σκεφτώ. Και θα μου πούμε μετά, είπες γι' αυτό, δεν είπες για μένα.
0: Άντε καλέ, σιγά.
1: Όλοι είναι υπέροχοι. Εγώ θα σου πω ότι αναγνωρίσιμη και μη αναγνωρίσιμη είναι εξαιρετική. Αντιστοίχως, αν έχουν να κάνουν την περσόνα τους πάνω δηλαδή σε ένα event, σε ένα κάτι, είτε και εκτός περσόνας, είναι άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί.
0: Το φοβερό με σένα είναι ότι όσοι έρχονται, είτε τους γνωρίζεις, είτε ως πελάτες, είτε γίνονται κάποιοι επιλέγεις και είναι φίλοι σου, κάνετε παρέα.
1: Ξέρεις,
0: είναι απίθανο αυτό
1: είναι,
0: το πράγμα.
1: Είναι η προσέγγιση. Γιατί αν πεις, OK, είσαι κομμωτής, κομμωτής εν τέλει, λέω Αντώνη Τσιμώνη, είσαι γέφυρα για έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Αν δεν δεις τα ωραία του, την ομορφιά του που έχει, δεν μπορείς να απεικονίσεις και να περιποιηθείς.
0: Είναι και ψυχολόγος ο κομμωτής.
1: Ξεκάθαρα.
0: Για πες. Θα σου πει τον πόνο του, δηλαδή, ο καθένας.
1: Και τη χαρά του. Και το δύσκολο, Νατάσα, είναι ότι όταν είσαι σε ένα χώρο, η μία καρέκλα μπορεί να σου δίνει χαρά και η άλλη καρέκλα να έχει μία στεναχώρια. Οπότε Είσαι λίγο μπαλατζάρι στο συνέστημα.
0: Ναι, και είσαι και σφουγγάρι πάρα πολλών διαφορετικών συναισθημάτων και καταστάσεων.
1: Βέβαια.
0: Ξεκάθαρα λοιπόν ψυχολόγος ο Κομμώτης και καλείται να παίξει και σωστά αυτό το ρόλο. Αλλά εγώ πραγματικά έχω μείνει σε αυτό που μου είχες πει και στην πρώτη συνέντευξη, ότι οι καριέρες μεγάλες χτίζονται με τα όχι. Δηλαδή, εσύ χρειάστηκε να πεις όχι.
1: Νομίζω στην πορεία το μαθαίνεις αυτό. Δεν ναι. το ξέρεις, εννοείται αυτό το πράγμα. Θωρακίζεις με το όχι σου και οριοθετείς κάποια αλλαγή, η οποία θεωρείς ότι δεν θα σταθεί, δεν θα μπορέσει ο εκάστοτε πελάτης να το υποστηρίξει οτιδήποτε. Οπότε σε πορεία χρόνου είναι υπέρ σου. Πάντα είναι υπέρ σου τα όχι. Είναι πάρα πολύ ωραίο που έχουν φύγει από εκείνο το. Θες από το μαύρο άσπρο να στο κάνω. Δεν θα γίνει. Πάντα και δεν θα γίνει.
0: Και τι γίνεται όταν ένας Κομμωτής κάνει το λάθος πάνω στη μια τεχνική. Διότι μπορεί και να το. Δεν θυμάμαι αν σε είχα ρωτήσει την προηγούμενη φορά. Θα την κάνει. Έχει γίνει. Να γίνει μια πατάτα. Να βγει λάθος το μαλλί, ρε παιδί μου. Να κάτι να γίνει.
1: Ο επαγγελματίας γίνεται μετά την πατάτα. Όχι πριν την πατάτα, Νατάσα. Σε όλα τα πράγματα.
0: Σωστά.
1: Νομίζω. Ο σωστός πολιτικός φαίνεται μετά την πατάτα, ο σωστός Κομμωτής, ο σωστός επαγγελματίας.
0: Πώς θα το επαναφέρει, το διότι λάθος αποκλείεται να το αποφύγεις. Θα γίνει. Το θέμα είναι πώς θα το διορθώσεις.
1: Και μέσα από τα λάθη σου οφείλεις και να μάθεις. Δηλαδή, κάτι το οποίο πάντα το λέω είναι ότι πρέπει να περάσεις την πελάτησά σου μία συνέντευξη για να δεις πώς είναι οι ορμόνες της, πώς αν παίρνει χάπια, τι θερμοκρασία έχει το σώμα.
0: Πρώτη φορά τα ακούω αυτά.
1: Παίζουν ρόλο μετά από, π.χ. από μια γέννα που οι ορμόνες κάνουν πάρτι, δεν μπορεί να βγει
0: ομορφιά. Και έχει σχέση αυτό με τα μαλλιά.
1: Βέβαια, μα τα μαλλιά είναι μια φυσική αντίδραση του οργανισμού μας ουσιαστικά. Όταν λέμε ότι πέφτουν πάρα πολύ, δεν σου έχει τύχει αυτό που λέω πάντα. Δεν θες να βγεις το βράδυ, θα καθίσεις χαλαρή στο σπίτι και τα μαλλιά σου στρώνουν τέλεια.
0: Καλέ, ναι.
1: Και λες, παιδιά, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ενώ όταν θες να βγεις, δεν στρώνουν με τίποτα.
0: Το χάλι.
1: Ένα άγχος, έχεις να δει. Ναι.
0: Άρα εξαρτάται οι τρίχες μας, παιδιά, τα μαλλιά μας από την συναισθηματική μας κατάσταση και το όλο. Φαντάσου δηλαδή τον Μπέρι. Σε τι στρες είσαι κάθε μέρα που δεν βγαίνει το μαλλί και να θέλεις αγάπη μου καλή.
1: Έπεσε σε πολλά λάθη, μάλλον.
0: Έχει πέσει σε πάρα πολλά λάθη. Τώρα που βλέπω τον Μπέρι, το υπέροχο αυτό κεφάλι του Μπέρι, το μισό ξεσκέπαστο, πες μου κάτι. Έχει βρεθεί φάρμακο για τη φαλάκρα?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί ναι, δεν πας, βρε, να κάνεις μαλλιά?
1: Βεβαίως.
0: Σαν τον Άδωνη. Όχι, δεν είναι θέμα
1: κομπλεξισμού. Δεν είναι θέμα κομπλεξισμού. Κάπου
2: καλά με τον αυτό μου, δεν είναι.
1: Αυτό είναι τέλειο.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το πιο ωραίο. Okay. Αυτό είναι το μυστικό.
0: Πάντως, υπάρχει δηλαδή κάποιος που θέλει να βάλει. Όχι περουκίνη, μαλλί, να βγει τρίχα.
1: Βεβαίως, εννοείται. Μεταμόσχευση μαλλιών. Δεν είμαι ειδικός.
0: Μεταμόσχευση. Όχι, αλλά
1: από αυτά που βλέπουμε και από αυτά που έχουμε βιώσει δίπλα, ότι υπάρχουν εξαιρετικά αποτελέσματα σε μια μεταμόσχευση μαλλιών. Ναι. Που μπορείς να κάνεις.
0: Ο Άδωνης τι έχει κάνει, μεταμόσχευση ή έχει φοράει περουκίνη?
2: Μεταμόσχευση.
0: Συμπλήρωμα μαλλιών.
1: Θεωρώ με τη γνώση μου ότι έχει κάνει μια μεταμόσχευση η οποία δεν ήταν και
0: πάρα πολύ επιτυχημένη, θα έλεγα.
1: Θα πρέπει να συμβαδίζει το hairline με βάση την ηλικία και όχι με το ότι
0: έλα,
1: είναι 18χρονο.
0: Πέστα, ρε παιδί.
1: Γεμάτο. Δηλαδή είναι πιο ωραίο να είσαι και λίγο κροτάφο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μια και συζητάμε και κουτσομπολεύουμε λίγο, αυτό πρέπει να ισχύει και παντού. Δηλαδή το μέτρο να συμβαδίζει η ηλικία με οτιδήποτε άλλο όσο γίνεται.
1: Βέβαια, με την καλαισθησία και με αυτό που θέλεις ουσιαστικά, την εικόνα που σε κάνει χαρούμενο να έχεις.
0: Δηλαδή δεν μπορεί τώρα η 70χρονη και 60χρονη να σου λέει είτε στον Κομμωτή είτε στα ρούχα, είτε στο μαγικά να με μπεμπέκα. Μα είναι αστείο το αποτέλεσμα, δεν είναι?
1: Ξέρεις τι νομίζω, όλα και το συζητούσαμε χθες να το.
0: Δηλαδή η Μαντόνα το έχει χάσει, ρε φίλε.
1: Νομίζω ότι η Μαντόνα της επιτρέπονται όλα. Γιατί είναι η
0: αλλά
1: Μαντόνα.
0: Τελικά είμαστε στη Μαντόνα, ναι, όπως το λέτε.
1: Επιτρέπονται όλα, είναι η Άννα Βύση, παιδιά.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή θυμάμαι που μου είχες πει στην προηγούμενη συνέντευξη ότι η Άννα Βύση έχει μακριά μαλλιά. Συνήθως λένε ότι οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας
0: πρέπει να έχουν κοντά μαλλιά.
1: Θα σου συμπληρώσω ότι
0: και
1: η Άννα...
0: την είδα και έλεγα το κοτάπι αυτό που είπα.
1: Όχι, θα σου συμπληρώσω ότι η Άννα Βύση, αν παρατηρείς όλο το front, όλο το μπροστά έχει layers κοντά. Που δίνουν ναι. ένα κλικ, ένα boost πιο πάνω.
0: Και
1: το
0: πίσω,
1: πρόσωπο και πίσω,
0: και πίσω. Ναι.
1: Πιο
0: ωραία.
1: Μακριά.
0: Ωραία, ολοκληρώνοντας, πες μας και δεν μπορείς να αποφύγεις τώρα να μας πεις. Έρχεται χειμώνας, τότε μας είχες μιλήσει για τις τάσεις του καλοκαιριού. Έρχεται χειμώνας, τι προτείνουμε, τι κάνουμε στο μαλάκι μας?
1: Προτείνουμε οτιδήποτε καταρχήν να μας κάνει να νιώθουμε πολύ πιο ωραία με την εικόνα μας, πιο ασφαλή με την εικόνα μας. Σίγουρα θα πέσουν οι ανοιχτόχρωμοι τόνοι λόγω αλλαγής εποχής.
0: Θα πέσουν οι ανοιχτόχρωμοι.
1: Ναι. Δεν είμαστε πλέον στα τόσο blonde, over blonde μαλλιά που επιτρέπεται το καλοκαίρι, πάμε λίγο στα πιο brown, στα πιο καραμελέ. Ταμπάκο πάρα πολύ σαν απόχρωση.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό, Νατάσα, που είναι μεταξύ καφέ και κόκκινο. Το
0: αυτό
1: ενδιάμεσο.
0: Το μελί.
1: Αυτό το πυρόξανθο μελί.
0: Αυτό λοιπόν είναι το αγαπημένο. Πώς θα με έβλεπες με κόκκινα μαλλιά, κατά κόκκινα?
1: Νατάσα, έχεις τόσο τέλειο λευκό δέρμα που σου ταιριάζουν όλοι οι τύποι μαλλιών.
0: Και ροζ και πράσινο.
1: Βέβαια.
0: Κοίτα με.
1: Είναι υπέροχη, το υποστηρίζει. Βέβαια.
0: Σου είχα πει πιο. Να σου πω κάτι νεότερη, βέβαια, τώρα γιατί έχουν περάσει τα χρόνια. Ένας κομμωτής στην Αθήνα, δεν θυμάμαι ποιος. Υπήρχε ένας Ραφαέλ. Τέλος πάντων, παλιά, τώρα σου μιλάω πριν 20 χρόνια. Ο οποίος, παιδιά, ήταν ο άνθρωπος που μου είχε κάνει το ωραιότερο κοπλιμέντο που μου είχε κάνει άνθρωπος ποτέ. Κάποια στιγμή πήγα να με κουρέψει. Ήταν ένας πολύ γνωστός τότε στο Κολονάκι, Ραφαέλ, νομίζω. Και πάω. Και όπως αρχίζει και κουρεύει, ξέρεις, το άγχος της γυναίκας όταν πάει στο κομμωτήριο είναι μην τα κόψεις και πολύ. Έτσι, λίγο, να μην το κόψεις όλο. Και κάποια στιγμή τον βλέπω να προχωράει στο κούρεμα. Και τι μου λέει, του λέω να σας πω, του λέω μην μου τα κόψετε πάρα πολύ τα μαλλιά, να μην είναι πάρα πολύ κοντά. Και με κοιτάει και με αυτό το ύφος μου λέει, κυρία Ράγιου, θέλω να σας πω κάτι. Θα σας πήγαινε πολύ να μην έχετε μαλλιά.
1: Νατάσα,
0: η φαλακρή είναι το Κόνορ ξαφνικά.
1: Εγώ. Όχι, έχεις τέτοιο πρόσωπο υπέροχο, λευκό δέντρο.
0: Παλιά.
1: Είσαι
0: παλιά.
1: Είσαι σαν τα κρασιά. Παίρνουν αξία μεγαλύτερη wow. με τα χρόνια.
0: Αν το κατάλαβες, γιατί είσαι είναι επιτυχημένος. Αντώνης, λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, να σκεφτούμε γιατί ποτέ δεν ξέρεις που οδηγεί η δημιουργική τρέλα κάποιου. Αντώνης Τσιλιμπόνης και στη Ρόδο κάποια στιγμή.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Έχεις τη Ρόδο μες στην καρδιά σου, από ό,τι φαίνεται. Μας επισκέπτεσαι και θα μας ξαναέρθεις.
1: Την έχω συμβαδίσει με εσένα. Οπότε, ναι, την έχω συμβιβλημένη με εσένα. Οπότε, βέβαια.
0: Ωραία, ναι. Και επειδή εγώ βαριέμαι και δεν έχω και χρόνο να πηγαίνω στην Αθήνα, τι θέλω, ένα καλό κομμωτή εδώ δίπλα μου.
1: Έρχομαι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένο μου. Καλώς ήρθες, καλώς να γυρίσεις πίσω και καλώς να μας ξανάρθεις τον επόμενο μήνα. Εμείς εδώ θα είμαστε φιλόξενοι πάντα στο Real Voice. Πέρι, ετοιμάσου γιατί μετά από ειδική αγωγή, παιδιά, κομμωτική, κουτσομπολιό, θα πάμε σε κινηματογράφο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρίνη. Σημαντικές ποσότητες εμπορευμάτων, κυρίως προϊόντα τροφοδοσίας για τη Ρόδο, βρίσκονταν στον γκαράζ του πλοίου Blue Carrier 2, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες το πρωί της Παρασκευής, ενώ έπλεε στην θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου κατά την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου Πειραιά, Σύρο, Βαθύ, Κορόδο. Συνολικά 106 καρότσες από 14 μεταφορικές εταιρείες που μεταφέρονταν προς Ρόδο βρίσκονταν μεταξύ των εμπορευμάτων στο πλοίο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Κολοσσού, ως Κώστας Τηλιανούς, τα εμπορεύματα αυτά βρίσκονταν κυρίως προϊόντα τροφοδοσίας για το νησί. Ο επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας στην Ρόδο, Λάζαρος Ιωαννίδης, είναι μεταξύ των πληγέντων, καθώς είχε φορτωμένα στο πλοίο εμπορεύματα σε 42 τρέιλερ και ένα δικό του καινούριο αυτοκίνητο, το οποίο και κάηκε. Ο Υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε χθες, αναφερόμενος στην τροφοδοσία και την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών που εξυπηρετούσε το Blue Carrier 2, ότι στο Υπουργείο Ναυτιλίας εγκρίνεται άμεσα κάθε αίτημα για πρόσθετα δρομολόγια εφόσον απαιτηθούν. Όπως τόνισε, αναμένονται από την εταιρεία αιτήματα για έκτακτα δρομολόγια για τις 29 Σεπτεμβρίου, τις 2 και τις 3 Οκτωβρίου, ενώ από τις 6 Οκτωβρίου η εταιρεία θα δρομολογήσει πλοίο σε μόνιμη βάση, ώστε να ομαλοποιηθεί πλήρως η σύνδεση των νησιών. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Γιάννης Πάπου, ζητά την άμεση λήψη μέτρων για την κάλυψη του μεταφορικού κενού που δημιουργείται, την διασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας των νησιών και την πλήρη ενημέρωση των επιχειρήσεων για τον προγραμματισμό των επόμενων δρομολογίων. Το ΕΒΕΔ ζητά να υπάρξει χωρίς καθυστέρηση λύση για την μεταφορά των εμπορευμάτων προς Ρόδο, Κό και τα υπόλοιπα νησιά, όπως επίσης να προχωρήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών που έχουν υποστεί επιχειρήσεις και μεταφορικές εταιρείες από τα εμπορεύματα και τα οχήματα που επλήγησαν, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα των οικονομικών επιπτώσεων του περιστατικού. Ο κύριος Πάπου, μιλώντας στον Real Voice, αναφέρθηκε στην αριθμία που θα προκληθεί στην αγορά, αφού θα πρέπει εκτός των άλλων να αντικατασταθεί και ο εξοπλισμός των μεταφορικών εταιριών που καταστράφηκε, θέμα χρονοβόρο, και αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα από τους επιχειρηματίες. Γονατίζουν οι επιχειρήσεις μπροστά στο κύμα αυξήσεων στο ενεργειακό κόστος, αλλά και με τις ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες, μεταφορικά και καύσιμα, με τον κλάδο της αρτοπίας και της ζαχαροπλαστικής να εκπέμπει σήμα κινδύνου, καθότι είναι από τις πλέον ενεργοβόρες επιχειρήσεις, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Μίλτος Σταματίδης, πρόεδρος του Σωματείου Όρτου Ζαχαροπλαστών Δωδεκανήσου. Ο κ. Σταματίδης ανέφερε μάλιστα ότι ο κλάδος προετοιμάζεται μέσω της Ομοσπονδίας για κινητοποιήσεις προς το Υπουργείο Ενέργειας, καλώντας την κυβέρνηση να δώσει λύση, ενώ προειδοποίησε για λουκέτα σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Τον καθαρισμό των ρεμάτων από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναφέρεται σε σημερινή του ανάρτηση ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, με ιδιαίτερη αναφορά στον κρεμαστινό ποταμό της Ρόδου σε μια απαιτητική παρέμβαση. Σε ένα εκτεταμένο δίκτυο ποταμών και ρεμάτων, οι προσπάθειες χρειάζεται προτεραιότητες, προγραμματισμό και συνέχεια, επισημαίνει χαρακτηριστικά. Στη Ρόδο φέρεται να βρίσκονται δύο πολυτελείς σκάφη που συνδέονται με τον Μουχάμεντ Γιαρίζ, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Πουσούλα Πορτφόι, ο οποίος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για την υπόθεση των επενδυτικών φαντς στην Τουρκία. Όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στην Μαρίνα της Ρόδου βρίσκονται τα πολυτελείς σκάφη των απαταιώνων του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης. Αύριο στις 2.30 το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτων στην ΚΟ για την ανέγερση αθλητικού κέντρου και στο Καστελόριζο για την ανέγερση αθλητικού κέντρου και πολυχώρου εκδηλώσεων. Οι συγητές θα είναι ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης και ο Νικόλαος Χρύσαλος από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου. Την ίδια ημέρα θα συνεδριάσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου στις 5 το απόγευμα με 21 θέματα. 10 νέα δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα στο πλαίσιο του Aegean Skills ξεκινούν τον Οκτώβριο σε 12 και Κυκλάδες από την Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με νέες θεματικές και περισσότερες ευκαιρίες μάθησης για τους κατοίκους των νησιών. Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων ΚΟ υπόθεση κλοπής και ταυτοποιήθηκαν οι δράστες. Πρόκειται για έναν 39χρονο ημεδαπό, ο οποίος παραβίασε κατοικία και αφαίρεσε κοσμήματα αξίας περίπου 7.000 ευρώ, και έναν 56χρονο αλλοδαπό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Επίσης, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Νότιας Ρόδου δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών και όπλου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν βρέθηκαν στην εισαγγελία πρωτοδικών Ρόδου, τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας και μέσα από τον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις σαν αδιαστήματα να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ακουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα και μετά. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερη στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, το ίδιο και στην Λίνδο μέχρι 27 βαθμούς και εκεί ο Ιδράργυρος στο μεσημέρι, και χαμηλότερες στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς, υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι και πάλι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν παροδικά, κυρίως στην ορεινή Ρόδο, και μάλιστα θα έχουν και μικρή πιθανότητα να δώσουν έτσι κάποια παροδική μπόρα το μεσημέρι, όχι κάτι το ιδιαίτερο, γρήγορα θα σταματάνε τα φαινόμενα. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 26, υψηλότερα στην Λίνδο και το Καστελόριζο από 20 και 21 βαθμούς αντίστοιχα, μέχρι 26 το μεσημέρι και στις δύο περιοχές, και στα ορεινά από 17 μέχρι 23 οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, υγρασία μεταξύ 45 και 65%.

0: Το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. 5η-1η Οκτωβρίου, Ιερός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Μουσικές πινελιές από το ρομαντισμό μέχρι σήμερα. Συναυλία του γερμανικού κουαρτέτου εγχόρδων, Ast Quartet.
2: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνος Ελλάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6,95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6,99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9,98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1,09 €. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
8: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο, κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Επιστρέψαμε στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ. Real Voice, Real Blonde, Real Ola. Ενίοτε και surreal. Γιατί μια και μιλάμε για κινηματογράφο, όλα είναι υπέροχα. Και στον κινηματογράφο, όπως και σε αυτή την εκπομπή, όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά και όλα είναι αληθινά.

0: Καλησπέρα, ονομάζομαι Άκη Σταυρόπουλος, είμαι από τη Ρόδο και μετά από χρόνια περιπλάνησης επιστρέφω εδώ για να κάνω την πρώτη μου ταινία, Σολουντράνια. Ο σκηνοθέτης, ο ροδίτης σκηνοθέτης αυτής της ταινίας, της Σολουντράνια, είναι εδώ μαζί μας και περί να τον υποδεχθούμε με ένα τραγούδι που ακούγεται στην ταινία «Φοβάμαι Αρβανιτάκη». Πάμε.
1: Ρόδες 2005. Δεν είναι ο κόσμος ο αυτός.

0: Ένα τραγούδι που εκφράζει απόλυτα τη διαδρομή του σκηνοθέτη μας, του Άκη Σταυρόπουλου, ξεκάθαρα, σαν να έγινε στη ζωή του ένα restart κάποια στιγμή. Χαίρετε, Άκη, πώς είστε?
1: Χαίρετε, καλά είμαστε.
0: Καλά είστε. Καλά στο ναι. Που διαβάζω την ιστορία σου από χθες και πραγματικά έχω πάθει πλάκα. Από τα γήπεδα, λέει, του Κολοσσού της Ρόδου που ξεκίνησε ως επαγγελματίας αθλητής, στην ιατρική, νευροεπιστήμες, εργαστήρια Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης, έρευνα τεχνητή νοημοσύνη, μάστερ στους ηλεκτρονικούς μηχανικούς, και ύστερα έρχεται στην Ελλάδα και αποφασίζει να ακολουθήσει έναν δρόμο που υπήρχε πάντα μέσα του, το δρόμο της τέχνης και του κινηματογράφου. Πώς το έκανες όλο αυτό το γύρισμα, Ροδίτη Άκη Σταυρόπουλε?
1: Κουτουλώντας πολύ σίγουρα.
0: Κουτουλώντας πολύ, τείχους, ναι.
1: Αλλά και πού φανερώνονταν κάποια μονοπάτια.
0: Δηλαδή, το είχες μέσα σου πάντα και πήγες Νέα Υόρκη, έκανες ιατρική, έκανες τεχνητή νοημοσύνη, έκανες μάστερ, μηχανική κτλ. Αυτά όλα. Γιατί τα έκανες και δεν πήγες κατευθείαν σε αυτό που γούσταρες?
1: Γιατί δεν το ήξερα.
0: Α, δεν το ανακάλυψε. Πώς το ανακάλυψε?
1: Υπήρχε.
0: Πώς, ποια ήταν η στιγμή του κλικ? Πότε ήτανε, την ώρα που ήσουν πάνω από ένα ηλεκτρολογικό και κάτι έκανες, λες τώρα εγώ θα κάνω, πώς έγινε αυτό?
1: Υπήρχε λίγο το καλλιτεχνικό μικρόβιο και ναι, το είχα δώσει χώρο όσο ήμουν στην Αμερική πιο πολύ, κυρίως με τη μουσική, ποίηματα, τραγούδια, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά μπήκε και η ζωγραφική με ένα περίεργο τρόπο.
0: Α, και η ζωγραφική, αλίμονο, ναι.
1: Εντάξει, μην φανταστείς, ένα χρόνο κράτησε, αλλά ήταν αρκετό.
0: Ξέρεις όμως τι σκέφτομαι, ότι για να φτάσεις στο σημείο να μιλήσεις για την ταινία την οποία θα απολαύσουμε όλοι αύριο, την ταινία σου, όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Δηλαδή, σαν να σε προετοιμάζουν σε πολλά πεδία που φαινομενικά μπορεί να φαίνονται άσχετα, αλλά σου δίνουν ένα υπόβαθρο για να πας αυτό που τελικά είσαι ταγμένος. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ακριβώς αυτό, με ένα περίεργο τρόπο, την πρώτη φορά που βρέθηκα σε γυρίσματα, ένιωσα αυτό ακριβώς, ότι όλη αυτή η περίεργη, αλόκοτη πορεία που είχα έβγαζε νόημα. Και λέω, όχ, αυτό είναι. Γι' αυτό γινόταν όλα αυτά τόσα χρόνια.
0: Ναι, η περίπλοκη και αλόκοτη πορεία, σημειώνω, που είχα. Να σε ρωτήσω κάτι, Πέρι μου, τι σημαίνει, ξέρεις τι σημαίνει, σολουντράνια?
2: Δεν λέγεται σολουντράνια, σουλουντράνια λέγεται.
0: Σολουντράνια.
2: Επιμένεις.
0: Εσύ πώς τη λες?
2: Σολουντράνια.
0: Σολουντράνια.
2: Δεν με παρατάσουμε σημεριά.
0: Ας μας το λύσει το πρόβλημα ο σκηνοθέτης. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει λέξη την οποία κάποιος που δεν γνωρίζει την ακούει περίεργα και λέει ο τίτλος της ταινίας είναι σολουντράνια. Όμως η λέξη που αντικατοπτρίζει το θέμα αυτής της ταινίας, η κανονική λέξη της παραλίας, είναι σολουντράνια. Μίλησέ μας. Μίλησέ μου, λύστο μου λίγο αυτό.
1: Είναι σουλουντράνια. Το σολουντράνια είναι ένα μικρό λογοπαίγνιο που έχει να κάνει με το τι γίνεται στην ταινία.
0: Α, σόλο δηλαδή κάτι. Ναι, ναι. Σολουντράνια λοιπόν, ελληνική ταινία μικρού μήκους, την οποία είναι η πρώτη σου ταινία που υπογράφεις. Χαρακτηρίζεται ρομαντική κομεντή. Και πες μας λίγο, σε παρακαλώ, την ιστορία, γιατί εγώ την ώρα που τη διάβαζα γέλαγα. Πες τη μου εσύ. Γέλαγα γλυκά και τρυφερά, δεν ξέρω τι κρύβει η ταινία.
1: Ναι, έχει να κάνει με έναν ντόπιο στη Ρόδο που κάνει το σπίτι του Airbnb τα καλοκαίρια.
0: Τι πρωτότυπο στη Ρόδο να συμβαίνει αυτό, για πες.
1: Και γνωρίζει μία σεζονίτισσα από Αθήνα.
0: Αυτή η λέξη πάλι, όλο καινούργιες λέξεις μαθαίνω, παιδιά, με τον Άκη Σταυρόπουλο. Έμαθα τη λέξη σολουντράνια ή σολουντράνια. Το σεζονίτισσα δεν το ήξερα. Ούτε εσύ.
1: Δικιά μου λέξη, νομίζω.
0: Είσαι και λογοπλάστης, δηλαδή, κύριε Μπαμπινιώτη. Λοιπόν, έκανες λοιπόν τη λέξη σεζονίστρια, δηλαδή αυτές που έρχονται για σεζόν. Να ξεκαλοκαιριάσουν, εμείς να ξεσεζονιάσουν, τα πεις εσύ, για πες.
1: Και γνωρίζει τέλος πάντων αυτός την κοπέλα που δουλεύει σεζόν.
0: Αυτή τι είναι, από πού είναι?
1: Από Αθήνα.
0: Είναι από Αθήνα. Είναι έναν Αύγουστο, συναντιούνται στη Ρόδο. Εκείνη θέλει να περάσει τη σεζόν εκεί. Δουλεύει σεζόν δηλαδή. Mm-hmm. Όπως πολλοί κόσμος που έρχεται στη Ρόδο για να δουλέψει σεζόν. Και εκεί με τον Γιώργο νοικιάζει το σπίτι που έχει ο Γιώργος.
1: Όχι. Αυτός τον νοικιάζει σε τουρίστες.
0: Ναι.
1: Αυτή δουλεύει σεζόν σε ένα hostel. Γνωρίζονται, ναι, τυχαία.
0: Και ερωτεύονται.
1: Προσπαθούν να ερωτευτούν.
0: Τι εννοείς προσπαθούν?
1: Αύγουστο στη Ρόδο.
0: Θέλει προσπάθεια αυτό, ε. Ναι, Αύγουστο στη Ρόδο. Και για πες και κανένα χουάλο που μας πεις όλη την ταινία. Αλλά ναι, στην ουσία αναδεικνύεται η Ρόδος και οι ομορφιές της με όλη αυτή την ταινία.
1: Και οι ομορφιές
0: της ταινίας, ναι.
1: και οι ομορφιές και οι ασχήμιες.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ μεγάλωσα, το απέφευγα το νησί για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Μέχρι που η πρώτη ομορφιά που είπα, όπα, έχει και άλλα πράγματα το νησί, είναι η αλήθεια πως ήταν η παραλία Σουλουντράνια.
0: Μίλησέ μας γι' αυτό, πώς έγινε, πώς ανακάλυψες αυτή την παραλία, που την ήξερες, πώς πήγες και πώς αποφάσισες να γίνει έμπνευση για αυτή την ταινία.
1: Πριν 6-7 χρόνια νομίζω ήταν, ήμουν ήδη Αμερική.
0: Ναι.
1: Και κάποιος φίλος μου είπε, αρέσει, είναι μια παραλία εκεί πέρα, πίσω από την Αρχάγγελο. Λέω,
0: πίσω από την Αρχάγγελο, εσύ είσαι Ροδίτης, Ροδίτης, της πόλης Ρόδου.
1: Δεν είχα πατήσει Αρχάγγελο ποτέ.
0: Δεν είχες πατήσει Αρχάγγελο ποτέ, ναι.
1: Και λέω, τι παραλίες έχει Αρχάγγελος, για μην έχει... Ο Αρχάγγελος, sorry.
0: Ναι, αυτό πάντα με μπερδεύει. Είναι η Αρχάγγελος ή ο Αρχάγγελος, να αποφασίσουμε, παιδιά.
1: Οι συμμαθητές μου το λέγανε «Η Αρχάγγελος» παλιά, πλέον διορθώνουν σε αυτούς τους και λένε «Ο Αρχάγγελος».
0: Ο Αρχάγγελος. Δεν είχα πατήσει λοιπόν στον Αρχάγγελο, ναι, πάμε.
1: Και το σνόμπαρα μέχρι με πήγανε και είχα την αντίδραση που έχει και ο χαρακτήρας στην ταινία. Λέω, αυτό το πράγμα είναι στη Ρόδο, δεν υπάρχουν ξαπλώστρες, δεν υπάρχουν
0: λοιπόν,
1: τουρίστες.
0: Θέλω να σου πω λοιπόν ότι χτες που μου έδειξε ο άντρας μου, του είπα θα παρουσιάσω μια ταινία που λέγεται Σουλουντράνια κτλ. Και είναι μια παραλία και την ψάχνουμε στο Google εκεί, πώς το λένε, στο Google Earth κτλ. Και τη βλέπω και παθαίνω σοκ. Το ίδιο που έπαθες κι εσύ. Είναι μια παραλία χωρίς ομπρέλες, χωρίς τουρίστες. Πώς πας εκεί, με ορειβασία νομίζω, πώς πας εκεί στη Σουλουντράνια?
1: Φτάνει αμάξι μέχρι ένα σημείο,
0: ναι.
1: Μετά θέλει λίγο κατάβαση.
0: Πώς κατεβαίνεις ρε παιδάκι μου, με σκοινιά?
1: Όχι, όχι, εντάξει, πάει μονοπατάκι.
0: Με σκάφος πας?
1: Πάει και με σκάφος.
0: Με σκάφος μπορείς να πας, αλλά στην ουσία είναι να πας να κατρακυλήσεις. Η παραλία Σουλουντράνια λοιπόν, τη λένε επίσης και Σουλουντάνια λένε, αλλά Σουλουντράνια είναι η πιο γνωστή ονομασία. Είναι μια κρυφή, πανέμορφη παραλία με γαλαζοπράσινα, πεντακάθαρα νερά κοντά στο χωριό, στον Αρχάγγελο της Ρόδου. Ανατολικά της Ρόδου είναι αυτά και κάτω από την περιοχή του κάστρου του χωριού. Είναι σχετικά απομονωμένη, απαιτεί πεζοπορία και μπορείς να φτάσεις σε αυτήν ακολουθώντας ένα μονοπάτι μέσα από ελαιώνες, κατεβαίνοντας από μια κρυφή σκάλα στα βράχια. Τα βρήκες όλα αυτά?
1: Υπάρχουν και στην ταινία περίεργος.
0: Από σένα είναι αυτό, μάλλον από το AI που μου δίνει τις πληροφορίες. Πας για εξερεύνηση, πας για πεζοπορία, πας για μπάνιο. Αλλά είναι μακριά από το πλήθος. Δεν θα δεις αυτό που βλέπεις στις εικόνες της Ρόδου. Και σε ενέπνευσε ξαφνικά η περιοχή αυτή. Καταρχάς έκανες μπάνιο.
1: Εννοείται
0: ότι έκανες μπάνιο και τα νερά τα πιο καθαρά που υπάρχουν, φαντάζομαι, εκεί. Και οι ντόπιοι το ξέρουν, πηγαίνουν.
1: Είναι η παραλία των ντόπιων.
0: Είναι η παραλία των ντόπιων και την οποία την έχουν περιφρουρήσει όπως πρέπει. Ούτε έχουν ανοίξει μπιτσόμπαρα εκεί, ούτε έχουν φροντίσει να υπάρχει πρόσβαση, γιατί κάτι ξέρουν εκεί. Στην Αρχάγγελο, αχ, εσείς οι Αρχαγγελίτες που με ακούτε τώρα, καταπληκτικοί. Λοιπόν, και πώς χτίζεται όλο αυτό το πράγμα? Ωραία, την ώρα που μιλάμε, έχασα το λυσιδάκι μου από τα πόδια, λόγω όλη την ανελέγεση. Πώς ήρθε όλο αυτό?
1: Έπαιζε αυτή η ιδέα στο μυαλό μου ότι τελικά και η Ρόδος έχει και άλλα πράγματα ωραία, τα οποία. Δεν τα ξέραμε. Όσο μεγαλώναμε, για κάποιο λόγο δεν τα είχαμε βρει.
0: Ναι.
1: Οπότε προσπαθούσα να δω το νησί με φρέσκα μάτια κάθε φορά που ερχόμουν. Και πάντα προέκυπε κάτι καινούριο. Παράλληλα όμως υπήρχαν και τα πράγματα που πληγώνουν πολύ όλους μας όσοι είμαστε εδώ, είτε μένουμε εδώ, είτε έχουμε μεγαλώσει και είμαστε αλλού.
0: Ναι.
1: Και κάπως αυτή η ιδέα προέκυψε για την ταινία στιγμιαία και τυχαία.
0: Δηλαδή.
1: Είχα γνωρίσει τον ηθοποιό, τον Γιώργο τον Κατσί,
0: ναι.
1: Με αφορμή άλλη ταινία που θέλω να κάνω.
0: Ναι.
1: Με τον οποίο βαϊμπάραμε απίστευτα.
0: Βαϊμπάρατε απίστευτα, ναι.
1: Αγκαλιές, κλάματα. Πήγαμε για μια μπύρα και κάτσαμε 12 ώρες.
0: Τέλειο.
1: Και εκεί δεθήκαμε πολύ και είχε μια πολύ έντονη παρουσία ο Γιώργος και μου έμεινε χαραγμένη. Και την επόμενη μέρα είχα μια κουβέντα με μια φίλη μου από Ρόδο, τη Βίλη Τιχούλη, ηθοποιός. Και τη λέω, ναι, θα κατέβω Ρόδο τώρα, ετοίμαζα ένα Airbnb για να με συντηρεί καλλιτεχνικά.
0: Ναι.
1: Και λέω, δεν πολύ θέλω, και εκεί και τις ανακαινήσεις και τι θα κάνω με τους τουρίστες που δεν τους μπορώ καθόλου. Και μου λέει, τι ταινία είναι αυτή που θες να κάνεις, κάνε μία Ρόδος, τουρισμός, καλοκαίρι, Airbnb. Και με το που μου το λέει, το βλέπω μπροστά.
0: Φλασιά, είδες μπροστά. Και είδες και τον τίτλο της ταινίας, είδες και την παραλία εκείνη την ώρα μπροστά σου.
1: Δεν θυμάμαι γι' αυτό, αλλά σίγουρα είδα τον Γιώργο στη θέση του εαυτού. Του
0: Γιώργος?
1: Μαγικού μου εαυτού. Ο Γιώργος Κατσής.
0: Κατσής, ο Κατσής, ναι.
1: Και οπότε έγραψε όλη την ταινία για αυτόν.
0: Έγραψε την ταινία πάνω του. Καρμική ήταν η συνάντηση.
1: Ναι.
0: Όλα είδες πως κουμπώσανε. Να σου πω, πήγαινες πολύ συχνά στη... πήγες πολλές φορές στην παραλία εκεί μέχρι να σου αποτυπωθούν όλα.
1: Πρέπει να είχα πάει. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι που ερχόμουν πήγαινα.
0: Από τη στιγμή που το αποφάσισες, λέω, πήγαινες.
1: Α,
0: με το αμάξι πήγαινες.
1: Κοίτα, γίνανε όλα μέσα σε ένα καλοκαίρι.
0: Ναι. Πήγαινα. Ξαναρωτάω, με το αμάξι πήγαινες.
1: Εννοείται.
0: Και όλο χάλαγε το αμάξι όταν πήγαινες.
1: Το αμάξι τότε δεν χάλαγε. Χάλασε χθες το δικό μου.

0: πώς γίνεται τα τραγούδια στην ταινία του Νότι Χριστόδουλου. Του Νότι Χριστόδουλου. Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Όταν μου είπε χτες, ο Άκης ποια τραγούδια να παίξουμε πέρα στην ταινία, αντί για Νότης Χριστοδούλου, αυτό που ακούμε τώρα, το «Κι όλο χάλαγε τα μάξι», εγώ είχα γράψει για κάποιο λόγο Νάνση Χριστοδούλου. Δεν ξέρω γιατί, και λέω του Πέρι, βρες μου το τραγούδι «Κι όλο χάλαγε τα μάξι» της Νάνσης Χριστοδούλου. Και μου λέει, ποια είναι η Νάνση Χριστοδούλου. Τελικά ήταν ο Νότης Χριστοδούλου. Τέλος πάντων, όταν λοιπόν ο Άκης μιλάει για το τραγούδι «Κι όλο χάλαγε τα μάξι» και συμβαίνει να του χαλάει. Σου χάλασε χθες τα μάξι, αλήθεια, ρε φίλε.
1: Έμεινε.
0: Πώς? Στη Σολουντράνια έμεινε.
1: Όχι, στους κέλιδες απ' έξω.
0: Στους κέλιδες είναι αυτό με τις πίτες και τα σουβλάκια, δεν είναι? Όπου μου έχει πει ο Τζιοβάνι ότι είναι το καλύτερο και το πιο νόστιμο σουβλάκι που κυκλοφορεί. Ναι. Μίλησες πριν πάμε λίγο ακόμα στην ταινία, γιατί όλοι θα έρθουμε να τη δούμε αυτή την ταινία. Τώρα ροδί τη σκηνοθέτη και να μην πάμε να το τιμήσουμε το παλικάρι, παιδιά, αύριο στο Ρόδον, 8 η ώρα. Είναι δυνατόν? Λοιπόν. Τι ήθελα να σε ρωτήσω για τους κέλιδες? Όχι, όχι για τους κέλιδες. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Μίλησες πριν, ένα σκηνοθέτη στην ηλικία τη δικιά σου και με όλο αυτό το background, το επιστημονικό αν θέλεις, λόγω των σπουδών σου και οτιδήποτε άλλο είχες ενασχόληση, μίλησε ξεκάθαρα, παιδιά, έχει και ομορφές και ασχήμιος η Ρόδος. Και πριν να τις πούμε, αυτό δεν σκέφτηκες ότι μήπως, γιατί συνήθως τι κάνουν στις ταινίες, ρε εσύ, άγιτα, ωραιοποιούν όλα, τα στρογγυλοποιούν και τι ωραία που είναι η Ρόδος και τι καταπληκτική. Εσύ πώς είπες ότι εγώ θα δείξω και την ασχήμια?
1: Αυτό ήθελα να πω, αυτό είπα.
0: Και ποια είναι η ασχήμια που δείχνεις, δηλαδή, χωρίς να μας αποκαλύπτεις?
1: Του υπερτουρισμού.
0: Α, μάλιστα, όταν λέμε ασχήμια εννοούμε τον υπερτουρισμό, ο οποίος κατά κάποιους δεν υπάρχει. Είναι, θα σου πω, δεν υφίσταται ως όρος ο υπερτουρισμός. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο σαν και σένα που λέει ότι δεν θέλω το. Θέλω, μ' αρέσει το χειμώνα η Ρόδος, χωρίς όλους αυτούς τους τουρίστες. Και άλλους που λένε ότι ο υπερτουρισμός στην ουσία δεν υπάρχει, απλώς λείπουν οι υποδομές για να υποδεχθούν όλον αυτόν τον κόσμο. Και ότι δεν ισχύει στην ουσία όρος υπερτουρισμός. Εσύ τι λες?
1: Δεν είμαι ειδικός να μιλήσω επί του θέματος, αλλά έχω διαβάσει βιβλία που μιλάνε για τον υπερτουρισμό, δηλαδή ακαδημαϊκές μελέτες. Mm-hmm. Αν υπάρχει σε ακαδημαϊκό πλαίσιο όρος, υπάρχει.
0: Μάλλον υπάρχει, ναι. Σε ενοχλεί αυτός ο υπερτουρισμός, ο οποίος τεκμηριώνεται και σε επιστημονικές μελέτες της Ρόδου, και όχι μόνο της Ρόδου, βέβαια, αλλά μιλάμε για
1: Βενετία, Βαρκελόνη.
0: Βενετία, Βαρκελόνη, χαμός. Ναι. Σαντορίνη.
1: Ναι. Από εκεί βασίζονται οι μελέτες που έχω διαβάσει.
0: Ναι.
1: Με ενοχλεί από την άποψη.
0: Ναι, από την άλλη, είναι πηγή πλούτου του νησιού όμως. Πώς, τι γίνεται, τι λες?
1: Δεν βλέπω να καταλήγει ο πλούτος στους ανθρώπους του νησιού.
0: Ναι.
1: Το γιατί να το ψάξουν οι ειδικοί.
0: Ναι. Εσύ το δείχνεις, το καταγράφεις.
1: Ναι. Και αυτό που, έχοντας μεγαλώσει στη Ρόδο, έχοντας μεγαλώσει στο κέντρο, ναι, αυτό που βλέπω είναι ότι τώρα μένω στο Νιοχώρι, mm-hmm, μια γειτονιά που οι περισσότεροι φίλοι μου πήγαιναν σχολείο.
0: Ναι.
1: Και κάναμε βόλτες, παίζαμε εκεί πέρα, γύρω από την Αμαράντιο.
0: Ναι.
1: Πλέον είναι μόνο Airbnb. Okay, ομόρφη είναι ο τόπος γιατί τα ανακαινήσανε για να γίνουν Airbnb, αλλά οι γιαγιάδες δεν είναι πια εκεί, οι φίλοι δεν είναι πια εκεί, είναι μόνο τουρίστες, τουρίστες, τουρίστες. Και το χειμώνα τι? Νέκρα. Το κέντρο της Ρόδου. Εμένα δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα. Και να πω την αλήθεια, αυτό το gentrification, το τουριστικό gentrification, το βίωσα και στο Μανχάταν. Όσο περίεργο και να ακούγεται, το Μανχάταν, το κέντρο του κόσμου, έχει υποστεί ένα gentrification που έχει γίνει πανάκριβο και έχει χάσει το χαρακτήρα του.
0: Ναι. Και η ταινία καταγράφει αυτή την πραγματικότητα που περιγράφεις?
1: Με έναν τρόπο, ναι. Σως στο χρόνο που της δίνεται, 24 λεπτά, αποτυπώνει πώς βιώνει κανείς.
0: Είναι ταινία συνθήκη μικρού μήκους, να πούμε σε, σε αυτό το σημείο. Θέλω να ολοκληρώσεις. Αποτυπώνει πώς βιώνει κανείς τη συνθήκη
1: του Αυγούστου στη Ρόδο. Ένας ντόπιος που προσπαθεί κάπως να επιβιώσει. Δυστυχώς η μόνη διέξοδος που μας αφήνεται είναι όντως ο τουρισμός. Και εγώ με τόσα πτυχία. Τι εν τέλει έχω δυνατότητα να κάνω σε αυτή τη χώρα? Τουρισμό. Είναι απίστευτο. Και οπότε αποτυπώνει αυτό την ανάγκη να κάπως να επιβιώσει για να κάνω αυτό που θέλω, γιατί υποδομές για να είναι κανείς καλλιτέχνης δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Και αφετέρου τον εξαναγκασμό κάπως να ασχοληθεί κανείς με τον τουρισμό όταν δεν υπάρχουν άλλα industries, τέλος πάντων, στη χώρα.
0: Ναι.
1: Πόσο μάλλον στο νησί.
0: Περιγράφεις μια πραγματικότητα σημερινή με όλα τα καλά, τα ωραία, τα άσχημα. Δηλαδή μια ταινία εντελώς ρεαλιστική. για το τι συμβαίνει, με την οποία θα ταυτιστούν, φαντάζομαι, όλοι όσοι την παρακολουθήσουν. Την έγραψε στην ταινία, το έγραψε το σενάριο σε μια μισή μέρα.
1: Έχει και πολύ σουρεαλισμό, να πω την αλήθεια.
0: Για πες το μου κι αυτό, ναι.
1: Την έγραψα την ιστορία χοντρικά σε μια μισή μέρα. Και μετά με τον κολλητό μου, τον Πάνο Αλεφάντη, που ήμασταν μαζί από την ιατρική, μετά ήμασταν στην Αμερική μαζί και τώρα και στα καλλιτεχνικά project.
0: Ναι.
1: Τη διανθίσαμε λίγο με σουρεαλιστικά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Θα τα δείτε.
0: Θα τα δούμε όλα, δεν χρειάζεται να μας πεις πολλά. Μιλάς με πολύ μεγάλο θαυμασμό για τον Γιώργο τον Κατσί. Λες ότι είναι ο καλύτερος ηθοποιός στην Ελλάδα κάτω από 50, έτσι, αυτή τη στιγμή. Και είναι σαν να ήρθε και να κούμπωσε ως παρουσία στην ταινία σου. Πώς έγινε μετά, πώς βρήκατε τους υπολείπους, τι έγινε με το casting, με όλα αυτά, ήταν εύκολα?
1: Ο Γιώργος, εδώ να πούμε ότι κέρδισε βραβείο ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο Φεστιβάλ της Δράμας, στα Σολυντράνια.
0: Να το πούμε πάλι αυτό, ο Γιώργος Κατσής κέρδισε το βραβείο ανδρικού πρώτου, ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Δράμας, στο Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Ταινιών Δράμας, ναι.
1: Και αυτό ήταν για μένα κάτι πάρα πολύ όμορφο, γιατί έγραψα αυτή την ταινία για αυτόν και μια πολύ προσωπική ταινία για το πώς φαντάζομαι τον εαυτό μου όταν ξεκινήσει το Airbnb. Το να κερδίσει αυτό το βραβείο, αυτή η ταινία, είναι ότι καλύτερο, πιστεύω. Ήταν πολύ
0: συγκινητικό. Άρα ξεκινάς με ένα μεγάλο ατού. αυτή την ταινία, η αλήθεια είναι. Και πόσες ταινίες, ήταν και πολλές.
1: Ήταν πολλές.
0: Ξέρουμε τι σημαίνει Φεστιβάλ Μικρού Μήκους στη Δράμα. Είναι στην ουσία μια μέγενη. Περνάνε από εκεί ένα test drive για τους νέους σκηνοθέτες και νομίζω ότι ξεκινάς με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Σκεφτόμουν την ώρα που μιλάγεις για την ταινία και για όλο αυτό τον υπερτουρισμό, ότι δεν υπάρχει σχεδόν άνθρωπος στη Ρόδο που είτε είναι διχολήπτης, γιατρός, φαρμακοποιός, περιπτεράς, που να μην έχει και ένα μέρος που να το κάνει Airbnb για κάποιους μήνες το χρόνο. Όλοι ασχολούνται και με αυτό και πάλι δεν φτάνουν. Και εκεί εντοπίζεται αυτό το κομμάτι που λες του υπερτουρισμού, εν πάση περιπτώσει. Εξήγησέ μου λίγο το λογοπαίγνιο με το Σουλουντράνια και Σολουντράνια.
1: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Δεν μπορεί να το εξηγήσει. Θα είναι spoiler για την ταινία. Φαίνεται, στην ταινία λύνεται η απορία γιατί Σολουντράνια, με κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παιδιά, καταλαβαίνετε. Είναι ένα σοβαρό σκηνοθέτη. Πρέπει να μα στείλει να δούμε την ταινία για να μπορέσουμε να λύσουμε την απορία μα.
1: Είναι, έρχεται αύριο στο Ρόδο μετά τι 8.
0: Αυτό εννοώ. Να έρθουμε αύριο στο Ρόδο μετά τι 8 για να δούμε την ταινία. Τι άλλο να κάνουμε. Είναι έτσι κι αλλιώ. Πόσα λεπτά είπαμε,
1: 24,
0: ούτε καν 25. Ποιο είναι το όριο εκεί?
1: Το όριο είναι κάτι φεστιβάλ που θέλουμε να στείλουμε στο εξωτερικό που έχουν ένα αυστηρό όριο τα 24 λεπτά.
0: Α, τα 24, στο 25 κόβεσαι.
1: Στο 24 και ένα δευτερόλεπτο κόβεσαι.
0: Τι λες τώρα, αυτή είναι η αυστηρότητα. Θέλω τώρα, βλέπω εικόνες εντωμεταξύ εγώ από την ταινία, οι οποίες, παιδιά, είναι μαγικές. Εσύ παίζεις καθόλου?
1: Δεν θέλω να το απαντήσω αυτό.
0: Ούτε αυτό θέλει να απαντήσει. Πώς βρίσκω τις ερωτήσεις που δεν θέλει να απαντήσει καθόλου? Άρα κάτι κάνει, κάτι παίζει. Πώς ηθοποιοί είναι?
1: Είναι δύο επαγγελματίες και οι υπόλοιποι ήταν φίλοι.
0: Όλοι φίλοι, οι οποίοι τους έχω στον πρόκολο και κάνουν ρόλους στην ταινία. Αξίζει να σας διαβάσω. Της ακαδημαϊκός είναι εκεί. Όλοι οι φίλοι, οι οποίοι τους έχω στον πρόκολο και κάνουν ρόλους στην ταινία. Αξίζει να σας διαβάσω. Της ακαδημαϊκός είναι η κυρία Μαμαλίγκα.
1: Ναι.
0: Τη γράφει λοιπόν σε μια ανάρτησή της από τη

0: ενδυμασσόμενο πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη και τους διοργανωτές του πρώτου κινηματογραφικού φεστιβάλ. Ενθουσιασμένη δείχνει. Πώς την έχει υποδεχτεί το κοινό μέχρι στιγμής τις δύο φορές που έχει παίξει, τι έχεις πάρει σε feedback?
1: Στη Δράμα γέλασε πάρα πολύ ο κόσμος.
0: Αβγάζει και γέλιο δηλαδή.
1: Είναι κωμωδία.
0: Α, είναι ρομαντική κομεντή, κάπως.
1: Ναι.
0: Ναι, γελούσανε.
1: Ακόμα και σε σημεία που δεν το περίμενα και αυτό μου άρεσε. Τώρα στη Ρόδο πάλι είχε παρόμοιες αντιδράσεις το κοινό, λίγο πιο σφιγμένο θα πω. Είχα ένα άγχος.
0: Γιατί? Ναι, γιατί ουδής αγιάζει στον τόπο του, εν πάση περιπτώσει. Κανείς προφήτης στον τόπο του. Σου έφυγε το άγχος?
1: Ναι, είχε θετική αποδοχή κάπως και επειδή δεν προσπαθώ να δασκαλέψω ή να κάνω ηθικό διδαγματικά τέτοια, πιστεύω ο κόσμος είδε μια πραγματικότητα που τη βιώνουνε.
0: Ναι.
1: Και προβληματιστήκανε αυτό.
0: Ναι. Η Κούλαρου είναι εδώ, με ακούει? Αν με ακούει να έρθει σας παρακαλώ πάρα πολύ μέσα η Κούλαρου, διότι θα έρθουμε μαζί μάλλον να δούμε την ταινία αύριο. Αύριο στις 8 στο Ρόδον. Mm-hmm. Αύριο στις 8 στο Ρόδον. Εσύ θα δουλεύεις? Θα πάμε να δούμε την ταινία αύριο?
2: Εννοείται
0: λοιπόν. Βέβαια. Πήγες στην, τα δικά της τα ξέρεις. Πήγες στην Αθήνα για τη συναυλία της Φύση, το ξέρεις?
1: Και,
0: αλλά δεν πήγε στη συναυλία τελικά. Πήγε στην Κατερίνα Λιόλιου στο τέλος. Όχι, δεν πήγε.
2: Μην χάνουμε τώρα εδώ πέρα άλλο είναι ο
0: πρωταγωνιστής. Όχι, λέω εγώ. Είναι ο πρωταγωνιστής, δεν το συζητώ. Ο οποίος έχει πολλά ενίγματα που θέλει να λυθούν και δεν μου τα λύνει, γιατί πρέπει να κατάλαβες ποιος είναι ο σωστός σκηνοθέτης. Πρέπει να πάμε να δούμε την ταινία για να λύσουμε γιατί έχει κάνει, γιατί σολουντράνια και όχι σολουντράνια. Αν παίζει ο ίδιος μέσα. Δεν μου απαντάει τίποτα. Τι μου φέρες να κάνω συνέντευξη? Δεν μου λέει τίποτα.
2: Πες μου λίγο, ξέρεις από πόσο χρόνο τον ξέρω?
0: Α, να πάμε στα βασικά. Για από πόσο χρόνο το ξέρεις?
2: Από όταν ήμασταν στη στρατούρα μας.
0: Στη ποια?
2: Στη στρατούρα.
0: Τι είναι η στρατούρα, ρε παιδιά?
2: Στρατούρα, που τα παιδιά μπαίνουν μέσα και περπατάνε.
0: Στράτα λέγεται
2: στράτα,
0: αυτό.
2: Στρατούρα. Λέμε,
0: στη Ρόδο, στην τοπική διάλεκτο είναι στρατούρα.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία, στη στράτα. Είστε δηλαδή συνομήλικοι, θες να μου πεις?
2: Όχι,
0: εσύ φαίνεσαι 5 χρόνια μεγαλύτερη, καταρχάς.
1: Τι μάτι είναι αυτό?
0: Παιδιά, έτσι το είπα.
2: Όχι, είναι πιο μικρό μου. 4 χρόνια.
0: Ναι, ναι, έτσι τα λέμε, παιδιά. Με τσιμπάει εντωμεταξύ εδώ την ώρα που τα λέω. Αυτά είναι πάντως φοβερό και μου αρέσει πάρα πολύ που οι άνθρωποι της Ρόδου προχωρούν σε αυτά τα καλλιτεχνικά βήματα. Τους αρέσει, γιατί φαντάζομαι ότι δεν είχες από πίσω σου λεφτά με τη σέσουλα για να κάνεις μια ταινία. Και αυτό είναι ένα θέμα που θέλω να δούμε λιγάκι. Πώς την χρηματοδότησες την ταινία?
1: Ό,τι είχα αποταμιεύσει από την Αμερική.
0: Το γλυκούλης. Τα έβαλες όλα στην ταινία?
1: Όχι, όλα στην ταινία. Τα μισά και λίγο παραπάνω μπήκανε στο Airbnb, γιατί κάτι πρέπει να με συντηρήσει για να το κυνηγάω αυτό όσο είμαι εδώ.
0: Ναι.
1: Και ό,τι έμεινε στην ταινία.
0: Και από εδώ και πέρα?
1: Από εδώ και πέρα έκανα και μια επιστροφή στην ιατρική, την οποία την είχα αφήσει για αρκετά χρόνια.
0: Ναι.
1: Για να βιοπορίζομαι.
0: Τι είδους κομμάτι ιατρικής, τι τομέας?
1: Τουριστική ιατρική.
0: Αλίμονο. Τι θα έκανες? Εννοείται τουριστική. Μα να έχει και, πώς το λένε, μια συνάφεια το όλον, ρε παιδί μου.
1: Παίρνω ιδέες για την επόμενη.
0: Έχεις το μυαλό σου την επόμενη?
1: Έχουμε. Βασικά πήραμε και μια χρηματοδότηση για την επόμενη.
0: Να τα ωραία.
1: Μικρού μήκους, η οποία, ναι, λέγεται Μπολσεβί και θα είναι και αυτή.
0: Πώς θα λέγεται?
1: Μπολσεβί.
0: Τι σημαίνει πάλι αυτό με τις λέξεις, ρε παιδάκι μου? Μπολσεβί, το μπολσεβίκος μου θυμίζει το ρώσικο.
1: Ναι, ήταν η γάτα που είχα.
0: Μπολσεβί.
1: Ναι, και ναι, της είχαμε δώσει αυτό το όνομα, επειδή είχε και μια γαλλική φινέτσα και ήταν λίγο σαν σιβηρέζικη γάτα.
0: Σιβηρία με γαλλική φινέτσα, το όνομα της γάτας Μπολσεβί. Για πάμε λίγο, είναι σκηνοθέτης, χωρίς αμφιβολία, ναι. Και τι θα πραγματεύεται, έτσι το περίπου, πες μας λίγο. Ένα pitch. Ναι.
1: Ένα τύπος 5 χρόνια μετά το χωρισμό του κατεβαίνει στην Κρήτη να συναντήσει ένα παλιό του φίλο. Η Κρήτη όμως είναι και η πατρίδα της πρώην του.
0: Ναι.
1: Και κουβαλάει μαζί του το κλουβί της γάτας άδειο που είχαν μαζί.
0: Με την πρώην.
1: Ναι. Η, ναι, οποία γάτα πλέον είναι στα πεθερικά στην Κρήτη.
0: Ναι. Η κοπέλα που είναι?
1: Η κοπέλα στην Αθήνα, τη ζωή της.
0: Ναι.
1: Και ενώ περνάει καλά με το φίλο του και γνωρίζει και μια κοπέλα που του αρέσει, μαθαίνει ότι η πρώην του παντρεύεται.
0: Τι να κάνουμε, συμβαίνει.
1: Και αποφασίζει τελικά να απαγάγει τη γάτα.
0: Την Μπολσεβί. Σε παρακαλώ, πήγαινε με μια βόλτα, Πέρι. Πήγαινε με μια βόλτα, να πάρω λίγο αέρα.

0: Και ξαφνικά η ταινία του Άκη Σταυρόπουλου που θα δούμε αύριο όλοι το Σολουντράνι γέμισε με κόσμο που δεν είναι ηθοποιοί. Ένας είναι ο επαγγελματίας ηθοποιός.
1: Δύο
0: για την ακρίβεια. Και η κοπέλα. Ναι. Να φανταστώ. Και όλοι οι υπόλοιποι από φίλους σου. Δηλαδή πήγατε ένα βράδυ για μπύρες με φίλους και λες, παιδιά, δεν κάνουμε μια ταινία να παίξετε.
1: Κάπως έτσι, μάζεψα φίλους από Ελλάδα, Ρόδο, Αθήνα, Αμερική.
0: Ήρθανε, αλήθεια.
1: Ναι.
0: Τα γυρίσματα έχουν γίνει όλα στη Ρόδο.
1: Τα γυρίσματα όλα στη Ρόδο. Ναι. Εκτός από ένα πλάνο στην Αίγινα, αλλά δεν θα το πω.
0: Θα το ψάξουμε, θα το πούμε εμείς ποιο είναι το πλάνο στην Αίγινα. Και με χαρά ήρθαν όλοι αυτοί και έπαιξαν. Ναι. Πληρώθηκαν.
1: Πλήρωσα τους περισσότερους.
0: Αλήθεια λες τώρα. Φίλε, νόμιζα ότι θα το κάνανε έτσι.
1: Έτσι ήρθα να το κάνω, αλλά εγώ δεν μπορούσα.
0: Είσαι και από αυτούς. Είσαι και από αυτά τα παιδιά. Τι να κάνεις. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε λοιπόν. Ταινία Σολουντράνια. Το έμαθα πια, παιδιά. Μέχρι να μάθω να το λέω Σολουντράνια, έλεγα εντελώς διαφορετικά πράγματα. Φαντάζομαι ότι αύριο το Ρόδον θα γεμίσει κυρίως και με αρχαγγελίτες.
1: Ελπίζω.
0: Να το πούμε γι' αυτό, γιατί για σας γίνεται, για την παραλία εκεί, τη Σολουντράνια. Αυτή είναι η έμπνευση για την ταινία, την ελληνική ταινία μικρού μήκους, του Ροδίτη σκηνοθέτη. Και αν δεν στηρίξουμε και τους τοπικούς καλλιτέχνες και τους τοπικούς δημιουργούς, τι θα κάνουμε, ρε παιδιά? Πρέπει να τους στηρίξουμε όλοι. Εμείς λοιπόν θα είμαστε εκεί αύριο στο Ρόδον στις 8 η ώρα. Δεν επιτρέπω να αργήσει πιο πολύ ταινία πέρα από 8 και 4 μέχρι να μαζευτούν. Πρόσεξε καλά, έτσι.
1: Έχει άλλες δύο ταινίες να παίξουν πρώτα.
0: Όχι, εμείς τη δικιά σου θέλουμε να έρθουμε στην Σολουντράνια. Η θεματολογία της ταινίας εξετάζει τη ζωή των ντόπιων σε τουριστικά μέρη, τη σχέση τους με τον τόπο και κατά πόσο υπάρχει τελικά χώρος για συνέστημα και αυθεντικότητα στο ελληνικό υπερτουριστικό καλοκαίρι. Αυτό είναι το μήνυμα και γι' αυτό θα μιλήσει, νομίζω, στην καρδιά και στο μυαλό όλων, γιατί περιγράφει την πραγματικότητα που ζούμε όλοι εδώ στην Ρόδο. Υπάρχει και επίσημη σελίδα, Σολουντράνια. Στο Film Freeway, από ό,τι διαβάζω, και στο Instagram, Σολουντράνια, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα. Αλλά εγώ λέω να μην μάθετε τίποτα μέχρι τότε, να έρθετε κατευθείαν να δείτε την ταινία. Να συγχαρείτε τον Άκη Σταυρόπουλο για αυτή την πρωτοβουλία. Και μου είπε κάτι πριν όσο εσείς ακούγατε το τραγούδι, ότι άλλη μια ταινία, μετά την ταινία τη δεύτερη που θα κάνει μικρού μήκους, την Bolshevi, πάμε βούρια μεγάλου μήκους ταινίες.
1: Ναι.
0: Πέρι, θέλεις να παίξουμε στην επόμενη ταινία του Άκη Σταυρόπουλου, εμείς οι δύο? Ναι. Δηλώνεις συμμετοχή? Δεν θα πληρωθούμε όμως, θα το κάνουμε έτσι.
2: Μα έτσι
0: κάνουμε συμμετοχή. Δηλώνουμε θελοντές. Εντάξει, και για κομπαρσάκια, μα θέλεις, ερχόμαστε, ρε εσύ, Άκη. Είμαστε καλοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ραντεβού αύριο στις 8, αύριο 30 Οκτωβρίου, αύριο στις 8 στο Ρόδον για την ταινία, τη βραβευμένη από το φεστιβάλ μικρού μήκους, ταινιών μικρού μήκους της Δράμας, από ένα Ροδίτη, τον Άκη Σταυρόπουλο. Τρελαίνομαι για τη ταινία που να περιγράφει ελληνικό καλοκαίρι στη Ρόδο ή αλλού, χωρίς ημισκούμπρια και Greek Lover, δεν υπάρχει, φαντάζομαι. Δεν πιστεύω να λείπει αυτό το κομμάτι από μέσα.
1: Προφανώς και δεν λείπει.
0: Greek Lover, παιδιά, ημισκούμπρια. Η χαρά του Greek Lover, ελληνικό καλοκαίρι, ημισκούμπρια. Λοιπόν, με αυτό σας χαιρετάμε. Δίνουμε, ξαναλέω, ραντεβού, μην πά και δεν έρθετε αύριο το βράδυ στο Ρόδον 8 η ώρα. Εμείς θα είμαστε εκεί. Όσο για μας, ραδιοφωνικά, θα τα πούμε στις 12 το μεσημέρι αύριο. Δηλαδή, πρώτα θα κάνουμε την εκπομπή αύριο. Θα σας το υπενθυμίσω και αύριο και μετά θα πάμε στο Ρόδον. Να είστε καλά όπου και να είστε. Γεια σας και χαρά σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα» συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
2: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: Μίντια. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Σε συστάσεις περιορίζεται η Κομισιόν εν μέσω ενεργειακής κρίσης και ακρίβειας. Προτείνει μείωση του φωτισμού και λιγότερη θέρμανση σε δημόσια κτίρια. Σε επιστολή του, ο αρμόδιος επίτροπος αναφέρει ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται περίπου στο 70% της χωρητικότητάς τους, 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από πέρυσι. Σε εξέλιξη, άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο για τις υψηλές τιμές.
0: Πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα για τα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο. Θα δώσουμε όσα περισσότερα μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία μας, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άμεσες παρεμβάσεις ζητεί η αντιπολίτευση. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπείες ακόμη και σε ασθενείς χωρίς διάγνωση για κακοήθεια, ενώ στην κλινική δεν υπήρχε μονάδα εντατικής θεραπείας. Πριν από λίγο, προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών παρήγγειλε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική.
0: Άρση τηλεφωνικό απορρίτου για 6 κινητά στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο εισαγγελέας. Πρόκειται για τις συσκευές του τραγουδιστή, των 2 προφυλακισμένων γιατρών, 2 γραμματέων και μιας νοσηλεύτριας. Παρετήθηκαν της υπεράσπισης εντωμεταξύ οι δικηγόροι της 56χρονης γιατρού. Συνεχίζουν να εκπροσωπούν το σύζυγό της.
1: Αντιδράσεις για βίντεο με διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Νολιώσια, στο οποίο φωνάζει και απειλεί μικρά παιδιά. Η ίδια καταγγέλει ότι δέχθηκε σωματική επίθεση μέσα στο σχολείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Για απειλή και εξύβριση σε βάρος της συνελήφθη πριν από λίγο η μητέρα μαθητή. Σε άλλο νηπιαγωγείο θα μεταφερθεί η εκπαιδευτικός.
0: Πρόστιμα 34,6 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκαν το πρώτο οκτάμηνο του έτους σε επιχειρήσεις και εργοδότες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Καταγράφεται ρεκόρ κυρώσεων για την αδήλωτη απασχόληση και την ψηφιακή κάρτα σε σχέση με πέρυσι, τι δείχνουν τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας.
1: Δήμοι και περιφέρειες θα καταβάλουν αποζημιώσεις για ζημιές σε ακίνητα που έχουν χτιστεί με παράνομες άδειες κοντά σε ερέματα, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το δικαστήριο επαναλαμβάνει ότι η δόμηση ή η τακτοποίηση ιδιοκτησιών σε τέτοιου είδους περιοχές επιτρέπεται αποκλειστικά εφόσον έχει προηγηθεί οριστική οριοθέτηση του ρέματος.
0: Στα αθλητικά, δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση απόψε για τον Ολυμπιακό στην δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Αντιμετωπίζει στο Κάουνα στη Ζαλγκύρη στις 8 το βράδυ. Στην πρεμιέρα του Eurocup, ο Άρης παίζει στη Γαλλία με τη Λεμέν στις 9 το βράδυ.
1: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου εν ώψη των αναμετρήσεων με Ολλανδία την Πέμπτη και με Γερμανία την Κυριακή για το Nations League. Sold out και οι δύο αναμετρήσεις στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Και στον καιρό νεφώσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμοι μεταβλητή ως 7 μποφόρ, έθριος ο καιρός στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Από αύριο αναμένονται και πάλι βροχές, καταιγίδες και άνεμοι ως 8 μποφόρ.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας πει πού αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυτή την ώρα οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, λόγω καραμπόλας 4 γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα στην αριστερή λωρίδα. Τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στη Σταδίου. Πυκνίνει η ροή στην κάθοδο της Αρδιτού στο Παγκράτη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάληρο και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά.
1: Τώρα, Παναγιώτη, κλείνει τμήμα του Κηφισού το βράδυ.
3: Σωστά, προσωρινές και τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στον Κηφισό έως την 5η-1η Οκτωβρίου από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα λόγω έργων. Απόψε θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας στο καθοδικό ρεύμα από την οδό Παπακυριαζή στο Περιστέρι μέχρι την Πέτρου Ράλη.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Γονατίζει, κυρίες κύριοι, τους Ευρωπαίους πολίτες η ενεργειακή ακρίβεια και η Κομισιόν περιορίζεται σε συστάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης. Προτρέπει τις χώρες μέλη στη σκιά των εφιαλτικών σεναρίων για τον εφετινό χειμώνα να σβήνουν περισσότερες ώρες στα δημόσια φώτα και να περιορίσουν τη λειτουργία των καλοριφέρ. Στόχος είναι να μειωθεί η ζήτηση για αέριο σε μια περίοδο που τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η κρίση των υψηλών τιμών ενέργειας δεν αποκλείεται να λάβει απρόβλεπτες διαστάσεις τους επόμενους μήνες, δεν προκρίνει ωστόσο τη λήψη άμεσων μέτρων. Η γυραιά Ήπειρος Βαγγέλη Αρετέο δείχνει για μία ακόμα φορά ανίκανη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και περιορίζεται σε συστάσεις εθελοντικού χαρακτήρα, αφήνοντας απροστάτευτους τους πολίτες. Τη σήμερα, μάλιστα, υπάρχει και άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο.
4: Ακριβώς, Βασίλη, από το οποίο δεν περιμένουμε και πολλά πράγματα, καθώς η Ευρώπη, όπως είπες και εσύ, προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την τεράστια κρίση με ημίμετρα, τα οποία προς το παρόν έχουν να κάνουν με μια εθελοντική προσπάθεια εκ μέρους των χωρών μελών και των πολιτών των χωρών μελών στη μείωση της κατανάλωσης, ενώ δεν υπάρχει καμία σοβαρή ζήτηση όσον αφορά τις τιμές. Έτσι, η Κομισιόν, με μέτρα που θυμίζουν το 22, προτείνει τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες αιχμής, μετατόπιση της κατανάλωσης σε ώρες χαμηλότερης ζήτησης, περιορισμούς θέρμανσης στα δημόσια κτίρια, σβήσιμο μη αναγκαίου δημόσιου φωτισμού, διατήρηση γενικότερων μέτρων εξοικονόμησης φυσικού αερίου και γενικά όλα αυτά τα ημίμετρα, τα οποία ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που παραμένει η πάρα πολύ μεγάλη τιμή της ενέργειας. Και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, έχουμε και τα αποθέματα του φυσικού αερίου στην Ευρώπη να είναι περίπου στο 70%, σχεδόν 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από πέρσι. Παρόλα αυτά, η Κομισιόν ακόμα λέει ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος όσον αφορά τα αποθέματα. Αυτό που βλέπουμε, Βασίλη, είναι ότι η Κομισιόν επιχειρεί να αποφύγει έναν πανικό αγορών, όπως λένε εδώ, που θα εκτόξευε ενδεχομένως τις τιμές ακόμα περισσότερο, αλλά με αυτά τα ημίμετρα δεν δίνει καμία ουσιαστική όθηση και καμία ουσιαστική πολιτική και στις χώρες μέλη και στους πολίτες για να αντιμετωπίσουν την λέλαπα που έρχεται εν ώψη του χειμώνα.
0: Και δεν πρόκειται ούτε καν για ημίμετρα, Βαγγέλη, αλλά για συστάσεις και μάλιστα εθελοντικού χαρακτήρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Πάντως, όσο η κυβέρνηση περιμένει παρεμβάσεις από την πλευρά της Κομισιόν που δεν έρχονται, στη χώρα μας έχει ξεσπάσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους που αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο. Η αντιπολίτευση ζητεί άμεσες πρωτοβουλίες για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις και η κυβέρνηση απαντά ότι στηρίζει με μόνιμες παρεμβάσεις το εισόδημα των πολιτών, στα όρια όμως των δημοσιονομικών αντοχών. Μάλιστα, καταλογίζει πλειοδοσία στους πολιτικούς της αντιπάλους. Ο Δημήτρης Γκάτσιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
5: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε εν αναμονή λοιπόν των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για το επόμενο στάδιο των μέτρων στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Συζητήθηκαν όλα αυτά στη διάρκεια του πρωινού καφέ σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους στενούς συνεργάτες του να έχουν στρέψει έτσι κι αλλιώς τα ραντάρ τους στην αξιοποίηση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας, όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, για την αντιμετώπιση του προβλήματος του κόστου ζωής. Δεν αποκλείεται επίσης αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δώσει και ένα πρώτο στίγμα των προθέσεών του με ένα χρονοδιάγραμμα ανακοινώσεων να έχει ήδη δημοσιοποιηθεί και αναφέρομαι ενδεικτικά στα μέτρα στήριξης που θα έρθουν σε πρώτη φάση για την επιδότηση στο δίζελ. Θα ακολουθήσει αμέσως μετά το επόμενο κρίσιμο σκαλοπάτι που δεν είναι άλλο από την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί είναι αυτό που καίει εκατομμύρια ελληνικά νοικοκυριά. Βρίσκονται οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης υπάρχει ένα κυβερνητικό ντεμαράζ μέσω του οποίου εγκαλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ακοστολόγητες προτάσεις. Όλα αυτά έχουμε ακούσει να μπαίνουν στο στόχαστρο, για παράδειγμα, του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά και έτερων κυβερνητικών στελεχών όσον αφορά τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη για ατάκες σε εισαγωγικά του στυλ «δώστε τα όλα έμπρος στο βαρός χωρίς καμία κοστολόγηση». Αυτό μεταξύ άλλων, για αυτά μεταξύ άλλων εγκαλούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την κυβέρνηση. Επιθυμίζουν επίσης εν αναμονή, σας είπα και πάλι, των ανακοινώσεων κατά μέτρα στήριξης, όλες τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις που έρχονται και κουμπώνουν με την φορολογική μεταρρύθμιση του 2025. Πρόκειται για μειώσεις φόρων, για ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και όπως σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη, όλα αυτά είναι ένα κράμα το οποίο οδηγεί σε ένα πρώτο μέτωπο αντιμετώπισης της ακρίβειας. Το αναφέρατε επίσης πολύ ορθά. Βρισκόμαστε εν αναμονή της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Έχουμε ακούσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι θα οδεύσει προς την Σύνοδο Κορυφής, κρατώντας την πρώτη γραμμή το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μένει να δούμε κατά πόσο θα αναπτυχθούν εκεί οι συμμαχίες, οι γνωστές συμμαχίες του Ευρωπαϊκού Νότου με τους αποκαλούμενους φιδωλούς του Βορρά. Στις πληροφορίες φέρνουν τον Πρωθυπουργό να έχει συζητήσει τα συγκεκριμένα ζητήματα με κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόσφατα ήταν εδώ ο Αντώνιο Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προτάσσοντας την ατζέντα της Συνόδου. Κρατάμε την επίθεση, για να έρθω στο διατάφτα, της κυβέρνησης εναντίον των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις ακοστολόγητες εισαγωγικά προτάσεις που προτείνει. Κρατάμε επίσης ότι αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο θα έχουμε ένα πρώτο στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Να δούμε λοιπόν αν θα ξυπνήσει από τον λίθαργό της η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θα αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο. Στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες της ακρίβειας χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης, δήλωσε στο Άξιον 24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
6: Στόχος δεν να πατήσουμε ένα κουμπί όπως φτάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν αυτό το συμπέρασμα όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός. Όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
0: Πειρά για τους κυβερνητικούς χειρισμούς αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ μπορούν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Μάντζος, που μίλησε στο σταθμό μας στην εκπομπή του Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα. Να τον ακούσουμε και αμέσως μετά σου δίνουμε το λόγο.
7: Εδώ και πολλές εβδομάδες είναι σαν να ζουν σε άλλη χώρα, όταν γνωρίζει όλη η Ευρώπη ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Ο Πρωθυπουργός 17 Σεπτεμβρίου, πιεζόμενος από τις εξελίξεις, λέει ότι θα ανακοινώσει μέτρα και οι υπουργοί δεν τα εξειδικεύουν και συνιστούν υπομονή, και την ίδια ώρα στην Αγγλία του καυσίμου οι Έλληνες στενάζουν και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα και τα κρύα. Σκεφτείτε τι θα γίνει όταν αρχίσει στη Βόρεια Ελλάδα ιδίως να πέφτει ο υδράργυρος δραματικά. Τότε είναι πράγματι σαν να ζουν σε άλλη χώρα. Δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι πολλά κράτη-μέλη της Ευρώπης, χωρίς οποιαδήποτε άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προχώρησαν σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση ακρίβειας στην ενέργεια.
0: Μείωση του ειδικού φόρου ζητούν Μαριτίνα και τα μικρότερα κόμματα.
8: Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Ένα τρίπτυχο παρεμβάσεων που έχει ήδη προτείνει το Πασόκ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εισόδων ΦΠΑ κατά το ιταλικό πρόσωπο, και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους από τη διήλυση ως την Αντλία, παρουσίασε σήμερα ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Μέγκα. Υπάρχει το ιταλικό παράδειγμα, είπε, οπότε παίρνει το ΦΠΑ που έχει εισπράξει παραπάνω από αυτό που έχει προϋπολογίσει και το ρίχνει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό κάνει η Ιταλία, διερωτήθηκε γιατί να μην το κάνει η Ελλάδα. Βεβαίως είπε ότι θα αναγκαστούμε να πάρουμε και από τον προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ στην ίδια κατεύθυνση, ενώ έχει προτείνει ήδη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να θεσμοθετηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός που αφορά όλα τα ολιγοπόλια και θα φορολογείται επί κέρδη. Επειδή όμως αυτό θα γίνει του χρόνου, για να πέσουν φέτος οι τιμές, τώρα που χρειάζεται, πρέπει και τα διελιστήρια, είπε, να δίνουν χαμηλότερες τιμές, διότι σε άλλη περίπτωση του χρόνου θα χάσουν έσοδα που θα φορολογηθούν. Το κράτος έχει ανάγκη να ρίξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά τον ίδιο, γιατί αλλιώς θα μειωθεί η κατανάλωση και ήδη υπάρχουν τέτοια πρώτα δείγματα. Τώρα, ακριβώς το ίδιο, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ταχθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και πάντως υπέρ της άμεσης λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην ενέργεια. Κάτι που φαίνεται ότι έχει λάβει ως μήνυμα και η κυβέρνηση, αφού ακούγοντας και λίγο νωρίτερα τον Δημήτρη Κάτσιο, πρόκειται να το κάνει πάρα πολύ άμεσα, ίσως και στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο. Βασίλη.
0: Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στην εφολής της ύλης συνέντευξή του εδώ, στον σταθμό μας και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
9: Η κυβέρνηση λέει ότι για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση. Ακούω από ορισμένες πλευρές της αντιπολίτευσης, άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Νίκο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Τι από τα δύο ισχύει?
10: Το δεύτερο.
9: Μπορούμε μόνοι μας
10: να το μειώσουμε. Με βάση ένα σχέδιο οργανωμένο. Έχουν δίκιο και οι δύο πλευρές. Γιατί και οι δύο πλευρές είναι ανίκανες να βρουν έσοδα, να βρουν χρήματα. Δηλαδή, τι κάνουν όλοι? Μιλούν για παροχές χωρίς να μας πούν τις πηγές. Τις πηγές των εσόδων. Γιατί έχουν μάθει να φορολογούν. Σε έκτακτες καταστάσεις παίρνεις και έκτακτα μέτρα. Από τις φοροαπαλλαγές στα καρτέλ, γιατί υπάρχουν. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να βγάλεις τα λεφτά από το ένα χέρι, από τη μία τσέπη, τα βάζεις την άλλη. Είναι λάθος.
1: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε σε μια είδηση από τον χώρο της υγείας που έχει προκαλέσει σάλο. Μιλάμε για το λουκέτο που μπαίνει σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, η οποία έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει σχετική άδεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, θεραπείες φαίνεται να χορηγήθηκαν ακόμη και σε ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια. Ο έλεγχος έγινε μετά από καταγγελία και διαπιστώθηκε ότι στο χώρο λειτουργούσε παρανόμως ογκολογικό τμήμα, ενώ σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η κλινική δεν διέθετε ούτε μονάδα εντατικής θεραπείας ως όφιλε. Πριν από λίγο είχαμε και εισαγγελική παρέμβαση Δημήτρη Σερμάτση, προκειμένου να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.
11: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Δικαστικοί επιμελητές το πρωί της Τρίτης επέδωσαν στην κλινική την απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για σφράγιση, δίνοντας διορία σύμφωνα με πληροφορίες 15 ημερών. Στην κλινική λειτουργεί παθολογικό τμήμα, μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι, οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Τώρα, σύμφωνα με το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η κλινική έθεσε στην λειτουργία παράνομα πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, αναρτώντας και βίντεο στο διαδίκτυο. Το τμήμα λειτουργούσε με ένα μόνο ιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χορογραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Παράλληλα, η κλινική κατηγορείται ότι δεν είχε συνάψει συμβάσει εργασίας με γιατρούς και επιστημονικά υπεύθυνους τμήματων, καθώς και πως δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Επίσης, όπως είπατε και εσείς, δεν διαθέτει σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Όσον αφορά τον γιατρό που θεωρείται συνυπεύθυνος για την παράνομη κλινική, φέρεται να συνταγογραφούσε από το 2022 και από το ιατρείο της κλινικής για ασθενείς του χημειοθεραπευτικά φάρματα και ακολούθως επιλαμβανόταν τη χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα της κλινικής. Επίσης, ο γιατρός κατηγορείται ότι χορηγούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα ακόμα και σε ασθενείς που συνοσηλεύονταν στην κλινική, χωρίς να έχουν κάποια μορφή κακοήθειας. Και πάμε στο 2025, όπου η Επιτροπή
1: ναι,
11: ελέγχων...
1: εδώ είναι το κρίσιμο, Δημήτρη, με συγχωρείς, γιατί εδώ έχει ελεγχθεί αυτή η κλινική πριν από έναν χρόνο μόλις και είχε βρεθεί ότι είχε έλλειψη προσωπικού, αλλά γινότανε αναφορά σε εκείνη την έκθεση για το ότι λειτουργούσε παράνομα ένα ογκολογικό τμήμα.
11: Η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το 25 διενεργεί έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας της κλινικής για την κανονική της, για τη συνολική της λειτουργία, όχι για την παράνομη δραστηριότητα. Και εδώ διαπιστώνει ότι δεν διαθέτει το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό, εισηγείται την ανάκληση βεβαίως της καλής λειτουργίας και στις αρχές του 26, αφού δεν υπάρχει συμμόρφωση, την οριστική διακοπή λειτουργίας και την αφαίρεση άδειας. Επαναλαμβάνω, αρχές 2026. Η Επιτροπή στα ευρήματά της όμως δεν διαπιστώνει και δεν αναφέρει τίποτα για το παράνομο ογκολογικό τμήμα που βλέπει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όμως από τις αρχές του 26
1: δεν έχει κλείσει. Λειτουργεί κανονικά από τις αρχές του 26.
11: Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ακριβώς και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας δεν προβαίνει στην οριστική διακοπή λειτουργίας κλινικής. Γι' αυτό και θα αναζητηθούν πέρα από τις πειθαρχικές ευθύνες που ζει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ποινικές ευθύνες μετά την σημερινή εισαγγελική παρέμβαση. παρέμβαση, η οποία θα εξετάσει όλα τα διαφορετικά στάδια της υπόθεσης όπως τα αναπτύξαμε νωρίτερα, δηλαδή και για το παράνομο οικολογικό τμήμα και για τον έλεγχο της περιφέρειας που δεν το ανακάλυψε και γιατί δεν έγινε νωρίτερα η σφράγιση της κλινικής.
1: Και ερχόμαστε και στην παρέμβαση του εισαγγελέα, Δημήτρη, γιατί η παρέμβαση του εισαγγελέα αφορά πολλά στάδια. Αφορά και το ότι τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, αλλά αφορά ακριβώς και τον έλεγχο που είχε κάνει το 2025 η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών.
11: Και αρκετός κόσμος και από την κλινική αλλά και από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας θα κληθούν να καταθέσουν ανομωτή. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει, δηλαδή χωρίς όρκο, εν είδη κατηγορούμενοι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Κλείνω με τις μαρτυρίες από τους συγγενείς, οι οποίοι ανάστατοι προέρχονται από το πρωί, προσέρχονται από το πρωί έξω από την κλινική και ανεβαίνουν πάνω να δουν τι θα γίνει με τους συγγενείς τους και με την ίδια την κλινική, καθώς δεν είχαν καμία ενημέρωση. Από τα δημοσιεύματα ενημερώθηκαν και αντιλήθηκαν ότι μπορεί να αναφέρεται στην κλινική που έχουν τους δικούς τους ανθρώπους. Ανοίγουν στόματα, μιλάνε για κακομεταχείριση, μιλάνε για τον χρηματισμό και τα παραπάνω λεφτά που ζητούσε ο γιατρός. Τέλος, να πούμε ότι ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αθήνα, ειδικές νοσοκομείες, είναι και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργούσαν με αντίστοιχο καθεστώς. Άλλωστε, το κουβάρι των ελέγχων ξεκίνησε από αντίστοιχη κλινική στην περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, του ιδίου ιδιοκτήτη. Ουσιαστικά οι δύο κλινικές Θεσσαλονίκης λειτουργούσαν σαν συγκοινωνούντα δοχεία και έτσι φτάσαμε και στην κλινική που αναφέραμε νωρίτερα, όπου σφραγίστηκε, επαναλαμβάνω, της Θέρμης πριν από μία εβδομάδα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Γενέτη γιατρό που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιδιωτικό ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Γραμματέας φέρεται να αποκάλυψε ότι υπήρξε περιστατικό μέθης και σε άλλον ασθενή και ότι η μηχάνημα υδροθεραπείας λειτουργούσε στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Πριν από λίγο, Θεοδόση Πάνου άναψε πράσινο φως για άρση των τηλεφωνικών απορρίτων όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση, ενώ αίσθηση προκαλεί η παρέτηση των συνηγόρων υπεράσπισης της γιατρού.
12: Η άρση απορρίτου είναι για 6 άτομα τηλεφωνικού απορρίτου και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τα κινητά που ήδη έχουν κατασκευθεί, δηλαδή των 2 γιατρών που είναι ήδη προφυλακισμένοι, το κινητό του αείμνηστου και αδικοχαμένου Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και τα κινητά 3 εργαζομένων στο ιατρείο. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες λένε ότι είναι δυνατόν να υπάρξει επέκταση της άρσης απορρίτους και σε άλλα άτομα, ακόμα και στον υπνοτιστή. Είναι κάτι που ενδέχεται να ζητήσει και ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ο γνωστός ποινικολόγος, ο κύριος Λικούδης. Διότι πρέπει να διευρυνθεί ο κύκλος των ερευνών όσον αφορά τι. Πώς τελικά κατέληξε στο συγκεκριμένο ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης. Το να λέει ο καθένας ότι πήγε, εγώ δεν ήξερα, τον έστειλε ο άλλος, αλλά τον έβαλε ο δεύτερος να πάει.
0: Να πετάει ο ένας την καυτή πατάτα στον άλλο.
12: Ακριβώς. Όλα αυτά πρέπει να διαπιστωθούν με στοιχεία. Και τα στοιχεία αυτά φαίνεται να προκύπτουν από την άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, η οποία θέλει ένα διάστημα, πρέπει να σας πω τώρα. Από εκεί θα φανούν και ανταλλαγές μηνυμάτων, είτε απλών μηνυμάτων, αυτό που λέμε τα SMS, είτε μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες επικοινωνίας. Τα μηνύματα φαίνονται. Τι δεν φαίνεται όμως στην άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών? Οι συνομιλίες δεν φαίνονται. Στην άρση απορρίτου φαίνεται ποιο τηλέφωνο έχει επικοινωνήσει με ποιο άλλο τηλέφωνο και η ώρα που έχει γίνει αυτό. Οπότε κατά συνέπεια καταλαβαίνετε ότι θα αρχίσει ένας νέος κύκλος καταθέσεων, δηλαδή η γραμματέας, το κινητό της, μίλησε με 3 κινητά τηλέφωνα τα οποία ανήκουν στον τάδε, στον τάδε και στον τάδε. Πολύ ωραία, θα τους καλεί ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, τι είπατε σε αυτό το τηλεφώνημα, γιατί έγινε αυτό το τηλεφώνημα. Από την άλλη πλευρά, όπως είπαμε, τα μηνύματα θα είναι σαφέστατα και από εκεί θα μπορέσει να υπάρχει μια πιο πλήρης εικόνα του τι έχει γίνει εκείνη την Τετάρτη που ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε την ζωή του. Τώρα, όπως επίσης και εσείς, αβόμβα είναι θρία, έσκασε η ανακοίνωση των 2 δικηγόρων από το γραφείο του κυρίου Αγαπινού, επίσης γνωστός ποινικολόγος, ότι πια δεν θα εκπροσωπούν την 56χρονη ιατρό παρά μόνο τον 38χρονο ιατρό και βέβαια σύζυγό της. Αυτό φαίνεται να υπάρχει μια διάσταση ανάμεσα στο ζευγάρι όσον αφορά στην υπερασπιστική τους γραμμή, και αυτό υποστηρίζουν και οι δύο δικηγόροι που εξέδωσαν την ανακοίνωση, ότι επειδή υπάρχει μια διαφορά όσον αφορά το τι λέει ο ένας και το τι υποστηρίζει ο άλλος, γι' αυτό δεν θα είναι πια δικηγόροι της 56χρονης παρά μόνο του 38χρονου, ο οποίος από την αρχή είχε πει ότι ναι μεν λατρεύω την σύζυγό μου, πλην όμως εγώ με αυτή την υπόθεση δεν έχω καμία δουλειά. Εγώ ήμουν στο ιατρείο, μου εξέταζα έναν ασθενή, τα μηχανήματα ανήκουν στην σύζυγό μου.
0: Ο γιατρός εξ αρχής είχε ρίξει όλη την ευθύνη στην σύζυγό του, την 56χρονη.
12: Ακριβώς. Πρέπει να σας πω βέβαια, και όσον αφορά το θέμα με τα μηχανήματα, ότι το τελευταίο μηχάνημα που αγόρασαν πλασμαφαίρεσης αγοράστηκε μέσω μιας εταιρείας, είχαν συστήσει δηλαδή μια εταιρεία με έδρα ένα γραφείο στην οδό Πατριάρχου Ιακήμ. Παρακαλώ πολύ, έχουμε να το κρατήσουν αυτό οι ακροατές μας, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές αλλά θα δώσουμε και συνέχεια αμέσως μετά. Λοιπόν, όπου πρόεδρος της συγκεκριμένης εταιρείας φαίνεται ο 38χρονος για την αγορά του μηχανήματος, το οποίο στήχησε μόλις 33.000 ευρώ, την ώρα που τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιούν στα νοσοκομεία κοστίζουν πάνω από 150.000-170.000 ευρώ και ούτω καθεξής, ανάλογα με την ποιότητα του μηχανήματος. Στην συνέχεια η εταιρεία αυτή φαίνεται να πέρασε σε στενό συγγενικό πρόσωπο του 38χρονου. Στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμου, όπως προείπα, όπου χθες μέσα από τη συχνότητα του Real FM εξέφραζα την απορία που έχουν εκφράσει οι ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που έγινε η υδροθεραπεία στον Γιώργο Μαζονάκη, αφού εμείς δεν βρήκαμε μηχάνημα υδροθεραπείας στο ιατρείο της οδού Καρνιάδου. Και άφηνα ανοιχτό τότε το ενδεχόμενο ότι το εν λόγω μηχάνημα λογικά θα βρίσκεται στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Πράγματι, στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ βρίσκεται το συγκεκριμένο μηχάνημα, στο γραφείο που διατηρεί το ζευγάρι. Διότι μέχρι και τα τέλη του 24 το γραφείο στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ λειτουργούσε ως ιατρείο. Πλην όμως είχε διακοπεί η λειτουργία του ως ιατρείο, καθώς μετά από έναν έλεγχο που είχε γίνει από τον Ιατρικό Σύλλογο, είχε βρεθεί μέσα εγκατάσταση τζακούζι και σάουνα, κάτι προφανώς δεν επιτρέπεται να έχει ένα οργανωμένο ιατρείο, και έτσι είχε ανασταλεί η άδεια λειτουργίας ως ιατρείου. Αυτό βεβαίως δεν εμπόδισε να γίνει η έδρα μιας εταιρείας και εν συνεχεία να μεταφερθούν εκεί οι μηχανήματα και να γίνονται και οι ιατρικές πράξεις, όπως τελικά αποδεικνύεται, στο συγκεκριμένο γραφείο του Ισοδού Πατριάρχου Ιωακήμ.
0: Έρχονται στο φως πολλές πτυχές της υπόθεσης, Θεόδωρο.
12: Βεβαίως. Ναι. Αυτό το επιβεβαίωσε χθες και η γραμματέας που έδωσε κατάθεση ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, λέγοντας ευχαριστώς ότι εγώ ήμουν που από την οδό Καρνιάδου πήρα τον κύριο Μαζονάκη και τον συνόδευσα μέχρι την οδό Πατριάρχου Ιωακήμ την Τρίτη που είχε κάνει την υδροθεραπεία.
1: Αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει τη διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Ανολιώσια να ουρλιάζει και να απειλεί τους μικρούς μαθητές στο προαύλιο. Το επεισόδιο προκάλεσε την αντίδραση περαστικών που τη ζήτησαν εξηγήσεις, ενώ κοιτούσαν σοκαρισμένη την έκρηξη θυμού της. Εν τω μεταξύ, όπως κατήγγειλε η ίδια, δέχθηκε σωματική επίθεση, ενώ πριν από λίγη ώρα συνελήφθη η μητέρα ενός μαθητή για εξύβριση και απειλή σε βάρος της. Αδιανόητες εικόνες και συμπεριφορές, Ελένη Κατσαμπέκη, που δεν ταιριάζουν σε σχολικό περιβάλλον.
13: Σίγουρα δεν ταιριάζουν σε σχολικό περιβάλλον. Η υπόθεση δημοσιοποιήθηκε χθες από συγγενή παιδιού που έτυχε εκείνη την ώρα να βρίσκεται στον νηπιαγωγείο των Ανολιωσίων και να καταγράψει το περιστατικό. Βλέπουμε λοιπόν ένα βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διευθύντρια ιδιαίτερα εκνευρισμένη, με πολύ μεγάλη οργή.
1: Εκτός εαυτού,
13: πραγματικά, να φωνάζει στους μαθητές ότι αν χαλάσουν οτιδήποτε στο σχολείο θα τους φάει τα χέρια. Να τους λέει να μην τολμήσουν να χαλάσουν την τραμπάλα, να μην κάνουν φθορές στο σχολείο, το οποίο είχε πρόσφατα ανακαινιστεί. Τέλος πάντων, η συμπεριφορά της προκάλεσε αντιδράσεις. Υπεραστικοί, όλα αυτά όπως είπες, γινόντουσαν στο προαύλιο. Υπεραστικοί που αντιλήφθηκαν τις συνέβαινες της ανεξηγήσεις. Η διευθύντρια υποστηρίζει ότι δέχθηκε λεκτική και σωματική επίθεση. Μετέβη στο αστυνομικό τμήμα μαζί με τη μητέρα παιδιού που φέρεται να εμπλέκεται σε την επίθεση εναντίον της. Υπέβαλε μήνυση για απειλή και εξύβριση. Η μητέρα πράγματι έχει συλληφθεί. Υπέβαλε όμως μήνυση και στον πατέρα και σύζυγο της γυναίκας που συνελήφθη. Η μήνυση αφορά σε απειλή, εξύβριση και σωματικές βλάβες. Ο πατέρας αναζητείται στο όριο του αυτόφορου. Τώρα, στη συνέχεια η διευθύντρια πήγε συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, λέγοντας ότι έχει τραύματα από την επίθεση. Δεν χρειάστηκε ωστόσο να νοσηλευθεί. Και από πλευράς Υπουργείου Παιδείας και Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει διαταχθεί βεβαίως ένορκη διοικητική εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκπαιδευτικός μετακινείται σε άλλο σχολείο και είναι λογικό αυτό με την ένταση που έχει δημιουργηθεί. Ο δε Διευθυντής Πρωτοβάθμιας είπε ότι είναι ενήμερος και ο εισαγγελέας ανηλίκων, φυσικά και οι αστυνομικές αρχές. Και ως προς το βίντεο που έχει αναρτηθεί, το ζητούμενο υποδιευθυντής είναι να δούμε, να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε του περιστατικού και τι ακολούθησε.
1: Ναι, γιατί είναι ένα τετράλεπτο βίντεο, οπότε βλέπουμε ένα απόσπασμα όσων έχουν συμβεί στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, και να ακούσουμε τη δήλωση στην κρατική τηλεόραση ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διονύσης Αναστασόπουλος.
14: Έχει δοθεί ήδη οδηγία για ένορκη διοικητική εξέταση για να δούμε το πριν και το μετά. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, είναι ενήμερος ο εισαγγελέας ανηλίκων και φυσικά οι αστυνομικές αρχές. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και της προκαταρκτικής για να αποφανθούμε.
0: Αίσια έκβαση μετά τις σφοδρές διαδηλώσεις είχε στη Μαδρίτη η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν. Η κυβέρνηση υπό την πίεση των γενικευμένων αντιδράσεων υπαναχώρησε τροποποιώντας την αυστηρή νομοθεσία που προστάτευε τους ιδιοκτήτες και η ηλικιωμένη που έγινε σύμβολο του αγώνα επέστρεψε στο σπίτι της. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει αναλυτικά.
15: Η ανάπηρη συνταξιούχος Μαρή Κάρμεν επιστρέφει στο διαμέρισμά της στη Μαδρίτη. Η υπόθεση της συγκλώνησε την Ισπανία και προκάλεσε ένα πρωτοφανές κύμα ογής κατά της στεγαστικής κρίσης και μάλιστα κατέληξε στη συμφωνία που ακυρώνει την πράξη της βίας απομάκρυνσής της από το σπίτι, όπου έζησε 71 χρόνια από τη ζωή της. Η εικόνα της ηλικιωμένης γυναίκας να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο έκανε το γύρο του διαδικτύου, πυροδότησε ένα αυθόρμητο κύμα στην παράσταση, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους. Υπό το βάρος αυτών των διαδηλώσεων, η Ισπανική κυβέρνηση προχωράει σπευσμένα στην νομοθέτηση ενός νέου πακέτου μέτρων για την στέγαση. Το νέο κυβερνητικό διάταγμα περιλαμβάνει κομβικές παρεμβάσεις για την προστασία των ενοικιαστών, κυρίως σε ό,τι αφορά στις εξώσεις και στις παρατάσεις των συμβουλέων.
0: Αίσθηση προκαλεί, Τζέννη, ότι οι Βρετανικές αρχές τώρα άφησαν ελεύθερους με περιοριστικούς όρους τους 5 συλληφθέντες, τους οποίους προσήγαγαν με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα σε αμερικανική βάση στο Φέρφορντ.
15: Πρόκειται για τους 5 άνδρες οι οποίοι είχαν συλληφθεί για αυτή την υπόθεση. Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, όπως λένε οι Βρετανικές αρχές, αυτό δεν σημαίνει ότι η έρευνα τελείωσε. Οι 5 άνδρες παραμένουν υπό έρευνα και υπόκεινται στους περιοριστικούς όρους ως προς μετακινήσεις και τις επαφές τους με άλλα πρόσωπα, ενώ εξετάζονται πολλαπλές γραμμές έρευνας. Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και ο αποκλεισμός συνεχίζεται, αλλά αναμένεται να περιοριστεί αργότερα σήμερα, ώστε οι κάτοικοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δήλωσε πως τον εξέπληξε αυτή η απόφαση και πως ο ίδιος δεν θα επέτρεπε κάτι τέτοιο.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Πρόστιμα 34,6 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκαν το πρώτο οκτάμηνο του έτους σε επιχειρήσεις και εργοδότες. Καταγράφεται ρεκόρ κυρώσεων για αδήλωτη απασχόληση και ψηφιακή κάρτα.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
19: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
20: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
22: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την ΑΚΝΑ. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of One.
23: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο

0: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρόστιμα που ξεπερνούν τα 34 εκατομμύρια ευρώ επιβλήθηκαν το 8ο Ιανουαρίου-Αυγούστου σε επιχειρήσεις και εργοδότες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Ρεκόρ καταγράφουν η αδήλωτη απασχόληση και οι παρατυπίες που εντοπίστηκαν ως προς τη χρήση της ψηφιακής κάρτας. Ο Αύγουστος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες παραβάσεις αργυρό μαυρούλι, ενώ το 27% του συνόλου των κυρώσεων αφορούσαν στην υγιεινή και στην ασφάλεια στους χώρους εργασίας, ποσοστό που δεν είναι καθόλου μικρό. Μας ακούει Αργυρό? Δεν μας ακούει Αργυρό Μαυρούλη, έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεσή μας, θα επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί της.
2: Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε μια σημαντική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε ότι θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου για ζημίες που προκύπτουν από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις, οι οποίες χορηγήθηκαν κοντά σε ρέματα χωρίς να έχει γίνει η οριστική οριοθέτησή τους. Και καταλαβαίνουμε, Αλέξανδρε Κόντι, ότι είναι πλέον υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιοκτητών των ακινήτων για τέτοιες ζημίες.
3: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη απόφαση, θα την συζητήσουμε και θα την εξηγήσουμε. Ουσιαστικά τα πάντα ξεκίνησαν από δύο υποθέσεις ιδιωτών που είχαν υποστεί ζημιά στις περιουσίες τους από παλιότερες πλημμύρες στο ρέμα της Πικροδάφνης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπως λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες. Τώρα, αυτοί οι πολίτες πήγαν στα δικαστήρια, δεν δικαιώθηκαν, έκαναν έφεση, επίσης δεν δικαιώθηκαν και πήγαν στο ΣΤΕ. Δεν το έβαλαν κάτω.
2: Έφθασαν στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο.
3: Ακριβώς. Το οποίο τώρα έρχεται και τονίζει ότι αν έχουν εκδοθεί παράνομες οικοδομικές άδειες, αν έχουν γίνει παράνομες πολεοδομικές πράξεις, ή ακόμα και αν έχουν δοθεί προσωρινές άδειες, τότε ένας ιδιώτης έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση τόσο από τον Δήμο όσο και από την περιφέρεια. Είναι μια απόφαση την οποία οι νομικοί κύκλοι χαρακτηρίζουν ιστορική, καθώς για πρώτη φορά το θέμα είναι ότι τίθεται νέα δεδομένα. Δήμοι και περιφέρειες είναι υπεύθυνοι σε περίπτωση που ένα μπαζωμένο ρέμα προκαλέσει ζημιές σε περιουσίες ιδιωτών. Είναι κάτι το οποίο έχουμε δει πάρα πολλές φορές να γίνεται στη χώρα μας, σε πάρα πολλές περιπτώσεις πλημμυρών. Τώρα λοιπόν αλλάζουν τα δεδομένα και οι Δήμοι και οι περιφέρειες καθίστανται και αυτοί υπεύθυνοι για αυτό το οποίο συμβαίνει δυστυχώς πάρα πολύ συχνά στη χώρα μας.
2: Πάρα πολύ σημαντική απόφαση. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε.
1: Στη δίνη ενός μεγάλου χρηματιστηριακού σκανδάλου ταλανίζεται η Τουρκία, το οποίο έχει οδηγήσει σε διαδοχικές έρευνες για πιθανή χειραγώγηση μετοχών, αλλά και σε συλλήψεις κορυφαίων στελεχών της αγοράς. Το σκάνδαλο, Νίκο Νανούρη, αγγίζει

0: και την αντιπρόεδρο του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, η οποία φέρεται να κέρδισε μέσα σε 3 μήνες το χρηματιστήριο 36 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς, Βασίλη, και φαίνεται πως είναι μια κρίση η οποία λαμβάνει σοβαρές πολιτικές διαστάσεις και αφορά την κρίση στην αγορά επενδυτικών κεφαλαίων που έχει επηρεάσει περισσότερους από 450.000 επενδυτές και κεφάλαια συνολικής αξίας περίπου 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές λοιπόν ήδη από τα μέσα του Σεπτέμβρη ερευνούν καταγγελίες για χειραγώγηση μετοχών, απάτη και παράνομες συναλλαγές, και μετά από αυτή την έρευνα οι τουρκικές αρχές ήδη έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις, πάνω από 45 είναι οι συλλήψεις, ενώ έχουν δεσμευτεί και περιουσιακά στοιχεία εταιριών, funds και φυσικών προσώπων. Τώρα, ωστόσο, παίρνει πολιτική διάσταση το θέμα, γιατί εμπλέκεται και η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, Ταγίπ Ερντογάν, η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, η οποία είχε διατελέσει και υπουργός οικογενειακής πολιτικής, καθώς η αντιπολίτευση την κατηγορεί ότι εκείνη μαζί με τον άντρα της είχαν επενδύσει σε συγκεκριμένες μετοχές 3 εκατομμύρια ευρώ και λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση πούλησαν τις συγκεκριμένες μετοχές κερδίζοντας ουσιαστικά 36 εκατομμύρια ευρώ. Η αντιπολίτευση κατηγορεί μέχρι πρότινος αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος ότι είχε εσωτερική ενημέρωση, γι' αυτό το λόγο και εκείνη παραιτήθηκε, μια παραίτηση που έκανε δεχτή ο Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος πάντως προσπάθησε να καθησυχάσει τις αγορές, δήλωσε ότι μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Τουρκίας παραμένει σταθερό και ισχυρό και τόνισε ότι όσοι εμπλέκονται σε διαδικασίες χειραγώγησης θα λογοδοτήσουν.
2: Πάμε τώρα σε μια αρνητική πρωτιά για την χώρα μας. Αύξηση πάνω από 16% σημείωσαν τον Αύγουστο οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ελλάδα σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η συγκεκριμένη μεταβολή τοποθετεί τη χώρα μας στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την άνοδο ταξιδιωτικού κόστους. Σε συνδυασμό δε με τις αυξήσεις στα πακέτα διακοπών, καταλαβαίνουμε ότι στη χώρα μας, Εύα Οικονομάκη, απαιτείται να βάλει κανείς βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ακριβώς, Ελισάβετ, καλησπέρα και από μένα. Σημαντικά λοιπόν ακριβότερα ήταν τα αεροπορικά εισιτήρια στην Ελλάδα τον φετινό Αύγουστο, στην αιχμή της σεζόν δηλαδή, με τη χώρα μας να καταγράφει μάλιστα τη μεγαλύτερη αύξηση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές στις επιβατικές αεροπορικές μεταφορές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 16,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Και η εικόνα αυτή, όπως είπες και εσύ, έρχεται σε έντονη αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές των αεροπορικών εισιτήριων μειώθηκαν κατά 0,4% σε ετήσια βάση. Μετά την Ελλάδα, να πούμε ότι τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε η Ιρλανδία με 14,4%, ενώ ακολούθησαν η Γερμανία με αύξηση περίπου 8% και η Αυστρία με περίπου 7%. Στον αντίποδο, να πούμε, Ελισάβετ, ότι σε 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αεροπορικά εισιτήρια έγιναν φθηνότερα. Ενδεικτικά να πούμε ότι στην Ισπανία οι τιμές υποχώρησαν κατά 15,8%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Σλοβακία με 61,2%. Διαφορετική είναι η εικόνα στα οργανωμένα πακέτα διακοπών. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πούμε ότι οι τιμές τους αυξήθηκαν στην αιχμή της σεζόν, τον περασμένο Αύγουστο δηλαδή, κατά 3,2% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, όσο δηλαδή ήταν και ο συνολικός πληθωρισμός. Στην Ελλάδα, να πούμε ότι η αύξηση των οργανωμένων πακέτων κινήθηκε περίπου στο 6%. Πάντως, να πούμε, Ελισάβετ, σε αυτό το σημείο, ότι οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις μέσα στη χρονιά, ούτως ή άλλως, καθώς επηρεάζονται τόσο από την εποχικότητα και τη ζήτηση, όσο και από τη ζήτηση.
2: Και από την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια.
3: Ούτως ή άλλως αυτό, ναι.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
0: Και να πάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, στα πρόστιμα που επιβλήθηκαν το 8ο Ιανουαρίου-Αυγούστου σε επιχειρήσεις και εργοδότες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, τα οποία ξεπερνούν συνολικά τα 34 εκατομμύρια. Ρεκόρ καταγράφουν η αδήλωτη απασχόληση, αλλά και οι παρατυπίες που εντοπίστηκαν στη χρήση ψηφιακής κάρτας. Η Αργυρό Μαυρούλη είναι κοντά μας.
4: Ναι, στο 8ο, Βασίλη, περίπου 55.000 έλεγχοι και τα πρόστιμα 34.600.000 από την επιθεώρηση εργασίας στην ανεξάρτητη αρχή. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αδήλωτη εργασία και η χρήση της ψηφιακής κάρτας. Τα πρόστιμα για τις δύο αυτές κατηγορίες πλησίασαν συνολικά τα 20 εκατομμύρια από 15,1 εκατομμύρια το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ειδικότερα 9,5 εκατομμύρια ήταν η αδήλωτη εργασία και σχεδόν 10 εκατομμύρια οι παραβάσεις στην ψηφιακή κάρτα. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι επεκτάθηκε και στον τουρισμό, υπήρχε πρόβλημα στη χρήση της ψηφιακής κάρτας, ιδιαίτερα σε εποχικές επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης, όπου καταγράφονται και τα περισσότερα πρόστιμα. Να πούμε ότι η κάρτα φαίνεται ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί κατά την ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, οπότε και προβάλλονται οι κυρώσεις. Υψηλές παραμένουν και οι παραβάσεις όσον αφορά τις αποδοχές των εργαζομένων. Για μη καταβολή δεδουλευμένων, επιδομάτων και άλλων ποσών καταγράφηκαν 1.198 παραβάσεις με πρόστιμα 3 εκατομμυρίων ευρώ. Επιβλήθηκαν επίσης πρόστιμα για ελλειπή δήλωση του χρόνου εργασίας και αλλαγές στο ωράριο. Μόνο τον Αύγουστο έγιναν 6.334 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα 3,6 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Στη θετική είδηση της ημέρας, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης απέσπασε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026, μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση που απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων, αναγνωρίζοντας τον κοινωνικό ρόλο τους. Διακρίθηκε και το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, η Νίκη Κότσου θα μας ενημερώσει.
5: Ναι, Ελισάβετ, όπως το είπες, διπλή διάκριση απέσπασαν δύο ελληνικά μουσεία στην απονομή των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων στο Αλικάντε της Ισπανίας. Εκτός από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων τίμησε με το βραβείο συνολικής προσφοράς την Ελληνίδα ερευνήτρια, ιδρύτρια και πρόεδρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, Αγγελική Γιαννακίδου. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων τιμά τα μουσεία που τοποθετούν την τέχνη σε καινοτόμα πλαίσια, με σκοπό τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων. Μέσα σε 5 χρόνια, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ενίσχυσε σημαντικά τη διεθνή παρουσία του, διεύρυνε τον διάλογο γύρω από την ελληνική και διεθνή σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή και εδραίωσε τη θέση του ως μουσείο με ενεργό ρόλο στη σύγχρονη εθνική και διεθνή πολιτιστική σκηνή. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης είχε βραβευτεί και το 2025 με ειδική διάκριση στο DASA Award της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων για την καινοτόμα προσέγγιση στη μουσιακή αγωγή. Η πρόεδρος Αγγελική Γιαννακίδου δήλωσε μεταξύ άλλων: «Όλη η ομάδα του μουσείου και εγώ προσωπικά είμαστε βαθιά συγκινημένοι για τη βράβευση αυτή. Η δεύτερη αυτή ευρωπαϊκή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία που διέπει το έργο μας, ότι τα μουσεία ανήκουν στην κοινωνία».
6: Αθλητικά.
0: Θα καλωσορίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη και Δημήτρη να αρχίσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής από την Καβάλα.
7: Τραγική κατάληξη και ο σοβαρός τραυματισμός του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος άφησε την τελευταία του πρωί, σήμερα το πρωί, στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι την Κυριακή σε αναμέτρηση της ομάδας του στη Θάσο για τη δεύτερη τοπική κατηγορία της Καβάλας. Σε μια προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και εκτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοίχο της κερκίδας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε σήμερα το πρωί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Καβάλας. Πάμε στο μπάσκετ. Χωρίς τον τραυματία Χουάντσο Ερναγκόμεθ, θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, το ΑΚΑ για την Ευρωλίγκα, αλλά και σε αυτό της Παρασκευής με τη Μακάπι Τελ Αβίβ. Αντιμετωπίζει δημιουργικό πρόβλημα το δεξιό προσαγωγό, θα μείνει για 10 μέρες εκτός δράσης. Ο Ολυμπιακός τώρα, χωρίς τον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ, παίζει απόψε στις 8 στο Κάουνας με τη Ζαλγκύρης. Δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Δύσκολη χαρακτηρίζει την αναμέτρηση ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις που έκανε.
8: Σε μια ομάδα που είναι, κατά τη γνώμη μου, διεκδικήτρια σίγουρα των play-off, και χρειάζεται να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι εκεί πέρα. Αν δεν παίξουμε καλά, δεν πιστεύω ότι θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Ναι, υπερβαίνει κάποια ώρα. Για μένα δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Δεν είναι... Αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο gambling. Δηλαδή, θα πάμε να δούμε, μη γνωρίζοντας την ετοιμότητά μας. Δηλαδή, δεν μπορώ να τον αναγνωρίσω, γιατί αυτό γίνεται μέσω της προπόνησης. Με βάση την παρουσία του Βαλαντσιούνα στις Αλγκύρες, ο Μιλουτίνοφ είναι μια σημαντική απουσία για μας. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση με άλλο τρόπο, με άλλα δεδομένα. Θα υπερτερήσουμε σίγουρα σε ταχύτητα απέναντί του. Θα κοιτάξουμε όσο χρόνο μένει να φτιάξουμε ένα αγωνιστικό πλάνο να παίξουμε αυτό το παιχνίδι.
7: Πρεμιέρα σήμερα για τον Άρη στο Euro Cup. Παίζει στη Γαλλία η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στις 9 με την Λεμάν. Στο ποδόσφαιρο τώρα και στην εθνική μας ομάδα, ο 45χρονος Ιταλός ρέφερι Μάρκο Κουίντα θα διευθύνει το παιχνίδι της Πέμπτης Τούμπα με την Ολλανδία. Τρίτη αγωνιστική του Nation League. Οι Ολλανδοί έρχονται στη Θεσσαλονίκη χωρίς τον επιθετικό του Λίβερπουλ, τον Χάφκο, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Κυριακής με την Σερβία στο Βελιγράδι. Εξατλήθηκαν τα εισιτήρια και για τους δύο αγώνες της Εθνικής με Ολλανδία και με Γερμανία στην Τούμπα. Υπολογίζεται σε κάθε παιχνίδι να είναι στο γήπεδο 29.000 θεατές. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε χθες τον αμυντικό του Παναθηναϊκού, τον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Υπολογίζονται οι Βαγιανίδης και Κοστούλας παρά τα θέματα τραυματισμού που είχαν. Από χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη είναι η διεθνής μας και σήμερα αρχίζει η προετοιμασία ενώπιση των δύο σημαντικών αγώνων. Χαμογελαστή ήταν στο αεροδρόμιο Μακεδονίας οι παίκτες της Εθνικής. Να ακούσουμε τι δήλωσαν ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο Γιώργος Μασούρας, ο Κώστας Τσιμίκας, ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Βαγγέλης Παυλίδης που μίλησαν στην ΕΡΤ 3.
6: Χαιρόμαστε γι' αυτό, χαιρόμαστε. Ό,τι καλύτερο, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Σημαντικό, σημαντικό. Αλλά τώρα κοιτάμε μπροστά, πέρασε αυτό. Έχουμε δύο παιχνίδια, πολύ σημαντικά.
9: Θα είναι ωραία εμπειρία, πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν έχουμε ξανά έρθει στην Τούμπα. Είχαμε έρθει σε ένα παιχνίδι πιο παλιά χωρίς κόσμο. Και τώρα θα έχουμε και τον κόσμο, θα είναι πολύ ωραία πιστεύω.
10: Περιμένουμε όλο τον κόσμο εκεί και μακάρι να κερδίσουμε το παιχνίδι.
11: Υγεία να έχουμε και να τα πούμε καλά.
12: Ωραία, ωραία είναι, ωραία είναι. Περιμένουμε ωραία τον κόσμο.
13: Ο καιρός.
2: Ναι, επιδείνωση του καιρού αναμένεται αύριο κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Θα έχουμε έντονα φαινόμενα σε κάποιες περιοχές, Τάσο Αρνιακέ.
14: Πράγματι, Ελισάβετ Σαλαμάρα, έτσι είναι τα πράγματα. Μία φθινοπορεινού τύπου επιδείνωση του καιρού περιμένουμε αύριο. Ξεκινάμε πρώτα από τα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή τη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Ισχυρότερα πάντως τα φαινόμενα θα είναι από το μεσημέρι και μετά στην Εύβοια και κυρίως στην Κρήτη που φαίνεται ότι θα δεχθεί μεγάλα ύψη βροχής. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε υπιότερες συνθήκες, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι. Στα δυτικά, ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5, στο Ιόνιο 6. Αλλά στο Αιγαίο 6 με 7, τοπικά 8, δεν αποκλείεται ακόμα και 9 αμποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις θαλάσσιες επικοινωνίες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 26, στα νότια τους 23 με 26. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με την εποχή. Στην Αττική περιμένουμε συννεφιά με βροχές και πιθανές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Βοριάδες 6 με 7, στα νυχτά έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 22, 23 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε συννεφιές με πιθανή βροχή στα γύρω ορεινά, βοριάδες 3 με 5 έως 6 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού από βορρά προς νότον με τα έντονα φαινόμενα σιγά σιγά να εξασθενούν.
2: Απαραίτητο αξεσουάρ λοιπόν η ομπρέλα για αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
14: Στην Αθήνα περιμένουμε βροχές και θέλω να πω ότι οι θερμοκρασίες εδώ είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με την εποχή, ενώ στη Δυτική Ευρώπη υπάρχουν τριαντάρια και τριανταδιάρια ακόμα.
2: Έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι από ό,τι φαίνεται το τελευταίο διάστημα. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
15: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπριγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Πανεπιστημίου και σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδο τη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μπλοκαρισμένες οι δύο κατευθύνσεις βουλιαγμένοι στη Γλυφάδα.
13: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Θάνατος Μαζονάκη, άρση απορρίτου για 6 κινητά, σκληρό δίσκο και USB, ζήτησε ο εισαγγελέας.
2: Και στο ενικός.gr, Τέμπη, στο ειδικό δικαστήριο. Παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για τον μπάζωμα στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.
13: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και η Κατερίνα Βουτσά.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
16: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
17: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
16: Τι λέει για τα εμπόδια. εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα. Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Γνωρίζετε

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε.
13: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Η Αντέλ είναι πάντα μία και μοναδική. Και με όλα αυτά που συμβαίνουν τελευταία, είχαμε πολύ καιρό να την ακούσουμε. Και το τραγούδι αυτό είναι μοναδικό, είναι καταπληκτικό. Set fire to the rain. Αλήθεια, γίνεται να βάλεις φωτιά στη βροχή? Η απάντηση είναι, λάσκαρι αγοράστε, ναι γίνεται. Έχουν ανάψει τόσες φωτιές δίπλα μας και η μία μετά την άλλη, που νομίζω ότι ακόμα και η βροχή είναι έτοιμη να πάρει φωτιά. Βροχή δεν έχει, λίγο ψυχάλιζε όταν ξεκίνησα από την Παιανία για να έρθω εδώ στο Μαρούσι, στον Real FM. Βροχές προβλέπονται σήμερα από το μεσημέρι και μετά στα ανατολικά και στα νότια. Και από αύριο θα επεκταθούν κάπως, αλλά γενικά θα είναι ένας καιρός με δύο ταχύτητες. Μη φαντάζεστε, φθινόπωρο έχουμε, τα σκαμπανεβάσματα είναι φυσιολογικά. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι από αύριο κυρίως θα έχουμε στα ανατολικά και στα νότια βοριάδες ως 9 μποφόρ. Θα πέσει θερμοκρασία στους 22 βαθμούς και εδώ στην Αθήνα κάνει ψύχρα το βράδυ. Για δύο μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη, μετά θα ξανάρθουμε στα κανονικά. Αλλά το φθινόπωρο είναι φθινόπωρο. Έχει και ήλιο, έχει και βροχή, έχει και ψύχρα το βράδυ. Σιγά σιγά. Εντάξει, αύριο τελειώνει ο Σεπτέμβριος. Λοιπόν, είναι τόσο πολλές οι φωτιές που ανάβουν γύρω-γύρω που δεν προλαβαίνουμε καταρχήν να τις καταγράφουμε. Και δεύτερον, είναι τόσο μεγάλες και τόσο απλωμένες που ναι, όπως τραγουδάει η Αντέλ, μπορεί μέχρι και η βροχή να πιάσει φωτιά. Η τελευταία φωτιά που άναψε πριν από 3-4 ώρες είναι πολιτική και ήταν αναμενόμενη, διότι είχαμε την απόφαση για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης Χρήστου Τριαντόπουλου για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη. Μια αναμενόμενη απόφαση, αν έβλεπε κανείς όλη τη διαδικασία και το σκεπτικό. Έγινε δεκτή η εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το θυμάστε, του Δημήτρη Μητρουλιά, προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών. Παραπέμπεται λοιπόν με βούλευμα σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε υπουργό στο ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου. Η αντιπολίτευση λέει μπάζωμα, θα το δούμε αυτό. Και στο σκεπτικό γίνεται αναφορά σε εργασίες που έγιναν στο χώρο του δυστυχήματος, όπως η επίστρωση του δρόμου με χαλίκι και η κάλυψη τμήματος του εδάφους με υλικό που επηρέασε. Κρατήστε το, αυτό είναι το πιο κρίσιμο. Επηρέασε το χώρο πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Και κυρίως ότι αυτή η παρέμβαση έγινε χωρίς προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων δικαστικών και ανακριτικών αρχών. Και ένα παιδί ξέρει ότι έχει γίνει ένα έγκλημα, πόσο μάλλον εδώ 5-7 νεκροί, σφραγίζεται ο χώρος και δεν τον πειράζει κανένας μέχρι να τελειώσουν οι ανακριτικές διαδικασίες. Εκεί δεν είχαν τελειώσει, είναι προφανές. Το ερώτημα είναι ποιος είπε στο Χρήστο Τριαντόπουλο, γιατί το έκανε, αν υπάρχει σκοπιμότητα. Ο αντισαγγελέας αποδίδει την πρόθεση ότι παρέλειψε, λέει, να αποτρέψει συγκεκριμένες ενέργειες παρά την υποχρέωση που είχε λόγω της θέσης του. Δηλαδή ότι δεν το έκανε, αλλά δεν απέτρεψε αυτούς που το έκαναν. Μαζί του παραπέμπονται στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου ως συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος Κώστας Αγοραστός, τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, πρώην γραμματέας πολιτικής προστασίας Παπαγεωργίου και η επικεφαλής αστυνομίας και πυροσβεστικής στη Λάρισα, Χαρακόπουλος Κεφαλάρας. Ο κ. Τριαντόπουλος απαντά ότι η προτεραιότητά μου είναι η επιβεβαίωση της αθότητάς μου, αποσύρωμαι από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, το είχε πει από τότε. Η αντιπολίτευση προφανώς λέει, να ορίστε, δεν υπάρχει καμία ξυλολιάδα εδώ κάθε στο σκαμνί υπουργός του Μητσοτάκη. Θα το συζητήσουμε σε λίγο με δύο νομικούς. Θα ήθελα στην αρχή να έχουμε όχι πολιτική αλλά νομική προσέγγιση, να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, πώς φτάσαμε εδώ και ποια είναι τα επόμενα βήματα και ποιοι πιο κατάλληλοι, ο κ. Μαντάς και ο κ. Μαρακάκης, σε μια μέρα που η Λουκία λείπει από κοντά μου, είναι σε συνέδριο, το συντονίζει, θα είναι πάλι αύριο μαζί μας η Λουκία Γκάτσου. Είμαστε λοιπόν εδώ 7 λεπτά μετά τις 3, ένα φθινοπωρινό μεσημερό απόγευμα στο Real FM, 7 λεπτά μετά τις 3, Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου, Βάσκια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο υποδέχεται τα μηνύματά στο 211-200-8200 και studio@realfm.gr και η Δήμητρα Πανανού στο δημοσιογραφικό συντονισμό. Τώρα έλεγα για φωτιές, η άλλη μεγάλη είδηση της ημέρας και χθες το βράδυ και σήμερα παίρνει όλη τη διάσταση είναι αυτή η κλινική της Θεσσαλονίκης, η οποία σφραγίζεται με εισαγγελική εντολή. Εδώ υπάρχει μία παρανομία μετά την άλλη. Είναι μια κλινική που είχε ογκολογικό τμήμα που δεν είχε δηλωθεί, με ογκολόγο που δεν ήταν νόμιμος και με ασθενείς τους οποίους υπέβαλαν σε χημειοθεραπεία χωρίς να είναι καρκινοπαθείς. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Η κλινική λειτουργεί καιρό τώρα. Το ερώτημα είναι πώς λειτουργούσε, ποιοι την έλεγχαν. Υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση για να δούμε τι συνέβη και το 25 που διαπίστωσαν όλα αυτά την άφησαν να λειτουργεί, ενώ θα έπρεπε να έχει ανασταλεί η λειτουργία της. Ταυτόχρονα, συγγενείς ασθενών καταγγέλουν ακόμα και ότι τους άφησαν να πεθάνουν από τη δίψα, διότι ξυλοκοπούσε νοσηλευτικό προσωπικό. Αδιανόητα πράγματα. Ο ιδιοκτήτης φέρεται να ελέγχεται και για άλλες κλινικές που χτυπούσε σε πληστηριασμό και αγόρα σε όλη την Ελλάδα. Προ μια εβδομάδα του έκλεισαν άλλη μια κλινική στη Θέρμη. Και ταυτόχρονα φαίνεται ότι υπήρχε κύκλωμα γιατρών που είχε στήσει αυτή την απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, τι έκανε, έγραφε φάρμακα, δεν τα έδιναν σε μη καρκινοπαθείς πανάκριβα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά βάρυναν το λογαριασμό του ΕΟΠΗ και κατέληγαν σε τσέπες άλλων και όχι των ασθενών που του είχαν ανάγκη το φάρμακο. Υπάρχει εισαγγελική παραγγελία για σφράγιση της κλινικής που είναι στη Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ γνωστή κλινική. Επιδόθηκε τις 12 το μεσημέρι από δικαστικούς επιμελητές. Υπάρχει επέμβαση του εισαγγελέα, όπως είπαμε, για έρευνα για όλα όσα συνέβαιναν σε αυτό το διάστημα. Και είπαμε ότι καλούνται να καταθέσουν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί έκαναν έλεγχο το 25 και πρέπει να εξηγήσουν γιατί, ενώ ουσιαστικά έπρεπε να έχει ανασταλεί η λειτουργία της από το 25, γιατί υπήρχε ογκολογικό τμήμα χωρίς νομιμή άδεια, άφησε την κλινική να λειτουργεί. Και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας καλείται να εξηγήσει στον εισαγγελέα γιατί δεν διέκοψε οριστικά τη λειτουργία της κλινικής, αν και είχε εισήγηση της Επιτροπής. Προσέξτε, η Επιτροπή είχε εισηγηθεί να σταματήσει να λειτουργεί, είχε εκδοθεί αρχές του 26 ανάκληση βεβαίωσης καλής λειτουργίας και παρόλα αυτά η Περιφέρεια άφηνε την κλινική να λειτουργεί. Προσέξτε, υπήρχε απόφαση να κλείσει που δεν είχε εφαρμοστεί. Αλλά εγώ ρωτώ, μπορεί κάτι να γίνει στην Ελλάδα όχι κατόπιν τραγωδίας, αλλά κανονικά? Τι εννοώ? Σας φέρω το παράδειγμα της πλάκας. Του κτηρίου που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος, χάθηκαν 6 άνθρωποι, το ζευγάρι των ηλικιωμένων στο δεύτερο όροφο και στον πρώτο, 2 ζευγάρια τουριστών, το ένα νιόπαντρο και το άλλο περίμενε παιδί, ήταν η γυναίκα στον 4ο μήνα. Ισοπεδώθηκε το κτίριο από διαρροή αερίου που ό,τι φαίνεται στο δεύτερο όροφο στο διαμέρισμα, σε μία από τις 3 συσκευές που έπαιρναν αέριο, δηλαδή ή στο μπόιλερ, στο μπάνιο, ή στον κουζινάκι, ή στο τζάκι. Και το ερώτημα μου έλεγε το πρωί ο καθηγητής Καρύδης. Σας το έλεγα χωρίς να το ξέρω, αλλά επιβεβαιώνεται. Το κάτω το είχαν κάνει Airbnb. Είχαν γκρεμίσει τους τοίχους. Με αποτέλεσμα να γκρεμίσουν τα τοιχεία αντιστήριξης. Τι είχε ως αποτέλεσμα αυτό? Το σπίτι, όταν έγινε ταλάντος του πατώματος από την έκρηξη, δεν είχε κάτι να το κρατήσει στον κάτω όροφο και κατέρευσε. Αν υπήρχαν, λέει ο κ. Καρύδης, τα δοκάρια, δηλαδή οι τοίχοι που ήταν και τοιχεία αντιστήριξης στο παλιό σπίτι, δεν θα κατέρευε. Εδώ λοιπόν το ερώτημα είναι, έχουμε 6 νεκρούς. Ποιος ελέγχει τα Airbnb? Όταν γίνουν εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια Airbnb σε όλη την Ελλάδα, τα ελέγχει κανείς ο ιδιοκτήτης μόνο? Αυτό είναι αρκετό. Ένα ξενοδοχείο υποβάλλεται σε συνεχείς εξαντλητικούς ελέγχους. Το Airbnb είναι ένα μικρό ξενοδοχείο στην πραγματικότητα. Μπορεί κάποιος να έχει 4, 5, 10, 20. Ποιος το ελέγχει? Κανένας. Τέμπη. Έπρεπε να χάσουμε, τώρα που λέμε για τον Τριαντόπουλο, 57 ανθρώπους για να φορτσάρουμε και να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να έχουμε σιδηροδρόμους που είναι καρμανιόλες. Πρέπει να χαθούν οι 57. Όχι είναι η απάντηση. Να έχουν εφαρμοστεί οι συμφωνίες, σύμβαση 717, να μπει ο σωστός σταθμάρχης, τηλεδιοίκηση, πριν. Υπόθεση θάνατος Μαζονάκη. Ξαφνικά ανακαλύψαμε την Αμερική, ότι είναι διάτριτο το σύστημα ελέγχου. Ναι, έπρεπε να χαθεί ο Μαζονάκης. Ξέρετε τι αποκαλύπτεται? Απίθανα πράγματα. Σειρά εγκληματικών ενεργειών από τους κατηγορούμενους γιατρούς. Ποιος έλεγε? Ο ιατρικός σύλλογος μου έλεγε το πρωί η κυρία Λεωνάρδου, που πήγε τελευταία να ελέγξει το ιατρείο του θανάτου. Ούτε καν 8, 7 και αυτές με το ζόρι. Τριμελείς επιτροπές στον ιατρικό σύλλογο για 16.500 ιατρία. Γίνεται ποτέ έλεγχος? Και πώς γινόταν? Χωρίς να υπάρχει ενημέρωση. Η κυρία Λεωνάρδου λέει, πήγα το 25, πήγα το ξανά. Δεν μου είχαν πει ότι διαφήμιζαν το μηχάνημα προσαφαίρεσης. Ότι πήγε καταγγελία από γιατρό ότι έχουν το μηχάνημα. Άρα εγώ δεν πήγα επί τούτου να το ψάξω, διότι δεν μου είχε πει κανένας. Φήμες μόνο υπήρχαν. Καταλαβαίνετε. Άρα εδώ έχουμε ένα διάτριτο σύστημα που οδηγεί στο θάνατο του Μαζονάκη. Ποιος ξέρει, και μπορεί και άλλον που δεν το ξέρουμε. Θα φανεί από την εισαγγελική έρευνα. Και έπρεπε να χαθεί ένας άνθρωπος για να καταλάβουμε ότι λειτουργούν ιατρία θανάτου ανεξέλεγκτα με εγκληματίες γιατρούς χωρίς άδεια. Και εδώ όφυλα να έχουν άδεια για ένα μηχάνημα το οποίο πρέπει να είναι εγκαταστημένο μόνο σε νοσοκομείο και να έχει ομάδα κρούσης σε περίπτωση πλοκών. Εδώ ο απεινιδωτής είχε χρησιμοποιηθεί 4 χρόνια, δεν είχε καν μπαταρία, οι άνθρωποι δεν ήξεραν κάρπα να κάνουν, το έκαναν με το ένα χέρι και ένεση αδρεναλίνης. Και ήταν και ασυνείδητη. Η γυναίκα είπε στον υπνοθεραπευτή, άλλη ιστορία και αυτή, ότι προσέξτε το αυτό, έχω άλλη δουλειά να κάνω. Έχει πεθάνει ο Μαζονάκης. Έχω άλλη δουλειά να κάνω, έχω άλλο ασθενή, το ράσε με. Που ρωτούσε γιατί δεν συνόδευσε το Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δηλαδή, εδώ έχουμε κατά σειροήν εγκλήματα και θα πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να αντιμετωπίζουμε τα θέματα όχι κατόπιν τραγωδίας, αλλά πριν. Αυτά εν μέσω πολιτικής σύγκρουσης για εμμύριδες, νοικοκύριδες, κακομύριδες, λουδοβίκους και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι στη νέα δημοσκόπηση της Interview η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με κέρδη 29,6, αλλά αρχίζει και πέφτει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Ελλάς έχει 15,4 και το Πασόκ είναι τρίτο με άνοδο στο 14. Κλείνει η ψαλίδα. Λέτε να υπάρχει μια τάση. Θα το δούμε. Είναι νωρίς ακόμα. Ως τις κάλπες έχουμε πολύ δρόμο. Λοιπόν, ήδη έχουμε μαζί μας τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Θεόδωρο Μαντά. Από στιγμή στη στιγμή θα έχουμε και τον κύριο Μαρακάκη. Κύριε Μαντά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές. Να είστε πάντα καλά, κύριε Στροβελάκη.
0: Λοιπόν, θέλω το πρώτο σχόλιο σας. Ήταν αναμενόμενη, νομίζω, εξέλιξη για την παραπομπή του πρώην Υπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών, του αντίκειμενου παράβαση καθήκοντος. Εξηγήστε μας πώς φτάσαμε ως εδώ και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Τι σημαίνει η παραπομπή Τριαντόπουλου και αγοραστού και των τότε Γενικών Γραμματέως Πολιτικής Προστασίας και Επικεφαλής Πυροσβεστικής και Αστυνομίας στη Λάρισα.
1: Ωραία, ωραία. Να ξεκινήσουμε προκαταβολικά, κύριε Στραβελάκη, κάνοντας τη διευκρίνηση ότι η υπόθεση αυτή οδηγείται στο ειδικό δικαστήριο λόγω της ιδιότητας του κυρίου Τριαντόπουλου ως υπουργού. Έτσι το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Καλησπέριζουμε και τον κύριο Γιάννη Μαρακάκη, ο οποίος μάλιστα σήμερα είναι στα Τέμπη. Καλησπέρα σας, κύριε Μαρακάκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στο Θεοδωρή τον αγαπημένο.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ναι,
0: ελάτε,
1: καλά,
0: κύριε Μαντά.
1: Λοιπόν, άρα λέμε την αρμοδιότητα, την καθήλυνη, όπως λέμε, αρμοδιότητα του ειδικού δικαστηρίου. Την δημιουργεί η ιδιότητα του κυρίου Τριαντόπουλου ως υπουργού. Σε διαφορετική περίπτωση θα πήγαινε αυτό το αδίκημα η παράβαση καθήκοντος να δικαστεί στην αρμοδιότητα του πλημελιωδικίου.
0: Άρα έχουμε παράβαση καθήκοντος στο πλαίσιο άσκησης υπουργικών καθηκών.
1: Έτσι, ακριβώς, απολύτως εύστοχο όπως είπατε, στο πλαίσιο άσκησης υπουργικών καθηκόντων και επί τη βάση της πιθανολόγησης ότι αυτά τα καθήκοντα που ορίζονται στον νόμο με σαφήνεια παραβιάστηκαν από τον Υπουργό, είναι αυτό που δημιουργεί στο επίπεδο του νομικού χαρακτηρισμού της πράξης την παράβαση καθήκοντος. Και μάλιστα αυτό έχει ενδιαφέρον ότι στο ειδικό πλέον δικαστήριο παρασύρει, αν είναι σωστό να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, τους συμμετόχους και έτσι και οι λοιποί, τα λοιπά πρόσωπα, είπατε ο κύριος Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης
0: Παπαγεωργίου, Χαρακόπουλος και Φαλάρας.
1: Έτσι. Αυτά λοιπόν τα φυσικά πρόσωπα παρασύρονται στην αρμοδιότητα του ειδικού δικαστηρίου λόγω του κυρίου Χρήστου Τριαντόπουλου.
0: Έχω μια απορία και θα ρωτήσω τον κύριο Μαρακάκη που εκεί θα επανέλθω, κύριε Μαντά.
1: Ναι, ναι.
0: Το σκεπτικό. Το κρίσιμο είναι γιατί, ποιος του δώσε την εντολή και γιατί το έκανε. Γιατί πολίτευση λέει, να ορίστε, ήθελαν να μπαζώσουν, να εξαφανίσουν κρίσιμα στοιχεία και κάποιοι μιλούν για το ξυλόλιο και αυτή την ιστορία. Εγώ βλέπω στο σκεπτικό, περιγράφει ότι έστρωσε το δρόμο με χαλίκι, κάλυψε το έδαφος, επηρέασε το χώρο, χωρίς προηγούμενη έγκριση των αρχών, δεν απέτρεψε τέτοιες ενέργειες. Υπάρχει το γιατί το έκανε, ποιο το κίνητρο και ποιος του δώσε την εντολή.
2: Θέλω να σας θυμίσω ότι όταν είχε έρθει το κλιμάκιο των ξένων για την παρουσίαση του τότε περίφημου πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΜ, έκανα προσωπικά ερώτηση στον κύριο Ακού. Ήταν αυτό που σας έκανε περισσότερη εντύπωση, τι συνέβη. Και μας είχε πει αφοπλιστικά ότι ήταν η βιασύνη την οποία επέδειξαν οι αρχές χωρίς να προσωποποιήσει, χωρίς να εξειδικεύσει ποιες αρχές, αν ήταν η πυροσβεστική, αν ήταν η περιφέρεια, αν ήταν το Υπουργείο, οποιοδήποτε τρίτος, η αστυνομία, η βιασύνη που έδειξαν οι αρχές στην αποκατάσταση του χώρου πριν ακόμα ολοκληρωθεί η έρευνα. Λοιπόν, στην πορεία, βασικά το είχαμε ήδη διαπιστώσει από πριν, ότι αυτό το οποίο από τις πρώτες 2-3 εβδομάδες είχε προκαλέσει απίστευτη εντύπωση, ήταν ότι, και το λέω ξεκάθαρα και χωρίς εισαγωγικά, η πρεμούρα της κυβέρνησης ήταν να αποδώσει το σταθμό σε ό,τι αφορά το εικαστικό του, την εικόνα του, την γραμμή, να αποδώσει τη γραμμή πίσω στο κοινό.
0: Να σας διευκολύνω. Από το δικό μου ρεπορτάζ, υπάρχει αθώα εκδοχή, αυτό που λέτε, δηλαδή να το κλείσουμε, να τελειώνουμε, να υπάρχει αυτή η εικόνα της τραγωδίας και να ξαναρχίσουν τα δρομολόγια. Και υπάρχει και η εκδοχή ότι ήθελαν κάτι να καλύψουν και να κουκουλώσουν.
2: Ωραία, ωραία. Ας πάμε λοιπόν, επειδή το ζήτημα της συγκάλυψης και όπως από τις άπειρες φορές που έχουμε μιλήσει την τελευταία τριετία αναφερόμενοι σε αυτή την τραγωδία μαζί, σας έχω πει ότι εμένα δεν μου αρέσει να πιστεύω σε δράκους και ούτε τους προκρίνω για να δημιουργήσω ερωτήματα ή αφηγήματα. Στέκομαι σε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Έκλεισε η ανάκριση πάρα πολύ γρήγορα και πρόχειρα, το έχουμε καταλογίσει αυτό στον κύριο Μπακαΐνη, 15 Αύγουστο, ενώ δεν είχαμε από την πολύ αρχή, δεν είχαμε απαντήσεις για το βιολογικό υλικό, δεν είχαμε απαντήσεις για το ζήτημα της ανίχνευσης σε 13 σημεία ξυλολίου, δεν είχαμε απαντήσεις για τα καθίσματα, δεν είχαμε απαντήσεις για το υπό ποιες συνθήκες μεταφέρθηκε ένα σχεδόν ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο με εντολή της πυροσβεστικής και κάτω από τα ραντάρ της αστυνομίας, γιατί τα φορτηγά φεύγανε συνοδευόμενα από την αστυνομία, για να μεταφερθούν σε ένα ιδιωτικό οικόπεδο και το οποίο το διαπιστώσαμε. Αποτύχει, δηλαδή με αφορμή τη δικογραφία που ανοίχτηκε για την δίωξη του κυρίου αγοραστού, από μία ένορκη που κατέθεσε κάποιος εργολάβος και είπε ότι έχουν μεταφέρει 33 φορτηγά.
0: Αυτά έχουμε συζητήσει. Στον κύριο Μαντά, εγώ θα επιμείνω στο ερώτημα. Στο σκεπτικό υπάρχει το γιατί το έκαναν, ποια ήταν η πρόθεσή τους και ποιος έδωσε εντολή.
3: Κύριε Τραβελάκη, να πάρω λίγο τη σκέψη του εξαιρετικού συναδέλφου μου, του Γιάννη του Μαρακάκη, και συμπληρώνω πραγματικά σε αυτόν τον ωραίο δημόσιο διάλογο. Μέσα στην ίδια τη διατύπωση, στο σκεπτικό του παραπεμπτικού βουλεύματος, λέει ότι οι ενέργειες που ακολούθησαν, το μπάζωμα, το περίφημο αυτό για το οποίο κάποιοι έλεγαν ότι είναι για τα μπάζω, όσοι μιλάγανε για μπάζωμα. Και τώρα έρχεται το πιο, το ανώτατο θεσμικό όργανο της ποινικής δικαιοσύνης, το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, να παραπέμψει. Και λέει, την αποστροφή σημειώνω για να ενδυναμώσω τα επιχειρήματα του Γιάννη του Μαρακάκη. Οι ενέργειες που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα την αλλίωση του πεδίου και την απώλεια κρίσιμων στοιχείων για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Έχω απομονώσει αυτή τη φράση, οποία νομίζω αυτή η φράση είναι που τα λέει όλα.
0: Ναι, γιατί.
2: Ναι, το γιατί δεν θα το κρίνει το σχολείο. Ναι. Το γιατί μπορεί να το εξετάσει. Ναι, πιθανότατα θα το εξετάσει το ζητήριο.
3: Στο ακροατήριο.
0: Άρα μένει ένα ερώτημα προς απάντηση, το πιο βασικό, στο ακροατήριο. Γιατί να το κάνει ο κύριος Τριαντόπουλος. Για να κουκουλώσει, για να το καλύψει γρήγορα, να αλλάξει η ατζέντα και να πούμε να ορίστε, άνοιξαν τα τρένα, τέλειωσε, αποδίδουμε τις γραμμές στο κοινό, δεν θυμόμαστε, δεν υπάρχουν ίχνη της τραγωδίας, να ξύνουν πληγές.
2: Λοιπόν,
0: αυτό είναι αθώα εκδοχή. Και άλλη είναι ότι κάτι θέλει να κουκουλώσουν, να χαθούν στοιχεία, πολύτιμα. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο.
3: Έχω την εντύπωση, χωρίς να προτρέχω και να βγάζω πρώιμα συμπεράσματα, ότι αυτό ακριβώς το ερώτημα, όπως το έθεσε ο κύριος Τραβελάκης, θα είναι το υπαρθμόν ένα ζήτημα που θα απασχολήσει το ειδικό δικαστήριο καθόλου τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.
0: Και το άλλο, ποιος έδωσε την εντολή. Γιατί ο κ. Τριαντόπουλος ήταν υπουργός πάνω του Πρωθυπουργού.
3: Νομικά το καταλαβαίνετε ότι είναι μία.
0: Δεν ξύπνησε ένα πρωί και πάμε να το χτίσουμε.
3: Είναι μία.
2: Μα δεν ήταν διακοσμητικό ο ρόλο του κ. Τριαντόπουλου.
0: Ελάτε, κύριε Μαρακάκη, τι λέτε.
2: Ο κ. Τριαντόπουλος, πολύ σωστά λέει ο Θοδωρός, δεν ήταν διακοσμητικό ο ρόλο του κ. Τριαντόπουλου. Ήταν ο ανταυτού και ήταν ο άνθρωπο ο οποίο, ακόμα κι αν στι λεπτομέρειέ του, το job description, α πούμε, του Τριαντόπουλου, σε αυτά τα μίνι συμβούλια δεν ήταν να αποφασίσει επί τεχνικών θεμάτων, είχε όμως δώσει τη γραμμή για το αποτέλεσμα. Δηλαδή, εσείς είστε οι εργολάβοι, εσείς είστε η περιφέρεια, εσείς έχετε τα εργαλεία για να κάνετε τι, να μου δώσετε πίσω αποκατεστημένο το σιδηρόδρομο χθες. Και εκ του αποτέλεσματος αυτό συνέβη. Αυτό είδαμε.
0: Ξέρετε, επειδή και ένα μικρό παιδί ξέρει ότι δεν πειράζουν το χώρο του εγκλήματος και εκεί ήταν το απόλυτο έγκλημα.
3: Μα είναι σημαντικό αυτά, βλέπω, ανεπιστρεπτή.
0: Βλέπω,
3: δεν είναι ότι ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν από πίσω,
0: τέλος.
3: Αν υπάρχει συσκότηση, τα χάσανε. Τελείωσε. Ναι,
0: εδώ βλέπω λοιπόν δύο όψεις στην εισήγηση. Το ένα είναι το έκανε χωρίς προηγούμενη έγκριση. Άρα κάποιος που προφανώς είχε αρμοδιότητα ρωτάει πρώτα τον εισαγγελέα, ρωτάει τις δικαστικές, τις ανακριτικές αρχές, την αστυνομία, την πυροσβεστική να το πειράξω, τέλειωσες ή να τα αφήσω έτσι ώστε να τελειώσεις. Το δεύτερο που δεν έγινε, λέει ο εισαγγελέας, και το δεύτερο δεν το σταμάτησε επίσης. Αυτό μπορεί να είναι μια διέξοδο του κ. Τριαντόπουλου να πει εγώ δεν το σταμάτησα γιατί νόμιζα ότι πήγε συνεννόηση. Μπορεί, λέει, παρέλειψε να αποτρέψει ενέργειες.
3: Ναι, πάντως να πούμε κύριε Στραβελάκη ότι μέχρι σήμερα τουλάχιστον αυτοί που έχουμε δει στο δημόσιο χώρο από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ ως θέση υπερασπιστική του κυρίου Τριαντόπουλου δεν κατευθύνεται σε αυτήν την διατύπωση, δεν κατευθύνεται σε αυτή την υπερασπιστική γραμμή.
0: Όχι, είναι ότι...
3: Έτσι, ναι. Έτσι είναι το πρώτο σκέλος όπως ρωτήσατε εσείς.
0: Κύριε Μαρακάκη,
3: το δεύτερο σκέλος δεν το έχει απαντήσει.
0: Σωστά. Κύριε Μαρακάκη, εσείς που είστε στις περισσότερες συνεδριάσεις για την τραγωδία των Τεμπών στο δικαστήριο εκεί. Η ερώτησή μου είναι... Βλέπετε να αναζωπυρώνεται, ποιο κλίμα εισπράττει από τους συγγενείς των θυμάτων, τους επιζήσαντες, να αναζωπυρώνονται οι θεωρίες ότι κάτι θέλουν να κρύψουν, υπήρχε παράνομο φορτίο, ξυλόλιο, πράγμα που η κυβέρνηση ήδη έχει αποδοκιμάσει, λέγοντας ότι αυτά έχουν καταρρεύσει, έχουν πέσει στον κιάδα όλα αυτά. Δεν υπάρχει ούτε ξυλόλιο, ούτε ξυλολιάδα, ούτε τίποτα. Ή θα πάμε στο σκεπτικό ότι το πιο αθώο, δηλαδή ότι ήθελαν να το κουκουλώσουν, να τελειώνει η ιστορία.
2: Το γεγονός ότι η υπόθεση Τριαντόπουλου παραπέμπεται σε ακροατήριο σημαίνει ότι θα υπεραναλυθούν όλα τα στοιχεία από τη δικογραφία πρώτου του δυστυχήματος, κατά το δυστύχημα και βεβαίως μετά. Γιατί θα έρθουμε να δούμε τι συνέβη μετά και γι' αυτό παραπέμπεται. Άρα δηλαδή για το τι με ρύμνησε, και αυτό το βάζω και υπογεγραμμένο, το τι με ρύμνησε οι αρχές, αναφορικά με την αποκατάσταση του χώρου και για ποιο λόγο, αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως.
0: Άρα παραπέμπονται και ερωτήματα προς απάντηση στο ειδικό δικαστήριο.
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου
3: στους
2: ανθρώπους οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα αισθάνονται απίστευτη ανασφάλεια. Σήμερα ήταν μια απίστευτη ακόμα διαδικασία γιατί κατέθεταν γονείς, αδέρφια, σύζυγοι. Λοιπόν, και μιλάμε για μαθήματα ζωής από ομοί περιγραφή του θανάτου. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν ήθελαν να κουράσουν το δικαστήριο, περισσότεροι ήταν ολιγόλεπτες οι περισσότερες από τις, από τις καταθέσεις, κατέληγαν πάντα στους δικαστές κοιτώντας τους, λέγοντας «Δεν θα σας πούμε τη δουλειά σας, θα συγκετεύουμε, κάντε αυτό που πρέπει». Θέλουμε να σας εμπιστευτούμε, θέλουμε να είστε αμερόληπτοι, μην αδικήσετε, αλλά τουλάχιστον να δώσετε ένα παράδειγμα, να μην σκοτωθούν άλλοι άνθρωποι, γιατί αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε και ο τρόπος με τον οποίο έχουμε αντιμετωπιστεί εδώ και τρία χρόνια είναι ένα τσίρκο. Αυτό λοιπόν που συνέβη και μάλιστα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το ότι ενημερώθηκαμε σε ένα παρασκήνιο, ότι κάτι το οποίο το περιμέναμε τώρα.
0: Ναι, αναμενόμενο.
2: Ότι θα παρατευθεί σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος. Θέλω να σας πω ότι συγκίνησε με ποια έννοια. Δεν διψούν για αίμα οι γονείς. Θέλουν να δουν ότι υπάρχει ένα σύστημα από πίσω.
0: Εδώ βέβαια υπάρχει ήδη αυτό που μου έλεγαν νωρίτερα κυβερνητικοί βουλευτές. Να ορίστε, λέτε ότι ο Μητσοτάκης στους θεσμούς, εδώ φτάνει υπουργός στο ειδικό δικαστήριο. Εμείς, ορίστε δικαιοσύνη, ας αποφανθεί. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Μαντά. Αυτό βέβαια είναι υποσυζήτηση από την αντιπολίτευση, θα είναι το κεντρικό θέμα. Κύριε Μαντά, η διαδικασία, γιατί έρχονται εκλογές, πόσο μακρά θα είναι, πότε θα δούμε τον Τριαντόπουλο στο εδόλιο. Γιατί αν ψηφίζουμε Κυριακή και Παρασκευή, αγορεύει ο Τριαντόπουλο, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα. Πόσο κοντά θα είμαστε στις εκλογές.
3: Είναι απολύτως ευστοχή ερώτηση. Καταρχήν να πούμε το πιο σημαντικό για τους ακροατές, ότι το βούλευμα το οποίο έχει ήδη εκδοθεί για την παραπομπή αποφαίνεται αμετακλήτως.
0: Τέλος. Δηλαδή, πάμε εδόλιο, δεν υπάρχει πίσω.
3: Πότε. Κανονικά ειδικό δικαστήριο, ακροαματική διαδικασία ποινικού δικαστήριου. Η πρόβλεψή μου είναι ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, όταν λέω σε σύντομο...
0: Σε ένα μήνα.
3: Μπορεί να μην είναι ένα.
0: Πριν τα Χριστούγεννα,
3: δύο, τρεις. Εντάξει, έτσι, έτσι. Μεταφέροντας εμπειρία από προηγούμενα ειδικά δικαστήρια.
0: Σωστά, πάνε γρήγορα.
3: Και στο επίπεδο της ακροαματικής διαδικασίας, συνήθως η διάρκεια είναι 3-4 μήνες.
0: Άρα θα φτάσουμε στο Πάσχα περίπου, βλέπετε.
3: Να θυμίσω ότι στο προηγούμενο ειδικό δικαστήριο, πάλι με θέμα παράβαση καθήκοντος, αλλά με διαφορετικό αντικείμενο και διαφορετικά πρόσωπα, να θυμίσω ότι το δικαστήριο είχε φτάσει, κύριε Ραβελάκη, και συνεδρίαζε μέχρι και τις 10 το βράδυ πολλές φορές.
0: Σωστά, πάει γρήγορα πάντως.
3: Πάει γρήγορα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελάτε, κύριε Μαρακάτσο.
2: Θέλω να πω κάτι για τον κύριο Μαντά, ο οποίος είναι απολαυστικός, βέβαια, να τον ακούμε για την οικονομία όταν μιλάει για την οικονομία. Αυτό που ανέφερε είναι το πιο σπουδαίο και δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος ο πολίτης. Θα το δείτε στις επόμενες μέρες. Ότι αποφαίνεται αμετακλήτως. Δηλαδή, δεν μιλάμε για μία δίκη
0: one-off,
2: η οποία δεν προσβάλλεται. Δεν έχει δεύτερο βαθμό, δεν υπάρχει έβεση. Ό,τι αποφασίσει αυτό το ειδικό δικαστήριο για αυτούς παραπέμπονται και τελείωσε.
0: Και αν επιστρέψει.
2: Το χέρι του Θεού.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρακάκη, κύριε Μαντά, κύριε Μαντά, κύριε Μαρακάκη. Ευχαριστώ. Πάμε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τα εθνικά θέματα. Εδώ έχουμε πάρα πολλά να πούμε για τα ελληνοτουρκικά και τους πολέμους με τον κύριο Σταθακόπουλο. Και στη συνέχεια, η αυριανή μεγάλη είδηση θα είναι η ανακοινώση του Πρωθυπουργού για την επιδότηση στο πετρέλαιο. Πρώτα είναι τα καύσιμα αύριο κίνησης, δηλαδή δίζελ κίνησης και αμόλυβδη. Θα δούμε για την αμόλυβδη. Και θα είναι η είδηση της ημέρας, ακολουθεί 14 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης και στις 5 παρα 25 Κώστας Καραγκούνης, Υπουργός Εργασίας, για όλα τα θέματα της επικαιρότητας.
4: Real FM.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Αγίους Αναργύρου, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο ανατμήματα στην Κηφισίας, στην άνοδο της Μεσογείων και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Την άρση του απορρίτου για 6 τηλεφωνικές συσκευές ζητά ο εισαγγελέας στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας ζητά η Κομισιόν από τις κυβερνήσεις της Ευρώπης. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στην εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Περισσότερα στο real.gr.
10: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
9: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 24 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα, 22 στη Μυτιλίνη.
11: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
12: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Πρωτοπόρος στην εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Αυστραλία, όπου η ισχύ των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας έχει εξαπλασιαστεί μέσα σε μόλις μία διετία. Στην χώρα με πληθυσμό 27 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από 415.000 μπαταρίες, κάτι που σημαίνει ότι τα ενεργειακά ωφέλη τους απολαμβάνει περίπου ένας στους 65 πολίτες. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι οι μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που είναι συνδεδεμένες με τις μπαταρίες πληρώνουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα κατά τουλάχιστον 10% κάθε χρόνο σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, λόγω των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, οι κάτοικοι του Queensland στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας καταναλώνουν ρεύμα εντελώς δωρεάν από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Time out για θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
8: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
9: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
10: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Επιστρέψαμε, παίρνει συγκλονιστικές διαστάσεις η υπόθεση της παράνομης κλινικής. Επιστρέψαμε, παίρνει συγκλονιστικές διαστάσεις η υπόθεση της παράνομης κλινικής για την ακρίβεια του παράνομου ογκολογικού τμήματος της κλινικής που σφραγίστηκε στην Θεσσαλονίκη.

0: Για παράδειγμα, μία καρκινοπαθής λέει ότι της ζήτησαν να υπογράψει και να αξιοδοτήσει ένα πρόσωπο που δεν το γνώριζε να πηγαίνει να παίρνει εκείνο τα φάρμακα που θα ήταν για αυτήν. Μα ζητούσαν, λέει, για όλο το χρόνο που είναι 3-4 συνεδρίες 12.000 ευρώ συν την κλινική, 300 ευρώ το δωμάτιο, και να αξιοδοτήσω κάποιον που δεν τον ήξερα να πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου που δεν θα τα πληρώνω εγώ και τα δίνει δωρεάν το κράτος. Καταλαβαίνετε τι γινόταν, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για το μεγάλο φαγοπότη και έπαιζαν και με ανθρώπινες ζωές κυρίως. Με έναν γιατρό που δεν ήταν αξιοδοτημένος. Και η άλλη ιστορία είναι τα όσα αποκαλύπτονται για τον θάνατο του Μαζονάκη. Ανοίγουν στόματα. Πριν από λίγο κατέθεσε μια νοσηλεύτρια, η οποία είπε ότι, ξέρετε, επειδή ο γιατρός, μια άλλη νοσηλεύτρια, προσπάθησε να βγάλει λάδι το γιατρό, ότι γύρισε, δεν ήξερε τίποτα. Είχε ξαπλώσει τον καναπέ να κοιμηθεί. Τώρα κάνει ο Μαζονάκης πλασμαφέρες στο διπλανό δωμάτιο. Είναι δύο μηχανήματα, παράνομα και τα δύο. Και ο γιατρός κοιμάται 3 το μεσημέρι. Απίθανα πράγματα. Λοιπόν, αυτή η νοσηλεύτρια λέει ότι ξεκίνησε καλά ο Μαζονάκης, αλλά στην πορεία άρχισε να μην φαίνεται καλά. Το κατάλαβα, λέει, μπαινοβιάζοντας. Λέω, τώρα δεν είναι καλά ο Μαζονάκης, δεν μου μοιάζει καλά. Εκείνη την ώρα η γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε, ο Μαζονάκης δεν είναι καλά. Άρα ήξερε ο άντρας με βάση αυτή την κατάσταση. Δεν κοιμότανε, ούτε στο άλλο δωμάτιο. Ούτε έκανε πλασμαφαίρεση σε άλλη ασθενή. Όχι, ήξερε, λέει η νοσηλεύτρια, και τότε επικράτησε πανικός. Μάλιστα, λέει, εμείς δεν είχαμε καταλάβει, δεν μας ενημέρωσαν. Ήρθε το ΕΚΑΒ, κανείς δεν ακολούθησε από τους δύο γιατρούς, μας έκανε εντύπωση. Αυτό είναι κανόνας του Μαζονάκη στο νοσοκομείο και μάθαμε από τα site ότι πέθανε. Και ανταλλάσσαμε μηνύματα, αν θα πάμε την άλλη μέρα στη δουλειά. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θέλω πριν πάμε στον κύριο Σταθακόπουλο για τα ελληνοτουρκικά και τους πολέμους, να στείλετε μηνύματα με μία απάντηση. Η Κομισιόν, επιτέλους λάσκαροι, δόξα σοι ο Θεός, ξύπνησαν και παρενέβησαν για την ενεργειακή κρίση. Θα περίμενες να παρέμουν πραγματικά, Όχι. Υπάρχει σύσταση. Η σύσταση είναι σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Τι λέτε, σοβαρά, αυτή είναι η παρέμβασή σας, να λέτε στα κράτη να μην καίνε πολύ ρεύμα, να σβήνουν τα φώτα νωρίς και να κλείνουν τα καλοριφέρ. Αυτό είναι η σύσταση. Αυτή είναι η παρέμβαση. Εντάξει. Τότε μη σας φταίει κανένα FD ακροδεξιό στην Γερμανία και καμία Λεπέν στη Γαλλία. Κύριε Σταθακόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Στραβελάκη και στους αγροατές σας.
0: Εκτός προγράμματος, επειδή πέραν του ότι είστε τουρκολόγος, οθωμανολόγος, αλλά είστε και νομικός και διεθνολόγος, θέλω τη γνώμη σας γι' αυτό ακριβώς που εμένα με έχει με εξοργήσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο από το πρωί. Οι κυβερνήσεις πιέζουν την Κομισιόν να λάβει μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Η ελληνική κυβέρνηση λέει απελευθερώστε το όριο δαπανών να μειώσουμε τον ειδικό φόρο στο πετρέλαιο θέρμανση, για παράδειγμα. Η πρώτη κίνηση της Κομισιόν είναι σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Σε αυτή την Ευρώπη ζούμε. Και θέλουμε να μην ανεβαίνουν τα ακροδεξιά κόμματα.
1: Είναι εξοργιστικό αυτό και φαίνεται ότι έχουν χάσει κάθε επαφή εκεί πέρα στο κέντρο των Βρυξελών με την κοινωνία της Ευρώπης.
0: Εντάξει. Μετά μην αναρωτιόμαστε όμως, γιατί οι πολίτες στρέφονται σε άλλες επιλογές, ακραίες, καταδικαστές και πολύ επικίνδυνες για την πορεία και των κρατών αυτών καθεαυτών και της Γυραιάς Υπήρου.
1: Είναι δύο οι τάσεις. Ή πηγαίνουν στα άκρα ή απέχουν. Και στη συνέχεια λένε, μα γιατί απέχουν, γιατί πηγαίνουν στα άκρα. Μα ακριβώς γιατί δεν ακολουθείται μία πολιτική της μεσότητας. Και η μεσότητα, κατά τον Αριστοτέλη, στα αθηκά νοικομάχια, δεν είναι να κρατάς το ένα ή το άλλο άκρο. Η μεσότητα είναι να εξισορροπείς τις αντίρροπες δυνάμεις. Αλλά δεν γίνεται αυτό δυστυχώς.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά πριν πάμε στους πολέμους. Ή μάλλον πάμε ανάποδα. Πάμε στους πολέμους γιατί είναι σε συνάρτηση. Αύριο ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει τα πρώτα μέτρα. Λογικά πάμε σε επιδότηση. Λίγο μεγαλύτερη στο ντίζελ, δηληστήρια και αντλία. Βλέπω γύρω στα 20 λεπτά το λίτρο αντί για 15 που είναι τώρα. Και περιμένουμε την αμόλυβδη που δεν έχει πει κανείς τίποτα. Σήμερα είναι 10 λεπτά από τα δηληστήρια η επιδότηση. Και περιμένουμε το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου. Η ερώτησή μου, επειδή όλα αυτά είναι σε συνάρτηση με την διεθνή τιμή του πετρελαίου που έχει μείνει στα 107 δολάρια το βαρέλι, με όλα ανοιχτά. Τον Τραμπ με τους Ιρανούς να παίζουν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, θέλω δεν θέλω, θα δεχθώ την πρόταση, τη συζητάμε, θα ξαναρχίσω τον πόλεμο μετά τις εκλογές, κανείς δεν βγάζει λογαριασμό. Το μέτωπο είναι ανοιχτό. Ουκρανία-Ρωσία δεν το συζητούμε. Εσείς βλέπετε κάτι να κλείνει, γιατί αν δεν κλείσει, όσο περνούν οι εβδομάδες και οι μήνες, πρώτον τίθεται θέμα επάρκειας και δεύτερον οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν.
1: Ναι, είναι έτσι όπως το λέτε ακριβώς. Εδώ και μήνες πιθανολογούσαμε ότι αυτό θα κλείσει κάποια στιγμή και απευχόμασταν το να μείνουμε σε μια γκρίζα περιοχή, σε μια γκρίζα ζώνη, ότι ούτε πόλεμος γίνεται, ούτε σταματάει όμως ο πόλεμος. Και γενικώς θα παίζουν όλοι με τις τιμές τις ενεργειακές. Και αυτό συμβαίνει.

0: ακριβώς. Και φαίνεται ότι η επίλυση των θεμάτων αυτών θα γίνει όταν κάποια συμφέροντα τα οποία υπάρχουν ενεργειακά δώσουν τα χέρια πάνω ή κάτω από το τραπέζι, ούτως ώστε να κανονίσουν τα ωφέλη τους από εδώ και πέρα. Αυτή τη στιγμή όμως, και αυτή τη στιγμή εκείνο που είναι ορατό δηλαδή, νομίζω από όλους, είναι ότι δεν τα έχουν βρει ακόμα και γι' αυτό το λόγο κερδίσει ο καθένας όπως μπορεί σε ένα άναφο καθεστώς. Δεν έχουν βρει ακόμα την ισορροπία.
1: Άρα δεν βλέπετε φως σε κανένα από τους δύο πολέμους. Με ότι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές των καυσίμων, της ενέργειας.
0: Ναι, διότι όποτε πήγα και εγώ και άλλοι αναλυτές να δούμε φως και να δώσουμε μια ελπίδα, πέσαμε έξω.
1: Έχετε δίκιο. Εγώ θυμάμαι ειδικούς συναδέλφους σας να μου λένε όταν ξέσπασε ο πόλεμος πριν από 3,5 χρόνια Ουκρανίας-Ρωσίας, μια-δύο εβδομάδες η Ρωσία θα ισοπεδώσει την Ουκρανία και θα τελειώσει. Και μετά ήρθε η διάψευση. Λοιπόν, πάμε στα ελληνοτουρκικά. Εδώ λοιπόν το μεγάλο θέμα για μένα είναι το καλώδιο. Καταρχήν δεν ξέρω πώς και ποιος διέρευσε πληροφορίες ότι θα αλλάξει διαδρομή. Πράγμα το οποίο αν συνέβαινε, βέβαια η πρώτη μας σκέψη όλων θα ήταν «Οπ, η Ελλάδα είναι δυνατόν να υποκύψει στον εκβιασμό και τις απειλές της Τουρκίας και να πάει απαλού το καλώδιο από εκεί που έχουμε χαράξει». Θα είναι να παραχωρούμε εθνική κυριαρχία. Και ο κυβερνητικός πρόσωπος χθες ο κ. Μαρινάκης. Και δεν διασκεδαπετρίζει, διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε χιλιοστό η σχεδιασμένη διαδρομή του καλωδίου. Δεν θα μας πούν οι Τούρκοι από πού θα περάσει. Άρα εδώ έχουμε ένα μήνυμα που φτάνει στην Άγκυρα, γιατί σήμερα είχαμε δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου. Α, λες οι Έλληνες να φοβήθηκαν, λες να κάνουν πίσω. Ήδη είχαν σχολιάσει. Το ερώτημα είναι λοιπόν, αν δεν κάνουμε, που δεν θα κάνουμε πίσω. Και βγαίνει τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου η Ναύτεξ. Και ξεκινάμε. Και φτάνουμε σε ένα σημείο που πούνε Τούρκοι, όπα, τουρκολιβικό μνημόνιο, εδώ, δική μας θαλάσσια δικαιοδοσία, γεια σας. Φρεγάτες.
0: Ακριβώς. Φρεγάτες και κάτι, ένα σενάριο το οποίο είχα γράψει πριν κάνα 20 ημέρες, ένα μήνα περίπου. Υπόθεση εργασία η οποία φαίνεται άρεσε και στους Τούρκους και με κάνανε πρωτοσέλιδο στην Ιδιαίτερη.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που σας αναδημοσίασα, σας παρακολουθώ.
0: Ναι. Τι θα γίνει σε περίπτωση που κάποιο αγνώστου ταυτότητας υποβρύχιο ντρόουν κάνει δολιοφθορά στο καλώδιο. Και κανένα δεν θα αναλαμβάνει την ευθύνη. Οι Τούρκοι δηλαδή δεν θα την αναλάβουν την ευθύνη.
1: Αυτή την τακτική είναι, το έχουν αποδείξει. Οι Τούρκοι είναι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Εντότες η ζημιά θα έχει γίνει και βεβαίως η γαλλική εταιρεία θα λέει ότι εγώ θέλω εξασφάλιση ότι θα συνεχίσει το έργο. Βεβαίως θα πάει πίσω για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και θα χρειάζονται εξασφαλίσεις και επί της επιφανείας και στο βυθό. Δηλαδή να φυλάσσετε με κάθε τρόπο το καλώδιο αυτό. Εν μεταξύ, σύμφωνα με την Διεθνή Συνθήκη της Θάλασσας, UNCLOS, όπως ισχύει σήμερα και με τις τροποποιήσεις που έχει και τις επικαιροποιήσεις του, ο νόμος, η σύμβαση μάλλον αυτή, λέει ότι τέτοιου είδους έργα, τα οποία έχουν να κάνουν με συνδεσιμότητα, έχουν συμφέροντα κρατικά και καλύπτονται σαν να γίνεται προσβολή εθνικής κυριαρχίας. Αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σε περίπτωση που συμβεί μια δολιοφθορά ή παρεμπόδιση του καλωδίου δεν είναι έλα μωρέ ένα καλώδιο, είναι σιγά θα το πάμε από αλλού ή δεν το βάλουμε και δεν χάθηκε ο κόσμος. Είναι παραβίαση σύμφωνα με την UNCLOS, όπως ξαναλέω, Modern Combay 1982, όπως ισχύει σήμερα με τις όποιες τροποποιήσεις.
1: Η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας.
0: Ακριβώς. Ότι είναι προσβολή εθνικής κυριαρχίας τέτοιου είδους ενέργειες.
1: Και Σταθακόπουλε, είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα με βάση το διεθνές δίκαιο θα πορευτεί, έχει τους Γάλλους μαζί της. Το ερώτημα είναι, εμείς θα πάμε όπως έχουμε σχεδιάσει. Οι Τούρκοι είναι δεδομένο ότι στις κρίσιμες περιοχές θα αντιδράσουν. Το ερώτημα είναι, βλέπετε κάποιο πεδίο συνεννόησης? Είμαστε στη φάση της συνεννόησης, δηλαδή να σηκώσει το τηλέφωνο κ. Πετρίτση και Φιντάν και να δουν από πού θα πάει τελικά το καλώδιο και να μην έχουμε τριβές? Είμαστε στη φάση που έχουν κλείσει τα τηλέφωνα και στην αντιπαράθεση για το σημείο, για τη διαδρομή, οι Τούρκοι θα απαντήσουν με τις ένοπλες δυνάμεις τους, εμείς με τις δικές μας και μετά θα συζητάμε εκείνο το μεσημέρι και τώρα? Είναι αντιμέτωπες 5 φρεγάτες τουρκικές, 5 ελληνικές, 2 F-16 από τη μία και 2 F-16 από την άλλη. Και τι θα γίνει? Θα φτάσουμε στο πρώτο σημείο ή στο δεύτερο σημείο?
0: Πιθανολογώ, δεν έχω κάποιες ιδιαίτερες πληροφορίες διαφορετικές, αλλά πιθανολογώ ότι η επίσκεψη Καλίν πριν λίγες μέρες στην Αθήνα είχε να κάνει με διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και αυτών. Δηλαδή κάπου ως Τούρκος ειδικός στα θέματα των μυστικών υπηρεσιών ήρθε ως αγγελιοφόρος να μας θέσει από κοντά, όχι έτσι δια...
1: Ναι, και ο Καλίν είναι το δεξί χέρι του Ερντογάν.
0: Το δεξί χέρι ακριβώς και της μη το Διευθυντής και επικεφαλής, προφανώς ήρθε να θέσει τις δικές τους κόκκινες γραμμές. Δηλαδή να τις θέσει όχι μέσω μιας θεματικής δήλωσης ή μέσω του τύπου ή των αναλυτών των δημοσιογράφων, αλλά ήρθε να το θέσει σοβαρά ότι κοιτάξτε να δείτε, ναι, ανεχόμαστε μέχρι αυτό, θα ανεχθείτε και σε αυτά, αλλά οι κόκκινες γραμμές της Τουρκίας είναι αυτές. Πιθανολογώ ότι κάτι τέτοιο έχει υποθεί. Τώρα από εκεί και πέρα σε επίπεδο αναλυτών.
1: Σας θυμίζω ότι εκείνη την ημέρα που επεκαλύφθη, είχα εγώ στο στούντιο τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στο Όπεν, και τον ρώτησα και είπε: εγώ δεν διαψεύδω, ούτε επιβεβαιώνω, άρα επιβεβαίωσε. Ένα πράγμα μόνο έχω να σας πω εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και το είχε έτοιμο να το πει. Εμείς δεν δεχόμαστε τετελεσμένα. Δεν τον ρώτησα. Εκείνος το είπε. Τι σημαίνει ότι η Αθήνα απάντησε, ούτε διάψευσε τη συνάντηση με τον Στάκη που έγινε. Δεν δεχόμαστε τελεσμένα. Προφανώς η απάντηση, το μήνυμα καλή είναι ότι μην τολμήσετε για το καλώδιο.
0: Ακριβώς,
1: να περάσετε,
0: ακριβώς.
1: Γιατί εμείς θα αντιδράσουμε. Και η απάντηση είναι θα μας πείτε εσείς τι θα κάνουμε. Αυτό είναι τελεσμένο. Ακριβώς. Είναι ο ορισμός του τελεσμένου.
0: Ακριβώς, ακριβώς όπως το λέτε έτσι. Αυτό πιθανολόγω ότι έχει συμβεί. Τώρα από εκεί και πέρα, για πολλούς και διάφορους λόγους και κυριαρχίας βεβαίως και όπως αντιλαμβάνεται η Τουρκία τα κυριαρχικά της δικαιώματα ή γενικώς όπως ερμηνεύει το διεθνές δίκαιο αλλά Τούρκα, δηλαδή υποκειμενικά τα δικά μου δικά μου και τα δικά σας δικά μου, θεωρώ ότι το πιθανότερο απ' όλα είναι να σηκωθούν οι τόνοι.
1: Με τις ενόπλες δυνάμεις εκεί ή όχι?
0: Λεκτικά τουλάχιστον, και στη συνέχεια ναι, είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε έξοδο στόλων όπως είχε γίνει το καλοκαίρι του 20. Είναι πολύ πιθανό.
1: Και εκεί το παράθυρο απεμπλοκής, διότι αν βασιστεί κανείς στους Αμερικανούς αυτή την περίοδο, μάλλον θα χάσει. Επίσης, ο Τραμπ μπορεί να πει άλλα το πρωί, να πει στον Ερντογάν τι καλός που είσαι το πρωί, μετά να πει στο Μητσοτάκη το ίδιο το μεσημέρι και το βράδυ να φύγουν. Θέλω να πω, εγώ δεν θα πιστευόμουν στους Αμερικανούς σε αυτή τη φάση. Οι Ισραηλοί είναι κόκκινο πανί, αν εμπλακούν, θα είναι νομίζω μια σπίθα που θα ανάψει τη φωτιά. Οι Γάλλοι είναι σίγουρα μαζί μας, γιατί είναι και η μεριδιά μας εκ της φύσεως της συμφωνίας με τον ΑΔΜΙΕ, αλλά οι Γάλλοι δεν πιστεύω ότι θα κατέβουν στο πεδίο να πολεμήσουν τους Τούρκους. Άρα θα είμαστε μόνοι μας. Αφού ενημερώσουμε τους συμμάχους, το κουμπί θα πατήσουμε ή δεν θα το πατήσουμε εμείς.
0: Ακριβώς. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, όπως έχουν πει οι αρμοδιότεροι αξιωματικοί, είμαστε μόνοι μας. Αν συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα, το πώς θα μπορεί να συμβεί απεμπλοκή, δεν ξέρω αν θα ξαναέχουμε κάποια δήλωση όπως είχε γίνει πριν 30 χρόνια. Ευχαριστώ την κυβέρνηση των ΗΠΑ.
1: Σημείτης,
0: ή μία. Ναι, ακριβώς. Πριν 30 χρόνια, ακριβώς.
1: Υπήρχε Χόλμπρουκ τότε, ήταν άλλη ιστορία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχει Χόλμπρουκ τώρα. Ο Τραμπ δεν έχει Χόλμπρουκ.
0: Δεν έχει, όχι.
1: Σε κάθε περίπτωση υπάρχει και η άλλη προσέγγιση, κύριε Σταθακόπουλε. Γιατί πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία? Δοκιμάζουμε τους Τούρκους? Η απάντηση που παίρνω από Έλληνες υπουργούς είναι και αν δεν ήταν το καλώδιο, θα ήταν το επόμενο. Δηλαδή, τη στιγμή που υπάρχει αυτή η στάση των Τούρκων στο Αιγαίο, μα η ασπίδα του Αχιλλέα, η αποστρατικοποίηση των νησιών, τα 12 μίλια, η γαλάζια πατρίδα, αν θέλεις να το κάνεις, αν το κάνεις το καλώδιο, θα το κάνεις σε κάτι άλλο. Άρα, εμείς θα πάμε με το πρόγραμμά μας. Και σε κομμάτι-κομμάτι θα αντιμετωπίζουμε τις αντιδράσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Σωστά το λέω, επειδή το δέχομαι πολύ έντονα ως πίεση. Μα καλά, επειδή πρέπει σώνει και καλά πάνω στο καλώδιο, πάμε γυρεύοντας να κάνουμε πόλεμο τους Τούρκους. Ποια είναι η απάντηση?
0: Εγώ πιστεύω ότι γενικώς όπως εξελίσσεται το θέμα το εξοπλιστικό της Ελλάδος και γενικώς και τα αναπτυξιακά έργα, σαν το καλώδιο δηλαδή, ότι θα δημιουργούσαν θέματα και προβλήματα στους Τούρκους και αφενός για θέματα πώς βλέπουν αυτοί τα δικαιώματά τους. Αλλά κυρίως γιατί οδεύουμε προς τις τουρκικές εκλογές. Ένας συνδυασμός στο 28, στο 28, αλλά αν γίνει το 28, δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιος ο Ερντογάν με τον Σύνταγμα. Δεν θα μπορεί να κατέβει για τρίτη φορά. Εκτός και κάνει πρόωρες εκλογές με το άρθρο 116.
1: Αυτό έχει πει ο Μπαξελή. Ο Μπαξελή έχει πει σενάριο για πρόωρες το 28. Και το 28.
0: Πιο νωρίς από το Μάιο του 28. Ναι. Μπορεί να γίνει και το φθινόπωρο του 27 ή πηγαίνοντας προς το χειμώνα του 28.
1: Δεν δηλαδή φτάνουν οι βουλευτές, πρέπει να βρει και άλλους βουλευτές.
0: Δεν φτάνουν, γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ρητό το οποίο λέγεται στην Τουρκία, το ξαναθυμήθηκα από την ιστορία τους, Bilimbirlik ve Berlambirlik, που σημαίνει εθνική ενότητα και ομοψυχία. Προσπαθούν δηλαδή να κάνουν μια συσπήρωση και η συσπήρωση αυτή γίνεται με οικονομικά προβλήματα τα οποία τρέφουν αυτή τη στιγμή.
1: Σκάνδαλα, τεράστια.
0: Σκάνδαλα, υπάρχει το Ισραήλ στη μέση και η Ελλάδα και όλα αυτά μαζί. Άρα λοιπόν αυτά μπορούν να δημιουργήσουν μια εθνική ενότητα και ομοψυχία, ούτως ώστε να δούμε κόμματα όπως το Χιντάπαρτι, το οποίο είναι φιλοϊσλαμικό αλλά κουρδικό κόμμα, και να δούμε το τρίτο, τέταρτο κόμμα τώρα πια που έχει πέσει το Τσέχαμπε με τον Κελιθάρογλου, δεν είναι πια αντιπολίτευση, να βοηθάει βεβαίως το ΜΕΧΑΠΕ του Μπαξελή, και από εκεί και πέρα να εναντιώνεται μόνο το γενή παρτί, το νέο κόμμα που έχει κάνει ο ΖΕΛ μαζί με τον φυλακισμένο Εμάμογλου, το οποίο αυτή τη στιγμή αριθμητικά, αν και δεν έχει αναγνωριστεί επίσημα, αριθμητικά όμως είναι το δεύτερο κόμμα μετά το ΑΚΕΠΕ και είναι η αντιπολίτευση ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, αλλά κυνηγημένη αντιπολίτευση.
1: Πάντως, αν αναζητεί οδού συνεννόηση ο Ερντογάν με την αντιπολίτευση και να αντιμετωπίσει και τα οικονομικά σκάνδαλα και τι εξωτερικέ προκλήσει, δεν είναι καλό αυτό για μα, διότι βλέποντα καθημερινά τι λένε, είναι όλοι πολύ πιο ακραίοι από τον Ερντογάν. Δηλαδή, εδώ η απάντησή μου είναι: καλό είναι ο Ερντογάν, μακάρι να μείνει ο Ερντογάν.
0: Είμαι τη ιδία απόψεω εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι είναι, όπω το λέτε ακριβώ, αυτό πιστεύω κι εγώ, διότι όσοι προέρχονται από κεμαλικέ μήτρε. Ή έστω από ένα πολιτικό Ισλάμ. Ένα πολιτικό Ισλάμ τύπου Ερμπακάν, από όπου έχει επιδείξει και ο Ιμάμογλου, περιέργως πώς, αλλά και ο Ερντογάν, δηλαδή είναι της ιδίας μήτρας από εκεί, γνωρίζουμε ότι είναι ακραία εθνικιστές και μάλιστα μέθονται τον Ερντογάν ότι δεν ασκεί σκληρή πολιτική.
1: Ναι, μετέδωσε το πρωί στο Open τη δήλωση του Προέδρου του κόμματος Καλής Πατρίδας. Ο οποίος έλεγε: μα τι κάνεις, Ερντογάν, κοιμάσαι.
0: Ναι.
1: Είναι οι Έλληνες κάτω από τη μύτη μας και τους έχεις και τους κοιτάς. Κοιτάς ως τόλος μια ανάσα από εμάς.
0: Αυτός,
1: αν χρειαστεί να συναντηθεί με τον Ερντογάν, δεν καλό αυτό για εμάς, το καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταθακόπουλε.
0: Θα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λάσκαροι σε ειδήσεις και επιστρέφουμε με το μεγάλο θέμα της ενέργειας του καυσίμων και περιμένω και τα σχόλιά σας. Πείτε τα καλύτερα για την Ευρώπη που λέει: να, η λύση είναι σβήστε το καλοριφέρ, σβήστε τα φώτα. Τι ωραία λύση.
2: Real FM.
3: Τι έγινε?
4: Τι κάνεις?
3: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
4: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
3: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
4: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
3: Γιατί?
4: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
3: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
4: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
2: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
14: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
19: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
20: Γη μου, έχει μάστορε στην ταράτσα.
21: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
20: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
22: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστική.
23: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
24: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
25: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
24: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
25: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
24: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
25: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
26: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ στον Real Voice 99,5. Είναι εκπομπή Real Score. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5, έχοντας αρκετά πράγματα να βάλουμε στην κουβέντα μας, αφού έχουμε το πρόγραμμα για την Α κατηγορία Δωδεκανήσου, το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. Έχουμε παιχνίδια τα οποία ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Δύο παιχνίδια τα οποία έγιναν στην Ρόδο, σε Δημηλιά και Άγιο Σουλά, με την ομάδα του ΠΑΟΚ να παίρνει τον πρώτο της βαθμό απέναντι στον Ατρόμητο Δημηλιάς, και εκείνος πήρε τον πρώτο του βαθμό. 1-1 ισόπαλο το αποτέλεσμα. Ο Ευκλής κατάφερε με ανατροπή να επικρατήσει με 2-1 του αντίμαχου στην δεύτερη αγωνιστική και πήρε έτσι και εκείνος τους πρώτους του βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα, την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, μετά την ισοπαλία που είχε στην πρεμιέρα κόντρα στον Αστέρα Μπαστίδας. Από εκεί και πέρα έχουμε το πρόγραμμα για την Α κατηγορία Δωδεκανήσου και την τρίτη αγωνιστική. Έχουμε το πρόγραμμα της ΕΚΑΣΔ για την νέα χρονιά. Οπότε νομίζω ότι έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία είναι στην κουβέντα μας για την σημερινή ημέρα. Οι ομάδες μας οι οποίες προετοιμάζονται για την Γάμα Εθνική, ο Κολοσσός ο οποίος προετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Δόξα Λευκάδας, και ο Ιπποκράτης ο οποίος έχει μπει επίσης σε εβδομάδα προετοιμασίας, καθώς την Κυριακή στις 5 θα υποδεχθεί στο κλειστό γυμναστήριο Κώδη Μήτρης Παπούλης στον Αθηναϊκό. Μείνετε εδώ μέχρι και τις 5 για να τα συζητήσουμε όλα παρέα.

Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα της ΚΑΣ. Ένα πρόγραμμα στο οποίο βέβαια υπάρχει και παιχνίδι αύριο. Αύριο το βράδυ, μεθαύριο το βράδυ βασικά, την Πέμπτη. Το μάτς ανάμεσα σε ΑΕΔΙΚΕΟ και Υποκράτεια της Κορασίδες. 9 και 4 στο γυμναστήριο στο Τζιπάρι. Στον Θόλο. Από εκεί και πέρα έχουμε τα εξής παιχνίδια. Διαγόρας Ιάλισσος την Παρασκευή στις 7.30 για τις Νεάνιδες. Στις 9.30 Ροδιών Άθλησης 2, Κολοσσός Ρόδου 1 για τους έφηβους. Το Σάββατο στις 11.30 Κολοσσός Ρόδου 1 Φάντου για τους Παμπέδες. Και στις 12 Σίμι Ροδιών Άθλησης επίσης για τους Παμπέδες. Στις 12 Elite Basketball Academy 2, Αγιές Κάμηρος για τους Παμπέδες. Στις 2.30 στο Ζιπάρι ΑΕΔΙΚΕΟΥ Έσπερος για τους έφηβους. Στις 4.30 Κολοσσός Ρόδου Ιάλισσος για τις Παγκουρασίδες. Στις 5 Ξάνθος Πάτμου Αιώλος Κεφάλου για τους Παμπέδες στην Πάτμο. Στις 5.30 Έσπερος Ακαδημία Καλύμνου για το παιδικό πρωτάθλημα στο κλειστό γυμναστήριο Κώδημη της Παπούλης. Στις 5.30 Κλεόβολος Λίνδου Πήγασος Κρεμαστής για τις Παγκορασίδες. Στις 6 Elite Basketball Academy Διαγόρας για τις Παγκορασίδες. Στις 7.30 Κλεόβολος Λίνδου Κολοσσός Ρόδου 2 για τους έφηβους. Και στις 7.30 Ηρακλής 2000 Υποκράτης για τις Νεάνιδες, για να κλείσει το πρόγραμμα του Σαββάτου με το μάτς ανάμεσα σε Elite Basketball Academy 1 και Διαγόρα για τους Παμπέδες στην ανάληψη. Σε ό,τι αφορά τώρα την Κυριακή, έχουμε στις 11 το Φίβος Κο 1 Ηρακλής 2000 για τους Παμπέδες. Έχουμε στο κλειστό γυμναστήριο της Καρδάμενας στις 11 Ηρακλής 2000 Φίβος για τις Παγκορασίδες. Στο κλειστό γυμναστήριο Ζιπαρίου στις 12 ΑΕΔΙΚΕΟΥ Υποκράτης για τις Παγκορασίδες. Στο κλειστό γυμναστήριο Κο στη 1 το μεσημέρι Φίβος Κο 2 Υποκράτης για τους Παμπέδες. Στις 11.30 το παιχνίδι Ακαδημία Καλύμνου Πανιώνιος Λέρου για τις Νεάνιδες. Και στο κλειστό γυμναστήριο της Λέρου Πανιώνιος Λέρου Ξάνθος Πάτμου για τους έφηβους. Στην Κάλυμνο στις 3 θα γίνει το Ακαδημία Καλύμνου Φίβος για τους έφηβους. Στις 3.30 στο κλειστό γυμναστήριο της Λέρου Πανιώνιος Λέρου ΕΑΚΑ για τους Παμπέδες. Στις 6 Πήγασος Κρεμαστής Κολοσσός Ρόδου για τις Νεάνιδες. Και στις 9.30 Διαγόρας Ροδίων Άθλησης 1 για τους έφηβους. Στην Δευτέρα στις 8.30 θα γίνει το Κολοσσός Ρόδου 2 Ροδίων Άθλησης για τους Παμπέδες. Και την Πέμπτη στις 8 θα γίνει το Elite Basketball Academy Κλεόβολος Λίνδου για τις Νεάνιδες. Τεράστιο πρόγραμμα από την ΕΚΑΣΔ. Ξεκινάει την Παρασκευή, ολοκληρώνεται την Πέμπτη με 26 συνολικά αναμετρήσεις.

Λοιπόν, για αυτό είχαμε μια επικοινωνία με την Ομοσπονδία του Μπάσκετ για να συζητήσουμε για τα παιχνίδια που έρχονται την Κυριακή. Θυμίζω ότι το πρώτο παιχνίδι που δίνει ο Ιπποκράτης είναι την Κυριακή στις 5 κόντρα στον Αθηναϊκό. Η γυναική ομάδα μπάσκετ για την Women's National League θα ξεκινήσει την παραπάνω εβδομάδα στις 11 του Οκτώβριου, και όπου θα υποδεχθεί εδώ στην ΚΟ, στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ Δημήτρης Παπούλης, τον Κρόνο Γέρακα εκείνη την εβδομάδα. Οπότε έχουμε ακόμα χρόνο για το τι θα γίνει την παραπάνω αγωνιστική, την παραπάνω εβδομάδα. Είδαμε το τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, και νομίζω ότι αξίζει να πάμε να δούμε λιγάκι και το τι έγινε σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο. Είχαμε δύο αναμετρήσεις σήμερα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Το μάτς το οποίο έγινε στην Δημηλιά, ανάμεσα σε Ατρόμητο το Δημηλιάς και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είχε πάρα, πάρα πολύ καλή εμφάνιση, είπε πάρα πολύ καλή εικόνα. Δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, είναι η αλήθεια, προς την αντίπαλη εστία. Κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο σκορ στο 27ο λεπτό μετά από σέντρα του Κυρκούση και κεφαλιά του Μαυρίδη, και έκανε το 0-1 σκορ με το οποίο πήγε μέχρι το ημίχρονο. Δημιούργησε και άλλες δύο καλές ευκαιρίες, μία με τον Μαυρίδη ακόμη και μία με τον Σελτζεραμόλια. Ο Γκουντρίς ήταν αυτός ο οποίος και τις δύο φορές είπε όχι και κράτησε το 0-1 για την ομάδα του. Στο ξεκίνημα του δευτερού ημιχρόνου, ο Ατρόμητος ήταν αυτός ο οποίος ξεκίνησε καλύτερα στο παιχνίδι. Κατάφερε να κερδίσει πέναλτι στο 47ο λεπτό. Ωστόσο, ο Κώστας Μεταξάς που ανέλαβε την εκτέλεση είδε τον Ιφαντή να αποκρούει, αλλά ένα λεπτό μετά το λάθος του Σταμάτη Κυπρίου στην προσπάθεια να τον απομακρύνει, ο Βασίλης Σάββας ήταν αυτός ο οποίος κέρδισε την κόντρα και με πλασέ νίκησε τον Ιφαντή για το 1-1, το οποίο ήταν μέχρι και το τέλος, έμεινε μέχρι και το τέλος της αναμέτρησης, με την ομάδα του Ατρόμητου και την ομάδα του ΠΑΟΚ να παίρνουν έτσι τους πρώτους τους βαθμούς σε αυτό το νέο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Στον Άγιο Σουλά, και εκεί οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί οι οποίοι πήραν προβάδισμα. Ο Γιούρι Βερέστσακ ήταν αυτός ο οποίος έκανε το 0-1 για τον αντίμαχο στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης, μετά από φάση στην περιοχή, μετά από κόρνερ στην περιοχή. Ο Βερέστσακ ήταν αυτός ο οποίος από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ευκλής κατάφερε στο 44ο λεπτό σε κόντρα επίθεση να σκοράρει με τον Μάριο Μπαϊρακτάρη και να πάει το παιχνίδι στο 1-1 στο αποτέλεσμα, στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο, Ευκλής κυκλοφόρησε, έψαξε με υπομονή ένα δεύτερο γκολ και κατάφερε να το βρει στο 67ο λεπτό με τον Ατσίδη. Ενώ στο 87 είχε χαμένο πέναλτι ο Σέγνι Πρέτσι. Θέλησε να σκάψει, αλλά πανέγκα τον Δημητρίεβιτς, ο οποίος χωρίς πρόβλημα μάζεψε, αλλά δεν μπόρεσε να βρει ο αντίμαχος φάση μέχρι το φινάλε, και έμεινε έτσι αυτό το 2-1 μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, με τον Ευκλής Ορονής να παίρνει αυτήν την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Ευκλής, ο οποίος είχε έρθει ισόπαλος την πρώτη αγωνιστική κόντρα στον Αστέρα Βαστίδας με 3-3.

Το πρόγραμμα τώρα τη Α κατηγορία του Δεκανήσου που έχει κυκλοφορήσει, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα ισχύει 100%, γιατί δεν έχει ανέβει επίσημα από την Ένωση, δεν έχει ανέβει επίσημα στην πρώτη σελίδα δηλαδή τη ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Ξέρω πάντως ότι κάποια παιχνίδια είναι όπως θα αναφέρουν στην κλήρωση, είναι όπως θα αναφέρουν στο πρόγραμμα. Βλέπω ότι κάποιες αναμετρήσεις όπως αυτή, η οποία είναι ανάμεσα σε αναγέννηση Σφενδιού και Ευκλή, θα γίνει σίγουρα την Κυριακή το βράδυ, 9 και 4. Όπως θα γίνει σίγουρα και το Άρης Αρχαγγέλου ΠΑΟΚΟ την Τρίτη στις 12.30 και το Κλεάν της Δόξα Καρδάμενας την Τρίτη στη 1 το μεσημέρι. Επίσης έχει οριστεί για την Τρίτη το Φίβος Κρεμαστής Ποσειδώνας Καρπάθου. Από εκεί και πέρα, το Αστέρας Παστίδας Ατρόμητος Δημηλιάς, το Πάνθυρες Ηρακλής Μαριτσών θα είναι στις 4. Διατηρώ τις αμφιβολίες μου για το Αντίμαχος Ρόδος, για το αν είναι στις 4, γιατί θεωρώ ότι δεν προλαβαίνουν κιόλας τα παιδιά της Ρόδου. Ξέρω ότι θα έρθουν Παρασκευή απόγευμα εδώ για να κάνουν μια διενεκτέρευση, οπότε ξέρω κατά πόσο θα προλάβουν για να φύγουν την επόμενη μέρα.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ώρα 8 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση της Β' κατηγορίας Δωδεκανήσου για τον Όμιλο Νήσων και για το κύπελο Δωδεκανήσου για τον Όμιλο Νήσων. Η ανακοίνωση που έχει στείλει στα σωματεία η Ένωση αναφέρει πως τυχόν αιτήματα πρέπει να γίνονται, να γίνουν μέχρι και αύριο στις 2 το μεσημέρι προς την ΕΠΣ Δωδεκανήσου, ενώ ο χώρος διεξαγωγής της κλήρωσης θα ανακοινωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Η ανακοίνωση έχει ανακοίνωσει ένα δελτίο τύπου που έχει σταλεί στα σωματεία για να γνωρίζουν και εκείνα τι πρόκειται να γίνει την Παρασκευή. Τα πρωταθλήματα της K16 και της K14 γίνονται πια εκκληρώσεις στην Ένωση. Δεν θα γίνουν εκκληρώσεις εδώ, οπότε νομίζω πως θα το δούμε στην πράξη πια. Θα τα δούμε από κοντά. Θα το δούμε στην πράξη πια.

Η ΔΕΟΠΕ με μια σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι την 5η 1 Οκτωβρίου στις 9 στα γραφεία της τοπικής επιτροπής Κάλλη τα σωματεία για την κλήρωση του πρωταθλημάτων, τον καθορισμό του αγωνιστικού προγράμματος. Τα σωματεία που είναι εκτός Ρόδου θα παρακολουθήσουν διαδικτυακά. Θα ενημερωθείτε την ίδια μέρα για το link, αναφέρει η ανακοίνωση. Η παρουσία των εκπροσώπων των σωματείων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Παράλληλα, θα γίνει συνάντηση με τον Σώμα των Διαιτητών. Αναφέρει πως προσκαλούμε το Σώμα των Διαιτητών σε συνάντηση, προκειμένου να συζητήσουμε θέματα που αφορούν τη νέα αγωνιστική περίοδο και ειδικότερα την διαθεσιμότητα των διαιτητών, τον προγραμματισμό και την κάλυψη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, τον συντονισμό μεταξύ τοπικής επιτροπής και διαιτητών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων. Μια αγωνιστική περίοδο θα αποτελεί μια κοινή προσπάθεια όλων μας και πιστεύουμε ότι με συνεργασία, συνέπεια και καλή διάθεση μπορούμε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη διεξαγωγή των διοργανώσεών μας, αναφέρει σχετικά η ανακοίνωση. Με Final Four θα διεξαχθούν πιθανότατα όλα τα πρωταθλήματα, στα οποία θα συμμετέχουν 4 και πλέον ομάδες, θα διεξαχθούν με Final Four. Προς το παρόν το μοναδικό ακόμη ερωτηματικό θα είναι το γυναικείο πρωτάθλημα. Μέσα στην εβδομάδα η διοργανώτερη αρχή θα αποφασίσει οριστικά και εφόσον δεν αλλάξει κάτι, οι κληρώσεις όπως είπαμε γίνονται την 5η το βράδυ.

αναφέρει και η ανακοίνωση πως όλα τα πρωταθλήματα, για όλα τα πρωταθλήματα προβλέπεται η διεξαγωγή Final Four με στόχο την δημιουργία μιας ενιαίας αγωνιστικής φιλοσοφίας, την ενίσχυση του ενδιαφέροντος και την ανάδειξη των πρωταθλητών μέσα από μια ιδιαίτερη ανταγωνιστική τελική φάση. Μπράβο. Ωραία. Πολύ ωραία.

Βλέπω κάποιες δηλώσεις του κυρίου Παπασταματάκη. Διαβάζω κάποιες δηλώσεις του κυρίου Παπασταματάκη για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας. Ο κυρίος Παπασταματάκης, μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, είχε, αν θυμάστε, ο κύριος Παπασταματάκης, παλιός πρόεδρος της τοπικής επιτροπής, και είχε πάρει μέρος και στις εκλογές για να πάρει την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Δεν είχε γίνει. Ξέφρασε λοιπόν την ανησυχία για την μείωση συμμετοχών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας αναπτυξιακών κατηγοριών στην Λέρο, με 74 παιδιά φέτος σε σύγκριση με 159 το 2023. Η μείωση αυτή φτάνει το 42,6% σε έναν χρόνο και το 53,5% από το 2023. Απαιτεί από την διοίκηση της ΕΟΠ να αξιολογήσει τις αιτίες και να προτείνει λύσεις. Ο κ. Παπασταματάκης τόνισε ότι η διαφωνία του δεν αφορά την Λέρο, αλλά τις στρατηγικές επιλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Ζήτησε να εξεταστούν παράγοντες όπως το κόστος συμμετοχής και η γεωγραφική κατανομή των διοργανώσεων. Επισημαίνει την ανάγκη για ένα σχέδιο που θα φέρει περισσότερα παιδιά στις εκκινήσεις, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από τους αριθμούς κρύβονται οικογένειες, προπονητές και σωματεία.

Γι' αυτό που σας έλεγα προηγουμένως με τις ώρες, κάτι τέτοιο ισχύει. Από ό,τι με ενημερώνει και από την Ένωση, δεν είναι σίγουρο το ότι το παιχνίδι θα γίνει στις 4 όπως γράφει αυτή τη στιγμή η Ένωση. Γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί και επίσημα. Αν δείτε, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση της τρίτης αγωνιστικής. Υπάρχει ένα δελτίο τύπου από την ομάδα του Εύδαμου για την συμμετοχή του συλλόγου στο, για τις διακρίσεις του συλλόγου στο αρκτικό τρίαθλο της Λέρου. Μέσα από το δελτίο τύπου, στο οποίο συγχαίρει τους αθλητές και τις αθλήτριές του για την συμμετοχή. Και αγωνίστηκαν η Δανάη Ξυπουλιτά, η οποία πήρε την πρώτη θέση στα 60 μέτρα εμπόδια, δεύτερη στο μήκος, τέταρτη στο ύψος. Διακρίσεις που την έφεραν στην πρώτη θέση στην γενική κατάταξη. Η Χρυσό Καλούδη, η οποία βγήκε δεύτερη στα 60 μέτρα με εμπόδια, πέμπτη στο μήκος και έκτη στο ύψος, τρίτη θέση στην γενική κατάταξη. Η Ελένη Λουκία, τρίτη στα 60 μέτρα με εμπόδια, 8η στο μήκος, πρώτη στο ύψος και τέταρτη θέση στην γενική κατάταξη. Η Αγάπη Μακρύ, τέταρτη στα 60 μέτρα εμπόδια, 7η στο μήκος, έκτη στο ύψος και έκτη στην γενική κατάταξη. Η Ελένη Θεοδωρακοπούλου, 5η στα 60 μέτρα με εμπόδια, 6η στο μήκος, 1η στο ύψος και συνολικά 7η στην γενική κατάταξη. Και ο Σπύρος Οικονόμου, ο οποίος βγήκε 4ος στα 60 μέτρα με εμπόδια, 5ος στο μήκος, 5ος στο ύψος και 4ος στην γενική κατάταξη. Υπάρχει μια ευχαριστήριο προς τον προπονητή του συλλόγου, τον κύριο Μανώλη Φραζή, που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους αθλητές. Ευχόμαστε περισσότερες διακρίσεις και δίνουμε ραντεβού στους Αγίου Πελαγίτικους Αγώνες, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του συλλόγου του Εύδαμου για τους αγώνες οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στη Λέρο το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Σήμερα συνεχίζεται η δράση για το UEFA Nations League με αρκετές και σπουδαίες αναμετρήσεις. Στις 10 παρατέταρτο το Ισπανία-Κροατία, στις την ίδια ώρα το Τσεχία-Αγγλία, ενώ το Σκωτία-Ελβετία επίσης την ίδια ώρα για τον δεύτερο όμιλο, Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία στις 10 παρατέταρτο, και για το γκρουπ, για το τρίτο γκρουπ, Μολδαβία-Νησί Φερόες, Φινλανδία-Λευκορωσία, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Βουλγαρία, Εστονία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία και Σλοβακία, Καζακστάν. Αναμετρήσεις οι οποίες έγιναν χθες, εκεί όπου είχαμε το Βέλγιο-Γαλλία 0-1 με το γκολ που πέτυχε ο Λίσε. Το Τουρκία-Ιταλία 1-4. Εξαιρετική εμφάνιση και νίκη για τους Ιταλούς. Γεωργία-Ουκρανία 0-0. Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία το ίδιο. Ρουμανία-Βοσνία 2-4, Σουηδία-Πολωνία 3-1, Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3 και Λετωνία-Κύπρος 0-0. Την Τετάρτη και την Τετάρτη δεν υπάρχουν αγώνες. Υπάρχει αγώνα την Πέμπτη, 1 το Οκτώβρη, το Ελλάδα-Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο. Στην Θεσσαλονίκη θα γίνει το μάτς, ένα παιχνίδι στο οποίο υπάρχει ήδη sold out. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος θα βρεθεί στην Τούμπα για το σημερινό και το συγκεκριμένο παιχνίδι, μετά και το εντυπωσιακό ξεκίνημα της εθνικής μας με δύο νίκες σε Σερβία και Γερμανία. Λογικό είναι. Όλοι θέλουν να βρεθούν στο γήπεδο, να στηρίξουν την ομάδα, να την χειροκροτήσουν, να την δουν από κοντά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα στην αυριανή εκπομπή, αύριο 4 με 5 την ίδια ώρα εδώ στην θέση μας στον Real Voice 99,5 και με την εκπομπή Real Score. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο. Στην άνοδο της Κηφισίας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Μείωση κατά 91% των διαφημίσεων για ιατρικές πράξεις και εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου, κατέγραψε η πλατφόρμα MedWatch τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της. Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, και τις εταιρείες του, σημειώνοντας ότι θεσμικά όλοι ελέγχονται. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν οι αποκαλύψεις για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα κάνοντας χημειοθεραπείες. Την άρση του απορρίτου για 6 τηλεφωνικές συσκευές, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB ζητά στο μεταξύ ο εισαγγελέας στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στην Εφόλη στη ύλη συνέντευξή του στον Real FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κάποιοι συμπλήρωσε βολεύονται με τις αυξήσεις των τιμών. Είπε επίσης ότι δεν εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία και δεν θα συνεργαστεί μαζί της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές για την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών. Παραπέμπονται άλλα 4 άτομα, ανάμεσά τους και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Συνελήφθη 55χρονος στη μεταμόρφωση μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας, τα οποία μέσω του εδάφους κατέληγαν στον Κηφισό.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports.
2: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Στη σημαντικότερη μεταγραφή της ιστορίας του προχώρησε ο Λεβαδιακός. Απέκτησε τον 34χρονο Αιγύπτιο αμυντικό μέσο Μοχάμεντ Ελνένι, που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Άρσεναλ έχοντας 161 συμμετοχές και έμεινε ελεύθερος από την Αλ Τζαζίρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
10: Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Viva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Viva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Viva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Viva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αχ. Τι έγινε, τι έβαθες?
5: Βρέχει.
4: Εντάξει, και που βρέχει.
5: Κάνε τραγούδια βροχή έχεις.
4: Έχω πολλά ροκ τραγούδια για βροχή.
5: Και δεν θέλω ροκ.
4: Το κορυφαίο ροκ τραγούδια βροχή είναι ελληνικό.
5: Α, το ελληνικό θέλω.
4: Το αποκαλό ροκ, κάποιοι μπορεί να διαφωνήσουν, αλλά τι πιο ροκ από Συνοικία το όνειρο 1963, ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη, μόνη που σκηνοθέτησε. Με Αλίκη Γεωργούλη. Επίσης, και εκεί ο Σερ Μπιθικότσης ερμηνεύει ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε μια από τις ωραιότερες σκηνές του ελληνικού κινηματογράφου και πες μου, αν αυτό δεν είναι ροκ, τι είναι?
5: Αυτά θέλω.

0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, μέχρι τις 7.
1: Είναι βαριά η ημέρα σήμερα. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Λάσκαρης Αγοραστός. Πήγα να πω η Ρετσίνα, αλλά δεν είναι.

0: Και η οποία μας θυμίζει φαβέλες. Ναι. Μας θυμίζει μια περιοχή λεγόταν Ασύρματος. Είναι κάπου εκεί προς Πετράλωνα κάτω. Και μια και θες βροχή, εδώ από τα έγκατα της νεανικής μας ηλικίας 1994.
1: Έγκατα, σιγά που είναι έγκατα. 5, έγκατα σημαίνει ότι είναι πολύ παλιά.
0: Ναι, 94-95 δεν είναι παλιό για σένα.
1: Όχι.
0: Okay.
1: Δεν σου έχω πει τι έχω κάνει εγώ. Δεν στα έχω πει. Θα στα πω μετά γιατί θα πατήσω πάνω στη μουσική και δεν θέλω.
0: Μπεμπέκα.
1: Μόνο να πω ότι στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Βάσια Κούτρα, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
0: studio@papakirialfm.gr.
1: Εδώ, εδώ σας περιμένουμε.
0: Βροχερή Κασίμη σήμερα.
1: Πολύ βροχερή Κασίμη. Και... αυτό που λες πάντως με την ηλικία, ξέρεις τι έχω πάθει. Το έχω πάθει με υπουργό, τον είχαμε στον αέρα.
0: Και... τώρα θες να μου πεις ότι δεν είναι από τα έγκατα της νεανικής μας ηλικίας το
1: 94-95
0: και η garbage.
1: Ακού, επειδή δεν θυμάσαι καμιά φορά. Δεν... όχι, δεν θυμάσαι.
0: Γυμνάζω όπως λύκειο ήταν.
1: Ναι, μωρέ, δεν συνειδητοποιείς πώς περνάνε τα χρόνια.
0: Εσύ.
1: Εγώ σίγουρα. Και το έχω, την έχω πατήσει δύο φορές. Η πρόσφατη ήταν κάτι που συζητούσαμε στον αέρα με υπουργό, με στέλεχος της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Για το εκπαιδευτικό σύστημα και έλεγα εγώ για το σύστημα Αρσένη, δηλαδή 2000. Εγώ στο μυαλό μου βεβαίως. Δεν είχα το 2000, είχα, όταν το δώσα εγώ. Εγώ το δώσα εγώ εξετάσει. Και μου λέει ο άνθρωπος αυτό ήταν πριν 30 χρόνια. Και του λέω με πολύ, δηλαδή με τσαμπουκάκι όλα, όχι αστεία τώρα. Γιατί όντως το πίστευα. Καθίστε, λέω, δεν είναι έτσι, λέω. Δεν είναι πριν 30 χρόνια αυτό που λέτε. Αυτό για να καταλάβετε, όταν έδωσα εγώ πανελληνίες. Λοιπόν, τότε δώσετε πανελληνίες. Το 2000. Αλλά το έκανα επίτηδες. Δεν το έκανα επίτηδες, να το καταλάβεις.
0: Σαφές ότι δεν το έκανες.
1: Ναι, ναι, το πίστευα.
0: Είναι αυτό που λέει πώς όσο γρήγορα και περνάει ο καιρός, αλλά περνάς καλά. Προφανώς έχεις περάσει πολύ ωραία στη ζωή σου. Αν έχουν περάσει 30 χρόνια και νομίζω ότι είναι 10.
1: Όσο γρήγορα περνάει ο καιρός, σας πεθαίναμε αγκαλιά πριν τελειώσει ο τελευταίος χώρος.

0: Και αμόκ βεβαίω κολούμπρα παθαίναμε εκείνη την εποχή με, με την τραγουδίστρια των Garbage, όπως επίσης και με την τραγουδίστρια των Ελάστικα που είχε εκείνο το κούρεμα που ήταν κοντό πίσω, διαγωνίως καρέ μπροστά. Το ζήλευα. Όχι, καρέ είχα εκείνη την εποχή. Απλά λέω τότε που δεν ήταν ανώμαλο τα αγοράκια να θέλουν τα κοριτσάκια. Πολύ εντύπωση μας έκανε.
1: Ούτε τώρα είναι μωρέ, εντάξει.
0: Μπα, πήγαινε πες το αυτό στα σχολικά βιβλία.
1: Εντάξει. Είναι μόλις και 12 και έχει αρχίσει να τα λέει. Αυτά δεν είναι τίποτα.
0: Μα
1: να...
0: τα έχω φέρει μαζί μου από πριν.
1: Α, εντάξει. Έχεις...
0: ΛΟΑΤΚΙ ατζέντα,
1: από την προηγούμενη εβδομάδα τα έχει.
0: Τούρκοι και τα σχετικά.
1: Τούρκοι νομίζω τα εξαντλήσαμε.
0: Μα εγώ πηγαίνω με ένα συννεφάκι πάνω από το κεφάλι μου. Όχι, δεν
1: έχει άλλα σύννεφα τώρα. Βγάλτε να διαλυθούν.
0: Του Ισλαμολοάτκι συννεφάκι πηγαίνει πάνω από το κεφάλι μου και βρέχει.
1: Φυσό σου 5 ευρώ να διαλυθεί το συννεφάκι.
0: Είναι πολύ φτηνά, αγάπη μου. Δεν είναι το συννεφάκι αυτό πολύ ακριβό. Αγοράζεται αυτό το συννεφάκι.
1: Έτσι, νόμιζα ότι ήταν σαν τις σφαίρες.
0: Όχι, παιδί.
1: Να σου πω, έχουμε κάποια άλλα σύννεφα τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι, έχουν βγει ή άκου τώρα.
0: Με το χρόνο συμβιβαστικές.
1: Με το χρόνο, δυστυχώς. Λοιπόν, τι θες.
0: Λοιπόν, να σε πληροφορήσω.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι σε περίπτωση που θέλεις να εξοικειωθείς περισσότερο, ο Αριστοτέλης λέει ότι δεν υπάρχει χρόνος. Και γι' αυτό τον πραγματεύεται στο τρίτο κεφάλαιο, όχι, όχι τα μετά τα φυσικά, στα φυσικά.
1: Μάλιστα.
0: Σου λέει ότι ο χρόνος είναι απλά μια αντίληψη.
1: Μάλιστα.
0: Του ανθρώπου, ούτως ώστε να προσδιορίζει τη ροή της αλλαγής.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι έτσι αυθύπαρκτον ως χρόνος. Το λέω για να αισθάνεσαι καλύτερα.
1: Όχι, ναι,
0: αυτό νομίζω είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα που μπορώ να σου πω σήμερα. Και τώρα θέλω να μου πεις τι έχει γίνει σήμερα.
1: Τι γίνεται
0: σήμερα.
1: Ήθελα να πω για τα σύννεφα κάτι.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν θα μου πεις.
1: Θα σου πω.
0: Σε αγωνία θα με κρατάς.
1: Όχι, όχι. Κοίτα, γενικότερα, επειδή πριν από λίγο επειδή τελείωσε και η παρουσίαση του κύριου Γεωργιάδη, όπου παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα της MedWatch, της πλατφόρμας αυτής που θα εντοπίζει διαφημίσεις.
0: Θα τη συλλάβουν την Καριστιανού.
1: Πρακτικές. Κάτσε, πριν φτάσουμε στην.
0: Κάτσε, τι φτάνει. Η πολιτική αρχηγός είναι να κατεβάσει κόμμα.
1: Δεν θα σου πω για την Καριστιανού.
0: Στις προηγούμενες εκλογές.
1: Σου πω για την κυρία Καριστιανού.
0: Άλλα κόμματα. Τώρα μας συλλάβουν την Καριστιανού. Σαν τον άλλο στη Ρουμανία.
1: Η κυρία Καριστιανού απάντησε.
0: Ναι. Απειλεί τη δημοκρατία.
1: Είπε ότι δέχεται ευθεία επίθεση. Είπε ότι θέλει να την τρομοκρατήσει ουσιαστικά ο κύριο Γεωργιάδης, ότι προσπαθεί να την τρομοκρατήσει.
0: Ναι.
1: Γιατί απάντησε και στις δηλώσεις κυρία Παγώνη που είπε για το συγκεκριμένο μηχάνημα.
0: Ναι.
1: Της βιοανάδρασης πως λέγεται, είπε ότι δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση για έλεγχο.
0: Ναι.
1: Και λέει ουσιαστικά ότι τέτοια μηχανήματα υπάρχουν παντού και ότι δεν χρειάζεται άδεια, μπορεί να τα πάρει ένας ιδιώτης. Αυτά λέει πάνω κάτω.
0: Καλά,
1: αφού...
0: θα περιμένω την Πέμπτη την έχει ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Μάλιστα, μπράβο, θα τα ρωτήσει όλα
0: και εκεί θα διευκρινιστούν τα πάντα. Οπότε, here comes the rain.
1: Έχουμε
0: again.
1: Eurythmics,
0: ναι. Τώρα, περάσαμε από τους garbage
1: σε νέο μουσικό περιβάλλον. Δεν θα με αφήσει να πω για το με τίποτα.
0: Τι θες για το με τίποτα, μου πέμπνε πέμπνε.
1: Ξεκίνησα να σου λέω για το MedWatch και με έχεις πάει στην κυρία Καριστιανού.
0: Πάμε στο MedWatch, παιδί.
1: Πες για το τραγούδι.
0: Δεν θέλω.
1: Ωραία.
0: Είναι ωραίο όμως.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, παρουσίασε λοιπόν τα πρώτα αποτελέσματα.
0: Αυτό
1: κύριος...
0: ήταν ένας πολύ γενικός τρόπος να πει στα πάθια μου τα παπούτσια.
1: Σωστά. Λοιπόν, ο κύριος, πολύ σωστά τα λες.
0: Βρε Νταλάρα.
1: Έχει γενέθλια σήμερα, μην τα λες σήμερα.
0: Χρόνια πολλά!

0: Λοιπόν, έχω να επιλέξω μεταξύ Άννη Λένοξ και Στεφανία Κασίμη και επιλέγω Στεφανία Κασίμη.
1: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, και δεν έχει μόνο ο Γιώργος Νταλάρας, θα πούμε και τους υπόλοιπους που έχουν γενέθλια. Πολλοί κόσμος σήμερα. Έλεγα λοιπόν για τον κύριο Γεριάδη που παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα με τις διαφημίσεις και τις πρακτικές που ενδέχεται να παραβιάζουν το πλαίσιο το οποίο ισχύει. Και είπε ότι έχουν μειωθεί και σημαντικά οι σχετικές διαδικτυακές αναρτήσεις. Και επίσης γνωστοποίησε ότι έχει διαβιβάσει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας τις καταγγελίες που αφορούν στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στον κύριο Γιώργο Πατούλη, για να διερευνηθούν από την αρμόδια αρχή.
0: Στην πράξη αυτό τι σημαίνει?
1: Αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα ο κύριος Πατούλης θα το... Τι σημαίνει στην πράξη? Θα τον ερευνεί, θα πάρνει στις εταιρείες με τις οποίες φέρεται να συνδέεται. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Αλλά και άλλους ερευνούν στην Ελλάδα, δεν έγινε τίποτα.
1: Ναι, θα πει, αλλά είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Δεν σου διαφεύγει απλώς, εντάξει, μια λεπτομέρεια είναι. Θα πάνε εκεί σε κάθε περίπτωση και θα δουν αυτές οι εταιρείες με τις οποίες συνδέεται, είτε αναγεννητική, αισθητική, ολιστή, ό,τι είναι.
0: Έχουν βάλει λοιπόν τον Πατούλη.
1: Τι ακριβώς έκαναν αυτές οι εταιρείες και αν αυτές οι εταιρείες με τις οποίες φέρεται να συνδέεται έκαναν πράξη οι οποίες δεν επιτρέπονταν στα σημεία τα οποία γινόντουσαν.

0: Λοιπόν, να σου πω τώρα τι κατάλαβα εγώ. Αν θέλει, μπορώ και εγώ λίγο κάτι.
1: Βεβαίως, θα σου πω και θα πάω στις ενδοφλέβειες, στις θεραπείες.
0: Συμβάλλω βεβαίως στο αποτέλεσμα το ηχητικό, ναι, και του περιεχομένου αυτή τη εκπομπή.
1: Τα ιατρικά, σε παρακαλώ, μην μπλέκεσαι βέβαια.
0: Στα σημεία μόνο, όχι πολιτικά θέλω να το πάω.
1: Για πες, πες, ναι.
0: Εσύ, με λέει πουρό ο άλλος. Λέει πώς έμπλεξες με το πουρό.
1: Και καλά, ναι,
0: το
1: ξέρω. Δεν καταλαβαίνεις ότι είμαι.
0: Ρίχνω δύο δεκαετίες. Το έχουμε πει από την αρχή.
1: Μια υπερβολή. Δεν θέλω, έτσι δεν γίνεται πιστευτό.
0: Ξυρίζομαι, διότι αν αφήσω τα γένια μου είμαι σαν τον Άι Βασίλη. Λευκός, είμαι μπαρμπούδος. Ο Ιβάν Σαββίδης, ναι. Όλο το γέννη είναι, αν ξέρεις και το πέρας το μουστάκι, ναι. Παιδί μου, κάνω τον Νικοπολίδη να μοιάζει νηπιαγωγείο. George Clooney δημοτικό. Εντάξει, ξέρω, βαριά ονόματα. Βαριά ονόματα.
1: Γι' αυτό είπα, κρύφτηκα. Είπα, ας κλείσουμε τον αέρα λίγο.
0: Έπαθες ό,τι έπαθε ο Κασελάκης όταν του είπα τι σκέφτεται για τη λέξη έθνος.
1: Όχι ρε εσύ, εγώ Νικοπολίδη George Clooney αγαπώ, τι λες τώρα.
0: Ποια γυναίκα δεν αγαπάει Νικοπολίδη George Clooney.
1: Ευτυχώς παντρεύτηκαν πιο όμορφο, ακόμα πιο όμορφο.
0: Από τις ανώμαλες που γουστάρουν άντρες τώρα, όχι τις κανονικές.
1: Εγώ σου λέω παντρεύτηκαν ακόμα πιο όμορφο. Αυτούς, τι εννοείς.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι
1: οπότε
0: Σοκράτη Θεέ, πάρε την ΠΑΕ.
1: Λοιπόν,
0: sorry να σου πω το πολιτικό του πράγματος.
1: Δεν θα με αφήσει ρε. Πες το πολιτικό για να σου πω για τα
0: ελληνικά. Τον έχουν δεμένο χειροπόδαρα.
1: Δεν ξέρω αν τον έχουν. Αυτό θα το δει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν ξέρω αν τον έχουν δεμένο χειροπόδαρα. Εσύ από πού προκύπτει αυτό που λες ότι τον έχουν δεμένο χειροπόδαρα?
0: Τι εννοείς από προκύπτει? Εγώ δεν ξέρω, ο άνθρωπος είναι πιθανότατα απολύτως αθώος. Το τεκμήριο δε της αθωότητος είναι κορώνα στο κεφάλι μας. Κορώνα του σπιτιού μας. Λοιπόν, όμως προς εκλογές πηγαίνουμε. Στέλεχος παίζει γυναικό στα δεξιά. Mm-hmm. Ενώ ο κύριος Πατούλης είχε ακουστεί ότι μπορεί να συνεργαζόταν και με έτσι, ρεύματα εκτός Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι τώρα με αυτήν την υπόθεση τον βάζουν στο επίκεντρο, ναι, κάτω από το μικροσκόπιο. Και αυτό για τον κύριο Πατούλη, ο οποίος είναι πιθανότατα να είναι απολύτως αθώος και πεντακάθαρος, παραμένει ένα βεβαρημένο πολιτικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα στο οποίο θα κληθεί να κινηθεί μέσα σε μια προεκλογική χρονιά.
1: Ωραία.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω?
1: Ναι, ναι.
0: Άλλον έναν που τον έχουν στο μικροσκόπιο.
1: Ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα τι είχε γίνει με τον κύριο Πατούλη. Δεν θα μπούμε τώρα στην. Δεν θα πω διαδικασία να εξηγήσω σε ποιες εταιρείες συνδέεται. Τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε ακούσει όλες τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι σημαντικό το εξής. Αυτή η εταιρεία με την οποία συνδέεται, είτε είναι πρόεδρος, είτε είναι εταίρος, μετά είτε άλλαξε το site, δεν άλλαξε το site. Mm-hmm. Αυτή όμως η ιστοσελίδα.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά διαφήμιζε υπηρεσίες ευεξίας και ενδοφλέβειες θεραπείες. Μιλάω για αυτές τις βιταμίνες.
0: Δεν διαφωνούμε.
1: Πολύ ωραία. Ναι, αλλά αυτές οι θεραπείες, αυτά τα σκεφάσματα ήταν αυτή η ενδοφλέβειοι ευεξίας που υποτίθεται πρέπει να γίνονται, αν γίνονται, δεν ξέρω αν μπορούν να γίνονται. Πάντως σίγουρα δεν μπορούν να γίνονται σε βίλα, σε ξενοδοχεία, σε γιοτ, στην Ήκονο, 24 ώρες το 24ωρο, όπως διαφήμισε συγκεκριμένη σελίδα. Και πρόσεξε. Αυτή η σελίδα υπήρχε ως, πώς να το πω, ως υποκατηγορία, ναι, στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Mm-hmm. Αυτή η κατηγορία, το tag, πώς να το πω, αυτή η κατηγορία της ιστοσελίδας, αυτή η ανάρτηση, να το πω έτσι, κατέβηκε, αποδημοσιεύτηκε. Απλά το ίντερνετ, ξέρεις, είναι λίγο, όποιος το ξέρει, ναι, κρατάει κάποια πράγματα. Οπότε υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
0: Όποιος δεν το ξέρει, έχει άλλους που το ξέρουν. Ε.
1: Ωραία, εντάξει, ναι, τέλος πάντων. Οπότε βγήκαν αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Ωραία, κοίτα. Το ζήτημα είναι ως εξής.
1: Ναι.
0: Είναι δεδομένο ότι έχει γίνει πλήθος λάθροχειριών, απατών, παρανομιών. Έχουν γίνει όχι απλά παρατυπίες, έχουν γίνει εγκλήματα.
1: Ναι.
0: Το μόνο το οποίο λέω, και αυτό δεν είναι ούτε υπέρ ούτε κατά, ναι, οποιουδήποτε κυρίου Πατούλη, είναι ότι όπως είμαστε πέφτοσυνεφάκηδες σε τούτην εδώ τη χώρα, όπως πέφτουμε πάνω σε ένα θέμα το οποίο ποτέ κανείς δεν το είχε υποψιαστεί μέχρι που κάποιος πεθαίνει, στη συγκεκριμένη,
1: σωστά,
0: περίπτωση ο Μαζωνάκης.
1: Ναι.

0: Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο που το κάνουμε συνήθως, έχουμε πέσει και σε αυτό το θέμα και ξαφνικά όλοι ζητάμε δικαιοσύνη, όλοι ζητάμε να αποδοθεί.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτή η συνθήκη είναι πολύ επικίνδυνο να μας βγάλει απλά από διοπομπαίους τράγους.
1: Γιατί το λες?
0: Διότι έχουμε την τάση να το κάνουμε. Δηλαδή για κάποιον στο οποίο υπάρχει μια γενική, μια συλλογική ευθύνη, η οποία είναι διαμερασμένη μεταξύ πολιτικών, επιχειρηματικών, οικονομικών, αλλά και προσώπων της δημοσιογραφίας ή του δημοσίου διαλόγου, πολλές φορές όλο αυτό το πράγμα πάμε και το επικεντρώνουμε σε έναν, δύο, τρεις ανθρώπους και λέμε βρήκαμε ποιος φταίει, το λύσαμε το θέμα.
1: Ναι, σε αυτό δεν διαφωνώ.
0: Ενώ παιδιά, εκεί έξω, το αίμα όχι του Μαζονάκη. Και εμείς δεν ξέρουμε πόσων άλλων ανθρώπων και πώς το λένε, την δυστυχία τόσων ανθρώπων τα έχουν στα χέρια τους πολύ περισσότεροι άνθρωποι από τον εκάστοτε πρόεδρο του εκάστοτε ιατρικού συλλόγου. Αυτό λέω.
1: Και για να προσθέσω αυτό που λες, αυτό για παράδειγμα το οποίο συζητάμε τώρα, ότι έκανε και κατέβηκε και αποδημοσιεύτηκε εταιρεία που συνδέεται με τον κύριο Πετούλη, αυτά τα σκευάσματα ενοφλέβες θεραπείας που δεν επιτρέπονται, είχε βγάλει και ο ΙΟΦΑ ανακοίνωση τις προηγούμενους μήνες. Αν γκουγκλάρει κανείς και ξέρει πως λέγονται αυτές τις θεραπείες, νομίζω το έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες, αυτές οι υπηρεσίες ενδοφλέβειας θεραπείας είναι παντού στο διαδίκτυο, δεν υπάρχουν πια. Όλοι λένε θα σου πούνε προσωρινά κλειστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αν πατήσεις μια συγκεκριμένη επωνυμία, για παράδειγμα, που έχει. Να και τώρα, το έχω μπροστά μου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδατο, το έλεγα και τρεις μέρες. Αυτές τις θεραπείες έλεγα που συνδέονται. Αυτό εννοούσα. Σε ενδοφλέβεις θεραπείες.
0: Χειροκροτώ. Έτσι, με ενθουσιασμό. Με αλλαλαγμούς ενθουσιασμού.
1: Οι οποίες δηλώνουν προσωρινά κλειστά. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο αυτή η εταιρεία.
0: Όμως.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι έχεις δίκιο.

0: Και αυτό που λέω εγώ τώρα, αγαπητοί μου, είναι το εξής. Ότι σε όλες αυτές τις εταιρείες που εσύ και εγώ τις βλέπουμε στα διαδίκτυα κλειστές, που μπαίνουμε στις ιστοσελίδες και ξέρουμε τα ονόματά τους, που διαφήμιζαν όλες αυτές τις υπηρεσίες και οι οποίες αυτές οι υπηρεσίες είναι στο διαδίκτυο, ακόμα και αν τα έχουν κατεβάσει. Οπότε είναι δεδομένο ότι στην ασφάλεια μπορούν να το βρουν. Είναι τζιμάνια στο ηλεκτρονικό
1: έγκλημα. Δεν μπορεί, αν μπορώ να το βρω εγώ.
0: Εγώ ήθελα τις δύο τελευταίες εβδομάδες να έχουν μπουκάρει Ράμπο σε όλες αυτές, σε δεκάδες παράνομα μέρη που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, να τους δένουν όπως τους δένει ο πρόεδρος. Δεν είναι στο Ελ Σαλβαδόρ, πώς είναι κάτω. Αυτός που έχει βάλει τη μισή χώρα φυλακή, το 10% έχει βάλει στη φυλακή, στο Ελ Σαλβαδόρ, δεν είναι. Πού είναι στον Ισημερινό, μπορούμε να τους βλέπουμε, ρε παιδί μου, με βραχιολάκια να πηγαίνουν σε πούλμαν. Πούλμαν, κανονικά. Όποιος είχε μαγαζί, όποιος είναι στη μετοχική σύνδεση εταιρείας που έχει αυτές τις υπηρεσίες που τώρα δεν τις κάνουνε, αλλά τις κάνανε πιο πριν.
1: Βεβαίως.
0: Βραχιολάκια, πούλμαν, κορυδαλός. Και ψάχνουμε για τους πατούλιδες στη συνέχεια. Διότι σίγουρα, κάποιοι από τους μεγαλόσχημους είναι ενεργά επεπλεγμένοι. Και αυτοί που είναι τώρα θα κοιτάει ο ένας τον άλλον σαν να παίζουν πέφτει νύχτα στο Παλέρμο.
1: Συγγνώμη και κλείνουμε. Απλώς να πω ότι κάποιες από αυτές τις εταιρείες λένε κάπου στις ιστοσελίδες, στις βρώρες, στις δείξεις, αμερικανικών συμφερόντων παράδειγμα. Για να μην σε βρούνε ποτέ, Μπογδάνε.
0: Κίμπερλι, are we reaching?
1: Λέω, εντάξει.
0: Are we reaching? Βασιλίσσης Σοφίας Avenue, the embassy, are we reaching?
1: Ναι, ή τάδε συμφερόν. Τέλος πάντων, ότι δεν είναι ελληνικές, με άλλα λόγια.
0: Κίμπερλι, Real
2: FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
6: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
5: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
7: Ποιος είναι ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
8: Κυρία Μαρία, μπράβο.
7: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
8: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
7: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων και εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου καταγράφηκαν στην πλατφόρμα MedWatch σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Την άρση του απορρίτου για 6 τηλεφωνικές συσκευές ζητά ο εισαγγελέας στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στην εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Περισσότερα στο real.gr.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 22 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 19 στην Πάρο και 26 στην Κέρκυρα.
17: Ιδέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στον Κηφισό από Ρέντι έως Σεπόλια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία σαν ανατμήματα, στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Άντε τώρα να εξηγήσω στην Κασίμη ότι αυτό είναι 2006. Ή τουλάχιστον κάπου εκεί είχε βγει ο Μικά, διότι θυμάμαι ότι τον ακούγαμε και στο 298 μηχανοκίνητο τάγμα εθνοφυλακής. Ναι, περιμέναμε τους Τούρκους και ακούγαμε Relax, take it easy. Αλήθεια λέω, έμπαιναν τα BNP, έφευγαν τα BNP, μπαίναν οι Καναδέζες, έφευγαν οι Καναδέζες και Relax, take it easy. Οπότε από εκεί οπότε έχουν περάσει περίπου 20 χρόνια, θέλω να σου πω, από αυτό το κομμάτι που ακούμε. Επίσης το είδωλο είναι ο Μπουκέλε, είναι ο πρόεδρος του Ισημερινού. Ο τύπος είναι καμιά σαρανταριά χρονών και έχει βάλει φυλακή έναν στους 10 Σαλβαδορέζους, όχι Ισημερινού, του Ελσαλβαδόρ.
1: Σαλβαδορέζους.
0: Σαλβαδοριανούς, Σαλβαδορινούς, Σαλβαδόριους.
1: Ναι, Σαλβαδορέζους, εντάξει, μια χαρά.
0: Λοιπόν, ένα Μπουκέλε θέλουμε εδώ πέρα. Να πάει σε όλα αυτά τα περσοναλάδικα και να αρχίσει να μαζεύει. Έλα εδώ εσύ, έλα την Τζούπρα, φρουπ κατευθείαν από το εξτέ. Έλα λοιπόν εδώ εσύ με το κόκκινο παντελόνι, μέσα. Εσείς εκεί με τα ωραία τα γυαλάκια και την τζάντα την Μπέρκιν.
1: Μέσα.
0: Τι λοιπόν, που την πήρε την τζάντα την Μπέρκιν, 15 χιλιάρικα. Μέσα κι εσύ.
1: Ο Μαϊμού.
0: Μαϊμού, δυσυσόβια. Το μεγαλύτερο έγκλημα από το να έχεις την Ερμές είναι να την έχεις
1: μαϊμού. Εντάξει.
0: Δεν θα πονικοποιήσουμε, κυρίες και κύριοι, όχι, την προκοπή. Βγείτε έξω, πλουτίστε.
1: Πάρτε Ερμές, υπερκατανάλωση.
0: Αλλά όχι με περσοναλάδικα που κάνουν λοιπόν θεραπείες για τον καρκίνο. Δηλαδή κάπου πρόσεξε λίγο έλαιο. Μα χημειοθεραπείες,
1: ναι,
0: άλλοι.
1: Αυτό μιλάμε τώρα για τη Θεσσαλονίκη.
0: Συγγνώμη,
1: υπάρχει
0: δηλαδή
1: εισαγγελική παρέμβαση.
0: Εγώ θα
1: για
0: ήθελα τώρα ένας δικηγόρος
1: χθες
0: να μου πει κάτι.
1: Ναι.
0: Εάν ο άνθρωπος ή ο συγγενής που του είπανε κάνει αυτό, ενώ δεν είχε καν καρκίνο.
1: Περίμενε.
0: Πάει και τους σαπίσει στο ξύλο.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Περίμενε.
1: Να δούμε καταρχάς, είναι άλλο. Να δούμε αν έκανε χημειοθεραπείες σε ανθρώπους που δεν είχαν καρκίνο ή έγραφε φάρμακα σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν είχαν καρκίνο και διοχετεύονταν τα φάρμακα κάπου αλλού. Δηλαδή δεν τα έδιναν στους ανθρώπους που δεν είχαν καρκίνο, γιατί δεν υπάρχει και λόγος να δώσει ένα φάρμακο πάρα πολύ ακριβώς σε έναν άνθρωπο που δεν έχει καρκίνο.
0: Εκτός αν θέλεις να του πάρεις τα λεφτά.
1: Όχι. Δεν τα παίρνεις τα λεφτά. Τα παίρνεις από τα φάρμακα αυτά, δεν τα παίρνεις από τους ανθρώπους.
0: Okay,
1: τα λεφτά.
0: Για πες μου,
1: τα παίρνεις από το κράτος.
0: Okay.
1: Το νόημα να το κάνεις αυτό είναι να τα πουλήσεις αυτά τα φάρμακα στη μαύρη αγορά. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Πάντως δεν έχει κάποιο νόημα να τα χρησιμοποιήσεις ανθρώπους που δεν έχουν καρκίνο. Δεν είπα να τα γράψεις, να τα χορηγήσεις, είπα.

0: τον παραψηρίζεις. Μπορούν να μπουκάρουν μέσα να τους δέσουν
1: όλους. Έχουν μπουκάρει, έχουν μπουκάρει.
0: Τώρα, γιατί θα τους δέσουν είναι δευτερεύον.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Πάντως.
0: Αρχίζω και γίνομαι επικίνδυνος. Το ξέρω. Με φάση δεν μπορώ να τετραγωνίσω τον κύκλο, αλλά τέλος μπορώ πάντων, να κυκλώσω τον τετράγωνο.
1: Έχουν ανακληθεί δύο. Έχει ανακληθεί η άδεια και ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη. Έχει και σε Θεσσαλονίκη, έχει και σε Λάρισα, έχει και σε Αθήνα. Οπότε πρέπει να διαπιστωθεί αν λειτουργούσαν με αντίστοιχο καθεστώς. Είναι και στη Θέρμη μια κλινική.
0: Ρε δημιουργίες, ρε μεσινούκ, πρέπει να κατεβαίνουν.
1: Μικροσκόπιο.
0: Έχεις δει αυτά στα... Τα ΕΚΑΜ που κάνουν τις ασκήσεις και τις επιδείξεις που πέφτουν από τον πύργο ανάποδα, κάνουν διπλό τόλουμπ στον αέρα, άξελ, κάνουν και το χορευτικό με το Mi 16, τούπου τούπου τούπου τούπου και τους δένουν όλους με ένα μαγικό τρόπο. Αυτό πρέπει να το κάνουμε όλες τις επιδείξεις. Δεν μπορούν να μπουν μέσα στα περσοναλάδικα και σε όλα τα ιατρία και τα παραϊατρία και να αρχίσουν να τους μαντρώνουν όλους. Πρώτα μαντρωσέ τους, μετά ρώτα.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Θα επανέλθουμε στο θέμα της κλινικής, απλώς.
0: Για να μην ακουγόμεθα υπέρ το δέον υπερβολική, όταν λέμε πρώτα μαντρωσέ τους μετά ρωτά, εννοούμε αυτούς οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες εταιριών, οι οποίες έχει προκύψει ότι παρανομούν. Λοιπόν, δεν λέμε να πάρεις να πιάσεις τους αθώους.
1: Θα σου πω και μετά για την υπόθεση, γιατί έχω κάνει λίγο ρεπορτάζ να σου πω λίγο.
0: Αλλά σε όλα, σε όλα σε αυτή τη χώρα, από τα Τέμπη μέχρι παρανομούν. Λοιπόν, δεν λέμε να πάρεις να πιάσεις τους αθώους.
1: Θα σου πω και μετά για την υπόθεση, γιατί έχω κάνει λίγο ρεπορτάζ να σου πω λίγο.
0: Αλλά σε όλα σε αυτή τη χώρα, από τα Τέμπη μέχρι αυτό το οποίο βλέπουμε, τι βλέπουμε ουσιαστικά, να

0: Γεια σας.
1: Γιατί είχαμε μία εξέλιξη σε σχέση με τα Τέμπη, γιατί έγινε γνωστό ότι παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το λεγόμενο μπάζωμα στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Και να ξεκινήσουμε από εκεί και με ένα σχόλιο σας.
0: Ουσιαστικά, εγώ δεν ούτε χαίρομαι ούτε λυπάμαι για αυτή την εξέλιξη. Θα εξηγήσω για ποιο λόγο. Είναι κάτι, λυπάμαι μάλλον, διότι διαπιστώνεται μετά από 3,5 χρόνια το αυτονόητο, αυτό που φωνάζαμε την πρώτη στιγμή εμείς στην γενή. Αυτό έπρεπε να είχε εξακριβωθεί από την πρώτη στιγμή. Και όχι να με διανύσουμε 36 μήνες, όχι 36, συγγνώμη, 42 μήνες και για να καταλήξουμε στην συμπέρασμα ότι όντως τελικά υπήρξε συγκάλυψη. Αυτό όμως, από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, αυτή η χρονική καθυστέρηση ευνοεί αυτό που θέλουμε να συγκαλύψουμε.
2: Κύριε Ψαρόπουλε, μου επιτρέπετε να κάνω ένα βήμα πίσω στην συζήτηση. Είστε ο πατέρας της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα των Τεμπών. Είστε συνήγορος συγγενών διτημάτων. Θυμάτων, με συγχωρείτε, έχετε καταθέσει στην δίκη, έχετε μιλήσει για την πυρόσφαιρα. Όσον αφορά στο μπάζωμα, θεωρείτε ότι αυτή η εξέλιξη, εγώ δεν το λέω καν λεγόμενο μπάζωμα, είναι μπάζωμα, είναι ξεκάθαρο μπάζωμα, αποχωμάτωση, επιχωμάτωση. Το είδαμε να συμβαίνει. Δικαιώνει εκείνους οι οποίοι απέναντι και κόντρα στο κυρίαρχο αφήγημα λέγανε ότι εδώ έχει γίνει κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο και το οποίο δεν έπρεπε να γίνει. Διότι ακόμα και αυτό έχει αμφισβητηθεί. Και εξακολουθεί να αμφισβητείται.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να αμφισβητείται από αυτούς που θα πρέπει να εξηγήσουν κάποια στιγμή γιατί το αμφισβητούν. Το ερώτημα είναι γιατί το αμφισβητούν. Και αυτό φυσικά εννοείται συνδέεται και με τα αίτια της απώλειας των ζωών πολλών από την Πυρκαγιά. Άμεσα συνδεδεμένο, δεν το λέω εγώ, το λέει το ίδιο, η ίδια εισαγγελική πρόσωπη και το δικαστικό συμβούλιο, το πρόσωπο δικαστικό συμβούλιο. Αυτά τα πράγματα είναι αλληλένδετα και θα πρέπει πραγματικά να αναζητηθούν όχι μόνο οι ποινικές ευθύνες αυτών που παραβίασαν το καθήκον όπως ήταν προκειμένο μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο και άλλοι τέσσερις συγγνώμη, υπηλά υψηλή εκτιμωτήση. Αλλά και γιατί το κάνανε αυτό. Μέσα στην εισαγγελική πρόταση και στο πρόταση του Δικαστικού Συμβουλίου, ουσιαστικά εξιστορείται το γιατί.
2: Και το ποιοι το έκαναν αυτό. Είχαμε τις πρώτες ώρες παρουσία ανωτέρων αξιωματικών και των ενόπλων δυνάμεων, συγκεκριμένα της αεροπορίας, και επίσης είχαμε διάφορες διαφορετικές περιπτώσεις εταιριών οι οποίες ανέλαβαν να πάρουν από εκεί το υλικό και να το πάνε αλλού. Άλλο στη θέση παντρεμένου, άλλο στο κουλούρι.
1: Στο κουλούρι, ναι.
2: Το ζήτημα είναι ότι όπως έχετε κάνει λόγο για απώλεια και αλλοιώσεις στοιχείων, έτσι λοιπόν τώρα θα πρέπει αυτή η απώλεια και οι αλλοιώσεις στοιχείων να θεωρηθούν δεδομένες, αφού θεωρείται δεδομένο πλέον το μπάζωμα. Και μετά βεβαίως να πάμε και στις ευθύνες.
0: Να πάμε και σε ευθύνες και να παθούν και άλλα πράγματα.
1: Ναι, ωραία. Σε ό,τι αφορά τον χώρο, εσείς έχετε συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία, εννοώ για τις συμβάσεις, ποιοι είναι οι ανάδοχοι, είστε καλυμμένοι από όσα έχουν στα χέρια τους οι αρχές αυτή τη στιγμή, ή εκκρεμούν κάποια.
0: Εκκρεμούν. Εγώ θα σου πω κάτι. Σήμερα, μετά το τέλος της του ακροτηρίου πήγα στο περιφερειακό συμβούλιο της περιφέρειας της Ιταλίας προκειμένου να μάθω από πρώτο χέρι και ακριβώς την έβη με τη μία από τις πέντε εργολαβίες που ανατέθηκαν ευθείας σε μια εταιρεία φάντασμα η οποία δεν υπήρχε.
2: Συγγνώμη, ανατέθηκε εργολαβία σε εταιρεία χωρίς να
0: υπήρχε.
2: Ακριβώς.
1: Δεν υπήρχε.
2: Κατατέθηκε τις επόμενες μέρες στο ΓΕΜΗ.
0: Όχι, τον επόμενο μήνα. Η σύμβαση υπογράφηκε το μεθεπόμενο μήνα. Δηλαδή, εντάξει, αυτά τα πράγματα δεν χρειάζεται να είσαι νομικός για να καταλάβεις ότι εδώ πέρα δεν γίνονται.
1: Αυτή είναι η σύμβαση με τον γερανοφόρο, κύριε.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Ψαρόπουλο, μάλιστα.
0: Άλλες τέσσερις συμβάσεις.
1: Σωστά.
0: Άλλες τέσσερις συμβάσεις. Όχι για την περιπράξη, όχι για την πρόσβαση, όχι για άλλα γερανοφόρα ή άλλα βάρεους τύπου οχήματα, για την απομάκρυνση των συντριμιών, τα οποία έγιναν σε χρόνο ντετέ και τα οποία συνδέονται άμεσα, είναι αλλένδετα με το μπάζωμα, με τη συγκάλυψη, με την αλλίωση. Όλα αυτά, αυτά είναι υποδιερεύνηση ακόμα από την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισα. Για το ένα κομμάτι έχουμε μάθει, έχουν δημοσιοποιηθεί το πόρισμα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

0: που είναι καταπέλτη.
1: Για το αυτό είναι για το κουλούρι.
0: Για το κουλούρι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Αλλά δεν έχουμε ακόμα, συγγνώμη, δεν ξέρουμε αν έχουν γίνει αντίστοιχοι έλεγχοι για άλλες συμβάσεις και που βρίσκονται.
0: Γίνονται.
1: Πού βρίσκονται, δεν ξέρουμε πώς είναι το στάδιο.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω. Είναι υπό εξέλιξη προφανώς. Και θέλω να πιστεύω, γιατί σκοπός μου είναι όχι μόνο εμού και άλλων συγγενών, το επόμενο συμβούλιο που θα γίνει τον Οκτώβριο, αν υπάρχουν εξελίξεις, να έχουμε μια πιο σταθή εικόνα και ενημέρωση για τις υπόλοιπες συμβάσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι ξετυλίγεται το κουβάρι όλα τα επίπεδα, γιατί όλα αυτά κατατείνουν στη συγκάλυψη.
2: Και όλα. Στο σημείο αυτό ίσως πρέπει να διευκρινίσουμε για ακόμα μια φορά το τι είναι αυτό το οποίο συγκαλύπτεται. Είναι οι αιτίες της πυρόσφαιρας.
0: Και επειδή, επειδή
2: ακριβώς εσείς έχετε αναφερθεί για τουλάχιστον 26 θύματα από την πυρόσφαιρα, όχι από την σύγκρουση, εδώ ερχόμαστε και σε άλλη μια απόπειρα του κυρίαρχου αφηγήματος και όσων τον υπηρετούν να ακυρώσουν τις ενστάσεις, τις αγωνίες ή τις καταγγελίες των εμπλεκομένων ή των ανησυχούντων και να πούνε «έλα μωρέ, ξυλόλια». Το ακούμε τις τελευταίες μέρες. Ουσιαστικά αυτό τι κάνει, αμφισβητεί όχι το ξυλόλιο. Το ξυλόλιο ίσως να είναι ως ουσία δευτερεύουσα. Μπορεί να είναι βενζόλιο, τολουόλιο, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Αμφισβητεί όμως ότι υπήρξαν εκείνες οι πτυτικές ουσίες οι οποίες οδήγησαν στην πυρόσφαιρα. Και η πυρόσφαιρα θα ήταν εύκολο να διαπιστωθεί από τι παρήχθη, αν δεν είχε γίνει τον μπάζωμα.
0: Ναι, και αν η ανάκριση είχε βαδίσει. Όπως μια αντικειμενική και αμερόληπτη ανάκριση θα έπρεπε να βαδίζει εξ αρχής. Όχι να υιοθετεί από το δεύτερο μήνα από άσχετους επιστήμονες το αφήγημα των ελαίων σιλικόνης. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Και επειδή ακριβώς από πολύ νωρίς είχαν προβληθεί από διάφορους τεχνικούς συμβούλους οι αντίθετες απόψεις, επιστημονικά τεκμηριωμένες, και δεν υιοθετήθηκαν, εδώ δεν έφτασε να υιοθετηθεί καν το πόρισμα του Ιωδάσταμ. Από την ανάκριση είναι βαρύτητες οι ευθύνες και των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών στη Λάρισα. Βαρύτατες. Εγώ είμαι αυτός που το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό και θα συνεχίσω να το λέω μέχρι να πεθάνω. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνανε σωστά τη δουλειά τους. Και θα πρέπει να αναζητούν και εκεί πέρα οι ευθύνες. Είμαι πολύ ξεκάθαρο. Δεν φταίει μόνο ο κύριος Αγοραστός ή ο κύριος Τριαντόπουλος ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Πού ήταν οι δικαστικές αρχές? Ήταν από τις 13 πρώτες μέρες. Πού ήταν? Μπάζωμα, επί 6 μέρες γινόταν μπάζωμα και ξεμπάζωμα. Πού ήταν αυτές οι δικαστικές αρχές? Πού κοιτούσαν?
2: Από πού λάμβαναν οδηγίες και εντολές?
1: Ναι.
2: Συγγνώμη, διότι ένα δικαστής.
0: Θα πρέπει να διερευνηθεί εμένα και μένω σε αυτό και θα πρέπει να διερευνηθεί.
2: Γι' αυτό ζητάτε να ανοίξει το κινητό του σταθμάρχη. Μεταξύ άλλων.
0: Το ζήτησαν κάποιοι συγγενείς, εμείς συνταχθήκαμε. Εμένα με ενδιαφέρει ότι δεν έγινε δεκτό για τους λόγους που θα πρέπει κάποια στιγμή να μας εξηγήσει η ανάκριση, να γίνει δεκτό από το παρόν δικαστήριο, για να μην υπάρχει παραμικρή υπόνοια ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλουμε να το ψάξουμε. Θα πρέπει να ψαχθούν τα πάντα. Εγώ θα είμαι θετικός σε τέτοιου είδη θετήματα, ακόμα και αν δεν τα υποβάλλω εγώ, ακόμα και αν έχω τις επιφυλάξεις μου, αν θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα στατιστικό, θα πρέπει λοιπόν οι παραλήψεις, οι συστηματικές και χρόνιες παραλήψεις, αρνήσεις της ανακριτικής διαδικασίας για τη 2,5 έτη να αρθούν να εξαλειφθούν τελείως το παρόν δικαστήριο. Έτσι μόνο δεν θα έχουμε εμείς οι συγγενείς, είμαστε τόσο πυγμένοι από κάθε άποψη, όχι μόνο από την απώλεια των ανθρώπων μας, αλλά και από την άρνηση ουσιαστικά των δικαστικών αρχών να κάνουν τα πάντα για να λάμψει αλήθεια, μόνο έτσι εμείς.
1: Μάλιστα.
0: Να αισθανθούμε ότι ξέρεις, πλέον μας τα ακούνε.
1: Ναι. Κύριε Ψαρόπουλε, ξέρω ότι δεν το έχετε, νομίζω δεν το έχετε καταθέσει εσείς, αλλά το έχω καταθέσει στην αδελφή σας για λογαριασμό του κύριου Ασλανίδη. Βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε το αίτημα για τα οστάρια.
0: Άλλη ιστορία και αυτή, και με αυτήν συντάχθηκα. Ναι, βεβαίως. Είναι γνωστό, το μάθαμε από σπόντα πριν από πολύ καιρό, ότι υπήρχαν όντως οστάρια φλαγμένα σε κάποιο, κλειδωμένα σε κάποιο γραφείο. Αυτά τα οστάρια ποτέ δεν ελέγχθηκαν. Και αυτό που ακούγαμε και εγώ το έχω ακούσει προσωπικά από διαστόματος ανακριτή, ότι δεν θα μπορούσαν να προσδώσουν κάτι με αποδεικτική διαδικασία, ούτε για εκτέταση DNA, ούτε καμία ιατροδικαστική πίστεω ή βιοσκηνική άλλη εξέταση, επειδή ήταν πάρα πολύ μικρά. Υπήρξε μια τέτοια επιβεβαίωση από έναν εξειδικευμένο επιστήμονα? Απαντώ όχι. Πηγαίναμε δηλαδή με το τι διακινείται, ποια είναι η εκτίμησή μας ως ανακριτής ή ως εισαγγελέας.
2: Επί τη ευκαιρία.
0: Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα.
2: Επί τη ευκαιρία, κύριε Ψαρόπουλε, είχαμε κάτι νεότερο από τις εξετάσεις που έγιναν στις σωρούς, όταν επετράπη σε γονείς να κάνουν τις ανάλογες εξετάσεις?
0: Θα το απαντήσω εγώ, γιατί εγώ τις έκανα αυτές τις αιτήσεις. Για μένα και για μια ακόμα οικογένεια που εκπροσωπώ. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν επιτράπηκε να γίνουν η πραγματογνωμοσύνη από τον Τεχνικό Σύμβουλο.
2: Συγγνώμη, μισό λεπτό, επειδή με όλα αυτά τα οποία τρέχουν, ζητώ συγγνώμη ως δημοσιογράφος. Κύριε Ψαρόπουλε, δώστε μου σας παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη ως δημοσιογράφος, διότι αυτό δεν το έχω παρακολουθήσει. Είχα μείνει στο ότι το σκάνδαλο του δίνουμε τις ωραίες πίσω σε τσίγκινα σφραγισμένα φέρετρα, όπως είπε και ο παπάς από την Κύπρο, που άνοιξε το φέρετρο του παιδιού του, του καταδρομέα, είχε σε κάποιο βαθμό, τέλος πάντων, αντιμετωπιστεί.
1: Είναι δεκτό και θα πηγαίνανε για εξετάσεις στο εξωτερικό.
2: Ακριβώς. Από το ότι μπορείτε να κάνετε εξετάσεις στις ορούς των συγγενών. Δεν μπορέσατε τελικά.
0: Δεν κάναμε. Γιατί ζητάμε εκταθές? Γιατί ζητάμε εκταθές? Εγώ ακούστε μια
2: γυναίκα. Εντάξει, φως φανάρι. Αν φοβούνται ότι θα μιλήσουν οι σωροί από τις ουσίες που θα βρεθούν, προφανώς θα σας εμποδίζουν να το κάνετε. Και δεν μπορώ να το στρογγυλέψω αυτό.
0: Σε εκταθές διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Δεν καθυστερούμε εμείς, γιατί άμα ακούσετε αύριο μεθαύριο από τα γνωστά κυβερνητικά παπαγαλάκια, το οποίο είναι και βουλευτικά κυβερνητικά παπαγαλάκια,
2: θα λένε
0: κάποιοι καθυστερούν, κάνουν, ράνουνε. Όλα αυτά είναι από κείμενα της δικής του φαντασίας.
1: Γιατί καθυστερούν?
2: Λόγω εκλογών καθυστερούν.
0: Γιατί δεν μπορούν να βρουν εργαστήριο. Τώρα βρέθηκε ένα εργαστήριο.
1: Στο εξωτερικό λέμε τώρα.
0: Στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το μπαλάκι είναι στην εισαγγελία πρωτοδικών.
1: Ακόμα όμως, αυτό είναι καιρό ακόμα είναι.
0: Και θα πρέπει λοιπόν εσείς με τη δημοσιογραφική σας έρευνα να ρωτήσετε αυτούς που αποφασίζουν. Εμείς δεν αποφασίζουμε. Εμείς προτείνουμε για να διευκολύνουμε την κατάσταση, για να μάθουμε την αλήθεια.
2: Πότε είναι οι δεύτερες εκλογές? Πρώτες θα στηθούν Απρίλιο, Μάιο περίπου, άντε Ιούνιο, δεύτερες εκλογές. Από το επόμενο φθινόπωρο, κύριε Ψαρόπουλε.
1: Όχι, δεν μπορεί, είναι ήδη πολύ καιρό.
2: Τι
1: πρέπει κάποια
2: μπορεί?
1: Στιγμή να προχωρήσει αυτό. Έχει...
2: κάποια στιγμή
1: είναι αρκετό
2: να προχωρήσει.
1: Καιρό.
2: Ελλάδα 2.0.
1: Θέλω να πω ότι είναι
0: ένα χρόνο από τότε που ξεκίνησε η πρόταση.
1: Σωστά.
2: Και θα πάει μέχρι του χρόνου.
0: Για τις εκταθές. Ένα χρόνο κλείνουμε.
2: Και θα πάει μέχρι του χρόνου.
1: Τι να πω. Μάλιστα. Κύριε Ψαρόπουλε, σας έχουμε ξαναπεί. Την παρακολουθούμε την υπόθεση και δεν την αφήνουμε. Ευχαριστούμε πολύ και καλή δύναμη.
3: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
4: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
6: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
7: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. Artinfo.gr.
9: Ε, τι έγινε?
10: Τι κάνεις?
9: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
10: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
9: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
10: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
9: Γιατί?
10: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
9: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
10: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
11: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
18: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει.
20: Ρε
19: και
20: παιδιά,
19: στην απλή
20: έκδοση. Πού χάθηκε ο Κώστας?
21: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
20: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
21: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
20: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
21: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
22: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση αυτήν την ώρα στον Κηφισό, από Μοσχάτο έως Επόλια, στην Κηφισίας ανατμήματα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας από το πεδίο του Άρεως έως Αμπελοκήπους, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη Συγκρού από Νέο Κόσμο έως Φίξ, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Μείωση κατά 91% των διαφημίσεων για ιατρικές πράξεις και εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου, κατέγραψε η πλατφόρμα MedWatch τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της. Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, και τις εταιρείες του, σημειώνοντας ότι θεσμικά όλοι ελέγχονται. Περισσότερα στο enikos.gr. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν οι αποκαλύψεις για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα κάνοντας χημειοθεραπείες. Την άρση του απορρίτου για 6 τηλεφωνικές συσκευές, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB ζητά στο μεταξύ ο εισαγγελέας στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναστολή των εξώσεων έως το 2030 και αυτόματη ανανέωση μισθώσεων ενέκρινε η κυβέρνηση Σάντσεφ μετά τις κινητοποιήσεις που προκάλεσε η έξωση της 87χρονης Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ στην Ισπανία. Μία εκπαιδευτικός 60 ετών έχασε τη ζωή της και δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένα παιδί, σε επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο στη Σλοβακία. Δράστης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, είναι μαθητής. Συνελήφθη 55χρονο στη Μεταμόρφωση μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας, τα οποία μέσω του εδάφους κατέληγαν στον Κηφισό.
24: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
25: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
26: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
27: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Τον Αργεντινό Τόμας Ετσεβερί, νούμερο 30 στον κόσμο, αντιμετωπίζει αύριο ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον πρώτο γύρο του τουρνουά τένις που γίνεται στο Τόκιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής στα ξημερώματα κέρδισε με 2-0 σετ τον Αυστραλό Ρίνκι Χιγικάτα και προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
27: Real Weather.
23: Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σου, προπολεμική μου αγάπη, τι κάνεις?
1: Σε ποιον μιλάς?
0: Τίποτα, στον εαυτό μου.
1: Προπολεμική δεν απευθύνεσαι σε μένα, φαντάζομαι. Κάπου άλλο θα απευθύνω.
0: Όλες μου αγάπες στο βάθος προπολεμικής.
1: Δεν βάργεσαι. Πρόσεξε, μιλήστε, θα πέθα καφιερώσω να παίρνουμε την πεθερά 5 λεπτά πριν τις 7, ε.
0: Αγλαΐτσα!

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 6, δεύτερη ώρα εκπομπής. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Στεφανία Κασίμη, Λάσκαρης Αγοραστός, Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Πάρε με αγκαλιά και μέσω mail στο studio papakirialfm.gr.

0: Και από το 71 πάμε στο 92-3. Δεν πρέπει να είναι πιο μετά αυτό. Είναι και Ζάια Jones. Το οποίο το μάθαμε, πρέπει να σου πω. Θυμάσαι τα περιοδικά Max και Click?
1: Βέβαια τα θυμάμαι, αν είναι δυνατό τώρα.
0: Σε ένα από τα πρώτα του τεύχη είχε κυκλοφορήσει με ένα συντάκι. Τότε που τα κυνηγάγαμε τα CD, δεν υπήρχε ούτε Napster, δεν είχε, ούτε δεν υπήρχε καν το MP3 τότε. Μέσα το συγκεκριμένο CD είχε αυτό που σας αρέσει, λιώνετε όλες, Lenny Kravitz.
1: Πολύ ωραίο. Το ξέρεις,
0: Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σπουδή. Και είχε και αυτό μεταξύ άλλων κομμάτιων.
1: Πώς μας ξέρεις, βρε Κωνσταντίνε μου.
0: Κοίτα, υπάρχει μια φοβερή σκηνή, πρέπει να σου πω, από μια ταινία James Bond. Κάθεται ο Σον Κόνερι, ατσαλάκωτος, αψεγάδιαστος, ο θεός της μπάλας, ο απόλυτος άνδρας, αρσενικό, διαγαλαξιακό. Είναι μέσα στο καζίνο. Παίζει να έχει κάποιο είδος καπνιστού στο χέρι, πουρο, τσιγάρο, δεν θυμάμαι.
1: Ναι,
0: κάτι πολύ στιλίστικο. Μέσα έχει το PPK, το όπλο, το smoking. Το έχει, ρε παιδί μου, ελέγχει το χώρο. Κάποια στιγμή περνάει μπροστά μια πάρα πολύ κομψή και εντυπωσιακή, θα έλεγε κανείς, γυναίκα. Η οποία κάποιο άρωμα φοράει και καθώς περνάει μπροστά από τον Σον Κόνερι, της κάνει αυτός fleur de papillon, bla bla bla. Και γυρνάει, δηλαδή της λέει το άρωμα. Και λέει αυτή, μου Mr. Bond, λέει, you know so many things about perfumes. Ξέρετε, λέει, τόσα πράγματα για τα αρώματα. I know so many things about women.

0: Οπότε ναι, εσείς αγαπήστε τον Κράβιτς, εμείς αγαπάμε για πάντα την αιώνια Λολίτα Βανέσα Παραντί. Τα είχε με τον Κράβιτς.
1: Θυμάστε το.
0: Wanna be my baby baby που ήταν μέσα σε μια πισίνα το βίντεο κλιπ. Ότι δεν είμαι καθόλου συντονισμένος με το πολιτικό κομμάτι της εκπομπής.
1: Όχι, ότι όταν ξεκινάς να λες μια ιστορία, εσύ δεν την τελειώνεις ποτέ.
0: Αυτό πουλάω. Ξέρω αν το έχεις καταλάβει.
1: Πώς μπορείς να μιλάς τόσο πολύ, άνθρωπέ μου.
0: Το έκανα επάγγελμα, τι με ρωτάς.
1: Ας σου πω κάτι.
0: Θέλω να σου πω κάτι όμως το οποίο εσύ δεν ξέρεις. Και εσύ το είσαι αυτό.
1: Όχι, δεν.
0: Τι όχι, ρε.
1: Εσύ, αλήθεια τώρα. Είναι...
0: Έλα.
1: Μην το συγκρίνεις αυτό τώρα.
0: Όχι. Το έχει σε βαθμό που δεν το συνειδητοποιείς.
1: Ότι μιλάω περισσότερα από σένα, θα μας τρελάνεις.
0: Μίλα, αγοραστέ.
1: Θα πες το ραδιόφωνο, συγγνώμη.
0: Μίλα, λάσκαρι. Αλλά δεν πειράζει, διότι εγώ κάνω άσκηση.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Όταν για να μιλάς λίγο λιγότερο, γράφει. Που γράφει ούτως ή άλλως, γράφει κι άλλο.
0: Αυτό μου θυμίζει το άλλο που λέει πεινάς, πίδα. Δεν το εννοεί με την έννοια την αναπαραγωγική πεινάς. Α, μια και είπαμε για την αναπαραγωγική, μετακομίζω κεφιθιά. Έφυγα. Έφυγα, μετακομίζω κεφιθιά. Τώρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί είμαστε στη φάση θέλω δεύτερο παιδί και δίνει 3.000 ο ξυπολιτάς. Μπράβο, αυτό σου λέω. Πάρτο ο κράτη. Να μετακομίσουμε όλοι στην Κηφισιά. Και κυρίες και κύριοι, άμα τώρα σας πειράζει που εμείς λέμε καλό λόγο για τον Ξυπολιτά, τον δήμαρχο της Κηφισιάς, είναι επειδή έδωσε 3.000 σε κάθε παιδί που θα κάνει παιδί και αποκλεισμό, απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Όποιος δήμαρχος το κάνει αυτό, να ξέρετε ότι θα έχει σε τούτη την εκπομπή στασίδι πρώτο τραπέζι πίσω.
1: Νομίζω ότι και κάποιος άλλος το έχει κάνει, αλλά δεν θυμάμαι που κάπου το
0: και τα περιφερειακά
1: διαβάσει.
0: Κερασμένα δηλαδή. Ξέρω, ναι.
1: Να τους μαζέψουμε εδώ να.
0: Δήμαρχοι, παίρνετε παράδειγμα. Ειλικρινά λέω. Μπράβο, Βασίλη Ξυπολιτά. Και όποιος δήμαρχος οπουδήποτε δίνει κίνητρα.
1: Για κάθε γέννηση, ναι. Αυτό. Ναι,
0: διότι όπως έχει πει και ο.
1: Από το 27 τώρα δεν είναι.
0: Τζίμις Πανούσης, γεννάτε γιατί χανόμαστε. Περίπου, δηλαδή, όχι ακριβώς. 1992.
1: Και μισή θα σου πω για λίγο αυτό για τα το... μέτρα, γιατί καίγεται και η τσέπη μας γι' αυτό. Τώρα που πες γεννήσεις το θυμήθηκα.
0: Άρα, σπίτω, καίγεται η και
1: όχι,
0: ο.
1: Καίγεται και η τσέπη μας, γιατί έχουμε, ξέρεις, είναι λίγο ακριβά τα καυσιματάκια, οπότε περιμένουμε

αυτό είναι τραγούδι για τη συνουσία, θέλω να σου πω. Λέει πώς ολοκληρώνει η κυρία. Είναι το μεγάλο τραγούδι των James. Οι περισσότεροι ξέρουμε το Getting Away with It All Messed Up. Το έχουν λιώσει τα ραδιόφωνα. Η κομματάρα τους είναι αυτή.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε έτσι λίγο τα έτσι.
1: Παρακαλώ,
0: τα πολιτικά βεβαίως. Να ασχοληθούμε γιατί έχουμε πάρα πολλές.
1: Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά να σας συνοδεύσω σε αυτήν την εκδήλωση.
0: Αφού δεν με συνοδεύσετε τα καύσιμα, μα συνοδεύσετε στις δημοσκοπήσεις.
1: Τι στα καύσιμα, ρε, πονάμε με τα καύσιμα. Τι θέλεις.
0: Θα τα πούμε μετά.
1: Με ρωτάς κάθε μέρα, λες και μένω στο Μιτσαμπουντού και πηγαίνω έρχομαι. Θέλω μια εβδομάδα για να το κάψω.
0: Εδώ με ρώτησε μια φίλη μου, λέει αυτό ο Μπογδάνος, βες ποτέ βενζίνη.
1: Άκου τι γίνεται. Είμαι ευγνώμων στον Real FM επειδή είναι στον άξονα που τέλος πάντων κάπως απολύγει. Εκεί που είναι η οικία μου.
0: Ναι.
1: Πιο πριν που έπρεπε να πηγαίνω στο, στον Μάχητο, παιδιά στην Πέτρου Ράλι, έφευγα.
0: Έβαζες πιο συχνά βενζίνη, εντάξει, το καταλάβω.
1: Υπολογίστε ότι μένω κάπου, ξέρω εγώ, κοντά στη Ροδόπολη. Στο... Λοιπόν, για να πάω από εκεί μέχρι απέναντι ακριβώς από τα Μπισκότα Παπαδοπούλου, ήθελα μια μισή ώρα μέσα στο νερό. Πήγαινε, όχι μόνο έλα.
0: Λοιπόν.
1: Καταστρεφόμουν οικονομικά με τα καύσιμα. Άμα το έκανα τώρα δεν θα ήταν sustainable, darling.
0: Ωραία. Έλα, έλα, έλα όμως. Πάμε στον καλεσμένο μας, γιατί περιμένει στην τηλεφωνική μου γραμμή.
1: Ο κύριος Βασιλιάδης.
0: Ο κύριος Βασιλιάδης από την interview. Καλησπέρα, κύριε Βασιλιάδη.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ηλεκτρικό, κύριε Μπογδάνε, θα σωθείτε, ακούστε με, κάτι ξέρω.
1: Σας ακούω. Να σας πω. Κοίτα,
2: όλα στην πρίζα. Όλα στην πρίζα.
1: Το ένα είναι υβριδικό. Βέβαια,
2: καλά είναι,
1: ηλεκτρικά πρέπει να σας πω ανησυχώ για τον κινέζικο έλεγχο. Θα σας πω περισσότερα πράγματα για ένα φοβερό ρεπορτάζ δανικού μέσου από τη Δανία που έβαλε ηλεκτρικό κινέζικο σε ένα ορυχείο και έστελνε το κινέζικο μήνυμα στο δορυφόρο, πρέπει να σας πω. Και του βρήκανε μέσα διάφορες SIM που δεν μπορεί κανένας να φανταστεί γιατί ήταν εκεί μέσα. Not. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν άλλα θέματα με τα ηλεκτρικά, αλλά το κρατώ.
0: Λοιπόν, θέλαμε τώρα να μας πείτε λίγο τα ευρήματα της δημοσκόπησης. Απλώς επειδή έχει προκύψει ένα θέμα, να ξεκινήσουμε από αυτό. Να σας ρωτήσουμε, υπάρχει μία καταγγελία για δημοσκόπηση την οποία κάνατε για το Σεπτέμβριο στο Εθνικό Συμβούλιο Ιδιοτηλεόρασης. Από δικηγόρο που κάνει λόγο για εξαπάτηση και παραπλάνηση ψηφοφόρων.
2: Ωραία. Λοιπόν, να ενημερώσουμε τον δικηγόρο ότι η διαδικασία της καταγγελίας μιας δημοσκόπησης για οποιοδήποτε λόγο, δεν μου αρέσει η δημοσκόπηση, δεν μου αρέσουν τα ποσοστά που δίνει ο Βασιλιάδης ή οποιοδήποτε άλλος, δεν είναι να πάει στο ΕΣΟΡΟΥ, είναι να πάει στην ελεκτική των δημοσκοπήσεων. Είναι μια επιτροπή η οποία έχει ένα προεδρείο, το οποίο αποτελείται όχι από δημοσκόπους, αλλά από πραγματογνώμονες, οι οποίοι είναι κυρίως καθηγητές πανεπιστημίου. Για να μην βάλουμε δημοσκόπο να ελέγχει δημοσκόπο, γιατί αυτό αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να μην είναι και απολύτως αξιόπιστο. Λοιπόν, το ΕΣΟΡΟΥ που πήγε. Και μάλιστα στέλνοντας μια επιστολή στο ΕΣΟΡΟΥ, την οποία την διάβασα και εγώ, δεν την έστειλε σε μένα φυσικά, την έστειλε κατευθείαν στο ΕΣΟΡΟΥ, τη στέλνει στο ΕΣΟΡΟΥ, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον πρόεδρο της Βουλής, στον πρόεδρο έτσι, στον πρόεδρο Γιουβέτσι, στα όλα τα κόμματα, με την προοπτική επί της ουσίας να κάνει καταγγελία ή να κάνει σοου. Είναι άλλο να στείλω μια καταγγελία και να πω κάποια πράγματα δεν μου αρέσουν, που δεν αμφισβητεί και τα δημοσκοπικά με πρήματα. Απλά λέω ότι αντί να τελειώσω 28 του μήνα, όπως λέω, τελείωσα 27. Mm. Αλλά αυτό πρέπει να το αποδείξει πώς έγινε. Αυτό πρέπει να το αποδείξει πώς έγινε, γιατί στην ερώτηση που του κάνει στην άλλη σα, πώς τη βρήκε εσύ την έρευνα που λες.
0: Ναι, γιατί μιλάει για στημένη δημοσκόπηση, για κατασκευασμένα στοιχεία, γι' αυτό, ναι.
2: Ναι, ναι, καλά. Θα ρίξει και έδινε και πολύ διαφορετικά αποτελέσματα από ό,τι έδιναν όλες οι άλλες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στην ερώτηση που του κάνανε πώς τη βρήκε, λέει μου ήρθε σε mail. Από ποιο mail. Από ποιο mail, σε ποιο mail, από ποιο mail, σε ποιο mail σου ήρθε, φίλε. Πώς σου ήρθε. Ήρθε από mail της interview, το ήρθε από μένα. Έχω εγώ κάποια εσωτερική διαρροή μέσα στο staff το οποίο δουλεύει σε μένα, το οποίο διεύθυνε τη δημοσκόπηση. Άσε που τις αναλύσεις της interview τις κάνω μόνο εγώ. Τη συλλογή δεδομένων που τις κάνουν χιλιάδες άτομα, δεν έχει σημασία. Την ανάλυση όμως την κάνω μόνο εγώ, άρα την έχω μόνο εγώ. Από ποιο mail την πήρες. Και προσέξτε τώρα και την άλλη κουτοπολιά. Εάν κάνεις σωστά τη δουλειά σου και θες να καταγγείλεις τον Βασιλιάδη, πας στην ελεγκτική, λες ο Βασιλιάδης έχει μια στημένη δημοσκόπηση και για να τον ελέγξετε σας πληρώνω και το παράβολο των 500 ευρώ. Αυτή είναι η διαδικασία, κύριε Καστιμίλη, κύριε Ποκοδάνε. Αυτή. Mm-hmm. Όλα τα άλλα είναι show.
1: Ξεκάθαρο.
2: Ωραία.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Ωραία. Εντάξει, θα το δουν, ας κάνει αν θα, οτιδήποτε άλλο, ας ασχοληθούν οι αρχές. Πάμε παρακάτω.
1: Είπε κάτι ο κύριος Βασιλιάδης, ναι. Το οποίο γενικώς αυτή τη χώρα πουλάει.
0: Συμφωνώ.
1: Το show.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή, και μετά αυτό
0: ας
1: που
0: πάει εκεί που πρέπει, χρειάζεται. Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Όχι, πηγαίνει ο κύριος Τριαντόπουλος, για παράδειγμα, στο ειδικό δικαστήριο. Ένα show, από εκεί και πέρα γίνεται κάτι άλλο, ναι, ναι. Με την υπόθεση Μαζονάκη. Επικεντρώνουν στον κύριο Πατούλη. Ένα show. Τα υπόλοιπα γύρω τρέχουν.
0: Πάμε τώρα στα ευρήματα της δημοσκόπησης.
2: Τα ευρήματα, να σας πάω έτσι συνοπτικά και με ρωτάτε.
1: Ερώτηση πρώτη, εσείς μετράτε Κασιδιάρη Σαμαρά, διότι μαθαίνω ότι οι δημοσκοπήσεις τις οποίες παραγγέλνει πλέον το Μέγαρο Μαξίμου και στις οποίες βασίζεται και ο κύριος Πρωθυπουργός για να έχει εικόνα της κατάστασης, δεν θα πω από ποια εταιρεία την ξέρετε, είμαι βέβαιος, έχουν λάβει πλέον εντολή να μην μετράνε Σαμαρά και Κασιδιάρη. Μας ενοχλούν, οπότε δεν υπάρχουν.
2: Όχι, κοιτάξτε, ο ΣΕΔΕΑ που είναι το όργανο του δημοσκόπου, δεν ανήκω εγώ στο ΣΕΔΕΑ, εγώ ανήκω στην ΕΣΟΜΑ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η γραμμή είναι ότι δεν μετράμε ακόμα τα οποία δεν υπάρχουν. Okay. Και νομίζω είναι μια πολύ σωστή απόφαση.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, αν το Μαξίμου μετράει με Κασιδιάρη, Σαμαρά ή.
1: Όχι, χωρίς, μετράει χωρίς, αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι. Μέτραγε με μέχρι περίπου το τέλος του.
2: Είναι ακόμα τα
1: μέτραγε με όμως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Και μετά πήρε μια απόφαση και πλέον οι δύο τελευταίες έρευνες του είναι χωρίς.
2: Εγώ που δεν ανήκω στους προμηθευτές του Μαξίμου, θα σας πω το εξής. Ήμουνα ο πρώτος ο οποίος ανακάλυψε τη δυνητική πρόθεση ψήφου. Τι είναι η δυνητική πρόθεση ψήφου, πόσο πιθανό να θεωρείς να ψηφίσεις το κόμμα Μπογδάνο, το κόμμα Κασιδιάρη, το κόμμα οτιδήποτε. Αυτό το έκανα πριν περίπου ένα χρόνο με την κυρία Καρτιανού. Ήταν το πρώτο κόμμα
1: που είχατε βγάλει εκείνο το 16, νομίζω.
2: Και είχα βγάλει εκείνο το 24% αρθεστικά, το πολύ με το αρκετό. Και λέει η κυρία Καρτιανού τώρα με το μυαλό τη, άρα εγώ ξεκινάω από 24%. Έλατε που το 24 έγινε 4, όχι στη δική μου και στη δική μου αλλά και σε όλες τις άλλες. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτός ο δείκτης, σας το λέω εγώ, ο οποίος τον έχω φέρει. Κατά την άποψή μου είναι παραπλανητικός. Δεν δίνει κάτι αξιόπιστο. Δεν πρέπει να βασίζεται αυτός ο οποίος θέλει να κάνει κόμμα στην δυνητική πρόθεση ψήφου. Ας σταματήσει αυτό το κακό. Και είναι η πρώτη φορά μετά από 5-6 μήνες που δεν έχω πλέον σε αυτή τη δημοσκόπηση, άμα τη δείτε με λεπτομέρεια, δεν έχω μέσα ερώτημα για Σαμαρά. Δεν υπάρχει πλέον. Τέλος. Δεν δίνει κάτι.
1: Να σας πω, με τον δικό σας τρόπο. Καταλαβαίνει κιόλας και ο Χ. Σαμαράς, ο οποίος θέλει να κατεβάσει κόμμα, ότι αν θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, να ασχοληθεί με την πολιτική. Δηλαδή, δεν μπορούμε μια ζωή
2: να απαντάμε υποθετικές ερωτήσεις. Πες μέσα στην παράθεση των κομμάτων να μετρηθείς όπως μετρούνται όλοι. Όλοι παίρνουν και ποσοστά και μονοψήφια και διψήφια. Παίρνουν ποσοστά. Κατέβα, πάρε να δεις τα πει. Αλλά αυτό όλο το θα κάνω κόμμα, το οποίο περισσότερο διακινείται από τους κύκλους. Και ξέρετε, κύριε Ποδάνε, επειδή είμαι 25 χρόνια στην πιάτα των δημοσκοπήσεων, όλοι αυτοί οι φίλοι, οι οποίοι λένε εγώ έχω κλείσει και έχω συμφωνήσει με το κόμμα Σαμαρά κτλ. Όλοι αυτοί έχουν μετρηθεί από την ίντερβιου σε διάφορες περιστάσεις. Για βουλευτές, για περιφερειάρχες, για υποψηφοί δήμαρχοι. Τους ξέρουμε. Και επειδή τώρα ψάχνουν μια στέγη, είναι ίσως περισσότερο αυτοί που κάνουν το θόρυβο για το κόμμα Σαμαρά παρά ο ίδιος ο Σαμαράς.
1: Α, το θυμίζετε ατάκες της μεγάλης αημνής του Μαλβίνας Κάρα, λοιπόν, που είχε πει για το συνασπισμό ότι αυτό δεν είναι κόμμα, είναι 18 ποποί που ψάχνουν καρέκλα.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο σε αυτό που λέει πάντως ο κ. Βασιλιάδης και η Μαλβίνα Κάραλη. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα ευρήματα.
1: Παρακαλώ. Συγγνώμη, βρήκα έναν ενδιαφέροντο άνθρωπο και έπιασα κουβέντα.
0: Και πολύ καλά έκανες.
1: Έχω αυτά το.
2: Ναι. Τώρα, αυτό που σας είπα, κυρία Κασίμη, με συγχωρείτε, θα τα πούμε τα ευρήματα, αλλά επειδή ο κόσμος.
0: Μπογώ,
1: να μιλήσω με τον
0: αν έχει χρόνο ο κύριος Βασιλιάδης, εντάξει.
2: Την πρόθεση ψήφου την έχει δει όλη η Ελλάδα και δεν έχει να πει και τίποτα το ιδιαίτερο. Εγώ θα σας πάω έτσι τώρα που πήγαμε για τώρα αυτούς που ψάχνουν πολιτική στέγη. Κάναμε μία ερώτηση μέσα, εάν οι μετακινήσεις των βουλευτών που βλέπουμε, γιατί υπάρχουν καμιά πενταριά ορφανά με στη Βουλή που ψάχνουν στέγη. Αυτές οι μετακινήσεις των βουλευτών γίνονται γιατί πρέπει να ευνοηθούν οι συνεργασίες ή γίνονται για προσωπικό όφελος. 65% λοιπόν του εκλογικού σώματος λέει γίνονται για προσωπικό όφελος.
1: Και λίγοι είναι.
2: Ναι, θέλω να σας πω ότι δεν νοιάζονται όλοι αυτοί για το πώς θα βρουν ένα κόμμα να διαιωνίσουν την πολιτική τους, αλλά πώς θα βρουν ένα κόμμα να διαιωνίσουν. Δεν λέω ότι είναι κακό, κύριε Ποδάνε και κύριε Κασίμπος, δεν λέω ότι είναι κακό, θεμητό είναι, έτσι. Αλλά να ξέρουμε τι λέμε.
0: Κύριε Βασιλιάδη, επειδή το Πασόκ φαίνεται τώρα στο και πολύ λίγο να κλείνει λίγο την ψαλίδα με την Ελλάς, αυτή με 1,5 πόσο είναι, 1,3, από πού το παίρνει έστω και αυτό το.
2: Κυρία Κασίμη, το παίρνει από τη ΔΕΘ ο Ανδρουλάκης και δεν ανήκω στο φαν κλαμπ ούτε του Πασόκ ούτε του Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης ήταν ο καλύτερος Ανδρουλάκης. Ο καλύτερος, δεν ξέρω αν θα δούμε και καλύτερο, αλλά ο καλύτερος που έχουμε δει μέχρι τώρα στη ΔΕΘ. Και στο Βελίδιο ήταν καλός, απάντησε και στο.
0: Ήταν και συγκεκριμένες οι προτάσεις του Πασόκ. Ναι,
2: και οι συγκεκριμένες προτάσεις του Πασόκ.
0: Συγκεκριμένες κοστολογημένες.
2: Δηλαδή ήταν γήινες. Δεν ήταν το 1%, το 1% του δεν ξέρω ποιο. Συγγνώμη, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να περπατήσει. Δηλαδή, μπορεί να ακούγεται λαϊκό, θα πάρουν το 100 από τους πλούσιους. Κάτσε, ρε φίλε, ποιος είναι πλούσιος, μπορεί να βάλεις πλούσιο και εμένα.
0: Αφού γίνει περιουσιολόγιο, κύριε Βασιλιά, τότε θα δούμε.
2: Ναι, δεν το έχουμε, ναι. Ο Ανδρουλάκης είπε σταδιακή επιστροφή της 13ης σύνταξης και του 13ου μήνους. Σταδιακή, έτσι, σταδιακή. Και λέει αυτό κάνει ένα δισεκατομμύριο. Δεν ξέρω αν υπάρχει το δισεκατομμύριο. Αυτό θα σα πει ο Μητσοτάκης και ο Πιερακάκης. Αλλά είχε μια πρόταση που είχε αρχή, μέση, τέλος.
0: Ναι, άρα είναι λόγω ΔΕΘ.
1: Είναι σαν να λέτε ότι οι πολίτες επιβραβεύουν με λογικά κριτήρια, το οποίο δεν ισχύει πάντοτε. Δηλαδή, ένα μέρος.
3: Ήταν γήινο, κύριε Ποδάκη.
0: Ναι, αλλά μάλλον είναι μέχρι τόσο που λέει ο Κωνσταντίνος. Δηλαδή,
1: ένα μέρος μεγάλο της ψήφου.
0: Είναι ένα 2% εκεί.
1: Την οποία αναμένουμε κιόλας να δούμε πώς θα εκδηλωθεί στην επόμενη κάλπη. Σε ποιο κόμμα θα πάει, δυνητικό, υπάρχον. Είναι συναισθηματική, είναι βαθιά συναισθηματική ψήφος και το καταλαβαίνετε κι εσείς αυτό, διότι είναι η επιστήμη σας. Δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου, πες το αντισυστημικό, πες το όπως θες, το οποίο θέλει απλά να τα γκρεμίσει όλα.
3: Παλαβομάρες θέλει.
1: Πείτε το όπως θέλετε. Το θέλει όμως. Δηλαδή αισθάνεται, κοιτάξτε, αισθάνεται αποκλεισμένο, αισθάνεται ότι δεν ενδιαφέρεται το κεντρώον τμήμα της πολιτείας για τα προβλήματά του και καταφεύγει αλλού. Είναι λογικό κι αυτό.
3: Θα σας πω πάντως ότι και από μία άλλη ερώτηση που κάναμε έτσι με πολύ απλή διατύπωση. Πώς θα ψηφίσεις, ρε φίλε, την επόμενη φορά, με κριτήριο αυτόν που θέλεις να φύγει ή με κριτήριο αυτόν που θέλεις να αναλάβει? Ναι. Αυτόν που θέλω να φύγει, απάντησε στο 25%. Αυτή είναι η οργή. 25%. Προφανώς φωτογραφίζουν το Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει καμία βολή γι' αυτό. Αλλά υπάρχει ένα 75% που λέει θα ψηφίζω με κριτήριο αυτόν που θέλω να αναλάβει. Mm-hmm. Δηλαδή, νομίζω ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, ίσως δεν ξέρω, θα το δούμε και σε επόμενες μετρήσεις, αυτός ο θυμός, αυτή η οργή. Και ίσως αυτό το ζήγισμα μεταξύ οργή θυμού και κάτσε ρε φίλε μπας και παίξω και τη σύνταξή μου ή μήπως χαθεί και ο μισθός μου στο δημόσιο κτλ. Αρχίζει και ισορροπεί λίγο το σύστημα ψυχολογικά και ψυχιατρικά, να το πω έτσι.
0: Ναι.
3: Βλέπω μια τέτοια τάση. Βλέπω επίσης, επειδή έχω φτιάξει και ένα δείκτη πολιτικής ρευστότητας, τον έχω πει έτσι. Τι είναι ο δείκτης πολιτικής ρευστότητας? Δείχνει πόσοι από ψηφοφόρους του 23 σήμερα ψηφίζουν πολύ διαφορετικά. 6 στους 10 ψηφίζουν άλλο κόμμα από αυτό που επέλεξαν το 23. Αυτή είναι η
0: αυτό
3: πολιτική
0: είναι
3: ρευστότητα.
0: Πολύ σημαντικό στοιχείο. 6 στους 10 είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο
3: ποσοστό. Θα σα το κάνω ακόμα πιο ωραίο. Η πολιτική ρευστότητα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 26 ήταν στο 52-53%. Μάιο-Ιούνιο, όταν εμφανίστηκαν και επίσημα τα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα, η πολιτική ρευστότητα πήγε στο 65 και τώρα είναι στο 60. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η ταλάντωση βεβαίως, έτσι. Αλλά είναι μια τάση η οποία μου δείχνει ότι, όπα, εδώ λίγο ηρεμούμε.
0: Αυτοί οι 4 που ψηφίζουν το ίδιο θετικό που ανήκουν.
3: Σε όλα τα κόμματα. Α, λίγο πολύ.
0: Για το λίγο πολύ, όμως είναι λίγο πιο.
3: Κοιτάξτε, τη μεγαλύτερη συσπήρωση, γιατί αυτοί που ψηφίζουν το ίδιο κόμμα είναι οι συσπηρωμένοι ψηφοφόροι, τη μεγαλύτερη συσπήρωση την έχει το ΚΚΕ και την έχει και η Ελληνική Λύση. Η Νέα Δημοκρατία είναι περίπου στο 60% η συσπήρωσή της. Έχει ένα θέμα.
0: Ναι.
3: Έχει ένα θέμα. Έχει αναποφάσεις τους. Μέσα για αναποφάσεις, το 50% από τις αναποφάσεις τους είναι της Νέας Δημοκρατίας. Αν η Νέα Δημοκρατία κάτσει και σκεφτεί γιατί αυτοί οι 50% που με ψήφισαν το 23 τώρα δηλώναν αποφάσιστοι, τι είναι? Είναι νέοι, είναι ηλικιωμένοι, είναι συνταξιούχοι, είναι στην περιφέρεια, είναι στην Αθήνα, είναι στη Θεσσαλονίκη και βρει τι είναι αυτό που τους πείραξε, τότε αν βρει και τις πολιτικές, πολύ πιθανό να τους επαναφέρει.
0: Ελληνική Λύση, τη βλέπω όμως... την καταγράφεται στο 7,9,
3: Το άλλο κόμμα.
0: Στο 7,9 την καταγράφεται
1: την Ελληνική Λύση.
3: Α, την Ελληνική Λύση.
0: Είναι σταθερή.
3: Είναι περίπου
0: σταθερή.
3: Από το ευρωεκλογικό της αποτέλεσμα. 9,5% πήρε.
1: Η Ελληνική Λύση έχει αξιόλογα οργανωτικά χαρακτηριστικά. Θέλω δηλαδή να πω ότι το γεγονός ότι βάζετε την ίδια πρόταση με το ΚΚΕ δεν είναι τυχαίο. Έχει μια οργανωτική δομή η οποία είναι πολύ γερή και συμπαγής. Την οποία δεν μπορούν να την παρακολουθήσουν εύκολα άλλα κόμματα πιο ευκαιριακά. Να σας πω, επειδή θέλω να σας ρωτήσω κιόλας για το okay, να βρει ποιοι τις φύγαν η Νέα Δημοκρατία, να βρει και ποιες πολιτικές τους πείραξαν. Άμα όμως δεν θέλει, ρε αδερφέ, να ακολουθήσει τις πολιτικές που θα τους κάνουν να αισθανθεί καλύτερα αυτό το κομμάτι του εκλογικού σώματος, τι να κάνουμε τώρα? Περιμένετε 2 λεπτά, γιατί θέλω να το απαντήσουμε αυτό.
4: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
7: Εθελοντές έδωσαν ζωή μέσα από την αιμοδοσία. Στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία με πολίτες, προσωπικό της Προεδρίας και της Προεδρικής Φρουράς να συμμετέχουν. Η δράση ανέδειξε την ανιδιοτελή προσφορά των εθελοντών αιμοδοτών.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Ε, τι έγινε?
12: Τι κάνεις?
11: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
12: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
11: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
12: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
11: Γιατί?
12: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
11: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
12: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
13: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Φρένο στις διαφημίσεις ιδιωτικών δομών υγείας έβαλε η πλατφόρμα MedWatch. Μειώθηκαν κατά 91% στο διαδίκτυο, ενώ καταγράφηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στη σφράγιση δύο ιδιωτικών κλινικών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης προχώρησε η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη στη Νέα Μάκρη 48χρονο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις και ποινές φυλάκισης 35 ετών για απάτες και πλαστογραφίες.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 22 βαθμοί Κελσίου, 24 στην Πρέβεζα, 18 στην Ικαρία.
20: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα από Πειραιώς έως Αχαρνών, στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: στους 97,8.
1: Και η ερώτηση με την οποία είχαμε χαιρετήσει τον κύριο Βασιλιάδη πριν από λίγο, για να επανέλθουμε ευθύς αμέσως με την Στεφανία Κασίμη. Κύριε Βασιλιάδη, είστε μαζί μας?
2: Είμαι εδώ, ναι.
1: Εξαιρετικά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η εξής. Λέτε, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να βρει ποιοι είναι αυτοί που τις φύγανε, μπορεί να βρει γιατί φύγανε, συνεπώς μπορεί να τους τραβήξει και πίσω. Άμα δεν θέλει να κάνει αυτά, δηλαδή αν αυτοί φύγανε επειδή δεν εγκρίνουν το πώς το πάει στο λάθρο μεταναστευτικό, δεν εγκρίνουν το πώς το πάει στη woke agenda, δεν εγκρίνουν το πώς το πάει στην οικονομία, δεν εγκρίνουν το πώς το πάει στα ελληνοτουρκικά. Δεν μπορεί να τα αλλάξει αυτά η Νέα Δημοκρατία μέσα σε 4 μήνες.
2: Αν δεν θα αλλάξει, δεν θα αλλάξει τα ποσοστά της. Απλά τα πράγματα. Το τι θα κάνει η Δημοκρατία, δεν το ξέρω. Αυτό που μπορώ να κάνω για να βοηθήσω εντός ή εκτός εισαγωγικών την Δημοκρατία είναι να της πω το περιεχόμενο των αναποφάσεων. Δηλαδή να της κάνω ένα προφίλ. Πράγματι, περισσότεροι αναποφάσεις που σας έχω πει είναι, για παράδειγμα, τα δύο-τρία βασικά πράγματα που πήραξαν το Νέο Δημοκράτη, το μέσο Νέο Δημοκράτη. Δεν είναι τόσο το μεταναστευτικό. Είναι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Εκεί θυσίασε η Νέα Δημοκρατία κάποια ποσοστά. Αυτό έγινε, πάει, τελείωσε. Δεν μπορεί να αλλάξει, νομίζω. Νομικός δεν είμαι, βουλευτής δεν είμαι, αλλά νομίζω δύσκολα αλλάζει κάτι τέτοιο. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό που πήραξε το Νέο Δημοκράτη και που έγινε από τη Νέα Δημοκρατία κατά τη Νέα Δημοκρατία ήταν τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, των μικρομεσαίων. Των μικρομικρών, όπως είμαι και εγώ.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτούς μας χτύπησε, τους χτύπησε. Βάναυσα, αν θέλετε, αυτό το τεκμήριο το επαγγελματικό. Και ήταν η ραχοκοκαλιά του ψηφοφόρου του εκλογικού σώματος της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή έκανε κακό στον ίδιο τον εαυτό. Αν αυτό το αλλάξει, αν αυτό το μετριάσει και αν αυτό γίνει αντιληπτό από το μικρομεσαίο, γιατί από τις εξαγγελίες που είδαμε στην έκθεση από τον κύριο Μητσοτάκη, αυτό λίγο το ακουμπάει, λίγο θα το απαλύνει, αλλά μένει αυτός ο νόμος. Μένει. Και πονάει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δέχομαι. Και το μεταφέρω και δημόσια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε μέσα από τα τηλεφωνικά μας κέντρα, μέσα από τις web έρευνες που τρέχουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μας μεταφέρει ο κόσμος για τους μικρομεσαίους και για αυτόν τον νόμο.
3: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι τεράστια η πίεση και τεράστια απώλεια.
3: Ναι. Η γκρίζα ζώνη, αυτή η γκρίζα ζώνη, τέλος πάντων το πόσο μιλάω.
1: Η αναποφάσιστη.
3: Η αναποφάσιστη μαζί. Ναι. 9,1 από ό,τι βλέπω είναι. Έχει πέσει λίγο. Ναι. Το μείγμα, ποιο είναι αυτό το ποσοστό?
2: Το μείγμα, κύριε Κασίμη, είναι 45%. Το είδα, είναι 45% από τη Νέα Δημοκρατία. Η μισή σχεδόν αναποφάσιστη από αυτούς που βλέπετε εκεί είναι πρώην Νέα Δημοκράτες. Είναι καλό για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχουν και Νέα Δημοκράτες οι οποίοι έχουν φύγει σε άλλα κόμματα. Αυτοί θεωρούνται σχεδόν χαμένοι. Αλλά αυτό που είπε ο κύριος Μπογδάνος, πώς θα τους φέρεις πίσω. Αυτό το 45% είναι, αν από αυτές τις 9 μονάδες πάρεις το μισό, είναι 4,5. Αν στο 30 που βρίσκουμε βάλεις και το 4,5, πας στο 34,5. Είσαι μια χαρά, εντάξει, δεν είσαι στο 41, αλλά δεν είσαι και τόσο χάλια.
1: Ναι, να κάνω όμως εδώ πέρα λίγο τον συνήγορο του διαβόλου. Γίνεται, πες λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία λέει, αφαιρούμε τις αναφορές στα ομόφυλα ζευγάρια από τα βιβλία που τόσο πολύ ενόχλησαν και κάνουμε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση σκούπα στο κέντρο της Αθήνας και γινόμαστε πολύ πιο αυστηροί στο μεταναστευτικό. Θα χάσει τους φιλελεύθερους όμως.
2: Εντάξει, φιλελεύθεροι στην Ελλάδα, κύριε Μποδάν, δεν είναι και πάρα πολύ.
1: Τους κεντρώους. Θα χάσει τους πασοκονεοδημοκράτες, για να χρησιμοποιήσω λέξη του Άρη Πορτοσάλτε.
2: Κοιτάξτε, αν δείτε ότι αυτοί που χάνουν, κυρίως χάνουν γιατί πονάει η τσέπη τους από αυτές τις πολιτικές, είναι εκεί που πρέπει να στοχεύσει. Και εκεί πέρα προφανώς βρίσκονται και κεντρώοι, βρίσκονται και κεντροδεξιοί, βρίσκονται και δεξιοί. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα, όπως είναι και το Πασόκ. Κοιτάξτε, εμείς κάναμε και μια ανάλυση. Εμείς ξέρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, στο Πασόκ, αυτός που δηλώνει Πασόκ, κατά 50% δηλώνει κεντροαριστερός, κατά 40% δηλώνει κεντρώος και ένα 10% δηλώνει αριστερός. Αυτή είναι η σύνθεστική δομή του Πασόκ.
3: Στην Ελλάδα ποιο είναι το ίδιο?
2: Στην Ελλάδα δεν έχω ανθρωπογεωγραφία.
3: Να έχει ενδιαφέρον.
2: Θεωρώ με τη μετατόπιση που έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ προς την Ελλάδα, το αριστερό κομμάτι είναι πολύ
3: μεγαλύτερο.
2: Ναι, το
1: υποδηλώνει και το ίδιο το όνομα. Δηλαδή,
3: εξάλλου.
1: Μπορώ να σας πω ότι.
3: Το υποδηλώνει ο ίδιος ο Τσίπρας, θα έλεγα.
1: Με συγχωρείς, δεξί.
3: Αυτό το όνομα λες ή το αριστερή συμπαράταξη?
1: Το Ελλάς, Ελλάς.
3: Για μένα το υποδηλώνει το όνομα. Το Τσίπρα εννοώ όμως, όχι το Ελλάς.
1: Το υποδηλώνει του Τσίπρα. Του Τσίπρα όμως μπορεί να λάβει διαφορετικές τιμές, μπορεί να γίνει rebranded το Τσίπρα.
3: Μα για άλλο rebranding τώρα κάνω.
1: Μεγάλου συγχωρείς. Μα αυτό είναι το θέμα, ότι έκανε ολόκληρο rebranding για να επιστρέψει στον εμφύλιο. Με το Ελλάς.
3: Αυτό έγινε το λάθος.
1: Τι να κάνει.
2: Κόμμα πρέπει να κάνει. Κόμμα, κύριε Μπογδάνε, όχι rebranding. Κόμμα πρέπει να κάνει. Σας το λέω αυτό, δεν το λέω επειδή.
3: Γιατί είναι προσωποκεντρικό, εννοώ.
1: Τώρα δεν έχει κόμμα.
2: Όσο και να ακούγεται.
3: Επειδή το λέτε ότι είναι προσωποκεντρικό πολύ.
1: Είναι ο μεγάλο Chris Kraft του Τσίπρα.
2: Όταν στην Άλφα Θεσσαλονίκη μαθαίνω ότι τα στελέχη της Ελλάς συνεδριάζουν σε καφετέρια,
4: Φίλε, δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Εγώ είμαι κατά των δομών των τοπικών οργανώσεων, πρέσβη, απλέ, καφενεία κτλ. Αλλά αν α πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ δεν έχει γραφεία. Πουθενά τοπικά. Πουθενά. Έχει όμω ένα βουλευτή. Δηλαδή μπορεί ο ψηφοφόρο να πάει να μάθει τι λέει το κόμμα. Εκεί πού θα πα να μάθει από το TikTok.
1: Ναι, είναι αυτό που λέγαμε πριν. Για το οργανωτικό.
4: Το δηλαδή, οργανωτικό που το
1: έχουν. Να πάρουν μαθήματα από την Ελληνική Λύση. Που να σα ρωτήσω.
4: Και να μην το είχαν, κύριε Μπογδάνε, έχουν βουλευτές. Δηλαδή έχουν κατατόπους εκπροσώπους, ρε παιδί μου. Πώς θα το κάνουμε. Βρίσκεις κάποιον να μιλήσει.
1: Καλά, μπορεί να αισθάνεται ο Αλέξης Τσίπρας ότι είναι τόσο θεός της μπάλας. Που δεν χρειάζεται τώρα. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Είναι για τους ποταπούς, τους δευτερεύοντες και όχι τους τόσο λαμπερούς.
3: Τα έχετε βάλει με τον Αλέξη τώρα.
1: Καθόλου. Εμείς παραδεχόμαστε πόσο χαρισματικός είναι. Απλά μπορεί μερικές φορές αυτό το χάρισμα να σε κάνει να μην βλέπεις ορισμένα χρειώδη ζητήματα της καθημερινότητας. Για παράδειγμα, ότι κόμμα σου τηλεγραφία.
3: Πρέπει με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς, αλλά να βγουν και άλλα στελέχη μπροστά. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί κάποια στιγμή ο κύριος Τσίπρας σε ένα δίλημα να πάρει και κάποιους από τους παλιούς και πόσους από τους παλιούς, γιατί καταλαβαίνω
1: τέτοια
3: ότι.
1: Τέτοια δίλημα θα... έχει και ο Σαμαράς, πρέπει να σου πω.
3: Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, αν δεν θα τους ήθελε. Λέω.
1: Να ρωτήσω τώρα όλους, τον κύριο Βασιλιάδη κάτι
3: αλλά,
1: άλλο.
3: Αλλά αυτή τη στιγμή είναι στελέχη που δεν. Τώρα τα μαθαίνουμε, καταλαβαίνεις. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι κόμμα Τσίπρα ακόμα.
1: Μου θες και στελέχη. Δεν σου φτάνει ο υπέρλαμπρος.
3: Εγώ έχω ακούσει, και έχουμε φιλοξενήσει και εδώ και έχω ακούσει πολλά νέα στέπρα ακόμα.
1: Μου θες και στελέχη. Δεν σου φτάνει ο υπέρλαμπρος.
3: Εγώ έχω ακούσει και έχουμε φιλοξενήσει και εδώ και έχω ακούσει πολλά νέα στελέχη, το οποίο είναι αξιόλογα. Αλλά δεν τα ξέρει ο κόσμος ακόμα.
1: Η κοκκινομάλα φίλη σου είναι έτσι.

0: από δυτικό κόσμο. Στην Ελλάδα τι γίνεται?
1: Στην Ελλάδα, κοιτάξτε, είναι λίγο διαφορετικό.
0: Δεν έχουμε AFD, δεν έχουμε Le Pen, δεν έχουμε Reform UK, δεν έχουμε ούτε Salvini, ούτε Meloni, δεν έχουμε καν Vox. Έχουμε κάποια κόμματα εκεί και κάποια τα οποία έρχονται, που κινούνται σε έναν χώρο ο οποίος σε όλη την υπόλοιπη Εσπερία είναι τουλάχιστον πρωταγωνιστής.
1: Επειδή μελέτησα τώρα πρόσφατα και επειδή έχω ζήσει πολλά χρόνια στην Κεντρική Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελβετία και έτσι παρακολουθούσα και το γαλλικό σύστημα και το γερμανικό, δεν υπάρχει και καν AfD εδώ. Έτσι. Δηλαδή η AfD βγαίνει πρώτο κόμμα. Είναι εύκολο να πούμε, α, είναι ακροδεξί, είναι ναζί κτλ. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αν τέτοια κόμματα ανεβαίνουν, ανεβαίνουν για ένα και μόνο λόγο, κύριε Μπογδάν. Για ένα και μόνο. Για τη φτωχοποίηση. Κάτι λέει ο κόσμος. Και απλά να λέμε ότι είναι ναζί, ότι είναι ακραίοι, ότι δεν ξέρω εγώ τι, είναι, ή κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, ή δεν το καταλαβαίνουμε, ή δεν θέλουμε να το καταλάβουμε.
0: Μαντάμ σουσουδισμός, η ελίτ που δεν κοιτάμε, λένε να φάνε παντεσπάνι. Ναι, αλλά οι άνθρωποι πεινάνε, οι άνθρωποι δεν έχουν ασφάλεια, οι άνθρωποι βλέπουν τον κόσμο που μεγαλώσανε, όχι να καταραίει, να έχει γκρεμιστεί και κάποιοι να χορεύουν στα συντρίμμια.
1: Όταν η Volkswagen θα απολύσει μέχρι το 2027-28 50.000 ανθρώπους, τι θέλετε να κάνει ο Γερμανός? Ή ο Έλληνας αν είχαμε μια Volkswagen, τέλος πάντων.
0: Δεδομένου, οπότε ο Έλληνας τι θα κάνει, τι έχει εκεί πέρα?
1: Δεν έχει εδώ ιδιαίτερα, έτσι, κοιτάξτε, δεν έχει ιδιαίτερα εθνικιστικά, θα έλεγα, και ναζί. Αυτά ήταν μια παροδική κατάσταση, ήταν ένα κύμα το οποίο κάποιες συνθήκες το δημιούργησαν, έκοψε αυτό το κύμα. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα κάνει ο Κασιδιάρχης, τι δεν θα κάνει, εγώ δεν ξέρω και προφανώς αδιαφορώ και όλα, θεωρώ ότι η πολιτεία του έχει βάλει καμιά δεκαριά εμπόδια για να μπορέσει να φτάσει εκεί που έχει. Αν τα ξεπεράσει, μαγκιά, τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω.
0: Κοιτάξτε, αν ο άνθρωπος κάνει μια συγκεκριμένη δήλωση και πει δεν είμαι ναζιστής. Και επίσης.
1: Και μετανιώνω για αυτά που έκανα στη φυλακή 7 χρόνια. Δεν ξέρω, έχω κάνει πολλές δηλώσεις.
0: Τι να σας πω. Η δημοκρατία δέχεται.
1: Συγχωρεί.
0: Δέχεται. Βεβαίως. Εδώ είχαμε τάγμα ανανυψάντων στον γράμμο. Λοιπόν, η δημοκρατία δέχεται ότι κάποιος μπορεί να έλθει από ένα άκρο και να κατευθυνθεί προς ένα δημοκρατικότερο ή λογικότερο ξέφωτο. Αν το κάνει, τι θα κάνουμε, θα τον αγνοούμε μια ολόκληρη ζωή? Και σύν της άλλης να σας πω, ο ναζισμός, ναι, είναι απέναντι. Τον έχουμε όλοι απέναντι. Δεξιοί, αριστεροί, σε αυτή τη χώρα οι παππούδες μας πολέμησαν τους ναζί.
2: Ναι.
0: Ο εθνικισμός όμως όχι.
2: Μάλιστα.
0: Είναι δόκιμος ο εθνικισμός.
2: Ναι. Καλά, ας την κάνει καταρχάς πρώτα την δήλωση. Απλώς μην ξεχνάμε ότι είναι καταδικασμένος ο συγκεκριμένος. Έτσι, εντάξει.
0: Εγώ κοιτώ έναν πολιτικό χώρο αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Ξεκίνησα δηλαδή με τον κύριο Βασιλιάδη.
2: Απλά φλίβομαι που θέλει να εκπροσωπήσει ένα συγκεκριμένο χώρο, όποιος και αν είναι αυτός. Ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση και μόλις βγαίνει από τη φυλακή. Τέλος πάντων.
0: Χαρακτηριστικό της κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης στη χώρα, δεν είναι, κύριε Βασιλιάδη?
1: Κοιτάξτε, εγώ δημοσκόπος δηλώνω.
2: Ναι,
0: και αναλυτής είστε τώρα.
2: Και αναλυτής και μια χαρά.
0: Και αναλυτής εκλογικών συμπεριφορών είστε. Ταυτοχρόνως.
1: Εγώ κοιτάω την κοινή γνώμη, δεν κοιτάω τους αρχηγούς. Είναι δευτερεύον για μένα. Εγώ προσπαθώ να φέρω αυτό που η κοινή γνώμη σκέφτεται και να το φέρω λίγο με πιο ζωγραφιστό τρόπο από ότι μια πρόθεση ψήφου που λέει τόσο το Α, τόσο το Β, τόσο το Γ ακόμα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, κύριε Βασιλιάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χάρηκα.
0: Θα πάμε για μία εκλογές, δύο εκλογές. Θα είναι πρωθυπουργός μετά πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα φέρει ο Σαμαράς από το παράθυρο τον Δένδια. Μήπως πρόκειται να γίνει εν πλώ αλλαγή και να πάει το δαχτυλίδι στον Πιερακάκη? Λίγες, πολύ απλές ερωτήσεις.
1: Θα παίξουμε όλα αυτά να δούμε ποιος χάνει, ποιος κερδίζει. Τι να σας πω. Αυτά είναι προβολές για το 27. Θα μετράμε και θα βλέπουμε και θα τα συζητάμε.
0: Πάντως παίζουν αυτά τα σενάρια, δεν τα ακούτε ως κάτι το εξωτικό.
1: Εντάξει, προφανώς. Από τα ποσοστά προκύπτουν σενάρια. Προφανώς. Αλλά είναι προβολής μέχρι για επόμενους 6 μήνες. Οπότε προφήτες δεν είμαστε, θεματικές ικανότητες δεν έχουμε, καφετζούδες δεν είμαστε.
0: Εγώ πάντως βρήκα άνθρωπο να μιλάω, το ξέρεις αυτό, το Στεφανία, το κύριο Βασιλιάδη.
2: Ωραία, θα τον φιλοξενούμε, ωραία.
0: Θα σας καλούμε.
2: Καμιά ωρίτσα τώρα, εδώ θα τα λέμε.
0: Να τον πάρω και μετά, θα τον πάρω αυτοκίνητο. Έλα φίλε, μα ποιος είναι?
2: Ευχαριστούμε κύριε Βασιλιάδη.
1: Να είστε καλά.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management AEDAC. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά.

0: ασφαλιστικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
9: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, στη σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
15: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: έτσι in tune με τη γενιά Τζερόνιμο Γκρούβι. Στο αφιερώνω αυτό το κομμάτι. Kylie Minogue. Θυμάσαι τα παλιά πάρτι με τις μπόμπες και τα σχετικά. Ας το πιστολάκι, λάκι, λάκι, λάκι, αυτό είναι.
1: Ας το πιστολάκι, λάκι, λάκι.
0: Έτσι ήδη είναι αυτό.

0: Εντάξει.
1: Κρύβεις μέσα σου ένα πρωινάδικο, έπρεπε να το πούμε αυτό.
0: Οπωσδήποτε.
1: Ήταν πολύ καλά κρυμμένο, αλλά εκδηλώθηκε. Δεν κάνω βλάκα.
0: Αρκεί να μην υπάρχει κάμερα.
1: Έχει δώσει το κινητό στον τον Πασχάλη, χορεύει και λέει πάρε μας βίντεο.
0: Ναι, εντάξει, συμβαίνει. Εσύ,
1: αυτά, μου τα κάνανε, κάτι ανεκδίηγητες στην τηλεόραση που τελειώνουμε εκπομπή με 47 μαχαιριές και μετά χορεύουν. Καμού πραγματικά αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή τελειώνει, όχι μόνο, δεν το έχω πάθει μόνο εγώ. Βλέπεις ρε παιδί μου μια εκπομπή, μεσημεριανή ξέρω εγώ, εκπομπή, θανατικό,
0: ναι,
1: καρκίνη,
0: ναι,
1: βιασμοί, καταστροφές, λοιμοί, σεισμοί,
0: καταποντισμοί, ναι, ναι,
1: εγκλήματα, θανατικά. Διαφημίσεις γυρνάνε πίσω, ρίχνουν ένα μπουζουκλερί και κουνιούνται ρε παιδί μου. Ναι, πηγαίνεις, βλέπεις τα στήθη να πηγαίνω έρχονται. Και κυριολεκτικώς μετά η ελληνική τηλεόραση σου δίνει τα μυαλά στα χέρια. Αυτό που λένε οι παοκτζίδες, πονάνε τα μυαλά μας.
0: Και μυαλά είναι λογικό.
1: Όχι, να πονάνε τα μυαλά σου. Διότι άμα σε έχω ταΐσει 2 ώρες όλα τα εγκλήματα και στο τέλος βάζω έναν ρέμο και το παίζω YOLO Nicaragua, lifestyle
0: Μύκονος.
1: Λες με κοροϊδεύεις. Και αυτό το κάνουν διάφορες.
0: Αλήθεια είναι.
1: Θα ήθελα όμως στο σημείο αυτό να σου πω το εξής, διότι εγώ το έχω αντιμετωπίσει. Μήπως μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία, μήπως οι γείτονές σου παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Κοίτα, καλή αυτυποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή μάλλον τα κουφώματά σου είναι που δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Και είσαι πολύ τυχερή, διότι η Alumil έχει την ιδανική λύση που λέγεται My Windows. Δεν είναι εφαρμογή, είναι κυριολεξία.
0: Ωραία.
1: Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο Alumil και με 2 μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου. 1 κλικ, 2 κλικ επικοινώνησαν δηλαδή, ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου και να έχεις την ησυχία σου με το My Windows της Alumil. Το νέο, τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου, 2 κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία.
0: Τώρα εδώ έπρεπε να τραβήξουμε
1: το
0: βίντεο.
1: Είναι. Μπράβο. Τώρα τράβατε το βίντεο. Τώρα έκανα τη δουλειά. Δεν μπορώ. Εγώ άμα έχω εκκρεμότητα.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει, δεν μιλάει πολύ. Απλά κάθε φορά που ξεκινάει η Στεφανία να πει κάτι, αγχωνόμαστε όλοι να θα προλάβει να τελειώσει τη φράση της.
1: Αυτό ακριβώς. Κάτσε, γιατί όντως μερικά μηνύματα που είναι και τόσο ευγενικά από την αρχή της εκπομπής τουλάχιστον πρέπει να τα κάνουμε acknowledge. Φόρτσα Παοκάρα, να σε καλά. Στέλνεις, αλλά να στείλει κάποιος άλλος. Κάνει ένας άλλος, χαίρετε κύριε Αβραάμ Αβραμίδη. Σωστός ο Άκης, λέει θα γίνει ποτέ κανένας έλεγχος, λέει σε αυτά τα personal άδικα εάν έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Αυτό λέμε από την αρχή. Ευχαριστούμε πάντοτε τον Καποντορίτη.

0: Και επίσης θα σου φάνει περίεργο ότι και αυτό το κομμάτι, Φιλενάδα, πρέπει να είναι σχεδόν 20 χρόνια
1: τόσο είναι, ναι,
0: πριν
1: τόσο είναι,
0: τον
1: τόσο.
0: Κουάν.
1: Δεν μου φαίνεται περίεργο, κάτι σκεφτόμουν
0: το
1: τώρα.
0: Το παίζαμε στον City 99,5.
1: Ναι, ναι, εγώ σκεφτόμουν που
0: πρέπει το, να το 2007-2008.
1: Που το χόρευα μόλις
0: είχε βγει. Είχαμε βγει αέρα. Καλησπέρα, λέει κύριε Μπογδάνο, αγαπητή Στεφανή. Όσο λέει τροματικό και επικίνδυνο είναι το θέμα που προέκυψε με τον άδικο χαμό του πολύ αγαπημένου μου τραγουδιστή, είναι και ο τζόγος με τα ηλεκτρονικά καζίνο που λέει που καταστρέφονται οικογένειες. Και ο κύριος Θανάσης Χονδρός μας στέλνει ένα περιστατικό το οποίο λέει ότι οδήγησε τελικά στην παρέμβαση της αστυνομίας, έτρωγε κάπου λέει και πήγανε κάποιοι κύριοι που λέει ότι το φαγητό λέει, είναι αντίθετο λέει, με τη θρησκεία τους. Mm-hmm. Και έγινε λέει ολόκληρο περιστατικό, ήρθε η αστυνομία. Εγώ μπορώ να σου πω ότι παρεμφερές περιστατικό έγινε και σε ένα μαγαζί στην Ερυθρέα. Και κατέληξε στο Αλφα Ταφ Κηφισιάς.
1: Γιατί δεν φύγαν αν ήταν αντίθετο με τη θρησκεία. Το έχεις πει αυτό με την Κηφισιά.
0: Διότι δεν έχεις καταλάβει ότι ο Ισλαμιστής δεν θέλει να φύγει αν ενοχλείται. Θέλει να φύγεις εσύ που τον ενοχλείς.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα. Δεν θέλω να το πιστεύω, αλλά το πιστεύω ότι μπορεί να. Αλλά...
0: Πίστεψε το.
1: Γενικά
0: πίστεψε.
1: Εννοώ να το.
0: Πίστεψε το πριν είναι πολύ
1: να
0: αργά.
1: Να το γενικεύσουμε.
0: Πριν είναι πολύ αργά.
1: Πιστεύω ότι μπορεί να έχει συμβεί, αλλά δεν θέλω να το γενικεύσουμε. Καλησπέρα και στον Χαράλαμπε. Πες τα Κωνσταντίνο. Λέει η φωνή μας, λέει.
0: Είσαι ταυτή μου.
1: Καλησπέρα και στον κύριο Λουκά. Το θέμα λέει με τα αντικαρκυνικά φάρμακα έχει τεράστιο βάθος. Γίνεται παράνομη εξαγωγή στην Αίγυπτο, μάλιστα.

0: Καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στην Μαρία.
1: Ναι, στην κυρία Παπαγεωργίου. Κυρία Παπαγεωργίου, ναι. Αν ζορίζεστε, είναι δικό σας ζήτημα ανοχής δημοκρατικών αντανακλαστικών. Ξέρετε, πρέπει να σας πω, οι δημοκράτες, αν θέλετε πραγματικά να κοιτάτε τον εαυτό στον καθρέφτη και να λέτε είμαι δημοκράτης ή είμαι δημοκράτησα, θα πρέπει να ασκηθείτε με αυτά τα οποία πραγματικά σας ενοχλούν. Εκεί φαίνεται ο δημοκράτης.
0: Λοιπόν, ο Νίκος μας λέει εμένα, μου έχει έρθει, λέει, πολλές φορές μήνυμα από το κινητό, στο κινητό από τον ΕΟΠΗ, που λέει το παραπεμπτικό και η συνταγή σας εκτελέστηκε. Το
1: το ξανακούσει αυτό.
0: Δεν είναι δικό μου. Και όταν επικοινώνησα με τον ΕΟΠΗ, μου απάντησαν ότι δεν είναι δική τους ευθύνη.
1: Το ερώτημα είναι: το άμκα σου έχει φορτωθεί με συνταγές οι οποίες δεν είναι για σένα? Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, έλα σε επαφή μαζί μας, διότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο και μας δημοσιογραφικά μας ενδιαφέρει και μέσα από το δικό μας δημοσιογραφικό ενδιαφέρον μπορεί και εσύ να βοηθηθείς. Τρόποντινα.

0: Λοιπόν, μερικές καλησπέρες ακόμα στο Γιώργο, στον Έψιλον, στον Νικόλα δηλαδή, στον Αντώνη από την Πάτρα, στον Παντέλο, Ρωμά από το Ζεφύρι.
1: Γεια σου ρε Παντέλο!
0: Λοιπόν, κάτσε, έχουμε πάρα πολλά, δεν θα προλάβω.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Στον Αντιλέκτη. Γιάννης
1: Καραγιάννης.
0: Στον πού είναι, στο Βόλο, ο φίλος μας. Αυτό είναι από την εφαρμογή, δεν μπορώ να πω καλησπέρα γιατί δεν ξέρω ποιος είναι. Λοιπόν, καλησπέρα και στο πόσους Γιώργηδες έχουμε, παιδιά.
1: Έχουμε πολλούς.
0: Λοιπόν.
1: Τι να κάνουμε. Γεια σου, Σωτήρη. Ναι, ρε Σωτήρη, μας το πες το θέμα με τυχείο. Το κυνηγάμε.
0: Είπαμε,
1: το θέμα.
0: Το κυνηγάμε, θα το βγάλουμε εγώ μέχρι την Παρασκευή.
1: Θα έρθω εγώ να σε πάω το στόπ. Να λάβουμε την άκουσα. Παίρνουμε άδεια. Λοιπόν, διοικητής κυρία Κασίμη. Τους ζυγούς λύσατε.
0: Δεν είμαι στρατηγός.
1: Διοικητής, άκου, είσαι διοικητής μονάδος. Θες να είσαι στρατηγός?
0: Ναι.
1: Στρατηγός.
0: Εντάξει.
1: Πόσα αστέρια θες?
0: Πόσα έχουμε?
1: Εξαρτάται. Υπάρχει ο υποστράτηγος, ο αντιστράτηγος και ο στρατηγός.
0: Στρατηγός είπαμε.
1: Τριάστερος κανονικός.
0: Τι νομίζεις?
1: Ένα βαθμό κάτω από το στρατάρχη. Και αύριο μεθαύριο τι θα γίνει?
0: Αυτό σκέφτομαι.
1: Αυτό σκέψου το λίγο. Πασκάλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Αναφέρεσαι κάπου?
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Δεν το μεγάλο καλύτερο.
0: Γεια σας.
1: Τον αγαπάει πολύ. Γεια σου, Αργυρό.
2: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους. Τη συμμετοχή σε μετά.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
7: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
8: Όροι και προϋποθέσεις. Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε.
13: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού ανά τμήματα από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην Κηφισίας κυρίως στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Φρένο στις διαφημίσεις ιδιωτικών δομών υγείας έβαλε η πλατφόρμα MedWatch. Μειώθηκαν κατά 91% στο διαδίκτυο, ενώ καταγράφηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης από τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της. Περισσότερα στο enikos.gr. Την άρση του απορρίτου για 6 τηλεφωνικές συσκευές, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB ενέκρινε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την τρίτη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλαμβάνει η Ελλάδα στα απορρίμματα τροφίμων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Το 2024 ανήλθαν σε 208 κιλά ανά κάτοικο ετησίως, με το 42% της ποσότητας να προέρχεται από τα νοικοκυριά. Συνελήφθη στη Νέα Μάκρη 48χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις και ποινές φυλάκισης 35 ετών για απάτες και πλαστογραφίες.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Χωρίς τον τραυματία Χουάνσο Ερνάν Γκόμεθ, θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα. Όπως και στο επόμενο με τη Μακάβη Τελ Αβίβ την προσεχή Παρασκευή. Αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα στο δεξιό προσαγωγό και θα μείνει εκτός δράσης για 10 ημέρες. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather.
11: Συννεφιά με τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε σποράδες Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
23: Real FM.
24: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
25: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
26: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
27: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, η είδηση έγινε γνωστή πριν από λίγες ώρες. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας παραπέμπονται οι καταγγελίες οι οποίες δημοσιεύτηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τη συμμετοχή του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, του Πατούλη, σε όμιλο ευεξίας και μακροζωίας. Παράλληλα θα ελεγχθούν οι δραστηριότητες μη κυβερνητικής οργάνωσης για την προώθηση του λεγόμενου ιατρικού τουρισμού, καθώς υπήρξαν καταγγελίες και για αυτό το θέμα. Πρέπει να σας πω την ανακοίνωση για την παραπομπή των καταγγελιών κατά του Πατούλη στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Έκανε ένας κολλητός του, ένας φίλος του, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος κύριος Γεωργιάδης δήλωσε: «Δεν αμφιβάλλω για την εντιμότητα του Γιώργου Πατούλη, αλλά όλοι ελεγχόμαστε. Ο μόνος αρμόδιος για να απαντήσει για τις καταγγελίες είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας». Μετά βγήκε ο Πατούλης και λέει ότι εγώ, λέει, το ζήτησα. Αυτός ο ίδιος το είχε ζητήσει, το έχει ζητήσει να παραπευθούν οι καταγγελίες εναντίον του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αλλά εάν ο ίδιος το είχε ζητήσει, σκέφτομαι εγώ τώρα, δεν είμαι και σίγουρος, λέω, αλλά αν ο ίδιος το είχε ζητήσει, θα το είχε ζητήσει από ποιον? Από τον Υπουργό Υγείας. Από αυτόν δεν θα το είχε ζητήσει? Ναι, από αυτόν. Άλλωστε αυτός το ανακοίνωσε. Άρα εκείνος θα το ξέρε. Τότε λοιπόν γιατί η δήλωση που έκανε είναι ότι όλοι ελεγχόμαστε και ότι δεν αμφιβάλλει για την εντιμότητα του Πατούλη? Και δεν έλεγε, μα ο ίδιος ο Πατούλης το ζήτησε. Θα το ξέχασε μάλλον. Θα το ξέχασε μάλλον. Επίσης πρέπει να σας πω ότι αυτή η δήλωση, η δήλωση ότι όλοι ελεγχόμαστε του Υπουργού Εμπορίου, συγγνώμη, του Υπουργού Υγείας, του Γεωργιάδη, είναι αυτός με τα έξυπνα γυαλιά, ήρθε σήμερα μόλις λίγα 24 ώρα αφού ο κύριος αυτός, ο υπουργός αυτός, είναι ο ίδιος ο οποίος μας λέει ότι ζούμε το παγκόσμιο θαύμα της ευημερίας εδώ στην Ελλάδα. Καμία άλλη χώρα δεν ζει τέτοια ευημερία. Κλείνω την παρένθεση. Είναι ο ίδιος λοιπόν ο οποίος πριν από λίγο 24 ώρα υπερασπιζόταν με ζήλο, με πάθος, με πύρινα λόγια τον κύριο Πατούλη ενώπιον των δημοσιογράφων σε κοινή συνέντευξη τύπου. Ήταν εκεί που είχε ανακοινώσει αυτή την πλατφόρμα. Είναι άλλη πλατφόρμα, ΚΑΠΑΜΑ. Είναι αυτή που θα μπαίνουμε εμείς μέσα για να ψάχνουμε ποιο ιατρείο είναι ιατρείο και ποιο δεν είναι ιατρείο. Λοιπόν, σε εκείνη τη συνέντευξη λοιπόν, όταν τέθηκε το ερώτημα προς τον Πατούλη, εάν μεγάλε συμμετείχες σε κέντρα τέτοια και τα συναφή, και αν συμμετείχες, πώς γίνεται να είσαι και ελεγκτής και ελεγχόμενος, δεν τον άφησε καν να απαντήσει ο Γεωργιάδης τον Πατούλη. Αλλά πήρε ο ίδιος το λόγο και είπε τα εξής, τα έχω εδώ μπροστά μου. Θα απαντήσω εγώ, όχι ο κύριος Πατούλης. Δεν χρειάζεται να απολογηθεί ο κύριος Πατούλης αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική. Γούστο του και καπέλο του. Δηλαδή πριν από λίγες μέρες ήταν γούστο του και καπέλο του. Τώρα είναι ότι ο μόνος αρμόδιος να απαντήσει για τις καταγγελίες είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τώρα δεν είναι γούστο του και καπέλο του. Ξέρετε τώρα γιατί δεν είναι γούστο του και καπέλο του? Γιατί τώρα αυτό το οποίο ήταν και παραμένει σοκ από τον άδικο αυτό θάνατο, τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έχει μετατραπεί και σε οργή για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά τους. Γιατί τα ζητήματα ζωής και θανάτου τελικά, τα ζητήματα της ασθένειας, για αυτούς τι είναι? Μια αγορά είναι. Μια αγορά είναι, ένα εμπόριο είναι. Και τώρα λοιπόν που έχει αυξηθεί η οργή, γι' αυτό λοιπόν οι άριστοι, τα κάνουν αυτά οι άριστοι. Δεν λέω τούτη εδώ, γενικώς οι άριστοι. Γενικώς οι άριστοι ξέρετε τι κάνουν. Όταν ο κλοιός στενεύει, όταν η οργή μεγαλώνει, τότε ρίχνουν και κανένα δικό τους
έτσι για να μην την πληρώσουν οι ίδιοι. Αυτά τα κάνουν γενικώς οι άριστοι. Δεν λέω τούτοι, τούτοι είναι πολύ άριστοι. Αποκλείεται να τα κάναν αυτά. Α, να θυμίσω ότι ο Πατούλης ήταν και περιφερειάρχης του κόμματός τους, της Νέας Δημοκρατίας. Γούστο του και καπέλο του. Βεβαίως γούστο του και καπέλο του. Αν πού πήγε εκείνο το γούστο του και καπέλο του του Γεωργιάδη πριν από λίγες μέρες όμως. Γιατί τότε μας έλεγε γούστο του και καπέλο του. Να είναι όπου θέλει ο Πατούλης. Φαίνεται αλλάξανε τώρα τα πράγματα. Αλλάξανε. Και πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Και πραγματικά δεν είναι σχήμα λόγου. Το λέω έτσι ακριβώς όπως το αισθάνομαι. Καλά. Αυτό. Ιδιωτική κλινική λέει. Ιδιωτική κλινική. Να κάνει χημειοθεραπείες. Χωρίς να έχει άδεια. Χωρίς να έχει άδεια. Ιδιωτική κλινική. Χημειοθεραπείες. Και μάλιστα σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Εσείς το έχετε ξανακούσει ποτέ. Πουθενά. Στην Ουγκάντα γίνονται αυτά, συγγνώμη, από τη φίλη χώρα. Στην Ουγκάντα αυτά γίνονται. Έχουμε λοιπόν ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει τέτοια άδεια και μάλιστα σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια, καλά το ακούσατε. Και τώρα οι μηχανισμοί της κυβερνήσεως μετά την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη εμφανίζονται, μας παριστάνουν σαν να ξετρυπώνουν, λέει, επικίνδυνες κλινικές που δεν τις είχαν πάρει όμως χαμπάρι. Γιατί τι έκαναν, τουρισμό. Θα μου πεις, δεν έκαναν γενικός τουρισμό, ιατρικό τουρισμό έκαναν. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ιδιωτική κλινική που λειτουργούσε παράνομα, ογκολογικό τμήμα. Το ογκολογικό τμήμα λειτουργούσε με ένα γιατρό. Και εκεί λοιπόν, τι είχαμε, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η κλινική είχε αναρτήσει και βίντεο στην ιστοσελίδα της, στο οποίο βίντεο φαίνεται να λειτουργεί ογκολογικό τμήμα, παρότι δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια, καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της κλινικής δεν συμπεριλαμβάνεται ογκολογικό τμήμα. Αυτοί διαφήμιζαν ότι το έχουν, δεν το κρύβαν, το διαφήμιζαν κιόλας. Και είχαν ιδιώτη γιατρό πνευμονολόγο που συνταγογραφούσε από το 2022 και από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ακολούθως επιλαμβανόταν της χορήγησης που στο ογκολογικό τμήμα λέει το παράνομο της κλινικής και την προετοιμασία όλη την αναλάμβανε λέει το προσωπικό της κλινικής που όμως δεν είχε άδεια να έχει ογκολογικό τμήμα. Και τι λέει τώρα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δείγμα λέει ασθενών του παραπάνω ιατρού έκαναν εισαγωγή στην κλινική κατ' εντολή άλλου γιατρού της κλινικής για ολιγοήμερη νοσηλεία και με διαγνώσεις οι οποίες δεν αφορούσαν, προσέξτε, δεν αφορούσαν σε μορφή κακοήθειας. Και κατά τη διάρκεια αυτής της νοσηλείας χορηγούνται χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Συγγνώμη, τα έχετε ξανακούσει αυτά? Γίνονται πουθενά αλλού στον κόσμο αυτά? Η συγκεκριμένη κλινική δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού, δεν διέθετε προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες, δεν διέθετε λειτουργία μονάδας εντατικής θεραπείας. Πράγμα κρίσιμο. Όπως προβλέπεται από την νομοθεσία ως υποχρεωτική σύμφωνα με την δυναμικότητά της και με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της. Προσέξτε όμως, δεν σταματάει εδώ αυτή η ιστορία. Γιατί, όπως αποκαλύπτεται, η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της περιφέρειας εκεί στη Θεσσαλονίκη έκανε έκτακτο έλεγχο στη συγκεκριμένη κλινική το 2025. Το 2025, 1,5 χρόνο πριν για την ακρίβεια. Και διαπίστωσε ότι η κλινική δεν διέθετε
το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή της λειτουργία. Και τι εισηγήθηκε? Εισηγήθηκε την ανάκληση της άδειας της συγκεκριμένης κλινικής. Και μάλιστα στις αρχές του 26 ζήτησε την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής, την αφαίρεση της άδειας και της ίδρυσής της και της λειτουργίας της. Και τι κάνανε? Τι κάνανε? Αυτό που κάνανε είναι ότι, σας διαβάζω πώς το καταγράφει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας ως αρμόδια υπηρεσία δεν προέβη στην οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής, παρά το γεγονός ότι διέθετε εισήγηση της Επιτροπής για την οριστική διακοπή λειτουργίας κλινικής με αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, και παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί ήδη από τις αρχές του 2026 η ανάκληση της βεβαίωσης λειτουργίας της. Κάτι, συγγνώμη, το ξαναλέω. Γίνονται αλλού αυτά? Γίνονται. Υπήρχε εισήγηση για αναστολή λειτουργίας, αλλά συνέχισε να λειτουργεί. Και όλα αυτά, ξέρετε πώς ήρθαν στο φως? Γιατί υπήρξε καταγγελία πριν από 1,5 χρόνο στην ενιαία αρχή διαφάνειας από ασθενείς που έκαναν λόγο για κλινική φάντασμα, που έκαναν λόγο για μια κλινική χωρίς στελέχωση, χωρίς μηχανήματα, η οποία, ξέρετε, ήταν και 500 μέτρα από το Θεαγένειο νοσοκομείο. Καμιά δηλωσούλα έχει να κάνει ο κύριος Υπουργός Υγείας. Ανάμεσα στα 64 tweet που κάνει την ημέρα και στα 784 στο Facebook, κάτι πιο συγκεκριμένο για τούτο εδώ έχει να μας πει?

0: Λοιπόν, έχουμε μπλέξει, καλά το ξέρουμε όλοι, έτσι. Έχουμε μπλέξει, με αυτούς έχουμε μπλέξει. Να σας τους θυμίσω, έτσι να τους απαριθμίσω λίγο έτσι, τα τελευταία τους. Τα τελευταία τους είναι 24 ώρων είναι αυτά. Έχουμε τον έναν, αυτός λέγεται Θεοχάρης. Αυτός είναι υφυπουργός εξωτερικών. Μας εκπροσωπεί και διεθνώς αυτός. Τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία, πριν ήταν στο ποτάμι, δεν ξέρω που ήταν, κάπου αλλού ήταν, αλλά αυτοί πάνε και έρχονται. Ο οποίος βγήκε και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι, λέει, το κόμμα των νοικοκύριδων. Και οι άλλοι τι είναι? Οι άλλοι είναι αυτοί που εκπροσωπούν τους κακομύριδες. Είναι τα κόμματα των κακομύριδων. Αυτός είναι ο Θεοχάρης. Διεθνής εκπρόσωπος της κυβερνήσεως, της αριστείας και της επιτελικότητας. Έχουμε τούτον εδώ. Σας έλεγα προηγουμένως, με τα έξυπνα γυαλιά. Αυτός είναι υπουργός υγείας, όπως γνωρίζετε, ο οποίος μας έχει πει ότι στην Ελλάδα ζούμε παγκοσμίως την πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας. Αυτό ζούμε. Αυτό το βγήκε και το είπε τώρα που η βενζίνη είναι στα 2,5 ευρώ. Τώρα βγήκε και το είπε αυτό. Έχουμε τον άλλο. Ο άλλος είναι πρώην υπουργός. Πρώην υπουργός. Είναι ο Τσιάρας. Ο οποίος μας είπε, μη φωνάμε, εντάξει ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι τώρα για την ακρίβεια και για τις δυσκολίες των ανθρώπων, ναι. Δεν είδε, βλέπω, λέει, εγώ, δεν το είπε έτσι ο άνθρωπος. Μας είπε ότι έχουμε υπερκατανάλωση. Έχουμε, λέει, υπερκατανάλωση και εκεί που κάθεται στο χωριό του βλέπει τα αυτοκίνητα, λέει, στην Εθνική Οδό και έχουμε πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους. Άρα, λοιπόν, τι υπάρχει? Υπάρχει ευημερία. Είχαμε την άλλη, αυτή πάει καιρός, αλλά έτσι μου αρέσει αυτή γιατί το είπε ωραία. Αυτή τη λένε Αλεξοπούλου. Και αυτή είναι βουλευτίνα της Νέας Δημοκρατίας. Την είχαν ρωτήσει, θυμάστε, για τους εκπαιδευτικούς που παίρνουν 800 ευρώ, τους στέλνουν δεξιά-αριστερά και δεν έχουν να πληρώσουν τον νίκη. Και τι βγήκε αυτή και είπε? Ο Τζάμπας πέθανε. Ο Τζάμπας πέθανε. Αυτό το είπε η κυρία αυτή. Προφανώς και για την εκπαιδευτικό εκεί στα Χανιά που ζούσε με το, στο αντίσκηνο μαζί με το παιδάκι της. Προφανώς το είπε και για τον εκπαιδευτικό Σαντορίνη πέρσι που κοιμόταν στα μάξη. Για όλους το είπε. Ο Τζάμπας πέθανε. Σας είπα βέβαια, ο Τζάμπας δεν έχει πεθάνει. Δεν έχει πεθάνει ο Τζάμπας. Άμα είσαι τραπεζίτης, ο Τζάμπας ζει και βασιλεύει. Δεν πληρώνεις φόρους άμα είσαι τραπεζίτης. Άμα είσαι εφοπλιστής, ο Τζάμπας. Ο Τζάμπας είναι αυτοκράτορας. Αυτοκράτορας. Γιατί ως εφοπλιστής έχεις οικειοθελή φορολόγηση. Επίσης, άμα είσαι εργολάβος, Τζάμπας. Ο Τζάμπας είναι ο αδελφικός σου φίλος. Γιατί ως εργολάβος παίρνεις πάνω πρίκια εσύ. Κατάλαβες. Είχαμε επίσης εκείνο τον άλλονε. Πάλι φρέσκος είναι τούτος εδώ. Ο Κουλκουδίνας. Βουλευτής και αυτός της Νέας Δημοκρατίας. Τον ξέρατε? Φυσικά μην τον ξέρατε. Τώρα το μάθετε όμως. Ο οποίος μας είπε ότι έχει πολλά αυτοκίνητα στη Συγκρού. Χαμός γίνεται στη Συγκρού. Και αφήστε τα αυτά ότι δεν έχετε λεφτά, γιατί αν δεν είχατε λεφτά για βενζίνη θα παίρνατε το μετρό. Έτσι είπε ο ετούτος εδώ. Κυρίες και κύριοι, αυτή δεν είναι τώρα να σας το πω κανονικά, έτσι όπως θα το έλεγα στο μορτάκι τώρα που έχω απέναντί μου με τα μικρόφωνα κλειστά. Λοιπόν, να το πούμε και, με τα μικρόφωνα ανοιχτά. Αυτή ξέρετε τώρα. Δεν είναι πολιτικοί καραγκιόζηδες. Όχι. Δεν είναι πολιτικοί καραγκιόζηδες. Και τι να φταίει ο Καραγκιόζης, θα μου πείτε. Λαϊκός ήρωας ήταν ο έρωμος. Αυτή είναι ευυπόληπτη πολιτική ταγή. Αυτή η ευυπόληπτη πολιτική ταγή κυβερνούν. Είναι αυτή η ευυπόληπτη πολιτική ταγή που ψηφίζουν νόμους. Με μια κουβέντα. Είναι αυτοί που καθορίζουν με τις αποφάσεις τους τις ζωές των ανθρώπων. Αυτοί καθορίζουν τις ζωές των ανθρώπων. Οι αντουανέτες. Αλλά βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάτε ποιος είναι ο αρχηγός τους. Ο αρχηγός τους είναι ο Άριστος αυτής της ιστορίας. Είναι ο Άριστος αυτής της ιστορίας που πριν ακόμα γίνει πρωθυπουργός, δεν είχε γίνει ακόμα πρωθυπουργός, μας το είχε πει ο άνθρωπος. Μας το είχε πει. Να θυμίσω τι μας είχε πει. Δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Αυτό μας είχε πει ο άνθρωπος. Αυτή είναι η συλλογιστική τους, αυτή είναι η ιδεολογία τους, αυτή είναι η αντίληψή τους, αυτή είναι η προσέγγιση τους. Ότι, ακούστε παιδιά, η κοινωνία θα είναι μια κοινωνία με ανισότητες. Γιατί στο πλαίσιο του κοινωνικού δαρβινισμού που υπάρχει από την κορυφή τους μέχρι τα νύχια τους, αυτό είναι το φυσιολογικό. Είναι αντίθετο, λέει, στην ανθρώπινη φύση. Αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Τώρα θα μου πείτε βέβαια. Ρε φίλε, αυτά που μας είπες, τέτοια σαν αυτά που μας είπες, ετούτη εδώ, λένε 100 την ημέρα. Εδώ έχουμε φτάσει πια. Να λένε 100 την ημέρα. Δεν τα συνήθισες. Λοιπόν, απαντώ. Όχι, δεν τα συνήθισα. Και ξέρετε, γιατί δεν τα συνήθισα. Γιατί αν τα συνηθίσεις, τότε υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος. Ποιος είναι? Να γίνεις σαν τα μούτρα τους. Αυτός είναι ο σοβαρός κίνδυνος.
1: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
1: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συννεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς, εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία, αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of One.
11: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Φρένο στις διαφημίσεις ιδιωτικών δομών υγείας έβαλε η πλατφόρμα MedWatch. Μειώθηκαν κατά 91% στο διαδίκτυο, ενώ καταγράφηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη στη Νέα Μάκρη 48χρονο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις και ποινές φυλάκισης 35 ετών για απάτες και πλαστογραφίες.
16: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 21 βαθμοί Κελσίου, 18 στην Κομωτινή, 22 στο Ρέθυμνο.
17: Φιμπραν. Γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo. Εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Αυξημένη στον Κηφισό από Λένορμαν έως Σαχαρνών, σε σταδίου και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: υπάρχει ελπίδα.
1: Λοιπόν, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, βιώνουμε μία πασαρέλα αριστείας. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Η άλλη είδηση της ημέρας είναι ότι στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για την υπόθεση του μπαζώματος στα Τέμπη. Όπως επίσης παραπέμπει και τον πρώην περιφερειάρχη, τον αγοραστό, όπως και τον πρώην γενικό γραμματέα πολιτικής προστασίας και τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα λοιπόν τώρα, ο πρώην υφυπουργός, ο κύριος Τριαντόπουλος, παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, καθώς οι δικαστές υιοθέτησαν την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και εδώ τώρα, καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι η παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο είναι αυτονόητη. Και αυτή η αυτονόητη παραπομπή αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια. Τις τεράστιες ευθύνες της για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, για τη διαχρονική πολιτική που υπηρετεί, είναι η πολιτική του κέρδους που έχει μετατρέψει το σιδηρόδρομο σε μια ορολογιακή βόμβα. Βεβαίως, εδώ αναδεικνύονται και οι τεράστιες ευθύνες του κράτους δικαίου. Γιατί πρέπει να θυμηθούμε την ανεπαρκέστατη ανάκριση, το ελλιπέστατο κατηγορητήριο, όλα αυτά τα καταγγελούν οι συγγενείς, τον κατακαιρματισμό σε επιμέρους δίκες, την απουσία οποιασδήποτε δίωξης κατά πολιτικών προσώπων, πού? Στην κύρια δίκη. Και τι έρχεται να επιβεβαιωθεί για μία ακόμα φορά? Έρχεται να επιβεβαιωθεί η αναγκαιότητα της κατάργησης του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Θυμίζω ότι αυτή είναι μια θέση, η κατάργηση δηλαδή, κατάργηση, πλήρης κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, η οποία τίθεται και κατατίθεται και στις συζητήσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και στην τελευταία συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση την ξανακατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Τι έρχονται λοιπόν όλοι οι άλλοι, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αυτό που κάνουν είναι να αρνούνται να μιλήσουν για την κατάργηση, ξαναλέω, του άρθρου 86. Μιλάνε για αναδιατυπώσεις, για αναφτώσεις, για να αποεκκοινώσεις, αλλά όχι για την κατάργηση του άρθρου 86. Τώρα έχουμε τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος λέει ότι είναι αθώος βεβαίως και ότι αυτά θα αποδειχτούν στο ειδικό δικαστήριο. Μάλιστα ανακοίνωσε ότι δεν θα κατέβει στις επόμενες βουλευτικές, γιατί πρέπει να αφοσιωθεί στην υπεράσπιση του εαυτού του σε ό,τι αφορά την δικαστική διαδικασία. Οι κυβερνητικοί κύκλοι βεβαίως μιλούν για το τεκμήριο της αθωότητας. Και βεβαίως υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Δίπλα στο τεκμήριο της αθωότητας υπάρχουν και άλλα τεκμήρια.

στον σιδηρόδρομο. Από το 2015 οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο είχαν καταθέσει όχι ένα και δύο, αλλά 93 υπομνήματα μέχρι και εξώδικα για την κατάσταση μη ασφάλειας του σιδηρόδρομου. Υπάρχουν λοιπόν και αυτά τα τεκμήρια. Και τώρα θέλω να πάμε πάλι στην πασαρέλα των αρίστων. Να σας θυμίσω αυτή τη δηλωσούλα. Σας τη θυμίζω. Όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Τη θυμάστε αυτή τη δήλωση? Αυτό το είχε πει αυτή η πολιτικά ντροπιαστική περίπτωση που ακούει στο όνομα Φλωρίδης. Αυτός είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Μητσοτάκη. Αλλά για δείτε σήμερα. Σήμερα λοιπόν τι φαίνεται? Φαίνεται πως εκτός από τους συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, που πρώτοι αυτοί, ξαναλέω, μιλάνε για το μπάζωμα στα Τέμπη, φαίνεται πως εκτός από όλο σχεδόν τον ελληνικό λαό, εδώ βέβαια πρέπει να αφαιρέσω τους παπαγάλους και τους διάφορους πρωτοσφογκοκολάριους, τους αφαιρώ αυτούς, αλλά ο υπόλοιπος ελληνικός λαός ίσωμος, αυτός είναι που μιλάει για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται είναι και κάποιοι ακόμα. Είναι για παράδειγμα ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος πρότεινε την παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό του Τριαντόπουλου στο Εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, ακριβώς για αυτό. Για ποιο πράγμα δηλαδή? Για τον μπάζωμα. Και φαίνεται ότι είναι και οι απαρτίζοντες δικαστές το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αποδέχτηκαν την εισήγηση και παραπέμπουν τελικά τον Τριαντόπουλο στο Εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, ακριβώς για αυτό. Για ποιο δηλαδή? Για τον μπάζωμα. Για πείτε μας τώρα, κύριε Φλωρίδη, κύριε Υπουργέ του Μητσοτάκη, επί της δικαιοσύνης, είναι και αυτοί για τα μπάζα? Είναι και αυτοί? Και όταν μιλάω για τον Φλωρίδη, μιλάω για αυτόν τον τύπο που όταν έγινε η συζήτηση στη Βουλή για την υπόθεση του Τριαντόπουλου, θυμάστε τι είπε? Όπως καταλάβατε, πάνε τα Τέμπη. Τα Τέμπη και οι κλάψες πάνε. Αυτή είναι δήλωση του Φλωρίδη, που στη συζήτηση για την υπόθεση Τριαντόπουλου στο Βιλί, του Τριαντόπουλου, ο οποίος παραπέμπεται τώρα στο ειδικό δικαστήριο, και έβγαινε αυτός ο Φλωρίδης σε εκείνη τη συζήτηση και έλεγε τα Τέμπη και οι κλάψες πάνε. Πάνε. Πάνε τα Τέμπη και οι κλάψες. Είναι ο ίδιος τύπος που σας έλεγα ότι έχει δηλώσει αυτό για τα μπάζα. Αυτός ο τύπος είναι ο ίδιος στο ερώτημα γιατί δεν διαφύλαξαν την ιερότητα του χώρου του δυστυχήματος, είχε απαντήσει το εξής: κανένα τμήμα από το υλικό, από τα χώματα τα οποία πάρθηκαν από εκεί, δεν εξαφανίστηκε. Πήγε λίγο παραπέρα. Πήγε λίγο παραπέρα. Αυτός ο τύπος λοιπόν είναι υπουργός δικαιοσύνης του Μητσοτάκη. Και σήμερα που παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος, έχουμε λοιπόν τον έναν ο οποίος λέει αυτά που λέει. Έχουμε τον άλλο, τον Καραμαλή, είναι ο ίδιος άνθρωπος που μια εβδομάδα πριν από το έγκλημα στα Τέμπη χαρακτήριζε ντροπή να θέτει κανείς ζήτημα ασφάλειας για τα τρένα, το θυμάστε? Που μια εβδομάδα πριν από το έγκλημα έλεγε ότι μια υπεύθυνη πολιτεία δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των επιβατών. Τα έλεγε αυτός. Που μετά εμφανίστηκε μετά το έγκλημα να ομιλεί περί ανάληψης από μέρους του, λέει, της πολιτικής ευθύνης. Τέτοιος πολιτικός άτλαντας, που εμφανίστηκε να κατηγορεί άλλους για εκμετάλλευση της τραγωδίας και να τα αποδίδει και αυτός και οι υπόλοιποι στα μοιραία λάθη της τελευταίας τρύπας του Ζουρνά, του σταθμάρχη δηλαδή. Και ενώ τα έλεγε αυτά, θέλω να σας θυμίσω ότι οι άλλοι από κάτω,

0: της Νέας Δημοκρατίας τον χειροκροτούσαν. Τον χειροκροτούσαν με ένταση και με πάθος. Λοιπόν, μου έρχεται στο μυαλό εκείνη η κουβέντα που είχε πει ο Σεφέρης. Σεφέρης στο πολιτικό του ημερολόγιο έλεγε ότι η βλακεία, η εγωπάθεια, η μορία και η γενική αναπηρία της ηγετικής τάξης στη σημερινή Ελλάδα σε φέρνει στην ανάγκη να ξεράσεις. Είμαι βέβαιος, έλεγε, ο Σεφέρης τα έλεγε αυτά, πως τούτοι οι Ελλήνοι δεν αντιπροσωπεύουν τη ζωντανή Ελλάδα, δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα. Αλλά βεβαίως θα μου πείτε και θα έχετε απόλυτο δίκιο, ο Σεφέρης αυτά τα είχε πει παλιά. Τα είχε πει για άλλους πράγματα. Τα είχε πει το 1945. Προφανώς τα είχε πει για άλλους, όχι για τους, για του του νους.
1: Real FM.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, για να το πιάσουμε από την αρχή του το θέμα, τα θυμάστε όλα αυτά, έτσι. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι? Το κοινό μας σπίτι, σωστά. Τι άλλο είναι? Το κοινό μας σπίτι είναι, μόνο που δεν έχει θέρμανση. Δεν θα έχει θέρμανση τώρα το χειμώνα. Τι άλλο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το απάνεμο λιμάνι. Το θυμάστε? Αυτό δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση το Our Euro? Θυμάστε εκείνα τα χαμόγελα του Παπαδήμου με το μακαρίτι, το σημείτι έξω από το ATM? Δεν είναι τα χρυσά κουτάλια? Αυτό δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πρώην ΕΟΚ? Τα χρυσά κουτάλια, που αν συμβεί κάτι και βρεθούμε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα γίνει? Το ξέρετε τι θα γίνει? Θα σκοτεινιάσει ο ήλιος και τα κατσίκια θα γεννιούνται με δύο κεφάλια. Έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη? Γεια σου, Ευαγγέλη, αρετέ.
1: Καλησπέρα από το κέντρο αυτής της υπέροχης ένωσης.
0: Ναι. Τι βγήκε και είπε αυτό σήμερα? Τι βγήκε και είπε αυτό σήμερα?
1: Ο διαχειριστής μας λέει ότι δεν πρόκειται να κάνει τίποτα για τις τιμές του πετρελαίου, αλλά μας λέει να θερμαίνουμε λιγότερο και να ανάβουμε λιγότερο το φως.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το μήνυμα της Ευρώπης σήμερα, που με την Κομισιόν να προτείνει αυτά τα εθελοντικά μέτρα σε κάθε χώρα μέλος. Είναι μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν ακριβώς με λιγότερη θέρμανση δημόσιων κτηρίων, λιγότερο φωτισμό από εδώ και από εκεί. Πράγματα τα οποία είναι σχεδόν αστείο να τα προτείνουν κιόλας, διότι είναι, εκτός είναι προφανή, δεν εξυπηρετούν τίποτα, διότι δεν αντιμετωπίζουν το βασικό πρόβλημα που είναι η τιμή της ενέργειας. Εκεί έχουμε μια αδυναμία, πλήρη αδυναμία του συστήματος να αντιδράσει. Δεν υπάρχει κανένα συντονισμός και όλοι ετοιμάζονται για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, χωρίς να βλέπουμε στο οπλοστάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιο συγκεκριμένο όπλο απέναντι στην ακρίβεια. Και βλέπουμε πλέον ότι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης η τιμή του πετρελαίου έχει πειραχθεί, πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή των καυσίμων μεταφοράς είναι αδιανόητη εδώ στην Ευρώπη και στο Βέλγιο και στις γειτονικές χώρες, και όλοι περιμένουν τελικά από τις κυβερνήσεις τους, από τις πρωτεύουσες τους, να κάνουν κάτι ό,τι μπορούν αυτές, χωρίς ουσιαστικά να περιμένουν τίποτα από την Ευρώπη.
0: Τώρα έλεγες για όπλα. Το μόνο όπλο που έχουν οι άνθρωποι είναι η κοινικότητά τους, είναι η θρασίτητά τους, είναι η αναλκυσία τους. Βγήκε αυτό σήμερα και είπε ευθέως ότι 50 εκατομμύρια άνθρωποι ή θα φάνε ή θα πεθάνουν από την πείνα ή θα πεθάνουν από το κρύο, γιατί πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στο αν θα φάνε ή θα ζεσταθούν.
1: Δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει. Το πρόβλημα της Ευρώπης, ένα από τα προβλήματα της Ευρώπης είναι πρώτον η τεράστια απόσταση πλέον από τις κυβερνητικές ελίτ και τον κόσμο, και βεβαίως έχουμε και ένα τεράστιο Φράγκενστάιν στο κέντρο της που λέγεται Κομισιόν, με ανθρώπους, ένα υπερστελεχωμένο σύστημα με τεράστιους μισθούς και με μια πια ψυχολογική και συναισθηματική αποξένωση, δεν κάνει απόσταση από τις πραγματικότητες της καθημερινότητας. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά και στις Βρυξέλλες. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς σε εμάς που ζούμε εδώ δεν μας εκπλήσει.
0: Ναι, γιατί τους έχετε κάθε μέρα μέσα στα πόδια σας. Αλλά για να ξέρει ο κόσμος γιατί πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Ενέργεια, τον Γιώργκεσεν, έτσι δεν λέγεται αυτός?
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος έδωσε συνέντευξη στο Financial Times και είπε, μεταφέρω ακριβώς τα λόγια του: έχουμε εκατομμύρια πολίτες που ουσιαστικά στο τέλος του μήνα θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο να κρυώνουν ή να πεινάνε. Και λέει για 50 εκατομμύρια ανθρώπους αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη που ή θα φάνε ή θα ζεσταθούν.
1: Κοίταξε Νίκο, ήδη στις Βρυξέλλες, δεν πάω μακριά, στις Βρυξέλλες, τα τελευταία 2-3 χρόνια συνέχεια βλέπουμε μια εντυπωσιακή αύξηση των αστέγων εδώ, ας πούμε. Με γυμνό μάτι το καταλαβαίνει κανείς, αν έχει μείνει εδώ, ότι κάτι έχει αλλάξει.
0: Μάλιστα.
1: Και οι περισσότεροι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται στον δρόμο διότι δεν μπορούν να τελειώσουν το μήνα. Δεν πάνε πληρώσουν το νοικιό, δεν πάνε να θερμανθούν, τίποτα.
0: Μάλιστα. Το LNG το αμερικάνικο που πληρώνουμε, δηλαδή είναι πενταπλάσιο από το προηγούμενο, έτσι?
1: Βέβαια. Το ρώσικο δεν μας έκανε.
0: Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά συνθέτουν αυτή την εικόνα που στο τέλος, και το έχουμε ξαναπεί εδώ, όλα δείχνουν προς τα άκρα δεξιά. Έτσι, γιατί ο κόσμος, ο απελπισμένος, δυστυχώς, θα πάει προς τα εκεί για αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Πρώτα φτωχοποιούν τον κόσμο Και αυτοί που φτωχοποιούν τον κόσμο του δίνουν και διέξοδο στα φίδια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και το βλέπουμε αυτό να γίνεται συνέχεια και δεν θα σταματήσει δυστυχώς. Όσο προχωράει η ευτυχοποίηση που θα αποχωρήσει, τόσο θα φτάνει την άκρα δεξιά.
0: Ξανά έγινε αυτό τη δεκαετία του 30.
1: Δεν είχε...
0: Είχε,
1: η ιστορία κάνει.
0: Ναι. Είχε βέβαια την κατάληξη που είχε στο Στάλιγκραντ, αλλά το τίμημα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Εντάξει, Βάγγελη μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλή εκπομπή.
2: Real FM.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και άλλο.
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
12: Medwatch. Μειώθηκαν κατά 91% στο διαδίκτυο, ενώ καταγράφηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου. Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα από τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες του, σημειώνοντας ότι θεσμικά όλοι ελέγχονται. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την άρση του απορρίτου για 6 τηλεφωνικές συσκευές, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB ενέκρινε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. «Οδεύουμε προς έναν δύσκολο χειμώνα», προειδοποίησε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού, αλλά πολύ υψηλές τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Συνεδριάζει αύριο υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην ατζέντα βρίσκονται νομοσχέδια για την ενίσχυση του εισοδήματος, την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media, τα αναπτυξιακά προγράμματα, τις προσλήψεις και το Ταμείο Ανάκαμψης. Την τρίτη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλαμβάνει η Ελλάδα στα απορρίμματα τροφίμων σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Το 2024 ανήλθαν σε 208 κιλά ανά κάτοικο ετησίως, με το 42% της ποσότητας να προέρχεται από τα νοικοκυριά. Δύο διαφορετικές συμμορίες που διέπραταν τηλεφωνικές απάτες εξάρθρωσε η αστυνομία στα Ιωάννινα. Καλούσαν πολίτες και παρίσταναν συγγενείς τους που δήθεν είχαν υποστεί ατύχημα και στη δεύτερη περίπτωση λογιστές που διεκπεραίωναν φορολογικές εκκρεμότητες. Συνελήφθησαν δύο άνδρες και μία γυναίκα, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένα άτομο.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Κάουνας με τη Ζαλγκίρις για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο και στην Αγγλία η Premier League ανακοίνωσε την ενοχή της Manchester City για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις σύμφωνα με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την Ανεξάρτητη Επιτροπή της Διοργανώτριας Αρχής. Αφορούν μια περίοδο 9 σεζόν από το 2009 έως το 2018. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
15: Real Weather.
12: Συννεφιά με τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε σποράδες Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ανεμιβόρειο έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάση Ακούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και αυτοί αναλύουν επίσης Δημήτρης Μαύρος, ο υπεύθυνος MRB. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Ευχαριστώ, Νίκο μου.
0: Εμείς οι δημοσιογράφοι παριστάνουμε ότι ξέρουμε τι γίνεται στην κοινωνία. Σε διαβεβαιώ ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Είμαστε κλεισμένοι μέσα σε ένα στούντιο και τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όταν έχουμε όμως την ευκαιρία να συναντηθούμε με δικούς μας ανθρώπους, με ανθρώπους έξω από το περιβάλλον μας, εγώ τουλάχιστον αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο κόσμος γύρω μας ζει σε ένα έρευος ακρίβειας, ότι υπάρχει φόβος, υπάρχει ανασφάλεια, υπάρχει απογοήτευση, που και που βλέπεις και οργή. Δεν ξέρω αν το δείγμα που έχω είναι καθοριστικό για να περιγράψει τα αισθήματα του κόσμου.
1: Μάλλον το πράγμα είναι ανάποδα. Υπάρχει μόνιμα οργή.
0: Οργή λες, είναι το πρώτο.
1: Και που εμφανίζεται και η απογοήτευση και η παραίτηση. Ο φόβος έχει πάει τρίτος σαν συναίσθημα, διότι έχει ξεπεραστεί και έχουμε μπει πάλι ξανά, γιατί ανεβοκατεβαίνουν τα συναισθήματα των Ελλήνων, έχουμε μπει πάλι ξανά σε φάση οργής με παραίτηση.

0: το οποίο είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, όπου όταν ψάξαμε και ψάχνουμε συνεχώς τους Έλληνες πολίτες, το μήνυμα που μας έρχεται από εκείνους, όχι σε αριθμητικό πλαίσιο πρόθεσης ψήφου ή οτιδήποτε άλλο, είναι μια πολύ μικρή κοντή φράση που λέει, το έχω πει στα ΜΜΕ, είναι η φράση «Δεν θέλω να με σώσεις, κόμμα, θέλω να μπορέσω».
1: Που όχι άλλους σωτήρες.
0: Ναι, δεν το, όχι με την παλιά κλισέ, ναι. Αν θέλετε, έκφραση, αλλά δεν θέλω να με αντιμετωπίζεις, λες και έχω εγώ κάποιο προσωπικό πρόβλημα και δεν μπορώ να τα αποκριθώ, ενώ μου προσφέρεται η ευκαιρία να κάνω κάτι, απλά εγώ δεν τα καταφέρνω, αλλά θέλω να μου δημιουργήσεις ένα δίκαιο πλαίσιο μέσα στο οποίο εγώ να μπορέσω να αναπτυχθώ και να μπορέσω. Και άρα λοιπόν η μετάφραση αυτού του μηνύματος είναι το δικαίωμα στο μπορώ.
1: Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι αυτή η τακτική επιδόματα, εγώ τα λέω συγγνώμη κιόλας, αλλά τα καλάθια καπαμά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα fuel pass και τα λοιπά, δεν μου λύνουν, αδερφέ, κανένα πρόβλημα.
0: Θα πω το εξής. Η κυβέρνηση μοιάζει να έχει καλές προθέσεις επί του θέματος. Οπωσδήποτε.
1: Πώς το λέει ο Δάντης, ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με τις καλύτερες των προθέσεων.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να τις κρίνω αυτές τις προθέσεις. Μοιάζουν πάντως καλές, γιατί δεν βοηθούνται άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν. Αυτό είναι μια δεύτερη κουβέντα, δεν ξέρω αν θες να τη συζητήσουμε. Αλλά κυρίως άνθρωποι οι οποίοι είναι αναξιοπαθούντες. Απλώς, επειδή προσπαθεί ένα κόμμα και μια κυβέρνηση να πιάσει όσο το δυνατόν περισσότερα κοινά, αδυνατίζει, αν θέλετε, τα ποσά ή τις δυνάμεις που έχει στη διάθεσή της για να πάει σε κάθε κοινό, να πάνε σε κάθε κοινό. Αυτό λοιπόν δημιουργεί την αίσθηση ότι και τι πήρα τώρα εγώ. Και πολλές φορές μάλιστα υπάρχει και η ιστορία που λέγεται ότι φτάνω στο σημείο γιατί νιώθω ότι δικαιούμαι να πάρω ένα επίδομα και τελικά, επειδή τελείως συμπτωματικά έχω και ένα περιουσιακό στοιχείο ξεχασμένο ή οτιδήποτε, δεν το δικαιούμαι για τόσο δά διαφορά σε ένα εισόδημα. Αυτό το πράγμα λοιπόν δημιουργεί δυσκολίες κατανόησης και η μεσαία τάξη που αυτή είναι η οποία υποφέρει, διότι έχει σκιστεί και το πάνω μέρος της μεσαίας τάξης έχει ενωθεί με τη μεσοανώτερη και δημιουργεί ένα 30% του πληθυσμού της χώρας, που έχει τη δυνατότητα να κάνει πράγματα και, αν θέλετε την άποψή μου, είναι αυτοί που πάνε και γεμίζουν τα παραθεριστικά θέρετρα κάθε τριήμερο ή γεμίζουν τις θέσεις στην Αιτζίαν ή γεμίζουν τα ακριβά εστιατόρια ή ό,τι άλλο θέλετε πείτε, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Το άλλο, και είναι αυτοί που ανακυκλώνονται. Το άλλο 70% έχει πάει στη μεσοκατώτερη τάξη και ζορίζεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Απόδειξη είναι ότι όταν ρωτάμε ποια είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζετε σήμερα, η ακρίβεια εξακολουθεί να είναι πρώτη και συνεχίζει και ανεβαίνει. Έτσι. Αδυνατίζοντας, αν θέλετε, κάποια στιγμή αυτό που πήγε να εμφανιστεί για τα ενοίκια. Διότι πλέον τα εντάσσει ο κόσμος και τα ενοίκια μέσα στην ακρίβεια.
1: Στην λιγότερη ακρίβεια.
0: Και το δεύτερο πρόβλημα, το οποίο δεν το είχαμε ποτέ έτσι να μας το λένε ομά οι πολίτες, είναι η ιστορία των μισθών και των εισοδημάτων. Διότι εάν δείτε και το τι γίνεται με τις τιμές, ο κόσμος αισθάνεται ότι έχει πιάσει λίγο πλατό η δυνατότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις τιμές, γιατί έρχονται απ' έξω βομβαρδισμοί λόγω των διεθνών καταστάσεων κτλ. Οπότε το μήνυμα που στέλνουν προς την κυβέρνηση είναι, αφού δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τις τιμές γιατί είναι αντικειμενικά δύσκολο, αύξησέ μου τα εισοδήματα.
1: Επειδή τα βλέπω τα μηνύματα εδώ, ακούστε παιδιά, εγώ δεν θα κάνω τώρα, δεν θα τσακωθώ με τον Μαύρο. Ο Μαύρος θα πει αυτά που θέλει. Εγώ αυτά που ήθελα να πω τα είπα την πρώτη ώρα, σας τα ξαναπώ όμως σε περίληψη. Προφανώς και δεν θεωρώ
0: Τι θέλω να τους εξηγήσουμε.
1: Προφανώς και δεν θεωρώ, όχι σε μένα τα λένε. Προφανώς και δεν θεωρώ ότι έχει καλές προθέσεις η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση μία πρόθεση έχει, να ταΐζει τραπεζίτες, εργολάβους, εφοπλιστές. Η κυβέρνηση έχει την πρόθεση να ταΐζει το 1 εκατομμύριο του πληθυσμού που μπορούν να γεμίσουν τις ταβέρνες και τα μπαγκαλόους που έλεγε προηγουμένως ο Μαύρος. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται με τα 9 εκατομμύρια. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Δεν θα μου την αλλάξει ο Μαύρος, αλλά ούτε και εσύ που στέλνεις το μήνυμα τώρα.
0: Πάμε στην ουσία. Καταρχάς, εγώ είπα περίπου το αντίθετο. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και αν έχει καθαρές προθέσεις, ναι, η στρατηγική μοιάζει να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κόσμου.
1: Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Γιατί δεν ξέρω, δικιά σου έρευνα ήταν αυτή που έτρεξε, δηλαδή που επιβεβαιώνει αυτό που έλεγε ότι. Παιδιά, μην μας αντιμετωπίζετε τώρα σαν ζητιάνους σε αυτή τη ζωή. Μας έχετε καταντήσει ζητιάνους, αλλά μην μας το λέτε κιόλας. Αυτή που βγήκε τις προάλλες μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, που το 82% λέει ότι δεν με ωφελούν, φίλε, από καθόλου έως λίγο, εν πάση περιπτώσει, και το 77% ότι. Αυτά τα οποία έχετε κάνει τώρα για την ακρίβεια, το τελευταίο, πώς το λένε αυτό με τους κωδικούς, ότι δεν αποδίδει καθόλου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στη ζωή. Δηλαδή θέλω να πω, ακόμα και οι δικοί τους, το βάζω σε εισαγωγικά το δικοί τους, γιατί ξέρεις, εμένα με ενοχλεί. Κανένας δεν είναι δικός τους. Όλοι δικοί μας είμαστε. Λέει, τι είναι αυτά που μας λέτε τώρα.
0: Ναι, είναι ζορισμένος ο κόσμος, έτσι. Δηλαδή ακόμα και τα έμεσα ποσοστά. Φτάνουν γύρω στο 30, το 29, το 28, όχι η πρόθεση ψήφου, που λένε ok, είναι εντάξει και αποτελεσματικά τα μέτρα, αλλά γενικώς υπάρχει μια ανυμπόρια πια σε σχέση με το τι μπορώ να κάνω με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, και τα πράγματα χειροτερεύουν κιόλας, διότι είδατε τι γίνεται με τα καύσιμα και τα λοιπά. Έχει κινητοποιηθεί όλη η Ευρώπη, δεν ξέρω αν έχει κινητοποιηθεί σωστά, δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά ο κόσμος αντιδρά.
1: Έτσι. Αυτό λέγαμε προηγουμένως και με τον Βαγγέλη. Δεν ξέρω αν άκουσε σήμερα τον Αρμόδιο, ο οποίος είπε: 50 εκατομμύρια ή θα πεινάσουν ή θα κρυώσουν.
0: Ναι, Ευρωπαίοι. Ότι αυτό μας μένει να κάνουμε.
1: Όχι, δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό είπε στην πραγματικότητα. Ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνουμε τίποτα, δεν ξέρω τι θα κάνουν στο τέλος, αλλά λέμε τι βγαίνουν και δηλώνουν από τα επίσημα χείλη. Έτσι, αυτών οι οποίοι τρέχουν, υποτίθεται την πολιτική, όχι, υποτίθεται την πολιτική της Κομισιόν. Και βγαίνει και λέει ο άλλος, 50 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν να επιλέξουν. Ή θα πεινάσουν ή θα κρυώσουν.
0: Ναι, γιατί, κοιτάξτε να δείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος οργανισμός, ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα σύστημα και οι άνθρωποι υπηρετούν πια το σύστημα. Ενώ όταν ιδρύθηκε η ΕΟΚ κάποτε, ιδρύθηκε από ανθρώπους οι οποίοι ήταν ηγετικές φυσιονομίες και φτιάχτηκε ένα σύστημα που θα υπηρετεί τους ανθρώπους. Σήμερα είμαστε ανάποδα. Και έχει αρχίσει και γίνεται ορατό στον κόσμο αυτό το πράγμα και αναμένουν μεγάλους Ευρωπαίους ηγέτες για να γυρίσει αυτό το πράγμα στη σωστή του πλευρά.
1: Δεν ξέρω, το θυμάσαι ότι ήταν τότε με το Qatar Gate που εκείνες ακριβώς μέρες πήγαν στο Ευρωκοινοβούλιο και πέρασαν ψήφισμα ότι τα λόμπι είναι συστατικό στοιχείο της ευρωενωσιακής τους δημοκρατίας. Τα λόμπι. Εκείνες τις μέρες το πέρασαν το ψήφισμα αυτό. Ήθελα να ξέρω τώρα. Σε αυτά τα λόμπι που είναι 14.000 εκεί, τα επίσημα, έτσι. Πόσες είναι πετρελαιάδες,
0: Εγώ δεν το ξέρω. Τώρα ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα.
1: Με τα σημερινά δεδομένα, υπάρχει αυτοδυναμία.
0: Εάν γινόντουσαν εκλογές την επόμενη Κυριακή, τα νούμερα λένε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει αυτοδυναμία. Και ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση τόσο έντονου θυμού, που μάλλον θα προσπαθήσει την πρώτη Κυριακή τουλάχιστον να στείλει ξανά μήνυμα παρά να αποφασίσει πώς θα κυβερνηθεί. Και επειδή ο κόσμος έχει καταλάβει ότι θα υπάρχει και δεύτερη Κυριακή, είναι ήσυχος για την πρώτη ότι θα στείλω το μήνυμά μου εγώ και βλέπουμε. Τα αποτελέσματα όμως αυτά της πρώτης Κυριακής είναι κρίσιμα, διότι εάν για όλα τα κόμματα αντί να εισπράξουν παράσταση νίκης, εισπράξουν παράσταση ήττας, έτσι, εκεί το πράγμα θα χαλάσει για τη δεύτερη Κυριακή. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο ότι θα λειτουργήσει συσπηρωτικά ένα κακό αποτέλεσμα για ένα κόμμα.
1: Γι' αυτό θα κάνω πιο διαγωνίως την ερώτηση.
0: Ναι, για κάτι.
1: Άσε να μην την κάνω διαγωνίως, θα την κάνω ευθύβολα την ερώτηση.
0: Όπως θέλεις, σούταρε.
1: Η πρώτη λοιπόν Κυριακή λέει αυτοδυναμία Γιώκο.
0: Δύσκολα.
1: Αυτό το δύσκολα της αυτοδυναμίας είναι είναι μια παρατήρηση που σε πάει σε δεύτερες εκλογές για να πάρεις εκεί την αυτοδυναμία, ή λες πού να πάω, δεν βγαίνει?
0: Αυτό ήδη είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μετά από τη στιγμή που δεν βγαίνει η αυτοδυναμία και το δεκαδικό ψηφίο του ποσοστού που θα πάρουν τα κόμματα αρχίζει και μετράει. Διότι θα αρχίσουν εκείνο το βράδυ να γίνονται πραξούλες. Πόσες έδρες, ποιες έδρες, με ποιο κόμμα θα μπορούσα να συνεννοηθώ, και αυτό το κόμμα τι δεσμεύσεις έχει προεκλογικές για το αν του επιτρέπεται να συνεργαστεί, και το πράγμα γίνεται πολύ σύνθετο.
1: Να το πω αλλιώς.
0: Ναι.
1: Εάν λέω νούμερα, δεν μου έχεις πει νούμερα ούτε, το λέω σχηματικά.
0: Ό,τι νούμερα είχα τα δημοσίευσα στο Open, οπότε
1: το λέω σχηματικά για να γίνει κατανοητό τι λέω. Πας την πρώτη Κυριακή και παίρνει το πρώτο κόμμα 25%. Ο Θεός να γυρίσει ανάποδα, σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα το 25 δεν γίνεται 38.
0: Δύσκολα.
1: Ναι. Γιατί... σε αυτή την περίπτωση πας σε δεύτερες ή κοιτάς πώς θα το σώσεις επί τόπου?
0: Ξέρετε, σε κάθε πολιτικό, εκτός από την πολιτική λογική, υπάρχουν και οι προσωπικές ανθρώπινες πεπιθήσεις, επιθυμίες κτλ. Εάν αυτές υπερτερούν της λογικής, θα ξαναπάει σε εκλογές.
1: Καλά το είπες αυτό, το υπερτερούν της λογικής. Ναι.
0: Έτσι.
1: Έχω γνήσια περιέργεια. Ο Σαμαράς μετριέται σε αυτά που τρέχεται?
0: Θα σας πω. Μετριέται καταρχάς με την επίσημη ερώτηση που μας επιτρέπεται να δημοσιεύσουμε, που είναι με βάση την κλίμακα, εσείς τι θα κάνατε αν υπήρχε ένα κόμμα Σαμαρά. Σίγουρα θα μπορούσα να το ψηφίσω, μάλλον και τα λοιπά, ή πολύ πιθανό, αρκετά πιθανό και τα λοιπά. Σε αυτή την ερώτηση οι περισσότερες δημοσκοπήσεις συμφωνούν ότι το σίγουρα, που είναι αν θέλετε το πιο σίγουρο, είναι λίγο πάνω από το 4%, 4,5% και ίσως και λίγο παραπάνω σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Το θέμα είναι πόσο από το μάλλον μπορεί να πάρει, να διεκδικήσει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι εμείς για λόγους επιστημονικούς μετράμε και δεύτερη πρόθεση ψήφου, στην οποία είναι μέσα το κόμμα, για να μπορούμε να έχουμε μία χρονοσειρά, ώστε όταν θα εμφανιστεί να μην δούμε για πρώτη φορά ένα νούμερο και δεν ξέρουμε τώρα αυτό από που προέρχεται και τι κάνει. Το ίδιο κάναμε και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το ίδιο κάναμε και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού πριν ανακοινωθούν. Εκεί λοιπόν ξέρουμε περίπου που είναι ο κύριος Σαμαράς σε μία πρόθεση ψήφου, όσο μπορεί να είναι αυτό ακριβές τη στιγμή που δεν υπάρχει το κόμμα, έτσι, και δεν έχει αναπτύξει ούτε θέσεις, ούτε πρόσωπα, ούτε τίποτα. Όμως δεν μας επιτρέπεται, δεν το έχουμε, και το έχουμε αποφασίσει και εμείς, ότι δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε πρόθεση ψήφου με τόσο με τόση φαντασία εν πάση περιπτώσει μέσα για ένα κόμμα το οποίο δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Άρα ναι, υπάρχει πληροφόρηση σίγουρα, και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί υπάρχει τώρα και άλλο κόμμα το οποίο είναι και άλλη μία πολιτική δύναμη η οποία είναι κρυμμένη πίσω από τους θάμνους και από εδώ και από εκεί, που είναι ο παράγων, ο κύριος Κασιδιάρης, έτσι. Αυτό το πράγμα τώρα, επειδή έχει και νομικές προεκτάσεις, πρώτον, ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει κόμμα, δεν μπορεί να κάνει κόμμα, έχει ακουστεί ούτε ο αδερφός του, γιατί είναι, θεωρείται δεδομένο ότι είναι από πίσω, ούτε μπορεί να εμφανιστεί και να πει σας λέω ψηφίστε αυτό. Πρέπει να κάνει, να βρει έναν τρόπο να το κάνει πάρα πολύ έμεσα. Είναι και αυτός υπαρκτός παράγων όμως για το ποιο είναι αυτό το, δηλαδή δεν είναι προσωπική αν θέλετε συμπάθεια προς τον κύριο, πολιτική ή οτιδήποτε άλλο προς τον κύριο Κασιδιάρη. Είναι ένα ιδεολόγημα το οποίο υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και μάλιστα συνήθως το υποεκτιμούμε δημοσκοπικά, γιατί ο κόσμος αποφεύγει να μας πει. Έτσι. Αλλά είναι υπαρκτό.
1: Παρεπιπτόντως τώρα, υπάρχει φαινόμενο να σου απαντάει κάποιος που τον ρωτάς θα ψηφίσω εκείνο, αλλά μπορώ να ψηφίσω και εκείνο.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχει αυτό, ε.
0: Βέβαια, γιατί έχουμε ερωτήσεις από την εποχή του αείμνηστου Ηλία Νικολακόπουλου, ο οποίος είναι ο μεγάλος δάσκαλος στις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον στην Ελλάδα, όπου έχουμε δύο σετ ερωτήσεων που είναι το εξής. Για κάθε κόμμα το ζητάμε αν θα μπορούσαν να το ψηφίσουν. Για κάθε κόμμα. Δηλαδή, το κόμμα τάδε θα μπορούσατε να το ψηφίσετε. Σίγουρα θα μπορούσα, μάλλον θα μπορούσα κτλ. Για όλα τα κόμματα. Άρα μπορεί κάποιος να πει αυτό που μόλις είπες. Δηλαδή, εγώ θα μπορούσα να ψηφίσω και Πασόκ και Ελλάς. Έτσι. Από εκεί και πέρα βγάζεις κάποιες δυναμικές. Και υπάρχει επίσης και δεύτερο σετ ερωτήσεων που λέγεται κοντά μακριά. Γιατί μπορεί να νιώθω ότι δεν μου έχει απομείνει τίποτα και άρα να ψηφίσω αυτό το κόμμα, αλλά δεν νιώθω κοντά, έτσι.
1: Πάμε στο διάλειμμα, πάμε για το δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου. Στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
8: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
12: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
11: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Οδεύουμε προς έναν δύσκολο χειμώνα, προειδοποίησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Αρμόδιων Υπουργών στο Δουβλίνο. Εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού, αλλά πολύ υψηλές τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Συνεδριάζει αύριο υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Μείωση κατά 91% στις ιατρικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο έφερε η πλατφόρμα MedWatch, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα από τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr.

0: Κάτσε να το λύξουμε και αυτό με σένα, ναι. Άκου, αδερφέ, ο Κασιδιάρης είναι ναζί. Είναι ναζιστόμουτρο. Αυτό το οποίο έχει στο χεράκι του εκεί η σβάστικα δεν είναι αρχαίο ελληνικό σύμβολο, είναι αρχαίο ναζιστικό σύμβολο. Είναι καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση, για μια συμμορία η οποία ήταν εντυμένη το τάχα μου πολιτικό κόμμα. Και σε αυτή τη χώρα, για να ξέρεις και η ιστορία, εκτός από το ΕΑΜ, εκτός από τον ΕΛΑΣ, εκτός από... υπήρχαν και δοσύλλογοι. Επίσης έχω να σου πω ότι το 44% από το 33% ψήφισαν το Χίτλερ, μπορεί να μην ήταν ναζί όλοι. Ο Χίτλερ όμως ήταν ναζί. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Δημήτρης Μαύρος, ο υπεύθυνος MRB μαζί μας, κουβεντιάζουμε για όλα αυτά που ζούμε, για όλα αυτά που συμβαίνουν και πώς αυτά καταγράφονται και πώς αυτά αναλύονται. Σε ό,τι αφορά την διάθεση συμμετοχής, Δημήτρη, του κόσμου στις εκλογές. Αυτό το έχετε μετρήσει, δηλαδή τι βλέπεις, θα είμαστε στα ίδια, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, λιγότερο?
1: Δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί όταν τους ρωτάς, θα απαντήσω πάντως, δεν αποβεύω τις ερωτήσεις. Όταν τους ρωτάς αν θα πάτε να ψηφίσετε, η διάθεση του να πάνε να ψηφίσουν είναι τερατώδες νούμερο, έτσι. Είναι μεγαλύτερο από αυτό που λέμε εμείς, μα είχαμε αποχή 46% και συμμετοχή 54%. Γιατί ο κόσμος σε μια δημοσκόπηση του είναι πάρα πολύ εύκολο να πει εγώ θα πάω, έτσι. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, εκείνο το 46% έχει μέσα και από καταλόγους που δεν έχουν πολύ καθαρίσει, της τελευταία στιγμή συμβάντα και πάει λέγοντας, και ανάλογα μέχρι και τον καιρό θα πάνε ή δεν θα πάνε. Εγώ παρατηρώ έναν άλλον δείκτη, ο οποίος μου δείχνει την δυσθυμία ή μη να ψηφίσουν. Το τι ποσοστά διατηρεί η αδιευκρίνηστη ψήφος. Και η αδιευκρίνηστη ψήφος, με τόσο πολύ έντονο προεκλογικό σκηνικό που έχει αρχίσει να επικρατεί από τώρα, είναι πάρα πολύ ψηλά.
0: Συσχετίζεται αυτό το αδιευκρίνηστο με το δεν πάω ή πάω?
1: Συσχετίζεται, γιατί δείχνει και την αναποφασιστικότητα, αλλά και τη διάθεση ότι είστε όλοι οι ίδιοι, τι να πάω να ψηφίσω, αφού η ψήφος μου δεν καθορίζει τίποτα και κάποιος πρέπει να δείξω τη δυσαρέσκειά μου, αλλά να μην γίνω κοψοχέρης, και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα λοιπόν, το να διατηρείται τουλάχιστον στα δεδομένα της MRB στο 18%, αλλά και σε άλλες εταιρείες, τις οποίες παρατηρώ και παρακολουθώ, είναι ψηλά για την εποχή, με δεδομένο ότι δεν είμαστε σε μια διάφορη φάση, έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Δεν είναι καλό νέο αυτό το πράγμα. Βεβαίως σκεφτείτε ότι από το exit poll είχε προκύψει ότι ένα 15% περίπου, αν θυμάμαι σωστά, περίπου τόσο είναι, ίσως είναι 12, αποφάσισε πάνω στο, μέσα στο μπλε παραβάν. Για σκεφτείτε το αυτό. Δείχνει δηλαδή την αδυναμία να σχηματίσω παγιωμένη άποψη, όχι γιατί δεν είμαι σκεπτόμενος άνθρωπος, αλλά γιατί μου φαίνονται όλοι τα πετσαρία, ας πούμε, και ότι κανένας δεν μπορεί να μου λύσει το πρόβλημα. Εξού και το κόμμα του κανένας που συζητιέται συνεχώς. Ποιος μπορεί να λύσει τα προβλήματα της χώρας? Ο κανένας.
0: Είναι πρωτοδεύτερος.
1: Ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός? Ο κανένας, πολύ ισχυρός. Και αν δεν είναι στην πρώτη θέση, είναι στη δεύτερη. Λοιπόν, αυτός ο κανένας λοιπόν δείχνει και διαθέσεις. Και αυτή τη στιγμή είναι ψηλά πάλι ο κανένας.
0: Παρεπιπτόντως το ρωτάω αυτό, τα ελληνοτουρκικά απασχολούν τον κόσμο?
1: Η διεθνής κατάσταση απασχολεί πάρα πολύ πλέον. Γιατί έχει εκπαιδευτεί, έχει διδαχθεί ο Έλληνας ότι τα διεθνή δεν είναι πέρασε ένα τορπιλικό μακριά ανοιχτά της άμμου και έφερε κύμα στην παραλία και μας έβρεξε τα πράγματα. Έχουμε τις εξής καταστάσεις, οι οποίες επεμένουν στη ζωή μας. Είναι η Ουκρανία, είναι το Ιράν, είναι η Γάζα, είναι Ισραήλ, Τουρκία, υπάρχουν Ελλάς, Τουρκία. Άρα όλο αυτό το πράγμα περνάει πρώτα από το οικονομικό στομάχι του Έλληνα και λέει ότι αν σκάσει οτιδήποτε σκάσει, εγώ την πληρώνω στη φέτα. Φέρνω ένα παράδειγμα. Συν το ότι ο Έλληνας έχει αρχίσει να έχει αγωνίες, όχι ότι θα χαθεί νησί, δεν περνάει καν από το μυαλό του, αλλά μπορεί να χαθεί νερό. Πού θα είναι η υφαλοκρηπίδα, πού θα είναι τα ΑΟΣ αυτά φοβάται και, με, και τα κάνει όλα μαζί ένα μείγμα, αν θέλετε, μαζί με τις οικονομικές συνέπειες όταν υπάρχει πόλεμος. Γι' αυτό και όταν δημοσιεύσαμε στο Open το κομμάτι που αφορούσε τα διεθνή, όλος ο κόσμος έλεγε να σταματήσουν οι πόλεμοι τώρα. Mm-hmm. Και δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιος θα νικήσει, ποιος θα αυτόσει στην Ουκρανία, ας πούμε, και ας χάσει η Ουκρανία εδάφη. Στο Ιράν και ας χάσει το Ιράν και μετά διαπραγματευόμαστε μετά για τα πυρηνικά του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο ο παλιός φόβος του πολέμου, α, είναι κακό πράγμα να σκοτώνονται οι άνθρωποι, περιέχει μέσα του και πολλή οικονομία.
0: Απέναντι, το έχει 2,5 ευρώ η βενζίνη. Το δεύτερος τρίτος έχει παγιωθεί.
1: Αυτή τη στιγμή είναι εκεί που είναι, έτσι, δηλαδή δεν τίθεται θέμα. Το μόνο που μπορεί κανείς να βάλει σε κουβέντα είναι ποιος έχει δυναμική, ποιος τη χάνει, ποιος τη βρίσκει. Αλλά μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι δεύτερος, έτσι. Με συγχωρείτε. Η Ελλάς δεν είναι δεύτερη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί το θέμα είναι ότι παράγοντες και συμβάντα, π.χ. ΔΕΘ, σου πειράζουν κάποια ποσοστά προς τα πάνω, προς τα κάτω. Ας πούμε η Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας στη ΔΕΘ, ενώ πήγαινε με τη φορά του 17-18 και προς τα πάνω, ξαφνικά σταμάτησε. Δεν έπεσε, κατά την ταπεινή μου άποψη, με τη φορά του 17-18 και προς τα πάνω.

0: ΔΕΘ ήταν η λέξη κοστολόγηση. Η μεν κυβέρνηση είναι πιο σε καλύτερη θέση για να αποδείξει ότι τα νούμερά μου εμένα είναι κοστολογημένα, γιατί ήταν και τα πιο φιδωλά, αν θέλετε. Άρα λοιπόν εξ ορισμού το κερδίζει το θέμα της κοστολόγησης. Η Ελλάς εκεί πάτησε λίγο νερά, έτσι. Διότι ο μεν πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Τσίπρας, έλεγε ότι τα 7,3 δις αφορούσαν όλη την τετραετία. Ο κύριος Κουτεντάκης είπε, και τα άκουσα με τα αυτιά μου στα πρωινά ραδιόφωνα, ότι αφορούσε αναέτος.
1: Κατέτος.
0: Λοιπόν, το Πασόκ από την άλλη μεριά κάνει μια μεγάλη εκστροφή, το οποίο το ψάχνανε, συζητάγανε από εδώ, συζητάγανε από εκεί αν τους παίρνει να το κάνουν, που έφυγε από την κλασική επικοινωνία ενός αρχηγοκεντρικού κόμματος και μπήκε στην άλλη άκρη να προσπαθεί να προωθήσει το πρόγραμμα. Αυτό έχει τεράστιες δυσκολίες, διότι ο Έλληνας δεν διαβάζει προγράμματα, θέλει να νιώσει τον παλμό ενός, αν θέλετε, ηγέτη. Αλλά δεν έχει και τίποτα άλλο το ΠΑΣΟΚ εκτός από αυτό. Να προωθήσει καταρχάς εντονότερα το πρόγραμμά του, διότι κάποια στιγμή το διαφήμισε κιόλας. Έκανε κλασική διαφήμιση, είπε εμείς έχουμε πρόγραμμα και είναι εκεί μέσα, πηγαίνετε δείτε το. Δεν ξέρω αν θα δουλέψει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και στη ΔΕΘ όλες οι δημοσκοπήσεις βγάλανε μια σταθερότητα, άντε και 0, μείωση του ΣΥΡΙΖΑ και μια μονάδα, μια μισή αύξηση του ΠΑΣΟΚ. Αυτά μαθηματικά μπορεί να δημιουργούν κάποιες ψυχολογίες, αλλά επί της ουσίας δεν είναι διαφορές και μεγάλες διαφοροποιήσεις. Δείχνουν αλλαγή στρατηγικής, ίσως, κυρίως για το ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν ξέρουμε αν θα δουλέψει και για πόσο καιρό, διότι αν δεν μπορέσουν να συνδέσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με τα προβλήματα των Ελλήνων, δεν λέει τίποτα. Ότι έχω καθαρογράψει εγώ την αντιγραφή μου και την ορθογραφία μου, δεν λέει πολλά, έτσι.
1: Έχουμε ένα επαρκές διάστημα πλέον για να μετράτε και να μας πεις την εικόνα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού.
0: Κοιτάξτε, η κυρία Καριστιανού έκανε ένα λάθος τώρα από απειρία, επειδή παρασύρθηκε, βιάστηκε να εμφανίσει το κόμμα, διότι θα έπρεπε να συνυπολογίσει τις πολιτικές αντοχές που έχει σε επίπεδο γνώσεων και τεκμηρίωσης αυτού που θέλει να περάσει στην ελληνική πραγματικότητα. Με τις αποχωρήσεις που συνέβησαν και με όλο αυτό όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε γύρω από την Ελπίδα, που είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, άρχισε να γονατίζει το ποσοστό το οποίο εισπράττουμε. Δεν ξέρω αν θα μπει σε ένα πλατό χαμηλό αλλά εντός Βουλής ή αν δεν θα αντέξει να το πετύχει. Ξέρω ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου έχει την κυρία Καριστιανού στο ενώπιο, οπότε την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη, νομίζω, πρώτη του μήνα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, θα καταλάβουμε λίγο παραπάνω πράγματα. Αλλά εμφανίζει σοβαρά σημεία κόπωσης η κυρία Καριστιανού. Και οφείλεται κυρίως εκεί ότι η πολιτική τεκμηρίωση είναι ασθενής. Έτσι.
1: Ισχύει αυτό που μου είχες πει σε άλλη συνάντησή μας, το ΚΚΕ παραμένει αδιαπραγμάτευτη σταθερά σε ό,τι αφορά την συγκέντρωση
0: έχει, επειδή έχω τελειώσει φυσικός σαν βασικές σπουδές, το ΚΚΕ είναι η παγκόσμια σταθερά K0 που έχουμε στους διάφορους τύπους της φυσικής. Σχεδόν αν το ΚΚΕ δεν σου βγει στα αναμενόμενα ποσοστά, κάπου λάθος έχει δημοσκόπηση. Όχι το ΚΚΕ, εγώ αυτό μπορώ να πω. Έχει υψηλή συσπήρωση, έχει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία κάνουν το κουκουέ κουκουέ, έτσι. Και μάλιστα, επειδή ο κύριος Κουτσούμπας είναι αρκετά προσεκτικό άτομο στο πώς τοποθετείται και τα λέει και σαρκαστικά, αλλά χωρίς να γίνεται χαβαλές η τοποθέτησή του, αποτελεί μια σιγουριά όπου ό,τι και αν συμβαίνει στο υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό, μου δίνουν την εντύπωση οι Έλληνες ψηφοφόροι ότι γυρίζουν και πίσω και λένε «Συμφωνεί ο Κουτσούμπας» ή το «Κουκουέ», να το πω έτσι. Και αισθάνονται μια ασφάλεια όταν παίρνουν και από εκεί μια τοποθέτηση επιβεβαίωσης αυτών που σκέπτονται, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν. Έτσι. Αλλά είναι σταθερά. Δηλαδή, αν βγει το ΚΚΕ ξαφνικά και πει «εγώ λέω να ενισχύσουμε τα

0: χειριστήρια, θα τους φανεί κάτι δεν πάει καλά στην έρευνα.
1: Ναι. Προφανώς στην έρευνα κάτι δεν θα πηγαίνει καλά.
0: Δεν θα πηγαίνει καλά.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
2: Real FM. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. Artinfo.gr.
4: Ε, τι έγινε?
5: Τι κάνεις?
4: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
5: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
4: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
5: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
4: Γιατί?
5: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
5: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
6: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Ακούω Real FM γιατί ενημερώνομαι σωστά.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Είμαστε μαζί με τον Δημήτρη Μαύρο, τον υπεύθυνο της MRB. Κουβεντιάζουμε για όλα αυτά τα οποία καταγράφονται και αναλύονται σε ό,τι αφορά τις διαθέσεις του κόσμου. Με τους νέους τι γίνεται, Δημήτρη? Μοιάζονται για αυτό που συμβαίνει γύρω τους?
1: Κοίτα, σε σχέση είναι περίπλοκο αυτό το οποίο συμβαίνει με τους νέους. Διότι όπως και να το κάνουμε, κατασκευής ο νέος είναι αντισυστημικός. Έχει τάση τέτοια. Αυτά που συνέβησαν από το 2010 και μετά, τους έκαναν τους νέους, παρόλο που έχουν μεγαλώσει αυτοί που ήταν νέοι το 2010, τους έχουν κάνει ακόμα πιο αντισυστημικούς. Δηλαδή έχουν απαξιώσει το σύμπαν. Αλλά αυτό που κάποτε σήμαινε ο αντισυστημισμός, σήμερα έχει αρχίσει να νομιμοποιείται. Δεν είναι πια μια άτακτη επανάσταση της πάνω κάτω πλατείας ή οτιδήποτε. Έχει αρχίσει και γίνεται αναθεωρητισμός. Διότι παρατηρούν οι νέοι σε όλο τον πλανήτη να βγαίνει ο καθένας, ο οποίος έχει κάποια ισχύ στα χέρια, και να λέει π.χ. Ερντογάν, Λοζάνη, ποια Λοζάνη? Τι Λοζάνη έγινε τότε και δεν ξέρω κι εγώ τι. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνω. Μάλλον σαν Έλληνας λέω να πάει στο Μανάβι, αλλά τέτοια τοποθέτηση. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτός ο αναθεωρητισμός έχει αρχίσει και περνάει μέσα στο μικρό κόσμο των κοινωνιών. Με αποτέλεσμα και οι νέοι βρίσκονται σε αυτή τη φάση και κινήματα όπως αυτούς που δεν ξέρουμε αν τελικά θα νομιμοποιηθούν έλκει νέους ανθρώπους, διότι αισθάνονται ότι εκεί βρίσκουν αυτή την ικανοποίηση του ότι κάποιος πρέπει να τα σούρει.
0: Ο τιμωρός, ψάχνουν τον τιμωρό.
1: Στους συστημικούς.
0: Ο οποίος Ζωρό ήταν πολύ ωραίος κινηματογραφικός. Ζωρό στην πραγματική ζωή πρόκειται για ό,τι πιο φασιστικό και αντιδραστικό
1: πολύ
0: υπάρχει.
1: Πολύ πιθανόν, εσύ ξέρεις καλύτερα.
0: Επειδή ξέρω, γι' αυτό το λέω. Οι πενιντάριδες είναι σε πανικό.
1: Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Το κοινό 40 με 60 χρονών είναι αυτό που ζορίζεται περισσότερο από τους πάντες αυτή τη στιγμή. Γιατί αισθάνονται ότι έχουν ικανό παρελθόν για να έχουν δημιουργήσει υποχρεώσεις, παιδιά, δάνεια, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και κοντό μέλλον για να μπορέσουν να τα τακτοποιήσουν ή να απολαύσουν και λίγο τη ζωή τους. Όταν βγαίνει κάποιος και λέει λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους ότι να μην χρεώσουμε τις επόμενες γενιές, το πιάνει το παράπονο.
0: Με μένα τι γίνεται, ρε φίλε?
1: Και εγώ τι είμαι, ρε παιδιά, ταγμένος δηλαδή να μην μπορέσω ποτέ να πάρω ανάσα? Και άρα εκεί μπαίνουν διάφορα διλήμματα μέσα στο μυαλό τους, διότι όταν δεν... Καταρχάς να σας πω το εξής, ότι ο Έλληνας πολίτης αισθάνεται ότι μιλάμε σε ποσοστά 100% σχεδόν, ότι η Ελλάδα παράγει πλούτο. Είναι δηλαδή χρήτς χράτς κρούτς υπογραφή. Αυτό το πράγμα όμως το βλέπουν σαν μια κλιματαριά ψηλά με υπέροχα τσαμπιά στα φύλλα και καρπούς και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τα οποία δεν τα φτάνουν και λένε πότε θα πέσουν.
0: Κοίτα, δεν έχουν και άδικο. Έβλεπα τα στοιχεία για τις αποταμιεύσεις. Το 1% των καταθετών έχει το 50% των καταθέσεων.
1: Ναι, αυτό περίπου πάντα έτσι ήταν, αλλά τέλος πάντων όχι σε τέτοια ακραία κατάσταση. Λοιπόν, περιμένουν πότε θα πέσουν ρόγες κάτω, αν θέλεις, και δεν έρχονται οι ρόγες αυτές. Αυτό, λοιπόν,
0: και τι είναι αυτό που θα τονώσει την περηφάνεια αυτών των ανθρώπων?
1: Θα πω, όλοι οι ηγέτες που πέρασαν με τα πολιτευτικά έφτιαχναν πάντα ένα δίπολο, ένα εργαλείο και μία υπερηφάνεια. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε κάνει εργαλείο την ΕΟΚ και υπερηφάνεια το ανήκομεν στη Δύση. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε την αλλαγή και περηφάνεια το «Η Ελλάδα ανοίξει στους Έλληνες». Ο Κώστας Σιμίτης έκανε τον εξυγχρονισμό και περηφάνεια το ευρώ. Σήμερα είμαστε λίγο μπερδεμένοι. Επειδή λοιπόν δεν διατυπώνεται...
0: Όλα αυτά, ξέρεις, πήγανε κουβά που μου είπες, έτσι?
1: Ναι.
0: Ναι. Είναι σαν τις παλιές μεγάλες ιδέες.
1: Συγγνώμη, ο Σιμίτης κυβέρνησε 8 χρόνια, δεν πήγανε και πολύ κουβά.
0: Όχι, δεν λέω με την έννοια του αν αυτό τους έδωσε στο πλαίσιο του ιστορικού χρόνου το εφήμερο μιας πρωθυπουργικής καρέκλας. Ναι. Λέω με την έννοια του τι έγινε στην κοινωνία.
1: Α, στην ουσία,
0: λέει. Στην ουσία τι έγινε.
1: Ναι, εντάξει, τώρα ναι. Και εσύ καημένε, ζητάς πολλά.
0: Ναι. Λοιπόν, οπότε ψάχνουμε σήμερα, τώρα τον δίπολο.
1: Σήμερα λοιπόν, που δεν είναι με σαφήνεια διατυπωμένο, εμείς το έχουμε ψάξει αυτό το πράγμα και το εργαλείο είναι δίκαιες και καινοτόμες μεταρρυθμίσεις, γιατί παραδοσιακά η λέξη μεταρρύθμιση μόνη της ήταν αμφιλεγόμενη, μπορούσε να σημαίνει και καλά και κακά πράγματα, αλλά με τις δύο λέξεις μπροστά γίνεται θετική. Αυτό που έχει πετύχει η σημερινή κυβέρνηση είναι το καινοτόμες, αλλά παιδεύεται να αρθρώσει τη λέξη δίκαιες. Και η υπερηφάνεια που αναζητούν οι Έλληνες, οι οποίοι δεν το διατυπώνει κανένας πολιτικός χώρος, όχι χώρος, κόμμα, είναι η Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, το οποίο δένει με την αρχική τοποθέτηση που κάναμε στην αρχή της εκπομπής, τουλάχιστον όταν ήρθα εγώ εδώ, είναι το «δεν θέλω να με σώσεις, θέλω να μπορέσω». Δώσε μου την αυτοπεποίθηση να μπορέσω να ξαναγίνω δημιουργικός.
0: Να σου πω πριν σε φιλήσω και σε αποχαιρετήσω πώς θα μεταφράζω εγώ όλα αυτά.
1: Για πες.
0: Με εκείνο το στίχο του μεγάλου ποιητή που έλεγε «Η γη θα γίνει κόκκινη», αλλά έχει και παρακάτω.
1: Για πες.
0: «Ή κόκκινη από ζωή ή κόκκινη από θάνατο».
1: Ξέρεις, υπάρχουν πολλοί τρόποι να πεθαίνει κανείς, ή γιατί τον σφάξανε ή γιατί δεν άντεξε άλλο.
0: Κάλλιο οι έντιμες και ηρωικές ήττες, παρά οι νίκες της αντιμίας.
1: Αυτό ξαναπέστω.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.
1: Με έχεις επηρεάσει με το ψυχή βαθιά, να ξέρεις, πάρα πολύ.
0: Τα φιλιά μας.
2: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
8: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ.
11: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
12: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
13: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
12: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
14: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
16: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
17: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
16: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
18: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice.
4: με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Real Voice, στο πρωινό μας Express. Yeah. Είναι Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Τελειώνει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου. Με ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία που σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου εδώ, στη Ρόδο. Στην πόλη της Ρόδου.

Σας καλωσορίζω λοιπόν και σήμερα εδώ στη μεγάλη παρέα του Real Voice, του πρωινού μας Express, για να δούμε μαζί την επικαιρότητα με τους καλεσμένους μας να τη σχολιάσουμε, να τη συζητήσουμε. Θέματα που και σήμερα έχουμε επιλέξει από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, και συμβαίνουν πολλά, είναι η αλήθεια. Και μαζί με την ειδησιογραφία, η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Παίρνετε ήδη το πρώτο δείγμα για την εκπομπή μας, Toto και Hold the Line.

0: στο μετέχμιο της δεκαετίας του 70 με την επική δεκαετία του 80. Πόσο ήταν αυτό περί εκεί, γύρω στο 77-78, κάπου εκεί στο τέλος, στο κλείσιμο της δεκαετίας του 70. Να παρουσιάσω την ομάδα μας. Ο Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο, όπως όλοι πια το ξέρετε. Και το διαπιστώνετε καθημερινά. Η Νατάσα Παμπρή είναι στα γραφεία σύνταξης για τα δελτία ειδήσεων. Θα ακολουθήσει με την εκπομπή της μαζί στις 10, αμέσως μετά το πρωινό μας Express, συμπληρώνοντας έτσι την ενιαία πρωινή ενημερωτική ζώνη που ξεκίνησε στις 7 το πρωί από το Μανώλη τον Παπάζογλου και θα κλείσει εκεί στις 11, οπότε συνδεόμαστε με τον Real FM για να δούμε τι γίνεται και κεντρικά και να επανέλθουμε στις 12 με την Νατάσα Ράγιου. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, ο τεχνικός υπεύθυνος, ο άνθρωπος που μας ενώνει όλους στη συχνότητα των 99,5, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 μαζί και το βράδυ ξανά μαζί σε επανάληψη εκπομπή μας στις 9 το βράδυ. Έτσι σε τελείως διαφορετικό mood από το πρωί. Η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα δύο σούπερ μάρκετ για τις αγορές σας. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο και στην Ιαλισσό για ό,τι θέλετε για το σπίτι σας, για το τραπέζι σας. Το καλύτερο για την οικογένειά σας, για τους φίλους σας. Τεράστια ποικιλία, δεκάδες χιλιάδες κωδικοί και από την άλλη πλευρά η καλύτερη ποιότητα στις καλύτερες τιμές της αγοράς με υπέροχες προσφορές για τις οποίες και σήμερα μπορείτε να ενημερωθείτε από το φυλάδιο το οποίο καθημερινά είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Εκεί θα τα δείτε όλα για να κάνετε και σήμερα τον προγραμματισμό σας. Κυρίες και κύριοι, θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Πάπου, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, για να σας πω έτσι γρήγορα τι έχει η ατζέντα μας, τον κύριο Γιάννη Πάπου, για να δούμε λίγο τα απόνερα αυτής της ιστορίας με την πυρκαγιά στο Blue Carrier 2, το πλοίο, και τι σημαίνει αυτό για την αγορά, γιατί χθες έδωσε και μία δήλωση στη δημοσιότητα και θέλω λίγο να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, να δούμε τα παρελκόμενα αυτού του συμβάντος. Και όπως καταλαβαίνω δεν είναι καθόλου ασήμαντες οι επιπτώσεις αυτής εδώ της υπόθεσης και θα τα δούμε σε λίγο μαζί του. Σήμερα θα μιλήσουμε και πάλι για τη ΔΕΙΑΡ. Είχαμε καιρό να ασχοληθούμε με τα κατορθώματά της. Έχουμε καινούργια να σας πούμε. Θα τα ακούσετε και αυτά εδώ σήμερα στην εκπομπή μας. Για τα κατορθώματά της επαναλαμβάνω. Τζάμπα οι 5-6 σελίδες ανακοινώσεων που βγάζουν κατά καιρούς, αφού τι τα βγάζουν αυτά. Να μου πείτε, δεν τους είναι και κόπος τώρα, το GPT τους τα γράφει. Αλλά έρχεται μετά η πραγματικότητα, έρχονται τα γεγονότα, η ίδια η ζωή και τους διαψεύδει. Παραδεχτείτε ρε παιδιά από την αρχή ότι κάνατε ένα λάθος. Δεν χάλασε πια και ο κόσμος. Τι είναι αυτές οι γελοιότητες, τι είναι αυτά τα σύριαλ που παρακολουθούμε και τα σεντόνια, 5-6 σελίδες εκεί μέσα, ό,τι να είναι. Και μετά η εξέλιξη έρχεται και σας διαψεύδει. Για ένα σόου ζείτε τελικά. Τι είναι αυτό το κακό με εσάς εκεί πέρα, σε αυτή τη δημοτική αρχή. Για ένα σόου ζείτε τελικά. Θα σας τα πω στην συνέχεια, αναλυτικά. Και θα ασχοληθούμε και με το θέμα της πολιτικής προστασίας, καθώς βρισκόμαστε πια στην αντιπλημμυρική περίοδο, εν όψη αντιπλημμυρικής περίοδου. Είχαμε και τις πρώτες βροχές. Όπως πάει η δουλειά, θα έχουμε και το Σαββατοκυριακό και τις επόμενες μέρες βροχερό καιρό. Ο Γιάννης Μανολάς θα μας τα πει για τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Θα τα συζητήσουμε με τον συντονιστή πολιτικής προστασίας, τον κύριο Μινά Παπαδάκη. Αυτά έχουμε σήμερα έτσι στην εκπομπή μας, τα μεγάλα θέματα μαζί με όλα τα υπόλοιπα βέβαια, τα οποία σχολιάζουμε ενδιάμεσα τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Όχι μικρά, εννοείται πολύ σημαντικά, απλά κάθε μέρα επιλέγουμε και κάποια για να τα συζητήσουμε με τους προσκεκλημένους μας. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, πάμε στο Γιάννη Μανολά για την πρόγνωση του καιρού.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις σαν αδιαστήματα να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα και μετά. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερη στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, το ίδιο και στην Λίνδο μέχρι 27 βαθμούς και εκεί ο Ιδράργυρος στο μεσημέρι και χαμηλότερες στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς, υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι και πάλι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν παροδικά, κυρίως στην ορεινή Ρόδο, και μάλιστα θα έχουν και μικρή πιθανότητα να δώσουν έτσι κάποια παροδική μπόρα το μεσημέρι, όχι κάτι το ιδιαίτερο, γρήγορα θα σταματάνε τα φαινόμενα. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 26, υψηλότερα στην Λίνδο και το Καστελόριζο από 20. Και 21 βαθμούς αντίστοιχα μέχρι 26 το μεσημέρι και στις δύο περιοχές και στα ορεινά από 17 μέχρι 23 οι χαμηλότερες θερμοκρασίες. Υγρασία μεταξύ 45 και 65%.
0: Μάλιστα. Σήμερα και αύριο λοιπόν ο καιρός, ίδιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες και για σήμερα Τρίτη και για αύριο Τετάρτη. Έχω την εντύπωση ότι από την Πέμπτη και μετά θα πρέπει να περιμένουμε την μεταβολή του καιρού με βροχές και εδώ. Έτσι είναι Γιάννη μου, αν με ακούς, στείλε ένα μήνυμα. Νομίζω από την Πέμπτη και μετά τουλάχιστον οι ενδείξεις που έχουμε στους υπολογιστές μας, στα κινητά μας με τα applications αυτά για τις προβλέψεις μας δείχνουν ότι από την Πέμπτη και μετά και μέχρι και την Κυριακή στα μέρη μας, εδώ στα νησιά μας θα έχουμε βροχερό καιρό. Λοιπόν, και μια και ο καιρός γίνεται βροχερός και καταλαβαίνουμε πια ότι έχουμε μπει στο φθινόπωρο, σιγά σιγά τα καλοκαιρινά μπαίνουν στην άκρη, κατεβάζουμε τα φθινοπωρινά από τις δουλάπες, το Σαββατοκύριακο είναι ιδανικό για τέτοιες δουλειές. Και μια και λέμε φθινοπωρινά, να σας πω κυρίες και κύριοι, αύριο 30 του μήνα ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco εδώ στη Ρόδο και εκεί θα βρούμε τα πάντα για να κάνουμε αυτή την μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Από είδη σπιτιού, διακόσμησης, ρούχα για όλη την οικογένεια, παιχνίδια, αλλά και δώρο επιταγές για όσους βρεθούν εκεί στα Pepco στο opening. Αύριο, επαναλαμβάνω, 30 του μήνα. Ραντεβού λοιπόν στα Pepco στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, είναι δίπλα στα Lidl, για full φθινοπωρινές αγορές και πάντα στις καλύτερες τιμές.

0: Λοιπόν, το μήνυμα ελήφθη. Παιδιά, ναι, το GPT κάποιος το χειρίζεται. Κάποιος του δίνει εντολές, κάποιος του δίνει περιεχόμενο. Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Το πήραμε το μήνυμα, τα ξέρουμε αυτά που μας γράφετε. Τα ξέρουμε. Να είστε καλά, χρήσιμες οι πληροφορίες σας. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να ξεκινήσω γιατί έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και θέλω να ξεκινήσουμε από το θέμα αυτό του Blue Carrier, γιατί είχαμε και δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Βασίλη του Κικίλια. Έδωσε θες μια συνέντευξη στο Open. Η πρώτη προτεραιότητα της ηγεσίας του Λιμενικού Σώματος και του Υπουργείου ήταν η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, τόνισε. Η κατάσταση σήμερα είναι ελεγχόμενη με τα δεδομένα που υπάρχουν. Δεν βλέπουμε κίνδυνο ρύπανσης. Το πλοίο συγκρατείται από δύο ρημουλκά. Συμπληρώνοντας ότι η αντιμετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού απαιτεί συγκεκριμένα και πολύ προσεκτικά βήματα για να διασφαλίζεται η ευστάθεια του πλοίου. Τώρα θα ακολουθήσουν τεχνικοί έλεγχοι, ρημούλκηση σε ασφαλές σημείο, ολοκλήρωση των αναγκαίων ενεργειών, άντληση υδάτων, καυσίμων, λιπαντικών κλπ. Αναφερόμενος τώρα στην τροφοδοσία, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Το ένα και άλλο είχε να κάνει με το τι γίνεται με το πλοίο αυτό καθ' αυτό. Αναφερόμενος στην τροφοδοσία και την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών που εξυπηρετούσε το Blue Carrier 2, ο Υπουργός Ναυτιλίας υπογράμμισε ότι στο Υπουργείο εγκρίνουμε άμεσα κάθε αίτημα για πρόσθετα δρομολόγια εφόσον απαιτηθούν. Όπως είπε, αναμένονται από την εταιρεία αιτήματα για έκτακτα δρομολόγια για τις 29 Σεπτεμβρίου, για σήμερα δηλαδή, καθώς και τις 2-3 Οκτωβρίου, ενώ από τις 6 Οκτωβρίου η εταιρεία θα δρομολογήσει πλοίο σε μόνιμη βάση, ώστε να ομαλοποιηθεί πλήρως η σύνδεση των νησιών. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του Μελητηρίου Δωδεκανήσου, ο κύριος Γιάννης Πάπου, έκανε δήλωση, είχε δώσει χθες το μεσημέρι και τη σχετική ανακοίνωση, το σχετικό δελτίο τύπου στην δημοσιότητα, με το αίτημα να καλυφθεί άμεσα το μεταφορικό κενό του Blue Carrier 2 και να διασφαλιστεί η ομαλή τροφοδοσία των νησιών. Και αυτό είναι ένα θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί του τώρα. Γιατί πέραν από το τι θα κάνει το Υπουργείο και ακούσατε τον, τι είπε ο κύριος Κικίλιας, μόνιμο πλοίο στη γραμμή από τις 6 Οκτωβρίου και μέχρι τότε οποιοδήποτε αίτημα ναυτιλιακής εταιρείας να καλύψει το κενό, αυτό θα εγκρίνεται άμεσα, αρχής γενομένης και από σήμερα 29 του μήνα. Το θέμα όμως τι γίνεται με τα εμπορεύματα. Γιατί έχω μιλήσει και με φίλους οι οποίοι περίμεναν εμπορεύματα δεκάδων χιλιάδων ευρώ να τα παραλάβουν. Τι γίνεται με τις ασφαλιστικές εταιρείες, θα πάρουν τα χρήματά τους, πότε θα τα πάρουν, τι γίνεται με τον εξοπλισμό των μεταφορικών εταιρεών, όπως είναι τα κοντέινερς, εκατοντάδες κοντέινερς ήταν μέσα στο πλοίο. Όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι δεν πατάς ένα κουμπί από τη μία στιγμή στην άλλη και όλα διευθετώνται. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Είναι από τα παρελκόμενα αυτής εδώ της ιστορίας. Κύριε Πάπου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρία Διακίδη, καλημέρα στους ακροατές σας. Πράγματι είχαμε το πολύ ατυχές συμβάν της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Blue Star Carrier 2. Να το διορθώσω, Blue Carrier 2, όχι Blue...
0: Ναι, Blue Carrier 2, ναι.
1: Το Blue Carrier 2. Το σκάφος το συγκεκριμένο εκτελούσε μια ζωτικής σημασίας διαδρομή για εμάς. Εξυπηρετούσε σε ένα δρομολόγιο τα νησιά της Δωδεκανήσου, Ροδοκό αλλά και τα μικρότερα. Μετέφερε πολύ μεγάλο αριθμό επαγγελματικών οχημάτων. Ήταν πράγματι ζωτικής σημασίας για τα νησιά μας. Το ευτύχημα είναι ότι δεν είχαμε ανθρώπινη απώλεια, δηλαδή είναι απόλυτα ασφαλές τόσο το πλήρωμα του σκάφους όσο και ο ένας επιβάτης ο οποίος ήταν στο ταξίδι το συγκεκριμένο. Από την άλλη πλευρά βεβαίως έχει ήδη δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη αριθμία στον εφοδιασμό των νησιών μας. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν λείψουν από την αγορά ένας τόσο μεγάλος όγκος εμπορευμάτων των οποίων μετέφεραν 170 φορτηγά αυτοκίνητα είτε ξηρού φορτίου είτε ψυχόμενα ψυγεία, τα οποία μάλιστα μεταφέρουν προϊόντα πρώτης ανάγκης όπως είναι τα τρόφιμα, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν παρουσιαστεί κάποιες σχετικές ελλείψεις στην αγορά. Η εκτίμηση βεβαίως μετά τις επικοινωνίες που έχουμε κάνει τόσο με την πλειοκτήτρια εταιρεία, με το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και με αρκετές από τις μεγάλες βιομηχανίες οι οποίες τροφοδοτούν με προϊόντα την αγορά, είναι ότι αυτό θα ομαλοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα, και η εκτίμηση είναι ότι την ερχόμενη εβδομάδα δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή είναι μια αριθμία της αγοράς η οποία θα κρατήσει το πολύ 10 ημέρες.
0: Ναι, θα μπει πλοίο μέχρι τις 6 του μήνα. Από τις 6 του μήνα θα μπει μόνιμο πλοίο στη γραμμή, θα βάλει
1: και
0: η εταιρεία.
1: Πλοίο θα μπει, ναι. Και πλοίο θα μπει, αλλά και θα γίνει επαναποστολή των εμπορευμάτων τα οποία χάθηκαν στην πυρκαγιά. Αντιλαμβάνεστε ότι για τα οχήματα τα οποία ήταν ψυγεία, το 100% των προϊόντων είναι κατεστραμμένα. Είτε έχει καεί το ψυγείο φορτηγό, είτε δεν έχει καεί. Δηλαδή, οι πληροφορίες που έχουμε από την εταιρεία είναι ότι τα δύο καταστρώματα δεν υπέστησαν καμία απολύτως βλάβη, δηλαδή από τη φωτιά. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι επειδή διεκόπη η παροχή ρεύματος στο σκάφος προκειμένου να εκτελεστεί η κατάσβεση, αντιλαμβάνεσαι ότι τα ψυγεία αυτά δεν λειτουργούν. Οπότε, ό,τι
0: είχε είναι ευπαθή αυτά τα προϊόντα. Από τη στιγμή που μεταφέρονται σε συνθήκες ψήξης, καταλαβαίνουμε ότι έχουν αχρηστευτεί, δεν μπορούν πλέον να διατεθούν στην αγορά. Από εκεί και πέρα, έχετε εικόνα, κύριε Πάπου, τι γίνεται πέραν από τα προϊόντα? Φαντάζομαι ότι αυτά είναι και ασφαλισμένα. Έτσι, δηλαδή, οι άνθρωποι, ας πούμε, που θα πρέπει τώρα να ξανακάνουν τις παραγγελίες από την αρχή, καινούρια, θα αποζημιωθούν για την απώλεια αυτών των προϊόντων. Πολλοί περίμεναν προϊόντα δεκάδων χιλιάδων ευρώ, έτσι, όχι μικρά ποσά.
1: Να δώσουμε ένα παράδειγμα, κυρία Διακηδή, ότι ένα πλήρες φορτίο μεταφοράς εμφιαλωμένου νερού κοστίζει γύρω στις 2 με 2.500 ευρώ,
0: ναι.
1: 32 παλέτες. Υπάρχει όμως προϊόν όπως είναι τυροκομικό, όπου εκεί η μία παλέτα μπορεί να κοστίζει 2-2.500 ευρώ. Έχει να κάνει λοιπόν η ζημιά ανάλογα με το τι προϊόντα ήταν μέσα. Δεν έχουμε μια πλήρη εικόνα των προϊόντων που μετέφερε η κάθε μεταφορική εταιρεία και τι βρισκόταν ακριβώς σε κάθε ψυγείο. Αυτό, ξέρετε, θα γίνει η καταγραφή όταν το πλοίο πλέον δέσει σε ένα ασφαλές σημείο στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Μπουν μέσα οι εκπρόσωποι της εταιρείας καθώς και οι τεχνικοί σύμβουλοι και ασφαλιστές και γίνει μια πλήρης καταγραφή των εμπορευμάτων.
0: Σε κάθε περίπτωση είναι μια διαδικασία που παίρνει χρόνο πάντως. Έτσι,
1: είναι
0: παίρνει
1: χρονοβόρα.
0: Χρόνο.
1: Η επικοινωνία που είχαμε όμως με την ναυτιλιακή εταιρεία μας ενημέρωσαν ότι το σκάφος είναι πλήρως ασφαλισμένο, θα υπάρξει πλήρης καταβολή της ζημιάς στον κάθε ένα, και αυτό είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον μας χαροποιεί, ότι δεν θα υπάρξει κάποιος αρνητικός οικονομικός αντίκτυπος στην επιχειρηματική κοινότητα της Δωδεκανήσου. Το μεγάλο το πρόβλημα όμως, κυρία Διακίδη, είναι ότι θα πρέπει οι μεταφορικές εταιρείες να αντικαταστήσουν άμεσα τα όποια εργαλεία μεταφοράς, είτε μιλάμε για ψυγεία είτε εξηρού φορτίου, τα οποία έχουν υποστεί ζημιά.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, γιατί λέτε στην ανακοίνωσή σας ότι μετέφερε το πλοίο αυτό 166 φορτηγά και 29 γιοταχή. Γνωρίζουμε αν αυτά έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ποια είναι η κατάσταση αυτών? Έχετε κάποια πληροφορία, έχετε κάποια εικόνα?
1: Οι πληροφορίες που είχαμε μέχρι χθες το βράδυ, δεν έχω κάποια νεότερα, αλλά οι πληροφορίες ή χθεσινοβραδινές, είναι ότι τα δύο καταστρώματα από τα 4 του σκάφους δεν έχουν υποστεί καμία απολύτως ζημιά. Τα δύο άλλα δυστυχώς έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, οπότε μιλάμε για περίπου τα μισά οχήματα τα οποία μετέφερε. Τα γιοταχή τα οποία μετέφερε δυστυχώς ήταν στα καταστρώματα τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς. Το πρόβλημα, κυρία Τεγεκίδη, όμως είναι άλλο αυτή τη στιγμή. ότι οι μεταφορικές εταιρείες θα πρέπει να τρέξουν να αναζητήσουν για αντικατάσταση τα οχήματα τα οποία έχουν πάθει ζημιά, και δυστυχώς δεν υπάρχουν τέτοια διαθέσιμα στην Ελλάδα.
0: Μα γι' αυτό σας ρώτησα αν ξέρετε πόσα έχουν καταστραφεί, γιατί προφανώς θα πρέπει οι μεταφορικές εταιρείες να ανανεώσουν τώρα τον εξοπλισμό τους.
1: Ακριβώς. Η εικόνα είναι γύρω στα 50 με 60, με 60 οχήματα. Άρα, να το πούμε χονδρικά, γιατί μιλάμε χωρίς να έχουμε την καταγραφή, την απαραίτητη καταγραφή, το 50% των οχημάτων τα οποία μετέφερε. Αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο προκειμένου να μπορέσουν και οι εκπρόσωποι των μεταφορικών εταιριών να μεταβούν στο εξωτερικό, είτε Ιταλία είτε Γερμανία, να αγοράσουν τα οχήματα τα οποία είναι απαραίτητα, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν το μεταφορικό έργο, το οποίο είναι απαραίτητο και για την δική τους επιβίωση, αλλά και για την καλή τροφοδοσία των ιστών μας.
0: Άρα λοιπόν εδώ θα υπάρχει ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά εταιρείες οι οποίες δεν θα έχουν πλέον τα μέσα για να μεταφέρουν τα προϊόντα.
1: Ξέρετε κύριε Διακίδη, αυτό το είχαμε πει και σαν επιμελητήριο από την αρχή, ότι μπορεί να δρομολογηθεί άμεσα νέο σκάφος, αλλά προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην φοδιαστική αλυσίδα, θα πρέπει και τα αντίστοιχα πρακτορία μεταφοράς να βρουν τα εργαλεία που χρειάζονται, όσα έχουν καεί, να τα αντικαταστήσουν. Και επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν τέτοια εργαλεία. Δηλαδή,
0: δεν πήγα αύριο και έκανα μια παραγγελία και μετά από δύο μέρες τα πήρα.
1: Ναι, δεν είναι τέτοιος μεγάλος αριθμός, 50-60 διαθέσιμα οχήματα επαγγελματικά, δεν νομίζω ότι υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στην αγορά της Ελλάδος, και αυτό θα μας δημιουργήσει μια μικρή αριθμία. Ευχάριστο βεβαίως είναι ότι τόσο το Υπουργείο όσο και η εταιρεία, η ναυτιλιακή εταιρεία, επέδειξαν άμεσα αντανακλαστικά. Θα δρομολογηθεί νέο σκάφος μόνιμο από την ερχόμενη εβδομάδα. Θα υπάρξει ενίσχυση των δρομολογίων εντός της εβδομάδας, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά. Επαναλαμβάνω, το πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή είναι να αντικατασταθούν τα επαγγελματικά οχήματα.
0: Μάλιστα. Οπότε μια κάποια αριθμία θα υπάρχει, καταλαβαίνω, για τους επόμενους μήνες. Ακόμα εννοώ και όταν θα μπει καινούριο πλοίο, όταν θα μπει άλλο πλοίο μάλλον, θα αντικαταστήσει τον Blue Carrier 2, η αριθμία αυτή θα παραμείνει λόγω του προβλήματος που δημιουργείται στις μεταφορικές εταιρείες και τον εξοπλισμό τους.
1: Θα χρειαστεί ένας χρόνος προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν παραλυφθεί στο λιμάνι της Ρόδου 160 ανταλίκες, οι οποίες ήταν γεμάτες εμπορεύματα. Αυτές θα πήγαιναν για την εξυπηρέτηση τόσο της αγοράς, όσο και για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, της φιλοξενίας. Δηλαδή πολλά ξενοδοχεία περίμεναν εμπορεύματα προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες, οι οποίοι είναι σε πολύ υψηλό βαθμό για την εποχή. Η σεζόν εξελίσσεται ομαλά με τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουμε ως περιοχή, ως χώρα, αλλά τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Λειτουργούμε τον τουρισμό εν μέσω πολεμικών σειράξεων, τόσο του Ρωσο-Ουκρανικού όσο και τώρα του νέου πολέμου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Τα προβλήματα δυστυχώς έχουν αγγίξει και εμάς, προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε ότι οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτιναχθεί δυστυχώς, και ειδικά για το πετρέλαιο, το οποίο είναι το καταξοχήν ζητούμενο για την παραγωγική διαδικασία καύσιμο, δηλαδή το ντίζελ είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιούν και για τον πρωτογενή τομέα αλλά και στην βιομηχανία πολλές φορές. Αυτό λίγο μας δημιουργεί μεγάλους προβληματισμούς σχετικά με την εξέλιξη των τιμών και ειδικότερα για τις τιμές των προϊόντων που είναι βασικής ανάγκης για την λειτουργία της καθημερινότητας των οικογενειών.
0: Μάλιστα.
1: Εκτιμούμε ότι θα παρθούν αναγκαία μέτρα για την συγκράτηση των τιμών. Αναμένουμε
0: επίκυνται ανακοινώσεις,
1: την εξαγγελία από πλευράς της κυβέρνησης για τον μηχανισμό στήριξης και για το ύψος της στήριξης. Είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο προκειμένου να προστατεύσουμε την καθημερινή λειτουργία και της κοινωνίας και της κάθε οικογένειας και της αγοράς των επαγγελματιών, των επιχειρηματιών.
0: Αλληλένδετα είναι, κύκλος είναι η οικονομία, ανατροφοδοτείται.
1: Είναι απόλυτος κύκλος, ναι. Δεν υπάρχει υγιής επιχειρηματικότητα χωρίς υγιή κοινωνία.
0: Έτσι,
1: και δεν μπορεί και η κοινωνία να είναι υγιής χωρίς υγιή επιχειρηματικότητα.
0: Όπως το λέτε.
1: Είναι απόλυτα συνδεδεμένα μεταξύ τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Πάπου, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή μέρα. Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε ό,τι αφορά το Blue Carrier 2. Το πλοίο θα αντικατασταθεί από τις 6 με έκτακτα δρομολόγια μέχρι τις 6 του μήνα. Από τις 6 του Οκτώβρη και μετά η εταιρεία θα βάλει σε μόνιμη βάση άλλο. Αλλά όπως ακούσατε, εδώ υπάρχει ένα θέμα με τις μεταφορικές εταιρείες για το πότε και πώς θα μπορέσουν να αναπληρώσουν τον εξοπλισμό τον οποίο έχασαν μέσα στο πλοίο, γιατί δεν είναι εύκολο να βρεις στην ελληνική αγορά αυτού του είδους τον εξοπλισμό. Θα πρέπει να τον ψάξεις και να τον βρεις από το εξωτερικό, και εννοείται ότι αυτές δεν είναι διαδικασίες οι οποίες γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη, και υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι και οι εταιρείες έχουν και την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσουν άμεσα στην αντικατάσταση του εξοπλισμού που χάθηκε στην φωτιά. Και οι αποζημιώσεις, ασφαλισμένα κτλ. Όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και πατάς ένα κουμπί και την άλλη μέρα τα έχεις, είναι χρονοβόρες διαδικασίες. Λοιπόν, θα υπάρξουν αρρυθμίες, θα υπάρξουν ελλείψεις και στην αγορά κάποιων ειδών και στις ξενοδοχειακές μονάδες που περίμεναν προϊόντα και δεν μπόρεσαν τελικά να τα παραλάβουν γιατί καταστράφηκαν εμπλό.

Και πάμε στα κατορθώματα της ΔΕΙΑΡ. Πάμε λίγο πίσω για ένα θέμα που ξεκινήσαμε να το παρακολουθούμε τον Αύγουστο. Πριν από 1,5 μήνα περίπου. Θα σας πω λίγο το ιστορικό για να καταλάβετε γιατί ακριβώς μιλάμε και για να διαπιστώσετε κι εσείς πλέον από την ίδια την εξέλιξη των πραγμάτων αυτό που σας έλεγα το πρωί στον πρόλογό μου, στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ότι κάνουν ολόκληρη φασαρία, χαρτοπόλεμο απίστευτο για να υποστηρίξουν μια θέση η οποία αποδεικνύεται από τις δικές τους ενέργειες στη συνέχεια ότι είναι ψέμα. Αυτό που προσπαθούσαν να μας πείσουν εκείνη την περίοδο με το χαρτοπόλεμο στα μέσα του Αυγούστου, τέλη Αυγούστου για να ακριβολογώ εκεί γύρω στις 25-26 του Αυγούστου, κατέρευσε μέσα από τις κινήσεις και τις διαδικασίες που έκαναν οι ίδιοι. Αλλά οπωσδήποτε προηγουμένως έπρεπε να δώσουν το σόου. Και καλά έγγραφα και καλά πιστήρια και καλά ντοκουμέντα για να πείσουν γιατί για αυτό που κατέρευσε από μόνο του, από τις ίδιες τις διαδικασίες στην πράξη. Και αναρωτιέμαι, γιατί τόση φασαρία? Πείτε ναι, έκανα λάθος, να τελειώνουμε παιδιά και να πηγαίνουμε παρακάτω. Δηλαδή αυτή η ιστορία με αυτούς εκεί έχει καταδύσει πάρα πολύ κουραστική. Και για τους ίδιους φαντάζομαι, κάποιους τουλάχιστον, όχι όλοι, γιατί κάποιοι προφανώς αρέσκονται μέσα σε όλη αυτή την ιστορία να δημιουργούν όλο αυτό το τζέρτζελο μόνο και μόνο για την επικοινωνιακή πλευρά του πράγματος, για να κάνουν φασαρία, για να είναι στα μέσα, για να ασχολούνται μαζί τους. Δεν ξέρω τελικά τι είδους υπαρξιακά ζητήματα έχουν, αλλά έχει καταντήσει πάρα πολύ κουραστικό όλο αυτό όταν αποδεικνύεται στην πορεία των πραγμάτων ότι δεν είναι έτσι όπως ισχυρίζονταν ότι είναι. Και εξηγούμε. Θα τα πάρω λίγο τα πράγματα από την αρχή και σε λίγο θα δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις με τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας, τον κύριο Ταρασλιά, τον οποίον θα έχουμε κοντά μας. Θυμίζω λοιπόν πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία. Έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με τα έργα εκεί στην περιοχή Μασάρων Καλάθου από την ΔΕΙΑΡ από τις αρχές του Αυγούστου. 13 Αυγούστου λοιπόν, ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου και αρμόδιος για την πολιτική προστασία, γιατί εδώ μιλάμε τώρα για έργα και παρεμβάσεις μέσα σε ρέμα, που είναι της αρμοδιότητάς του, ο Χρήστος Ευστρατείου λοιπόν είχε δώσει τότε ένα δελτίο τύπου και έλεγε ότι τις τελευταίες μέρες, 7 και 8 Αυγούστου, επαναλαμβάνω 13 Αυγούστου του είχε δώσει τη δημοσιότητα, είχαν περιέλθει σε γνώση του πλήθος καταγγελιών για αυθαίρετες επεμβάσεις εντός ρέματος στην περιοχή Καμηρή στα Μάσαρη της Ρόδου και πέριξ της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου στο ύψος της Καλάθου. Έγινε λοιπόν αυτοψία από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, επιβεβαίωσε τα καταγγελθέντα στις υπηρεσίες της περιφέρειας και η από το νόμο δεσμευτική και ταυτοχρόνως αυτονόητη πράξη της αναφοράς των ευρημάτων στην περιοχή οδήγησε τότε σε ένα μπαράζ δηλώσεων από πλευράς Βαγιανού αλλά και από πλευράς Παυλακίδη, του Αντιδημάρχου της Λίνδου. Κρεσέντο δηλώσεων εκείνες τις μέρες, αλλά και δηλώσεις οι οποίες ήταν και αντιφατικές. Άλλα τη μια, άλλα την άλλη. Γνωστό είναι αυτό. Σε όλες τις περιπτώσεις το έχουμε δει. Ενδεικτικά, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Αντιδήμαρχος Παυλακίδης. Το έργο είναι πλήρως αδειοδοτημένο, κρατήστε το αυτό. Το έργο είναι πλήρως αδειοδοτημένο και με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Την ίδια μέρα, 7 Αυγούστου, ηλεκτρονικό δημοσίευμα. Βαγιανός. Το έργο έχει αδειοδοτηθεί και εγκριθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. 7 Αυγούστου. Ρεπορτάζ πάλι ηλεκτρονικού μέσου. Η ΔΕΙΑΡ εκτελεί έργο χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, γεγονός που σημαίνει πλήρη εξασφάλιση της νομιμότητας των διαδικασιών. Δευτέρα, Βαγιανός. Ποια άδεια είναι αυτή? Σε συνέντευξή του, σε ραδιόφωνο. Ως προς την άδεια, λέει, ενώ είχαν πει ότι είναι πλήρως αδειοδοτημένο, επειδή είχε χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, άρα σου λέει αδειοδοτημένο είναι.
Τη Δευτέρα λοιπόν, αφού πέρασε το Σαββατοκύριακο, ως προς την άδεια, λέει ο Βαγιανός, να μας πει ο κύριος Ευστρατίου ποια είναι η άδεια που θα έπρεπε να πάρουμε. Η νομοθεσία λέει για τα δίκτυα ίδρυυσης, κάτι που μάλλον δεν γνωρίζει ο κύριος Ευστρατίου, τα οποία εξαιρούνται περιβαλλοντικής αδειοδότησης κλπ. Κλπ. Ισχυρίστηκε δηλαδή ότι αυτά τα έργα δεν χρειάζονται αδειοδότηση. Την Τρίτη επανέρχεται πάλι με ραδιοφωνική του συνέντευξη και με μια ηρωνία προς τον Ευστρατίου, να είμαι εδώ να τον βοηθήσω, να με πάρει τηλέφωνο γιατί δεν τα έχει καταλάβει και προφανώς δεν ξέρει από τις διαδικασίες και ελάτε να του δώσω λίγο από τα φώτα μας, να του εξηγήσουμε τι γίνεται, πώς λειτουργεί το πράγμα. Και τέτοιες ιστορίες. Ο Ευστρατίου λοιπόν ο Χρήστος, αρμόδιος επαναλαμβάνω για την πολιτική προστασία από τη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι γίνονται αυθαίρετα, χωρίς άδειες, παρεμβάσεις μέσα σε ρέμα, στο Καμίρι, ζητάει από τη ΔΕΙΑΡ, από τον Βαγιανό, να γνωστοποιήσει στη δημοσιότητα, να δώσει συγκεκριμένα πράγματα. Την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, αφού ισχυριζόταν ότι είναι πλήρως αδειοδοτημένο, βέβαια μετά είπε ότι δεν χρειαζόντουσαν άδειες, εντάξει. Τα συμπεράσματα δικά σας, δεν δίνω χαρακτηρισμό. Την αδειοδότηση και έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ζητά ο Χρήστος Ευστρατίου να δοθεί, και την απόφαση ένταξης του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης. Φτάνουμε, κυρίες και κύριοι, περνούν οι μέρες, ήταν 13 Αυγούστου, μεσολαβεί ο 15 Αυγούστου, γιορτές, χαλαρώνουν λίγο τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε, φτάνουμε 25 Αυγούστου και επανέρχεται με νεότερη δήλωσή του ο Χρήστος Ευστρατίου και λέει ότι 12 μέρες μετά τη δημόσια δήλωσή του με την οποία ζητούσε συγκεκριμένες απαντήσεις για τις παρεμβάσεις της ΔΕΙΑΡ από Βαγιανό και Παυλακίδη, λαλίστα τους εκεί γύρω στις 13 του μήνα, απόλυτη σιωπή, δεν δόθηκε στη δημοσιότητα απολύτως τίποτα. Επαναλαμβάνει το αίτημα του Ευστρατίου. Δώστε στη δημοσιότητα περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, αδειοδότηση και έγκριση Υπουργείου Περιβάλλοντος, απόφαση ένταξη του Ταμείου Ανάκαμψης, δημοπράτηση του έργου, σύμβαση με τον ανάδοχο. Αυτά στις 25. Και μάλιστα στέλνει και επιστολή, αυστηρή επιστολή, την ίδια μέρα, 25 Αυγούστου, ο Χρήστος Ευστρατίου προς τον Βαγιανό, για τις εργασίες που διαπιστώθηκε να εκτελούνται από τη ΔΕΙΑΡ 7 και 8 Αυγούστου στην περιοχή Καμίρι και τις οποίες συνεχίζεται να εκτελείται, προσέξτε, 25 Αυγούστου το έγγραφο λέει ότι συνεχίζονται να εκτελούνται αυτές οι εργασίες και ζητάει πια 13 δεδομένα στοιχεία να δοθούν. Δεν σας διαβάζω τώρα 13 στοιχεία που να δοθούν για την οικονομία του χρόνου, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο Χρήστος Ευστρατίου επέμεινε από τη στιγμή που συνεχίζονταν και οι εργασίες. Εκείνη λοιπόν τη μέρα δίνει στη δημοσιότητα, αναγκάστηκε πια να δώσει στη δημοσιότητα το κατεβατό των 56 σελίδων από το GPT ο Βαγιανός για να πει ότι όλα είναι εδώ, να τα στοιχεία, να τα έργα και όλα αυτά. Και εκεί μέσα λοιπόν και οι άδειες, εκεί μέσα λοιπόν ισχυρίζεται δύο πράγματα. Ότι τα έργα αυτά δεν έχουν να κάνουν, δεν απαιτούν περιβαλλοντικές άδειες, γιατί πρόκειται λέει για δίκτυα μεταφοράς νερού κτλ. Κτλ. Σύμφωνα με την δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση. Και ότι ο νόμος δεν θεσπίζει αυτοτελή διοικητική άδεια ή έγκριση επέμβαση σε υδατόρεμα χορηγούμενη από την τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας. Αυτά ισχυριζότανε. Το ότι έδωσε δηλαδή ένα κατεβατό με 5 σελίδες δεν σημαίνει ότι αυτά εκεί μέσα ήταν και αληθή τα στοιχεία έτσι όπως ερμήνευε ο ίδιος το νόμο. Και σε ό,τι αφορά την παρέμβαση μέσα στο ρέμα, αλλά σε ό,τι αφορούσε και το δεύτερο κομμάτι του έργου που είχε να κάνει με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, με το απαλωτριωμένο κομμάτι, το οποίο ήταν αρμοδιότητας της περιφέρειας, συνεπώς θα έπρεπε να έχει πάρει και από εκεί την έγκριση της περιφέρειας για να πάει να κάνει το ΜΕΣ, να σκάψει κατά το κοινό λεγόμενο για να περάσει τους αγωγούς, πολύ δε περισσότερο μέσα στο ρέμα, που τα ρέματα βάσει νόμου είναι ξεκάθαρος, είναι σαφής ο νόμος, δεν επιδέχεται καμία αμφιβολία. Αρμόδιο
για αρμόδια υπηρεσία φορέας για την αστυνόμευση των ρεμάτων είναι η περιφέρεια. Δεν καμία αμφιβολία, αρμόδιο

0: εγγεγραμμένα και όλα είναι όπως πρέπει και λίγο μετά ότι δεν χρειάζονται άδειες και όλα αυτά, τελικά εκ των υστέρων και αφού έγινε όλο αυτό το σοου και όλη αυτή η φασαρία, βεβαίως κατέθεσαν έτοιμα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιπέτειας για την εκτέλεση εργασιών τομής οδού, αυτοί που έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να το κάνουν αυτό, το κατέθεσαν και μετά από κάποιες μέρες, από ένα διάστημα, πριν από λίγες μέρες, πήραν και την άδεια. Γι' αυτό διερωτώ με και λέω, ωραία, κάνατε που κάνατε την αυλεψία και πήγατε με το έτσι θέλω, δεν είναι η πρώτη φορά, το έχουν ξανακάνει. Στην Ακάβη δεν το κάνανε και είπανε ότι είχαν άδεια ενώ τελικά έβγαλε η φορεία νεωτέρων μνημείων και τους λέει σταματήστε καμία άδεια. Δεν το κάνανε στη γέφυρα στο Φαλιράκι. Δεν το κάνανε στη γέφυρα στην Νότια Ρόδο που ξαφνικά κάνανε εργασίες και βρέθηκαν κάτι κατασκευές εκεί από μπετόν μέσα στο πουθενά. Ερμηνεύουν τον νόμο όπως θέλουν. Όπως θέλουν, κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς εγκρίσεις, χωρίς άδειες. Το έχουν, φαίνεται, σύστημα. Μου φαίνεται ότι θα κάνω και άλλο αφιέρωμα. Τα έργα της ΔΕΙΑΡ χωρίς εγκρίσεις και χωρίς άδειες, όπως έκανα με τις 19 συμβάσεις. Και λέμε τώρα, τι πιο απλό. Ναι, όταν διαπιστώνετε με αλφαγιώτα, από καταγγελίες, ότι έχετε κάνει πράγματα τα οποία έπρεπε να πάρετε εγκρίσεις. Σταματήστε εκείνη την ώρα, πάτε, κάντε τη διαδικασία, πάρτε τις εγκρίσεις, πείτε και ένα mea culpa, πείτε ναι, έκανα λάθος και πάμε παρακάτω. Τι είναι όλος αυτός ο χαρτοπόλεμος και όλη αυτή η γελοιότητα, εν πάση περιπτώσει. Για να φτάσουμε στο σημείο να βάζετε τελικά την ουρά στα σκέλια, να κάνετε ετεροχρονισμένα εκ των υστέρων το αίτημα για την άδεια και να την πάρετε. Γιατί δεν το κάνετε από μια αρχή, παιδιά, να γλιτώσουμε όλοι μαζί. Κύριε Δραστιά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Παυλάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θεώρησα σκόπιμο να αναφερθώ στο ιστορικό, γιατί διαφορετικά ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να θυμάται από τις αρχές του Αυγούστου τι έχει γίνει και σε ποιο θέμα ακριβώς αναφερόμαστε, ώστε να φτάσουμε στο διατάφτα. Και την αίτηση κάνανε και την έγκριση πήρανε, αφού περάσαμε από 40 κύματα.
1: Και πολύ καλά κάνατε, διότι δυστυχώς όλη αυτή η προσπάθεια που κάνει ο Σωτήρης ο Βαγιανός, θέλοντας να στήσει το σκηνικό της αγιογραφίας του, δεν είναι υποχρεωμένοι οι πολίτες να θυμούνται όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Τελικά φαίνεται ότι όλη αυτή η συμπεριφορά έχει ένα κοινό το οποίο το ευχαριστεί, αλλά η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Και θα απευθυνθούμε λοιπόν σε όλο τον κόσμο, ο οποίος πραγματικά θέλει διαδικασίες να γίνονται με τον σωστό τρόπο, και να τονίσω στο σημείο αυτό ότι δεν ξύπνησε ένα πρωί ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου να πάει να ελέγξει τη ΔΕΙΑΡ. Είναι οι πολίτες οι οποίοι βλέποντας έργα μέσα σε ρέματα, οι πολίτες οι οποίοι βλέπουν έργα μέσα στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, ξέρουν ότι είναι έργα αρμοδιότητας της περιφέρειας και ρωτούν τι ακριβώς κάνετε. Και έκανε το αυτονόητο ο Χρήστος Ευστρατίου. Πήγε επί τόπου και έκανε μια αυτοψία. Και ρωτάει λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα κάνετε ένα έργο. Πώς το κάνετε, γιατί το κάνετε, όπως πολύ σωστά πάλι επισημάνατε, τα ρέματα είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας για να πραγματοποιηθεί οτιδήποτε, όπως και η Εθνική Οδή. Όχι μόνο δεν πραγματοποιήσανε την απαιτούμενη διαδικασία, όχι μόνο δεν κρατήσανε αυτό που λέει ο νόμος, οφείλουμε για να κάνουμε ένα έργο, μπράβο, πολύ ωραία με το νερό, πρέπει από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα αρμόδια τμήματα, να ακολουθήσουμε μία σειρά από διοικητικές πράξεις, να κάνουμε τα αιτήματα για να λάβουν γνώση. Όχι μόνο δεν το κάνανε, αλλά απαξιώσανε με τραγικό τρόπο το πρόσωπο του αντιπεριφερειάρχη, απαξιώσανε, αν θέλετε, εν γέννη όλη την περιφέρεια με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο, και δεν είναι πρώτη φορά, το έχουμε ζήσει. Ο Σωτήρης ο Βαγιανός έχει επιλέξει, κυρία Παυλάκη, να πορεύεται δημόσια με τα ίδια πάντοτε υλικά. Διαστρέβλωση όσων υπόθηκαν, παραποίηση όσων συνέβησαν, επίμονη υπεράσπιση παραβατικών συμπεριφορών με μια αμετροπρέπεια που πλέον δεν αφήνει χώρο για στοιχειώδη συνεννόηση. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς θέλουμε να συνεννοηθούμε. Αυτό το νταϊλίκι το οποίο υπάρχει και μάλλον βρίσκει κοινό, γιατί πρέπει να το επισημάνουμε και αυτό, ίσως είναι κάτι που έχει καταλάβει ότι του πάει. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη. Τελικά, μετά από όλη αυτή την απίστευτη εναλλαγή θέσεων και απόψεων, γιατί όπως πάλι σωστά είπατε, άλλα έλεγε ο κ. Παυλακίδης, άλλα έλεγε η πολιτική ηγεσία της ΔΕΙΑΡ, πήραμε άδειες, δεν χρειαζόμαστε άδειες, τελικά.
0: Μα και ο ίδιος ο Βαγιανός έλεγε άλλα την μια, άλλα την άλλη. Όχι μόνο, δεν υπήρχε διάσταση μόνο μεταξύ Παυλακίδη-Βαγιανού.

0: Και ο ίδιος ο Βαγιανός, τη μια έλεγε ότι είναι αδειοδοτημένο γιατί δεν θα μπορούσαμε να το εντάξουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης εάν δεν είναι αδειοδοτημένο, και την άλλη, μα δεν χρειάζεται. Τα περιβαλλοντικά έργα δεν χρειάζονται άδειες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αλλά τη μια, αλλά την άλλη.
1: Στο διατάφτα πρέπει να πούμε ότι τελικά κατέθεσαν όσον αφορά την τομή επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου τη Δημοτική Κοινότητα Λίνδου, αυτό που λέγατε προηγουμένως όσον αφορά τον δρόμο, τον εθνικό δρόμο, και φυσικά η περιφέρεια έδωσε, διότι δεν έχει κανένα πρόβλημα η περιφέρεια να δώσει τις νόμιμες άδειες. Η περιφέρεια, κυρία Παυλάκη, δεν έχει πρόβλημα να χρηματοδοτήσει έργα όπου έχουν σχέση με τη ΔΕΙΑ και το Δήμο. Να το πούμε ξανά και ξανά και ξανά. Οφείλουμε όμως να ακολουθήσουμε μία διαδικασία. Ο νόμος δεσμεύει την πραγματοποίηση συγκεκριμένων πραγμάτων. Δεν μπορεί η κάθε παράβαση η οποία γίνεται να θεωρείται δικαίωμα. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ένα νταϊλίκι, μία μαγιά. Μα δεν χρειάζεται να το κάνεις. Εδώ είμαστε δύο δημόσιοι φορείς, περιφέρεια, δήμος, προκειμένου η ΔΕΙΑ. Όπου ακολουθούμε τις διαδικασίες μας. Η διοικητική μας, θέλοντας να εξυπηρετήσουν όλο αυτό το οραματικό, ας το πούμε, έργο το οποίο μπορεί να έχει ο καθένας, οφείλουν να πράξουν τα δέοντα σύμφωνα με τον νόμο. Ξέρετε τι νομίζω, κυρία Παυλάκη. Έχει μπερδέψει λιγάκι ο Σωτήρης ο Βαγιανός, επειδή είναι στο νερό. Νομίζει ότι ίσως είναι η κολυμβήθρα του Σιλόαμ. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να μπαίνει μέσα, να εξαγνίζεται και με αυτόν τον τρόπο να μην λέει ούτε καν μια κούλπα. Θεωρεί με μια εμβάθυνση του εκεί μέσα να μπορεί να προχωρεί και να κάνει πράγματα. Δεν είναι όμως αυτή η δημόσια διοίκηση. Η δημόσια διοίκηση δεν είναι έτσι, και θα σας πω και το εξής. Ναι, μεν ετηθήκανε όσον αφορά την τομή πάνω στον δρόμο, δεν έχουν αιτηθεί όμως ακόμα το κομμάτι το οποίο κάνουν εργασίες μέσα στα ρέματα.
0: Μέσα στο ρέμα, ναι.
1: Μέσα στο ρέμα δεν το έχουν κάνει. Εντάξει, εάν και εφόσον ζητήσουν, σαφέτατα θα το δίνει η περιφέρεια και σε αυτό το κομμάτι. Κάτι το οποίο είναι λογικό, εντάσσεται σε ένα έργο. Είναι δυνατόν μια υπηρεσία να πει όχι? Ακόμα και σας είπα προηγουμένως, όχι μόνο σε επίπεδο έργων που είναι μια διοικητική διαδικασία, ναι, και σε επίπεδο οποιασδήποτε άλλης πρότασης που έχει να κάνει για χρηματοδότηση. Γιατί δεν δοθήκαν τα χρήματα όσον αφορά το υδραγωγείο κάτω στα Λάερμα. Εντάξει, δηλαδή πότε είπε όχι η περιφέρεια, κυρία Παυλάκη, πότε είπε όχι?
0: Η περιφέρεια δεν λέει όχι από τη στιγμή που έχουν ακολουθηθεί νόμιμες διαδικασίες και έχοντας παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια όλο αυτό το ρεπορτάζ και ό,τι γίνεται. Όταν έχεις μια περιφέρεια η οποία στη χώρα πρέπει να κατέχει και τα σκύπτρα στον αριθμό των προγραμματικών συμβάσεων, που σημαίνει συνεργασία με τους δήμους σε 50 νησιά, νομίζω ότι δεν μπορεί να σταθεί το οποιοδήποτε, έτσι, οποιοδήποτε ισχυρισμός ότι η περιφέρεια τέλος πάντων δεν θέλει να γίνει το έργο ή δυσκολεύει ένα έργο κτλ. Προϋπόθεση όμως είναι οι νόμιμες διαδικασίες. Και εδώ βλέπουμε ότι δεν είναι μία μεμονωμένη περίπτωση, κύριε Ταρασιά. Εδώ θέλω λίγο να σταθούμε. Το ανέφερα εγώ λίγο πριν. Δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις. Δηλαδή εδώ ερμηνεύεται από εκείνους εκεί μέσα ο νόμος κατά το δοκούν και επιχειρηματολογούν, έτσι. Εγώ βλέπω, έχω μπροστά την απάντηση εδώ του Βαγιανού. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση λέει έτοιμα υπαριθμών 6. Τα δίκτυα μεταφοράς νερού της κατηγορίας του παρόντος έργου δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με τάδε, τάδε, τάδε. Πώς είναι δυνατόν να μην υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση έργα? Έχει να κάνει δηλαδή με το ότι όχι, δεν σκάψαμε πολύ, να σκάψαμε λίγο, δεν εκτρέψαμε τίποτα, δεν αλλάξαμε την οριοθέτηση? Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το ξέρει κανείς εκ προημίου για να πει εκ των υστέρων ότι μα δεν χρειαζόμουν άδεια? Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν η πραγματικότητα δεν τον εξυπηρετεί, ο Σωτήρης ο Βαγιανός την ανακατασκευάζει. Και πρέπει να πούμε ότι σε τελευταία ανάλυση το έγγραφο ή το αίτημα το οποίο κατέθεσαν οι υπηρεσίες στις υπηρεσίες περιφέρειας δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια δημόσια παραδοχή ότι έγινε μια αυθαιρεσία και προσπαθεί πλέον με κάποιο τρόπο να μπορέσει να τη γιατρέψει, να την λιάνει. Όμως ήδη έχουν υποθεί σκληρά λόγια. Έχει όχι απλώς υποτιμηθεί με τρόπο πάρα πολύ άσχημο ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος βρίσκεται πάντα στους δρόμους και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, αλλά πρέπει να πούμε ότι και ο ίδιος ο περιφερειάρχης, ο Γιώργος ο Χατζημάρκος, Ποτέ, μα ποτέ δεν τους είπε το παραμικρό. Επιθυμεί συνεργασία. Επιθυμεί συνένεση.
0: Ναι.
1: Είναι έτσι. Είναι έτσι. Η κατάσταση είναι έτσι, κυρία Παυλάκη. Έτσι θα πορευτούμε.
0: Να σας πω όμως.
1: Έτσι θα πορευτούμε.
0: Έτσι θα πορευτούμε. Εγώ όμως, διαβάζοντας το αυτό, θέλω να βάλω και μια άλλη παράμετρο που τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική, κύριε Τρασλιά. Όσο το διαβάζω, το καταλαβαίνω εδώ. Περιβαλλοντική οδειοδότηση, έτοιμα υπαριθμών 6 κτλ. Καταλήγει αυτή η παράγραφος. Μιλάω τώρα για την απάντηση που έδωσε τότε ο Βαγιανός στον Χρήστο Ευστρατείου. Σημειώνεται, λέει, περαιτέρω ότι κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου τάδε τάδε του 14, ούτε η ίδια η διαδικασία οριοθέτησης υδατορρεμάτων υπάγεται σε καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεται κανείς πόσο σοβαρό είναι αυτό. Εγώ ξέρετε πώς το εκλαμβάνω. Είναι σαν να κλείνεις το μάτι στον οποιονδήποτε αυτή τη στιγμή, να του δίνεις ένα επιχείρημα και το δίνει επίσημος φορέας, έτσι. Δεν το έδωσα εγώ, δεν το δώσατε εσείς, δεν το έδωσε κάποιος που κάθεται στο πληκτρολόγιο στο Facebook του και γράφει ό,τι θέλει. Είναι σε επίσημο έγγραφο φορέα. Είναι δυνατόν, δεν κλείνεις το μάτι στον οποιονδήποτε αυτή την ώρα, ιδιώτη θα σας πω εγώ, και ειδικά με τα ρέματα που τα έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά, αυθαιρεσίες και όλα αυτά μέσα στα ρέματα, σαν περιοχή, να λες ότι δεν υπάγεται σε καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δηλαδή πήγαινε και κάνε ό,τι σου γουστάρει, μπορείς. Αυτή τη σοβαρότητα αυτής της παραμέτρου την αντιλαμβανόμαστε, αλήθεια?
1: Υπάρχουν πολίτες που την αντιλαμβάνονται. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι όλος αυτός ο τρόπος με τον οποίο κινείται, θα ξαναπώ τη λέξη αυτό το ταϊλίκι, είναι αρκετά έτσι ενδιαφέρον να δούμε ότι κάποιοι το θεωρούν σαν μια δυναμική δράση. Δυστυχώς όμως δεν ανατρέχουν πάρα πολλοί πολίτες το ότι έχει πραγματοποιηθεί, όπως και εσείς είπατε και σε άλλα έργα. Να θυμίσουμε την ιστορία με τη γέφυρα που είχε πέσει με τον Μπόρα στο Φαλιράκι και τι ακριβώς κάνανε. Να σας πω ότι στην περίπτωση που αναφέρατε για την Νότια Ρόδο, φτιαχτήκανε κάποια τσιμέντα τα οποία κλείσανε τη δυνατότητα να περπατάει ο κόσμος, χωρίς ένα σχεδιασμό, χωρίς οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Και χωρίς εγκρίσεις από τον καθήλυν αρμόδιο φορέα, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η περιφέρεια για το εθνικό δίκτυο, όπως είπατε, και από την άλλη είναι σαφές ότι ό,τι και να γίνει σε ό,τι αφορά τα ρέματα, μικρή, μεγάλη, σημαντική παρέμβαση αρμόδια για την αστυνόμευση των ρεμάτων είναι η περιφέρεια, η εκάστοτε περιφέρεια. Επομένως, ό,τι και να θέλεις να κάνεις εκεί, πρέπει να αιτηθείς το αντίστοιχο στην οικία περιφέρεια. Τι να κάνουμε τώρα? Εδώ όμως φαίνεται ότι υπάρχει σύστημα. Ακριβώς και από τις περιπτώσεις τις οποίες προαναφέρατε, ο νόμος να παρακάμπτεται, δηλαδή είναι δικό μας τσιφλίκι, τέλος πάντων, ό,τι θέλουμε κάνουμε, και ότι όταν έρθει ο κόμπος στο χτένι και χρειαστεί να επικαλεστούν τον νόμο, εκεί τον ερμηνεύουν κατά το δοκούν. Αυτό βλέπουμε να συμβαίνει κάθε φορά.
1: Γιατί όταν ο νόμος το δεσμεύει, τότε επιχειρεί να παρουσιάσει αυτή την παράβαση ως δικαίωμα. Ακριβώς. Έχει τη λογική ότι εγώ θέλω να εξυπηρετήσω τον πολίτη, εγώ θέλω να είμαι δίπλα του, και δεν καταλαβαίνει πάρα πολύ, πιστέψτε με, δεν καταλαβαίνει πάρα πολύ ότι δεν είναι πρόβλημα μια απλή αίτηση. Δεν χρειάζεται κόπο.
0: Προφανώς δεν χρειάζεται κόπο, άρα δεν είναι θέμα του κόπου που χρειάζεται, έτσι. Γιατί πιο εύκολο είναι να κάνεις μια αίτηση που είναι μια σελίδα, δυο σελίδες, και να την υποβάλεις στην αρμόδια υπηρεσία, παρά να κάθεσαι να γράφεις ολόκληρα κατεβατά σελίδες επί σελίδων και να ανατρέχεις σε νόμους και αυτά, για να τεκμηριώσεις κάτι που σε δύο λεπτά με την αίτηση θα είχες ξεμπερδέψει. Δηλαδή η σύγκριση και στο χρόνο που απαιτείται, ας πούμε, είναι συγκλονιστική, έτσι. Στη μία περίπτωση είναι δύο λεπτά και στο άλλο έχεις βάλει να ψάχνουνε, δεν ξέρω αν μου πείτε, το GPT τα ψάχνει πια, αλλά εν πάση περιπτώσει έχεις βάλει να ψάχνουνε εκεί πέρα για να τεκμηριώσουν το προφανές. Έπρεπε να πάρεις άδεια. Και για να την κλείσουμε τη ζήτηση αυτή, γιατί έχει ολοκληρωθεί και ο χρόνος, έρχεται λοιπόν το αίτημα. Το οποίο πότε το καταθέσανε? Εκείνες τις μέρες νομίζω το καταθέσανε, ναι. Κύριε Τρασλιά, 26 του μήνα το καταθέσανε.
1: Μετά από λίγες μέρες, και μάλιστα εμείς πριν από λίγες μέρες
0: δώσατε και την έγκριση.
1: Πολύ γρήγορο χρόνο, ναι. Δεν είναι να πεις ότι καθυστερήσαμε για οτιδήποτε.
0: Ναι, άρα λοιπόν κατέθεσαν το αίτημα για να πάρουν την έγκριση, να πάρουν την άδεια από την περιφέρεια, αφού είχε γίνει όλη αυτή η φασαρία, έτσι. Που σημαίνει ότι αν δεν είχε γίνει όλη αυτή η φασαρία και αν δεν είχε αντιδράσει ο καθήλυν αρμόδιος για την πολιτική προστασία αντιπεριφερειακής ο κύριος Ευστρατείου, θα συνεχίζανε το βιολί βιολάκι, χωρίς έγκρισης, χωρίς άδειες, χωρίς τίποτα. Πιθανολογώ. Πιθανολογώ. Από την εξέλιξη των πραγμάτων, εννοείται, έτσι, το πιθανολογώ.
1: Και λυπάμαι που θα το πω, στον υπόλοιπο χρόνο που υπάρχει μέχρι να τελειώσει αυτή η δημοτική θητεία, επιτρέψτε να σας πω ότι πάλι εδώ θα είμαστε, πάλι μαζί θα συζητάμε για άλλες περιπτώσεις οι οποίες κινούνται σε αυτό το, με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν έχει
1: να κάνει με κάποιο άλλο λόγο, κυρία.
0: Καλά, Παυλάκη.
1: Κοιτάξτε, και να σας πω και κάτι άλλο. Τα δημόσια έργα δεν είναι αυθαίρετα. Τα δημόσια έργα δεν μπορούν να γίνονται τη νύχτα και στο μιλητό. Δεν μπορούν να γίνονται έτσι. Υπάρχει διαδικασία. Λοιπόν, και να σας πω και ένα τελευταίο έτσι για να κλείσουμε. Αν το έργο ήταν νόμιμο τότε, δηλαδή είχαν απολύσει τις διαδικασίες, θα είχαν βγει και θα το είχαν διαφημίσει. Για οτιδήποτε βγαίνουν και το διαφημίζουν. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση το κάνανε εγκρυπτό και εμείς το αντιληφθήκαμε. Όχι επειδή πάμε. Δεν ξυπνάει κάθε πρωί ο
0: Ευστράτης. Ναι, το είπατε. Ήρθαν καταγγελίες από κόσμο που ρωτούσε τι γίνεται εκεί πέρα. Τι γίνεται εκεί. Και το διατάφτα λοιπόν, γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση, για να φανεί μέσα από τις ίδιες τις ενέργειες και τα έγγραφα που την αίτηση που έκαναν και την έγκριση που πήραν, ότι τότε που υπεραμείνονταν της νομιμότητας και των διαδικασιών και της αδειοδότησης, τίποτα από όλα αυτά δεν υπήρχε. Και τους απογυμνώνει η εξέλιξη αυτή. Εκ των υστέρων λοιπόν και το αίτημα κάνανε για την αδειοδότηση, άρα τότε δεν υπήρχε, που ξυφουλκούσαν εναντίον του Χρήστου του Ευστρατείου και μάλιστα με πολύ απαξιωτικό τρόπο για την προσωπικότητά του, που, και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουνε, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουνε, έτσι. Αποδείχθηκε εν της πράγμαση ότι ναι, είχε δίκιο ο Ευστρατείου και ναι, το έργο το έκαναν χωρίς άδειες. Εκ των υστέρων συμμορφώθηκαν, αφού έκαναν όλη αυτή τη φασαρία.
1: Και όχι με όλες τις άδειες.
0: Και όχι με όλες. Μόνο για την τομή. Το ρέμα εκεί ισχυρίζονται ότι δεν χρειάζεται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Αν είναι δυνατόν. Μάλιστα. Κύριε Στερασιά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Αυτά και καταλάβατε τώρα εδώ τι γίνεται. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω κάτι άλλο.
2: Πρωινό Express. Με την Ρένα Παυλάκη.

Να συνδέσω λίγο αυτά που λέγαμε νωρίτερα για τα ρέματα γενικώς, τις αρμοδιότητες, τη συζήτηση την οποία είχαμε με τον κύριο Κώστα Δρασλιά, τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Είναι ξεκάθαρο, είναι σαφές, στο νόμο δεν επιδέχεται παρερμηνίας σε κανένα επίπεδο και για κανένα λόγο ότι η αρμοδιότητα ανήκει στις περιφέρειες για τα ρέματα, η αστυνόμευσή τους, η παρακολούθησή τους, που σημαίνει ότι οτιδήποτε γίνεται εκεί δεν μπορεί να γίνεται ερήμην της. Τόσο απλό. Η ΔΕΙΑΡ βέβαια έχει το δικό της τρόπο λειτουργίας, η ΔΕΙΑΡ έχει τη δική της αντίληψη και τη δική της ερμηνεία του νόμου. Το έχουμε δει πολλές φορές το έργο. Ερμηνεύει τον νόμο κατά το δοκούν. Και δεν είναι η μόνη περίπτωση που το έχει κάνει. Εδώ τώρα στο ρέμα το συγκεκριμένο, εκεί στο έργο το οποίο εκτελεί στην περιοχή Μασάρων Καλάθου, πολλές φορές έχει κάνει παρεμβάσεις χωρίς να έχει τις απαιτούμενες εγκρίσεις, να έχει ισχυριστεί ότι τις έχει. Για παράδειγμα, εκεί στην παρέμβαση στη Βίλα Ακάβη, λέγοντας ότι είχε την έγκριση της εφορίας νεωτέρων μνημείων για να βγει την επόμενη μέρα η ανακοίνωση και το σήμα παύσης εργασιών, γιατί ήταν χωρίς άδεια. Αλλά ξέρετε, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουν και κανένα, δεν έχουν και καμία έτσι αυτοσυγκράτηση, καμία εδώ να το πω, ή κανένα πρόβλημα το ότι την επόμενη μέρα θα διαψευστούν. Αυτό πάλι δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ξέρεις ότι η αλήθεια θα βγει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Θα έρθει η διαδικασία η ίδια. Θα αντιδράσουν αυτοί οι φορείς τους οποίους επικαλείσαι. Δεν είναι δυνατόν. Πραγματικά δηλαδή, το ότι την επόμενη μέρα θα έχεις γίνει περίγελος, γιατί θα φανεί ότι δεν λες την αλήθεια, λες ψέματα για το ΑΒ θέμα, δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους αγγίζει. Η εντύπωση της δεδομένης στιγμής να κερδιθεί, από τη δύσκολη θέση της δεδομένης στιγμής να βγούμε και ό,τι να είναι. Δηλαδή, αν υπάρχει μια κατάσταση όπου αυτή η φράση που λέμε στην καθομιλουμένη μας, ό,τι να είναι, ταιριάζει Γάντι, είναι αυτή, ό,τι να είναι. Το έχουμε δει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούκολλες φορές, και από τον ίδιο τον Κολιάδη. Ό,τι να είναι. Άλλα τη μια, άλλα την άλλη. Και όχι από τη μία συνεδρίαση στην άλλη. Και μέσα στην ίδια συνεδρίαση, πολλές φορές, και μέσα στην ίδια τη φράση. Αλλιώς ξεκινάει η φράση, αλλιώς καταλήγει η φράση. Δεν ξέρω, παιδιά, δηλαδή. Δεν έχουν ιρμό όλα αυτά τα πράγματα. Και επιφυλάσσομαι και να τα ερμηνεύσω, δηλαδή, για ποιο λόγο και σε ποια σφαίρα πρέπει να αναζητηθεί η ερμηνεία τους. Βλέπω ανάρτηση πριν από 10 λεπτά από τον Περιφερειάρχη για τα ρέματα. Συγκεκριμένα, καλημέρα, η δουλειά στα νησιά μας δεν σταματά ποτέ. Υπάρχει και βίντεο, να το δείτε. Έχει ένα πολύ ωραίο βίντεο. Η δουλειά στα νησιά μας δεν σταματά ποτέ. Εκτός από τα μεγάλα εργοτάξια υπάρχει και η καθημερινότητα της συντήρησης, της πρόληψης, της φροντίδας. Ο καθαρισμός του κρεμαστενού ποταμού στη Ρόδο είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Μια απαιτητική παρέμβαση, μέρος της καθημερινής δουλειάς της περιφέρειας, της Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, σε ένα εκτεταμένο δίκτυο ποταμών και ρεμάτων, η προσπάθεια χρειάζεται προτεραιότητες, προγραμματισμό και συνέχεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο και δίνουν αυτόν τον υπέροχο αγώνα. Τι θα στήχιζε αλήθεια στη ΔΕΙΑΡ? 2-3 λεπτά δουλειά είναι. Κάνε μια αίτηση στην περιφέρεια για το ρέμα. Κάνε άλλη μια στην περιφέρεια για την τομή στην Εθνική Οδό. Πάρε τις εγκρίσεις σου, κάνε τη δουλειά σου κανονικά, συντεταγμένα, νόμιμα. Και όχι αυτός ο κακός χαμός, ηρωνίες, δηλώσεις τη μια από εδώ, δηλώσεις παραπέρα, εναντίον του ευστρατείου, προσβολές στην προσωπικότητά του ανθρώπου. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν, υποτίμηση να έρθει να μας του δώσουμε τα φώτα μας. Ποιο φώτα σας ακριβώς θα του δώσετε? Αφού σας διαψεύδουν οι ίδιες οι ενέργειές σας, ποια φώτα σας? Αφού πήγατε εκ των υστέρων και υποβάλατε αίτημα στην περιφέρεια, όχι για το ρέμα όμως. Γιατί κατά την άποψή σας εκεί είναι μπάτε σκύλια, λέσετε στα ρέματα. Δεν χρειάζεται να πάρετε καμία περιβαλλοντική έγκριση από εκεί. Δεν είναι αυτό επικίνδυνο και μόνο το μήνυμα που περνάει ένας φορέας με το να διατυμπανίζει ότι δεν χρειάζονται εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και περιβαλλοντικές άδειες για να κάνεις οριοθέτηση στα ρέματα ή παρέμβαση στα ρέματα? Δηλαδή, ο καθένας
μπορεί μετά να πάει να κάνει ό,τι γουστάρει, επικαλούμενος δηλώσεις Βαγιανού και ερμηνεία του νόμου από το Βαγιανό, και μετά να ζητάνε και τα ρέστα όταν έχουμε καταστροφές ή οτιδήποτε άλλο από αυθαίρετες παρεμβάσεις στα ρέματα και στα ποτάμια. Και μετά δίνουμε σόου όταν συμβεί ότι είναι θα πατάξουμε, θα ξεχάσω εγώ τον Γκολιάδη. Το σόου εκεί στο ξενοδοχείο, στην Ιαλισσό. Πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι και πώς το λέγανε το ξενοδοχείο. Αυτό εκεί πέρα τέλος πάντων, με τις ζημιές που γκρεμίσανε τη γέφυρα γιατί έκοβε την απορροή προς τη θάλασσα, το Golden Beach, έκοβε την απορροή και βλέπαμε εκεί πέρα τις περήφανες δηλώσεις, θα πατάξουμε την παρανομία και όλα και εκείνα και τάλα και από εδώ και στο εξής και αλλαγή νοοτροπίας και αυτά με τα έργα. Σόου, παιδιά, σόου. Και μετά όταν ξαναστήθηκε η γέφυρα και του είπανε γιατί, α, δεν το ξέρα, υπηρεσίες. Δεν το ξέρα. Εν τω μεταξύ είχε εσωτερική αλληλογραφία από 5 διαφορετικά άτομα μέσα στο Δήμο. Κύριος δεν το ξέρε. Καταλαβαίνετε τι αντιμετωπίζουμε. Αν τα θυμηθούμε δηλαδή και τα βάλουμε τα κομμάτια του παζλ σε κάθε θέμα το ένα δίπλα στο άλλο, καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ πέρα. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Σόου τη δεδομένη στιγμή να γίνει, να το παίξουμε νταϊλίκι, εντάξει, θα πατάξουμε, θα κάνουμε, εμείς εδώ, εμείς παραπέρα, νταϊλίκι και Άγιος ο Θεός. Και τίποτα άλλο. Το ότι την επόμενη μέρα θα καταρρεύσουν όλα αυτά, μετά φταίνει οι υπηρεσίες. Ναι, μωρέ, φταίνει οι υπηρεσίες, δεν το κάνανε, δεν καταλάβανε, δεν με ενημερώσανε, δεν το είδα, δεν ξέραμε. Πόσες φορές το έχουμε δει το έργο και όπως έλεγε και ο Κώστας Ρασλιάς νωρίτερα, κυρία Παυλάκη, λέει θα το ξαναδούμε. Το θέμα είναι ότι θα ξανάμαστε εδώ πέρα σε λίγο καιρό και θα ξαναλέμε τα ίδια. Ίσως για κάποια άλλη υπόθεση, αλλά το μοτίβο θα είναι το ίδιο. Καλά, έχουν μοτίβα συγκεκριμένα, έτσι. Τα μοτίβα είναι συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα, πάντα με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν σε όλα. Έτσι είναι κατηγοριοποιημένα τα πράγματα, το πώς λειτουργούν. Θα το ξαναπώ. 19 δημόσιες συμβάσεις. 19 δημόσιες συμβάσεις. Έπεσαν, όλες έπεσαν. Γιατί? Γιατί ήταν παράτυπες, παράνομες και δεν πέρασαν από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Αυτοί ξέρετε τι θα λένε τώρα. Εάν τα έργα μας δεν συμβαδίζουν με την νομοθεσία, τόσο το χειρότερο για την νομοθεσία. Δεν είναι δικό μας το πρόβλημα, της νομοθεσίας είναι. Θυμίζει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν. Άδειες λέει και εγκρίσεις. Τι είναι αυτά? Κράτος εν κράτη. Εμείς θα τα κάνουμε όλα όπως εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να γίνουν. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι 44-12. Τι είναι αυτός?

αυτή η μανία που έχουν μην τυχόν και δείξουν ότι έχουν ανάγκη κάποιον, ότι ανάγκη δεν είναι και σωστή διατύπωση που κάνω τώρα, ότι πρέπει να ακολουθήσουν μια διαδικασία, ότι πρέπει να ζητήσουν μια έγκριση, ότι πρέπει να κάνουν κάτι σε συνεργασία με κάποιον άλλο, δεν το έχουν σε καλό. Πρέπει να είναι το ζήτημα, δηλαδή να θεωρούν ότι μετά από αυτό στο χάος μπορούν μόνοι τους, δεν έχουν ανάγκη κανέναν, αποφασίζουν, διατάζουν, τσιφλίκι, φέουδο, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Ποια έγκριση, ποια άδεια, ποιος νόμος, τι είναι αυτό? Άπαξ και είπαμε εμείς θα το κάνουμε. Τι θέλετε τώρα, ποια περιφέρεια, ποια νομοθεσία, ποια υπουργεία, τι είναι αυτά τώρα που λέτε? Ποια ελεκτικά συνέδρια, ποια αποκεντρωμένη, ποια εαδησή, τι είναι αυτά τώρα? Τι είναι αυτά? Ανάγκη είναι τώρα, εμείς εδώ για όλα.

0: απλές καταστάσεις. Δηλαδή, πραγματικά το λέω και το ξαναλέω και το χωράω νους μου. Απλές καταστάσεις. Απλά πράγματα. Μια αίτηση. Ένα χαρτί. Στις υπηρεσίες. Στο δίνουν. Συνεχίζει σαν άνθρωπος. Ωραία. Νόμιμα. Τακτοποιημένα. Όλα όπως πρέπει να γίνονται. Ούτε καθυστερήσεις, ούτε μπλοκαρίσματα, ούτε τίποτα. Και κυρίως, ούτε αυτή η ξεφτύλα εκ των υστέρων να σε διαψεύδουν τα ίδια σου τα έγγραφα. Για αυτά τα οποία ισχυριζόσουν. Και βέβαια και η παράμετρος αυτής της απίστευτης έπαρσης, αλαζονίας, αμετροέπειας, έλλειψη σεβασμού σε άλλο θεσμό, ηρωνίας προς τον αντιπεριφερειάρχη για την προσωπικότητά του, αν ξέρει, αν δεν ξέρει. Σε επίσημα έγγραφα τώρα αυτά. Τι είναι αυτά, παιδιά, τι είναι Far West εδώ πέρα? Τι είναι σερίφιδες είναι εδώ πέρα, τι γίνεται εδώ? Λοιπόν, πάμε λίγο στα θέματα της αντιπλημμυρικής περίοδου, γιατί τις τελευταίες μέρες είχαμε την σχετική προετοιμασία και από τα συντονιστικά, το συντονιστικό στις Κυκλάδες και το συντονιστικό στα Δωδεκάνησα, και μάλιστα χθες είχαμε και μία άσκηση στην περιφέρεια ετοιμότητας, λειτουργίας των υπηρεσιών και όλα αυτά. Είναι κοντά μας ο συντονιστής πολιτικής προστασίας, ο κύριος Μινάς Παπαδάκης, για να το συζητήσουμε λίγο το θέμα της ετοιμότητας και τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Δηλαδή, προετοιμάζομαι για την αντιπλημμυρική περίοδο. Μάλιστα έχουν έρθει και οι σχετικές εγκύκλοι εδώ και πολύ καιρό από το αρμόδιο Υπουργείο, από την Πολιτική Προστασία, από τη Γενική Γραμματεία. Τι σημαίνει στην πράξη? Πώς προετοιμάζεται μια περιοχή, πολύ δε περισσότερο όταν έχουμε και πάρα πολλές προειδοποιήσεις και πάρα πολλά δημοσιεύματα από την επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως για το Ελνίνιο, λέει, το φετινό, το οποίο θα είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Που τι σημαίνει Ελνίνιο? Βροχές. Υψηλές θερμοκρασίες και βροχές. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δόξα τω Θεώ.
0: Καλά είστε?
1: Καλά. Δόξα τω Θεώ. Προετοιμαζόμαστε.
0: Προετοιμαζόμαστε. Τι σημαίνει λοιπόν πρακτικά προετοιμαζόμαστε, κύριε Παπαδάκη, για πείτε μας.
1: Πρακτικά στο επίπεδο της περιφέρειας ήδη έχουμε ξεκινήσει με τη σύγκληση των δύο περιφερειακών επικεσιακών συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Και την άσκηση πολιτικής προστασίας που έγινε με τις υπηρεσίες εδώ της περιφέρειας, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα την περίοδο που μας έρχεται. Αυτό ακριβώς σημαίνει. Αυτή είναι η προετοιμασία. Έγιναν πάρα πολύ σοβαρές συζητήσεις και ανακοινώσεις από τους φορείς και αλληλοενημέρωση σε όλα τα επίπεδα και στο επίπεδο των υπηρεσιών της περιφέρειας. Μας ενημέρωσε η Γενική Διεύθυνση Υποδομών για όλα τα έργα τα οποία εκτελούνται. Να σας πω ότι το πρώτο στάδιο των καθαρισμών των ρεμάτων, που είναι μέσα στα προληπτικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται, έχει εκτελεστεί. Απομακρύθηκαν φερτά υλικά, βλάστηση, επικόμματα και πολλές φορές και αποθέσεις που έγιναν στα ρέματα έτσι από ανεύθυνους ανθρώπους.
0: Mm-hmm. Συνεχίζεται αυτό, συνεχίζεται αυτό, έτσι με...
1: Δυστυχώς. Και ξέρουμε και βλέπουμε έχει γίνει πλήθος αντιπλημμυρικών έργων στα νησιά και συνεχίζονται με σκοπό την προστασία των ανθρώπων και των οικισμών. Mm-hmm. Έτσι τώρα συνεχίζονται οι εργασίες. Οι εργασίες είναι στο πικ, δεν σταματάνε εδώ πέρα. Ήδη για την ΚΟ και για τη Ρόδο και την ΚΟ έχει καλυφθεί περίπου το 80% των καθαρισμών. Συνεχίζονται οι εργασίες με ένταση. Εγκρίθηκε μάλιστα πριν από λίγες ημέρες και νέα χρηματοδότηση από τον Περιφερειάρχη περίπου 1,6 εκατομμύρια για τον καθαρισμό των ρεμάτων. Και το σκοπός αυτών των εργασιών είναι έτσι η απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλουμε, να φεύγουν γρήγορα τα όμβρια και έτσι ώστε με το σκοπό αυτό να μειωθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.
0: Είδαμε
1: κυρίως σε οικισμούς.
0: Σε οικισμούς, ναι. Είδαμε και το βίντεο το οποίο ανέβασε σήμερα το πρωί ο Περιφερειάρχης για τον καθαρισμό του Κρεμαστενού ποταμού. Πραγματικά με τα μηχανήματα εκεί.
1: Εκπληκτική δουλειά.
0: Ναι.
1: Εκπληκτική δουλειά. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό σημείο, το οποίο μας αφορά όλους, έγινε και η επικαιροποίηση των θέσεων των Ιρλανδικών διαβάσεων και ενημερώθηκε η αστυνομία. Ιρλανδικές διαβάσεις, ξέρετε, είναι εκεί τα σημεία του οδικού δικτύου, όπου δεν υπάρχει τεχνικό έργο και τα νερά περνάνε πάνω από το οδικό δίκτυο. Επίσης η δασική υπηρεσία μας είπε ότι στο δικό της τομέα θα γίνουν έργα σημαντικά στη λεκάνη του Γαδουρά εντός του 2027 και αιτήματα των Δήμων τα οποία αναφέρθηκαν στα περιφερειακά συντονιστικά όργανα έχουν ενταχθεί στην διαδικασία έτσι ώστε να ικανοποιηθούν.
0: Στο σχεδιασμό σας, τι είδους αιτήματα είναι αυτά,
1: ακριβώς.
0: Δηλαδή πάλι για καθαρισμούς ρεμάτων,
1: καθαρισμός ρεμάτων
0: που τα εντοπίζουν οι Δήμοι στην περιοχή τους, έτσι, και ζητάνε τη συνδρομή της περιφέρειας για τον καθαρισμό.
1: Πάρα πολύ σημαντικές εργασίες, προληπτικές εργασίες έτσι, για την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου. Ξέρουμε ότι ιστορικά ότι η πλημμύρα στο Νότιο Αιγαίο μπορεί να εξελιχθεί από ένα πολύ μικρό, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από ένα έντονο καιρικό φαινόμενο σε σοβαρή κατάσταση έκθετης ανάγκης.
0: Ναι. Έτσι. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή το έχουμε δει αυτό, ότι πέφτει πολύ νερό, πάρα πολύ νερό, ίσως και της χρονιάς ολόκληρης το νερό να πέσει μέσα σε λίγες ώρες σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
1: Το έχουμε βιώσει στο παρελθόν μεγάλες καταστροφές. Ναι. Έτσι και μάλιστα αν ξεκινήσουμε από το 1994 που είχαμε το Φεβρουάριο, χάσαν τη ζωή τους τρεις στρατιωτικοί, δεν ξέρω αν το θυμάστε, στην περιοχή των Καλυπτιών. Και οι δύο εκπαιδευτικοί που πνίγηκαν το 2013 στην παλιά γέφυρα της Κρεμαστής.
0: Και πιο παλιά στο Χαράκι, θυμάμαι τουρίστες πιο παλιά ήταν στο Χαράκι εκεί στη γέφυρα. Ναι, έχει κατά καιρούς, δυστυχώς.
1: Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Είχαμε και το 24 με την καλλιεργία την Πόρα. Μεγάλες καταστροφές, φυσικά δεν είχαμε απώλειες, αλλά είχαμε μεγάλες καταστροφές στην Ιαλισσό, στην Κρεμαστή.
0: Ναι, έμεινε ορόσημο η Μπόρα, η αλήθεια, με τις καταστροφές που έγιναν. Πάντως, επειδή μιλάμε για τα ρέματα τα οποία πέρασαν στην αρμοδιότητα των περιφερειών το 2022, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, είναι νωρίτερα, δεν είμαι και σίγουρη. Πάντως, τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει. Έχει περάσει η αρμοδιότητα στις περιφέρειες και εδώ τώρα μιλάμε για ένα τεράστιο έργο, κύριε Παπαδάκη, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά χιλιόμετρα τελικά. Δηλαδή, εάν τα αθροίσουμε όλα αυτά, ρέματα, ποτάμια, χυμάρους σε 50 νησιά, είναι τεράστιος ο αριθμός και αναρωτιέμαι πώς ανταπεξέρχεστε σε όλο αυτό το τεράστιο πραγματικά έργο.
1: Μεγάλη προσπάθεια της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών. Χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για τον καθαρισμό των ρεμάτων. Σας είπα ότι μέσα στην πρόληψη είναι αυτό ακριβώς, δηλαδή να βοηθήσουμε στην απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων, που είναι μέσα στις προληπτικές δράσεις τις οποίες λαμβάνει η περιφέρεια για την προστασία του πληθυσμού και των οικισμών. Βέβαια έχουμε και άλλα εργαλεία, δηλαδή έχουμε το... δόθηκαν αναθεωρηθήκαν οι ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου εντάσσονται αρκετές περιοχές, που είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο αυτό για να προσανατολιστούν και οι δράσεις και τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Να πούμε ότι στη Ρόδο, για παράδειγμα, έχουμε την Ανατολική Ακτή εκεί στη Μαλώνα, Μάσαρη κτλ. Έχουμε την περιοχή της Αφάντου που είναι. Μιλάμε για τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας.
0: Μάλιστα, κατανοητό.
1: Έχουμε τις βορειοδυτική ακτή της Ρόδου, έχουμε τις χαμηλές ζώνες στην ΚΟ, έχουμε την νήσο Σίμη, έχουμε τη χαμηλή ζώνη Καλύμνου, την νήσο Ψέριμου και τις χαμηλές ζώνες της νήσου Λέρου. Αυτές έχουν χαρακτηριστεί σαν ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου.
0: Δυνητικά υψηλού κινδύνου. Σημαίνει δηλαδή ότι η πολιτική προστασία και σε κεντρικό επίπεδο το αρμόδιο Υπουργείο καταγράφει τα συμβάντα ακριβώς, των τελευταίων χρόνων. Στατιστικά λοιπόν βγαίνουν εκεί τα νέα δεδομένα και επικαιροποιούνται και οι αντίστοιχοι χάρτες προφανώς.
1: Γίνεται ιστορικά ακριβώς. Ναι. Γίνεται δηλαδή, για παράδειγμα, η τελευταία αναθεώρηση αφορά το διάστημα 19-24, που είχαμε και τα μεγάλα πλημμυρικά συμβάντα τόσο στη Ρόδο το 19 και το 24, όσο στην ΚΟ το 19, στη Λέρο, στην Ίσυρο, στην Πάτμο κτλ. Και ανάλογα βγαίνουν οι ζώνες. οι οποίες βέβαια έχουν σχέση και με την ιστορία βέβαια, αλλά και με την οικιστική ανάπτυξη και με άλλα...
0: Όλες οι παράμετροι συνυπολογίζονται λοιπόν, όλες οι παράμετροι που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν, να ενισχύσουν μάλλον τον πλημμυρικό κίνδυνο σε
1: κάποια περιοχή. Και μας προσανατολίζουν και για τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, αλλά και για την προσοχή η οποία θα αναδείχνουν οι υπηρεσίες στις συγκεκριμένες περιοχές και στα νησιά.
0: Ναι.
1: Έτσι και φυσικά ξεκινάμε νωρίτερα την προετοιμασία, ήδη... δεν έχει λήξει ακόμα η εμπειρική περίοδος, η οποία λήγει 31 Οκτωβρίου. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν οι εργασίες πολύ νωρίτερα και έχουν δοθεί χρηματοδοτήσεις. Γιατί ξέρουμε ότι περίπου οι μισές πλημμύρες, σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα, σημειώνεται το φθινόπωρο, έτσι, Οκτώβριο και Νοέμβριο.
0: Ναι, εκεί είναι πάντα.
1: Αυτό είναι. Όχι ότι δεν παρουσιάζεται και το καλοκαίρι, έτσι, έχουμε και περιπτώσεις που το.
0: Ναι, αλλά στατιστικά όμως και τα θυμόμαστε. Τα μεγαλύτερα φαινόμενα είναι εκεί. Είναι τα ισχυρότερα, μάλλον. Είναι Οκτώβριο, είναι Νοέμβριο, τέλος Νοεμβρίου.
1: Ναι.
0: Θυμόμαστε περιστατικά πάντα σε αυτήν την χρονική περίοδο. Πάντως, κάτι που θέλω έτσι να σας πω, να παρατηρήσω μάλλον, ότι τελικά είναι και μια δουλειά η οποία δεν τελειώνει. Για, με δεδομένο, είπατε νωρίτερα, με φερτά υλικά, με μπάζα που ρίχνουν. Δηλαδή, εσείς έχετε περάσει, έχετε καθαρίσει. Έτσι, και μετά από λίγο, σε κάποιες περιοχές μπορεί πέραν από τη βλάστηση, που είναι φυσικό φαινόμενο, έτσι, πώς να το σταματήσεις τέλος πάντων αυτό, έχεις και τους ασυνείδητους. Έχεις περάσει, έχεις καθαρίσει και μετά από λίγο η κατάσταση μπορεί να είναι η ίδια. Δεν είναι κάτι που είπατε περάσαμε, το κάναμε, θα το ξανακάνουμε του χρόνου.
1: Και είναι τόσο ασυνείδητοι που δεν σκέφτονται ότι όλο αυτό, αυτή η πράξη τους μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές σε οικισμούς. Έτσι, δηλαδή μπορεί να φτάσουμε από διακοπή του επαρχιακού δικτύου, σε καταρρεύση θυρών, υποχώρηση οδοστρωμάτων κτλ. Ζημιές σε ιδιωτική περιουσία, δηλαδή διώχνουν από πάνω τους κάποια υλικά τα οποία τους είναι άχρηστα κτλ. Και δεν τους ενδιαφέρει τι θα γίνει.
0: Ναι, αλλά θα είναι και οι πρώτοι που, αν ομιγαίνει το συμβεί κάτι, θα είναι και οι πρώτοι που θα κουνούν και το δάχτυλο και θα λένε πού είναι το κράτος, πού είναι η πολιτεία. Συνήθως έτσι γίνεται. Θα τους στέλνουν πάντα οι άλλοι εκτός από. Ναι. Αυτό είναι.
1: Αυτό το ξέρουμε.
0: Αυτό είναι, δυστυχώς.
1: Αυτό το ξέρουμε.
0: Τώρα, με την
1: Πάντως
0: ευκαιρία.
1: Εμείς έχουμε εκδώσει ναι. Σαν περιφέρεια, η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ήδη το δελτίο τύπου, που δίνουμε τις οδηγίες προστασίας από έντονα καιρικά φαινόμενα. Και φυσικά αυτό θα επικαιροποιούνται κάθε φορά που θα έχουμε τα έκτακτα δελτία επιδείνωσης του καιρού. Πιστεύουμε, βέβαια, έτσι από ό,τι βλέπω και διάβασα και ενημερώθηκα, ότι λειτουργεί από φέτος εντατικά υπό Επιτροπή Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου στη Γενική Γραμματεία, η οποία πιστεύω να μας εντοπίζει καλύτερα τα σημεία στα οποία θα γίνουν πλημμύρες, έτσι ώστε και εμείς να προετοιμαζόμαστε σαν φορείς καλύτερα και να ενημερώνουμε τον πληθυσμό για τα αναμενόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Εδώ αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Από την άλλη, βέβαια, έχει γίνει και δύσκολη η πρόβλεψη. Έτσι, ακούω δηλαδή και τους μετεωρολόγους, ό,τι πουν, το λένε με πολύ μεγάλη επισφάλεια. Ναι, μεν λέει μπορεί να γίνει, αλλά δεν είμαστε και σίγουροι ή τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν από τη μία στιγμή στην άλλη.
1: Έχει παρατηρηθεί αυτό, αλλά παρόλα αυτά. Προσπαθεί η Γενική Γραμματεία τώρα, επειδή έχει εντοπίσει αυτό ακριβώς το πρόβλημα, να έχει αυτή την επιτροπή μέσα στην ΣΕΣΚΕΔΙΚ, μέσα στην Γενική Γραμματεία, η οποία θα δίνει την πρόβλεψη με μεγαλύτερη ακρίβεια, έτσι ώστε να ετοιμαστούμε κι εμείς για να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα και να ενημερώσουν τον πληθυσμό και να θυμηθείτε την τελευταία ενημέρωση που κάναμε για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Πραγματικά ο πληθυσμός τουλάχιστον της Ρόδου άκουσε τις ανακοινώσεις, πήρε τα προληπτικά μέτρα και μου έλεγε ένας πυροσβέστης ότι κινήθηκε από τη Ρόδο μέχρι το Γενάδη και δεν συνάντησε ούτε ένα αυτοκίνητο, που σημαίνει ότι οι κάτοικοι άκουσαν τις
0: συμμορφώνεται τις... πλέον ο κόσμος, συμμορφώνεται, αποκτά τέτοια
1: κάθε περιττή μετακίνηση και μπόρεσαν μια μετακίνηση η οποία μπορούσε να γίνει την επόμενη μέρα, γιατί αν την κάνουμε εκείνη τη μέρα εκδήλωση των πλημμυρικών.
0: Σωστά, ναι. Ο κόσμος αρχίζει να αποκτά μια τέτοια κουλτούρα τελικά. Γιατί δεν γίνεται και διαφορετικά, δηλαδή. Δεν μπορεί να επιβαρύνεται μια κατάσταση ήδη δύσκολη, γιατί ο καθένας εκείνη την ώρα δεν έχει συνέστηση του τι ακριβώς γίνεται, τι συμβαίνει. Ή τι κίνδυνος.
1: Άρα πρέπει να πληροφορία, πρέπει να φτάνει άμεσα στον πολίτη και επανειλημμένα. έτσι ώστε να γνωρίζουν και τους κινδύνους αλλά και γνωρίζουν τα επερχόμενα καιρικά φαινόμενα τα οποία θα, θα δημιουργήσουν πρόβλημα και στους κυθμούς και στις μετακινήσεις και να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, όπως να αποφεύγουν κάθε περιφή κίνηση, έτσι, να πηγαίνουν σε περίπτωση πλημμύρας σε ψηλότερα σημεία του σπιτιού, έτσι, να αποφεύγονται τα υπόγεια και τα ισόγεια, όταν μιλάμε για οικισμούς που έχουν ένα ιστορικό, έτσι. Και ειδικά με τις Ιρλανδικές διαβάσεις δεν τις διασχίζουμε
0: ποτέ. Κάνουμε
1: μια παράκαμψη και κάνουμε 5-6 χιλιόμετρα παραπάνω για να πάμε στον τόπο αν βρισκόμαστε εν κινήσει, δηλαδή όταν η
0: Παρά να διακινδυνεύσει να περάσει μέσα από το ποτάμι.
1: Και μάλιστα ειδικά αυτό το συνέβη και το 1994 με τους τρεις στρατιωτικούς αλλά και τους δύο εκπαιδευτικούς. Είδατε εκεί πέρα μήνα στην κήτη του ρέματος και ξαφνικά μια μεγάλη ποσότητα νερού τους παρέσει.
0: Τα θυμόμαστε δυστυχώς όλα αυτά. Γι' αυτό λέω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να αποκτούμε μια διαφορετική κουλτούρα σε ό,τι αφορά αυτού του είδους τα φαινόμενα που πλέον με μαθηματική ακρίβεια είναι πάρα πολύ έντονα. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω, έχετε καθόλου ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον επερχόμενο χειμώνα, κύριε Παπαδάκη? Δηλαδή, ακριβώς επειδή διαβάζουμε πολλά για το φαινόμενο το Ελνίνιο, ότι φέτος θα είναι το πιο ισχυρό που έχει καταγραφεί ποτέ, και αυτό σημαίνει Ελνίνιο, σημαίνει υψηλές θερμοκρασίες και βροχές, έτσι. Γι' αυτό ρωτώ, έχετε κάποια ενημέρωση επιπλέον?
1: Υπάρχουν αυτά που γράφονται στα μέσα ενημέρωσης. Ναι. Εμείς παρακολουθούμε μέρα με τη μέρα την κατάσταση. Έχουν γίνει όλες αυτές οι προληπτικές εργασίες με τους καθαρισμούς και τις εργασίες στα ρέματα. Έχει γίνει ενημέρωση του πληθυσμού, υπάρχει συνεργασία μεταξύ των φορέων. Οι Δήμοι έχουν λάβει μέτρα προστασίας και από εκεί πέρα είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή και να ξέρουμε και να το ξέρουμε, εμείς προετοιμαζόμαστε για το worst case scenario, τέλος πάντων.
0: Αυτό είναι,
1: κάνουμε, ναι. Από εκεί πέρα,
0: και
1: πώς θα εκπληθεί στην περιοχή.
0: Αχρίαστο να είναι, έτσι, και να μην χρειαστεί να εφαρμοστεί.
1: Ακριβώς.
0: Και να μην χρειαστεί να εφαρμοστεί.
1: Προληπτικές δράσεις, να πούμε και συγχαρητήρια τώρα για την αντιπυρική περίοδο, στην οποία είχαμε πάρα πολλές ενάρξεις, να ξέρετε κύριε Παυλάκη, πυρκαγιών. Το επιχειρησιακό σχέδιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το οποίο υλοποιήθηκε με τη συνεργασία όλων των φορέων, των εθελοντικών οργανώσεων κτλ., λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και σε πυρκαγιές στα μικρά νησιά, όπου είχαμε άμεση μετάβαση δυνάμεων από τα μεγαλύτερα νησιά προς τα μικρά. Στην Ίσυρο προχθές μέσα σε μια ώρα είχαν φτάσει δυνάμεις και οι πήγες και οι εναέριες σε μια ώρα, και ετοιμάστηκαν και άλλες και τα λοιπά, και το συμβάν έληξε πολύ γρήγορα. Είχαμε λοιπόν πολλές ενάρξεις, αλλά κατάφερε η πυροσβεστική υπηρεσία με τη συνεργασία των εθελοντικών οργανώσεων που υπάρχουν στα νησιά, σε όλα σχεδόν τα νησιά, και όσα δεν υπάρχουν κοιτάμε και προσπαθούμε να υποστηρίξουμε αυτή την ιδέα του εθελοντισμού, γιατί τελικά είναι προστασία των ίδιων των εαυτών μας. Τα περιστατικά τελειώσαν πάρα πολύ γρήγορα και δεν είχαμε καμία επέκταση στα περισσότερα νησιά, εκτός αν αφαιρέσουμε την περίπτωση της Πάρου που καήκαν εκεί περίπου 11.000 στρέμματα σε μια τελείως ειδική φωτιά με ισχυρούς ανέμους και πολύ δύσκολες συνθήκες,
0: ναι,
1: που δεν πέταγαν και τα εναέρια μέσα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και τον περιορισμό της φωτιάς.
0: Μάλιστα.
1: Άρα συγχαρητήρια σε όλους. Λειτουργήσε το επιχειρησιακό σχέδιο πάρα πολύ καλά. Βέβαια είχαμε την απώλεια του πυροσβέστη, το οποίο βέβαια δεν ήταν σε βασική πυρκαγιά, αλλά παρόλα αυτά ήταν κάτι που...
0: Με αφορμή αυτό λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω, να πάω τη συζήτηση εκεί, γιατί και σε προηγούμενες εκπομπές έχουν ακουστεί πολλά. Ένα ζήτημα το οποίο τίθεται, όχι βέβαια για την πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί η πυροσβεστική υπηρεσία έχει την ευθύνη το πώς θα εκπαιδεύσει, πώς θα εξοπλίσει το στελεχειακό της δυναμικό, είναι δικιά της δουλειά. Δεν είναι δικιά σας. Όμως υπάρχει και το θέμα των εθελοντών. Και εδώ είναι ένα ζήτημα, επειδή ξέρω ότι ως Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εδώ και αρκετά χρόνια, ασχολείστε πάρα πολύ με το κομμάτι των εθελοντών, πολύ περισσότερο μετά από τα μεγάλα συμβάντα τα οποία έχουν σημειωθεί και στο νησί της Ρόδου και σε άλλα νησιά, τόσο για την εκπαίδευσή τους που είναι βασική, όσο και για τον εξοπλισμό τους. Αυτό λοιπόν παραμένει ένα μεγάλο κεφάλαιο, ώστε οι άνθρωποι αυτοί όταν βγαίνουν εκεί έξω να είναι κατά το δυνατόν ασφαλείς. Και σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, την εκπαίδευση και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Γιατί πολύ λόγος έγινε για τον άτυχο πυροσβέστη που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του, για το αν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό για να πάει να κάνει τη διάσωση κτλ. Εδώ στο επίπεδο αυτό λοιπόν των εθελοντών, πού βρισκόμαστε ως περιφέρεια, τι ακριβώς κάνετε, κύριε Παπαδάκη?
1: Έχει μια μεγάλη προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζεται. Να σκεφτείτε ότι μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 24, από 4 εθελοντικές ομάδες φέτος ξεκίνησε
0: περίοδος...
1: Το 23. Όπου είχαμε 4 εθελοντικές ομάδες, φέτος ξεκινήσαμε με 14, πλήρως εξοπλισμένες, με μεγάλο αριθμό εθελοντών, πιστοποιημένο εθελοντών. Αυτή είναι η διαφορά τώρα του εθελοντή. Ο εθελοντής προστρέχει για να βοηθήσει κτλ. Συνήθως δεν είναι προετοιμασμένος, δεν είναι εκπαιδευμένος. Είδαμε εικόνες με παιδιά τα οποία πραγματικά με διάθεση να προσφέρουν κτλ. Ήρθαν σε γεγονότα με σαγιονάρες, γυμνή από τη μέση και πάνω. Προχθές στην Ίσυρο δύο έτσι δραστήριοι εθελοντές, μη πιστοποιημένοι, μπήκαν στη φωτιά, καήκανε. Και τρέχανε να τους καήκανε, πέσαν κάποιες κάθερες επάνω, δηλαδή δεν είναι τώρα σοβαρό. Και τελικά αποπροσανατολίζονται οι δυνάμεις.
0: Βέβαια.
1: Προσπαθούν να
0: σώσουν τους ανθρώπους που έχουν μπει.
1: Οι έρχονται.
0: Χάσαμε τη σύνδεση. Να την αποκαταστήσουμε, κύριε Βασιλάκη.

0: There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving.
1: Προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Μινά Παπαδάκη, τον συντονιστή πολιτικής προστασίας. Κάτι δεν πάει καλά εδώ στην τηλεφωνική επικοινωνία. Θα δούμε αν καταφέρουμε να τον έχουμε κοντά μας. Για αυτό το θέμα ακούσατε τι είπε. Δεν είναι δυνατόν να άνθρωποι οι οποίοι, ναι, η καρδιά τους το λέει, να πάνε να βοηθήσουν, να τρέξουν σε ένα συμβάν, είτε φωτιά είναι αυτό είτε πλημμύρα. Αλλά εάν δεν έχεις τις γνώσεις, δημιουργείς μεγαλύτερο πρόβλημα. Δημιουργείς μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί οι δυνάμεις οι οποίες έχουν αφοσιωθεί στο έργο της αντιμετώπισης της καταστροφής, είτε φωτιά, επαναλαμβάνω, είναι αυτό είτε πλημμύρα, αποσπώνται, γιατί πρέπει να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέσει τη ζωή τους σε κίνδυνο, ναι, από την καλή τους την καρδιά, από το να πάνε να βοηθήσουν, αλλά δεν γίνεται έτσι. Δημιουργείς μεγαλύτερο πρόβλημα από την προσφορά που θέλεις να δώσεις, να κάνεις. Κυρία Παπαδάκη, είστε κοντά μας.
2: Κοντά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, είχαμε μείνει σε αυτό το σημείο ότι υπήρξε, αποσπάστηκε η προσοχή των δυνάμεων για να βοηθήσουν ανθρώπους οι οποίοι χωρίς να έχουν τη γνώση και τον εξοπλισμό, από την καλή τους την καρδιά, από τη διάθεση τους, από την αυτοθυσία τους να βοηθήσουν, αλλά δεν βοηθούν με αυτόν τον τρόπο. Χειρότερα τα κάνουν τα πράγματα.
2: Θα βοηθήσουν πάρα πολύ αν ενταχθούν στις εθελοντικές αυτές ομάδες,
1: ναι,
2: είτε των Δήμων, είτε τις εθελοντικές ομάδες πιστοποιημένες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που κάτω από τη φροντίδα της Γενικής Γραμματείας θα εκπαιδευτούν, θα τους δοθεί εξοπλισμός, μέτρα ατομικής προστασίας, θα τους δοθεί, φέτος δώσανε σχεδόν τους όλους τους εθελοντές, η Γενική Γραμματεία έδωσε στολές, άρβυλα. Επίκειται τώρα και η χρηματική βοήθηση των εθελοντικών ομάδων, ήδη υποβάλλαν τα χαρτιά τους οι πιστοποιημένες ομάδες. Σε αυτές τις ομάδες μπορεί και η περιφέρεια να δώσει υλικά και μέσα. Ήδη έχει δώσει αρκετά οχήματα στις εθελοντικές ομάδες.
1: Ναι, και άκουγα το πρωί εθελοντή να μιλάει πόσο αποτελεσματικό μιλούσε στο Μανώλη Παπάζογλου το όχημα το οποίο δόθηκε στην ΚΟ εκεί και πόσο βοήθησε αυτό στη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περίοδου η ύπαρξη του οχήματος.
2: Ακριβώς, δόθηκαν αρκετά οχήματα στη ΚΟ και στη Ρόδο, τα οποία περιπολούν, τα οποία βρίσκονται σε ετοιμότητα, τα οποία έχουν ενταχθεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της πυροσβεστικής, τρέχουν απευθείας, επειδή είναι διασφαλμένα σε όλα τα νησιά, σε όλα τα σημεία, τρέχουν άμεσα σε κάθε περιστατικό.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε, είναι προφανές ότι έχουν την ευελιξία.
2: Λοιπόν, ευελιξία. Όπως ναι, θέλουν να βοηθήσουν από τώρα, από τον καιρό προετοιμασίας και της ειρήνης, έτσι λέμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να ενταχθούν σε αυτές τις...
1: Ποιος τους εκπαιδεύει στο διατάφτα, κύριε Παπαδάκη?
2: Το πυροσβεστικό σώμα.
1: Το πυροσβεστικό σώμα τους εκπαιδεύει. Και τα υλικά, ας πούμε, τον εξοπλισμό τους, όχι μόνο σε οχήματα, αλλά και στο τι θα φορέσουν, αν έχουν τα κατάλληλα ρούχα, αν έχουν τα κατάλληλα παπούτσια.
2: Λοιπόν, δεν μπαίνουν στο περιστατικό.
1: Ναι. Αυτά ποιος τα παρέχει.
2: Αυτά παρέχει είτε η πυροσβεστική υπηρεσία, είτε η περιφέρεια, είτε η Δήμη, είτε από δωρές.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και φυσικά, όταν βλέπεις ότι μια εθελοντική ομάδα προστατεύει το σπίτι σου, προστατεύει τον οικισμό σου, σε προστατεύει, ο επιχειρηματίας που μπορεί να δώσει κάποια χρήματα ή να δώσει μια βοήθεια, με μεγάλη προθυμία δίνει αυτά τα υλικά.
1: Ναι. Εσείς δηλαδή, εσείς πώς το κάνετε? Σας διακόπτω, κύριε Παπαδάκη, γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος, αλλά επειδή είναι πολύ κρίσιμο αυτό το σημείο που συζητάμε, εσείς δηλαδή, δεν ξέρω ποιος, τα αιτήματα, μια εθελοντική ομάδα, όταν θέλει βοήθεια, θέλει στον εξοπλισμό της, σε ποιον θα αποταθεί στην πυροσβεστική, θα αποταθεί στο Δήμο, θα αποταθεί σε εσάς ως περιφέρεια? Ποιος το συντονίζει όλο αυτό?
2: Συντονίζεται πλέον απευθείας κεντρικά από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
1: Μάλιστα.
2: Και όταν υπάρχουν ανάγκες και ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν και οι οποίες προκύπτουν, γιατί αυτή έχει τη γενική, τη μεγάλη εικόνα των θεμάτων. Για παράδειγμα, τώρα σε λίγο θα αποχαρακτηριστούν κάποια πυροσβεστικά οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και θα μπορέσουν να δοθούν σε όλες τις εθελοντικές ομάδες τέτοια ζητήματα. Έτσι, βγαίνουν επιστώσεις για όλους τους εθελοντές και σας λέω και ότι θα υπάρχει και χρηματική ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων, να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα, βενζίνες, πετρέλαια κτλ. Όλα αυτά που έχουν.
1: Mm-hmm.
2: Από εκεί πέρα, όπου υπάρχει κενό, επεμβαίνει η περιφέρεια. Ήδη είχε κάνει πριν 2-2,5 χρόνια, έδωσε 5 οχήματα, καινούργια οχήματα με τον εξοπλισμό επάνω. στις πιστοποιημένες, θα επαναλαμβάνω.
1: Πιστοποιημένες, ναι, ναι, ναι, προϋπόθεση είναι αυτή.
2: Υλικά τώρα έχουν εκτεθεί ένα μεγάλο ποσό για υλικά αναλώσιμα αυτά με σωλήνες, αυλούς και τα λοιπά και μέτρα δομικής προστασίας για εθελοντικές ομάδες από πιστώσεις περιφέρειας τα οι οποίες διατίθεται. Υπάρχει ένας συντονισμός έτσι ώστε να μην υπάρχει ας πούμε και μία ομάδα.
1: Ναι, αυτό, αυτό έτσι. Δηλαδή πού θα αποταθεί μία ομάδα όταν θεωρεί ότι δεν έχει.
2: Θα αποταθεί στη Γενική Γραμματεία και σε εμάς φυσικά για να
1: και
2: δούμε πώς μπορούμε, πώς μπορούμε με τις πιστώσεις που έχει στο κωδικό αυτό η περιφέρεια να ανακαλύψει κάποιες από αυτές τις ανάγκες.
1: Να καλύψει από τις ανάγκες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ διαφωτιστική συζήτηση που είχαμε για θέματα τα οποία...
2: Καλά και ιδιαίτερη προσοχή να δώσουμε στα επερχόμενα καιρικά φαινόμενα την επόμενη χρονική περίοδο, τον χειμώνα που έρχεται και θα ζήσουμε.
1: Εντάξει, εδώ θα είμαστε και εμείς ως μέσα ενημέρωσης κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δώσουμε την ενημέρωση στους πολίτες.
2: Στους πολίτες, ώστε όλοι να είναι ενημερωμένοι.
1: Όλοι να είναι ενημερωμένοι. Έτσι.
2: Φαινόμενα.
1: Και να υπακούν, αυτό έχει σημασία. Να υπακούν, να ενημερώνονται και να τα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη αυτά.
2: Καταλαβαίνουν.
1: Καταλαβαίνουμε πια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα,
1: γεια σας. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. Λοιπόν, με αφορμή αυτά τα οποία συζητάμε τώρα για τους πυροσβέστες, για τους εθελοντές, για την πολιτική προστασία, να πω κυρίες και κύριοι ότι τις προηγούμενες μέρες είδε το φως της δημοσιότητας από τοπικό μέσο ενημέρωσης, από την πρώτη έκδοση συγκεκριμένα, την ιστοσελίδα, ένα σοβαρό επεισόδιο στον Έμπονα με τον Αλέξανδρο Κολιάδη να φωνάζει σε πυροσβέστη «Θα σε θάψω». Το δημοσίευμα επικαλείται δηλώσεις του ιδίου του πυροσβέστη και μάλιστα κατά πληροφορίες είναι και εποχικός πυροσβέστης, ο οποίος πλησίασε τον Αλέξανδρο Κολιάδη για να του πει κάποια πράγματα, δεν του άρεσε όπως περιγράφονται τα πράγματα και επαναλαμβάνω όπως το δημοσίευμα στηρίζεται σε δηλώσεις τις οποίες έκανε ο ίδιος ο Παθών, που περιγράφει, αναφέρει τι του είπε ο Κολιάδης όταν τον πλησίασε και του είπε ότι δεν μπορώ να σε βρω στο γραφείο σου. Ο Παθών, που περιγράφει, αναφέρει τι του είπε ο Κολιάδης όταν τον πλησίασε και του είπε ότι δεν μπορώ να σε βρω στο γραφείο σου και μια και σε βρήκα εδώ, ήταν η μέρα της κηδείας του

0: τι ακριβώς ελέγχθη. Το θέμα λοιπόν αυτό έχει πάρει έκταση και έχει πάει και στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης. Το βλέπω να αναδημοσιεύεται σιγά σιγά όλο αυτό το πράγμα και διαπιστώνω τελικά ότι για δεύτερη φορά μετά από εκείνα τα απίθανα τα οποία ελέγχθησαν στο σχολείο στο ΕΠΑΛ, για δεύτερη φορά έχουμε τον Αλέξανδρο Κολιάδη να πρωταγωνιστεί σε περιστατικά όπου ο ίδιος είναι εκτός αυτού. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν αυτό είναι ακριβώς έτσι όπως περιγράφεται. Αν είναι έτσι όπως περιγράφεται, είναι εξαιρετικά σοβαρό. Είναι εξαιρετικά σοβαρό, δηλαδή δεν έχω λόγια να το χαρακτηρίσω αυτό το περιστατικό, αν όντως του απάντησε έτσι όπως του απάντησε, όπως λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ότι του συμπεριφέρθηκε ο Κολιάδης όταν τον πλησίασε και του είπε ότι θέλω δύο-τρία πράγματα, τέλος πάντων, ότι ήθελε να πει. Όλοι άλλωστε δεν λέμε τα παράπονά σου στο Δήμαρχο. Γι' αυτό είναι αυτοί οι άνθρωποι εκεί, για να ακούν τους πολίτες. Και πολύ περισσότερο σε μια τέτοια φορτισμένη στιγμή και ένα τέτοιο περιβάλλον. Αν είναι έτσι, πραγματικά είναι εξωφρενικό. Αν είναι έτσι, βάζω ένα αν, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχει λάβει χώρα ένα τέτοιο περιστατικό, το οποίο, επαναλαμβάνω, αρχίζει και κυκλοφορεί πλέον, έχει πάρει το δρόμο του και στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης. Το έχω δει ήδη στο site αυτοδιοίκηση.gr και καταλαβαίνετε τώρα πώς πάει. Μετά το ΕΠΑΛ είναι το δεύτερο κρούσμα που γινόμαστε viral στον αθηναϊκό τύπο, στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα λοιπόν βγαίνει ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, ο Μιχάλης Οθωμάτος, να κάνει μια μακροσκελέστατη ανάρτηση. Μην χτυπάτε εμένα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον εμάς, χτυπάτε μας εμένα, χτυπάτε τον Δήμαρχο, αφήστε τον κόσμο απ' έξω της πολιτικής προστασίας. Τι σχέση, παιδιά, έχει το ένα μετάλλο, επειδή χαρακτηρίζεται ως αντιπερισπασμός σε αυτό το περιστατικό? Ποιος ασχολήθηκε με τους ανθρώπους της πολιτικής προστασίας? Αυτό εδώ που είδε το φως της δημοσιότητας είχε να κάνει με το πολιτικό προσωπικό, όχι με τους ανθρώπους της πολιτικής προστασίας. Μην τα κάνουμε όλα έναν αχταρμά μόνο και μόνο για να λιάνουμε τις εντυπώσεις, τραγικές εντυπώσεις, από αυτό εδώ το δημοσίευμα, στο βαθμό βεβαίως που απηχεί όντως τις δηλώσεις ενός ανθρώπου ο οποίος βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Κολιάδη στον Έμπονα.
1: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
2: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες? Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
3: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
2: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.

0: Κοντά τα μονοθέσια, ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το μήνυμα ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης για εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Τόνισε ότι αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση σε όσους εντός και εκτός Ελλάδας αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε τους πόρους. Αύριο το πρωί συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην ατζέντα βρίσκονται μεταξύ άλλων νομοσχέδια για την ενίσχυση του εισοδήματος, την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα αναπτυξιακά προγράμματα. Εντυπωσιακή μείωση 91% των ιατρικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο καταγράφηκε μέσα σε 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch. Ως κόκκινα χαρακτηρίζονται 468 κέντρα υγείας και ευεξίας, όπου μη γιατροί φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες του, επισημένοντας ότι θεσμικά όλοι ελέγχονται. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αιματηρό επεισόδιο έγινε στο σοφρονιστικό κατάστημα του Δομοκού. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούμενοι από την Αλγερία και τη Συρία συνεπλάκησαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 6 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Στην πρόσληψη επιπλέον 6.680 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας για το διδακτικό έτος 2026-2027. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην έρευνα για την υποτιθέμενη απόπειρα επίθεση στη στρατιωτική βάση Φέρφορντ. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική ανακοίνωσε ότι δεν βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός στα οχήματα των 5 υπόπτων, οι οποίοι είχαν συλληφθεί και αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με 91-93, ο Ολυμπιακός κέρδισε στο Κάουνας της Αλγκύρης για την Ευρωλίγκα. Στο ποδόσφαιρο, οριστικά εκτός είναι στην εθνική ομάδα ο Γιώργος Βαγιανίδης λόγω τραυματισμού εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με την Ολλανδία στην Τούμπα για το Nations League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
6: Συννεφιά με τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε σποράδες Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11 βράδυ Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου, προτελευταία ημέρα του μήνα. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι στη ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Αναστασία Κυργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καληνυχτήσαμε την κυρία Λένα, με την Ελενίτσα που ερμήνευσε ο Γιώργος Νταλάρας, που έχει σήμερα γενέθλια. Την κυρία Κατσαμπέκη, έτσι, χαιρετήσαμε. Λοιπόν, λίγο αργότερα θα μιλήσουμε και με τον κύριο Φουστέρη, τον Μιχάλη, για να δούμε την αθλητική κίνηση της ημέρας. Έχει Ολυμπιακό στο μπάσκετ, έχουμε την Πέμπτη Εθνική. Έχει Παναθηναϊκός, νομίζω παίζει αύριο, παίζει μπάσκετ, ναι, νομίζω. Λοιπόν, θα τα δούμε στη συνέχεια. Η κυρία Αναστασία από τη Μεταμόρφωση στέλνει την καλησπέρα της, της άρεσε η συζήτηση. Δεν ήταν γιατρός, ήταν πρόεδρος του Συλλόγου των Καρκινοπαθών, του ΚΕΦΗ, και καρκινοπαθής και η ίδια γυναίκα. Απλά έλεγε ότι πρέπει να προσέχουμε όλοι οι άνθρωποι από τη στιγμή που θα ασθενήσουμε, εφόσον ασθενήσουμε, όλοι οι άνθρωποι μια φορά στη ζωή τους, ίσως και παραπάνω θα χρειαστούν για κάτι πιο σοβαρό, να έρθουν σε επαφή με γιατρό, με ιατρικό περιβάλλον, με νοσοκομείο, οτιδήποτε άλλο. Τι πρέπει να προσέχουμε για να μην ζούμε αυτά που... Αν το καλοσκεφτείτε τώρα, 2 εβδομάδες, 3, από την ημέρα του θανάτου του Μαζονάκη, συζητάμε τα αυτονόητα. Έχει κλινικές, ιατρία που δεν έπρεπε να υπάρχουν. Ποιος τα ελέγχει, κανείς? Ποιος τα ήλεγχε, μάλλον να το πω έτσι, κανείς? Φάγανε το Μαζονάκι, για τον φάγανε προφανώς, και βγήκανε τώρα τα ψαχτήρια. Να τους βρούνε βεβαίως, και να τους βρούνε και να τους ταράξουν και στην τιμωρία, ό,τι προβλέπεται από τον νόμο. Αλλά γιατί πρέπει να φύγει ένας άνθρωπος για να γίνει αυτό? Ξέρω. Κατόπιν εορτής πάντα πρέπει να γίνει κάτι για να κινητοποιηθούμε και να έχει διάρκεια, έτσι, βασικό. Δεν ξέρω, μακάρι να έχει διάρκεια. Και για να μην παρεξηγηθώ, είναι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, όποιος και να τον ίδιο θα έλεγα, γιατί έχετε και τέτοια προβλήματα τώρα. Τα αυτονόητα είναι αυτονόητα. Είτε είναι η κυβέρνηση Χ, είτε είναι η κυβέρνηση Ψ, είτε είναι η κυβέρνηση Ωμέγα. Αν δεν τηρούνται τα αυτονόητα, έχουμε πρόβλημα. Αλλά είπαμε, εδώ είναι Ελλάδα. Ο κύριος Γιώργος από τα Πατήσια, ελάτε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Ναι, όπως πάντα έχω σημειώσει 2-3 πράγματα. Να ξεκινήσω από τις σπουδές δημοσιογραφίας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν έχετε κάνει εξειδικευμένες σπουδές τέτοιες.
0: Να.
1: Αναρωτιέμαι, σε αυτές τις σχολές, είτε είναι πανεπιστήμια είτε είναι ιδιωτικές σχολές, διδάσκονται οι φοιτητές, οι μαθητές, όπως δεν ξέρω πώς λέγονται, οι φοιτητές βέβαια στα πανεπιστήμια, διδάσκονται ότι δεν πρέπει να μιλάμε την ελληνική όπως τη μιλάμε καθημερινά στο σπίτι μας ή με φίλους. Διδάσκονται δηλαδή οι καθηγητές τους μεταβιβάσουν μια τέτοια νοοτροπία ότι δεν πρέπει, δηλαδή ότι πρέπει να κάνουν λίγο το σοφιστικέ, δηλαδή να το παίζουν λίγο σοφιστικέ. Δηλαδή θέλω να πω, διδάσκεται άμεσα αυτό, λέγεται?
0: Όχι.
1: Έμεσα.
0: Θα σας πω για τα δικά μου χρόνια.
1: Ναι, για
0: δεν σειρά. Ξέρω τώρα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Στα δικά μου χρόνια, φαντάζομαι ότι συνεχίζει να ισχύει. Ο κανόνας ήταν, και νομίζω ότι είναι και το απολύτως λογικό, ότι ο λόγος του δημοσιογράφου πρέπει να είναι λιτός και απέριτος και πολύ απλός. Για τον εξής απλούστατο λόγο. Ο στόχος είναι να μας καταλάβουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. αν μας καταλάβει ένας άνθρωπος που δεν ξέρει γράμματα ή αν μας καταλάβει ένας άνθρωπος που έχει χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, τότε θα μας καταλάβουν όλοι.
1: Ναι, εντάξει, αυτό...
0: Αυτό διδασκόμασταν τότε.
1: Ναι.
0: Αν έχει αλλάξει δεν το ξέρω.
1: Εντάξει, αυτό είναι και θέμα και, πώς το λένε, ακροματικότητας ή κάτι τέτοιο γενικότερα, έτσι.
0: Κοιτάξτε, ο απλός λόγος έχει πάντα μεγαλύτερο αντίκτυπο γιατί σε καταλαβαίνει πιο πολλοί κόσμος.
1: Αυτό λέω, εντάξει, αυτό είναι και αυτονόητο. Γιατί...
0: Το θέμα δηλαδή είναι όταν λες κάτι, όλος θα το καταλάβει και να μην κατασκευτεί τι είπε αυτός.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι και θέμα και όπως και αν το πάρεις και οικονομικά, είναι και οικονομικό το θέμα. Γιατί άμα σε καταλαβαίνουν λίγο, λίγοι θα αλλάξουν και κανάλια.
0: Ναι, καλά, δεν ήταν το οικονομικό το θέμα. Εντάξει, το θέμα ήταν...
1: Είναι και αυτό, δεν μπορεί να μην το σκέφτεται. Ο δημοσιογράφος δεν σκέφτεται πάντα...
0: Ναι, την εποχή τότε που ήμουν εγώ στα φοιτητικά μου χρόνια, δεν ήταν το οικονομικό το θέμα, γιατί τα μέσα ήταν πολύ λιγότερα. Ήταν το να σε καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί και τότε τα επίπεδα αναλφαβητισμού ήταν πολύ υψηλότερα σε σχέση με τώρα.
1: Ναι, αλλά έχει επίπτωση και στα οικονομικά, με σε καταλαβαίνει.
0: Ναι, τότε δεν το λάμβαναν τόσο πολύ υπόψη, αυτό σας λέω.
1: Τώρα δεν ξέρω. Το λέω, εντάξει, γιατί εντάξει, εγώ το βλέπω παντού, δηλαδή. Και σήμερα, μάλλον, χτες πως ήταν, είδα την κυρία Γιάμαλη. Ναι, την κυρία Γιάμαλη, που λέει τις ειδήσεις.
0: Δεν λέει ειδήσεις, κυρία Γιάμαλη.
1: Παρουσιάζει εκπομπές,
0: ναι. Ναι.
1: Ενημερωτικές και τα λοιπά. Και την άκουσα να λέει κύριε ποδοσφαιριστά. Εντάξει, δεν είναι ποδοσφαιριστά. Είπε κύριε σκηνοθέτα. Το λέω σαν παράδειγμα τώρα.
0: Καλά, δηλαδή, αυτό το λέμε.
1: Παντού, δηλαδή.
0: Και εγώ λέω κύριε Ιχολύπτα, δεν σημαίνει κάτι.
1: Εντάξει, εγώ λέω τη γνώμη μου, έτσι. Εσύ μπορεί να διαφωνείτε.
0: Όχι, δεν είναι θέμα συμφωνίας ή διαφωνίας. Δεν είναι λάθος.
1: Ναι, εγώ δεν λέω ότι είναι λάθος. Εγώ λέω ότι από κάπου πηγάζει. Δηλαδή, και εσείς και η κυρία Γιάμαλη ή οποιοσδήποτε δημοσιογράφος,
0: ναι,
1: από κάπου διδάσκεται αυτό. Σας το λέω γιατί εγώ πάντα συγκρίνω με τη Γαλλία, το ξέρετε.
0: Ναι, τι συγκρίσεις να κάνουμε με τη Γαλλία? Το κύριε καθηγητά, ας πούμε, είναι καθαρεύουσα.
1: Ναι, αυτό λέω. Καθαρεύουσα, ναι.
0: Το ότι έχουμε προσχωρήσει τη δημοτική όλα αυτά τα χρόνια, δεν υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία της καθαρεύουσας στην καθημερινή μας γλώσσα.
1: Ναι, δεν είναι. Μα αυτό λέω και εγώ. Εγώ απλώς σας λέω ότι στέλνοντας και εμείς, κάθε φορά συγκρίνω με τη Γαλλία. Με αυτή την έννοια το λέω, δηλαδή. Στη Γαλλία έχει αποκρυσταλωθεί η γλώσσα. Δεν υπάρχουν δηλαδή, πώς το λένε, υβριδικά συστήματα γλώσσας. Και εδώ μου κάνει εντύπωση αυτή η προσκόλληση. Δηλαδή,
0: γιατί η Γαλλία έχει καθαρεύουσα και δημοτική.
1: Όλες οι γλώσσες έχουν παρελθόν.
0: Άλλο, εγώ δεν ρώτησα αν έχει παρελθόν.
1: Ναι.
0: Αν έχει καθαρεύουσα και δημοτική, δεν το ξέρω.
1: Τα λατινικά, δεν μιλούσαν λατινικά.
0: Ναι.
1: Τα καταργήσαν τα λατινικά.
0: Ναι, αλλά τα λατινικά είναι μια νεκρή γλώσσα.
1: Ορίστε.
0: Τα λατινικά είναι μια νεκρή γλώσσα.
1: Τα λατινικά.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν έχει σημασία, τότε ήταν ζωντανή.
0: Πότε, το τότε πότε είναι.
1: Και βαθμία, θέλω να πω βαθμία. Απαλλάχτηκαν βαθμία, δεν λέω με τη μία. Γιατί μπορεί να σοκαριστεί ο χρόνος. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει τώρα από πού εκπορεύεται. Δηλαδή πρέπει και οι δάσκαλοι, οι φιλόλογοι και από τα πανεπιστήμια δεν ξεκινάει αυτό. Δεν μπορεί τώρα ένας πανεπιστημιακός να είναι, πώς το λένε, ενημερωμένος γλωσσολογικά και να λέει κύριε σκηνοθέτα. Δεν γίνεται. Ή δεν είναι ενημερωμένος. Λοιπόν, τώρα πάνω το λέω έστω γιατί έχω κουραστεί να ακούω αυτές τις πράγματα. Λοιπόν, να μην μιλήσω τώρα για τη φωτογραφία τώρα με το Μητσοτάκη και το...
0: Εδώ πάντως διαβάζω, συγγνώμη κύριε Γιώργο, ότι η γαλλική γλώσσα δεν είχε καθαρεύουσα με την ελληνική έννοια του όρου.
1: Είχε λατινικά. Έτσι.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα, εν πάση περιπτώσει.
1: Από την εποχή που μιλούσαν λατινικά, έτσι, υπάρχει μια σειρά μεταρρυθμίσεων, αν θέλετε, στη γλώσσα, τροποποιείται συνεχώς και έφτασε να αποκρισταλωθεί. Βέβαια, ποτέ δεν αποκρισταλώνεται μια γλώσσα, έτσι, πάντα αλλάζει.
0: Άρα δεν κατάλαβα. Η ένστασή σας που είναι?
1: Η ένστασή μου είναι όταν ακούω, δηλαδή, αυτά και τα περισσότερα, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για εσάς προσωπικά, δεν ξέρω εσείς.
0: Και για μένα να μιλάτε, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω.
1: Εσείς μπορεί να το θεωρείτε ότι είναι, αλλά πολλοί το κάνουν επί τούτου. Δηλαδή, θέλουν να παρουσιάσουν ένα προφίλ, μπορώ να το πω τώρα.
0: Τι, δηλαδή, αν πω εγώ, ας πούμε, κύριε Χολύπτα, ότι είμαι κάποιος, ας πούμε, κάτι λέω, κάτι... βλακώδες είναι αυτό.
1: Εγώ βλέπω μερικούς, έτσι, που το παίζουν καθώς πρεπάκιδες.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Εντάξει, το λέω έτσι, με αυτή την έννοια το λέω έτσι. Εσείς μπορεί να είναι θέμα πιστεύω δικό σας. Αυτό είναι άλλο.
0: Δεν θέμα πιστεύω, είναι πώς θα μου βγει. Σιγά μην κάτσω να ασχοληθώ με το πώς θα μιλήσω για το αν θα με κρίνει άλλος, αν είμαι καθώς πρέπει ή όχι.
1: Όχι, σας είπα, εγώ δεν μπορώ να ξέρω εσείς με ποια νοοτροπία το κάνετε.
0: Εγώ σας εξηγώ απλά. Φαντάζομαι ότι κι άλλοι θα σκέφτονται όπως εγώ, κι άλλοι δεν θα σκέφτονται.
1: Δεν μπορώ να σας κατηγορήσω.
0: Καλά, σίγουρα δεν μπορείτε να με κατηγορήσετε.
1: Τι θα πει σίγουρα δεν μπορείτε να με κατηγορήσετε.
0: Αφού δεν μπορείτε να ξέρετε τι σκέφτομαι, πώς θα με κατηγορήσετε.
1: Αυτό λέω.
0: Αυτό λέω. Σίγουρα δεν μπορείτε να με κατηγορήσετε.
1: Όχι γενικότερα δεν μπορώ να σας κατηγορήσω.
0: Πάτε πάλι.
1: Γιατί εσύ που το είπατε, εσύ θα σα λέτε, δεν μπορεί που δεν μου γράψετε.
0: Για ένα συγκεκριμένο θέμα δεν μιλάμε.
1: Μου κάνει ποτέ κριτική, έτσι το κατάλαβα εγώ.
0: Συγγνώμη, δεν μιλάμε για τη γλώσσα.
1: Ναι, αλλά έτσι που το είπατε, έμοιαζε σαν να λέτε ότι δεν μπορεί ποτέ να μου κάνει κριτική.
0: Είπατε, δεν μπορώ να σας κατηγορήσω. Και λέω, σίγουρα δεν μπορείτε να με κατηγορήσετε. Μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο. Αν μιλήσουμε για κάτι άλλο, μπορείτε να με κατηγορήσετε. Γι' αυτό δεν μπορείτε.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, να σας πω τώρα. Δεύτερο θέμα που έχω. Εσείς πώς φαντάζεστε ότι προσδιορίζεται ο αριθμός των μαθητών που γίνονται δεκτοί στο σύνολο των ιατρικών σχολών, ας πούμε, σε μια ευρωπαϊκή χώρα?
0: Τι εννοείτε πώς προσδιορίζεται ο αριθμός?
1: Δηλαδή, έρχεται το Υπουργείο και λέει, έτσι, θα δεχτώ πόσους φοιτητές?
0: Ανάλογα με τις θέσεις που έχει.
1: Ανάλογα με τις θέσεις που χρειάζεται η κοινωνία. Αν η κοινωνία χρειάζεται χι γιατρούς, δεν μπορεί να βγάλεις δύο φορές χι.
0: Όχι, αλλά μπορεί να βγάλει τους μισούς.
1: Τους μισούς θα έχει έλλειψη.
0: Ναι, αν δεν έχεις περισσότερες θέσεις.
1: Το σωστό είναι να πετύχεις μια σωστή προσέγγιση των αναγκών της κοινωνίας.
0: Ναι, από πού προκύπτει αυτό? Οι ανάγκες της κοινωνίας μεταβάλλονται διαρκώς.
1: Έτσι μετράς, συνέχεια, διαρκώς μετράμε.
0: Και τι κάνεις? Συγγνώμη, το καλοκαίρι, ας πούμε, στην Ελλάδα, οι ανάγκες σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εκτοξεύονται.
1: Ξέρει αν υπάρχει έλλειψη γιατρών ή όχι. Δεν χρειάζεται. Το βλέπεις καθημερινά αυτό. Δεν είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι θέλω να πω. Ότι αυτό είναι. Δηλαδή, χρειάζομαι τόσους γιατρούς, τόσοι θα γίνουν δεκτοί στις παρεμβάσεις.
0: Υπάρχει χώρα που να το κάνει αυτό?
1: Ορίστε.
0: Υπάρχει χώρα που να το κάνει?
1: Όλες οι χώρες το κάνουν.
0: Δηλαδή, δεν έχει καμία χώρα έλλειψης?
1: Όλες οι χώρες εκτός από την Ελλάδα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή δεν έχει καμία χώρα έλλειψης?
1: Εκτός από την Ελλάδα.
0: Και οι Έλληνες γιατροί που πάνε στο εξωτερικό πώς βρίσκουν δουλειά?
1: Τι πώς βρίσκουν δουλειά?
0: Προφανώς υπάρχουν κάποιες θέσεις και βρίσκουν δουλειά.
1: Ωραία, και λοιπόν.
0: Γιατί δεν καλύπτονται από τους γηγενείς?
1: Δεν καλύπτονται γιατί.
0: Γιατί υπάρχουν ελλείψεις.
1: Κοιτάξτε, προσέξτε. Όταν λέμε τώρα ότι φύγανε πόσοι, 2-3 χιλιάδες, 10 χιλιάδες.
0: Συγγνώμη, νομίζετε ότι στα νοσοκομεία του εξωτερικού δουλεύουν μόνο Έλληνες γιατροί ξένοι? Δεν υπάρχουν άλλα από άλλες χώρες?
1: Δεν με αφήνετε να σταυρώσω όμως.
0: Α. Σταυρώστε.
1: Δεν το συνειδητοποιείτε.
0: Ελάτε.
1: Λοιπόν, επειδή είχαν τώρα, ας πούμε, 10.000 γιατροί Έλληνες που σκορπιστήκαν σε όλη την Ευρώπη, σημαίνει ότι έχουν ελλείψεις. Εντάξει, μπορεί να έχουν και μερικές ελλείψεις. Οι ελλείψεις δεν είναι ότι δεν έχουν. Άμα θέλουν, κατεβάζουν το επίπεδο που χρειάζεται για να μπει κανείς σε ιατρική σχολή και...
0: Κύριε Γιώργο, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
1: Ναι.
0: Νομίζετε ότι οι Έλληνες είμαστε ο μοναδικός λαός πάνω στον πλανήτη?
1: Γιατί το λέτε?
0: Στα νοσοκομεία του εξωτερικού, της Ευρώπης. Ας μιλήσουμε για την Ευρώπη, ας μην πάμε παραπέρα. μόνο Έλληνες εργάζονται, ξένοι δεν πάνε, ας πούμε, στη Γαλλία Βρετανοί, δεν πάνε Γερμανοί, δεν πάνε στη Γερμανία Γάλλοι.
1: Κοιτάξτε,
0: μόνο οι Έλληνες δηλαδή είναι οι που πάνε στο εξωτερικό και εργάζονται.
1: Γιατί να εξαιρετευτεί ο γιατρός, ο Γερμανός γιατρός?
0: Γιατί όχι?
1: Γιατί να εξαιρετευτεί, έχει λόγο.
0: Θα σας πω. Διάβαζα σήμερα μία συνέντευξη μίας Ιταλίδας νοσηλεύτριας, η οποία... μισό λεπτό να σας πω.
1: Στατιστικές αυτό
0: λένε. Ρωτήσατε, θέλετε να πάρετε μία απάντηση?
1: Α, δεν ξενιτεύονται οι στατιστικές.
0: Θέλετε να πάρετε μία απάντηση?
1: Ναι.
0: Μία λοιπόν Ιταλίδα νοσηλεύτρια με δίπλωμα πανεπιστημίου και μεταπτυχιακό έφυγε από την Ιταλία με την οικογένειά της και πήγε στο Άμπου Ντάμπι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ναι. Εκεί λοιπόν οι αποδοχές της είναι 6.000 ευρώ. Και υπάρχει και, πώς το λένε, υπάρχει και μία, ανεβαίνει και στην ιεραρχία σε ό,τι αφορά τα αξιώματα. Κάτι που λέει η ίδια, διάβαζα σήμερα, Ιταλίδα είναι, δεν είναι Ελληνίδα, ότι αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ στην Ιταλία και ότι όσο ήταν στην Ιταλία, στην εντατική, εντατικολόγος είναι η γυναίκα, εντατικολόγος όχι, δεν είναι γιατρός, νοσηλεύτρια ειδικευμένη στις εντατικές, ότι είχε έναν άνθρωπο ο οποίος... όταν πήγε στις εντατικές τον βρήκε εκεί και τώρα είναι σχεδόν 60 χρονών, ο οποίος δεν είχε τελειώσει πανεπιστήμιο γιατί παλιά δεν υπήρχε αυτό το κριτήριο και ο οποίος έπαιρνε ελάχιστα ευρώ παραπάνω από εκείνη. Γιατί λοιπόν νομίζετε ότι οι ξένοι κάθονται στη χώρα τους ή έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, πάνε στο εξωτερικό αν δεν τους αρέσει κάτι?
1: Αυτό το παράδειγμά σας,
0: ναι,
1: μιλάει για στατιστικές, μας λέει τις στατιστικές.
0: Έχετε στις στατιστικές να μου δείξετε?
1: Οι στατιστικές λένε ότι δεν ξενιτεύονται.
0: Για πείτε μου μια στατιστική.
1: Δεν ξενιτεύονται.
0: Πείτε μου μια πηγή.
1: Δεν ξενιτεύονται. Ούτε Γάλλοι, ούτε
0: Γερμανοί,
1: ούτε Άγγλοι. Κανείς δεν ξενιτεύεται από τους γιατρούς. Ένας στους 500.000 ξενιτεύτηκε. Δεν έχουν λόγο. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν. Τώρα, από εκεί και πέρα, έτσι, η Ελλάδα, εφόσον δεν είχε ποτέ ένα σύστημα, μια κάνουλα, μια βρύση που να ρυθμίζει πόσοι γιατροί θα βγουν. Δεν είχε γιατί. Γιατί, σας έχω ξαναπεί, πάει ο...
0: Σύμφωνα με τα πρόσφατα, συγγνώμη σας διακόπτω, σύμφωνα με τα πρόσφατα επίσημα στοιχεία του ΩΣΑ, διότι πια υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη η οποία μας έχει τσακίσει, η αλήθεια είναι. Περίπου 4.876 Γάλλοι εκπαιδευμένοι γιατροί εργάζονται εκτός Γαλλίας. Δεν το λέτε και μικρό αριθμό.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Καλά, εντάξει τώρα.
1: Είναι αυτό κάτι μπροστά στον αριθμό των Γάλλων γιατρών? Και είναι και διαχρονικό το
0: θέμα. Όχι, είναι τίποτα. Μια σταγόνα είναι στον ωκεανό.
1: Δεν είναι ότι φύγανε μέσα σε 4-5 χρόνια 10.000. Λοιπόν, σας έχω πει, δεν μπορεί ένα κράτος να μην ρυθμίζει, να έχει μια κάνουλα να ρυθμίζει τόσοι γιατροί θα βγουν. Άμα βγουν τριπλάσιοι, θα γίνει της τρελής από κομπογιανίτες. Γιατί θα μπορούν να ζήσουν. Είναι τόσο απλό. Εδώ έχουμε τρεις φορές περισσότερες από όσους χρειαζόμαστε. Πρέπει να γίνει μια ρύθμιση.
0: Τι έχουμε τρεις φορές από όσους χρειαζόμαστε, γιατρούς?
1: Ναι.
0: Πού τους βρήκαμε?
1: Άμα το συγκρίνετε με τους γιατρούς που έχουν ανά χίλιους κατοίκους σε άλλες χώρες, θα το δείτε.
0: Και τότε γιατί έχουμε λείψει όλα τα νοσοκομεία?
1: Γιατί δεν πάνε, γιατί δεν τους πληρώνουν στα νοσοκομεία. Γιατί δεν πληρώνει το κράτος τα νοσοκομεία. Γιατί το κράτος δεν θέλει τα...
0: Άρα κάνουμε υπερπαραγωγή γιατρών.
1: Δεν θέλει τα δημόσια νοσοκομεία. Γιατί να πληρώσει?
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι τόσο απλό. Λοιπόν, δεν γίνεται, πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε, δεν γίνεται να μην υπάρχει μια ρύθμιση πόσοι γιατροί θα βγουν. Χρειαζόμαστε τόσους γιατρούς ανά χίλιους κατοίκους, τόσοι θα γίνουν δεκτοί στα πανεπιστήμια. Αλλά αυτό μπορεί να το κάνεις μόνο όταν δεν επιτρέπεις όμως. Άμα αφήνεις ελεύθερο να πάει ο άλλος.
0: Πόσοι πρέπει να είναι, πιστεύετε, η αναλογία στην Ελλάδα?
1: Δεν ξέρω εγώ. Εσείς θα το. Υπάρχουν ένα χίλιους κατοίκων.
0: Οι συνολικοί γιατροί στην Ελλάδα.
1: Οι
0: συνολικοί γιατροί στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Ελστάτ, είναι 69.937. Δηλαδή 6,7 ανά χίλιους κατοίκους.
1: Ναι, και.
0: 7 γιατροί ανά χίλιους κατοίκους.
1: Και.
0: Φτάνουνε, πιστεύετε?
1: Εσείς το λέτε.
0: Εγώ, η Ελστάτ το λέει.
1: Ναι, εσείς μου λέτε ότι κάτι θέλετε να πείτε. Γιατί το λέτε αυτό?
0: Θεωρώ ότι ο αριθμός είναι πάρα πολύ μικρός.
1: Α, ναι. Σας λέω ότι είμαστε τριπλάσια από
0: η Ελστάτ. Η Ελστάτ δεν λέει το ίδιο πάντως.
1: Πρέπει να ξεφεύγουμε από το θέμα.
0: Ναι. Ξεφεύγουμε. Εγώ σας δίνω στοιχεία, εσείς μου μιλάτε στον αέρα.
1: Το θέμα είναι πολύ απλό. Για δύο λόγους. Πρώτον, πρέπει να ρυθμίζεις τον αριθμό των γιατρών. Άρα δεν μπορεί να επιτρέπεις ο άλλος με ένα πολιτήριο λυκείου που μπορεί και να τα αγοράσει να πάει. Πρώτο αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Όχι, δεν θα πάμε στο δεύτερο. Θα πάμε σε τίτλους και μετά θα μου πείτε το δεύτερο. Ευχαριστώ.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Δίκυκλο παρέσυρε γυναίκα πριν από λίγο στην οδό 28 Οκτωβρίου στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων. Το μήνυμα ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης για εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Συνεδριάζει αύριο το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Αιματηρό επεισόδιο έγινε στις φυλακές Δομοκού. Αλλοδαποί κρατούμενοι συνεπλάκησαν με αποτέλεσμα 6 να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Περισσότερα στο real.gr. Με 93-91 ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας τη Ζαλγκίρις Κάουνας για την Ευρωλίγκα.

0: Εδώ είμαστε, 33 λεπτά μετά τις 11. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παλάρη, δεν ξέρω πού να το αποδώσω, αλλά κάθε 10 λέξεις που λέω παίρνετε μια αντίληψη.
0: Αφού έπρεπε να πάω σε τίτλους τώρα, τα κάνουμε.
1: Μα δεν... Γι' αυτό μιλάω τώρα.
0: Πριν δεν έφερα κάποια αντίρρηση, μιλάγατε, λέγατε αυτά που θέλατε να πείτε.
1: Κάθε 10 λέξεις. 10 λέξεις να συμμετρήσω, δηλαδή να σταματάω και να φέρετε την αντίρρησή σας. Δεν ξέρω πού να το αποδώσω, πραγματικά. Αναρωτιέμαι.
0: Έχω εμπάθεια απέναντί σας.
1: Όχι, δεν είναι κατά ανάγκη. Μπορεί και αυτό, αλλά δεν είναι κατά ανάγκη. Δεν ξέρω πού να το αποδώσω. Να σας πω, εσείς είπατε ότι είχατε κάνει κάποια χρόνια σε ιατρική σχολή.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μπήκατε με τις Πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θα σας άρεσε βγαίνοντας να σας πάρουν τη θέση κάποιος που δεν μπήκε με τις Πανελλήνιες?
0: Δεν υπήρχε άλλος τρόπος.
1: Δηλαδή?
0: Να μπει στην ιατρική.
1: Δηλαδή?
0: Δεν υπήρχε τότε άλλος τρόπος να μπει στην ιατρική.
1: Στην ιατρική στην Ελλάδα.
0: Για την Ελλάδα δεν μιλάμε.
1: Ναι, αλλά μπορεί να... νομίζω ότι κάνετε τώρα πως δεν καταλαβαίνετε.
0: Θέλετε να με εξηγήσετε.
1: Σας είπα προηγουμένως ότι οι μισοί Έλληνες γιατροί δεν πετύχαν στις Πανελλήνιες ποτέ. Πήραν ένα πολιτήριο και...
0: Αυτό είναι μια δική σας θεώρηση.
1: Ωραία, μπορεί να μην μισθεί ένας σεβαστός αριθμός.
0: Αν δεν μου δώσετε στατιστικά στοιχεία δεν το ακούω καν.
1: Ναι, θα σας άρεσε.
0: Να μου πάρει κάποιος, τι εννοείται, βγαίνοντας από την ιατρική δεν έχεις κάποια θέση εξασφαλισμένη. Μπορείς να κάνεις το ιατρείο σου, μπορείς να πας στο δημόσιο τομέα, δεν ξέρω, στη δημόσια υγεία, τι πάω να πει.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι το ίδιο όμως.
0: Δεν είναι το ίδιο, ο καθένας κάνει, αποφασίζει τι θέλει να κάνει. Άλλος θέλει να γίνει πλαστικός χειρουργός, άλλος θέλει να γίνει καρδιοχειρουργός, άλλος θέλει να γίνει ορθοπαιδικός. Τίποτα δεν είναι το ίδιο σε αυτή τη ζωή.
1: Επιμένω ότι 10 λέξεις δεν μπορώ να πω, εν πάση περιπτώσει.
0: Μα με ρωτάτε να μην σας απαντήσω.
1: Ναι, αλλά δεν.
0: Για ας πούμε, λείπουν από την Ελλάδα αναισθησιολόγοι. Αν λοιπόν υπήρχαν στην Ελλάδα αναισθησιολόγοι, κανείς δεν μπορούσε να τους πάρει τη θέση.
1: Απαντάτε χωρίς να μένετε στο θέμα όμως. Σαν να είστε ξέρετε το θέμα κάθε φορά. Επιτρέψτε μου.
0: Μη με ξαναρωτήσετε να λέτε αυτά που θέλετε για να μην μιλάω καθόλου.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Ντάξει.
1: Είναι πολύ απλό.
0: Γιατί με ρωτήσατε αν θα με ένοιαζε και αν θα με πείραζε και τέτοια.
1: Πάλι με διακόπτω.
0: Ελάτε.
1: Μήπως να μιλάτε εσείς και να σας διακόπτω εγώ, δηλαδή καλύτερα.
0: Μπράβο, εξαιρετικά. Λέτε.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά που δεν ξέρω να τα αποδώσω. Μήπως έχετε κάποιον συγγενή σας που σκοπεύει να πάει μέσω να παρακάμψει τις Πανελλήνιες και να πάει στο εξωτερικό και τι να υποθέσω.
0: Ναι, και τι να υπερασπιστώ, γιατί ξέρω εγώ ότι θα πάρετε να πείτε αυτά που θα πείτε και να...
1: Όχι, λέω μήπως υπάρχει κάποιο συγγενή σας ο οποίος έχει αυτό το
0: σκοπό. Και έχετε σκεφτεί να γράψετε σενάρια για θρίλερ.
1: Δεν ξέρω, υποθέσει. Είναι παράξενο.
0: Μην κάνετε υποθέσεις για μένα όμως.
1: Τόσο πολύ αντίρρηση και τόση κόντρα.
0: Μην κάνετε υποθέσεις για μένα.
1: Υποθέσεις,
0: ναι. Να μην κάνετε όμως υποθέσεις για μένα. Για ανθρώπους που δεν γνωρίζετε να μην κάνετε υποθέσεις, όπως και εγώ δεν κάνω υποθέσεις για κανέναν.
1: Για κανέναν. Γιατί όμως η δουλειά σας είναι σε
0: αδειμόσια. Να κάνω υποθέσεις για ακροάτες ούτε για αστείο.
1: Να κάνετε υποθέσεις. Δεν είναι η δουλειά σας.
0: Όχι βέβαια.
1: Εντάξει, καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Σας είπε κανείς ότι ο δημοσιογράφος η δουλειά του να κάνει υποθέσεις.
1: Πώς δεν είναι.
0: Από πού και ως πού.
1: Αν κάνει ερευνητική δημοσιογραφία.
0: Δεν κάνει υπόθεση. Κάνει έρευνα.
1: Ναι.
0: Και παρουσιάζει στοιχεία. Δεν υπάρχει. Δεν κάνει υποθέσεις.
1: Προϋποθέτω ότι κάνεις υποθέσεις, λες είναι έτσι, δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι, που είναι ενδεχόμενα. Λοιπόν, αυτά έμπασε τόση σε σχέση με το τι έχουμε τώρα στην κατάσταση τη σημερινή. Είναι εντάξει, εμπάσει το τόση είναι ελάχιστα θέματα. Το θέμα είναι τώρα στην Ελλάδα, ποιος είναι ο εχθρός της Ελλάδας σήμερα. Θα σας πω εγώ ποιος είναι. Ή έχετε θέλετε να με διακόψετε πάλι.
0: Βλέπετε, δεν μιλάω.
1: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι είναι η μικρότητα των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων. Δηλαδή με ποια έννοια, έτσι. Το ότι έχουμε ας πούμε τώρα μία κυβέρνηση, μία αρπακτική κυβέρνηση, αυτή είναι αρπακτικά, έτσι. Και διάβασα ένα άνθρωπο δηλαδή, που έλεγε ότι μια αρπακτική κυβέρνηση κοιτάζει να πάρει εισόδημα, να τραβήξει και να στερήσει εισόδημα από το 70% του πληθυσμού και να το μεταφέρει στο 30% του πληθυσμού, έτσι, ώστε αυτό το 30% του πληθυσμού στις εκλογές θα την ψηφίσει, όπως το λένε, δαγκωτό. Μοιάζει λογικό, θα συμφωνήσετε.
0: Δεν θα συμφωνήσω, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Το περίμενε. Μια φορά να συμφωνήσετε, εντάξει.
0: Λοιπόν, αν πείτε κάτι που να συμφωνώ, θα συμφωνήσω. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Αν ποτέ, ναι, εντάξει. Λοιπόν, οπότε έχουμε εδώ μια κυβέρνηση που από ό,τι βλέπω αυτό είναι το σχέδιό της. Και μάλιστα, δηλαδή το σχέδιό της από ό,τι καταλαβαίνω ήταν αυτό. Δηλαδή να πάρει ό,τι εισόδημα μπορεί να στερήσει, να τραβήξει από το 70%, να το πάει όλο στο 30% των προνομιούχων, έτσι να εξασφαλίσει ένα 40% όπως το πέτυχε στις τελευταίες εκλογές. Αλλά επιπλέον δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Να μια-δυο τετραετίες να κάνει, ας πούμε, ό,τι μπορεί να βάλει στην τσέπη, έτσι, και μετά να αποσυρθεί. Το θέμα είναι όμως δεν είναι αν έχουμε μια κυβέρνηση αρπακτικών. Το θέμα είναι η μικρότητα των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Όταν έχουν το εγώ τους πάνω από το συμφέρον της Ελλάδας. Γιατί αν είχαν το συμφέρον της Ελλάδας στο μυαλό τους, πρώτο, τα ξέρουν δηλαδή ότι μια κυβέρνηση όπως η σημερινή καταστρέφει την Ελλάδα από πολλές πλευρές. Λοιπόν, και θα κάνουν το παν για να συνασπιστούν, να συνεργαστούν, να κάνουν μια... Γιατί κοιτάξτε τώρα, δεν είναι η απειλή, δεν είναι μόνο ότι μπορεί να βγει ο Μητσοτάκης αυτοδύναμος. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι λίγο, μοιάζει λίγο απίθανο αρκετά. Η απειλή είναι ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να βγει πρώτο κόμμα και να βρει συνεργάτες. Και αυτό είναι ένα σενάριο πολύ πιο πιθανό. Και αν γίνει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα το φέρουν στην ιστορικά θα το φέρουν. Και δεν ξέρω με τι μούρθα θα βγαίνουν. Δεν θα βγαίνουν, γιατί δεν έχουν και τροπή, θα μου πείτε. Αλλά εν πάση τόση, το θέμα είναι επάνω τους πλέον. Up to them. Πάνω τους. Δεν είναι το θέμα ο Μητσοτάκης. Είναι η μικρότητα. Αυτή είναι η μικρότητα το εγώ τους. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε Γεωργό.

λέει λοιπόν εδώ άλλος κύριος Γιώργος. Παρδάλη, είχες ραντεβού με τον κύριο Γιώργο να λες στον κόσμο ότι για να πάρουμε τηλέφωνο μετά από μία ώρα. Για να πάρουμε τηλέφωνο μετά από μία ώρα. Ορίστε κύριε Γιώργο, πάρτε τώρα. Πάρτε τώρα, σας προκαλώ. Πάντα χαζός ήσουν και πάντα χαζός θα μείνεις. Από το 14 σε ακούω πάντα η Εχοβάς. Ξύπνα, σου βάλανε την κατσαμπέκη δίπλα. Αλλά ακόμα όταν μιλάς έτοιμος να πεθάνεις είσαι. Αλλά βαριέσαι να ξαπλώσεις. Φιλιά. Τώρα κύριε Γιώργο, 211-200-8200. Τώρα πάρτε τώρα να τα συζητήσουμε αυτά που λέτε. Ελάτε. Τώρα 211-200-8200. Τώρα πάρτε τώρα να τα συζητήσουμε αυτά που λέτε. Ελάτε. Τώρα καλέστε. Είναι, έχω την κυρία Λευκή, περιμένει. Τώρα καλέστε. Ελάτε.

0: το 6,3 θεώρησε ότι είναι μικρό. Δεν είναι. Προφανώς. Αλλά οι άλλοι δεν έχουν τα προβλήματα που έχουν σε επίπεδο ελλείψεων. Ξέρω τι να σας πω. Ναι, ναι, εγώ το είπα το 6,3, Ιωσήφ, εγώ είπα το 6,3 θεωρώ ότι είναι μικρό. Δεν είναι. Προφανώς έχουμε το μεγαλύτερο. Αλλά δεν φαίνεται στο σύστημα. Ναι, θα ξαναπάω, ξηρομέρη, τι να κάνω. Σχόλιο από την αρχή. Δεν πήρε ο κύριος Γιώργος. Γιατί δεν παίρνετε, κύριε Γιώργο, να τα πείτε αυτά που μου γράφετε στον αέρα, αφού περιμένατε τόση ώρα και δεν πήρατε, δεν μιλήσατε. Ελάτε, κυρία Λευκή.
1: Καλησπέρα, Εμμανουήλ.
0: Γεια σας, κυρία Λευκή.
1: Να κλείσω να πάρει ο κύριος Γιώργος.
0: Άμα πάρει, θα σας βάλω στο ψυγείο για λίγο.
1: Να πάρω αύριο.
0: Όχι, όχι, για ελάτε.
1: Επειδή θα... εγώ είμαι κακός άνθρωπος.
0: Εγώ λέω, άμα θέλει εδώ, γιατί λέει, πες μας, θα πάρουμε σε μια ώρα. Εδώ,
1: έχει ξαναβγεί. Και...
0: δεν ξέρω, πού να ξέρω.
1: Τι Γιώργος, ποιος Γιώργος.
0: Δεν ξέρω, Γιώργος υπογράφει τώρα.
1: Απαθύμωσε.
0: Ποιος.
1: Ο κύριος Γιώργος.
0: Έχει καλαξίδια, μα θύμωσε.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Δεν θύμωσε, δεν θα βγει ποτέ. Από τρολάκια έχουμε πολλά τέτοια.
1: Εγώ. Που με, τι με είπανε αμόρφωτη, τι με είπανε τα υποκουλτούρα, τι με είχε πει.
0: Δεν ξέρω.
1: Οι θαυμαστές, όλοι αυτοί οι εγγράμματοι και η υποκουλτούρα που είπα εγώ, που τους είχα κάθε μέρα περισσότερα από 35 χρόνια και δεν ντρέπομαι λίγο και είχα πει κιόλας τον COVID. Γλιτώσαμε με τις μάσκες, γλιτώσαμε από τις αγέλαστες παλιόφατσες. Αλλά δεν ντρέπομαι λίγο, τι είναι αυτά που λέω στον αέρα.
0: Ναι, μην τα λέτε.
1: Μα και εγώ τώρα, μάλλον είναι θαυμαστές του Λιγνάδη. Την Επίδαυρο, όχι σαν εμένα που δεν κάνω διαδρομές. Απλήρωτη και άντε μωρή χωριά της απέστα.
0: Εγώ αυτό δεν έτσι δεν πρόκειται να μιλήσω για Κροάτη ποτέ.
1: Την καλησπέρα μας στους χωριάτες, στους βλάχους. Στους βλάχους.
0: Γιατί είναι κακό να είναι κάποιος χωριάτης και βλάχος,
1: δεν έχω καταλάβει. Πώς δεν είναι, τι λες τώρα. Εδώ έχουμε γκάγκαρους Αθηναίους εκεί πέρα. Κάτι εκεί είχα πει μια μέρα.
0: Συγγνώμη, και ο Αθηναίος και ο Θεσσαλονικιός και ο Πειραιώτης και δεν ξέρω εγώ τι και ο βλάχος.
1: Τι λες, Εμμανουήλ μου τώρα, έχουμε εκεί πέρα. Πρωτευουσιάνος.
0: Και τι σημαίνει αυτό.
1: Τι λέει
0: είναι
1: τώρα.
0: Ο πρωτευουσιάνος είναι περισσότερο. Είναι περισσότερο Έλληνας ο πρωτευουσιάνος από τους άλλους. Είναι πιο μάγκος.
1: Βεβαίως. Και ένα άλλο που θα σου πω που δεν το είπα την προηγούμενη. Donnerstag. Σκασμός πες.
0: Ναι. Πείτε τα ελληνικά. Τώρα θα ρωτάνε αυτοί που δεν ξέρουν γερμανικά τι είναι, ποια μέρα είναι.
1: Την Τρίτη. Την προηγούμενη Τρίτη. Λοιπόν, μην κάνεις βραδιάτικο μέσα. Λοιπόν, γεια σου Πούμεραγκ. Πρώτο το Πούμεραγκ.
0: Έχει ξυπνήσει.
1: Γεια σας κυρία Μυρμηδόνα. Του στείλα φιλιά την προηγούμενη.
0: Μυρμηδόνα, χθες αναφέρθηκε σε εσάς, είπε έχει μεγάλη αγάπη.
1: Που μου έχει.
0: Αμέ.
1: Έτσι είπε.
0: Είπε, έχω συμπάθεια, είπε αγάπη, κάτι είπε. Ναι,
1: θα τον φιλοξενήσω, όχι τώρα. Όχι μονιάτικα. Θα έρθει στα Γιάννενα. Ναι, έπρεπε να φύγω για να... Τον κύριο Γιώργο που ήταν πριν από μένα, γιατί είπα μου αρέσει η φωνή του. Στον κύριο Αυγολέμο, στην κυρία Γεωργία. Να σου πω, Εμμανουήλ, στον κύριο Ελευθέρη.
0: Ναι.
1: Στην κυρία. Πάπα, δεν τρέπομαι λίγο. Το σκέφτηκα όταν έκλεισα.
0: Σήμερα λοιπόν, επειδή είμαι πολυλογάς και είμαι όλα αυτά που γράφουν ορισμένοι.
1: Ναι, ναι.
0: Θα σας ρωτάω εγώ και θα απαντάτε εσείς.
1: Ναι, το κάνουμε έτσι τώρα.
0: Ναι.
1: Α, τι ξέρεις, σκέφτηκα να
0: όχι, έχω πραγματικά έχω απορία.
1: Ξέρεις, σκέφτηκα τώρα, θα αρχίσω να διαβάζω. Γιατί στη Σιγκαπούρη, για να τους παρακινήσουν, λέει, εδώ και ένα μήνα και το άκουσα και το απόγευμα. Τους δίνουν επίδομα, γιατί δεν διαβάζουν. Και για να τους παρακινήσω, τους δίνουν επίδομα διαβάζοντας.
0: Ενδιαφέρον.
1: Δεν είναι.

0: Έτσι.
1: Ναι, δεν ξέρω αν λειτουργεί, αλλά έτσι. Ενδιαφέρον είναι.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω πώς μπορείς να το ελέγξεις όμως.
0: Ναι. Όπως εγώ δεν μου άρεσαν ποτέ τα μυθιστορήματα. Εγώ είμαι του real. Δεν θέλω παραμύθια εγώ τώρα και σαλεμένα. Το χρόνια το λέω αυτό. Και δεν μου άρεσαν και ποτέ. Το σκεφτόμουν προχθές, γι' αυτό το ανέφερα τώρα. Και θα τον φάω το χρόνο μου τώρα, ενώ ήθελα να πω σοβαρά πράγματα.
1: Αλλά δεν με αφήσετε να κάνω την ερώτηση.
0: Α, τι παλιό χαρακτήρας πια.
1: Να την κάνω.
0: Για κάντε.
1: Δεν έχει σημασία γιατί πήγατε στα Ιωάννα. Είχατε τους λόγους σας.
0: Ήθελα να πάρω αέρα και να δω.
1: Ναι, όχι, είχατε τους λόγους σας. Ζήσατε για χρόνια στην Αθήνα.
0: Πάρα
1: και στο
0: πλά.
1: Κέντρο, στην Κυψέλη.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχετε πάει εδώ και λίγα χρόνια στα Ιωάννα.
0: 2,5.
1: Ναι.
0: Περίπου.
1: Εντάξει, ο χρόνος προφανώς δεν είναι ισοβαρής, γιατί έχετε μείνει πολλά χρόνια στην Αθήνα.
0: Πολλά και θυμωμένα τα τελευταία 10.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θα το
0: είχα θυμώσει πάρα πολύ.
1: Αλλά είναι καλύτερη η ποιότητα της ζωής στην περιφέρεια?
0: Εννοείται. Δεν μπορεί να έχουν που να μείνει ο κόσμος και δεν φτάνουν τα χρήματα. Δεν έχει σχολείο όσοι έχουν παιδιά. Το σας ακούω εδώ κάθε μέρα, Εμμανουήλ. Mm. Θέλω να φύγω, ένα μικρό ποσοστό έχει φύγει ή δεν έχουν βάσεις, πώς θα φύγουνε? Και καλά να είσαι, εγώ βγήκαμε μειωμένοι, είπαμε, και χάνουν 500 ευρώ το μήνα από τις δύο, αφού δεν κυνήγησα και τα ένσημα γιατί ήμουν απονόψυχη.
1: Να.
0: Τα μετά αυτά που παρουσιάζω, θα έπαιρνα 400 ευρώ παραπάνω αν καθόμουν για πλήρη.
1: Να.
0: Έτσι. Και εγώ όχι, λέω, δεν θέλω να εργάζομαι.
1: Κάνατε λέω, την επιλογή σας, ναι.
0: Το λέω συνέχεια για τα ξεβράκωτα λιγούρια. Έτσι λέω. Δεν μπορώ, Εμμανουήλ.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν να πάνε κάπου.
0: Αυτό που είπα πριν τώρα. Και δεν έχουν που να πάνε. Δεν έχουν σπίτι. Έχουν οικόπεδο. Δεν έχουν χρήματα να χτίσουν.
1: Οπότε.
0: Δεν έχουν πάρει όλοι δάνεια. Δεν έχουν όλοι μαύρη εργασία. Υπάρχει μαύρη εργασία, μεγάλο ποσοστό.
1: Ναι, αλλά το γνωρίζουν. Σωστό.
0: Γι' αυτό είπε ο Στουρνάρας ότι είναι 50 δις το χρόνο τα μαύρα. Και μόλις το μεσημέρι έλεγε, δεν λειτουργήσε. Εγώ τι λέω εγώ, επειδή είμαι ανάποδος άνθρωπος, απλά ελληνικά, δηλαδή δεν λειτουργεί η κάρτα. Και πολλοί βγαίνανε και μπράβο τους και λέγανε, μας θα χτυπάει την κάρτα ο εργοδότης, λέει. Από την αρχή που το άκουσα εγώ, το είχα κάνει καραμέλα απλά ελληνικά. Και είπα ότι εγώ πάω 8-9 η ώρα, 8.30. Και χτυπάω την κάρτα 11. Χτυπάω την κάρτα ότι έφυγα 7-6, ξέρω εγώ, και εγώ έχω φύγει 9-9.30. Χαιρετώ την παρέα.
1: Ναι.
0: Που την παρέα και την κυρία Μπακογιάννη. Που η κυρία Μπακογιάννη είπε να ξεκαβαλικεύσουν, είπε, αλλά δεν είπε το που λέω εγώ.
1: Τι να πει ονόματα.
0: 15 χρόνια το λέω αυτό το πράγμα στον αέρα, ότι τι θα γίνει με τους ανεξάρτητους. 52 κυφήνες αέργοι τους πληρώνουν.
1: Όχι, δεν είναι κυφήνες, είναι ανεξάρτητοι.
0: Τι κάνω τίποτα.
1: Τι
0: δεν ανήκουν πουθενά, ανήκουν μόνο στο μισθό. Γι' αυτό είπε ένας και μπράβο του, δεν συγκράτησα.
1: Είναι ανεξάρτητοι, υπάρχει ανεξάρτητοι. Υπάρχει.
0: Συγγνώμη.
1: Δίνει το Σύνταγμα δυνατότητα σε κάποιον να είναι ανεξάρτητο.
0: Όπως να καταργηθεί και άνω των 15.
1: Συγγνώμη.
0: Και άνω των 20. Μισό λεπτό. Να είμαι και γενναιόδορη.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Αν κάποιος λοιπόν διαφωνεί σε κάποια στιγμή.
0: Και φεύγει.
1: Μισό λεπτό. Έχει εκλεγεί με σταυρό.
0: Ναι.
1: Προτίμησης.
0: Πρώτο, συγγνώμη τώρα. Να καταργηθεί ο σταυρός.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Εάν
1: υπήρχε λίστα, θα συμφωνούσα.
0: Ναι.
1: Όποιος διαφωνεί.
0: Ναι.
1: Να παρετείται και από το βουλευτικό αξίωμα.
0: Όταν, λίγοι
1: όταν βγαίνει με σταυρό όμως, γιατί να μην είναι ανεξάρτητος? Τον έχουν ψηφίσει 20.000 εκεί στα Γιάννα. Γιατί να μην είναι? Να εκπροσωπεί μια.
0: Εκπροσωπεί
1: τους ψηφοφόρους του.
0: Ήσουν σε ένα κόμμα και σε ψήφιζα εκεί στο κόμμα. Δεν είσαι πουθενά. Είσαι ιδιώτης. Και πληρώνεις από το κράτος.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίζουν πρόσωπο και όχι κόμμα,
0: ναι.
1: Θέλω να σας πω.
0: Δεν είναι δυνατόν τώρα, επειδή εμένα μ' αρέσει ο Τάδε που δεν κανένα δεν ψηφίζει.
1: Ναι, οποιοδήποτε, ναι.
0: Ναι, Δεν γίνεται τώρα έτσι για να παίρνω εγώ τα χρήματα. Και αυτό που έχω μεγάλη ανησυχία, μεγάλη ανησυχία, το σκέφτηκα το απόγευμα.
1: Μα έτσι χάνεται η διαφωνία, η διαφορετικότητα, η έκφραση της διαφορετικότητας. Γιατί αν απαραιτηθεί, επειδή διαφωνεί και πάρει τη θέση του κάποιος άλλος, δεν θα υπάρχει το στοιχείο.
0: Γιατί της... δεν είναι εξαιρετικό, μα ψήφιζε.
1: Όχι, μπορεί να προκύψει μισό λεπτό, να προκύψει ένα
0: που
1: θέμα κατά
0: που... Που έβαζε μισό λεπτό, μισό λεπτό.
1: Συγγνώμη, όταν ξεκίνησε, όταν έβαλε ο Τσίπρας υποψηφιότητα, είπε θα κλείσουμε το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Όχι, βέβαια.
0: Και θα την κατα... Πώς φορές που είμαι Εμμανουήλ, ευτυχώς που το ανέφερε.
1: Είπε
0: εσύ
1: τέτοιο πράγμα, όχι, βέβαια, γιατί αν το έλεγε δεν θα έβγαινε.
0: Εμμανουήλ, πόσες φορές είπε ο Μητσοτάκης θα την καταργήσουμε και θα την
1: καταργήσουμε. Αν το έλεγε, δεν θα έβγαινε.
0: Δεν έκανε τίποτε. Ωραία, ο Τσίπρας
1: δεν είπε ποτέ ο Μητσοτάκης θα το καταργήσουμε, διότι, όχι, διότι δεν μπορεί να το καταργήσει. Είπε ότι έχει παραχθεί πολιτικό, πώς το λένε, δεν θυμάμαι τώρα τη λέξη, δεν έχει σημασία, και ότι θα είμαστε από πάνω και θα παρακολουθούμε, τώρα δεν το λέω τώρα, ματωμό.
0: Ώστε... Πάει αυτό.
1: Όχι,
0: πέθανε.
1: Πάει, πέθανε, έχει τελειώσει. Ναι.
0: Τέλειωσε το θέμα.
1: Αλλά,
0: τη δύσκολη θέση.
1: Αλλά.
0: Ο Τσίπρας Εμμανουήλ.
1: Ναι, ναι, τους έβγαλε από τη δύσκολη θέση. Αλλά, ξαναλέω, γίνονται διαρκώς διαβήματα όταν υπάρχουν. Όταν δεν τηρείται η συμφωνία. Με τις πινακίδες, με τις ομάδες, με διάφορα.
0: Εμμανουήλ, τώρα. Εντάξει, θα είναι έτσι για να ακούμε εμείς και νομίζω
1: όχι,
0: ότι
1: δεν είναι. Όχι, όχι, δεν είναι για να ακούμε εμείς.
0: Αλλά εντάξει.
1: Δεν είναι.
0: Είναι αυτό.
1: Δεν θα αλλάξει κάτι, αλλά όταν γίνεται κάτι, πάντα καταγγέλλεται στα αρμόδια φόρα. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Εδώ τώρα, επειδή ο χρόνος
1: τρέχει και μιλάω εγώ πολύ, ναι.
0: Ναι, τρέχει. Τι έλεγε το και πριν καμιά ώρα, το 92% ήταν χωρίς άδειες τα ιατρία.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Κατέβηκε από τη στιγμή, από τη στιγμή που μπήκε σε εφαρμογή αυτό το MedWatch, μειώθηκε κατά 91% η διαφήμιση.
0: Ναι. Να σου πω κάτι.
1: Είναι, αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο.
0: Ναι. Να σου πω κάτι. Οι συγκεκριμένοι, πρώτα απ' όλα τον είχαν δολοφονήσει και γι' αυτό δεν τον συνόδευσαν. Γιατί έχει γίνει θέμα για
1: τον άνθρωπο. Εγώ δεν θα μπω στη λογική του τι έχει συμβεί.
0: Μισό
1: λεπτό, κυρία Λευκή.
0: Για να τους πάρουν, αυτό Λευκή, που μας λένε, δεν ήμασταν παρόν.
1: Ναι, επειδή δεν ήμασταν παρόντες.
0: Ήθελε να του πάρουν 3-6 χιλιάδες.
1: Επειδή δεν ήμασταν παρόντες, θα αποφανθεί δικαιοσύνη. Προφανώς ο Μαζονάκης έχει πέσει θύμα.
0: Είπανε δεν ήθελε, λέει, γιατί δεν αισθανόταν καλά.
1: Ξέρουμε
0: ό,τι μας λένε δεν ήμασταν εκεί.
1: Μισό λεπτό, ξέρουμε τι έχει συμβεί. Την προηγούμενη μέρα έκανε αυτό την πλήση εντέρου, ξέρω εγώ τι είναι αυτό που έκανε. Έκανε τέλος πάντων αυτό, αφυδατώθηκε και την επόμενη μέρα έκανε αυτή την μπήκε στη διαδικασία και πιθανότατα του είχε χορηγηθεί μέθη, δεν το ξέρουμε. Ο οργανισμός του ήταν ήδη επιβαρημένος.
0: Τώρα άρχισαν λίγο οι συνεργάτες να μιλάνε.
1: Τώρα οι συνεργάτες λένε αυτά που έχουν συμβεί, διότι μετά θα βρουν τον πελά τους. Διότι άλλο η πρώτη κατάθεση, άλλο τον καλούνται από τον ανακριτή.
0: Θα λέμε όλοι τα ίδια. Τη μία Εμμανουήλ. Τώρα το κρίμα είναι. Ο άνθρωπος τον έχουμε συζητήσει, αλλά κρίμα είναι και 57 που παραιτείται τώρα ο Τάδε.
1: Ποιος παραιτείται.
0: Είναι δυνατόν να.
1: Ποιος
0: είναι δυνατόν. Αυτό το έχουμε συζητήσει τουλάχιστον 5-6 φορές. Να στέλνουν μηχανήματα και να μαζεύουν τα οστά και να τα θάβουν σε άλλη περιοχή και να ρίχνουν τσιμέντο. Ούτε Χίτλερ δεν τα έκανε αυτά.
1: Δεν τα έχουμε πει, κυρία Λευκή.
0: Τι ήταν αυτά τα.
1: Όχι, είναι δυνατόν γιατί συνέβη.
0: Δηλαδή, πόσο κατακάθι πρέπει να είσαι. Πόσο απόβλητο της κοινωνίας πρέπει να είσαι. Και έχουν και το θράσος και μιλάνε. Και μας λέγει τώρα, τα άκουγα. Λέει τα 36 δις, λέει ο πρωθυπουργός. Τα πήραμε, δεν χάσαμε το 1 ευρώ. Γιατί δεν λένε πού τα χρησιμοποιούν. Δηλαδή πήγαν εκεί, πήγαν σε αυτό το τομέα, πήγαν σε αυτό. Δηλαδή τίποτα δεν λένε. Τι κυβέρνηση είναι αυτή τώρα, 25 χρόνια. Τι εμπειρία είναι αυτή. Τι καμόρα είναι αυτή.
1: 25 χρόνια δεν είναι, 7 είναι.
0: Τι λες τώρα και 17,5 πριν.
1: Πριν ήταν άλλες κυβερνήσεις, ήταν Σαμαράς, ήταν.
0: Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι,
0: πάλι ήταν. Τι ήταν δηλαδή εκεί. δηλαδή εδώ μιλάμε. Και κανείς δεν λέει από κανένα κόμμα να φύγουμε μετά τα 15 χρόνια. Και εγώ γενναιόδωρη το λέω συνέχεια, μετά τα 20. Τι δουλειά έχουνε τώρα 30 και 35 μπράβο. Χρόνια.
1: Είστε κι εσείς γαλαντόμα πολύ.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, βρε παιδί μου. Δηλαδή δεν έχουν εργαστεί ποτέ στην εργασία τους, αν έχουν. Και ξαφνικά...
1: Και πού να πάνε, κυρία Λευκή, άμα δεν έχουν δουλέψει ποτέ.
0: Ορίστε. Μιλήστε με ο ένας πάνω στον άλλο.
1: Λέω, πού να πάνε, αν δεν έχουν δουλέψει ποτέ.
0: Αυτό που είπε, δεν συγκράτησε το όνομα, λέει, πού να πάω, λέει. Λέει, από αυτά τα λεφτά ζω, λέει. Είναι δυνατόν.
1: Βλέπετε.
0: Και ξαφνικά, τι άκουσα, αυτό είναι... Δηλαδή, έτσι γίνονται τα εγκλήματα. Έτσι ακριβώς. Άμα δεν έχεις μία, δύο, τρεις, πόσο ψυχραιμία να έχεις.
1: Παρά ένα. Γύρισε. Θα πάω σε δελτίο.
0: Γύρισε. Άκου
1: σε διαφημίσεις και δελτίο.
0: Γύρισε χθες το άκουσα. Ο Χατζηδάκης και λέει να εκεί που ήταν η πρώην στα... Είναι δυνατόν στην Πτολεμαΐδα που ήταν εκεί εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, λέει να κάνουμε, λέει, να φυτεύουμε, λέει, μαναβικά. Μανουήλ. Και θα μιλάμε για εγκληματίες. Στο μολυσμένο χώμα θα πάνε να φυτέψουν μαναβικά. Τι είναι δυνατόν, τι είναι αυτά που ακούμε.
1: Θα συνεχίσετε να ακούτε, γιατί θα σας έχετε χαιρετίσματα από τον Μπούμερα και μετά το δελτίο θα διαβάσω και ένα μήνυμα που έχει στείλει για σας, κυρία Ρένα. Καλό βράδυ, κυρία Λευκή.
0: Εντάξει.
1: Ναι, καλό βράδυ, λέω.
0: Καλό βράδυ,
1: γεια
0: ναι.
1: Σας, γεια σας.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: 28 Οκτωβρίου στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Το μήνυμα ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης για εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Τόνισε ότι αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση σε όσους εντός και εκτός Ελλάδος αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε τους πόρους. Το πρωί συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Εντυπωσιακή μείωση 91% των ιατρικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο καταγράφηκε μέσα σε 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch. Ως κόκκινα χαρακτηρίζονται 468 κέντρα υγείας και ευεξίας, όπου μη γιατροί φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες του, επισημένοντας ότι θεσμικά όλοι ελέγχονται. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέο αιματηρό επεισόδιο έγινε στις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούμενοι από την Αλγερία και τη Συρία συνεπλάκησαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 6 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Οδεύουμε προς έναν δύσκολο χειμώνα, προειδοποίησε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού, αλλά πολύ υψηλές τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Καταδικάζει το ΝΑΤΟ την πυρηνική ρητορική της Ρωσίας, η οποία απειλεί τη συμμαχία με αφορμή το Καλίνιγκραντ. Η ρωσική πρεσβεία στις Βρυξέλλες υποστήριξε ότι γίνονται προκλητικές ενέργειες σε βάρος του ρωσικού θύλακα στη Βαλτική, σημειώνοντας πως η Μόσχα είναι έτοιμη να απαντήσει με όλο το οπλοστάσιό της.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Επικράτησε στο Κάουνας με 93-91 της Αλγκύρης. Στο EuroCup για την πρώτη αγωνιστική ο Άρης κέρδισε στη Γαλλία με 87-74 τη Λεμάν. Στο ποδόσφαιρο και στο Nations League η Ισπανία διπλασίασε τις επιτυχίες της στην πρώτη κατηγορία κερδίζοντας με 4-1 την Κροατία. Ακόμη η Αγγλία νίκησε στην Πράγα με 2-0 την Τσεχία. Για τη δεύτερη κατηγορία Σκωτία-Ελβετία 0-3 και Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία 2-0. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ανεμιβόρειο έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 30 έχει ο μήνας, τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου. Στον Real FM είστε συντονισμένοι. Ο κύριος Γιάννης Καραγεύρη έχει στη ρύθμιση στον ήχο. Η κυρία Αναστασία Γεργελέζιο στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο κύριος Διβάνης στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Ο Γρηγοράκος. Η νωρίτερη κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Μανώλης Παρτάλης στο μικρόφωνο. Λοιπόν, θα διαβάσω 2-3 μηνύματα πριν να πάμε στο Μιχάλη Φουστέρη, που τον έχουμε στη γραμμή. Μιχάλη μου, 2 λεπτά θα κάνω. Για να μην φύγω από το θέμα, μου γράφει λοιπόν εδώ ο Ιωσήφ. Και κρατάω τώρα το θέμα που συζητούσαμε πριν, γιατί έχουν έρθει και άλλα μηνύματα για άλλα θέματα, θα διαβάσω μετά. Είμαστε, λέει, 92 νοσηλευτές. Εκεί φαίνεται να υπάρχει θέμα. Η Ελλάδα έχει λίγο παραπάνω από 3 γιατρούς για κάθε 2 νοσηλευτές. Η μόνη χώρα που έχει μεγαλύτερη αναλογία είναι η Μιανμάρ, που έχει μόνο 7 γιατρούς ανά 10.000 άτομα. Οι υπόλοιπες χώρες που έχουν περισσότερους γιατρούς ανακάτοικο από ό,τι νοσηλευτές, που όμως είναι επιτοπλίστων κοντά στο 1:1, δεν θεωρούνται ιατρικά θαύματα. Αυτές οι χώρες είναι Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Παλαιστίνη, Κούβα, Δομινικανή Δημοκρατία, Κολομβία, Λίβανος, Ανδόρα, Τρινιντάντ, Αργεντινή, Καβεντανάδες, όλοι οι Έλληνες. Μάλιστα. Λοιπόν. Και λέει, πρώτα απ' όλα, Γιάννη, εγώ δεν είπα ότι δεν ξέρουμε που πήγαν τα λεφτά. Η κυρία Λευκή έκανε μία αναφορά στο. Σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Για τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Υπάρχει και το μαξιλαράκι. Και εν πάση περιπτώσει, ναι. Δεν είπα όμως εγώ τέτοιο πράγμα. Βάλε να ξανακούσει, αν θες. Πείτε, λέει, στην κυρία Λευκή, μου γράφει η κυρία Ρενά, ότι οι γκάγκαροι καλά κάνουν και μας υποτιμούν, γιατί τους δίνουμε μεγάλη σημασία. Καθένας έχει την αξία του και τη μόρφωση της ζωής, λίγοι την αποκτούν και μάλιστα με πολλή δουλειά. Ας πάνε στα χωριά να γνωρίσουν τους σοφούς, το εννοώ. Ο κύριος Γιώργος αναδιπλώθηκε. Λέει, δεν σε έχω βρει ποτέ. Καλά τα λες. Αλλά δεν βγαίνω στον αέρα. Μην βγείτε. Αλλά πριν είπατε ότι είμαι Ιεχωβάς και ότι μου ρίξανε την Κατσαμπέκη δίπλα για να ξυπνήσω, λόγω συνήθεια και κοιμάμαι. Αυτό είπατε. Εντάξει, δεν βρήσατε, αλλά δεν ήσασταν και πολύ ευγενείς. Δεν έχω θέμα, αλλά μη γίνεστε Γεωργιάδης. Έχεις κάνει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή, συγγνώμη, κανένα πλάκα. Εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, θα σας διαβάσω λοιπόν τώρα κάτι και αμέσως θα πάω στο Μιχάλη. Οι γιατροί λοιπόν στην Ελλάδα είναι 69.937. Άκουρε, Γιάννη, για να μου πεις τι καταλαβαίνεις. Το οποίο σημαίνει αναλογία ανά 1.000 κατοίκους. Δεν το λέω εγώ. Το βάλα τώρα στο ChatGPT εδώ πέρα. Μην νομίζετε δηλαδή ότι 6,7 γιατροί. Ωραία. Στο δημόσιο σύστημα υγείας όμως εργάζονται 10.000 γιατροί και η αναλογία ανά 1.000 κατοίκους πέφτει στο 0,96. Όπα, τι έγινε εδώ. Μετράμε το σύνολο ή αυτούς που εργάζονται στο δημόσιο σύστημα, δηλαδή στα νοσοκομεία και τις δομές. Γιατρούς έχουμε. Στο δημόσιο σύστημα όμως αναλογεί 0,96 ένας γιατρός ανά 1.000 κατοίκους. Στο δημόσιο σύστημα. Θέλετε να το δούμε και αναπεριφέρεια? Όχι εγώ. Η τεχνητή νοημοσύνη, ευτυχώς. Περιφέρεια Αττικής. 8,6 γιατροί ανά 1.000 κατοίκους. Κεντρική Μακεδονία 7,2. Κρήτη 6,3. Ήπειρος 6,2. Δυτική Ελλάδα 5,1. Θεσσαλία 5. Ιωνίων νήσων 3,3 ανά 1.000 κατοίκους. Καλά είναι. Νότιο Αιγαίο 3,8. Βόρειο Αιγαίο 3,7. Δυτική Μακεδονία 3,6. Στερεά 3,4. 4 ιατροί. Είναι καλά. Να τα αφήσω. Εντάξει είμαστε. Γιατί μου βγάζετε ένα 6,7. Να το δούμε και στις άλλες χώρες έτσι. Πώς είναι στο... Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Μπορεί και εκεί να είμαστε ψηλά. Αλλά το 0,97, αν είναι ικανοποιητικό ανά 1.000 κατοίκους, εγώ πάω πάσο. Θέλετε να ζητάω μια-μια χώρα να το βλέπουμε? Να το δούμε. Μπορεί και εκεί να είμαστε πρώτοι. Μάγκες. Έλα ρε Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Μανολή.
0: Μιχάλη, φτάνει ένας γιατρός ανά 1.000 κατοίκους?
1: Όχι.
0: Στο δημόσιο σύστημα υγείας τόσο αναλογεί.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά στο σύνολο των γιατρών στη χώρα είναι 6,7 και είναι ο μεγαλύτερος αριθμός σε όλη την Ευρώπη. Έχουν όλη τη δυνατότητα να πάνε σε ιδιώτη.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή. Οι αριθμοί δεν.
0: Όχι, επειδή πια τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη έχουμε γίνει όλοι μάγκες. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
2: Και εντάξει, θα πετάω όλο το βράδυ στοιχεία στην τεχνητή νοημοσύνη, θα μου βγάζει.
1: Οι αριθμοί δεν είναι υπέρ των ανθρώπων.
2: Για πάμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά. Για τον Ολυμπιακό να ξεκινήσουμε.
2: Ολυμπιακός και Άρης, μεγάλες νίκες.
1: Στο μπάσκετ, μεγάλες νίκες. Ολυμπιακός μάλιστα, ο οποίος έπαιξε μετά το Super Cup, που είχε δύο απαιτητικά παιχνίδια. Πιο απαιτητικός ήταν ο τελικός με τον ΠΑΟΚ, και μέσα σε 2-24 ώρα έπρεπε να παίξει το Κάουνας, σε μια έδρα που παραδοσιακά τον δυσκολεύει, και όχι μόνο αυτόν, τις περισσότερες ομάδες Ευρωλίγκας, γιατί η Ζαλγκίρις είναι μια ομάδα έδρας κυρίως.
2: Σκληρή ομάδα είναι στην
1: Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα στα δύσκολα. Και όταν η μπάλα καίει, υπάρχει ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος το έχει αποδείξει πολλάκις, το έκανε και πριν από λίγες ώρες. Ήταν αυτός ο οποίος πήρε την ομάδα από το χέρι και με τους 19 πόντους που πέτυχε την οδήγησε σε αυτό το 93-91. Μια δύσκολη νίκη. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός κάνει το 2-2 και συνεχίζει αίτητος σε αυτό το ξεκίνημα αυτού του μαραθωνίου που λέγεται Ευρωλίγκα. Πολύ καλό και το ξεκίνημα του Άρη στο Λεμάν, στη Γαλλία. 87-74 για το EuroCup, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, στη νέα εποχή της πλέον, έδειξε και αυτή τα δόντια της. Το ξέραμε όταν ο Βασίλης ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη ότι θα είναι μια προσπάθεια η οποία θα είναι αξιόλογη, πράγματι, με τη δουλειά του, με τους παίχτες που έχει πάρει και με το μεράκι που επικρατεί στην ομάδα του Άρη. Όλα έτσι δείχνουν ότι το μέλλον θα είναι ευίωνο. Μεγάλη νίκη λοιπόν με 13 πόντους μέσα στη Γαλλία. Ο AJ Lidl ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής με 19 πόντους. Αύριο περιμένουμε και τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα με τη Μαρέσα, και αυτός για το EuroCup, και ο ΠΑΟΚ φιλόδοξος. Σκληρή ομάδα, το έδειξε και στα δύο παιχνίδια του EuroCup, του Super Cup, που νίκησε τον Παναθηναϊκό στο τέλος και από τον Ολυμπιακό τον ζόρισε, τον πήγε μέχρι το φινάλε. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μαρέσα, το παρατάκι θα είναι κατάμεστο, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες και ο ΠΑΟΚ έχει και αυτός την ευκαιρία να ξεκινήσει ιδανικά τις υποχρεώσεις του στο EuroCup. Αύριο παίζει και ο Παναθηναϊκός με τη Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα. Να πάμε στην εθνική μας, η εθνική μας η οποία ζει μεγάλες στιγμές.
2: Μεγάλες στιγμές ζει η Θεσσαλονίκη, έτσι, αύριο ΠΑΟΚ, την Πέμπτη η εθνική, χαμός.
1: Χαμός, sold out, και δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα. Και έχει το παιχνίδι της Πέμπτης με την Ολλανδία σε 10 παρατέταρτο, αλλά και σε αυτό της Κυριακής με τη Γερμανία την ίδια ώρα. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί, ο κόσμος δείχνει την αγάπη του στην εθνική και εκείνη το έχει ανταποδώσει μέχρι τώρα με δύο σπουδαίες νίκες στο τέλος, και με τη Σερβία αλλά και με τη Γερμανία. Τη Γερμανία δεν είχαμε νικήσει ποτέ. 7-3 ήταν, 7 ήττες σε 3 ισοπαλίες ήταν ο απολογισμός μας. Ήρθε όμως και αυτό το διπλό και μας κάνει πλέον να είμαστε όχι μόνο χαρούμενοι αλλά και υπερήφανοι για αυτή τη δουλειά που γίνεται με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τα παιδιά του. Να πούμε ότι δεν θα είναι παρόν ο Γιώργος Βαγιανίδης στο παιχνίδι, είναι νοκάουτ, είναι λόγω τραυματισμού στο παιχνίδι της Πέμπτης, και τη θέση του λογικά θα πάρει ο Μανώλης Σάλιακας του Ολυμπιακού. Θα δούμε αν θα κάνει κάποιες άλλες
2: κινήσεις. Καλός είναι ο Σάλιακας.
1: Καλός, καλός. Είναι και αυτός που έβαλε τον γκολ με τον Λεβαδιακό, που έδωσε την νίκη
2: τον με τον Ολυμπιακό. Τον γκολ στις καθυστερήσεις, αλλά θέλω να πω τη θέση του, την παίζει, εντάξει, είναι...
1: Όχι, μια χαρά. Και έχει και εμπειρία από τα γερμανικά γήπεδα, από εκεί που τον
2: απέκτησε
1: ο Ολυμπιακός.
2: Δεν τον ήξερα, για να είμαι ειλικρινής.
1: Και νομίζω ότι θα καλύψει επάξια το κενό του Γιώργου Βαγιανίδη στο παιχνίδι αυτό που θα είναι σίγουρα απαιτητικό. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι προέρχονται από νίκη επί των Σέρβων, θέλουν και αυτοί με τη σειρά τους να αναρριχθούν στη βαθμολογία, σε μια βαθμολογία που είμαστε πρώτοι και αίτητοι. Ακολουθούν οι Ολλανδοί, πιο πίσω οι Γερμανοί και βεβαίως στην τελευταία θέση με δύο ήττες είναι οι Σέρβοι. Να πούμε επίσης για τα παιχνίδια τα απόψινά για το Nations League. Ήταν άνετη επικράτηση των φαβορί. Θα σταθώ λίγο στο παιχνίδι της Ισπανίας. Η Ισπανία η οποία σε τρελά και έφτιακε απόψε ακόμα μια μοναδική παράσταση για την ομάδα του Ντελαφουέντε. 4-1 την Κροατία. Εκπληκτική αυτή η ομάδα που έχει χτίσει. Είναι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Είναι μια ομάδα που χαίρεσε να την παρακολουθείς. Και απόψε οι Κροάτες προσπάθησαν, αλλά δεν είχαν. Έτσι, η αλήθεια είναι πολλές πιθανότητες να αντιτάξουν στεναρή αντίσταση απέναντι στους Ρόχα. Και νίκη και για τους Άγγλους. Οι Άγγλοι, οι οποίοι προέρχονταν από ήττα από τους Ισπανούς το 2-3, απόψε έπαιζαν στην Τσεχία. Τους ευνόησε το γεγονός ότι οι αντίπαλοι τους έμειναν από νωρίς με παίχτη λιγότερο στο 23ο λεπτό οι Τσέχοι. Βρήκαν δύο γκολ οι Άγγλοι, ένα με τον Άντονι Γκόρντον και ένα με τον Χάρι Κέιν. Και έτσι έφτασαν σε αυτό το 2-0. Άνετη νίκη και για τους Ελβετούς, μεγάλη νίκη μέσα στη Σκωτία με 3-0 επί των Σκοτσέζων. Και να κλείσουμε, Μανώλη, με την είδηση που έχει συνταράξει την ποδοσφαιρική Αγγλία και έχει να κάνει με τη Manchester City. Η Manchester City, η οποία κατηγορείται για παραβάσεις 9 χρόνων για ποσά τα οποία αφορούν παραβάσει τις μεταγραφές, δεν είχαν δηλωθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό αδίκημα για την νομοθεσία της ποδοσφαιρικής Αγγλίας. Και γι' αυτό η ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League έκρινε σήμερα ένοχη την ομάδα της Manchester City, εκκρεμεί η ποινή της. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Αγγλία, δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο ο υποβιβασμός, όπως είχε ακουστεί αρχικά, αλλά ίσως κάτι πιο εξοντοτικό. Έχει ακουστεί δηλαδή ότι θα ξεκινούν με 20-25 βαθμούς μείον κάθε σεζόν για το τουλάχιστον 3-5 χρόνια. Κάτι που αυτό σημαίνει ότι πρακτικά δεν θα προλαβαίνουν τις θέσεις για το Champions League στις χρονιές που θα παίζουν στη συνέχεια οι πολίτες. Και είναι χειρότερο και θα τους πλήξει η κέρια οικονομικά.
2: Γιατί άμα σε υποβιβάσει θα ανέβεις. Ενώ έτσι δεν θα μπορείς να βγεις Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
2: Και άρα δεν θα μπορείς να κάνεις καλές μεταγραφές.
1: Ακριβώς. Θα τους πλήξει η κέρια. Μένει όμως να επισημοποιηθεί η ποινή. Mm. Αυτό είναι ένα ρεπορτάζ από τα αγγλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω ότι σύντομα θα ανακοινωθεί και η ποινή για τη Manchester City.
2: Και τα στοιχεία αυτά τα έβγαλε ένας χακεράς, ο οποίος είναι φυλακή, έτσι.
1: Ναι. Ακριβώς. Αδιανόητα πράγματα.
2: Ναι, συγκλονιστικό είναι αυτό. Έχει βγάλει βέβαια για πολλά. Δεν είναι...
1: Όχι, ναι, δεν ήταν το πρώτο.
2: Έτσι, διάβασα δηλαδή λίγο την ιστορία, δεν ήξερα. Διάβασα λίγο την ιστορία του. Εντάξει, ναι. Παιδί μορφωμένο, πολύ χαμηλών τόνων λέει. Κανείς δεν περίμενε ότι θα ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Αλλά ποιος είναι ο δρόμος? Να αποκαλύπτει στοιχεία τα οποία βέβαια είναι παράνομα, τα συλλέγει και τα βγάζει στη δημοσιότητα.
1: Σωστά.
2: Τα οποία όμως οδηγούν. Πρόσεξε τώρα, αυτό είναι φυλακή και μια ομάδα καταδικάζει. Όχι μια οποιαδήποτε, και έτσι η Manchester City, με βάση τα παράνομα στοιχεία που αυτός διοχέτευσε στη δημοσιότητα.
1: Ναι.
2: Φοβερό. Ναι. Και προστασίες μαρτύρων κτλ. Γιατί ξέρεις τώρα τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτά.
1: Ευχαριστώ
2: Μιχάλη.
1: Καλή συνέχεια, Μανώλη.
2: Γεια
1: χαρά.
2: Λοιπόν, κάτσε λίγο. Θα βάλουμε τραγουδάκι τώρα. Κάτσε λίγο, Μανώλη. Άμα το πας έτσι, άμα δούμε και πώς οι γιατροί δεν πληρώνονται καθόλου μαύρα, τότε πώς θα πέσει η αναλογία. Περίμενε, Ιωσήφ. Τα μαύρα είναι άλλο πράγμα. Εγώ έκατσα και έβαλα, γιατί μου λέει εδώ ο Γιάννης, πας μου λέει στους συμβεβλημένους. Σωστό. Πάμε. Τεχνητή νοημοσύνη. Βγάζει λοιπόν, αλλάζει ποσόστοση. Δεν είναι ένας ένα χίλιος. Μαζί με τους συμβεβλημένους και τους 2.200 γιατρούς του δημοσίου που υπηρετούν σε κέντρα υγείας και τόμοι. Είναι μόλις 1.300 ιδιώτες γιατροί που έχουν συμβληθεί για αυτό το λόγο. Και η ποσόστοση πάει πλέον στους 2,4 έως 2,5 γιατρούς ανά χίλιους κατοίκους. Αφού θέλετε να μιλάμε για αριθμούς, εγώ τα βγάζω εδώ, δεν τα βάζω τα τις ερωτήσεις. Βάζω ερώτηση συνολικά πόσοι γιατροί συμμετέχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας και ως συμβεβλημένοι και η αναλογία ανά χίλιους κατοίκους. Και το βγάζει. Ναι, έχουμε τεράστια παραγωγή, τεράστια, συνολικά, ως χώρα, τεράστια δεξιδεμενή εγγεγραμμένων γιατρών, περίπου 69.000. Μόλις το 36% είναι ενταγμένοι στο δημόσιο σύστημα υγείας. 2,4 έως 2,5 ανά χίλιους κατοίκους. Μας κάνει? Μας κάνει. Δεν μας κάνει? Δεν μας κάνει. Να το αποφασίσουμε. Θα μιλάμε επί του συνόλου των γιατρών που υπάρχουν ή επί εκείνων που μπορεί άλλος να πάει χωρίς να πληρώσει ή πληρώνοντας ένα εικοσάρικο? Δεν ξέρω. Εγώ έχω άποψη, αλλά δεν ενδιαφέρει κανέναν.

0: Κύριε Γιώργο, το μήνυμα που μου στείλατε τώρα, απλά σας ενημερώνω ότι το τυπώνω και μόλις τελειώσει η εκπομπή, μισή ώριτσα παραπάνω δεν έγινε τίποτα, μόλις τελειώσει η εκπομπή, δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Για αυτά που γράφετε. Πιστεύετε έχω πρόβλημα? Κανένα. Για να τελειώνει το παραμυθάκι. Αν ορθόδοξα από Τρούμπα μεριά, δεν θα πέρνεγες ούτε από τα σύνορα της Τρούμπας. Πόσες εφημερίδες και ενημερωτικά sites έχουμε ανακάτοικο στην Ελλάδα? Μην το ψάχνω τώρα, κυριάκι, ψάχτε το και βάλτε το. Μία εποχή είχαμε, και στον αθλητικό τύπο δηλαδή, είχαμε πάρα πολλές εφημερίδες. Δυσανάλογα μεγάλο αριθμό, ας πούμε, σε σχέση με την Ιταλία που υπήρχε, υπάρχει δηλαδή η Gazzetta dello Sport, που είχε 2-3 εφημερίδες και αυτό ήταν όλο. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για κάτι που έχει να κάνει με την υγεία του κόσμου. Μία εποχή, σας θυμίζω, τα περιοδικά που βγαίνανε δεν μπορούσες να τα παρακολουθήσεις από την ταχύτητα με την οποία εκδίδονταν. Μία εποχή. Και κάποιες εκδόσεις ήταν και καλές. Και υπήρχαν και πολιτικά περιοδικά που πια δεν υπάρχουν. Ο Ταχυδρόμος, το ένα. Θυμάμαι τώρα κάποια. Δεν υπάρχει πια. Δηλαδή ποιοτικές εκδόσεις. Δεν σας λέω για τα lifestyle τύπου Νίτρο, παλιότερο θησαυρός ή το μετά το Νίτρο βγήκανε διάφορα. Εδώ όχι Νίτρο, το Κλικ ήταν πρώτα. Το Κλικ, Κωστόπουλος. Και μετά έγινε Νίτρο, το Max και διάφορα που γίνανε μετά. Έπαιξε πιο πολύ γυμνό. Δούλεψε το γυμνό και δούλεψε η φωτογραφία, πήγε σύννεφο. Τέλος πάντων, εντάξει, μεγάλη κουβέντα. Είπα τραγούδια, καλά δεν πειράζει. Κύριος Μανώλης από τη Βάρκηζα, ελάτε συνονόματε.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα τα περιοδικά αυτά πραγματικά είναι απορία άξιο. Πόσοι τα διάβαζαν και αν βγάζαν τα έξοδα.
0: Τότε τα βγάζανε.
1: Βγάζανε έξοδα από τις αγορές των τεφών ή από κρατικές διαφημίσεις?
0: Όχι, όχι, τα βγάζανε, κύριε Μανώλη.
1: Όπως έκανε ο Τράγκας.
0: Ο Ταχυδρόμος και το ένα. Τώρα φέρνω αυτά ως παράδειγμα. Οι εικόνες ήταν περιοδικά που τα αγόραζε. Τα αγοράζαν τα σπίτια, είχαν ποικίλη ύλη.
1: Καλά. Μιλάμε τώρα για τα πιο μικρά, για άγνωστα.
0: Τις εικόνες, τα πιο μικρά δεν μπορώ να σας πω.
1: Ήταν δεκαετία.
0: Ναι, γιατί το ένα δεν ήταν καλό περιοδικό. Ο Ταχυδρόμος δεν ήταν καλό περιοδικό.
1: Αυτά τα περιοδικά ήταν, εντάξει, ας το πούμε, ναυαρχίδες. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για ένα κάρο περιοδικά.
0: Τώρα όλα ένα τα περιοδικά κάρο. Είναι κουτσομπολίστικα. Lifestyle είναι.
1: Ναι, ναι. Για τις γριές
0: ή lifestyle είναι ή θεματικά, ναι. Δηλαδή αυτοκίνητο, ναι, μαγείρεμα, ναι. Αυτά.
1: Να πάνε διαφημίσεις. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά κάθε μέρα ασχολούμαστε με τους προστατευόμενους, υπερπροστατευόμενους γύφτους, τους οποίους τους λέμε Ρωμά, μην τυχόν και στάξει η ουρά του γαϊδάρου. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω, θα πω ότι είναι χαρακτήριστοι, για να μην με πούνε και ρατσιστοί. Δηλαδή, τους βλέπεις, τα παιδιά ξυπόλυτα, δεν πάνε σχολείο, ουριάζουν το βράδυ, δεν σέβονται ώρες κοινής ησυχίας, εγκλήματα.
0: Ποια είναι η πρότασή σας, κύριε Μανώλη?
1: Η πρότασή μου,
0: ναι, γιατί μιλάμε για Έλληνες πολίτες.
1: Άγριο κοινή. Ναι, καταρχήν, όταν δούνε παιδί στο δρόμο, ναι, μόνο του, θα πηγαίνει αστυνομικός και θα λέει: παιδάκι μου, πού είναι ο μπαμπάς σου, η μαμά σου, ναι, πήγαινε μας εκεί, χειροπέδες. Ναι. Εσείς, κύριε Παρδάλη, και εγώ, αν το γιο μας, την κόρη μας, τα είχαμε αφήσει έξω, νομίζετε ότι θα την είχαμε βγάλει καθαρή?
0: Να σας πω, ξαναλέω, μιλάμε για Έλληνες πολίτες.
1: Ένα λεπτό. Έλληνες, αλλά έχουν διαφορετική μεταχείριση. Εσείς και εγώ θα αφήναμε τα παιδιά μας 10-11 η ώρα το βράδυ ή το μεσημέρι, το κατά καλό καιρό,
0: κύριε Μανώλη,
1: να γυρνάνε και ξυπόλυτα.
0: Το κάνετε σε αυτό? Όχι, αλλά έχω ξαναπεί κάτι.
1: Και επειδή λέτε ότι είναι Έλληνες, δεν είναι καθόλου Έλληνες.
0: Τι είναι?
1: Βούλγαροι και Αιγύπτιοι και
0: λοιπά. Καταρχήν,
1: με το που τους βλέπεις, έχουν διαφορετική φάτσα. Αλλά, λοιπόν, το κλείνω εδώ τώρα.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Ότι υπάρχουν και ξένοι Ρωμά υπάρχουν, αλλά η πλειονότητα είναι Έλληνες. Πρώτον. Δεύτερον.
1: Ελάτε, κύριε, που είναι όλοι μαύροι τώρα.
0: Δεύτερον.
1: Όλοι μαύροι. Δεύτερον. Είναι.
0: Και ο μαύρος δεν είναι Έλληνας.
1: Να σας πω κάτι, Έλληνας είναι όπως ήταν Έλληνας και ο Αντετοκούμπο.
0: Δεν είναι Έλληνας ο Αντετοκούμπο.
1: Ο ίδιος είπε ότι.
0: Δεν είναι Έλληνας ο Αντετοκούμπο.
1: Κατά τον ίδιο, όχι.
0: Ποιος σας το είπε αυτό?
1: Ο ίδιος.
0: Αγωνίζεται στην Εθνική Ελλάδος.
1: Και λοιπόν.
0: Ξέρει καλύτερα από πολλούς Έλληνες τον εθνικό ύμνο.
1: Και λοιπόν.
0: Μετήλθε της ελληνικής παιδείας.
1: Ο ίδιος είναι. Ο ίδιος είπε, είπε ότι κατάγομαι από τη.
0: Η καταγωγή του είναι από αλλού. Αλλά είναι Έλληνας. Τι λέτε τώρα, σοβαρολογείτε?
1: Δηλαδή, αν έχει μάνα κάποιος Ιαπωνέζα, πατέρα Βραζιλιάνο.
0: Και γεννηθεί στην Ελλάδα.
1: Και γεννηθεί στην Ελλάδα είναι και από τα τριά. Είναι Ελληνό, Ιαπωνέζο.
0: Έχει καταγωγή από δύο χώρες και είναι Έλληνας, ναι.
1: Αυτά τώρα είναι τέλος πάντων. Αριστερίστηκα, να το πω κι εγώ.
0: Αριστερίστηκα είναι αυτό.
1: Αριστερίστηκα.
0: Μάλιστα. Και να σας ρωτήσω κάτι, τι να τους κάνουμε λοιπόν όλους αυτούς, για πείτε.
1: Σας είπα, ανελέητο κυνήγι. Οι γονείς που αφήνουν καταρχήν τα παιδιά τους να επετούν, να κλέβουν και να κυκλοφορούν εξυπόλυτα σαν αγέλη, τα βλέπω κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: έχετε δει τα επεισόδια βίας ανηλίκων, σε πόσα από αυτά εμπλέκονται Ρωμά και σε πόσα όχι? Τα έχετε δει?
1: Να σας πω κάτι, οι Ρωμά είναι μειοψηφία στο σωστισμό.
0: Τα έχετε δει?
1: Και κάθε φορά και κάθε μέρα ακούμε, διαβάζουμε κάτι το αστυνομικό δελτίο.
0: Ναι, που έχει τι μέσα. Ρωμά.
1: Ρωμά, ναι, τι ναι. Λοιπόν, θες να το κόψουμε εδώ τώρα, γιατί.
0: Τι να κόψουμε, εσύ άλλο... κουβέντα κάνουμε.
1: Ναι, ναι, ας κόψουμε αυτό το θέμα. Εντάξει, ας μην το συνεχίσουμε.
0: Ναι. Πάντως θα σας πω κάτι. Επειδή λέτε για την αντιμετώπιση, σε αυτό έχετε δίκιο. Ξέρετε γιατί? Διότι αν εγώ έχω στη μία η ώρα τα ξημερώματα τη μουσική στη Διαπασόν, θα έρθουν, θα μου κάνουν μία φορά παρατήρηση, τη δεύτερη θα με πάνε στο τμήμα.
1: Δεν το κάνετε όμως. Εξαιρετικά
0: μπορεί,
1: σπάνιο.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί και, να το κάνω. Περιμένετε.
1: Εξαιρετικά
0: περιμένετε
1: σπάνιο.
0: Λίγο. Οι Ρωμά γλεντάνε το γάμο τους τρεις μέρες. Τους πάνε, τους πιάνουν και τους πάνε στο δικαστήριο.
1: Άρα τι μου το λέτε για καλό?
0: Θέλετε να ακούσετε.
1: Ότι είναι έξω καρδιά.
0: Θέλετε να ακούσετε τι λένε στο δικαστήριο? Εμείς λένε, έτσι γιορτάζουμε. Τρεις μέρες. Και λέει ο δικαστής. Λέει ο δικαστής, εθνικό δικαίο.
1: Ναι.
0: Το εθνικό δίκαιο γίνεται δεκτό στο δικαστήριο. Και τους αφήνουν.
1: Συγχαρητήρια. Λοιπόν, να σας πω, τώρα είμαι κοντά είμαι στην Ποσειδόνος, που παρκάρει στη Βάρκιζα, στο ναυτικό όμιλο, τι είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, και επειδή έχω ένα αυτοκίνητο 3.000 κυβικά, θα πάω και θα πλακώνομαι στη Ποσειδόνος, 200 χιλιόμετρα, αν μπορέσω να τα πιάσω, και όταν θα με σταματήσουν και θα με πάνε χειροπέδες στο τμήμα, θα πω, α, εμένα είναι το εθνικό μου δίκαιο αυτό, να πηγαίνω με 200.
0: Κοιτάξτε, το να σας σταματήσουν είναι το καλό σενάριο.
1: Ναι.
0: Μη σκοτωθείτε.
1: Και αυτοί θα σκοτωθούν οι Ρωμά με αυτά που κάνουν. Πόσοι πεθαίνουν? Καταρχήν η παιδική τους θνησιμότητα είναι πολύ μεγάλη, λόγω των συνθηκών που ζούνε. Τους βολεύει έτσι που ζούνε χωρίς υποχρεώσεις. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό. Τώρα το πιάνουμε κάποια άλλη φορά. Θέλω να πω,
0: είμαστε βαθιά ρατσιστές ως λαός, έτσι.
1: Επειδή ρατσιστές, ενώ ανεχόμαστε κάποιους να είναι υπεράνω των νόμων.
0: Όχι, όχι, υπεράνω των νόμων δεν πρέπει να είναι κανείς.
1: Ναι, αλλά είναι.
0: Ναι, το υπεράνω των νόμων το επιτρέπει ο νόμος αυτό.
1: Ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα.
0: Να το δούμε αυτό όμως.
1: Ναι, και φτύσιμο στα μούτρα των δικαστηρίων που τους αφήνουν ελεύθερους όταν πούνε αυτό.
0: Για πηγαίνετε να το κάνετε.
1: Θα με σκοτώσουν. Γιατί είναι τραμπούκι.
0: Ποιος θα σε σκοτώσει?
1: Η γύφτη. Όπως κάναμε εμείς με την κόρη τη 12χρονη που τη πεντροβολούσαν. Λοιπόν, κύριε Παρδάλη, θα αφήσουμε τώρα αυτό. Είναι και βράδυ και εμείς
0: τώρα
1: τα νεύρα μας. Λοιπόν, ήθελα να πω...
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Γεωγράφους, αλλά πολύ... Το χειρότερο είναι ότι και από μορφωμένους ανθρώπους βιάζεται κάθε μέρα. Έχουμε, ας πούμε, την εξής έκφραση που τη χρησιμοποιούμε όλοι και λέμε... πολύ λίγο μας ενδιαφέρει το τάδε. Δεν μπορείς να προσδιορίζεις το λίγο με το πολύ. Θα πεις ελάχιστο. Αυτό το πολύ λίγο είναι τελείως γελίο. Δεν στέκει. Λοιπόν, και το λένε και μορφωμένοι άνθρωποι, καθηγητές πανεπιστημίου και ή λένε, ας πούμε, εγώ σαν καθηγητής πανεπιστημίου, όχι σαν. Σαν το λέει ο ηθοποιός που κάνει τον καθηγητή. Είσαι ως καθηγητής πανεπιστημίου, ως δημοσιογράφος, ως ποδοσφαιριστής, ως. Λοιπόν, το άλλο που κάνουνε, που μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι του, το ακούω, όταν θέλουν να πούνε ότι ένα έργο δημόσιο, ξέρω εγώ, θα κοστίσει πολύ, λένε είναι κοστοβόρο. Το οποίο κοστοβόρο είναι έχει την αντίθετη έννοια. Ότι τρώει το κόστος, πώς λέμε, σαρκοβόρο. Παρόλα αυτά επιμένουνε, κοστοβόρο. Άλλο συναφές, λέτε οι δημοσιογράφοι. Οι τιμές των καυσίμων είναι ακριβές.
0: Ακριβές, παιδιά, οι τιμές των καυσίμων ακριβές, εγώ δεν έχω ακούσει να λέει κανείς.
1: Για όλα. Παίρνω ένα παράδειγμα.
0: Παρεπιπτόντος. Βάζω στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί τώρα πια αφού θα το πάμε έτσι. Η φράση πολύ λίγο δεν είναι λάθος. Είναι απολύτως σωστή. Στη φράση η λέξη πολύ λειτουργεί ως επίρρημα που προσδιορίζει ένα άλλο επίρρημα, το λίγο, δίνοντάς του μεγαλύτερη έμφαση. Σημαίνει σε πολύ μικρό βαθμό ή ελάχιστα. Εδώ
1: πώς μπορεί να προσδιορίσει.
0: Εγώ δεν ξέρω την τεχνητή νοημοσύνη. Ρωτήστε που την έχετε πάρει όλη η σκηνή κορδόνη.
1: Όπως η τελική νοημοσύνη, τεχνική νοημοσύνη, τεχνητή, πώς τη λένε, τεχνολογική κομπορημοσύνη, το λέω εγώ.
0: Ναι, καλά, εσείς πώς το λέτε. Εγώ ξέρω ότι πηγαίνουν και ζητάνε φάρμακα από το φαρμακείο που του τα πει τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εντάξει, καλά, δεν μιλάω.
0: Και δεν είναι Ρωμά.
1: Λοιπόν, τι να σα πω τώρα. Στο τέλο, όταν γράφει. Κάνεις μια ερώτηση στο AI, σου λέει η τεχνητή νοημοσύνη δέχεται να κάνει και λάθη. Αυτό είναι λάθος.
0: Καλά, εδώ λέει δεν είναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, εγώ το θεωρώ γελίο να λες πολύ λίγο.
0: Καλά, εσείς μπορείτε να το θεωρείτε.
1: Έτσι σε να λες, να πεις αρκετά λίγο, ναι, το δέχομαι.
0: Αρκετά πολύ, λίγο,
1: αρκετά λίγο. Δηλαδή, αρκετά λιγότερο ή ελάχιστο, όχι πολύ λίγο.
0: Αν είναι κάτι λάθος είναι το αρκετά λίγο.
1: Ποιο το αρκετά λίγο, αρκετά λιγότερο. Αν ταιριάζει με τη πράση, με την πρόταση που λένε, λοιπόν.
0: Το πολύ πώς το γράφετε.
1: Το πολύ είναι ανάλογα τώρα.
0: Το πολύ λίγη.
1: Αν είναι άτομα, γράφεται με ομικρογιώτα. Έτσι το γράφω εγώ τώρα, μπορεί να είμαι και ανορθόγραφος.
0: Με ομικρογιώτα. Ναι, είναι λάθος με όμικρον γιώτα. Με όμικρον ύψιλον.
1: Όταν αναφέρεσαι σε πλήθος.
0: Ναι, ήρθαν πολύ λίγοι άνθρωποι στην εκδήλωση με όμικρον ύψιλον.
1: Ωραία.
0: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν,
1: τι να πω τώρα. Αυτά τα πράγματα δηλαδή δεν ξέρω πώς μπορούν να διορθωθούν. Αλλά τι να διορθωθούν τώρα. Μας είχε καταρχήν ερώτητα τα τελευταία 20 χρόνια. Με το ίντερνετ μάθαμε στα γκρίκλεις και η κατάσταση χειροτέρεψε πάρα πολύ. Μάλιστα θυμάμαι αρχές δεκαετίας του 20 που μπαίναμε στα τσάτ και λοιπά, γράφανε όλοι με γκρίκλεις. Ναι. Εγώ έγραφα μόνο ελληνικά και με αποκαλούσανε φασίστα. Να το αριστερίστικο, που μπορεί να μην ήταν και αριστερός αυτός, μου το έλεγε, όχι ένας, πολύ. Μπορεί να ήταν βλάκας.
0: Άρα αν κάποιος σας αποκαλεί φασίστα, είναι ή αριστερός ή βλάκας.
1: Ναι, δηλαδή είμαι φασίστας επειδή χρησιμοποιώ τη μητρική μου γλώσσα.
0: Όχι, όλη τη μητρική μας γλώσσα χρησιμοποιούμε.
1: Ναι, στα γραπτά λέω. Στο ίντερνετ τότε, όταν μπαίναμε στα τσάτ, έχω 5 χρόνια να μπω, που ακόμα το ίδιο γινόταν, αλλά σε μικρότερο βαθμό τέλος πάντων, με αποκαλούσαν φασίστα και οι operators των καναλιών.
0: Ποιοι είναι οι operators των καναλιών?
1: Αυτοί που είναι, που επιβλέπουν το chat, ρε παιδί.
0: Α, τα στα chat λέτε, ναι.
1: Ναι. Με βγάζανε και από το δωμάτιο, το room, όπως το λέγανε. Συγκεκριμένα στο κανάλι του Κουρί, του Μάρντ. το μουσικό κανάλι που μπαίναμε τότε και βλέπαμε.
0: Ναι, γιατί τι γράφατε εσείς, τι λέγατε?
1: Παιδί μου, κάναμε διάφορες συζητήσεις. Ναι. Ήμουνα ο μοναδικός που έγραφα με ελληνικά.
0: Και σας βγάζανε επειδή γράφατε με ελληνικά?
1: Ναι, ή μου κάνανε μιούτ.
0: Μπορεί να τους ενοχλούσατε, τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Εντάξει, απλά το λέω τι κατάσταση επικρατεί με τη γλώσσα. Το έχουμε χάσει. Τώρα βλέπεις τους πιτσιρικάδες, μπρο και μπρο και μπρο. Καλά, και εμείς δεν συνεννοούμασταν τώρα σαν φιλόλογοι. Είχαμε και εμείς το μακάκα.
0: Άρα τι άλλαξε? Τότε βρίζαμε, ενώ τώρα δεν βρίζουνε.
1: Τώρα έχουμε το... την υποβοήθηση του AI, αν την χρησιμοποιούμε.
0: Πάντως μεταξύ μας, προτιμώ να μου πει κάποιος μπρο παρά μαλάκα.
1: Καλά, άμα είναι φίλος, δεν σε...
0: Καταλάβατε
1: τι
0: λέω.
1: Ναι. Όχι να είναι κάποιος άγνωστος.
0: Ναι, όχι, λέω, προτιμώ.
1: Όχι, εγώ προτιμώ να με πει μαλάκα παρά μπρο. Αυτό το μπρο, το ξενόφερτο, είναι.
0: Εντάξει, ο καθένας όπως νιώθει, τι να σας πω τώρα. Εγώ δεν θέλω να με πουν έτσι.
1: Από πού το πήραν, από τις ταινίες, από το... Δεν ξέρω, από κάνα τηλεπαιχνίδι, κάνα reality show.
0: Το μπρο.
1: Ναι. Ποιος το πρωτολάσαρε αυτή την αηδία? Αυτό είναι μια αηδία, πραγματικά δηλαδή.
0: Εντάξει, ευχαριστώ κύριε Μανώλη, ολοκλήρωση.
1: Καληνύχτα.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό δρόμο και προσεκτικά στο δρόμο, γιατί με αυτά που ακούω... Πρώτη φορά στη ζωή μου ακούω άνθρωπο, του λέω προτιμώ να μου πούνε μπρο... Παρά μαλάκα και να μου λέω και εγώ προτιμώ να μου πούνε απ' το άλλο. Εντάξει ρε φίλε, συγγνώμη. Τι να... Λοιπόν, έχετε βγει απόψε, είστε... Μου γράφει εδώ... Πού είναι... Πού τον βρήκατε, λέει, βρε παιδιά, τον κύριο Παρδάλη για βραδινή εκπομπή λόγο. Κύριος Ανδρέας, υπογράφει ο κύριος Ανδρέας από το Πέραμα. Ο οποίος κύριος Ανδρέας από το Πέραμα έχει βάλει αυτό το που αλλάζει τα IP, αλλά δεν ξέρω τι μπορώ να τα βρω και τα βλέπω, και έχει στείλει μηνύματα με διάφορα. Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά. Αν πολλοί λέει αποκαλούν κάποιο φασίστα, τι είναι πιο πιθανό? Να είναι όλοι βλάκες ή να είναι ο ένας φασίστας? Να είναι όλοι βλάκες, κύριε Χρήστο, τι το ρωτάτε? Αυτονόητο. Κλαίω με τα ακροδεξιά όγκανα που μας κάνουν μάθημα γλώσσας. Ο κύριος Κώστας από το Λαγκάδα, έλατε κύριε Κώστα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
3: Σε όλους τις ανακράτες.
0: Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, να βοηθήσω το συνακράτη. Το μπρο πλέον το λένε τα αγόρια. Το μαλάκα το λένε μεταξύ τους τα κοριτσάκια.
0: Α, δεν το έχω προσέξει αυτό.
3: Λοιπόν, Μανώλια, αυτό που σου λέω είναι...
0: Τι κάθεστε και προσέχετε κι εσείς?
3: Δεν προσέχω, Μανώλη. Κάθομαι, διαβάζω.
0: Ναι.
3: Και ακούω από δίπλα τα κοριτσάκια δεν σταματάνε να λένε τη λέξη.
0: Α, μπράβο, έχει στείλει ένα καλό μπούμεραγκ. Συγγνώμη, κύριε Κώστα. Πες του, λέει, άσε τον μπρο και από εδώ και στο εξής θα λέμε σύντροφε. Ωραίο. Συντρόφια. Φαντάζεστε τους πιτσιρικάδες να λένε στον άλλο σύντροφε?
3: Λοιπόν, παλιά λέγα. Λοιπόν, Μανώλη, παλιά λέγα τα αγοράκια μεταξύ τους. Τη λέξη μου.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, μην το είπα εγώ μια φορά. Τώρα, δύο,
3: πλέον, ναι, το είπαμε, δεν το ξαναλέω.
0: Ναι.
3: Τώρα πλέον τα κοριτσάκια μόνο. Τα αγοράκια λένε μπρο. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά τώρα. Δεν ξέρω, παίρνεις λεξουτανίλ όταν έρχεσαι στην εκπομπή?
0: Όχι.
3: Και αντέχεις.
0: Η εκπομπή από μόνη της είναι, πώς το λένε, είναι καθαρτήριο ψυχής. Έρχομαι. Ο καθένας, όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα θέματά μας. Έρχομαι και φεύγω από εδώ ανανεωμένος.
3: Εμένα δεν θα με είχαν στείλει, γιατί στο πρώτο λεπτό θα τους είχα στείλει.
0: Ωπα, τι είναι αυτά που λέτε?
3: Λοιπόν, πάμε τώρα στα σοβαρά. Πάμε στα σοβαρά, Μανώλη. Λοιπόν, από πού να αρχίσω.
0: Από τα σοβαρά.
3: Λοιπόν, ξέρεις ότι το πρόγραμμα Παιδί και Θάλασσα τελείωσε 15
0: σύντρο. Το είπαμε, πάει αυτό.
3: Ναι. Και τώρα όμως βρήκαν τον πελάτο στη Θεσσαλονίκη, γιατί πηγαίνω εκεί. Λοιπόν, είχαμε αναφέρθει προχθές να κλείσουμε αυτό το θέμα στα πρόστιμα που βάζουν τους τουρίστες που έβαλαν τον τουρίστα γιατί πάρκαρε σε μέρος που παρκάρουν μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι. Από το Μαυροβούνιο συγκεκριμένα ήταν μπροστά μας στο αμάξι. Θυμάσαι που το ανέφερα.
0: Ναι.
3: Και μου λες αφού απαγορεύεται και τον πήραν τις πινακίδες στον άνθρωπο. Οι μόνοι του λάψανε.
0: Εντάξει, αν έχει πινακίδες εξωτερικού,
3: ναι.
0: Δεν δικαιολογείται, αλλά εν πάση περιπτώσει μια επίοικια τη δείχνεις, τον ενημερώνεις.
3: Λοιπόν, άκουγα.
0: Μισό λεπτό, εφόσον επιτρέπεται μόνο για...
3: Μισό λεπτό. Μου είπε δημοτικός αστυνομικός, τώρα δεν λέμε...
0: Εφόσον επιτρέπεται για μόνιμους κατοίκους και δεν απαγορεύεται γενικώς, έτσι, γιατί το σήμα της απαγόρευσης είναι διεθνές, δεν είναι...
3: Μανώλη, είπαμε. Γράφει για μόνιμους κατοίκους. Ναι, πού να το ξέρει ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, εκεί περιμένεις να δείξει μια επίοικια.
3: Τον πήραν τις πινάγες. Το ρωτάω γιατί λέει είναι για...
0: Για μόνιμους κατοίκους, ναι.
3: Την επόμενη μέρα όμως, ρωτάω έναν δημοτικό. Συγγνώμη, και επειδή είναι, παίρνετε πινάκι, δεν βάζεις το πρόστιμο, πάει να το πληρώσει ο άνθρωπος, αν μπορεί να το πληρώσει και Κυριακή ήταν κιόλας. Από το Μαυροβούνιο συγκεκριμένα ήταν. Και μπορεί να μην καταλάβει κιόλας ότι τον πήραν και τις πινακίδες. Να είδε ένα χαρτί, να νόμιζε ότι κάποιος έβαλε ένα χαρτί, να έφυγε και να φύγει χωρίς πινακίδες. Δηλαδή τρελά πράγματα. Λοιπόν, άκου τι με είπε ο δημοτικός αστυνομικός. Πήρε λέει απόφαση ο Δήμος, γιατί δεν τις πληρώνανε
0: τις κλήσεις, οπότε σου λέει παίρνω τις πινακίδες να την πληρώσει.
3: Άκου τώρα τι κάνει μια Τουρκία που είναι τετραδοκοσμική χώρα. Το κοσμική μπαίνει στη χώρα. Περνάς με κόκκινο, κάνεις
0: ένα... Έχει την κλείσει τη χώρα σου.
3: Όχι, μη βιάζεσαι. Μικρά ποσά, 5, 10, 20...
0: Καλά, με κόκκινο δεν θα είναι μικρό, μεγάλο θα είναι.
3: 20 ευρώ σου λέω. Δεν είναι πράγμα. Όταν φτάσεις στα σύνορα, μετά τον Τελωνιακό, υπάρχει φυλάκιο αστυνομικού. Οπότε με το που έρχεσαι, ήδη βλέπει την πινακίδα σου. Γιατί πρώτα
0: και βλέπεις το σύστημα τι κλίση έχει φάει.
3: Το σε βγάζει το χαρτάκι και σου λέει πληρώνεις τώρα. Αλλιώς δεν φεύγεις από τη χώρα. Τόσο απλά γίνονται τα πράγματα. Δεν παίρνεις τον πολίτη, τον τουρίστα ή τον όποιον τις πινακίδες επί τη χώρα. Τόσο απλά γίνονται τα πράγματα. Δεν παίρνεις τον πολίτη, τον τουρίστα ή τον όποιον τις πινακίδες επειδή πάρκαρε.
0: Ναι, είναι ένας τρόπος αυτός που λέτε.
3: Καταλαβαίνεις πόσο πίσω είμαστε.

0: 4x4, Εγνατία, Μητροπόλος, Νίκης, ένα μπάχαλο. Δηλαδή, άμα τα
1: ρέξει. Έχει λακκούβα δηλαδή πολύ.
0: Λακκούβες, άκου στη Νίκης, έχουν αφήσει κάτι πλαστικά που είχαν κάνει ποδηλατόδρομο ένα κομμάτι του δρόμου. Γιατί τον είχαν πάνω, τον κατεβάζαν μέσα στο δρόμο και κάνανε ένα διαχωρισμό, ας πούμε, μιας λωρίδας με κάτι πλαστικά που τα βάζουν πάνω με βάση πάνω στην άσφαλτο. Mm. Έχουν μείνει τα μισά, τα άλλα είναι σπασμένα. Ένα μπάχαλο. Πού πάνε όλα αυτά τα χιλιάδες ευρώ που παίρνουν από τις κλείς, γιατί κλείς
1: πέφτουν. Πού πάνε, στα ταμεία των Δήμων.
0: Πέφτουν βροχή. Μα το δρόμο, τους δρόμους. Οδός Εγνατία, οδός Λαγκαδά μέχρι τα σύνορα του Δήμου.
1: Όταν θα έχει εκλογές θα τους φτιάξουν.
0: Άλλος Δήμος, Νεάπολης και δεν το καθεξής.
1: Δεν το ξέρετε ότι όταν έχει εκλογές για τοπική αυτοδιοίκηση φτιάχνουν δρόμους, πεζοδρόμια, πεζόδρομους, όλα γίνονται ξανά από την αρχή.
0: Δεν γίνανε στις πριν εκλογές. Πάμε παρακάτω, αργύτερα έχουμε πολλά θέματα να πούμε. Mm. Λοιπόν, ένα αυτό. Τι γίνεται με το... Στην αρχή διαφάνειες έστειλε την υπόθεση ο Γεωργιάδης.
1: Αυτή είναι αρμόδια.
0: Για τον Πατούλη.
1: Αυτή είναι αρμόδια.
0: Τώρα ξύπνησε. Από OMS.
1: Όχι, δεν ξύπνησε τώρα.
0: Total Care στη Μύκονο.
1: MedWatch λειτουργήσε.
0: Ναι.
1: Και ό,τι βγήκε πήγε στην αρχή διαφάνειες.
0: Στο εξάμηνο βγήκε ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα. Στο εξάμηνο.
1: Αυτό είναι άσχετο.
0: Δεν είπα ότι συσχετίζονται.
1: Μισό λεπτό.
0: Αλλά
1: αυτό...
0: θέματα που συμβαίνουν στο καθημερινό.
1: Μισό λεπτό. Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης. Αν έκανε αίτηση αποφυλάκησης και κρίθηκε ότι μπορεί να αποφυλακιστεί.
0: Επαναλαμβάνω, Μανώλη, τι συμβαίνει στο Κρετινιστάν. Στην Αλβανία. Μη βιάζεσαι, Μανώλη. Πρέπει να τους δικαιολογήσεις όλους.
1: Όχι, αλλά μου λέτε κάτι και
0: πηδάτε
1: από το ένα θέμα στο άλλο.
0: Μα δεν ζήτησα να διεξηγήσεις. Στην Αλβανία, λοιπόν, η υπεύθυνη των μυστικών υπηρεσιών συνελήφθη. Γιατί, λέει, έδινε πληροφορίες για έργα και για τέτοια σε έναν επιχειρηματία. Στην Τουρκία, για το χρηματιστήριο, παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος του κόμματος του Ερντογάν προχθές. Και πρώην υπουργός και είναι σε κατοίκον περιορισμό και ελέγχεται με την περιουσία της. Και στο Κρετινιστάν τι γίνεται, ένας Πατούλης και πόσοι και ένας...
1: Μισό λεπτό, ο Πατούλης θα ελεγχθεί.
0: Θα ελεγχθεί, Μανώλη, στο Κρετινιστάν θα ελεγχθεί. Στο Κρετινιστάν.
1: Πού θέλετε να ελεγχθεί, σε άλλη χώρα?
0: Όχι φυσικά, στο Πριγκιπάτο του Μίδα.
1: Η Ελλάδα είναι το Πριγκιπάτο του Μίδα.
0: Φυσικά δεν το έχεις καταλάβει ακόμη. Όχι. Πού ζεις δηλαδή?
1: Στο Γέρακα.
0: Τις μαφιόζικες οργάνωσες.
1: Με πολλούς Ρωμά.
0: Τις μαφιόζικες οργάνωσες σε μετά είναι η χώρα.
1: Καλά, εντάξει, αφήστε τις μαφιόζικες οργάνωσες.
0: Άκου τώρα σήμερα το πρωί τι συμβαίνει. Ξέρεις από Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Μητροπόλος με Παύλου Μελάκη.
1: Όχι, ξέρω ελάχιστα.
0: Κέντρο Καράκεντρο, 200 μέτρα από το Λευκό Πύρκο για να σε δώσω να καταλάβω.
1: Ωραία.
0: Προς τη Διαγώνια. Λοιπόν, έχω ένα φίλο εκεί, έχει ένα μαγαζί, περνάει την ώρα του. Μου λέει, δεν ξέρεις τι, εκεί που καθόμαστε. Ναι, αυτός ήταν. Ναι, τι αυτός ήταν. Αυτός λέει, ήταν ο κλέφτης. Ναι, τι έγινε.
1: Ποιος κλέφτης?
0: Ναι, ρε, μισό λεπτό, θα σε εξηγήσω, ρε Μανώλη. Σου εξηγούν. Ναι, ποιος κλέφτης, θα σε, τι έγινε. Το πρωί, λέει, πήραν μια γέλα ηλικιωμένη, λέει, την πήραν και την είπαν ότι κινδυνεύει και αυτά και να τα βγάλει έξω τα λεφτά της και αυτά. Την πήραν ένα μεγάλο ποσό από ό,τι κατάλαβα. Μεγάλο ποσό. Λοιπόν, άκου τώρα. Ήρθε η αστυνομία και τον ζήτησε υλικό από την κάμερα. Ο άνθρωπος τους έβαλε, ας πούμε, γιατί όντως λειτουργεί.
1: Καλό, προφανώς.
0: Τον βλέπω. Άκου. Τον βλέπω ο αστυνομικός. Αυτός λέει είναι, λέει, κάνει το ρακοσυλέκτη. Εδώ τον έχουμε ξαναπιάσει, λέει, είχαν κάνει μια μεγάλη ληστεία, λέει, 1 εκατομμύριο και τα πήραμε και πίσω, λέει, τα λεφτά τα βρήκαμε επειδή έτυχε, τον πιάσαμε μέσα. Άκου. Δηλαδή σε 2 ώρες αυτός ο τύπος που έκλεψε τη γυναικούλα σήμερα το πρωί ξαναπέρασε.
1: Ναι.
0: Ε, καταλαβαίνεις, Τράσος, στη Μητροπόλος. Το ξέραν ποιος είναι, δεν τον είχαν συλλάβει και αυτός κυκλοφορούσε στη Μητροπόλος.

0: Μετά από 2 ώρες που κάναν τη ληστεία, 3-4 ξέρω κι εγώ πόσες ώρες. Αλλά για να καταλάβεις ότι αποτύχει δεν μ' άξασε.
1: Συγγνώμη, τον πιάσανε.
0: Όχι, εγώ την πρώτη φορά τον πιάσανε, αλλά ο αστυνομικός μόλις είδε το βίντεο και περνούσαν από τον δρόμο, αυτός λέει είναι ο κλέφτης. Κλέψαν λέει και μια γυναίκα.
1: Στο βίντεο όμως, γιατί εκείνη την ώρα δεν υπήρχε αστυνομικός που πέρναγε.
0: Ρε Μανώλη, ο αστυνομικός έβλεπε το βίντεο. Ή πήγε ο αστυνομικός στο μαγαζί του και το ρωτάει, έχει υλικό την κάμερα, έτσι και έτσι έγινε μια ληστεία, θέλουν να... Ναι, λέει, πέραστε. Μόλις είδε ο αστυνομικός, αυτή λέει είναι η παρέα αυτινούλη. Ήταν πάλι έξω δηλαδή. Είχαν κλέψει τον εκατομμύριο, πάλι έξω. Και το βλέπω ο αστυνομικός και λέει, αυτή πάλι την κάναν τη δουλειά. Δεν το συλλάβανε. Είχαν περάσει 5 ώρες και ξαναπέρασαν κύριος. Εντάξει, ο φίλος μου είχε βάλει κάτι σίδερα εκεί. Τον λέει, τα πήρε τα σίδερα. Ναι, ναι, λέει, τα είδα, τα πήρε και... Και με το που... Αμα λέει, αυτός ήταν, λέει, αυτός ήταν στο τέτοιο. Λέει, τώρα το κατάλαβα, λέει, ότι ήταν αυτός στο βίντεο. Και με το βάλει το βίντεο, όντως ήταν αυτός που πέρασε. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στο Κρητή.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Και τρέλα. Τρέλα. Τρέλα.
1: Μπορούμε για καλύτερα.
0: Λοιπόν, ο Αϊφαντής τι είπε, πρώην πρέσβης της Ελλάδας.
1: Ναι, τι είπε.
0: Και η Μεριντίνα γιατί τη βάλαν και πήρε το μεγάλο ποσοστό για το καλώδιο στην Κάσο.
1: Γιατί.
0: Γιατί η εταιρεία θα ζητήσει από τους Τούρκους άδεια. Και όλα μέλη γάλα. Όλα μέλη γάλα.
1: Καλά, καθίστε να έχει εκείνη στιγμή και θα δούμε.
0: Εννοείται, φυσικά θα δούμε. Λέμε τι λέει ένας άνθρωπος που είναι γνώστης.
1: Το θέμα το ακούω αυτό που λέει.
0: Δεν είναι θέμα, το είπα εγώ.
1: Όχι, το ακούω και λέω, όταν θα έρθει η ώρα θα δούμε. Εγώ δεν μπορώ να προβλέψω, ούτε εσείς, κανείς μας δεν μπορεί. Θα δούμε. Όταν έρθει η στιγμή, υγεία να έχουμε να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Κώστα.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ. Α, Μανώλη, Μανώλη. Ναι. Πάτη για το σχολείο του Λαγκαδά που θέλω να επιμείνω γιατί είπαμε πήρε απόφαση ο Δήμος να τον γκρεμίσουν.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα έργο του 68, τελείωσε το 67, τελείωσε το 69. Ήταν του Ολλανδικού Στρουκτουραλισμού έργο. Το αφήσανε να ερυπώσει. Και θέλω να τον γκρεμίσουν. Πήραν απόφαση το Μάιο. Άκουσαν. Πήραν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 8,7 εκατομμύρια για να κάνουν νέο. Κάνουν το διαγωνισμό. Βγήκε, πλειοδότησε μια εταιρεία. Να μην πω το όνομά της, γιατί η εταιρεία.
1: Ναι, να μην πείτε. Όχι.
0: Δεν υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχει λόγο. Πήρε το διαγωνισμό η εταιρεία.
1: Ναι.
0: Για να κάνει το νέο κτίριο. Άκουσαν. Ναι, αλλά καταφύγανε οι άνθρωποι και κάναν καταγγελία, κάνανε τέτοιο ένσταση.
1: Αυτοί που κερδίσαν το διαγωνισμό.
0: Όχι, όχι.
1: Ποιος.
0: Οι πολίτες κατά της απόφασης να γκρεμιστεί το σχολείο, γιατί το σχολείο θα μπορούσε να διορθωθεί, γιατί από μπετό, άλλο μπετό, τέτοιο μπετό που έχει πέσει σε αυτά τα σχολεία, όσοι έχουν τέτοια σχολεία στην περιοχή τους θα καταλάβουν γιατί μιλάμε.
1: Ναι και.
0: Λοιπόν, άκουσαν. Δηλαδή τώρα τι θα γίνει, αυτή η βιομηχανία, το να δίνουν το έργο και μετά να γίνεται ενστάσεις, να καθυστερεί το έργο και να παίρνουν και
1: αποζημιωθεί
0: οι εταιρείες.
1: Μισό λεπτό. Αυτό.
0: Έχει γίνει βιομηχανία, Μανώλη. Καταρχήν, πώς πήρε απόφαση και έκανε διαγωνισμό χωρίς... Ορίστε, έγιναν ενστάσεις.
1: Δεν κατάλαβα. Παραλογίζεστε, κύριε Κώστα, τώρα.
0: Ωραία, για να
1: αν, πω, συγγνώμη, πώς μπορείς να κάνεις... Πώς μπορείς να κάνεις ένσταση για ένα έργο που δεν έχει δημοπρατηθεί για να γίνει. Δεν κατάλαβα. Πρώτα προκυρήσετε το έργο και γίνεται ο διαγωνισμός και μετά γίνονται οι ενστάσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Μισό λεπτό. Δεν έπρεπε ο Δήμος να ρωτήσει.
1: Όχι.
0: Μην βιάζεσαι.
1: Όχι. Δεν βιάζομαι. Όχι, σας λέω.
0: Ποιον θα ρωτούσε.
1: Ποιον να ρωτήσει. Ο Δήμος αποφάσισε ότι το συγκεκριμένο κτίσμα δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς που έχει για σχολείο. και θέλει να φτιάξει καινούριο. Και έχει πάρει και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είναι τον... Επιτροπή Νεωτέρων Κτηρίων, αν είναι διατηρηταία, ναι ή όχι.
1: Α, μισό λεπτό, αν είναι διατηρηταίο. Είναι άλλο πράγμα. Όχι, μα δεν μου τα λέτε. Άμα είναι διατηρηταίο, είναι άλλο πράγμα.
0: Δεν με αφήνει.
1: Καλά, εντάξει, άμα θέλετε να με πάτε, επειδή δεν ξέρω από Θεσσαλονίκη, αλλά δύο πράγματα τα ξέρω. Αν θέλετε από τη Μητροπόλεως να με πάτε μέσω Αρετσού, δεν γίνεται.
0: Βρέμαν
1: όχι. Όχι, εντάξει.
0: Δεν σου είπα εγώ τίποτα. Για όνομα του Θεού, εσύ ξεκινήσεις.
1: Μα μου λέτε δημοπρασία, η εταιρεία κέρδισε το διαγωνισμό. Τέτοιο διαγωνισμό, η εταιρεία κέρδισε το διαγωνισμό και μετά έρχονται κάτι και ένα σχολείο που είχε γίνει τότε, Ολλανδικά κτλ. Και αφού τα συζητάμε όλα, μου λέτε είναι διατηρηταίο. Ξεκινήστε με το είναι διατηρηταίο για να συζητήσουμε.
0: Βρέμαν όλοι, δεν είπα ότι είναι διατηρηταίο.
1: Αλλά τι είπατε.
0: Θα αποφασίσει η Επιτροπή Νεωτέρων Κτηρίων. Εάν είναι διατηρηταίο, ναι ή όχι. Τώρα θα αποφασίσει. Κατάλαβες. Ενώ δεν έπρεπε να γίνει ερώτηση πιο μπροστά σε αυτή την επιτροπή να αποφασίσουν οι ειδικοί, οι αρχιτέκτονες.
1: Άρα οι ενστάσεις δεν έχουν και κανένα νόημα.
0: Δεν με καταλαβαίνω. Επαναλαμβάνω. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Δεν έπρεπε ο Δήμος να ρωτήσει αυτή την επιτροπή.
1: Προφανώς και πρέπει. Προφανώς.
0: Μπορούμε να τον κρυμμίσουμε.
1: Προφανώς και πρέπει να ρωτήσει αν είναι διατηρηταίο ένα κτίριο. Δεν χρειάζεται καν να το ρωτήσει, πρέπει να το ξέρει ο Δήμος.
0: Τόσο απλά.
1: Ναι, ο Δήμος δεν χρειάζεται να ρωτήσει καν, πρέπει να το ξέρει. Αν είναι ένα διατηρηταίο κτίριο.
0: Πρέπει να το ξέρει. Άκου τώρα. Ήταν να βγει απόφαση σε μία μέρα. Μετά σε μία εβδομάδα. Τώρα πάει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, θα δούμε.
1: Και σε πέντε τέρμινα. Τι έγινε.
0: Τα παιδιά τώρα, μιας Κομόπολης 10.000 κατοίκων, πάνε σε ένα σχολείο, ενός σχολείου 5.000 κατοίκων. Δεν έχει τάξεις φυσικά και εκεί σε κοντέινερ θα κάνουν. Και υποτίθεται σε δύο χρόνια θα χτιστεί, αν χτιστεί τελικά. Να δούμε τι απόφαση θα πάρει τώρα αυτή η Επιτροπή Νεωτέρων Κτηρίων. Κατάλαβες τι γίνεται. Και όλα τα παιδιά τώρα του Λαγκαδά, του πρώτου γυμνασίου, πάνε σε ένα άλλο χωριό, το οποίο δεν έχει την υποδομή, δεν έχει το σχολείο, έχει κοντέινερ και εκεί. Έξω στην αυλή έχουν βάλει.
1: Σας κάνει εντύπωση.
0: Ορίστε.
1: Σας κάνει εντύπωση.
0: Δε τίποτα δεν με κάνει εμένα. Εγώ είμαι. Σε έχει άλλο τσουρτά.
1: Εντάξει, τα έχουμε λύσει τα θέματα.
0: Τι κάνω με το Κρετινιστάν, το τι γίνεται.
1: Την εκπομπή.
0: Κυρίζουμε του κόνοπε και καταπίνουν ελέφαντε.
1: Την εκπομπή αυτή την ακούνε σε ηχητέ.
0: Με το φάγη, είδε ο άλλο με τι ασχολούνται.
1: Την εκπομπή αυτή.
0: Με τη γλώσσα, ναι, με το ίδιο με.
1: Την εκπομπή την ακούνε σε ηχητέ και άνθρωποι που καβαλάνε αυτοκίνητα 3.000 κυβικών. Αφήστε με, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, κύριε Κώστα. Γεια σα. Γεια σα. Γεια σα. Γεια σας. Πόσο είναι ο φόρος, ρε Γιάννη, πόσο πληρώνεις φόρο για 3.000 κυβικά? Το ξέρετε αυτό το... Κάτσε να βάλω τέλη κυκλοφορίας για 3.000 κυβικά. Θα σου πω τώρα. Αφού έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, είναι εύκολο. Μ' αρέσει που κάνει και ανάλυση. 820 ευρώ. Αν είναι έως 31 12 του 2000 η αδεία. Αν είναι από 2001-2005, 840. Και αν είναι από 6 έως 10, 920. Αν λέει το αυτοκίνητο είναι έστω και ένα κυβικό πάνω από τα 3.000, 3.001 δηλαδή, το ποσό ανεβαίνει στα 1025 έως 1150. Τι λέτε, ρε. Μην είμαστε με τα καλά μας. Ένα μισθό για να κυκλοφορώ αυτοκίνητο. Στην Αθήνα. Λοιπόν, έχει άλλος 3.000 κυβικά και να σέρνει, ξέρω εγώ, άλογα και βόδια και τέτοιο. Ξέρω εγώ. Τι να πω. Κύριος Αθανάσιος από την Αθήνα. Ελάτε, κύριε Αθανάσια.
2: Έλα, Μανώλη.
1: Ελάτε.
2: Ούτε λεξοτανίλη παίρνει, ούτε ζάναξ.
1: Εγώ όχι, βέβαια.
2: Και να μην πάρει ποτέ από αυτά.
1: Άμα θέλω ένα χαμομηλάκι, θα πιω μια χαρά.
2: Καλά, ό,τι σου πάει.
1: Όχι, άμα νιώθω ότι θέλω να ηρεμήσω και άμα έχω υπερένταση, θα πιω ένα χαμομήλι.
2: Μακριά από αυτά. Και υπάρχει και η μελατονίνη.
1: Τίποτα, κανένα σκεύασμα, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Όχι, η μελατονίνη είναι άθρωπο.
1: Τίποτα. Ένα χαμομηλάκι.
2: Μακριά από αυτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Θίξατε πολλά θέματα όσο ώρα περίμενα, σας ακούω. Κάθε θέμα έχει την ιστορία του, μάλλον. Για τους Ρωμά που λέγατε, έχουν ιστορία χιλίων ετών. Ξεκίνησαν πριν από χίλια χρόνια από το Παντζάμπ της Ινδίας και ήρθαν προς την Ευρώπη. Και επειδή ήταν μελαχρινοί και περνάγανε από διάφορες χώρες και ήρθαν και στην Ελλάδα, τους είπανε Τζίψι, Αιγύπτιους. Γιατί νομίζανε ότι είναι Αιγύπτιοι, επειδή ήταν μελαχρινοί. Και τους είπανε και Αθήγκανους, γιατί δεν κάνουν επιμειξίες με άλλους, διατηρούν τα ήθη και τα έθιμά τους.
1: Ναι, βέβαια τώρα έχει αλλάξει αυτό κάπως.
2: Όχι, τα διατηρούν, ξέρω εγώ έναν.
1: Όχι, τα διατηρούν γενικά.
2: Ξέρω έναν εκεί στη Φιδίου που είχε μαγαζί με ρούχα, παλιά δηλαδή, όχι τώρα δεν το έχει, δεν λέω το επώνυμό του. Το ξέρω τα ήθη και τα έθιμά τους. Και είχα γνωρίσει και το Χατζή, το Κώστα το Χατζή, τον εξαιρετικό, σε μια εκδήλωση στο Μινέο Παλάς, που είναι εκεί στη Πειραιώς και Μούνια. Πάνω στο τελευταίο όροφο.
1: Λοιπόν, κύριε Θανάση, θα σας το συγνώμη.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Φωτιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Δύο λεπτά μετά τη μία. Πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Ο κύριος Αθανάσιος, ελάτε.
1: Εμμανουήλ, για να.
0: Ευχαριστώ που περιμένατε.
1: Να συνδέσουμε με τα προηγούμενα. Μιλάγαμε για την ιστορία των Αθήγανων. Κατέβηκαν λοιπόν πριν χίλια χρόνια από το Παντζάμπ της Ινδίας και τους είπαν την τζίψη και οι γύφτους, επειδή ήταν μελαχρινοί, και να τους πεις γύφτους δεν είναι κακό. Εγώ τους έλεγα γύφτους αυτόν που σου έλεγα, που ήξερα παλιά. Δεν είναι κακό. Μερικοί από αυτούς ενταχθήκαν στην κοινωνία και στην Αγία Βαρβάρα ιδιαίτερα. Και σου έλεγα για τον Κώστα τον Χατζή, τον οποίο είχε φέρει ο Μίκης ο Θοδωράκης. Εγώ τότε είχα μπει στην Πάντιο και γινόταν εκδήλωση ενός φορέα με κάποια αφορμή και έπαιξε κιθάρα τότε ο Κώστας ο Χατζής. Τον λέω δηλαδή σαν δείγμα Ρωμά, ο οποίος είναι απίθανος. Απίθανος αυτός ο Κώστας ο Χατζής. Το είχε φέρει ο Μίκης ο Θοδωράκης. Εγώ τον Μίκη τον ήξερα από παλιά, από τότε. Αυτά για τους Ρωμά.
0: Ήγιο συγχωρεμένος ο πατέρας με ένα φιλό.
1: Ναι.
0: Γύφτο. Ο οποίος ήταν, ο άνθρωπος είχε, ήταν παραγωγός από τα Μεσόγεια και πήγαινε στις λαϊκές αγορές. Καρπούζια και τέτοια. Και όταν του λέγανε είσαι γύφτος, τους έλεγε, το θυμάμαι παιδάκι, εγώ δεν είμαι γύφτος, είμαι Αιγύπτιος.
1: Αιγύπτιος.
0: Θυμάμαι σαν τώρα.
1: Είναι Αιγύπτιος. Ναι, εγώ το έχω διαβάσει.
0: Είμαι Αιγύπτιος, είμαι Αιγύπτιος.
1: Εγώ για κάθε πρόβλημα, Μανώλη, διαβάζω. Mm-hmm. Διαβάζω τα πάντα. Και ένας δημοσιογράφος πρέπει να προσπαθεί να διαβάζει τα πάντα και να ξέρει τα πάντα.
0: Εγώ όσο μπορώ διαβάζω. Α.
1: Ναι, αλλά εσύ 5 ώρες κλεισμένος μέσα εκεί, που να έχεις κουράγιο μετά.
0: Ω, καλά, τι, γιατί.
1: Μα
0: πρέπει να διαβάζουμε για να μαθαίνουμε, δεν γίνεται.
1: Ασφαλώς. Εγώ τώρα παρά έχω πρόβλημα όρασης, δεν αφήνω το διάβασμα. Ψυχοκαλύζω το ένα βιβλίο μετά το άλλο. Ναι. Όσο για τη γλώσσα λοιπόν που μιλάγατε προηγουμένως, η ελληνική γλώσσα έχει την τραγική ή θρηλυκή ιστορία της και η ελληνική γλώσσα. Και στη δημοσιογραφία ήταν και στη συγγραφή βιβλίων κτλ. Ας θυμηθούμε τον πώς το λέγανε αυτόν από τη Σκιάθο, τον Παπαδιαμάντη.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ωραιότερη γραφή από τον Παπαδιαμάντη.
0: Εντάξει, αυτά είναι.
1: Απίθανη η γραφή του Παπαδιαμάντη.
0: Προφανώς, αλλά αυτά είναι και γούστα.
1: Είναι και γούστα, αλλά άμα καταγίνεσαι με κάτι, δεν μπορείς να μην αγαπήσεις τον Παπαδιαμάντη. Αν μας αρέσει η γλώσσα, δεν μπορείς να μην αγαπήσεις τον Παπαδιαμάντη. Αυτός είχε μεταφράσει και τον Φίνλεϊ, την ιστορία της Ελλάδας, σε 2 τόμους. Ναι. Εκδόσεις της Βουλής. Της Βουλής των Ελλήνων. Τι μπορείς να πεις για την εστία? Μερικοί είναι φανατικοί, διαβάζουν εστία. Ή τι μπορείς να πεις, ας πούμε, για κάθε είδους έντυπο που ακολουθούσε το δικό του δρόμο. Τι μπορείς να πεις για το Μπόστ, για το Βάρναγκη, τον Μπόστ, τον Προστατζόγλου, mm-hmm. που έγραφε στην Αυγή. Εσύ δεν τον είχες προφτάσει, βέβαια. Τον πρόφτασες.
0: Βέβαια, πώς δεν τον πρόλαβα.
1: Α, τον πρόλαβες τον Μπόστ. Ωραία. Τον πρόλαβε στον Μπόστ. Ο γιος του είναι αυτός που έπαιζε στο
0: Προστατζόγλου.
1: Προστατζόγλου που έπαιζε σε μια σειρά.
0: Ναι, ναι. Σε πολλές, όχι σε μια. Και θέατρο. Σε
1: μια σειρά που ήταν γνωστή αυτή τη σειρά, λέω. Για να κάνει με τις φυλακές και τα λοιπά, αν δεν κάνω λάθος. Επομένως, η ελληνική γλώσσα είναι η νεοελληνική γλώσσα, είναι κράμα αρχαίας αττικής διαλέκτου και αρχαίας αρκαδικής διαλέκτου. Ναι. Επειδή η Αρκαδία είναι αρχαία χώρα και η Αττική. Και υπάρχει ένας Παναγιώτης Κυριακόπουλος, φιλόλογος, mm-hmm. ο οποίος μου είχε φέρει στο γραφείο μου το Αττικό Δίκαιο. Ναι. Όσα μεταφράζονται τα αξιώματα στα λατινικά, είναι μετάφραση από το αρχαίο Αττικό Δίκαιο. Mm-hmm. Αυτός το αποδεικνύει ο Παναγιώτης mm-hmm. ο Κυριακόπουλος. Αλλά δεν υπάρχει πολιτεία να λειτουργεί, δεν λειτουργούν οι θεσμοί. Και τώρα ερχόμαστε σε αυτό το κατάδυμα του πολιτικού συστήματος. Έπρεπε η Ελλάδα να είναι όχι προεδρευμένη δημοκρατία, να είναι πώς το λένε, προεδρική δημοκρατία, να εκλέγεται ο πρόεδρος από το λαό. Οι πρόεδροι που ήταν στο παρελθόν και ο νυν πρόεδρος δεν έστειλαν κάποιο νομοσχέδιο πίσω στη Βουλή. Δεν παίζουν κανένα απολύτως ρόλο. Είναι διακοσμητικός ο ρόλος του.
0: Ναι.
1: Ούτε η Σακεραροπούλου, ούτε αυτός εδώ, πώς τον λένε αυτόν, τον ξεχνάω.
0: Ο πρόεδρος, κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Έλα.
1: Ναι. Ήτανε και δήμαρχος στη Κηφισιά, δεν ήταν αυτός.
0: Ήτανε δήμαρχος στη Κηφισιά.
1: Ναι, ήτανε και δήμαρχος στη Κηφισιά, νομίζω. Ναι, αυτός. Θα το θυμηθούμε μετά. Ούτε ο Παπουλίας, ούτε οποιοδήποτε
0: άλλο. Χρυστασούλας.
1: Ναι. Mm. Και όσον αφορά τη γλώσσα πάλι στα πανεπιστήμια, γράφανε ορισμένοι στην καθαρέγουσα. Ας πούμε ο Θεοδωρακόπουλος που έκανε φιλοσοφία στην Πάτιο, συνέθεσε τα συγγράμματά του και την διδαχή την έκανε στη Δημοτική. Ο Παπαχατζής, εμείς που είχαμε στο Διοικητικό Δίκαιο, ήταν άκρα την καθαρέγουσα. Ο Μιχάλης ο Στασινόπουλος, που πηγαίναμε επιτροπές στο σπίτι του στο νέο ψυγικό που έμενε, υποδεχόταν τους φοιτητές από τότε και έγραφε στη Δημοτική. Αν έμαθα εγώ διοικητικό θήκιο στην Πάτιο, το έμαθα από τον Μιχάλη τον Στασινόπουλο. Θέλω να πω δηλαδή ότι η γλώσσα, είτε είναι καθαρέγουσα η ελληνική γλώσσα, είτε είναι καθαρέγουσα, είτε άλλο γλωσσικό ιδίωμα κτλ., έχει τη δυνατότητα να είναι πλήρης γλώσσα. Δηλαδή, και αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, αν είναι κάποιος μέσω της γλώσσας φασίστας ή όχι. Δεν μπορείς να λες κάποιον φασίστα. Η γλώσσα είναι και για τους φασίστες, ανεξάρτητα από ιδεολογία. Και στη γερμανική γλώσσα είχα ένα φίλο του Παπακώστα που για τον Ιριδανό. Πρόθεση τον Ιριδανό, τον
0: Δοξιόν. Ναι, βεβαίως.
1: Α, μπράβο. Είχα ένα φίλο εγώ που μου έφερε, επειδή εγώ έγραφα ποιήση, μου έφερε ποίηματα στη γερμανική γλώσσα. Τα μεταφράσαμε και μου είχε πει ότι η γερμανική γλώσσα έχει τουλάχιστον 70.000 λέξεις ελληνικές. Άσε τη γαλλική. Λέγεται ότι αν αφαιρέσεις τις ελληνικές λέξεις από τα γαλλικά, η Γαλλία θα μείνει χωρίς γλώσσα. Οι Γάλλοι θα μείνουν χωρίς γλώσσα. Το ίδιο και στα αγγλικά.
0: Mm.
1: Εγώ επισκεπτόμουν την Τίνο παλιά και είχα αγοράσει και μια ποιητική συλλογή, το σύμπαν νησί Τίνος, γιατί ασχολήθηκα και με την κβαντική μηχανική. Θα γράψει ένα φιλοσοφικό δοκίμιο το 1998, το οποίο είχα παρουσιάσει στο Δικηγορικό Σύλλογο. Και είχα πάρει επένους από έναν αστροφυσικό, να μην πω το όνομά του,
0: mm-hmm.
1: ο οποίος έχει γράψει και βιβλία, είχε πάρει μέρος στη λειτουργία του ΣΕΡΝ κτλ. Δηλαδή, οι Έλληνες...
0: Είχε γράψει και την κόμη της Βερενίκης.
1: Όχι, αυτός ήταν φίλος μου, ο Γιώργος ο Γραμματικάκης. Mm. Δεν είχα διαβάσει την κόμη της Βερενίκης για να μην επηρεαστώ να γράψω το φιλοσοφικό δοκίμιο. Κάποια στιγμή, αν μπορέσω, θα μπορέσω να σου φέρω τα βιβλία μου ή να δούμε
0: όποτε θέλετε
1: τι μπορεί να γίνει. Ή μπορεί να σε καλέσω εγώ εδώ στο σπίτι μου ή στο γραφείο ή να σου φέρω τα βιβλία και να έρθεις εσύ να τα πάρεις. Για να τα αξιοποιήσεις.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Και σκέφτομαι, έχω κάνει 4 ποιητικές συλλογές, μήπως το κάνω ένα τόμο όλα αυτά, και έχω γράψει και ένα τεράστιο βιβλίο, «Ο Θεός αυτοκτόνησε», το οποίο το έγραφα 10 χρόνια. Και πλέκω τη ζωή μου με την παγκόσμια ιστορία. Πάω σε όλους τους τομείς, γιατί αυτό εμένα μου κάνει καλό. Είμαι δημιουργικός. Έτσι γεννήθηκα. Έτσι γεννήθηκα. Και τι άλλο αφήσαμε απ' έξω? Αυτό. Πρέπει να υπάρξει, να μην καταλαμβάνουν τους... Μιλάγατε για την οδική ασφάλεια. Οι διαπλεκόμενοι, οι σχολοκαιρδείς διαπλεκόμενοι, περιφερειάρχες, δήμαρχοι κτλ.
0: Έχει τέτοια, παίζουν αυτά, όχι.
1: Παίζουν τα στέγαστρα των αστικών συγγρανιών, mm-hmm. απαγορεύονται, γιατί είναι πακτωμένα μεταλλικά ακρόνητα, και σου έχω πει και παλιά ότι 19 Οκτωβρίου του 1994 πάνω σε στέγαστρος στην Ακαδημία σκοτώθηκαν 6 φοιτητές και 6 φοιτήτριες. Γιατί ήταν το στέγαστρο Χριστόγλου για να γίνουν διαφημίσεις. Το 12 στη Συγκρού πάνω σε τέτοιο στέγαστρο που ήταν στην άκρη του πεζοδρομίου, αν έπρεπε να ήταν στο βάθος και με ξύλο φτιαγμένο, έπεσε πάνω ίδιο του αυτοκίνητο, σκότωσε δύο γυναίκες και έναν άντρα. Και εκεί διαφημιζόταν ένας εγκληματολόγος, σε πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, ξέρεις τι είδανε τα μάτια μου? Ξέρεις τι είδανε τα μάτια μου? Παναγία μου, 20 χρόνια τώρα με τις διαφημιστικές πινακίδες. Και δεν έκανα πίσω, έβαζα μερικούς που να μην πω τα ονόματά τους και τους έλεγα καθίστε προσοχή ρε, σε μένα. Επειδή δεν το έκανα. Και παραβαίνανε τον νόμο. Και καθόλου σε προσοχή. Μας κυβερνάνε ανθρωπάκια. Είναι οι βουλευτές. Ποιος ξέρει τους βουλευτές? Παλιά οι βουλευτές κυκλοφορούσαν στους δρόμους.
0: Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που δεν τους ξέρουμε, αλλά τους περισσότερους τους ξέρω.
1: Εγώ δεν ξέρω ούτε τους υπουργούς ούτε τους βουλευτές.
0: Καλά, εντάξει.
1: Γιατί είναι εκεί? Για να σπράττουν το μισθό και να αποτελούν την πλειοψηφία.
0: Δεν συμφωνώ για όλους.
1: Όχι για όλους. Δεν λέω για όλους. Ναι. Αλλά να σου πω ένα παράδειγμα. Υπήρχε Διακομματική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. Τη διαλύσαν όλα τα κόμματα.
0: Καλά, αυτά είναι η μόνη επιτροπή που διαλύσαν τώρα, σοβαρά.
1: Όχι, μόνη, είναι σοβαρό θέμα.
0: Όχι, δεν το έχουμε ξανασυζητήσει. Προφανώς και είναι σοβαρό θέμα.
1: Πρόκειται περί γενοκτονίας. Και πάνε και βάζουν διαφημιστικές πινακίδες με υπουργικές αποφάσεις. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις.
0: Εδώ, κύριε Θανάση, τώρα έχουμε στη Θεσσαλονίκη κλινική ανύπαρκτη με 300 ανθρώπους και θεραπεύουν τον καρκίνο χωρίς να έχουν σχέση με τον καρκίνο. Τι μου λέτε τώρα?
1: Ναι, αυτά πρέπει ο κόσμος.
0: Αυτά είναι γελάει το σύμπαν.
1: Μανώλη μου, τον κόσμο το κρατούν σε επίπεδα φτώχειας και ανέχειας για να μπορούν να τον κουμαντάρουν. Και φαίνεται ότι με 1.200. Πώς το λένε, με 1.200.000 υπαλλήλους που έχει διορίσει η κυβέρνηση, αυτοί τις αρκούν για να βγάζει η κυβέρνηση. Και ενώ λέει, βγαίνει τώρα ο Μητσοτάκης, δεν ήξερα για τα Τέμπη, δεν ήξερα για το Πρέταντορ, δεν ήξερα για το Μπίγασο, ή και ο Κούλογλου, και είπε ότι έκανε και μήνυση ότι το παρακολουθούσαν.
0: Γιατί δεν ήξερα?
1: Μέσω του Πίγασος. Ακούς.
0: Τι θέλετε και εσείς, τα ξέρει όλα? Τι είναι πρωθυπουργός?
1: Είχε το Δημητριάδη δίπλα του που ήταν ο εξαπορήτων. Και τώρα ο Δημητριάδης
0: την πλήρωσε.
1: Ο Δημητριάδης την πλήρωσε, αλλά είναι εναντίον του. Λέγεται ότι είναι εναντίον του. Θέλω να πω δηλαδή ότι
0: πάντως,
1: δεν μπορεί από τη συνέντευξη
0: που έχει δώσει, εγώ δεν έχω ακούσει να είναι εναντίον του.
1: Δεν μπορεί, Μανώλη μου, ένας πρωθυπουργός να λέει ότι εγώ δεν το ήξερα. Άμα δεν το ήξερες, πήγαινε σπίτι σου. Αυτό το ρόλο πρέπει να παίξει.
0: Σε άλλη χώρα, όχι στην Ελλάδα.
1: Όχι, μην το λέμε αυτό. Πρέπει επιτέλους και εμείς να γίνουμε
0: σύγχρονη
1: ευρωπαϊκή χώρα.
0: Τι σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα?
1: Πρέπει να γίνουμε μερικά πράγματα που γίνονται στις ευρωπαϊκές χώρες, να γίνουμε και εμείς σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Μερικά πράγματα που γίνονται στη Γαλλία να γίνονται και εδώ. Γιατί να μην γίνονται? Λοιπόν,
0: καλό βράδυ, κύριε Θανάση, να είστε καλά.
1: Εγώ είμαι υπέρ της διαρκούς αγωνιστικότητας. Υπέρ της διαρκούς. Δεν γίνονται αλλιώς τα προβλήματα.
0: Δεν βλέπετε, σε διαρκή αγωνιστικότητα είμαστε.
1: Είμαστε σε διαρκή αγωνιστικότητα να μην υπάρξει καμία εξέγερση. Γι' αυτό κρατάνε το λαό, ας πούμε, σε επίπεδα ανέχειας, να μην υπάρξει καμία εξέγερση.
0: Καλό λοιπόν, βράδυ. Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ, Μαρτή. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια.
0: Εγώ προσωπικά διαρκή αγωνιστικότητα δεν βλέπω. Ειλικρινής θέλω να είμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, ελάτε.
2: Ναι, καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Όλα καλά?
0: Αμέ.
2: Μπράβο. Τι έλεγα πριν, έτσι όπως όπες το την ατάκα με τον Κρό.
0: Δεν το κατάλαβε.
2: Εντάξει.
0: Τι να κάνουμε.
2: Ο καθένας.
0: Είπα, προτιμάω αυτό και λέει εγώ προτιμάω. Τι να κάνουμε.
2: Εντάξει, ο καθένας, ναι, ό,τι θέλει, ό,τι συνηθίσει, δηλαδή, δεν είναι θέμα. Θέλω να πω για αύριο, για τις εισαγγελίες που θα κάνει ο Γιάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός.
0: Για την ενέργεια, λέτε, για τα καύσιμα.
2: Μπράβο, ναι. Δεν έχει συμπεριλάβει τους ανθρώπους με το ρεύμα. Είπε μόνο για το πετρέλαιο και είπε μόνο για.
0: Για να δούμε τι θα πούνε.
2: Ναι, έχει πει ήδη ότι θα τους πάει προς το μπλε τιμολόγιο της εκάστοτε εταιρείας. Κάποιοι που δεν θέλουν να κάνουν την αλλαγή με κάποια άλλη εταιρεία και να πάνε σε αυτό το τιμολόγιο, θα υπομισθούν το βάρος χωρίς να έχουν κάποια επιδότηση, χωρίς να υπάρχει.
0: Θα περιμένω να ακούσω. Δεν μπορώ να πω. Των προτέρων θα περιμένουμε να δούμε.
2: Ναι, γιατί το λέγω. Ναι.
0: Πάντα υπάρχει κάτι που δεν λέγεται.
2: Ναι, το λέω εκ των προτέρων, επειδή να προλάβω και αυτό το είχα σήμερα, αλλιώς θα βγαίνει αύριο μετά τις εισαγγελίες. Αλλά ήθελα σήμερα για να ακουστεί. Τώρα βέβαια ήθελα λίγο πιο νωρίς. Τώρα οι σουγκοκολάροι και οι λεγόμενοι αεροκέντραβοι δεν θα είναι στη θέση τους τώρα να ακούνε το ραδιόφωνο, γιατί είναι αργά. Αλλά εντάξει, μπορεί να υπάρχει κάποιο που είναι ξενύχτητα και εμάς.
0: Μπορεί.
2: Ενδεχομένως, να ακούσει ας πούμε τον Γιώργο από το Περιστέρι ένα άνθρωπο απλό που νοιάζεται για τους συνανθρώπους, ας πούμε, όπως αποδεικνύεται με την αλληλεγγύη, ότι και στην Ισπανία ο κόσμος βγήκε και κέρδισε. Η αλληλεγγύη και η μαχητικότητα έτρεξε τα δόντια σε αυτούς, τις πολυεθνικές, και έβγαλε και έβαλε τη γυναίκα μάλλον στο σπίτι της πάλι που ζούσε 70 χρόνια, να κλείσει τα μάτια της εκεί που έχει ζήσει, που έχει βιώσει και έχει μεγαλώσει, και να είστε ήσυχοι από εδώ και πέρα. Οπότε ήταν μια νίκη αυτό για μένα, τουλάχιστον εγώ έτσι το είδα. Ο άλλος λόγος που θέλω να αναλύσω κάτι άλλο είναι για τα 400 ευρώ που θα δοθούν αυτά τώρα τον Νοέμβριο. Είναι κάποιοι συνάδελφοι με αναπηρία τέλος πάντων, και δεν έχω ακούσει από κανέναν υποτίθεται από κόμματα να το πει κάποιος, ούτε από τους συναδέλφους τους δικούς μας τέλος πάντων, γενικότερα εντός ή εκτός εισαγωγικών, για αυτούς τους συγκεκριμένους, για αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα. Είναι κάποιοι που έχουν πάρει σύνταξη χωρίς να παίρνουν επίδομα ΟΠΕΚΑ και αυτοί δεν θεωρούνται επιδοματούχοι για να δικαιούνται το 400. Σαν αναπηρία, επειδή είναι κάτω των 65 χρόνων, δεν το δικαιούνται από εκεί και το χάνουν. Ενώ έχουν 80 και 90 100% κάποια αναπηρία. Πολύ σοβαρά προβλήματα. Πρέπει να το δει λίγο ο υπουργός εκεί υγείας, δεν ξέρω ποιος είναι, μάλλον αυτός που να είναι, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να δει και για αυτούς είναι 10, 20, 30, 50, δεν είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι, να τους βάλεις αυτή την... γιατί είναι φτωχοί άνθρωποι, είναι με μια αναπηρική σύνταξη με τα 400 ευρώ, δεν μπορεί να σωθεί κάποιος, αλλά για κάποιους κάτι είναι, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μια βοήθεια για τις ημέρες ας πούμε, που θα έρθουν τον γιορτό.
0: Είναι 400 ευρώ αυτό.
2: Ναι, ναι, και αυτούς που γιορτάζουν, ναι, και έχουν αυτό. Τώρα, όσον αφορά, να πάω σε ένα άλλο, να το δει αυτό λίγο, να το δουν λίγο και αυτό και να του καταλέγουν του ανθρώπου και αυτό, γιατί κρίμα είναι.
0: Ναι, δεν είναι θέμα Υπουργού Υγείας. Αυτό είναι θέμα Υπουργείου Οικονομικών.
2: Οικονομικών, οκ, ναι, αυτή είναι. Επειδή έχει να κάνει και με το κομμάτι της αναπηρίας, γι' αυτό το λέω έτσι. Δεν ξέρω ποιο είναι. Εγώ δεν έχω σχέση με την πολιτική, οπότε δεν του ξέρω, δεν έχω επαφές πολλές. Λοιπόν, όσον αφορά για το θέμα που άκουσα, το συντροφή. Εντάξει, τώρα ακούω, θα το λένε και μεταξύ τους οι Πασοξίδες.
0: Καλά, στεγόμενος το παμπούμερα τώρα.
2: Ναι, ναι, οι σύντροφοι το λένε μόνο στον από ανέκαθε, όχι τώρα, στο αναρχικό αντιοξιαστικό χώρο.
0: Καλά τώρα, αυτές οι ταμπέλες είναι και λίγο ανέκδοτο.
2: Οι αριστεριστές και οι κομμουνιστές, ούτε καν οι αριστεροί, γιατί είναι άλλο οι αριστεριστές, άλλο οι αριστεροί. Είναι άλλο κομμάτι, ένα άλλο το άλλο. Οι μάχοι με ομάδες, αυτοί που διεκδικούν με λίγο πιο έντονο τρόπο. Δηλαδή, ναι, μεν, γιατί και το ΚΚΕ έχει δώσει πολλές μαχητικές δυναμικές πορείες, με συγκρούσεις με εκάστοτε κυβερνήσεις και με τις δυνάμεις καταστολής, όπως βέβαια και ο αναρχικός αντιοξιαστικός χώρος. Και σύντροφοι δεν λέγονται όταν μιλάνε στο τηλέφωνο. Να πάνε να δουν ένα σινεμά, ένα έργο ή
0: ξέρω. Ναι, ξαναλέω, η σημειολογία τώρα και το.
2: Έχει όμως και αυτό. Και η σημασιολογία. Και αυτό παίζει όλο. Αυτό παίζει όλο. Εντάξει, το λέμε τώρα τυπικά, επειδή το έθεσες και θέλω να ακούω τα πράγματα, γιατί εντάξει, το ακούω και από τους Πασοξίδες και εντάξει, δεν θέλω. Και είναι δημοκράτες. Τώρα, άμα τους ρωτήσεις, σύντροφοι λέγονται.
0: Όχι, εντάξει.
2: Όχι, δεν πάει ως εκεί, όχι. Εντάξει. Εγώ μόνο το αναρχικό αντιοξιαστικό χώρο, τους αριστεριστές και εκεί τους κομμουνιστές, αυτοί καταλέγονται.
0: Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί πρέπει να μπαίνουν. Τόσο πάντων, εντάξει.
2: Ταμπέλες, εννοεί.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να πω κάποιον σύντροφο ότι είμαστε αριστεροί. Δεν και καλά κομμουνιστές. Ναι, οκ, okay, είμαστε.
2: Παιδί μου, εντάξει, τώρα σύντροφος δεν είναι βρισιά, αλλά το λες για κάποιο λόγο. Δεν μπορεί να το λες έτσι. Σύντροφος.
0: Καλά, σύντροφος είναι και τόσο. Εντάξει.
2: Και εγώ που συζώ, η σύντροφός μου λέω.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω τώρα. Δηλαδή.
2: Κατάλαβες. Άλλο όμως το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο έχει βάθος στην αγωνιστικότητα το σύντροφος. Ενώνει τους ανθρώπους που είναι στον δρόμο και μάχονται για κάποιο καλύτερο αύριο.
0: Τόσο, εντάξει, ναι.
2: Μεταξύ μας, εντάξει, εγώ με δει στον δρόμο και με δει με τον Μασούτη, ο παστός πρέπει να είναι ο γιος. Μου λέει στο ραδιόφωνο, ρε σύντροφε, έτσι με πεις. Γιατί εγώ είμαι σύντροφος. Με όλους τους άλλους. Τώρα, οι άλλοι με εμένα δεν με νοιάζει τι έχουν. Εγώ με αυτούς όμως, εγώ τους νιώθω σύντροφους μου. Τους ανθρώπους που εγώ τους νιώθω αλληλέγγυους και εγώ δεν εξετάζω αν είναι δεξιός, αριστερός, φασίστας, νεοναζί, χρυσαυγίτης ή οτιδήποτε.
0: Α, όχι. Αν είναι νεοναζί και χρυσαυγίτης, εγώ έχω θέμα.
2: Όχι, θα σου πω κάτι.
0: Τι να κάνουμε
2: γιατί
0: τώρα. Όταν λέω έχω θέμα. Αν είναι να τον βοηθήσω, γιατί κάτι συμβαίνει, εννοείται θα τον βοηθήσω. Άρα δεν θα τον κάνω και παρέα.
2: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Αν δεν μιλάς για θρησκεία, δεν μιλάς για πολιτικά και για ποδόσφαιρο, είσαι ο καλύτερος με τα λάδια. Αυτά άμα τα παρακάμψεις από τη ζωή σου.
0: Και γιατί δεν μιλάμε για τα λουλούδια, για τον καιρό.
2: Για τη γυναίκα. Τι άλλο πιο ωραίο. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από τη γυναίκα. Λοιπόν, μπορεί να μιλάς για κάτι άλλο.
0: Εντάξει, θα μιλήσουμε για τις δύο, θα βαρεθούμε. Δεν θα συζητήσουμε λίγο για την μπάλα, δεν θα συζητήσουμε λίγο για την πολιτική, πώς θα, τι θα γίνει.
2: Ωραία, είναι ανάγκη να το συζητήσουμε το συγκεκριμένο άνθρωπο που είναι τη Χρυσή Αυγή.
0: Με το Χρυσή Αυγή, δεν θα κάνω παρέα. Κάνω.
2: Ωραία,
0: αλλά εγώ δεν κάνω παρέα. Μάλλον δεν ξέρω, μπορεί και να κάνω. Μπορεί να έχω ένα φίλο και ξαφνικά να βγει Χρυσή Αυγή. Δεν θα τον κόψω από φιλία.
2: Ακριβώς. Άρα τι θα γίνει.
0: Θα τον βρίζω όλη μέρα, ξέρω εγώ.
2: Όχι, αλλά εντάξει, δεν είναι.
0: Όταν λέω θα τον βρίζω όλη μέρα, εννοώ φιλικά.
2: Κοίταξε, άνθρωποι είναι για αυτοί.
0: Αν θα φιλικά θα τον βρίζω.
2: Ναι. Αν θα δεις έναν άνθρωπο κάτω, εντυπωσμένος, ξέρω εγώ, τον δεις, ξέρεις όμως ότι είναι αυτό. Θα πεις τι, άστο να τον.
0: Όχι, στον άνθρωπο που είναι πεσμένος, πρώτα απ' όλα δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος. Αλλά και ακόμα και αν ξέρεις.
2: Εγώ σου λέω ότι ξέρει.
0: Το δίνεις στο χέρι σου να τον σηκώσεις, τι λέμε τώρα.
2: Παιδί,
0: άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε ζώα.
2: Ακριβώς. Εγώ θα σου πω τι εννοώ. Έχει τη σβάστικα στο χέρι του. Όπως την έχει και κάποιος που θέλει να πολιτευτεί. Τώρα μιλούμε για το όνομα γιατί κάνουμε και διαφήμιση.
0: Κύριε Γιώργο, επειδή το πιάνετε λίγο κατά περίπτωση, ακούστε να δείτε κάτι.
2: Για όχι,
0: να...
2: είναι πολύ που έχουν.
0: Όχι, μισό λεπτό.
2: Δεν είναι συγκεκριμένο μόνο.
0: Αν ένας άνθρωπος είναι κάτω και κινδυνεύει η ζωή του και έχει τη σβάστικα στο χέρι του, εγώ θα τον βοηθήσω.
2: Είχε στον άνθρωπο.
0: Ορίστε.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Εντάξει. Και θα τον βοηθήσω, γιατί εκείνη την ώρα δεν βλέπω τι έχει στο χέρι του. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος χρειάζεται βοήθεια.
2: Ψυχοραγεί εκείνη τη στιγμή και έχει
0: λοιπόν,
2: θέμα
0: εντάξει,
2: να.
0: Αυτό είναι ένα. Μπορεί κάποιος άλλος να μην τον. Δεν ξέρω. Είναι ο καθένας αποφασίζει τι κάνει. Τι...
2: Ναι, εντάξει, ναι. Τι εγώ το λέω αυτό για να ακουστεί, γιατί έχουμε περάσει πάρα πολλά.
0: Δηλαδή πάνε κάποιον με σβάστηκα στο νοσοκομείο, στο χέρι, στο κούτελο, στο στήθος και δεν ξέρω πού αλλού.
2: Ωραία.
0: Τι θα πει ο γιατρός, δεν ασχολούμαι. Θα τον βάλει κάτω για να τον κάνει καλά, πώς θα γίνει.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Για τόσα κάνει το καθήκον.
0: Λοιπόν. Εντάξει, δεν είμαστε.
2: Θα σου πω και
0: άμα ο άλλος είναι ζών, είναι ζών. Δεν θα κάνει τίποτα. Άμα είναι άνθρωπος, θα βοηθήσει.
2: Αυτό είναι θέμα ανθρώπου, δεν είναι πολιτική πεποίθηση.
0: Όχι, βέβαια.
2: Είναι το τι είναι ο άλλος. Άμα είναι βλαμμένος ο άλλος και αριστερός να είναι, και αναρχικός να είναι, άμα είναι βλαμμένος, είναι βλαμμένος. Θα κάνουμε.
0: Ο βλαμμένος, ό,τι και να είναι.
2: Αυτό λέω.
0: Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ τι θέλει.
2: Ακριβώς. Πάω να πάω σε ένα άλλο θέμα που είναι όσον αφορά για τους Ρωμά. Επειδή και εγώ έχω πολύ επαφή με κάποιους ανθρώπους από το συγκεκριμένο χώρο, το Ρωμά, με την προϋπόθεση ότι έχω ζήσει κοντά με ανθρώπους τέτοιους και έχω κάνει και παρέα και κατά πολύ παρέα και έχουμε και στο χώρο μας και άνθρωπο, όχι έναν, αρκετούς που είναι με το πρόβλημα όρασης που είναι και γενικότερα με αναπηρία δεν ξεχωρίζουν και άνθρωποι αυτοί εντάσσονται μαζί μας, είναι δικοί μας, είναι αδέρφια μας. Λοιπόν, επειδή το βέβαια έχουν έρθει, δεν πειράζει, επειδή είναι στην προκειμένη περίπτωση πάρα πολλά άτομα που έχουν έρθει εδώ πέρα, είναι από την Λετωνία, Εσθονία, Σερβία, Ρουμανία, έχουν έρθει από Τουρκία, έχουν έρθει από Βουλγαρία, έχουν εδώ πέρα χωθεί μέσα, όπως όλοι και οι ίδιοι έτσι λένε, χώνονται γιατί. Γιατί θέλουν να κρυφτούν, γιατί εκεί πέρα έχουν φύγει από κάποιες φυλακές, έχουν κάνει κάποιες έκνομες πράξεις, φύγανε, τους αφήσαν όπως τους αφήνουν και εδώ, και έρχονται εδώ και χώνονται μέσα στις τους καταβλισμούς, κάνουν και σχέσεις με κοπέλες από εδώ, τις Ρωμά, τις Ελληνίδες, να το πω έτσι, γιατί ξεχωρίζονται πολλοί άνθρωποι, αλλά ξεχωρίζονται οι Έλληνες Ρωμά με τους Γούλους Ρωμά, γι' αυτό
0: λέγονται. Καλά, η κάθε χώρα έχει τους δικούς της.
2: Ακριβώς. Μιλάνε την ίδια γλώσσα όμως όλοι αυτοί, παντού. Την ίδια γλώσσα μιλάνε σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, καλά, και όχι όλοι, μην νομίζετε.
2: Το 95%.
0: Και οι νέες γενιές πια δεν τη μιλάνε.
2: Τώρα αυτό δεν το ξέρω, να μην πω σε βάθος, αλλά εγώ δεν ξέρω τους ανθρώπους του Ρωμά που είναι μόνο στην Αγία Βαρβάρα. Ξέρω και τους άλλους που είναι στα Λιώσα, που είναι στο Ασπόπουργο, που είναι στο Ζεφύρι. Ήξερα και ένα πολύ καλό και τον πρίγκιπα τον Τζιγκάνο, πολύ καλός άνθρωπος. Αν το πω στο όνομά μου, είναι κακό. Ο Νίκος ο Χαλιλόπουλος, που είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Τώρα τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Εξαιρετικός μουσικός και πολύ καλός άνθρωπος. Και τη στιγμή είχαμε γνωριστεί και πολύ καλά. Και είναι και...
0: Μία εποχή είχα κάνει μια συνέντευξη από το βασιλιά των Τζιγκάνων. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα τότε. Έκανε εμπόριο ηλεκτρικών ειδών. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα.
2: Είχε τι μαγαζί είχε?
0: Ηλεκτρικών ειδών.
2: Πες άκουσα.
0: Ηλεκτρικών ειδών, δεν μπορώ να.
2: Α, ηλεκτρικών ειδών, ναι.
0: Ήταν τη δεκαετία του 90, δεν θυμάμαι το όνομά του καθόλου.
2: Ναι.
0: Είχε ένα σπίτι. Είχε ένα σπίτι εκεί, ήταν στα Λιώσια. Είχε ένα σπίτι. Ντρεπόσουν να μπει μέσα να πατήσει.
2: Ναι, είναι εξαιρετική. Αλλά έχουν άλλη κουλτούρα. Δεν κάθονται σε τραπέζι. Εγώ που το έχω ζήσει, κάθονται ο κλάδο κάθε.
0: Λοιπόν, ακούστε κύριε Γιώργο, εγώ στο Γερέκα έχει πάρα πολλού Ρώμα. Και ο γιος μου έχει πάρα πολλούς μαθητές που είναι Ρωμά. Λοιπόν, μπαίνω σε ένα στενό λοιπόν, χτες συγκεκριμένα, γιατί έφυγα λίγο πιο αργά το σπίτι και είχε νυχτώσει. Και βλέπω έναν ατμοσφαιρικό φωτισμό σε ένα σπίτι δίπλα μου. Βλέπω πως περνάω με το αυτοκίνητο πολύ αργά. Πήγαινα από το στενάκι. Μου είχαν εντύπωση, δεν το έχω ξαναδεί. Και κοιτάω και βλέπω ένα απίστευτο σπίτι πέτρα μέσα με ένα φως περίεργο και κάτι έπιπλα. Παθαίνω πλάκα. Μεγάλη τσαμαρία. Λέω, τι ωραίο πράγμα ρε παιδί μου αυτό. Δεν το είχα ξαναδεί. Δεν το είχα προσέξει. Και ακριβώς δίπλα, μέσα στο ίδιο οικόπεδο, είναι το παράπηγμα. Μισοτελειωμένη οικοδομή. Και έχουν απλώσει τα χαλιά και κάθονται έξω, μέσα στο κρύο.
2: Ναι, έτσι είναι.
0: Και το σπίτι είναι άδειο.
2: Άμα τους πει, να κάτσει το σπίτι, δεν μπορεί.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Δεν είναι γιατί ακούω πολλούς που λένε, α, είναι για την παρανομία και θέλουν να είναι στους καταβλισμούς.
0: Και παρανομία.
2: Ναι, ότι και χαλά.
0: Το έχω ξαναπεί, εγώ τους βλέπω το πρωί, όταν έκανα το πρωινό, τους έβλεπα 4 η ώρα που φορτώνανε πατάτες ανάλογα την εποχή για να πάνε στις λαϊκές, δεν ξέρω εγώ που πηγαίνανε. Ποια παρανομία.
2: Ναι, κοίταξε.
0: Για να σηκωθείς 4 η ώρα και να κάνεις αυτή τη δουλειά. Θέλει κότσια, δεν είναι...
2: Είναι σωστός οικογενειάρχης, ναι. Κοίταξε, αυτοί που παρανομούν, θα σου πω τι γίνεται, αυτοί που παρανομούν και που λένε ρεβιέ και έτσι και πιάνουν πολλούς τσιγκάνους και έτσι, δεν είναι όλοι Έλληνες. Το 5% είναι Έλληνες. Και 95 είναι από την άλλο δαπή.
0: Να σας πω λίγο ρε αλήθεια, κύριε Γιώργο, δεν με ενδιαφέρει και λαστίν.
2: Όχι, θα σου πω τι εννοώ. Αυτό πρέπει να το δουν και οι ίδιοι, να απομονωθούν. Γιατί είναι κακόπια στοιχεία, Μανώλη. Γιατί έτσι...
0: Καλά, κακόπια έχει και προφανώς.
2: Πώς?
0: Έχει, προφανώς.
2: Ναι, όχι, ναι, αλλά αυτό είναι και για αυτούς κακό. Γιατί
0: πάντως στις περιοχές που είναι νοικοκυρέοι, να ξέρετε... Την ευρύτερη περιοχή την προσέχουν μόνοι τους για να μην έχουν μπλεξίματα.
2: Ναι, ελέγχουν την περιοχή βεβαίως. Και άμα πας και σε γάμο δικό τους και σε τέτοια, έτσι σε προσέχουν. Εγώ ειδικά που έχω τύχει σε γάμο.
0: Είναι πολύ φιλοξενοί.
2: Να φας, να πιείς.
0: Η χαρά τους είναι να φιλοξενήσουν άνθρωπο που δεν είναι
2: δικό.
0: Ναι. Πολύ φιλοξενοί.
2: Είναι, αλλά. Καλοί οργανωπαίχτες, αρμονίστες, κλαρινίστες, όλοι σου λέω φοβεροί. Εγώ σε γάμο που έχω πάει, έχω πάθει πλάκα τις πρώτες φορές. Δεν ξεκόλαγα, ας πούμε. Μετά, εντάξει, επειδή ακούγονται στο YouTube, ακούγονται στα ραδιόφωνα και έτσι. Και τότε δεν ακούγονταν πολύ.
0: Εντάξει, είναι εμπειρία, όπως και να το κάνουμε, είναι εμπειρία.
2: Είναι. Και εντάξει, έχουν τα αίσθημά τους. Παντρεύονται μικροί, ξέρεις, ζουν μια άλλη σκουλτούρα.
0: Εντάξει, βέβαια το παντρεύονται μικροί. Όχι, αντιβαίνει την νομοθεσία μας.
2: Ασφαλώς, γιατί είναι.
0: Έτσι, όχι, δεν είναι. Εγώ δεν. Και τα στραβά δεν είναι.
2: Τι να κάνουμε γι' αυτό τώρα.
0: Εγώ το γιο μου δεν μπορώ να το. Δεν θέλω κιόλας, αλλά δεν τον παντρεύω. Δεν μπορώ να τον παντρέψω, δεν έχω δικαίωμα. Δεν μου επιτρέπει ο νόμος.
2: Ακούω όμως ποιο είναι το νομικό δικαίωμα.
0: Καλά, δεν τα δηλώνουν.
2: Καταρχάς, δεν παντρεύονται με την έννοια που το λες εσύ και εγώ.
0: Ναι, δεν δηλώνουν τους γάμους. Ναι, εντάξει, ναι.
2: Παντρεύονται μεταξύ τους.
0: Mm.
2: Κατάλαβες τι εννοώ. Εγώ παντρεύω με τη Μαρία σήμερα και τελείωσε. Δίνουν το λόγο οι γονείς.
0: Δίνουν λόγο, ανταλλάσσουν όρκους και τα δώρα και τα λοιπά.
2: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Ή κάνουν τα γλέδια και μετά.
2: Έχουν το σοφό της φυλής. Άμα τα έχω φέρω εγώ με σένα, ναι. Δεν τα βρίσκουμε εμείς δυο μας. Εγώ έρχεται ένας τρίτος και λέει, εγώ που αυτός ξέρει και εσένα και εμένα, ξέρει τα καλά σου, τα καλά μου, τα κακά μου, τα καλά, και λέει και μας βάζει και μας οικογένεια. Έχουν τα δικά τους, εντάξει, εγώ τους έχω ζήσει. Είπαμε αυτοί όμως τα κακοποιά στοιχεία, τα περίεργα τα άτομα, μετά από, γιατί έχουν ναρκωτικά, παίζει όπλα, έχουν θέματα περίεργα. Δηλαδή στο Δεντροπόταμο, που έχω πάει και στο Δεντροπόταμο, έχει τύχει γιατί έπεσε ένας μουσικός, αρμόνιο, ο Χρήστος, και δυστυχώς χαμός δηλαδή.
0: Μάλιστα. Ελάτε, ολοκληρώστε κύριε Γιώργο.
2: Αυτό. Τελειώσαμε. Λοιπόν, και κάτι ήθελα να πω σαν αφορά. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
0: Όχι, γιατί περιμένει και ο Νίκος από τα Γιαννιτσά και μιλάμε ώρα από τώρα. Δεν
2: ωραία, ωραία. Να πούμε για το συγκεκριμένο. Δηλαδή, να δει αυτά ο κύριος Μητσοτάκης και να βοηθήσει τους ανθρώπους συγκεκριμένους.
0: Έχουν βγει κάποια πράγματα. Θα δούμε αύριο περισσότερα.
2: Αύριο.
0: Σήμερα okay. Δηλαδή. Ευχαριστώ. Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Και σε όλους τους
0: συντρόφους. Μπράβο. Έλα, σύντροφε Νίκο.
4: Ναι, σύντροφε Μανώλη. Τι κάνεις, ρε μπρο?
0: Έλα, ρε μπρο.
4: Πού σε ρε μπρο? Λοιπόν.
0: Εγώ δεν έχω, το προτιμώ πάντως.
4: Λοιπόν, για να σας λυθεί η απορία, το ψάξα λιγάκι, γιατί μου κάνει εντύπωση εδώ και μερικά χρόνια που το χρησιμοποιούν οι πιτσιρικάδες.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, προέρχεται από τον brother.
0: Brother, ναι, αδερφέ.
4: Τα τρία πρώτα γράμματα της λέξης brother που γράφονται brother.
0: Ναι. Εντάξει, ναι, αυτό είναι, αδερφός.
4: Στο μεταξύ, οι κοπέλες, ποιες κοπέλες, από 14 μέχρι 194 χρονών, έλα ρε μπιπ.
0: Ναι, εν τω μεταξύ.
4: Και το έλα ρε φίλε. Ρε φίλε.
0: Ναι, μας πειράζει τον μπρο. Μας πειράζει τον μπρο που όλοι οι Πελοπόννησος, Φούλιμ.
4: Καλά, άστο, εντάξει.
0: Όχι, λέω ψέματα.
4: Καθόλου.
0: Έλα, ρε φούλι μου. Εγώ τρελαίνομαι με αυτά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
4: Εντάξει, και γιατί να διαμαρτύρεσαι, επειδή.
0: Έλα, μωρέ τώρα. Να σου πω κάτι καλύτερα αυτό παρά να βρίζονται.
4: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Σιγά. Λες και θα τους μείνει και μετά.
4: Ναι, σίγουρα. Εν τω μεταξύ, αυτό που έλεγε ο άλλος εκεί. Ένα ακροατής, πες μου ποιος ήταν, με τα γκρίκλεις και με τα τέτοια. Σου έχουν έρθει μηνύματα από γκρίκλεις.
0: Ναι, πια σπάνια. Παλιά ερχόντουσαν πιο πολλά, τώρα πια σπάνια.
4: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή δεν το παρατηρώ και δεν το παρατηρώ γιατί δεν έρχονται. Παλιά ερχόντουσαν πιο πολλά, τώρα πια είναι λιγότερα.
4: Εγώ ποτέ μου δεν έχω γράψει γκρίκλι. Έχω γράψει. Γράφω ελληνικά. Ναι. Δηλαδή τι είμαι, φασίστας, και νομίζω ότι οι πιο πολλοί εδώ μέσα ξέρετε τι καπνοφουμάρω. Δεν είναι θέμα, δηλαδή. Θα πεις τώρα εμένα είναι φασίστα, επειδή γράφω ελληνικά. Μα δεν γουστάρω να γράφω με γκρίκλι. Επειδή, και να σου πω και μια άλλη παραλλαγή.
0: Πώς είσαι γλυφό.
4: Τώρα δεν θέλω να σου πω τίποτα. Άγιε, τώρα είμαστε και στον αέρα, δεν κάνει. Άγιε. Λοιπόν, εδώ μεταξύ, επειδή γνωρίζω και από το γιο μου,
0: ναι.
4: Επειδή τα περισσότερα φασιστάκια δεν ξέρουν να γράψουν ελληνικά, την Ελλάδα τη γράφουν με δύο δέλτα. Γράφουν γκρίκλις και είναι ήσυχοι. Σου λέει, εντάξει, τελείωσε, αυτό ήτανε.
0: Ανταλλάσσουμε μηνύματα με το γιο μου. Και τώρα κάτι με ρωτάει, του απαντάω. Και με ξαναρωτάει, γιατί του είχε κάνει εντύπωση η απάντηση που του έχω δώσει. Και το περιμένω, λέω, θα ξαναρωτήσει. Και του απαντάω δεύτερη φορά με δύο λέξεις και του τις γράφω κεφαλαία.
4: Κατάφερε να τις διαβάσει.
0: Όχι, το κεφαλαίο σημαίνει φωνάζω.
4: Και... Κάποτε είχα και εγώ Facebook.
0: Ναι, ναι, και μου γράφει.
4: Και
0: εγώ δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Και επειδή έγραφα κεφαλαία γιατί βαριόμουν να βάζω τόνους, μου γράφει ένας, ρε φίλε, μη φωνάζεις. Μας πήρες τα αυτιά. Και ερώτησε και εμένα. Ναι, ναι.
4: Γιατί με συγχωρείς όταν σου στέλνω μήνυματα. Εντάξει, είναι κάποιες φορές κάνω κάποιες ανορθογραφίες. Δεν φημίζομαι για την ορθογραφία μου εγώ. Αλλά βάζω τόνους. Όχι.
0: Ναι, αλλά δεν τα παρατηρώ. Τέλος πάντων, και του απαντάω στα με κεφαλαία και μου γράφει bro respect. Γελάμε ακόμα.
4: Α, βγάλε νόημα τώρα.
0: Γελάμε ακόμα. Ναι, ναι, γελάμε ακόμα. Εντάξει, του λέω.
4: Αδελφέ,
0: το τερματίσαμε.
4: Να σε ρωτήσω εσύ, Προβάλλη. Το respect τελικά τι σημαίνει?
0: Σεβασμός.
4: Α, μάλιστα. Θα το έχουμε στα υπόψη. Σου στείλω που είσαι γραμμένο με ελληνικούς
0: χαρακτήρες. Respect, με γιώτα, respect.
4: Ναι, με γιώτα, με γιώτα.
0: Νάτος, ξηρομερίτης. Γεια σας, συντρόφια, γεια σας, μπρο.
4: Α, πάμε και στη δεύτερη φάση. Γεια σου, ρε ξηρομερίτη. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση, επειδή άκουσα κάτι διάφορες έτσι χοντράδες και βλακίες περί γεια σου, σύντροφε, και το ένα και το άλλο. Λοιπόν... Από τη μεριά των κομμουνιστών. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου πω «Γεια σου, σύντροφε Μανώλη! Γεια σου, σύντροφε Γιάννη, ξέρω εγώ!» Αυτά είναι βλακίες που λένε. Μόνο ένας ηλίθιος μπορεί να τα πιστέψει. Είναι δυνατόν να κάτσω να λέω τον κάθε έναν που συναντάω σύντροφο?
0: Έχει και σημασία.
4: Σημασία έχει όταν είμαστε στο ίδιο κόμμα, στην ίδια γραμμή. Συντροφός.
0: Και άμα δεν είμαστε.
4: Αγωνιζόμαστε μαζί. Αυτό σημαίνει, τίποτα άλλο.
0: Ναι, και άμα δεν είμαστε και.
4: Άμα δεν είμαστε, γεια σου Μανώλη. Δεν σε πω σύντροφο, μωρέ.
0: Και άμα με πεις, θα χαλάσουμε τις καρδιές
4: μας. Όχι, εντάξει, δεν θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Αλλά δεν υπάρχει και λόγο.
0: Ναι, αλλά.
4: Δεν υπάρχει και λόγο. Θα σου πω κάτι. Επειδή άκουσα κάποια φάση. Για λίγο, γιατί δεν είχα τη δυνατότητα να ακούσω όλη την εκπομπή εχθές, έπεσα επάνω σε κάτι αναφορές στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Έτσι, ήμουνα και τις 4 μέρες στο Πάρκο Τρίτσι. Εντάξει. Και δεν έλεγα τον καθένα που συναντούσα μπροστά μου σύντροφο, συγγνώμη να περάσω σύντροφε και άλλα τέτοια, γιατί δεν ξέρω αν είναι. Γιατί δεν ήταν και όλοι οι κομμουνιστές στο κάτω-κάτω.
0: Να το είπα
4: και
0: εγώ. Έχω πάει, φέτος δεν πήγα. Α, έχει τύχει να πάω. Τι σημαίνει ότι είμαι εκνητής?
4: Τεράστια επιτυχία.
0: Ναι, όχι, τι σημαίνει, πάει να πει ότι είμαι εκνητής. Δεν μπορώ να πάω.
4: Όχι, βέβαια. Λοιπόν. Δεν είσαι κουκουέ, δεν είσαι καλακνήτης για να είσαι λίγο.
0: Ρε παιδί μου, είναι κουκουέ, ωραία.
4: Είσαι λίγο σιτεμένος.
0: Ναι, κουκουέ, ναι, εν πάση περιπτώσει. Αυτό, ναι. Πρέπει να, δηλαδή, άμα δεν είσαι κουκουέ, δεν μπορείς να πας.
4: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
0: Και αυτοί όλοι που συμμετέχουν στο φεστιβάλ είναι όλοι ΚΚΚ.
4: 400 καλλιτέχνες.
0: Ναι, είναι όλοι ΚΚΚ. Δεν είναι όλοι ΚΚΚ.
4: Φυσικά, εννοείται.
0: Φεστιβάλ είναι, τι να κάνουμε τώρα.
4: Και είναι ένα πολιτιστικό γεγονός που έχει γίνει πλέον, πώς το πω, έχει γίνει πλέον θεσμός.
0: Θεσμός έχει γίνει, βέβαια. Για να σου πω και κάτι, και τη Βύση που λέγανε χθες, που εγώ γουστάρω που πήγαν τόσους, έχουν πάει 100.000 άνθρωποι. Μέσα στους 100.000 ανθρώπους είναι 100.000 διαφορετικοί άνθρωποι. Που είναι κομμουνιστές, αριστεροί, φασίστες, νεοδημοκράτες, πασοκτζίδες, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, άντρες, γυναίκες, γκέι. Και τι έγινε? Πλάκα μου κάνουν τώρα.
4: Θα σου πω κάτι. Λείψανε ο Παπακοσταντίνου και ο Νταλάρας φέτος από το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ο Νταλάρας γιατί?
0: Ήταν στο εξωτερικό και ο Παπακοσταντίνου γιατί είναι άρρωστος.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, εάν ήταν ο Παπακοσταντίνου που μόνος του μαζεύει στην κεντρική σκηνή 30.000 κόσμο, τι είναι 30.000 κομμουνιστές, αν ήταν τόσοι, θα είχαμε πάρει την εξουσία και θα το...
0: Άντε τώρα μην πω. Τα έχουμε πολιτικοποιήσει και τα έχουμε κομματικοποιήσει όλα.
4: Αν δεις φωτογραφίες, αν δεις βίντεο από τα φεστιβάλ της ΚΝΕ, θα πεις καλά ρε, αυτοί είναι κομμουνιστές. Και γιατί δεν έχουν πάρει την εξουσία τόσο πολύ?
0: Νίκο, τα έχουμε κομματικοποιήσει όλα και είναι λάθος.
4: Όχι.
0: Η ζωή δεν είναι ούτε...
4: Εμείς ξέρουμε ότι όλος αυτός ο κόσμος που έρχεται, που κόβει το εισιτηριάκι του ή δεν το κόβει και δεν πειράζει, ας μπει. Λοιπόν, ξέρουμε ότι δεν είναι όλοι.
0: Να σου πω και εισιτήρια να μην
4: κόψεις,
0: θα κάνει κατανάλωση μέσα.
4: Είναι προς ενίσχυση της ΚΝΕ, δεν είναι.
0: Άλλο σου λέω, θα κάνει κατανάλωση
4: μέσα. Στο κάτω-κάτω να βγουν και τα έξοδα.
0: Θα πάρει την πυρίτσα του, θα φάει, θα κάνει. Εντάξει, μια χαρά, όλα καλά.
4: Εννοείται. Εννοείται. Το 1,5 ευρώ
0: που θα ποινικοποιήσουμε τώρα και τη διασκέδαση.
4: Το 1,5 ευρώ που θα δώσει για την πύρα, δηλαδή τι θα γίνει.
0: Σου λέω, θα ποινικοποιήσουμε και τη διασκέδαση τώρα. Τι κάνουμε.
4: Λοιπόν. Τι λέμε τώρα. Έφευγα το Σάββατο. Το βράδυ, τελευταία μέρα, ας πούμε, έβγαινα προς τα έξω στην κεντρική πύλη και μπαίνανε 12 και τόσο. Και έμπαινε κόσμος ακόμα.
0: Σου μιλά, να σου πω, εγώ θα το πω τώρα, δεν πειράζει. Το έχω ξαναπεί. Εγώ δεν μπόρεσα να πάρω εισιτήριο για τον Τζουβέλα να πάω να τον δω στο Telecom. Στο
4: δεν με ενδιαφέρει και ούτε με νοιάζει.
0: Ε?
4: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν σε νοιάζει, ρε παιδί μου, με νοιάζει. Λοιπόν, και ήθελα να έρθω να τον δω στο φεστιβάλ. Αλλά ήμουν τόσο κομμάτια που λέω δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, πραγματικά.
4: Εντάξει, αυτό είναι άλλο.
0: Θέλω να σου πω ότι είναι και ποιο. Κάποιο μπορεί να έρθει για ένα συγκρότημα, για ένα καλλιτέχνη, για ένα.
4: Ναι, ρε παιδί μου, ήρθαν, ξέρω εγώ.
0: Τα κάνουμε τώρα.
4: Ξέρω εγώ για την Ποφίλιο, ήρθε κόσμο για το.
0: Κάποιο μπορεί να έρθει για ένα συγκρότημα, για ένα καλλιτέχνη.

0: μας κομμουνιστές. Χαμός.
1: Είδες. Άκου να δεις.
0: Έλα.
1: Το ΚΚΕ τιμήσε το Χατζηδάκη πριν αρκετά χρόνια στην Πλάκα. Θα πάμε και εκεί. Τον τίμησε τον Ξαρχάκο.
0: Ναι.
1: Ήμουνα σε εκείνη την ιστορική συναυλία στο ΣΕΦ, οι οποίοι ούτε καν έχουν σχέση με το ΚΚΕ. Ο Ξαρχάκος στο κάτω-κάτω ήταν και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Εντάξει. Ναι, αλλά το τιμήσε το ΚΚΕ για το έργο του, όχι γιατί, για την ιδεολογική του τοποθέτηση.
0: Μα αυτά
1: ή το, ή το Χατζηδάκι, ξέρω εγώ.
0: Τόσα χρόνια εγώ αυτά δεν λέω.
1: Έχουν μάθει πολύ κάποια πράγματα να τα βάζουν σε κουτάκια και να, πώς το πω, να προσπαθούν να δηλητηριάσουν τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Και ο Θοδωράκης ξεκίνησε όπως ξεκίνησε, μετά πήγε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία, είναι... και εγώ να σου πω.
0: Και τι να κάνουμε, ο Θοδωράκης ήταν ο Θοδωράκης, μην τρελαθούμε τώρα.
1: Να σε εξομολογηθώ και στους ακροατές ακόμα. Εγώ Θεοδωρακικός είμαι. Ναι, αλλά όμως με τις πολιτικές επιλογές που έκανε ο Θοδωράκης δεν συμφωνώ με τίποτα.
0: Εντάξει. Και...
1: Εντάξει.
0: Ο Θοδωράκης όμως ήταν, είναι και θα παραμείνει ο Θοδωράκης.
1: Έργο ζωή.
0: Τι για μένα.
1: Εγώ είμαι Θεοδωρακικός. Ναι. Δεν έχει.
0: Μεταξύ μας, με αυτά θα μεγαλώσει και η επόμενη γενιά και η μεθεπόμενη.
1: Φυσικά, μεγαλώσανε γενιά και θα μεγαλώσουν και οι επόμενες. Μην λέμε τώρα τι να είναι.
0: Εντάξει,
1: ο πολιτισμός δεν είναι, πώς το πω, δεν είναι κτήμα ενός. Ένα παράδειγμα θα σου πω. Εντάξει, τώρα δεν το κάνω. Εγώ είμαι μουσικός.
0: Ναι. Εντάξει, ξέρω, ναι.
1: Δεν το κάνω. Ή δεν το έκανα μόνο για συγκεκριμένο κοινό. Για όλο τον κόσμο το έκανα. Έχω παίξει μπροστά σε 2.000 κόσμο εδώ στην Καλλιθέα και που άλλοι μόνο να ήταν όλοι κομμουνιστές. Είχα παίξει το φεστιβάλ της ΚΝΕ, ξέρω εγώ, πριν πολλά χρόνια. Άλλοι μόνο όλοι αυτοί που με ακούσαν ήταν κομμουνιστές. Έλεος δηλαδή. Αυτό που ξέρω, αυτό που μπορώ να δώσω, το δίνω για όλο τον κόσμο. Δεν έχει, δεν διακρίνω πολιτική, κομματική ταυτότητα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας, αν θέλει να κάνει τις επιλογές του, θα τις κάνει και φυσικά να τις κάνει. Και εκεί πέρα μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά δεν απευθύνομαι μόνο στους κουκουέδες. Αυτό θέλω να πω. Έτσι είναι, Μανώλη.
0: Ευχαριστώ, Νίκο μου.
1: Καληνύχτα σε όλους.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Και θα τα πούμε πάλι.
0: Γεια. Έλα,
1: κάτι.
0: Πες το.
1: Ο Μπούμεραγκ, αν ακούει, άρε Μπούμεραγκ, σε έσκυσα απόψε, άστο.
0: Εντάξει, άντε, άντε.
1: Γεια σου,
0: γεια,
1: γεια σου, γεια σου, γεια, γεια.
0: Ξηρομερίτη, έχω και την κυρία Κοστούλα και θα κλείσουμε από αύριο πρωτοθώς, όποια μέρα θες. Ελάτε, κυρία Κοστούλα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κυρία Κοστούλα.
2: Γεια σας. Λοιπόν, καταρχήν να κάνω μία ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
2: Το όμικρον ύψιλον, πώς το προφέρετε?
0: Ου.
2: Πώς?
0: Ου.
2: Ου. Ναι. Σωστά.
0: Αμέ.
2: Πώς γίνεται λοιπόν οι πολλοί άνθρωποι να είναι με ου? Δεν γίνεται να είναι με ου, με όμικρον γιώτα. Ήταν λάθος αυτό. Στο πολύ λίγο είχατε εσείς δίκιο, αλλά αυτό το όμικρον ύψιλον είναι με ου.
0: Το πολύ λίγοι.
2: Πολλοί οι άνθρωποι, οι πολλοί. Άλλο το πολύ όταν το χρησιμοποιούσαν σαν επίρρημα.
0: Πολύ. Γράφτε... Μα είπα επίρρημα. Δεν ήμουν σαφή.
2: Ναι, γράφτε με ύψιλον σκέτο. Δεν γράφτε με όμικρον ύψιλον κανένα.
0: Όμικρον ύψιλον λέγοντας τη λέξη, εντάξει, με ύψιλον. Πολύ λίγοι. Εντάξει.
2: Α, εντάξει, όχι.
0: Αλλιώς θα ήταν πολλού.
2: Όταν λέμε πολύ λίγοι άνθρωποι, ναι, βεβαίως με ύψιλον γράφει.
0: Με ύψιλον, γιατί είναι επίρρημα στο επίρρημα.
2: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ναι, αυτό είπα.
2: Όχι, εντάξει. Όχι, γιατί είπατε όμικρον ύψιλον.
0: Επειδή είπε ο συνακροατής όμικρον γιώτα και εγώ εκ παραδρομής είπα όμικρον ύψιλον. Όμικρον ύψιλον δεν γίνεται, γιατί θα ήταν πολλού. Προφανώς.
2: Λοιπόν,
0: το λύσαμε αυτό.
2: Τώρα αυτός τώρα με τα... Εντάξει, είπε παραδείγματα τώρα που δεν. Εδώ λένε αυτό το πανέκαθεν. Ακούω πανέκαθεν.
0: Σημαίνει όχι,
2: από ανέκαθεν. Από ανέκαθεν σημαίνει από πάντα. Τι θα πει από πάντα.

0: χειρότερο είναι, το χειρότερο είναι έξω από ανέκαθεν.
1: Αν είναι, ναι, έξω από ανέκαθεν.
0: Αυτό είναι το τέλειο, δηλαδή, τέλειο.
1: Είναι, ναι, τι να πω τέλειο. Τώρα, ότι κατακρεουργείται η γλώσσα κάθε μέρα είναι φοβερό. Να φανταστείτε ότι μια μέρα άκουσα έναν υπουργό τώρα. Υπάρχουν, λέει, πολλοί παράμετροι. Μου ήρθε να πετάξω το ραδιόφωνο. Mm. Άκου, υπάρχουν πολλοί παράμετροι. Πώς λένε οι χωριάτες, έχω ο ψήφος, έτσι είναι και ο παράμετρος.
0: Ξέρετε,
1: δηλαδή, δεν είναι δυνατόν.
0: Ξέρετε πόσες, κυρία Κοστούλα, ξέρετε πόσες εκφράσεις δεν έχουμε ιδέα τι σημαίνουν και τις χρησιμοποιούν. Το εξαπαλώνων ήχων. Το έχω ακούσει όπου μπορείτε να φανταστείτε.
1: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Όπου εγώ μπορεί, προσπαθώ γιατί, να μην μιλάω όσο καλύτερα γίνεται τα υλικά.
0: Εξαπαλώνων ήχων, άρα... κάνει το. Λοιπόν, και είναι, είναι τελείως διαφορετική σημασία από αυτό που μπορεί κάποιος να φανταστεί.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Δίνουν άλλη σημασία από τη σημασία που έχουν κάποιες λέξεις. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Και ξέρετε, καμιά φορά, γιατί και εγώ, κάνω λάθη, δεν όλοι κάνουμε λάθη.
1: Όχι, εγώ κάνω λάθος, δεν μπορώ να πω ότι
0: άλλο θέλω να πω. Μπορεί κάποιος ο Κρατής να πει κάτι που λεκτικά να είναι πολύ λάθος. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά σκέφτομαι εκείνη την ώρα ότι το να τον διορθώσεις δεν είναι σωστό, γιατί εγώ δεν μπορώ να ξέρω το μορφωτικό επίπεδο κανενός ακροατή και δεν με αφορά κιόλας το μορφωτικό του επίπεδο.
1: Όχι, σωστά, δεν συζητάω. Εγώ,
0: δηλαδή δεν έχω λόγο να φέρω σε δύσκολη θέση έναν άνθρωπο.
1: Όχι. Εγώ παράδειγμα τώρα εδώ έχω μια γυναίκα η οποία έρθει και με βοηθάει στο σπίτι κάποιες, ξέρω, κάθε πόσες μέρες παράδειγμα. Λοιπόν, αυτή είναι ξένη κοπέλα και εγώ τη διορθώνω για να μάθει. Δηλαδή διορθώνω παράδειγμα για να το παίξω, δηλαδή η πολύ ξένη.
0: Και αυτό δεν γίνεται και δημόσια.
1: Και της, όχι βέβαια, και της το έχω εξηγήσει.
0: Μεταξύ σας να τσίξετε μια κουβέντα,
1: όχι, έχω ένα φίλο ο οποίος οι χρόνοι υπάσχονται. Σε αυτό μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Mm. Τον έχω διορθώσει και δημόσια και ιδιωτικά, δεν το καταλαβαίνει. Όχι, λέει, μένα μου είπε φιλόλογος, είναι σωστό το χρόνο. Mm. Χριστιανέ μου, δεν πάει μετοχή με αυτό. Δεν γίνεται με επίθετο με μετοχή. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, είναι χρονίως πάσχοντες. Θέλω να τους πεις χρονίως πάσχοντες, θέλω να τους πεις χρόνια πάσχοντες, πώς θέλω να τους πεις. Είναι λάθος χρόνοι πάσχοντες. Πώς θα το κάνουμε. Ή λένε μερικοί, ας πούμε, ανεξαρτήτου. Τι θα πει ανεξαρτήτου, καλέ Παναγία μου, γενική.
0: Όχι, δεν έχει ανεξαρτήτου.
1: Είναι ανεξάρτητο, ανεξαρτήτου ή ανεξάρτητα. Δεν καταλαβαίνουν την έννοια του ερμηνευτικού πείματο.
0: Μην κάνουμε γραμματική τώρα. Καλά, πείρημα, μετοχή, απαρέμβατο. Αν αρχίσουμε τώρα να συζητάμε τέτοια.
1: Όχι, εντάξει,
0: δεν είναι.
1: Λοιπόν, και απλώ είναι να κάνω μια παρατήρηση στην εκπομπή. Του κρατάτε πολλή ώρα να μιλάνε. Δεν είναι καλό αυτό να μιλάνε μισή ώρα.
0: Αλήθεια.
1: Μισή ώρα δηλαδή, να περιμένω τώρα τόση ώρα εγώ, γιατί μιλήσανε τέσσερις.
0: Ναι, αλλά σας στέλνει χαιρετίσματα ο Νίκος από τα Γεννητσάλη, γιατί είστε, λέει, γειτονάκια.
1: Ναι, είμαστε δίπλα ακριβώς, το ξέρω, τον άκουγα τόση ώρα που μιλάει.
0: Ναι.
1: Πράγματι το φεστιβάλ είναι ένα γεγονός, πολιτιστικό είναι γεγονός και συμμετέχει πολλής κόσμος, άλλος γιατί του αρέσει ο τραγουδιστής, άλλος δεν, εντάξει. Και αυτοί που ερχόντουσαν μετά τις 12 ήρθαν για τους Ικαριώτες. Γιατί θα τραγουδούσαν οι Ικαριώτες μετά τις 12.
0: Άμα πλακώσουν τα Ικαριώτικα, μετά είναι
1: έγινε.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Βέβαια. Ναι, κάθονται αυτοί εκεί, ναι. Έτσι,
0: αφού έχουν στην Ικαρία, χορεύουν όλο το βράδυ. Ξημερώνει και συνεχίζουν και χορεύουν.
1: Καλέ, αυτοί δεν κοιμούνται τη νύχτα, κοιμούνται την ημέρα.
0: Γι' αυτό ζουν τόσα χρόνια.
1: Ναι, καλή. Είχα πάει μια φορά στην Ικαρία, λοιπόν.
0: Έχουν τους ρυθμούς τους.
1: Και 7 η ώρα το πρωί θα έφυγε το λεωφορείο να πάμε από το... Θα ήθελα να πάμε στον Άγιο Κύρικο, εν πάση περιπτώσει, στην άλλη μεριά της Ικαρίας. Και είχε 7 η ώρα λεωφορείο. Λοιπόν, εμείς είχαμε ντυθεί και με τα ρούχα της θάλασσας για να κάνουμε χιουμάνια στον Άγιο Κύρικο, βέβαια. Πήγαμε για. Την ώρα που πηγαίναμε, λοιπόν, ήταν μια πιτσαρία ανοιχτή και λέγανε κάποιοι: κοίτα, αυτές πάνε για μπάνιο και εμείς τώρα θα πάμε για ύπνο. Ήταν πολύ αστείο, πραγματικά. Εν πάση περιπτώσει.
0: Είχε ένα φούρνο στην Ικαρία που έμπαινες και δεν υπήρχε άνθρωπος να σε εξυπηρετήσει.
1: Ναι, έπαιρνε ψωμί, πληρώνες
0: και. Είχε το καλαθάκι, έβαζες τα λεφτά. Και δεν τολμούσε και κανείς να κάνει.
1: Γιατί
0: δεν είναι, είναι και βλακώδες. Γιατί ο άνθρωπος είχε πάει για ύπνο. Πάει τελείως, έβγαλα το ψωμί μου, πάω για ύπνο. Αφήστε, όταν τελειώσουμε.
1: Ναι, ναι,
0: αίμα τώρα πραγματικά.
1: Αλλά πραγματικά καλά είναι να μην τους κρατάτε, να μην τους αφήνετε να μιλάνε μισή ώρα ο καθένας. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ, κυρία Κωστούλα, καλό ξημέρα.
1: Απλώς γι' αυτό επίσης, καλό ξημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Γεια σας, γεια σας. Έλατε, κύριε Δημήτρη.
2: Πατίνει στην οδό 28 Οκτωβρίου.
0: Θα μου λήξεις για τους Αγγελονίλη, ρε Δημήτρη.
2: Εντάξει, θα σου πω για τους Αγγελονίλη, στην πλατεία Κολιάτσου, δηλαδή στην Πατσίων, παρέσυρε μια γυναίκα έγκυο.
0: Το παίζαμε πρώτη είδηση στα.
2: Μεταφέρθηκε στο ΚΑΣ.
0: Στο δελτίο.
2: Λοιπόν, εγώ νωρίτερα ήμουν στην Αθήνα, κάτω στο Παγκράτη. Κάντε κάτι με τα πατίνια, δεν ξέρω τι θα κάνουν.
0: Εμείς.
2: Δεν ξέρω. Εσύ έχεις τη δύναμη του μικροφώνου.
0: Πάρ' τον υπουργό, σε παρακαλώ.
2: Εσύ.
0: Άσε, ρε Δημήτρη.
2: Τη δύναμη του μικροφώνου.
0: Να
2: κάντε
0: πάρ' τον υπουργό τηλέφωνο.
2: Επίσης, καβαλάνε και τα πεζοδρόμια. Και μικρά πεζοδρόμια σε μέτρα, σε πλάτος. Και αν τους πεις και τίποτα, πάνε και ανάποδα. Αν τους δείπεις και τίποτα, γυρνάνε, πουλάνε και μαγιά. Εκεί θα φύγει το χέρι μου
0: έρχεται,
2: κάποια μέρα.
0: Έρχεται νέα μόδα. Πρόσεξε, μην φύγει το χέρι σου.
2: Γιατί?
0: Ε?
2: Όχι, έχει φύγει το χέρι μου.
0: Πρόσεχε.
2: Όχι, αλλά φοβάμαι.
0: Πρόσεχε, γιατί καμιά μέρα θα φύγει και δεν θα το βρίσκουμε.
2: Άστο.
0: Άκουμε λίγο. Άστο. Έρχεται νέα μόδα.
2: Ναι, ποια είναι η μόδα?
0: Ηλεκτρικά ποδήλατα.
2: Ναι. Άλλο το μήνυμα δεν καταλαβαίνω. Εδώ τώρα από τα πατίνια. Είναι και κάποιοι που είναι προκλητικοί.
0: Το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι σαν μηχανή.
2: Ναι, κάτι πρέπει να κάνουν όμως. Γιατί δεν γίνεται. Η γυναίκα τώρα αυτή τη φταίει εκείνη στο κάτω απόψε.
0: Σε μένα γιατί το λες?
2: Στο λέω γιατί έχεις τη δύναμη του μικροφόνου, της εξουσίας.
0: Εσύ που μιλάς τώρα, σε μικρόφωνο δεν μιλάς.
2: Ναι, εντάξει, εγώ δεν είμαι καλεσμένος τώρα εδώ. Ωραία. Δεν είμαι ο συντονιστής της εκπομπής. Ο Σεκίνο Λίν πήγε αλλά έφυγε λίγο στο ημίχρονο.
0: Γιατί
2: δεν ξέρω.
0: Κουράστηκε.
2: Δεν ξέρω. Είδα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Κάουνας. Για ένα διαφημιστικό σκοπό ήταν εκεί στο ΜΑΤΣ και ήταν εκεί. Και ήταν εκεί στο Κάουνας.
0: Και πήγε και έσπρωξε το Φουρνιέ για να του κάνει πλάκα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Και αγκαλιαστήκανε μετά.
2: Να σου πω κάτι.
0: Αφού γνωρίζονται, μωρέ, είναι δυνατόν τώρα.
2: Ναι, εννοείται τώρα. Λοιπόν. Πάμε πάλι, θα σου ξαναπώ την ιστορία. Δεν ξέρω, πρέπει να κάτι να γίνει. Δεν γίνεται. Στη Θεσσαλονίκη λίγο τα έχουν μαζέψει. Εγώ τη Δευτέρα που την περασμένη πήγα στη Θεσσαλονίκη, το έχουν μαζέψει το σύστημα. Εδώ είναι ανεξέλεγκτο.
0: Εγώ πάντως χτες.
2: Κυκλοφορούν μάλιστα πολλοί από αυτούς και χωρίς κράνη, και από αυτές χωρίς κράνη.
0: Οι περισσότεροι.
2: Βλέπω όμως και ανθρώπους και με κράνους και με γυλαίκο.
0: Δεν είπα όλοι, κάτσε, είπα οι περισσότεροι.
2: Και με κράνους.
0: Εγώ πάντως, επειδή κατέβηκα, κάπου πήγα, δεν θυμάμαι κάπου πήγα, παντού παρατημένα πατίνια από εταιρείες, κάτι πράσινο. Στην Κηφισιά. Χαμός. Πατίνια παντού, παρατημένα. Στα στενά, μέσα, από εδώ, από εκεί. Τι έγινε εδώ, ρε παιδιά?
2: Ναι, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Μη μου πεις ότι δεν γίνεται, δεν.
0: Εγώ.
2: Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Υπάρχει αρμόδιο Υπουργείο,
2: Το μεταφορών και το προστασίας του πολίτη. Αλλά πιο πολύ είναι το μεταφορών που έχει την νομοθετική κατάσταση.
0: Έβγαλε νόμο.
2: Και τι
0: να κάνω τώρα.
2: Ξέρεις κάτι, τους νόμους τους βγάζουν κάποιοι άνθρωποι που πάνε το πρωί στο γραφείο τους με το αυτοκίνητο ή άντε στην καλύτερη με το μετρό και δεν έχουν αίσθηση τι γίνεται έξω στους δρόμους και στην κοινωνία. Δυστυχώς. Ωραία. Γι' αυτό σου λέω. Αυτό μου λέει με την ιστορία με τα πατίνια και είμαι πάντα έξαλλος εγώ.
0: Ναι.
2: Δεν είναι Άμστερνταμ. Τελειώνουμε, coach, τελειώνουμε.
0: Τι έχουμε,
2: δεν
0: τρία λεπτά έχουμε, τρία λεπτά, δύο.
2: Ναι. Δεν είναι Άμστερνταμ, ούτε Ρότερνταμ, ούτε Βρυξέλλες, ούτε κάποια πόλη άλλη που είναι φιλική, ούτε ακόμα Λάρισα ή Τρίκαλα που έχει ποδηλατόδρομους. Η Αθήνα είναι μια δύσκολη πόλη. Και πρέπει να το καταλάβουν.
0: Μου θύμισε τη διαφήμιση του Μπρακούλια τώρα.
2: Ποιο?
0: Λάρισα,
2: με τα ρούχα.
0: Ναι.
2: Η Λάρισα τα τελευταία χρόνια, επειδή τυχαίνει να πηγαίνω πολύ παλιά στη Λάρισα και τα τελευταία χρόνια η Λάρισα έχει φτιαχτεί πάρα πολύ. Είναι κόμβος της κεντρικής Ελλάδος.
0: Είναι, βέβαια.
2: Εντάξει, και την πόλη μέσα την έχουν φτιάξει αρκετά. Ναι, και την πόλη μέσα την έχουν φτιάξει αρκετά. Το ίδιο και και η πόλη, καλά, η πόλη του Τρικάλων από ανέκαθεν από τη δεκαετία του 80 ήταν μια διαφορά, ήταν υπόδειγμα. Όμως η Λάρισα έχει φτιαχτεί πάρα πολύ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει άνετα στη Λάρισα.
0: Καλά, παντού μπορείς να ζήσεις άνετα.
2: Εντάξει. Άνετα στη Λάρισα. Λοιπόν,
0: αυτά.
2: Μας διώχνει όπως καταλαβαίνεις. Στη συνέχεια τη συζήτηση θα την κάνουμε έξω γιατί κάνε κάτι, λέγε κάτι κάθε μέρα. Αν ξεκινάς στις 9 και λες κάτι για τα πατίνια, πιστεύω ότι κάτι θα γίνει.
0: Λες,
2: ναι.
0: Το δοκιμάσουμε.
2: Εντάξει, κάθε βράδυ 9 η ώρα, 9 και 10 που ξεκινάς, καλησπέρα σας. κάντε κάτι με τα πατίνια. Θα ακούσουν, θα ακούσουν, θα βαρεθούν, κάτι θα κάνουν.
0: Για να δούμε, θα το δοκιμάσω, αφού μου το λες εσύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ο κύριος Σταυρακάκης και νωρίτερα ο κύριος Πουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση και στα πατίνια. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης και ακόμα πιο νωρίς. Νομίζω ο κύριος Αντώνης Μορτάκης ότι ήταν. Ναι. Η κυρία Αναστασία.
2: Κλειάδα ηχοληπτών έχει, Ρεμπαρδάλη. Γι' αυτό είσαι Αναστασία
0: Γκερκελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δηλαδή δεν ακούστηκε το όνομα γιατί μίλαγε. Η κυρία Αναστασία Γκερκελεζίου, λέω, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Λένα Κατσαμπέκη, το λένιό μας. Βγήκε. Δεν είναι δυσκολία.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Είχε καλή ξεκούραση. Απόψε, αύριο, αλλά απόψε τυπικά στις 9, αμέσως μετά τον Οικοπογιόπουλο εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.
3: Real FM Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού στο Ενώπιο Σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
4: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
3: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Buenos días, Αμαλία.
1: Buenos días.
0: Σήμερα δεν ξεκινάμε καθόλου τυχαία με την ισπανική υποχώρηση, γιατί είχαμε όντως ισπανική υποχώρηση.
1: Έτσι, μπράβο, γιατί η κυρία Μαρί Κάρμεν επιστρέφει στο σπίτι όπου έζησε 70 ολόκληρα χρόνια, μετά την έξωση. Την πέταξαν έξω από το σπίτι της.
0: Με το φόρειο τη βγάλανε.
1: Με
0: τη
1: γυναίκα. Φόρειο που έχει προβλήματα υγείας και κινητικά προβλήματα. Εντάξει, και εκεί τα φαντ, δεν ξέρω, τώρα εταιρείες, διαχείριση ακινήτων και όλα αυτά. Όμως η οργή των πολιτών που βγήκαν στους δρόμους, όλοι μαζί με μια φωνή, τελικά. Και χθες από το νοσοκομείο Μαρί Κάρμεν είπε: κρατήστε γερά, μην υποχωρείτε κτλ. Να όμως πανάγκασαν την κυβέρνηση του Σάντσετ να κάνει πίσω και επιστρέφει στο σπίτι της. Και μπράβο στους Ισπανούς.
0: Οι μαζικές διαδηλώσεις λοιπόν και γενικότερα η κοινωνική αντίδραση που υπήρξε στην Ισπανία έφερε αποτέλεσμα. Και η γυναίκα λοιπόν θα επιστρέψει στο σπίτι της μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Μετά από συνεννοήσεις και με τη δικηγόρο της γυναίκας, αλλά ταυτόχρονα και με τη στεγαστική εταιρεία του δημοσίου. Ταυτόχρονα σήμερα η κυβέρνηση Σάντσεθ φέρνει μετά από αυτή τη λαϊκή κατακραυγή νομοσχέδιο
1: για τη στέγαση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι καλά, στην Ισπανία το στεγαστικό είναι το νούμερο ένα θέμα μαζί με την ακρίβεια, όπως και στην Ελλάδα εξάλλου, όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Όμως η κατάσταση έχει ξεφύγει εκεί στην Ισπανία. Οι εξώσεις είναι πάρα πολλές. Πετούν τους ανθρώπους έξω από τα σπίτια τους. Οι Ισπανοί με αφορμή την Μαρί Κάρμεν ξεχύθηκαν στους δρόμους, δεν αντέχεται άλλο αυτό. Ο Σάντσεθ δεν έκανε αυτό που έπρεπε πριν, αναγκάστηκε να το κάνει τώρα. Και καλώς ο Καλαμαράκης και μπράβο έβαλε την ισπανική υποχώρηση.
0: Ναι, γιατί είναι υποχώρηση, αλλά κυρίως είναι ένα μήνυμα ότι κάτω από τη λαϊκή αντίδραση και κάτω από την αλληλεγγύη που μπορεί να υπάρξει μεταξύ των πολιτών, μπορούν να έρθουν και τα αποτελέσματα. Και το είδαμε λοιπόν στην Ισπανία. Έτσι, για να ξεκινήσουμε και με μια θετική είδηση. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα σας, κακομύριδες.
1: Δεν είμαι κακομύρογλου.
0: Καλά.
1: Αυτό πήρε πίσω ο κύριος Άδωνς Ιωαννίδης, συγγνώμη, ο κύριος Θεοχάρης, έχω μπερδευτεί. Ο κύριος Θεοχάρης το πήρε πίσω, είπε ότι ήταν ατυχής η έκφραση.
0: Ατυχέστατη.
1: Αυτό είπε, δεν είμαι κακομύρογλου.
0: Είσαι όσο και να θέλεις κάτσου να πετάξεις τον τίτλο από πάνω σου, είσαι μια κακομύρα και μισή. Και όπως λέει και ο φίλος μας ο Δημήτρης εδώ σε ένα από τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, καλημέρα σύντροφοι, μπιθουλέοι, τσοκαρίες. Αυτό ακριβώς, Δημήτρη μου.
2: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και θα πεθάνετε μπιθουλέες τσοκαρίες.
0: Αυτό όπως θα έλεγε η Μαντάμ Σουσού.
1: Τα μάζεψε ο Θοχάρης, τι να κάνει, δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο, γιατί γύρισε και ο Μητσοτάκης από την Νέα Υόρκη και τα βρήκε όλα εδώ, ρε παιδιά, δεν είναι αλήψη ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, 5-6 μέρες έλειψε. Τι έγινε εδώ, χαμός. Να ο Καλκα.
0: Κουλκουδίνας, ρε παιδί.
1: Ο Κουλκουδίνας, ούτε ακόμα τον έμαθα το επιθετό του. Να ο κύριος Θεοχάρης, να ο κύριος Τσιάρας. Παιδιά, μαζευτείτε λίγο, δηλαδή πραγματικά οι παραφωνίες δεν έχουν τέλος.
0: Ξεπεζέψτε. Ξεκαβαλικέψτε.
1: Και γενικά θα πω, πέρα από τις κυβερνητικές, έτσι, τι να πω τώρα, δεν μπορείς να πεις ότι είναι παραφωνίες, εντάξει, είναι φάουλ, το ένα αυτό γκολ, φάουλ, δεν ξέρω. Τα έχουν κάνει και άλλοι αυτά, τα έχουμε ακούσει και από άλλους αυτά, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. Δεν γίνεται να κάνεις το άσπρο μαύρο, να λες τον άλλον ότι υπάρχει κόμμα κακομύριδων και νοικοκυρέων. Τι είναι αυτός ο διαχωρισμός? Βεβαίως ξαναλέω ότι τον κάλυψε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης στον κύριο Θεοχάρη χθες στο briefing, στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, γιατί το πήρε ο κύριος Θεοχάρης πίσω.
0: Τι λες, ρε, το πήρε πίσω.
1: Το πήρε,
0: έκανε τέτοιο πράγμα, το πήρε πίσω.
1: Ναι.
0: Τι λες, ρε παιδί μου, και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι επειδή το πήρε ο κύριος Θεοχάρης πίσω. Είπε ότι ήταν λανθασμένη η έκφραση.
1: Τουλάχιστον εκείνος το πήρε πίσω.
0: Μα δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο μετά τη λαϊκή κατακραυγή. Και το λιγότερο ήταν που έκανε. Και να σου πω και κάτι, ρε Αμαλία.
1: Ναι.
0: Τι πιστεύω. Εντάξει, προσωπική μου άποψη. Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, είναι λανθασμένες οι εκφράσεις. Ναι. Είναι λάθος οι λέξεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος. Φοβάμαι όμως ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα πιστεύουνε κιόλας.
1: Εγώ είναι
0: που φοβάμαι.
1: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο αν τα πιστεύουνε, ότι η συγκρού έχει κίνηση, αν είναι δείκτης ευβάρειας, όπως και η κίνηση στις εθνικές οδούς τα Σαββατοκύριακα. Πραγματικά με ξεπερνά αν κάποιος πιστεύει ότι επειδή φεύγει κάποιος το Σαββατοκύριακο να πάει στο χωριό του, είναι δείκτης οικονομικής ευμάρειας. Λίγο όπα.
0: καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα στον Αντώνη στον Πειραιά, το ότι εγώ είμαι βλαμμένος λέει και περιμένω όταν δεν είμαι το πρωί στη δουλειά να σας ακούσω, το καταλαβαίνω. Το ότι ο σκύλος μου ομιλού κάνει σαν τρελός όταν σας ακούει και μετά τέζα στον ύπνο με ξεπερνά. Καλημέρα, να του δώσεις ένα γλυκό φιλί. Καλημέρα στο Φάνη. Φτωχάντζες λέει όλοι μας. Μόνο η Μαντάμ Σουσού θα επιβιώσει. Επίσης πείτε στον Κουλκουδίνα ότι και η Μεσογείων φουλ κίνηση. Πολλά λεφτά. Καθίστε, γιατί για την κίνηση σας έχουμε τα καλύτερα νέα. Μίλησε χθες ο υπουργός.
1: Υπάρχει κίνηση.
0: Τα πράγματα πηγαίνουν.
1: Βλέπετε κίνηση εσείς στους δρόμους, σας παρακαλώ. Γράψτε στο στούντιο παπά, κυρία Λεφέμ. Έχουν κίνηση οι δρόμοι τώρα το πρωί που πάρουν μέσα στη δουλειά μας όλοι, έτσι.
0: Ρε παιδί μου, κίνηση έχει. Εντάξει, έχει κίνηση, είναι λογικό. Αλλά τα πράγματα είναι καλύτερα όμως.
1: Πώς είναι καλύτερα?
0: Το λέει ο υπουργός, ρε παιδί μου. Το είπε χθες, μίλησε χθες στα παραπολιτικά.
3: Το που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στο λεκανοπέδιο. Δεν έχουν βελτιωθεί σχεδόν καθόλου τα πράγματα στον Κηφισό. Λίγο καλύτερα πάει ο Κηφισός, αλλά έχει τα γνωστά προβλήματα για τους λόγους που γνωρίζουμε όλοι. Θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι καλύτερη.
1: Πού είναι καλύτερη η κατάσταση? Και τι μας λέτε, ότι ο Κηφισός είναι τα ίδια? Τα ίδια
0: χάλια. Είναι λίγο καλύτερα.
1: Μα δεν είναι, υπουργοί, δεν είναι για να κάνουν διαπιστώσεις. Οι υπουργοί και οι κυβερνήσεις γενικότερα όλα τα τελευταία χρόνια δεν κάνουν διαπιστώσεις. Είναι να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει είναι λίγο καλύτερα.
1: Εγώ σήμερα βρήκα κίνηση, έχω να σου πω, πρωί-πρωί είχε κίνηση.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά γενικά είναι καλύτερα τα πράγματα στην κίνηση.
1: Μα το πούνε οι ακροατές μας.
0: Δεν ξέρει ο υπουργός μου, ωραία, και ξέρουν οι ακροατές μας τώρα. Δηλαδή, άσε μας πρωί-πρωί. Κακομοίρα.
1: Λέει ο Δήμος από τον Βόλο. Καλημέρα, φτωχάλες. Φτωχάλης, καλημέρα Δήμο μου, μας ακούει στο Βόλο.
0: Αχ ρε Δήμο, εσύ καλά τα λες, αλλά ποιος σε ακούει παλικάρι μου?
4: Τι είναι αυτή καλέ, κάτι φτωχή.
0: Για πείτε μας λοιπόν, για να ικανοποιήσετε και την περιέργεια της κυρίας Κάτζου. Είναι καλύτερα τα πράγματα σχετικά με την κίνηση στους δρόμους? Studio@3lfm.gr 211-200-8200. Ο υπουργός λέει ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα, ειδικά από τότε που έχει τεθεί σε εφαρμογή και το σχέδιο της ομάδας Κόμβος. Για να δούμε λοιπόν αν τα πράγματα είναι καλύτερα.
5: Κόμβος λέω.
0: Και εμείς αυτό
1: και
0: λέμε. Κόμβος λέμε.
1: Και εμείς κόμβος, κόμβος.
0: Α, ναι, μεταφέρουμε και ένα μήνυμα από τον Γιάννη που μας ακούει στο ταξί. Στην Ακαδημία σε αυτή την ώρα λέει 8 και 10. Στην αριστερή λωρίδα υπάρχει απορριμματοφόρο που μαζεύει τα σκουπίδια και μετά αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει κίνηση.
1: Τώρα, τέτοια ώρα, το απορριμματοφόρο. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Τώρα εκεί ο κόσμος που μετακινείται να πάει στη δουλειά του δεν μπορεί να βγει το απορριμματοφόρο στις 6, στις 5 ή το βράδυ αργά, να βγει 8 και 20 το πρωί. Μπράβο.
0: Καλημέρα στον Τάσο, στη Σαγκάη.
1: Έλα, Τασούλη μου, πού είσαι, πού χάθηκες, θα μείνεις για πάντα εκεί. Μάλλον εκεί δεν έχει κίνηση και δεν έχει τόση ακρίβεια. Και σου λέει ο Τάσος, να πάω εκεί πέρα για δουλειά, πήγε ο άνθρωπος και να μείνω. Τι να σου πω τώρα, εντάξει.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Οι κουβέντες λέει αν φύγουν δεν μπορείς να τις πάρεις πίσω. Η ανάκληση της Κοτσάνας δεν σημαίνει ότι δεν την εννοούσε, αλλά ότι τρέμει την κοινωνική κατακραυγή και το ξεβόλεμά του. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Η Αγγελική λέει κάθε μέρα γλυφάδα Νέα Σμύρνη, κάθε χρόνο και χειρότερα. Πολλά αυτοκίνητα τα φιλιά μου, να είσαι καλά Αγγελική μου.
0: Ο Σπύρος από τον Πειραιά, συγγνώμη λέει, αλλά όντως είναι καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους και σας το λέει κάποιος που είναι 2 ώρες την ημέρα στους δρόμους. Μακάρι λοιπόν να συμβαίνει αυτό.
1: Μακάρι Σπύρο μου, μακάρι. Το διαβάσαμε το μήνυμά σου, μακάρι.
0: Καλημέρα και στην Αθηνά, γλώσσα λανθάνουσα, τα αληθή λέγει σχετικά με τις κοτσάνες οι οποίες ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα. Η Μαρία από την άλλη, καλημέρα. Μαρία, να ξέρετε ότι όλοι αυτοί τα πιστεύουν. Αυτά που είπε για παράδειγμα ο Θεοχάρης. Δεν υπάρχει σωτηρία από την αλαζονία.
1: Καλημέρα, Μαράκι μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στη Φέδρα, να σε καλά, Φέδρα.
1: Εντάξει, με όλο αυτό το κύμα αυξήσεων στα καύσιμα, αυτό που συμβαίνει, 107 πάει στα 108 δολάρια το βαρέλι σήμερα που ανεβαίνει το πετρέλαιο. Και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι στα κάγκελα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Για τον πληθωρισμό, για την αύξηση στα τρόφιμα, για την αύξηση στις υπηρεσίες, για την αύξηση στα καύσιμα.
0: Αμάτα ρε παιδάκι μου, την κρίνια πρωί-πρωί, ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
1: Καταλαβαίνεις ότι έρχεται.
0: Μίζερη, τσοκαρία, μπιθουλή, εκεί πέρα κακομύρογλου. Δεν τρέπεστε, δεν βλέπεις τους ανθρώπους που πάνε και έρχονται στις εθνικές οδούς, δεν έχουν τι να κάνουν το Σαββατοκύριακο.
1: Δεν έχουν να κάνουν,
0: τίποτα. Πάνε μέχρι την Τραγάνα, βγαίνουν, ξαναγυρνάνε στη Μαλακάσα ξανά έξω. Δώσ' του πάλι πάνω, πάνω κάτω, τους βλέπει ο Τσιάρας, λέει αυτοί έχουν λεφτά και είναι βενζίνες, πάνε πάνω κάτω την Εθνική, τους βλέπει ο Κουλκουδίνας στη Συγκρού, πάνε μέχρι το Ωνάσιο, γυρνάνε, ανεβαίνουν πάνω, Συγκρού φίξ, ξανά πάλι κάτω. Ήρθες εσύ τώρα να μας χαλάσεις εδώ το αφήγημα.
1: Το μάτω, γιατί έρχεται δύσκολος, πολύ δύσκολος χειμώνας.
0: Ναι.
1: Στο λέω να το ξέρεις. Άσε το την τραγάνα και τη μαλακάσα, γιατί θα πας στο σούπερ μάρκετ σε λίγο. Δεν πας κάθε Σάββατο.
0: Κάθε Παρασκευή.
1: Κάθε λίγο Παρασκευή Σάββατο. Πω, εντάξει, δεν έχει σημασία.
0: Σήμερα θα πάω λαϊκή, είναι Τρίτη.
1: Ωραία, εντάξει, λαϊκή πάντως κρατάει τις τιμές. Εντάξει, άνθρωποι εκεί και μπράβο τους. Για να άκουσες τα ρεπορτάζ χθες τι λέγανε για τις αυξήσεις.
0: Oh.
1: Δεν έχω δει και σκαλέτα, τα λέω όλα μόνη μου σήμερα.
0: Ναι, παιδιά μου έχει κάνει μια σκαλέτα άνω κάτω, παιδιά, αφήστε τα να πάνε. Δηλαδή μου έχει κάνει το κεφάλι σαλάτα. Αλλά δεν πειράζει, κάτζου είναι αυτή, τι να κάνουμε, την αγαπάμε με τα ελαττώματά τη.
1: Δεν μπορώ να ξεκινήσει με αυτό το πάνω κάτω, πάνω κάτω.
0: Για την τραγάνα. Με το που μπήκαμε μέσα αρχίζει στην κρίνια κατευθείαν.
5: Τα ντρεπόμαστε λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή? Δεν τρέπεστε κι εσείς? Ούτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
0: Καλά σου λέει. Όλη μέρα κρίνια και μιζέρια.
1: Εγώ γκρινιάζω.
0: Άντε τέλος πάντων.
1: Πάντως
0: παιδιά έχει ένα δίκιο εδώ που τα λέμε τώρα η Κάτσου. Γιατί ακούσαμε κάτι ρεπορτάζ χθες. Για το ότι έρχεται το επόμενο διάστημα.
1: Εγώ συγγνώμη, δεν ξέρω τι. Δηλαδή, πού να φυλαχθείς με αυτό το που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο? Πού να φυλαχθείς?
0: Δηλαδή, θέλει λίγο ρε παιδί μου να χαμογελάσει το χιλάκι σου, να ξεκινήσει καλά η ημέρα σου, αλλά δεν σε αφήνουν οι συνθήκες. Ξεκινήσαμε με μια θετική είδηση από την Ισπανία. Μπράβο. Η Μαρή Κάρμεν γύρισε στο σπίτι της. Αλλά εμείς δεν ξέρω αν θα μείνουμε στα δικά μας το επόμενο διάστημα.
1: Και μέσα σε όλα βλέπω τον Ιωσήφ το πρωί και ακούει μια είδηση. Τον Φιλιππίδη άκουγε στο Sky.
0: Ναι, το ρεπορτάζ με τον Ιωσήφ.
1: Και τον βλέπω που χλωμιάζει, αρχίζει και κυτρινίζει. Λέω Παναγία μου, τι συμβαίνει? Έλεγε φυσικά ο Νίκος ο Φιλιππίδης, που ξέρει πολύ καλά το ρεπορτάζ, ότι έρχονται και αυξήσεις επιτοκίων κι άλλα, αλλά κρυβαίνει το χρήμα, άρα η δόση των δανείων. Εντάξει, τι να το πει αυτό ο Φιλιππίδης? Και εσύ, βρε παιδί μου, το για τον Νίκο το λέω. Που τι κάθεσαι και λες?
0: Δηλαδή, τι να κάνει ο άνθρωπος,
1: δεν
0: στην πραγματικότητα
1: τον
0: περιγράφει.
1: Καλαμαράκι. Λοιπόν, ναι, και όντως.
0: Δεν είπε μόνο αυτό. Ξεκινάει λοιπόν και λέει για το ρεπορτάζ.
1: Εγώ είπα μαζί με τα άλλα, είπε
0: και. Εσύ είπε στο τέλος.
1: Ναι, το τέλος.
0: Έχουν προηγηθεί κι άλλα. Γιατί λέει λοιπόν ότι τον Οκτώβριο περιμένουμε τώρα ανατιμήσεις σε οποροκυπευτικά, γαλακτοκομικά και αρτοσκευάσματα. Αυτά τον Οκτώβριο, μέχρι και 10%. Το Νοέμβριο περιμένουμε αυξήσεις σε χαρτικά, πλαστικά και όλα τα υπόλοιπα. Και το Δεκέμβριο, για να κλείσει καλά η χρονιά, έτσι να μην μείνουμε με κανένα παράπονο, η Κριστίν Λαγκάρντ φεύγει από την διοίκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1: Γίνεται χαμός μάχη για τη διαδοχή.
0: Ναι, και θέλει να τη θυμόμαστε, οπότε θα μας αποχαιρετήσει, λέει, το Δεκέμβριο και με μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων. Τι σημαίνει αυτό?
1: Όχι, θα πληρώνουμε ακριβότερα τα δανειά μας.
0: Ακριβότερα στεγαστικά και ταυτόχρονα.
1: Γιάννη, ακούς? Ακούς, Γιάννη, επειδή έχεις ξυπνήσει, άκου.
0: Και ταυτόχρονα ακριβότερο το χρήμα και για τις επιχειρήσεις.
1: Βέβαια.
0: Δανεισμού.
1: Βέβαια.
0: Που σημαίνει, πού θα μετακυληθεί το.
1: Καταναλωτή.
0: Ακριβώς. Αύξηση λοιπόν και στις τιμές των προϊόντων και από αυτό το λόγο.
1: Ναι.
0: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πάμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Έχει να πέσει ο χοχόχ,
1: καλά.
0: Το χειμώνα που έρχεται. Τα έχει καταφέρει, παιδιά, μια χαρά η Ευρώπη.
1: Ναι,
0: μια χαρά, καταπληκτικά τα έχει καταφέρει.
1: Τώρα εδώ πέρα θα σου πω ότι είσαι αδιάβαστος και ότι οι Ευρωπαίοι κάνουν ό,τι μπορούν.
0: Γιατί είμαι αδιάβαστος, παιδιά?
1: Είσαι αδιάβαστος, σου πω τώρα, περίμενε.
0: Να μου πεις, βέβαια.
1: Γιατί είσαι με στη Μύρλα, καλά λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και την
0: Τραγάνα.
1: Ναι,
0: να μου πεις,
1: και...
0: περιμένω να μου ακούσει.
1: Λέει αυτός ο Επίτροπος Ενέργειας, χθες βγήκε και είπε ότι ναι, υπάρχει και δύσκολος θα είναι ο χειμώνας, λέει. Ο Επίτροπος Ενέργειας στην Ευρώπη.
0: Τη Κομισιόν, βγήκε η Κομισιόν μπροστά.
1: Τη
0: Κομισιόν πήρε το όπλο της. Πήρε το όπλο της η Κομισιόν.
1: Τη Ούρσουλα. Τη Ούρσουλα, το λέω και λάθος. Λοιπόν, και τι λέει, υπάρχει λύση, λέει. Σβήστε τα φώτα,
0: ναι,
1: και μην ανάβετε θέρμανση.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι,
1: και μην μετακινήσετε.
0: Είδατε που λέτε ότι η Ευρώπη αργεί να αντιδράσει. Αντέδραση και άμεσα.
1: Μην ανάβετε φώτα. Μην ανάβετε θέρμανση και μην μετακινήσετε.
0: Αυτό. Το γράφει και η Καθημερινή σήμερα, πρώτη σελίδα. Συστάσεις από Κομισιόν. Σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Ενέργειας των 27, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Κομισιόν λοιπόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για προφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες.
1: Να είμαστε στα σκοτάδια, παιδιά, δεν χρειάζεται φωτά.
0: Και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια.
1: Οι άνθρωποι να παγώσουν στα δημόσια κτίρια και να μην μετακινούμαστε. Ακούσε, Γιώργο Νταβαρίνο, δηλαδή, κοίτα να δεις τώρα, σου λέει. Επειδή είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε σχέδιο και για την ενεργειακή κρίση. Δεν το βλέπω, λέμε τώρα. Τι είναι το, ποιο είναι το σχέδιο? Το σχέδιο είναι να μειώσουμε τη θέρμανση, δηλαδή να μην ανάβουμε θέρμανση, να κρυώνουμε, να ξεμαγιάσουμε, να μην μετακινούμαστε. Δηλαδή αυτό που λέει ο Κουλκουδίνας έχει δίκιο. Τι πας πάνω κάτω τη συγκρού, να μην πηγαίνεις, σου λέει αυτός ο επίτροπος. Και επίσης, τι άλλο λέει, να μην έχουμε φώτα.
0: Ναι, παιδί μου, σβήστε τα φώτα, σβήστε τα καλοριφέρ. Αυτό λέει ο αρμόδιος επίτροπος της Κομισιόν.
1: Και να κρυώνουμε και σκοτάδι μαύρο μας φάει. Όχι, ρε παιδιά, δεν το αντέχω αυτό. Είμαι και σε κλιμακτήριο σε κρίσιμη ηλικία, δεν μπορώ.
0: Τα κάνανε όπως τα κάνανε σαν τα μούτρα τους και με τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και ταυτόχρονα με τα μέτωπα τα οποία ανοίξανε όλο το προηγούμενο διάστημα φέρανε την Ευρώπη σε αυτή την κατάσταση.
1: Έτσι.
0: Και τώρα το μοναδικό που έχουν να κάνουν είναι συστάσεις.
1: Ναι.
0: Σβήστε τα φώτα και σβήστε τα καλοριφέρ. Ναι. Οι χαρτογιακάδες.
1: Και λέει η Γεωργία και καλημέρα, μας ακούει η Γεωργία, είναι συνάδελφος. Είναι πολύ έξυπνη, λέει. Πώς δεν το σκεφτήκαμε να μην ανάβουμε τίποτα. Μπορούμε και να μην τρώμε. Καίει και η κουζίνα. Θα γίνουμε φυτόλοι. Με τη Γεωργία συμφωνεί η κυρία Κοστούλα που λέει θα πέσει, λέει πείνα. Θα κάνουμε όλη σιλουέτα. Μπρος, πολύ σωστό.
0: Κορμάρα θα γίνω, κορμάρα κάτσου. Θα φας τη σκόνη μου.
1: Έτσι. Δεν θα χρειάζεται δίαιτες, γυμναστήρια και τέτοια. Τώρα θα γλιτώσουμε. Ακούς, δεν θα τρώμε τα βαριά, θα γλιτώσουμε για λεφτά. Φωτοσύνδεση,
0: θα βάζουμε και στην άκρη τώρα.
1: Τι θα βάλουμε?
0: Στην άκρη, θα κάνουμε αποταμίευση.
1: Με τι θα βάλεις αποταμίευση?
0: Από αυτά που θα κόψουμε, από το φαγητό.
1: Από αυτά που θα κόψεις, δεν θα τρώσεις τίποτα. Θα πάει τα μακαρόνια και το όσπριο. Γόνα θα πάει. Έχουν έρθει εκατοντάδες μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε, γελάει ο κόσμος. Προσπαθούμε και εμείς τώρα διακομωδούμε κάποια πράγματα.
0: Να σας τα πούμε όσο γίνεται πιο χαλαρά.
1: Μην πάρετε, μην χρειάζεται χάπια.
0: Γιατί διαφορετικά πρωί-πρωί θα αρχίσετε να χτυπάτε το κεφάλι σας στον τοίχο. Τι να κάνουμε και εμείς, παιδιά. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπο φέτος, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς θα ζεστάνουμε λίγο το κοκαλάκι μας.
6: Ενεργειακά είναι δύσκολα τα πράγματα, η καθημερινότητα είναι δύσκολη, έχουν ακριβήνει όλα, τα πάντα είναι στο Θεό. Η ακρίβεια στο πετρέλαιο θα φτάσει σε σημείο που ο κόσμος θα έχει μαρμαρώσει, θα τους βλέπουμε στα μπαγκάκια σε λίγο καιρό. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια στο πετρέλαιο, στη θέρμανση, είναι η ακρίβεια γενικά.
7: Οι περισσότεροι ακριβώς λόγω αυτής της κατάστασης προσπαθούν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους για θέρμανση το χειμώνα.
8: Κουβέρτες, γυμναστική και δια της τριβής παράγεται θερμότης.
0: Α, αυτό είναι. Δια της τριβής παράγεται θερμότης. Τριφτείτε, παιδιά. Φέτος το χειμώνα τριφτείτε. Να το ευχαριστηθείτε τουλάχιστον. Έχει να πέσει τρίψιμο κάτσου φέτος το χειμώνα.
1: Ναι. Θα τριφτούμε όλοι μαζί, θα τριβόμαστε.
0: Ακριβώς. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος σχετικά με τη θέρμανση το χειμώνα που έρχεται.
9: Φέτος θα παίρνουμε το πάπλωμα και θα κουκουλώνουμε.
10: Θα δουλέψει το πάπλωμα
9: φέτος. Ναι, τι θα κάνουμε.
11: Αν κρυώνεις, πάρε ένα κουτάκι μπούκοβο. Δεν σου έγινε να γυζαθείς.
0: Και μπούκοβο. Πολύ μπούκοβο.
1: Δεν μπορώ εγώ τα καυτέρα.
0: Τρίψιμο και μπούκοβο.
1: Θα το πηδάω στο κατσίκι μετά.
0: Βεζούβιος θα γίνω.
1: Βεζούβιος θα γίνω. Λέει, είναι αυτεμπορική στο πρωτοσέλιδό του σήμερα. Στην πρίζα πάλι ανατιμήσεις. Η ακριβή ενέργεια πιέζει την αγορά. Η εφημερίδα αποκαλύπτει τη λίστα με τις πρώτες αυξήσεις τιμών. Ακριβότερα έως 15%, 159 βασικά είδη. Εν μέσω συμφωνίας κυρίων για αυτοσυγκράτηση, οι προμηθευτές γνωστοποιούν αυξημένους τιμοκαταλόγους. Δεν το λέω εγώ, το λέει το σημερινό πρωτοσέλιδό της, είναι αυτεμπορική.
0: Μου τα είπε νωρίς το πρωί του που ήρθε, παιδιά μου, είπε για τις αυξήσεις που έρχονται το επόμενο διάστημα. Σας τα είπαμε κι εμείς. Υπάρχει τουλάχιστον ένας σχεδιασμός. Δηλαδή, θα έχουμε αυξήσεις και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο στα επιτόκια. Μια χαρά.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο που άφησε την κορούλα του στο σχολείο και ανεβαίνει για μαρούση στη συγκρού 3 χιλιόμετρα μπουτιλιάρισμα. Μην τα λες, Γιώργο,
0: να τα ακούει ο παιδί μου.
1: Τα ακούει ο Κουλκουδίνας, να τώρα τι κάνεις, κατάλαβες.
0: Ποιος τα ακούει?
1: Κουλκουδίνας.
0: Α, εντάξει. Καλημέρα και στον Φάνη. Καλύτερα δεν είναι σίγουρα, λέει, με την κίνηση, οριακά χειρότερα. Μάλλον, λέει, όταν κινείται ο υπουργός, λόγω της συνοδείας του, τα βλέπει τα πράγματα καλύτερα. Καλημέρα και στον Γιάννη. Καλώς ήρθατε και άνοιξε η καρδιά μας, λέει. Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα μήνυμα από την Άνση, από την Ακράτα.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα πηγαίνω και έρχομαι με το κτέλ από Ακράτα, από Πάτρα, για τη δουλειά μου. Είναι δυνατόν, λέει, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας να μην έχει τρένο που να συνδέεται με την Αθήνα το 2026.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Νάνση.
1: Ναι, Νάνση, καλημέρα. Το έχω ακούσει και από άλλους συμπολίτες μας αυτό για το τρένο που λείπει από την Πάτρα. Το τι γίνεται από τα μηνύματα. Δηλαδή, ο κόσμος, εντάξει. Και το διακομωδεί και ο κόσμος, γιατί κάνουμε και εμείς
0: τι
1: πλάκα.
0: Τι να κάνουν οι άνθρωποι.
1: Και εμείς, λέει η μαμά μου, γιατί τα λέτε έτσι, με πλάκα. Πώς να τα πούμε, δηλαδή, τι να πούμε. Να πούμε ότι δεν θα έχουμε. Να θερμοποιήσουμε. Το είπε ο Ιωσή.
0: Κυρία Κοστούλα μου, τι μας περάσατε για τίποτα κακομύριδες, δηλαδή τώρα δεν κατάλαβα. Εμείς τα λέμε εδώ πέρα. Με γαλαζοαίματη διάθεση.
1: Ναι, είναι Δούκας κιόλας. Είναι Δούκας και Σαργανής. Εγώ κάνω κακομύρογλου. Εγώ παραμένω κακομύρογλου.
0: Και η Μαρία κατά τα άλλα ζούμε στην εποχή λέει, του AI. Μεγάλη επιτυχία. Σε λίγο θα μας πούν να βγάλουμε τα μαγκάλια για την Κομισιόν που κάνει τις συστάσεις.
1: Ναι, Κομισιόν είναι εντάξει όλα. Τι να πω. Επίσης ο Βασίλης, ο Άγιος Στέφανο και καλημέρα λέει. Πάνε και οι κουραμπιέδες, πάνε και τα μελομακάρονα. Εκεί πήγε το μυαλό του. Στα Χριστούγεννα και που δεν θα έχουμε να πάρουμε να φτιάξουμε κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Τι να κάνω, καθένας έχει τον πόνο του.
0: Μην γκρινιάζετε, ρε, μην γκρινιάζετε, ρε.
12: Ελλάδα ποτέ δεν κρυώνει.
0: Ποτέ δεν κρυώνει. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε με την κακομοίρα την Κάτσου εδώ.

0: Εμείς βέβαια εδώ δεν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί, γιατί είμαστε νταλαρικοί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλωμένοι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πολύχρονος, χιλιόχρονος. Έτσι να μας. Τι να λέω, εμένα όταν τον ακούω μου φτιάχνει διάθεση.
0: Εγώ ρε παιδί μου, εγώ ναι, δεν μπορώ. Εγώ είμαι νταλάρας ναι, ναι. Αλεξίου. Είμαι αυτό το δίπολο.
1: Και Αλεξίου,
0: τέλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή ο άνθρωπος και τι δεν έχει πει. Λαϊκά, ρεμπέτικα, σμυρνέικα, παραδοσιακά, δεν δημοτικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λάτιν, pop, rock, ό,τι θέλεις. Ο κορυφαίος όλων. Χρόνια πολλά στο Γιώργο Νταλάρα. 35 λεπτά μετά τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, κακομύριδες.
1: Δεν είμαι κακομύρογλου, σου λέω, γιατί το πήρε πίσω ο Θεοχάρης. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Το πήρε πίσω.
1: Το πήρε πίσω.
0: Πώς το πήρε πίσω.
1: Το πήρε. Είπε ότι έκανε λάθος.
0: Έκανε λάθος, ε.
1: Ναι.
0: Πόπο ρε παιδί μου, για κάτσε να ακούσουμε την αναγνώριση αυτού του λάθους.
2: Εγώ εξέφρασα με μια λαθασμένη φράση, είναι αλήθεια. Έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα. Το κύριο λάθος είναι ότι εγώ προσπαθούσα να εκφραστώ απέναντι στην περιγραφή της πραγματικότητας που κάνουν τα κόμματα, όχι απέναντι στην πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες.
0: Ναι, εγώ ξέρετε δηλαδή αυτό, ναι, εκείνο έκανε ένα λάθος. Άλλο είναι το λάθος, κύριε Θεοχάρη. Άλλο είναι το λάθος τώρα. Αλλά άσε τώρα πρωί-πρωί. Λοιπόν, Σεπτέμβριος, οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
1: Φίλες και φίλοι, κάτι νέο έφτασε στην Ελλάδα και όσοι αναζητούν την κοψότητα, τον δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε τους επιλογή θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Λέπας, μια νέα μάρκα αυτοκινήτου το μήλου Cherry, εμπνευσμένη από τη Λεοπάρδαλη και τη φιλοσοφία Leopard Aesthetics, αλλά και από το πάθος για το ξεχωριστό design. Ακολουθήστε την papakilepas.gris στο Instagram και ανακαλύψτε περισσότερα.
0: Λέπας.
1: Λέπας.
0: Από τη Λεοπάρδαλη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Φέτος λέει θα αναθερμανθούν όλες οι σχέσεις. Καλημέρα και στην Ελένη. Σεξ παιδιά λέει, κάντε περισσότερο σεξ για να ζεσταθείτε αυτό το χειμώνα. Θα αντιμετωπίσουμε και το δημογραφικό παιδιά, ευκαιρία. Γιατί η Κομισιόν μας καλεί στον αγώνα. Σβήστε τα φώτα, σβήστε τα καλοριφέρ. Γιατί είμαστε και σπάταλοι, καταλαβαίνεις,
1: ναι,
0: με το ρεύμα, ρε παιδί μου.
1: Βέβαια τώρα.
0: Είμαστε σπάταλοι, δηλαδή αφήνουμε εκεί πέρα τους διακόπτες ανοιχτούς όλους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
3: Γιατί τα φωτάκια.
4: Τι γιατί.
3: Γιατί να και ρίμιν τα φωτάκια, βέτο. Φως είναι αυτό. Ρεύμα είναι αυτό. Βάτ είναι αυτό. Κατοστάρες είναι αυτές. Γι' αυτό στο τέλος του μηνός έρχεται ο λογαριασμός και δεν ξέρουμε πού το κάψαμε το φως. Να πού το κάψαμε το φως. Στο γάμο του Καραγκιόζη το κάψαμε το φως. Γι' αυτό τις έχουμε τις διακόπτες δίπλα στην πόρτα. Μπαίνεις χραπ. Βγαίνεις χραπ.
0: Έτσι είναι.
1: Μπαίνεις χραπ. Βγαίνεις χραπ.
0: Πρέπει να κάνεις χραπ.
1: Ναι.
0: Πώς θα το κάνουμε τώρα. Καλημέρα στη Μαρία. Μόνο τα ερημιστικά λέει να μην έχουν έλλειψη. Μόνο και με την τριβή θα καταπολεμήσουμε και την υπογεννητικότητα. Αυτό το οποίο μόλις λέγαμε και εμείς τώρα, Μαρία. Η Άννα από την άλλη, πάντως λέει από το πολύ το τρίψε, μπορεί και να λύσουμε και το δημογραφικό. Είδες που το πιάσανε όλοι. Προφανώς λέει αυτό είναι το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι είναι, Άννα μου. Ο Γιάννης από την άλλη αναρωτιέται αν στις επόμενες δημοσκοπήσεις πριν τους αναποφάσεις τους θα μπει και ερώτημα για τους κακομύριδες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι οι κακομύριδες. Καλημέρα, Γιάννη. Πείτε μας παιδιά για την κίνηση στους δρόμους, γιατί σε λίγο έρχεται Παναγιώτης Βολάνιος,
1: ναι,
0: για
1: ναι,
0: να μας ενημερώσει τι γίνεται παιδιά με την κίνηση, γιατί ο Υπουργός λέει ότι τα πράγματα φαίνονται καλύτερα.
5: Το που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στο λεκανοπέδιο. Δεν έχουν βελτιωθεί σχεδόν καθόλου τα πράγματα στο Κηφισό. Λίγο καλύτερα πάει ο Κηφισός, αλλά έχει τα γνωστά προβλήματα για τους λόγους που γνωρίζουμε όλοι. Θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι καλύτερη.
0: Ορίστε, η κατάσταση είναι καλύτερη. Σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοίδη, πείτε μας εσείς που είστε στους δρόμους στο studio3lfm.gr και μην νομίζετε ότι θα μείνετε έτσι με το παράνομο παρκάρισμα εκεί που πάτε και κάνετε, γιατί τώρα μετά την αντιμετώπιση της κίνησης κάτζου έρχεται και η αντιμετώπιση για το παράνομο παρκάρισμα.
5: Αυτό είναι ένα μέρος της αντίληψής μας για τα πράγματα, ένα μέρος της κουλτούρας μας, ένα μέρος δυστυχώς, της συμπεριφοράς μας. Όπου μπορεί ο καθένας, όπου βολεύει με την κακή έννοια τον καθένα, αφήνει το αυτοκίνητό του. Επικαλούμενος την έλλειψη χώρου στάθμευσης, πάρκινγκ. Πραγματικά αυτό είναι, πρέπει να το χαρακτηρίσουμε, είναι μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Αυτό το ζήτημα με την στάθμευση θα το αντιμετωπίσουμε επίσης. Να είστε βέβαιοι ότι δεν θα τα αφήσουμε και αυτό έτσι.
1: Γιατί πιο αντιμετώπισαν έτσι με επιτυχία την κίνηση.
0: Και αυτό.
1: Καλά, τώρα συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
0: Άτσε ρε πουλάκι.
1: Τέλεια, παρακαλώ.
0: Περίμενε, ρέξε, γιατί μιλούμε από το ύφος.
1: Μα δεν είναι, γιατί μετακινούμε, το ξέρεις ότι έχω αυτοκίνητο και μετακινούμε. Ποια κίνητα, το ξομαρολογούμε τώρα, μια και το έχουμε κάνει όλα αλφαδιά, είναι αλφαδιά στην κίνηση όλα. Δηλαδή ο κόσμος είναι, βλέπεις κόμβους, βλέπεις, Τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, πραγματικά.
0: Τώρα θα αντιμετωπίσουμε και την παράνομη στάθμη.
1: Ησύχασα,
0: ηρέμησα. Να μείνει τίποτα.
1: Τώρα ησύχασα, αλφαδιά όλα. Ο Σπύρος λέει, άκυρο και το σεξ, μετά θα κάνεις μπάνιο και θα πεινάς. Πάλι σεξ θα μας έβαλες.
0: Έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο.
1: Ο Σπύρος έχει δίκιο.
0: Ο Βαγγέλης από την ΙΤΕ, γιατί τη λέμε κίνηση ρε παιδιά, λέει, αφού δεν κινείται τίποτα. Και ο Βαγγέλης έχει δίκιο. Όλοι έχουν δίκιο, αλλά πού να το βρούνε, θα μου πεις.
1: Ναι.
0: Στον Παναγιώτη Βολάνιο. Έχει πει για να μας πει τα νεότερα για την κίνηση στον δρόμο.
1: Πες μας, Παναγιώτη.
0: Πες μας, Παναγιώτη, και αμέσως μετά θα σου αποκαλύψουμε τη νέα σου συνεργασία. Που έρχεται, έχει ήδη δρομολογηθεί, αλλά εσύ δεν το ξέρεις. Πάμε στην κίνηση. Έμεινε ο Παναγιώτης Βολάνιος, με κοιτάζει με γουρλωμένα μάτια.
4: Καλημέρα, να αγχωθώ.
0: Καλημέρα, παλικάρι μου.
1: Όχι, παιδί μου, μην αγχωθείς.
0: Για το καλό σου είναι.
4: Εξαιρετικά. Τώρα σε ποιο να δώσω δίκιο, στο μήνυμα του Βαγγέλη. Γιατί και εγώ απορώ πραγματικά γιατί λένε κίνηση. Ενώ πραγματικά παραμένεις ακίνητος, εγκλωβισμένος. Θα τα πούμε αναλυτικά. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Με τεμποδίν διεξάγεται την κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στις Βασιλής Σοφίας Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χολαργό, Αγία Παρασκευή και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην Κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό. Ανατμήματα καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάληρο και από τις Ζηφιές μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Απροσπέλαστα τα ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Ταύρου και του Φαλήρου. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
1: Να ο κόμβος.
4: Θα το δούμε και πάλι. Προς Ελευσίνα, 15-20 λεπτών από Κόμβο Ανθούσας μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
0: Να κι άλλος κόμβος.
6: Κόμβος λέω.
0: Ναι, ο κόμβος λέμε.
4: Και περιφερειακή Μητού, 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από Κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
0: Κι άλλος κόμβος.
6: Κόμβος λέω.
0: Ναι, το καταλάβαμε. Λοιπόν.
1: Εσύ κατάλαβες ότι είναι καλύτερη η κίνηση.
0: Εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν οδηγώ. Τους ακροατές περιμένω.
1: Αυτό που είπε ο Παναγιώτης.
0: Από αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Μια από τα ίδια μου φαίνεται. Πάντως ο Παναγιώτης θα έχει ένα καινούριο όπλο και όχι μόνο ο Παναγιώτης, όλοι μας για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Τώρα Παναγιώτη που λες θα λάβεις ένα SMS. Θα σου έρθει ένα SMS στο κινητό σου και θα μαθαίνεις την κίνηση στους δρόμους online με ψηφιακά μέσα ενημέρωσης.
4: Τρομερό.
0: Σ' αρέσει?
4: Καλή ιδέα.
0: Το είπε και αυτό χθες ο Υπουργός.
5: Έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο έτσι ώστε να μπορείτε κι εσείς να μεταδίδετε ζωντανά την κυκλοφορία και να ενημερώνετε τους οδηγούς. Θα πάρετε ένα μήνυμα όλοι σας για να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία. Θα υπάρχει μια ενημέρωση ψηφιακή, αντιλαμβάνουμε, και με χάρτες, έτσι ώστε να μπορείτε οι μεν τηλεοράσεις να δείχνουν το συγκεκριμένο χάρτη, τα δε ραδιόφωνα να περιγράφουν ακριβώς τα σημεία τα οποία είναι κρίσιμα και χρειάζεται πληροφόρηση και ενημέρωση για τους οδηγούς.
1: Αυτά είναι, είδες Παναγιώτη. Σου κάνει ο Υπουργός τη δουλειά πιο εύκολη.
4: Τον ευχαριστώ, δυνατό εργαλείο.
1: Μπράβο. Μπράβο.
4: Θα το χρησιμοποιήσω.
0: Να έχεις το νου στο κινητό σου, θα έρθει SMS.
1: SMS,
4: πάντα, πάντα, πάντα.
0: Εντάξει.
1: Έτσι,
0: ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Για τον οποίο ο Βασίλης λέει ότι κάθε φορά που ξεκινάει μου έρχεται εικόνα από το χλαπάτσα. Θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε. Καλημέρα Βασίλη, τι να κάνει το παλικάρι. Πρέπει να μεταφέρει την κίνηση στους
1: τρόπους. Τι να κάνει, αφού αυτή είναι η... Βέβαια, λίγο καλύτερα τα πράγματα εγώ δεν το διαπίστωσα από αυτά που είπε ο Παναγιώτης. Τώρα βεβαίως ο καθένας μπορεί να βλέπει την κίνηση διαφορετικά.
0: Ο Θόδωρος λέει υπάρχει σαφής βελτίωση στην κίνηση στο Κύφισσο. Παλιά σταματάγαμε κάθε 5 μέτρα, τώρα σταματάμε κάθε 6.
1: Η επιλογή ενός μεταπτυχ... Έλα, σταμάτα τώρα, από την νέα αναφορά.
0: Εγώ τι είπα.
1: Δεν μπορώ, έτσι πως κάνεις το πρόσωπό σου.
0: Τραγάνα.
1: Δεν θα με αφήσει, αλήθεια σας λέω. Η επιλογή ενός μεταπτυχιακού είναι μια σοβαρή επένδυση για το μέλλον. Απαιτεί κύρος αξιοπιστία και φυσικά αναγνώριση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, ένα από τα πλέον κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, σας προσφέρει ακριβώς αυτό. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά με τίτλους πλήρως αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Εξειδικευτείτε στην εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, τη διοίκηση, τα ναυπηλιακά, δίπλα σε κορυφαίους ακαδημαϊκούς, προσαρμόζοντας το διάβασμα στο δικό σας πρόγραμμα. Οι εγγραφές είναι ανοιχτές, προσφέροντας 15% έκπτωση και ευελιξία στους τρόπους πληρωμής. Κρατήστε το κεντρικό τους μήνυμα, το μέλλον σου χωράει παντού. Κάντε την εγγραφή σας σήμερα στο frederickuniversity.gr.
0: Καλημέρα και στη Χριστίνα το Σάββατο, λέει, στο σούπερ μάρκετ κουβερτούρα 3 x 125 γραμμάρια 8,44. Εάν τα παίρναμε ξεχωριστά, 1 ευρώ φθηνότερα. Είπα, λέει, να φτιάξω ένα γλυκό ή κακομήρα. Εσύ τώρα κακομήρα ήθελες και γλυκό.
1: Γλυκό, τώρα ζάχαρη, ζαλεύρια, πάρα
0: τα αυγά. Τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στη Γεωργία. Καλημέρα, λέει, αγαπημένη μου Μπιθουλέη. Γίναμε κι εμείς κάτοικοι του Μπίθουλα. Κατάλαβες, παιδιά, γυρίσαμε στην εποχή της Μαντάμ Σουσού, εάν δεν το έχετε καταλάβει. Είναι από τις αγαπημένες ατάκες.
7: Σοκαρίες. Γεννηθήκατε και δεν πεθάνετε, Μπιθουλέες σοκαρίες.
0: Αυτό είσαι, Κάτζου.
1: Είμαι εγώ.
0: Τίποτα, άστο. Κάτι δικά μου. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα πάμε στο χώρο των πανεπιστημίων.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαμε χθες μια είδηση που μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση με την Αμαλία.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Για 400 επιτυχώντες φοιτητές στην Πάτρα, μόνο στην Πάτρα.
1: Εδώ Πρίτανης.
0: Οι οποίοι δεν έκαναν εγγραφή. Θα το δούμε το θέμα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8. Καλημέρα, ωραία στιγμή. Είναι σε πολύ καλό δρόμο, για να ξέρεις, σχετικά με το ερώτημά σου. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Μάρκο στην Χίο. Οι φοιτητές καλούνται, λέει, να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων κάρτα απεριόριστων διαδρομών. 25 ευρώ. Ενώ στην Αθήνα οι φοιτητές πληρώνουν 13,50 για όλα τα μέσα. Σας παρακαλούμε, λέει, δεν είμαστε εφοπλιστές, είμαστε φοιτητές. Και μας δίνει πάσα τώρα το μήνυμα που έχει στείλει ο Μάρκος για το θέμα που λέγαμε νωρίτερα. Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Πατρών, ναι, και τις εγγραφές που δεν έκαναν φέτος τουλάχιστον 400 επιτυχώντες. Σύμφωνα με όσα είπε χθες ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, ο κύριος Μπούρας, μιλώντας στις συνδέσεις της ΕΡΤ χθες νωρίς το πρωί. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο πρίτανης για να το σχολιάσουμε αμέσως μετά, γιατί χτυπάει καμπανάκι κινδύνου.

0: και για την επόμενη μέρα στα ελληνικά πανεπιστήμια.
1: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πολλούς παράγοντες. Αναμφίβολα επηρεάζεται από την οικονομική κρίση, από τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα και από ένα συνδυασμό που έχει να κάνει με το πόσο φιλική είναι η περιοχή, και μιλώ για τα ακριβά ενίκια, το ακριβό φοιτητικό εισιτήριο. Ελπίζω και εύχομαι η παρέμβαση που κάνει η περιφέρεια, και την ευχαριστώ, να αποδώσει γρήγορα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δεν αφορά τις σχολές χαμηλές ζήτησης μόνο. Να αναφέρω ότι 9 φοιτήτρες και φοιτητές δεν εγγράφησαν στην ιατρική, μια σχολή που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στις 20 στους μηχανολόγους και στους ηλεκτρολόγους στο Πολυτεχνείο, που είναι οι καλύτερες σχολές μας, και φυσικά και σε σχολές χαμηλής ζήτησης.
2: Είναι πραγματικά ανησυχητικό, θα πω εγώ, όλο αυτό. Γιατί το λέω? Γιατί δεν είναι οι σχολές. Παιδί μου, άλλος την έχει βάλει μια τρίτη, τέταρτη επιλογή και δεν πάει. Θα ξαναδώσει ή κάνει κάτι άλλο. Τώρα να περνάς στη μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων στην Πάτρα, είναι από τις κορυφαίες σχολές, όχι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, τους μετά φεύγουν και πάνε κατευθείαν σε μεταπτυχιακά, σε πολύ καλά πανεπιστήμια, τα παιδιά που αποφοιτούν από εκεί. Όμως, να περνάει κάποιος ιατρική που έχει απίστευτη διάβασμα και μόρια και να μην πηγαίνει, εδώ κάτι πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν ξέρω αν είναι πέρα από τη στέγαση, την ακριβή στέγαση έχουμε κάνει εδώ και έχουμε πει για τα φοιτητικά ενίκια που έχουν φτάσει. Μήπως είναι όμως και η ακρίβεια και ότι η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα να στείλει το παιδί εκτός του τόπου διαμονής. Γιατί αν θέλεις 1.200-1.300 ευρώ, γιατί τόσο μου λένε οι γονείς που πέρασαν τα παιδιά τους στην επαρχία πέρσι, μου λένε, δηλαδή φέτος ουσιαστικά, μου λένε ότι με ένα, πώς να σου πω, όχι όλα πλουσιοπάροχα, με σφιχτό προϋπολογισμό, με νίκια, προσωπικά έξοδα, λογαριασμούς κτλ., δεν πέφτεις κατά από τα 1.200 ευρώ. Δεν πέφτεις. Και αυτό που λέω είναι το minimum. Το minimum. Ποιος έχει να δώσει 1.200 ευρώ το μήνα?
0: Σίγουρα ο ένας λόγος είναι το οικονομικό. Γιατί είναι και η στέγαση, ο Πρίτανες αναφέρθηκε, είπε για την εστία η οποία υπάρχει.
2: Βέβαια.
0: Και καλύπτει πολλές από τις ανάγκες, αλλά δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Είπε ότι έγινε διαγωνισμός για ξενοδοχεία και δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον από ξενοδοχείο ώστε να παραχωρήσει δωμάτια για φοιτητές, γιατί τα θέλουν για εκμετάλλευση. Όπως και οι ιδιώτες τα θέλουν για βραχυχρονίες μισθώσεις ή για άλλες μισθώσεις. Είπε επίσης για το κόστος μετακίνησης των φοιτητών εκεί, μέσα στην Πάτρα, ότι είναι πάρα πολύ ακριβό και έχει ζητήσει τη συνδρομή και της περιφέρειας και του Δήμου για αυτό το θέμα, ώστε να γίνει κάτι. Το αποτέλεσμα είναι όμως, όπως ακούσατε από τον ίδιο τον Πρίτανη, 400 επιτυχώντες φοιτητές δεν ενεγράφησαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Και σε σχολές, ξαναλέω, που έχουν πάρα πολύ ψηλές βάσεις, δηλαδή που το παιδί κάνει αγώνα για να μπει σε αυτές τις σχολές. Δεν είναι σχολές, είναι σχολές του 17, του 18, του 19. Δεν είναι απλό. Και εγώ αναρωτιέμαι, γιατί αυτά τα παιδιά δεν πήγαν? Γιατί έβαλαν σαν επιλογή και σου λέει, αν δεν περάσω Αθήνα, να πω εκεί να δω πώς μπορέσω να κάνω μια μεταγραφή, το λέω. Ή γιατί οι γονείς του είπαν του παιδιού ότι, ξέρεις, αγόρι μου, κορίτσι μου, μπορεί να πέρασες, αλλά δεν μπορούμε να σε στείλουμε. Δεν θα είναι και αυτό, δεν πρέπει να μας προβληματίσει αυτό?
0: Βεβαίως. Επίσης, ο Πρίτανης έβαλε και ένα άλλο θέμα σχετικά με το μέλλον των πανεπιστημίων. Οι προβλέψεις, λόγω και του δημογραφικού προβλήματος, δείχνουν ότι το 2040, για παράδειγμα, οι φοιτητές στα ελληνικά πανεπιστήμια θα είναι μόλις 30.000 από 68.000 που είναι σήμερα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και για την επόμενη μέρα των πανεπιστημίων.
2: Ακριβώς.
0: Και προσπαθούν,
2: πρόβλημα,
0: λέει, οι άνθρωποι να βγουν προς τα έξω, δηλαδή κάνουν ξενόγλωσσα προγράμματα. Φέτος έχουν κάνει ένα ξενόγλωσσο πρόγραμμα για 50 θέσεις, ναι, όπου υπήρξε ζήτηση από 200, ενώ ταυτόχρονα κάνουν και μεταπτυχιακά στην Κίνα, για παράδειγμα. Υπάρχουν 3 διαφορετικά τμήματα, γιατί προσπαθούν με κάποιο τρόπο να κρατήσουν όρθιο το πανεπιστήμιο.
2: Ακριβώς. Λέει ο Νίκος, μας ακούει στην Ιεράπετρα, η κάρτα περιορίσεων διαδρομών στο Ρέθυμνο που πέρασε φέτος η κόρη μου είναι 40 ευρώ για φοιτητές και 35 ευρώ στην Καβάλα που είναι ο γιος μου. Τα 13 ευρώ που είπε ο ακροατής μου φάνηκαν πολύ φθηνά. Και η Ελένη, μας ακούει στοιχείο, λέει ότι υπάρχει τεράστιο θέμα με τα εισιτήρια των λεωφορείων. Είναι πανάκριβα, λέει, όσον αφορά τους φοιτητές, θα λέει η Ελένη, γιατί έχουμε και άλλα μηνύματα πτυχίο. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Θα πρέπει λοιπόν να μας προβληματίσει και για την επόμενη μέρα των πανεπιστημίων και για το δημογραφικό, το οποίο έχουμε συζητήσει πάλι πολλές φορές το τελευταίο καιρό. Και ταυτόχρονα θυμάσαι, Αμαλία, την προηγούμενη εβδομάδα πόσα μηνύματα μας ήρθαν από τη Νέα Σμύρνη για προβλήματα που υπάρχουν σε δημοτικά και σε γυμνάσια με τις συγχωνεύσεις τμήματων. Και μάλιστα έμαθα το Σαββατοκύριακο ότι ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και στον Άλυμο και σε άλλα σχολεία στην Νότια Αθήνα.
2: Ναι, στην Νότια Αθήνα υπάρχουν
0: πολλά προβλήματα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και όταν γυρίσουμε θα σβήσουμε τα φώτα, θα σβήσουμε τα καλοριφέρ, θα πάμε μέχρι την Τραγάνα, όχι τίποτα άλλο για να μην μας περνάτε και για τίποτα κακομύριδες εμάς εδώ, έτσι, γιατί εμείς
2: είμαστε πλεμπέοι εμείς.
0: Έτσι, μπράβο, εμείς είμαστε large, δεν είμαστε τίποτα κακομύριδες που θα λέγανε κάποιοι.
2: Τι είναι αυτοί καλέ, κάτι φτωχή.
0: Όχι εμείς, οι άλλοι. Ερχόμαστε σε λίγο.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστό.